0: Οπότε, προσπαθώντας να ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χαλαρώνει τον κόσμο. Ο κόσμος, πιστεύω ότι η επιτυχία, γιατί είναι τεράστια επιτυχία, Τσούτσι Κατσόχος, που είναι στις κορυφές 10-12, νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε το Βάιο 1-2-3. Ο οποίος εκτός αέρα λέει νιστάζω, θέλω να σβήσω.
1: Αλλά μόλις ανάβει το λαμπάκι.
0: Ναι. Και ο Τσόχος προσπαθώντας να ξυπνήσει ψυχικά.
1: Και
0: όχι,
1: να ακολουθήσει το ρυθμό.
0: Όχι να πει όλα αυτά. Ναι, δημιουργούν μια πολύ ωραία παρέα, γιατί έτσι είναι ο κόσμος στα γραφεία, έτσι είναι ο κόσμος 10 η ώρα, έτσι είναι ο κόσμος 11 παρά που λένε πόβο περισσεύει πολύ μέρα ακόμα. Και συνδέονται, υπάρχει μια σύνδεση. Αυτά. Γιατί δεν τον γουστάρουνε τον Νικ?
1: Όσο γουστάρω λέει μουσική Νικ Κέιβ, τόσο δεν τον θέλω σαν άνθρωπο. Επίσης Chris Isaac λέει Cozy Osbourne, καλημέρες. Αγαπητέ, δεν ξέρω αν τον έχεις δει live.
0: Γιατί είναι και άσχετος.
1: Είναι λίγο dark τύπος, έτσι. Είναι,
0: έχει
1: τραβήξει και λίγο τα πάντα, να έχει
0: φωτονήσει. Έχει τραβήξει και ο γιος
1: του. Ναι, όχι καθόλου. Όχι ρε. Θα σου δείξω τώρα κοντινά που του κάνω στις συναυλίες.
0: Άρα έτσι
1: είναι. Γενικά είναι λοιπόν. Και δεν κατάλαβα, τα πήρα από κάποιον. Ναι, τα πήρα. Καλημέρα, Μάκη.
0: Μπράβο, τα πήρε. Αγαπώ και εγώ αυτό το Μάκη. Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Αδελφός ο Μάκη.
0: Αδελφός ο Μάκη.
1: Λοιπόν, αν τον δει το πόσο επικοινωνιακό είναι στις συναυλίες, δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Και χθες σας λέω, ήταν καταπληκτικός. Περίεργο τυπάκι. Είναι περίεργο τυπάκι. Έχει και μια περίεργη έτσι, ζωή και ιστορία. 10 μέρες ακούω στην τελική ευθεία ο Φράι. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή
0: η ευθεία? Είναι η Autobank. Πώς τη λένε αυτή? Ναι.
1: Κάποιος θέλει το αχ μου στο φάλ που λένε
0: για,
1: Βιτάλη.
0: Για το ναι. Φίλε, εσύ που λες γιατί δεν λέμε για το φάλ. Έτσι ξεκινήσαμε. Ξύπνα.
1: Ξύπνα.
0: Μ' αρέσει να το λέτε στους ακροάτες. Ξύπνα. 8 και 5. Λέγαμε για το φάλ. Τον Παναθηναϊκό. Τέλεια προσθήκη για μένα. Τρίτος ψηλός. Που μπορεί να είναι και πρώτος και δεύτερος. Και κάτι άλλο, γιατί εγώ στέκομαι με Μαρία πολύ στο πώς δένει μια ομάδα, στις μικρές λεπτομέρειες. Γάλλος ο Φαλ, Γάλλος ο Λεσόρ, ναι. Θα συνεννοούνται μια χαρά. Ξέρεις, θα υπάρχει μια σύμπνοια στην ομάδα. Μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Να έχει με κάποιον να μιλάει.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Okay.
0: Αυτό
1: ωραία.
0: Θέλω να πω. Και στην ίδια θέση, πεντάρια. Δημιουργούμε μια ωραία κατάσταση. Εντάξει.
1: Ωραία. Μαρία, συγγνώμη, αλλά βγάζει μια συνομπαρία. Μπορεί να μην είσαι, αλλά πρέπει να το δουλέψεις λίγο. Το δουλεύω, παιδιά. Αλλά
0: για να είναι πιο σνομπ. Η συνομπαρία είναι σπριτσερία, συνομπαρία.
1: Συνομπαρία, ναι.
0: Σπριτσερία, συνομπαρία. Και
1: είναι συνομπαρία, ξέρεις.
0: Όχι. Όχι. Σνομπαρία. Μ' αρέσει όσο το ακούω πιο πολύ. Σνομπαρία. Σνο Μαρία. Όπου σηκωμένο φρύδι, Μαρία, σηκωμένο φρύδι, και εκείνη την μπουνιά που είχε εκείνο το μιμ της κοπέλας από την προσπάθεια χειραφέτης γυναικών που είναι.
1: Α, ναι. Ωραίο.
0: Όπου είναι όλοι σνόμπ, Μαρία, είναι όλοι σνόμπ, είναι το προσωπικό σνόμπ. Έλα να πάρεις παραγγελία στη σνομπαρία.
1: Καλησπέρα σας. Ναι. Έχετε αποφασίσει?
0: Όχι. Ωραία, ήθελα να κάνεις και τον πελάτη.
1: Α, εγώ θα κάνω τον πελάτη. Ωραία, εσύ έλα να πάρεις παραγγελία τότε.
0: Μα είναι στην ομπαρία. Με ψάχνεις. Δεν σου δίνω σημασία, πρέπει να έρθει.
1: Συγγνώμη, να παραγγείλουμε.
0: Γιατί σηκώνετε χέρι?
1: Επειδή δεν μας.
0: Θέλετε κεφαλιά στο δεύτερο δοκαρί. Εντάξει. Άμα δεν σας αρέσει να πάτε κάπου.
1: Λοιπόν, από ασύρτικα τι έχετε?
0: Αυτά εδώ, τα δύο.
1: Δεν έχετε κάτι άλλο,
0: Αν τα είχαμε, δεν θα τα έγραφε.
1: Μήπως έχετε σε μπουκάλι, λέω, γιατί βλέπω ότι έχετε μόνο ποτήρια.
0: Έχουμε μόνο ποτήρια, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Γκλάς.
1: Ωραία, μπορώ να πάρω το μπουκάλι εγώ ολόκληρο?
0: Όχι. Άμα ήταν, θα το είχα πει εγώ, εδώ μέσα. Με τον καθένα που έρχεται εδώ μέσα.
1: Καλά. Θέλω μια μαργαρίτα σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Τότε γιατί μου λέτε για το ασέπτικο τόση ώρα?
1: Γιατί δεν θέλω να πιω ένα ποτήρι, να μου το χρεώσετε ως ένα μπουκάλι.
0: Okay. Καλά. Άμα δεις πόσο έχει και η μαργαρίτα, θα καταλάβεις. Δεν δικό μου το μαγαζί, εμένα να. Γιατί τόσο αλκοόλ, συναισθηματικά κενά?
1: Κενά γενικότερα.
0: Ναι.
1: Κενά γενικότερα.
0: Τυρι.
1: Όμως σε πρέπει.
0: Άντε παιδί μου, στάθια. Τυρι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε η αποδότηση από εκεί. Μια περίεργη είδηση χθες, Μαρία, υπήρχε μια αναστάτωση στο Αττικό. Ένας 90χρονος.
1: Το διάβασα. Ναι.
0: Προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Ναι. Μάλιστα. Έφτασε στο χώρο νοσηλείας, είχε μια γλάστρα, ένα κουτί και μέσα στο κουτί είχε μαχαίρι. Απέτρεψαν την είσοδο στο δωμάτιο. Διασφάλισαν το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, οι αρχές, αλλά οι άνδρες φύλαξης βασικά, αλλά πολύ περίεργη είδηση. Τι να πω, δεν ξέρει κανένας τα κίνητρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που ανοίγω ένα site, ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται, τι έχει γίνει σήμερα.
0: Στον κόσμο.
1: Κάθε είδηση είναι what the, όλες, μία πίσω από την άλλη, είναι έτσι οι ειδήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποιος είναι κολλημένος στον Κηφισό εδώ και 2 ώρες. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Έλα.
0: Έχει γίνει ατύχημα εδώ στο ΣΕΦΕΝ, είπε το δελτίο το πολιτικό.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω τώρα κάπου.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα.
0: Δεν μπορούν. Το λεμόνι έτσι. Δεν μπορούν να το
1: βρουν. Η κάθοδος.
0: Δεν μπορούν να το βρουν τώρα κάπου. Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν έχω λόγια
0: όχι.
1: Να το περιγράψω αυτό το πράγμα.
0: Είναι μαύρο όλο.
1: Η κάθοδος αρχίζει σχεδόν από τη μεταμόρφωση.
0: Είναι μαύρο να το σκάμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Αλλά και η άνοδος είναι μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας. Είναι άστα να πάνε στο καλό. Και αυτή η κίνηση έχει επηρεάσει και την Ποσειδόνους.
0: Φτάνει μέχρι κάτω.
1: Καλησπέρα σας. Ο Τσόχος θα έρθει αύριο, παιδιά. Αν αναρωτιέστε. Μπορεί και ο Βάιος.
0: Ναι. Κάτσε. Ας μείνουμε εδώ να είμαστε σίγουροι.
1: Ας μείνουμε εδώ, ναι.
0: Αν έχεις δουλειά, εγώ θα μείνω μέχρι να έρθουν.
1: Εγώ έχω δουλειά. Φυσικά.
0: Και εγώ έχω. Πρέπει να πάω στους ατέρια.
1: Άρα θα φύγουμε.
0: Μετά είμαι στους ατέρια τους. Δεν μπορώ
1: τι
0: να.
1: Τι ώρα είσαι στους ατέρια.
0: 11 η ώρα θα βγω.
1: Α, 11, εντάξει.
0: Ναι. Πρέπει να είμαι εκεί 11 παρά. Δίνω αναφορά. Τίποτα. Μου λείπουν τα μπουζούκια. Έχω να πάω ένα μήνα, ε. Κάτσε καλά να πούμε.
1: Σιγά που έχεις να πας.
0: Στην Κύπρο δεν είναι μπουζούκι αυτά.
1: Α,
0: που
1: τι
0: πήγα.
1: Είναι.
0: Όχι, ο Κύκλος, πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι μια μουσική έντεχνη σκηνή. Αχ, για να γεννηθείς εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ,
1: δεν νομίζω ότι έχεις να πας ένα μήνα στα μπουζούκια.
0: Πώς έχω να πάω.
1: Δες τα story σου. Φέρε εδώ, θα μπούμε στο αρχείο τώρα. Φέρε εδώ το κινητό.
0: Το κινητό φορτίζει.
1: Ναι, άσες δικαιολογίες. Το κινητό
0: έχω
1: φορτίζει.
0: Να πάω ένα μήνα.
1: Ακούει,
0: έχω να πάω το Βέρτ. Α!
1: Δεν έχεις να πας ένα μήνα.
0: 19 μέρες.
1: Θα μου πεις εμένα.
0: Λέγιζε και πήγα στο Βέρτι.
1: Έμα.
0: Στα γενέθλια της Εύας. Και καθόμουν με Μπογκδάνοβιτς. Του δώσα τη σειρά στην τουαλέτα, ναι.
1: Μπράβο, αφού μου την περασμένη εβδομάδα μας το έλεγες.
0: Ναι. Απλά μου φαίνεται πολύ σκερός, ρε Μαρία. Τόση μπάλα, τόσο μουντιάλ. Μου φαίνεται πολύ σκερός.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Μαρία, εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν είσαι τόσο σνόμπος όσο θα έπρεπε. Το ίδιο πιστεύω και εγώ, Καγκουρόπουλε.
0: Καγκουρόπουλος.
1: Καγκουρόπουλος, λέει. Έτσι. Ναι, έχουν βγει και νέες πληροφορίες σχετικά με την χθεσινή συμπλοκή όπου δυστυχώς είχαμε.
0: Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ένας 17χρονος.
0: Βρήκανε τον υποψήφιο δολοφόνο, Μαρία. Συνελήφθη, ομολόγησε.
1: Έτσι
0: τώρα
1: λέει,
0: το διαβάζω. Ναι. Ομολόγησε και είναι συνομήλικος. Είναι εκεί κοντά ηλικιακά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
1: Μέσα στην ημέρα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να μάθουμε παραπάνω, ναι. Το ότι ένας 17χρονος χθες άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα καυγά από μαχαίρωμα δεν θα αλλάξει, δυστυχώς.

0: Και να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Περιστέρι, νομίζω, 40 άτομα, πιτσιρικάδες τέτοιας ηλικίας, είχαν ρόπαλα, μαχαίρια και τσακωνόντουσαν με άλλους. 40 άτομα. Είχε γίνει αυτή η είδηση, είχε βγει. Σκοτίνιασε ο τόπος ξαφνικά εκεί στο δρόμο στο Περιστέρι. 40 άτομα. Με ρόπαλα και δηλαδή δεν ξέρω
1: και
0: τι γίνεται.
1: Ήταν τρίτη, ξέρω εγώ.
0: Και περπατάγανε.
1: Ναι. Και ήταν απλώς τρίτη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η βία μεταξύ νέων παιδιών έχει γίνει μια καθημερινή κατάσταση. Και πόσα δεν μαθαίνουμε. Πόσα δηλαδή δεν βλέπουν το φως στη δημοσιότητα.

0: Είχε εισβάλει σε πλατεία 40 άτομα στο Περιστέρι. Είχαμε συλλήψεις και επέμβαση της Ελλάς. Αυτό είχε γίνει πριν 3 μέρες. Μιλάμε για συμμορία περίπου 40 ανηλίκων. Πριν 3 μέρες μπήκανε σε μια πλατεία και τα κάνανε ρόιδο.
1: Ο Γιάννης, ναι, από Νέα Πέρα μου λέει μπορεί στον Κηφισό να περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Εχθές εντωμεταξύ.
0: Κάνετε εδώ έργα, έχει να πάμε τα χέρια πίσω. Μα σηκώνετε σκόνες όλη την ώρα.
1: Εχθές, όχι προχθές, είχα κατέβει στο κέντρο και συνειδητοποίησα για ακόμη μια φορά ότι μάλλον τα τελευταία 30 χρόνια, ναι, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, okay, σκάβουν συνέχεια τα πεζοδρόμια. Παντού. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ καθόλου τη ζωή σου στην Αθήνα και να μην σκάβουν τα πεζοδρόμια?
0: Μια ζωή
1: σημαίνει. Συνέχεια. Είτε για να περάσουμε.
0: Ναι.
1: Ο ΙΔΑΠ, ο ΤΕ. Συνέχεια βρισκόμαστε σε ένα πλάνο όπου τα πεζοδρόμια είναι σκαμμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε εκλογές στο Δήμο, ας βάλουμε καινούργιες πλάκες στα πεζοδρόμια. Έχουμε εκλογές, ξέρω εγώ, για...
0: Κάνε πλάκες τσούβι.
1: Ήμαρτον με τα πεζοδρόμια. Ήμαρτον. Παντού σκάβουμε.
0: Ξέρεις, μετά γίνεται παιχνίδια χωρίς σύνορα για να περάσει έναν δρόμο, ε. Για να περάσει.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας, έτσι.
0: Καλά.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας.
0: Για παιδιά, ναι, με αμαξίδια και τα λοιπά, μιλάμε για αγώνες.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε ανθρώπους με αμαξίδια. Έχεις δει εσύ να κυκλοφορούνε?
0: Τι μπορούνε. Μπορούνε από... Και δεν στέκομαι στο κράτος και στην πολιτεία. Στέκομαι και στο πόσο ασυνείδητος είναι ο πολίτης πολλές φορές. Δηλαδή, ο ένας παρκάρει πάνω σε ράμπες, άλλος βάζει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: βάζει καρότσια, βάζει καρέκλες για να μην του βάλουν αμάξια, βάζει ό,τι να είναι, σίδερα. Ό,τι να είναι.
1: Φάσια, ό,τι
0: να είναι, ό,τι να είναι. Δεν στέκομαι δηλαδή στο masturbation που κάνει, ξέρεις, κρατικά που υπάρχει. Εγώ στέκομαι στο κομμάτι της προσωπικής ευθύνης.
1: Και εκτός από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ή που δεν κυκλοφορούν με μαξίδια, θέλω να σου πω ότι το ίδιο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει ένας γονιός με το καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να κυκλοφορήσεις κανονικά με το καροτσάκι. Πρέπει να βγεις δρόμο κανονικά.
0: Η κυρία έχει το καροτσάκι. Ο άντρας σπιτιού πάει με τα ψώνια στα χέρια και του κόβει την κυκλοφορία του αίματος. Του αρέσει να ταλαιπωρείται. Τι να έκανα, δεν ήξερα που ήταν το καρότσι και τα κουβαλάω. Ουφ! Του λέω, κύριε, γιατί δεν έχει ένα καρότσι. Δεν ήξερα που το βάλει η γυναίκα και τα κουβαλάω. Σίγουρα δεν το βλέπει μπροστά του.
1: Ναι. Στον μπαλκόνι, πού θα
0: ήταν. Σίγουρα.
1: Δε στο ψυγείο.
0: Είχε μια γλάστρα μπροστά. Πού το έχει αυτή η γυναίκα. Του είχαν κοπεί τα χέρια του μπάρμπα. Τα κουβάλαγε. Δεν είναι το βάρος και πολλοί που σε κόβουν οι σακούλες. Πήγαινε 30 μέτρα, θέλετε βοήθεια? Όχι. Μα γιατί δεν έχετε καρότσι? Ξέρω εγώ που το έχει βάλει η γυναίκα. Στάνταρ, λέω από μέσα μου, λέω. Στάνταρ. Είναι, μπορεί να το ανέβα στην ταράτσα. Δεν ανέβει.
1: Ποια ταράτσα? Στο μπαλκόνι το βάζουμε.
0: Στο μπαλκόνι.
1: Αφού το χρησιμοποιούμε, ναι, κάθε εβδομάδα.
0: Στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι.
1: Είναι δυνατό.
0: Εσύ το έχεις στο μπαλκόνι, παίζει ο Λουίτζι. Παίζει ο Λουίτζι με τι ρόδες.
1: Καμιά φορά το ρίχνει.
0: Οκ.
1: Α, τον κακομοίρη, τον έχει πιάσει ζέστη κι αυτόν.
0: Λογικό δεν είναι, δεν πιάσε εσένα, δεν πιάσε τον Λουίζι. Άστο το ζωντανό. Οδεύουμε προς την τελευταία πολιτική ενημέρωση. Με Λιμπίσκιτ και Rearranged. Μαρία, σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροτσουλήθρα με πισίνα από πάμπια τελείωτες βουτιές. Στρώμα ψεκασμού νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή, στο μπαλκόνι, ναι, γιατί όχι. Παιχνίδια και σετ για σαπουνόφρισκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και χαρά. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Μια βόλτα από τα Lidl. Πάρτε σετ κουβαδάκια. Τραπέζια παιχνιδιού για νερό και άμμο, παιχνίδια παραλίας, χάμος.
0: Ένας ξέρεις τι έκανε για τη θέση πάρκινγκ. Δημιούργησε τεχνητή φασαρία με τη μάνα του και την πεθερά του.
1: Okay.
0: Βγήκαν έξω, άρχισαν να φωνάζουν, έφυγε αυτός που ήταν να παρκάρει και πάρκαρε αυτός, ήταν όλο στημένο. Να λοιπόν, η Ελλάδα που αντιστέκεται. Ένα κλαδί ελιάς, μια πεθερά και ένα πάρκινγκ, η Ελλάδα ξαναγίνεται. Ελπίζω να είστε έτοιμοι όμως για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr /Telecom Road Show. Πάμε στην πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παρκάρει στα πεζοδρόμια.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Δεν νικιέται η βλακία, παιδί μου. Όχι. Δεν νικιέται.
0: Επίσης από κάτω λένε λίγο δειλό να μην διαβάζετε μηνύματα που σας λένε κάτι που δεν σας αρέσει επειδή έρχεστε σε δύσκολη
1: θέση. Δεν υπάρχει καμία δύσκολη θέση, φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή εδώ τη θέση.
0: Και δεν το διαβάσαμε.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέση και δεν ερχόμαστε σε καμία δυσκολία. Γιατί δεν μας νοιάζει. Εννοώ να γίνουμε αρεστοί κάπου. Γι' αυτό είμαστε τόσα χρόνια εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Άμα θέλαμε, θα κάναμε μια κομπή να σας λέμε, παιδιά, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για μπάλα και για μπάσκετ.
0: Και εδώ είναι όλα
1: να
0: καλά.
1: Να σου έλεγα εγώ για ποιο λόγο ο φαλ θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Το γιατί... πιστεύεις.
1: 100% να είναι υγιής βέβαια ο άνθρωπος. Στα λεπτά που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, σε κάποια μάτσα είναι και πρώτο σέντερ. Επειδή τον λένε τρίτο σέντερ και τα λοιπά. Γιατί ποστάρει, γιατί θα έχει ένα τεράστιο κορμί κάτω το καλάθι και γιατί μπορεί και πασάρει. Έχει έμαθει στον Ολυμπιακό να πασάρει στην αδύνατη πλευρά πιο καλά, να γυρίζει και να τη δίνει εκεί που πρέπει την μπάλα, να κινείται λίγο με τα πλάγια βήματά του στην άμυνα. Περνάνε τα χρόνια, δεν είναι πάντα ένας αθλητής το ίδιο. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε έναν αθλητή στα 32 του χρόνια. Στα 30, δεν είναι το ίδιο το σώμα, καταλαβαίνεις τι καταπονείται. Αλλά αφού ο Μπράντοβιτς είπε ναι, τελείωσε. Θες να σου πω για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία? Να σου πω ότι ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία γιατί παίζει πιο κοντά στο τέρμα και δεν. Πιο κοντά στον επιθετικό.
0: Και δεν τρέχει.
1: Και δεν είναι στο διάλογο
0: τη μάνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω.
1: Όχι, όχι, να πω κι άλλα. Να λέμε τέτοια. Να καλύψουμε τον χρόνο με όλα αυτά.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πόλο το χταπόδι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα έχει έρθει μια γάτα. Billy the Cat. Η οποία τα έχει πάει αρκετά καλά. 20 στις 21 προβλέψεις έχει πέσει μέσα.
1: Τι λες ρε Μάρη, πού είναι αυτό? Έχει Instagram. Πώς τον είπες? Winnie the Pooh.
0: Όχι ρε, Billy the Cat. Στη Βόρεια Ιρλανδία είναι.
1: Πω, ωραίο μέρος.
0: Ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ο Μπίλι λοιπόν ζει στην πόλη Νιούρι και καλείται πριν από κάθε αναμέτρηση να επιλέξει ανάμεσα σε δύο σημεούλες των ομάδων. Οι σημεούλες είναι αυτές που εμείς θυμόμαστε, ήταν σε κάτι με ζεδάκια που βάζανε σημεούλες στις μικρές κτλ. Βέβαια και... Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και λίγο τροφή, γιατί αλλιώς δεν ασχολείται το γατί, παιδιά, άμα του δώσεις δύο σημεούλες και εντάξει, ο Μπίλι δεν κάτι. Κοίτα εδώ φάτσα.
1: Ωραίος.
0: Ο Μπίλι έχει φάτσα, εγώ θα σου πω.
1: Βέβαια, εάν δεις τι σχήμα υπάρχει στο λευκό του κομμάτι του προσώπου του...
0: Είναι λευκή η μουσούδα του και η μύτη της, η μύτη του για την Ομπίλη. Είναι μαύρη.
1: Ναι, είναι σαν χιτλερόγατο.
0: Είναι χιτλερόγατο λιγάκι, αλλά τέλος πάντων 95,2% μέσα στις προβλέψεις. Δηλαδή, σε Σωτηρακόπουλε, beat that. Sorry κιόλας.
1: Είχε πάρει την γατοτροφή, είχε πάρει, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει.
0: Έπεσε έξω στον αγώνα Αγγλίας Γκάνας.
1: Όλοι. Εκεί ήταν ο μάγος όμως.
0: Εκεί είχα πέσει μέσα εγώ.
1: Μπράβο, γάτα.
0: Εγώ και ο Ανδρέας.
1: Μπράβο.
0: Είχαμε βρει την γκέλα της Αγγλίας ή της Γκάνας, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Και έχει εκτοξευτεί η δημοτικότητα. Να, βλέπεις εδώ πέρα. Και εν τω μεταξύ έχει τόσο στραβωμένη μούρη. Δηλαδή κανονική.
1: Είναι
0: μούρη,
1: σαν το ράπτη στους άχαστους.
0: Στην αρχή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάρει μπρος. Όχου, αδερφέ. Αλέξανδρε.
1: Να σου πω κάτι. Δεν του έχουν την ισοπαλία όμως ως επιλογή.
0: Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία.
1: Α.
0: Ναι. Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία. Εντάξει.
1: 21 στα 22. Δώστε του. Γάτα μπετ.
0: Ναι. Κατ μπετ.
1: Μιλάς για το φάλ με τις ίδιες γνώσεις που μας έλεγες ότι Αταμάν είναι καλός coach.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι καλός coach.
1: Δεν είναι καλός coach, Αταμάν, φίλε. Εσύ είσαι καλύτερος.
0: Ναι.
1: Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες και μία 4 από τον COVID. Πήγαινε πάρτες. Δεν είναι καλός, Αταμάν. Γι' αυτό του δίνουν και 3 εκατομμύρια όπου πάει το χρόνο. Επειδή δεν είναι καλός και γι' αυτό του δίνουν μεγάλα budget. Επειδή δεν είναι καλός.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Δεν ήρθε εδώ να πει και πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε 2 κύπελα σε 3 χρόνια. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός, Αταμάν. Είσαι εσύ. Δεν είναι καλός που ήρθε εδώ πέρα η ομάδα έτρωγε τις φαλιάρες και ήρθε και πήρε την Ευρωλίγκα. Πήγαινε πάρ' τη εσύ άμα είσαι καλός. Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες σε 7-8 χρόνια. Πήγαινε πάρ' τη. Ή πρέπει να είσαι τυχερός ή να έχεις budget. Όταν κάποιος Μαρία μιλάει για μπάσκετ και λέει αφού έχει budget πήρε την Ευρωλίγκα, κόβεις κάθε μπασκετική κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αθλητική κουβέντα,
1: οποιαδήποτε αθλητική μπασκετική. Ποδοσφαιρική κουβέντα. Την κόβεις, να σου πω για τον budget ότι το είσαι 150 εκατομμύρια ευρώ. Κόβεις οποιαδήποτε μπασκετική κουβέντα με κάποιον.

0: που σου λέει ναι, αλλά με το budget και δεν ξαναμιλάς. Μίλα, πώς να σου το καταλάβεις. Μίλα για τη γη της Ελιάς. Μίλα για το τότε και τώρα. Μίλα για τη Eurovision. Μίλα για ό,τι να είναι.
1: Αν μιλούσατε, λέει, για ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν μιλούσατε για ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα σας άκουγε κανείς. Εκεί είσαστε για το συγκεκριμένο είδος εκπομπής.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς θα ήταν άλλη στη θέση σας.
0: Είσαι άσχετος. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να ξέρεις παραπάνω παραπάνω. Τελείωσε. Το λέω με την, οποιαδήποτε έπαρση μπορεί να έχει κάποιος εδώ με το μικρόφωνο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Έχω δει τα πάντα, έχω συζητήσει τα πάντα, έχω αναλύσει τα πάντα. Δεν γίνεται. Και εγώ φταίω που δεν είμαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Γιατί έχω προτείνει παίχτες που δεν πήρανε. Και μετά μου λέγανε πάρτα. Πάρτα. Θέλει να βάλω περιπτώσει κάτω.
1: Όχι,
0: έχω 30 περιπτώσει.
1: Θέλει time out.
0: 30 περιπτώσει.
1: Hydration break.
0: Μπορεί να είναι το hydration break με τζιν.
1: Πιστεύω ότι στην Αγγλία.
0: Μπορεί να φάει τα κεραία.
1: Το επόμενο. Τέτοιο...
0: Στην Αγγλία.
1: Στο νησί δεν θα γίνει το επόμενο.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχει hydration.
1: Στο νησί. Δεν θα έχει
0: hydration.
1: Μπύρα. Hydration beer θα έχει.
0: Beer break.
1: Beer break.
0: Hydration break.
1: Hydration.
0: Ωραίο. Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία.
1: Ξεχάστε με εμένα. Εμένα ξεχάστε με.
0: Ρε παιδιά, ξέρετε γιατί το λέω. Εμένα ξεχάστε με. Σήμερα έχει σημαντικά παιχνίδια για το παγκόσμιο.
1: Στις 11 η ώρα.
0: 11 και στις 2.
1: Τα έχουμε δει. Πάμε στην πλέκτη. Πάμε λίγο καθένα.
0: Θα γκρινιάζει μια ζωή.
1: Θα γκρινιάζει.
0: Θα γκρινιάζει
1: 18 Ιουλίου.
0: Θα τελειώσει. Θα τελειώσει αυτή η παπαρίδα. Θα τελειώσει.
1: Αυτό το λένε.
0: Θα τελειώσει που θα είμαστε με μαύρους κύκλους σαν τον Γιώργο Νινιό. Θα τελειώσει.
1: Ήδη με μαύρους κύκλους. Τι σε πειράζει.
0: Παραπάνω. Μια χαρά έχει φτιάξει λίγο η μούρη μου. Έχω διαλυθεί να βλέπω και τα βλέπουμε όλα στο κινητό. Κοιμάται τα παιδιά, κοιμάται η γυναίκα. Κοιμάται. Δεν μπορεί να πα τη μεγάλη τηλεόραση να χαρίσει την μπάλα. Είσαι με ένα κινητάκι.
1: Εσύ έχει παιδιά σπίτι.
0: Λέω για τον κόσμο. Λέω για τον κόσμο.
1: Τι εμένα... εγώ λέω, τι έχασα.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Πόσο καιρό μου. Με ενδιαφέρει το όνομά μου.
1: Οπότε είναι αυτή.
0: Για σένα ενδιαφέρομαι, κοπέλα μου. Εγώ το έκανα ό,τι ήταν να κάνω.
1: Έχω τσακώνει με τον Ανδρέα. Να μιλήσω εδώ.

0: Έστω ρε φίλε, μας τρώνε και τα κόρνερ σε εμάς που είμαστε κορνεράκιδες. Εμείς παραδοσιακοί παίζουμε στοίχημα κόρνερ, Μαρία. Ναι. Και έχω να βάλει πάνω στα κόρνερ. Άσε να κερδίσουμε ένα κόρνερ. Εν τω μεταξύ, όταν ήταν το κόρνερ υπέρ μου, δεν μου το έδωσε το VAR.
1: Δεν ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάντα.
0: Έχουν βάλει VAR στα κόρνερ.
1: Και στα φάουλ έχουν βάλει
0: για VAR. Όλη τη διάρκεια. Για όλη τη διάρκεια. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ξέρω ότι.
0: Επειδή είμαι στο 25, μπορεί να πει ο VAR είναι out. Τι είναι, ξέρω εγώ, προς το τέλος που είναι κρίσιμο. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί, γιατί το 25 δεν είναι κρίσιμο.
0: Ωραία,
1: είναι
0: και γιατί δεν μου το δίνει στο κόρνερ. Τη βγάζει καθαρά ο αμυντικός. Εν τω μεταξύ αυτοί οι βοηθοί δεν βλέπουν το κερατό μου. Μπροστά σου είναι, ρε φίλε. Μα πού κοιτάνε. Και τη βγάζει ο αμυντικός. Έχει πάει να κάνει μια δουλειά. Είναι στο 1,5 μέτρο.
1: Σου έχετε μπελιάσει πολύ το VAR, φίλε.
0: Ωραία, δώσε μου το κόρνερ.
1: Έχετε μπελιάσει το VAR. Λέει και ο διαιτητής και να το κάνω λάθος. Να, θα μου το πούνε μέσα. Το βλέπουν οι άλλοι με 4 οθόνες. Ναι. Δεν μας πειράζει.
0: Δε, γιατί, για ποιο λόγο δεν μου δίνεις το κόρνερ μου. Έχω ποντάρει over 8,5 κόρνερ. Έχει 8 κόρνερ, τη βγάζω αμυντικός και λες
1: out. Και τις κίτρινες και όλοι.
0: Γιατί με κάνεις έξαλλο. Πονάτε με φάλ, σακού. Τσούβι, πονάτε με φάλ. Αυτό νομίζει είμαι Ολυμπιακός.
1: Τσούβι θρυλάρα.
0: Τι άλλο να πω.
1: Τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Έλα, εντάξει, πάμε στον επόμενο. Πίπης.
1: Καλημέρα στην Νικόλ. Είμαι η Αφροδίτη, λέει, και είμαι ερωτευμένη με κάποιον πολύ δικό μου άνθρωπο. Και δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Αν δεν είναι αδερφός του πατέρα σου, επειδή
1: είναι πολύ. Αν δεν είναι συγγενής, δηλαδή τόσο δικός σου άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πες, ρε παιδί μου, εντάξει, σιγά. Αν το λες δικός σου άνθρωπος, ότι είναι κολλητός, ας πούμε. Αδερφός της κολλητής σου.
0: Παρεμβαίνει για να κάνει, λέει, το corner out και όχι το αντίστροφο. Δεν το έχω τσεκάρει, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δηλαδή το corner κάνει το νερό κρασί, όχι το κρασί νερό.
1: Ναι, άμα παρεμβαίνει στο corner, τι θα κάνει, θα δώσει το corner πλάγιο.
0: Είναι το corner out, αλλά όχι το out corner. Δεν κάνει το αντίθετο, λέει. Άρα, για εμάς τους οβεράκιδες corner, μας κατέστρεψε. Ζήτω ο Δημήτρης Αλμπικίδης, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τότε ξεκίνησα να παίζω κόρνερ. Πήγαινε ο Μίτσος, μου έπαιρνε 5 κόρνεράκια σε κάθε μάτς.
1: Μην το λέτε αυτό πάλι με τις κάρτες. Αν δεν σπάσουν λέει, τα πόδια τους ή δεν ματώσουν κάρτα, δεν βγαίνει.
0: Τα έχω πει για αυτούς τους διαιτητές που είναι άσχετοι. Αυτοί οι διαιτητές που δεν γνωρίζουν, όχι οι Ευρωπαίοι, αυτοί οι διαιτητές που είναι από εκεί. Αφήνουν το σκληρό παιχνίδι τόσο πολύ. Μαρία, έβλεπα προχθές τον Κριστιανό με τον Ουσμπεκιστάν. Έχει φάει ξύλο.
1: Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, ο Μαντίμπο, που έσπασε το πόδι του Κονέ.
0: Ναι, εκεί δεν είναι. Κάπως το σώμα.
1: Κάπως,
0: ναι.
1: 5 αγωνιστικές έφαγε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μία από τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τόσο. Είναι πολύ στεναχωρημένος για αυτό.
1: Καλά, σίγουρα. Έσπασε πόδι ανθρώπου. Τι λες,
0: είναι σοκαρισμένος ο
1: άνθρωπος. Ναι, αποκλεισμός 5 αγωνιστικών.
0: Πω. Δεν θες να βλέπεις τα βίντεο, αλλά βλέπεις τον τραυματισμό κατευθείαν. Δηλαδή, στο πετάει ο αλγόριθμος. Όπως μου πέταξε τα βίντεο τώρα με τη Βενεζουέλα και τα 7,5 ρίχτερ.
1: Δεν το είδα.
0: Είδα
1: 7,2 και 7,5.
0: Στο αεροδρόμιο ένα βίντεο τώρα. Πραγματικά μου κόπηκαν τα ύπατα.
1: Ναι.
0: Μου κόπηκαν τα ύπατα. Θα το στείλεις στο μαλλιά.
1: Το βλέπεις. Όχι, ρε, άστο.
0: Καλά, θα το κάνω. Να ξυπνήσει πρωί-πρωί, έχουμε δουλειές. Κοιμάται.
1: Έχετε σήμερα
0: άχαστους. Ναι. Έχουμε άχαστους για το Παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα, λέει 10 εκπομπή. Ξεκινάμε 10.
1: Ποιον κορυδεύετε.
0: 10 και 32 ξεκινάμε. 10 και 32 την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Θετικό ρεκόρ. Αν ξεκινήσουμε 10 και 32, 11 ξεκινάνε τα πρώτα μάτς. Στο 75-80 μπορεί να κάτσουμε και το τελευταίο δεκάλεπτο να δούμε τα παιχνίδια.
1: Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ σας ακούω, λέει, και θα σας ακούω και σας λέτε μόνο για αναγγελίες γάμου. Ξέρω εγώ, λέμε τυχαία τώρα. Τόση πίστη και αφοσίωση. Δεν έχω ιδέα, λέει, τι έχετε πει, γιατί μόλις ξύπνησα, αλλά δεν ήθελα να τοποθετηθώ και πολύ καλά έκανες. Καλημέρα στον Στέφανο από Αγκώνα.
0: Έλα, ρε Στέφανε.
1: Όταν ακούω, λέει, την διαφήμιση των ντολμαδάκια, ταξιδεύω σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του μεγάλου Ανδρέα. Νομίζω πριν από χθες ή προχθές.
0: Χθες το λέγαμε.
1: Χθες ήταν
0: τα 30 χρόνια
1: που έφυγε από τη ζωή. Ναι.
0: Ναι. Η άχαστη, ναι, παιδιά, ξέρουμε ότι θέλετε τους άχαστους κάθε μέρα, το καταλαβαίνουμε.
1: Παιδιά,
0: 52-53.000 στο live, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: 20 Ιουλίου έχουμε το άχαστη fest, μέσω more.com παίρνετε τα εισιτήριά σας. Έχουμε φτάσει περίπου 13.000 εισιτήρια και εκεί. 13.000 άνθρωποι έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους για να δουν τρεις ανθρώπους να μιλάνε σε ένα τραπέζι. Σας περιμένουμε. Έχουμε ορίσει τις 15.000 ως sold out για να είναι άνετη η εμπειρία. 6.500. Το κάνουμε στις 15.000, το κόβουμε για να μπορέσετε να είστε άνετοι στην εμπειρία σας, mm-hmm. με φαγητό, ποτό και τα λοιπά. Οι πόρτες ανοίξουν από τις 5.30 μέχρι 11.30 το βράδυ. Είναι στο πάρκινγκ 5 του Telecom, στον εξωτερικό, στον περιβάλλοντα χώρο. Στο πάρκινγκ 5.
1: Γιατί το ξέρω ότι δεν έκανε κάποιο βίαιο τάκλιν και του έσπασε το πόδι.
0: Ναι, ήταν
1: πολύ, πολύ κακιά στιγμή.
0: Κόλλησε το πόδι, κόλλησε, του, κάπως ναι. γλίστρησε. Ναι, okay. Τι να πω, κρίμα. Ό,τι χειρότερο που έχω δει από τον τραυματισμό Μαρία είναι στο Γιάκοβιτς, από το ένα μέτρο.
1: Περιστέρι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι εκεί και δεν ξεχνάω ότι μου διάσε το κεφάλι μου για τον λάτρευα τον Μπέτζα.
1: Τρελάθηκα. Έχεις δει από κοντά, ναι.
0: Στο ένα μέτρο είμαι στα μικρά του Περιστερίου από κάτω που κάναμε We Will Rock, αυτό κάναμε.
1: Εγώ είχα δει κατά λάθος τον τραυματισμό του Λάρσον και δεν ξεκολλάει από το μυαλό αυτή η εικόνα.
0: Από αυτό που με είχε στιγματίσει βέβαια ήταν το τραυματισμό του Ρονάλντο με την Ίντερ τότε. Έβλεπα το μάτς και μου έλεγε μάνα μου γιατί κλαις. Κλάμα, κλάμα. Δεν αγάπησα περισσότερο άλλον αθλητή, Μαρία, όσο τον Ρονάλντο αυτόν.
1: Ο Αντώνης που Περιστερή λέει τσούβι εκπομπή σας το βράδυ. Λέει, είναι σαν τις γυναίκες, πότε δεν είναι έτοιμη στην ώρα.
0: Εντάξει, μην το λες, μωρέ. Δεν ισχύει αυτό. Εσείς, μια χαρά, μια χαρά. Οι άντρες αργούμε τώρα. Οι άντρες αργούμε τώρα. Αργούμε. Αργή, δεν πάει αυτό, δεν κάνει αυτό.
1: Α, μπαίνετε σε τέτοια
0: δύο. Ναι, ξέρω εγώ αυτό, μα κάνει αυτό, η κοιλιά μου είναι έτσι, αυτό εδώ πετάγεται.
1: Α, σας έχουμε μεταφέρει τις ανασφαλίες μας.
0: Βεβαίως. Όχι για μένα.
1: Για τους άλλους.
0: Εγώ έχω άλλες ανασφάλειες, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ας πούμε, έχω ανασφάλεια να θα έρθει ο Τσόχος. Με τον Τσούτσικα.
1: Γιατί. Α, ο Τσούτσικας είναι εδώ.
0: Ταμπακό! Ήρθε ο Τσούτσικας και ο Τσόχος. Κανένας.
1: Όχι. Τώρα τα να κάνουμε 10-12.
0: Άσε να παίξει λίγο μουσικούλα. Εντάξει, θα την κλείσουμε την εκπομπή και εδώ είμαστε μετά.
1: Ναι, μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ. Έρχεται. Τσούτσικα Τσόχος. Για πρεσάρισμα. Στον πηγούν στο παρεφέμου θα σας πάνε μέχρι τις 12. Παναγιώτης Κεφαλάς, έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το δελτίο που είναι ένθετο.
1: Ναι.
0: Ένθετο.
1: Θα βάλεις μετά ένα σποτάκι με σαρδά.
0: Κοίτα πόσο μεγάλο είναι το δελτίο.
1: Θα πεις και καιρό. Καιρό για τους αγρότες.
0: Μανιφέστο, ναι.
1: Λοιπόν, και το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Έχω πληροφορία ότι έξω ακριβώς από το Sky,
1: ναι,
0: μια κοπέλα ακούμπησε μια άλλη και της έλεγε πάμε πιο εκεί να μην κόβουμε την κυκλοφορία. Όχι, θα καλέσουμε εδώ στον κεντρικό δρόμο την αστυνομία.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, τον δικό μας άνθρωπο.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live casino είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Και... Οψόμεθα πότε.
1: Εγώ σίγουρα αύριο.

0: Μαζί θα πορευτούμε και σήμερα για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη και λαϊκό Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες ψαξίματος από την κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση. Έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο
1: το
0: για να ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
1: Έχουμε βρει με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αμφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και οι χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλη καριέρα. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο, δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί, το 1936, γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης, όταν έφυγε από τα Τρίκαλα, είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε και μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 1938 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ένα δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζερί Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 42 θα γράψει και το πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι Αρχόντισσα το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσιτσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο τραγούδι είναι το Σεφίνο Ακρογιάλη, το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της 4ης γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν γράφει το Φίνο Ακρογιάλη με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει «Έχει παιδάκι μου Παραγουάη θάλασσα» τότε του λέει ο Τσιτσάνης «Αλίμονο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει». Έτσι λοιπόν στις 4 Σεπτεμβρίου του 1939 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία και την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 38 όπως είπες και υπηρετούσε ο Τσιτσάνης Θεσσαλονίκη στο τάγμα τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 38 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα, το όνομα της ήταν Ελίζα, με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις, και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 38. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα δελάκια, το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 63 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι.
0: Πολύ.
1: Και Μπιθικότσης και
0: τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από το Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που εκδόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολομπία, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολομπία, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το. Αυτό ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από το μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας τιμάει, αδελφέ, ιδιαίτερα μας τιμάει. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες για το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες.
0: Συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, τους έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά τους στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55, έτσι, ο Τσιτσάνης με την Νίνου. Τη Μαρίκα Νίνου εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμωδία, στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου, Χρειάζαμε την Καλή, ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Άκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αφεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε η ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει η ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άξιζε του ναρκώτησα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, έτσι είναι, yeah. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά και τη γυναίκα για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης
1: καλώς
0: από τον Βόλο, ναι. Ο Κουβανός από την Πάτρα, κοινός Μιτσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος. Ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε τραγούδια, θα τα πολλά
1: έχουμε
0: θα
1: διαλέξει
0: παίξουμε.
1: Πολύ τα καλύτερα
0: ο Τζόρτζ από το Λος Άντζελες, καλώς, ακόμα δεν χτύπησε η Αμερική, τώρα ετοιμάζεται, έχεις εκεί από κάποιους
1: Αντώνης εκεί όλοι τα αποπειρά, είναι Κώστας Αντώνης, άλλο χαιρετιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε
1: στην τραγουδά, βέβαια, της Γερακίνας Γιος. Και αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ ωραία ιστορία. Μουσική είναι Τσιτσάνης, έτσι. Στίχη είναι Κώστας Βίρβος. Ο Κώστας Βίρβος στα χρόνια της κατοχής, για κάποιο σύνθημα που έγραψε σε έναν τοίχο, φυλακίστηκε. Είχε κακομεταχειριστεί πάρα πολύ εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσουρο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος πάντων το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν είπε στον άλλον, το συγκρατούμενό του, σε παρακαλώ, μπορείς να ξαπλώσεις το κούτσουρο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι έγινε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Η στίχη της Γερακίνας. Το 1975 το πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης, έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης με την Κλεζέτα Νικολάου, σφραγίζοντας με τη χαρακτηριστική του φωνή ένα ακόμα κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δίσκο του στο αφιέρωμα το 1996. Σαφώς οι πρώτες εκτελέσεις είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες, αλλά καλώς ή κακώς εγώ νομίζω το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με το δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις, αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για Γερακίνα Γιος, είτε από τον Καζαντζίδη είτε και από την πρώτη εκτέλεση με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, με παρέσυρε το ρέμα. 1968, μουσική και στίχους ο Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο. Αναφέρεται κάποιος βλάχος. Μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι αργότερα, να ακούσουμε το τραγούδι. Το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, γεια σου Κώστα από τα Μπατίσκα, Γιάννη μου από το Κουκάκι, Φίλιππας από την Ικαρία που θα του παίξουμε το τραγούδι του παππού του, από την Αγγλία ο Μάριος, ο Γιάννης από το Αγρίνιο, ο Δημήτρης από τον Κολονό.
4: Θέλω να μου πεις τι έπαθε η Ιωάννα.
3: Η Ιωάννα, εμένα με παρέσυρε ο Νίκος.
4: Γιατί
3: η Ιωάννα το Καρατσίνι. Πάλι καλά, Ιωάννα. Μπορεί να σε είχε παρασύρει καμιά Σοφία.
4: Γιατί πρώτο. Εδώ τι έχει πάθει, Κάτια μου, τι γίνεται εδώ, γιατί λέει.
3: Τα πίνει, Σαβα... Κάτια, τα πίνει.
4: Καλά κάνει.
3: Και καλά ξυπνάει.
4: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
3: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης στην παρέα μας.
4: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τον
3: Τσάνικα. Μας τιμώρησε το Τσάνικα.
4: Μας τιμώρησε, λέει όλα, όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζαζίδη.
3: Τη Γερακίνα Γιο.
4: Εντάξει. Πρέπει, α τα ακούσουμε τον Τσάνικα.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά. Θα βρεις άλλη, Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, τον Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτι κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν.
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Καρατσίνι. Την πάμε εμένα, με παρέσαιρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους, έτσι, και παλιών των τραγουδιών, ήταν ένας από τους πιο παλιούς, έτσι, που προπολεμικός, είχε κέντρο το γνωστό το Δάσο το Βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τσιτσάνι, το «Απόψε στις ακρογιαλιές», που το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Ναι, το 1968. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη, και το 67 και το 66. Έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15 πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου φίλε Μίτσο, για το τσιπουράκι, ναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει το Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέλγο το 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό. Εντάξει. Λοιπόν, με τον Καζατζίδη είναι καλύτερο, σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Καζατζίδη, άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το Σαν Απόκληρος Γυρίζω, θα παίξει και αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι, γιατί θέλω να του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Γκαρατσίνη. Ιωάννα, τον παρέστηκε τον Τζόνι, είπαμε. Γεια σου, Γιώργο από το Ματήσια.
1: Ιωάννα, κάζε να ακούς τραγουδάρες που είχε γράψει για γυναίκες.
0: Ναι, μωρέ, γράψτε ένα μωρέ, εντάξει.
1: Κάτσε να ακούς.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον έχει παρασύρει, τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή, στη γλώσσα των εταιριών, 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλειώτης αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλειώτης.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε σήμερα καρδιά μου ήταν και τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που έκανε ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφετε.
1: Τούτος εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στην Δανία.
0: Ναι, είναι στην Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι αφιερώνει στον Πέτρο, στον Βασίλη, στον Χριστόφορο, στον Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσαμε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πολύ σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε ήδη γράψει μαζί με το Φίνο Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Στρίκαλα μόλις τελείωσε το γυμνάσιο το 33 και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρνει τώρα το τσιγουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιπουράκι. Από την Νάπολη, αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη, ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ. Τα έχετε βγάλει και παρατσούκλια εκεί πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο
0: Νουρέγεφ? Από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από τη Γερμανία. Να είσαι καλά Γιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας που και εγώ την αγαπάω, ο Νίκος. Έχουμε το
1: ναι.
0: Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, παλιό στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το
0: Γρηγόρη. Μπεθεκότσι.
1: Ναι, ο Μπεθεκότσι έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ κάβω να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρει βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο Πασχαλιές μέσα στην εκλογή, όπου συμπεριλαμβάνεται και το παλιό σου το σακάκι μου με τίτλο Ο Παλιός ο Δρόμος.
0: Ο Κώστας από την, που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, θα λέει το χάμο, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το Βόλτα στην Ελλάδα. Αν μπορέσουμε, Κώστα, να το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κοντιδαλιώτη.
1: Τι κουίζ να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει Τσιτσάνη μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησε πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη για το Περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον...
1: Παλιό το σακάκι με τον Μπηθηκότσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
4: Τίποτα δεν αγνώρισε στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για τη φτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάλκου.
5: Υπήρξε πραγματικά συνθέτης με την πλουσιότερη φαντασία σε μουσικά θέματα και το γράφουν βέβαια και εδώ στα μηνύματα. Όντως, ναι, κατάφερε να εξευγενήσει το ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι, ουσιαστικά είναι αυτός που έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο. Έφερε ένα νέο ύφος παίξηματος με γρήγορες παιγνιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσιτσάνης πρώτος από όλους τους ρεμπέτες συμπεριέλευσε σε ποιητικές ανθολογίες της νεοελληνικής ποιήσης. Καλησπέρα και στον Πάνο από την Κυσαριανή.
3: Και στα παιδιά από το Νιούκαστλ που με 0-4 εκεί έχει ασπρίσει το Νιούκαστλ και έχουν νοικοκυνήσει από το κρασί. Άντε μπεκρούλιακες.
5: Τώρα όμως θα βάλουμε ένα πολύ καλό, έτσι. Ακρογιαλιές δειλινά. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς, αλλά το τραγούδι λέγεται μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχθεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 1948 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Το επόμενο τραγούδι θα σταθιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλω.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Θα τραγουδήσω εδώ, παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνη δεν μιλούσα μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρέαστος. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το «Κάποια μάνα να στενάζει», είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, «Κάνε λιγάκι υπομονή» και «Ρημαγμένο σπίτι» που έβγαλε τότε, η ουρά, λέει, από την οδό Λυκούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέγεται Μαριό.
0: Παγιουμτζής.
1: Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει πάνω στο Στράτο Παγιουμτζή για να μιλάμε ότι ήταν
1: κορυφαία
0: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4-5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα, ναι.
1: Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Κασποπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 Δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Πιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: υπόλοιποι οι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου, σπάτσε, ποιος είναι αυτός που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει τι κουβέντα. Θα γυρίσει το μεσημέρι και πίνει από το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952. Η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου Σπύρο από την Κόρινθο.

0: Χαρήκαν Ύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη μου, φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα, λέει, καλό Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει η ίδια Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τη γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως της το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνης στην ταβέρνα να τη δει ο Τσιτσάνης και να την γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν, λέει η ίδια. Δίνουν ραντεβού, της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλους ακούει τους στίχους του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε: μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος, όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για τον Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι, λέει, που κάναμε με τον Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε

0: για συνθέτες και για δεξιοτέχνους του Μπουζουκιού, πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφερα στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω, λέει, άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το «Πέφτει σε λάθη», το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11-11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, μουσική στίχους, Τσιτσάνης.
1: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο, έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο, λοιπόν από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά αδελφέ, πάμε.

0: Άντε, εισέβραξες και τα κοπλιμένα σου από το.
1: Μ' αρέσει
0: Bristol.
1: Που στέλνουν μηνύματα και λένε να παίξουμε τη συνεχιασμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά, βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλες που
0: θέλουμε να σας κρατάμε εδώ, χαμολικά.
1: Να σας τυρανάμε λίγο, ναι.
0: Λίγο, λίγο.
1: Ναι, αλλά για ακούστε τώρα όμως τι θα ακούσουμε. Ναι. Τη μαστρό σκοπό.
0: Τη μαστρό σκοπό.
1: Όταν
0: το έχουμε
1: συμβεί στα Πέριξ.
0: Εμείς όπως όταν συμβεί στα Πέριξ, το τραγούδι λεγόταν Τη μαστούρα ο σκοπό. Είναι ο Παγιουντζής και ο Κερομίτης το τραγουδάνε. Σε
1: ναι, σε πρώτη εκτέλεση. Η γραμμοφώνηση έγινε στις 15 έκτου του 1946. Έχει όμως και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κατά τον Τζιτσάνι γράφτηκε το χειμώνα του 1942. Ήταν, λέει, αργά το βράδυ, χειμώνα στο 42, και καθόμουν μέχρι την ώρα που απαγορευόταν η κυκλοφορία στο καφενείο Νέων, που ήταν απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Ξαφνικά, μου ήρθαν στο μυαλό.

Μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδάκι, μαθητή στα Τρίκαλα. Το σπίτι μου ήταν κοντά στις στρατώνες. Τα απογεύματα στην έξοδο έβλεπε τους βαρυπινίτες, οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα λοιπόν του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους στρατώνες. Και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι, μικρότατο αυτό. Αυτές οι εικόνες λοιπόν ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεθιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερμάρκο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σένα, ναι.
5: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου, όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κώστα το Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την Πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια, λέει, και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τάχασαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53. Με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση έγινε το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή του Τσάνι με τη Μπέλου, τεράστια συνεργασία. Θα μα βάλει ένα Κοκοτά.
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσάνι.
0: Κάποιο Αλάνι ή το παιδί από το λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στον Παξέ Τσιφλίκη και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναντι δεν το είδες. Καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν εισηγήσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπούρα από την Περσία.
0: Το Παπούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977. Και πρόσφατο το τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, και μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Λουπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο όμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 δεκάτου του 50 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά, παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες, θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει, παρέα μας κρατάς. Και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι.
1: Πρέπει ποιο θέλουμε
0: μετά. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παναπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο. Και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6 για αυτό το αφιέρωμα. Δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει
0: είναι...
1: τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπυλιαγουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολίτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
4: Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα οι δύο σε έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα ΔΕΞ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Όσοι είναι εδώ στις Παρασκευές, Βασιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ στο παρεάκι μου. Και όλοι εσείς φυσικά που καθημερινά είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πάνω εύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Είμαστε στα μισά του δρόμου στα δύο παιχνίδια που διεξάγονται την ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και αναφέρομαι στα παιχνίδια Παραγουάη-Αυστραλία που μετά το πρώτο μέρος οι δύο ομάδες είναι στη λευκή ισοπαλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες όπου εδώ η Τουρκία προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών 2-1. Λοιπόν, μάλιστα. Προηγήθηκε κιόλας οι Ηνωμένες Πολιτείες, προηγήθηκαν στο 3 και στο 10 και στο 31 οι Τούρκοι επέστρεψαν και έκαναν την ολική ανατροπή και είναι μπροστά στο σκορ. Χθες το βράδυ, καταρχάς να σου πω τη νύχτα που κοιμόμασταν τι έγινε, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 3-1, αυτά τα δύο είναι τα μάτς που έγιναν στις 2 νομίζω, 2 με 4, ενώ εχθές τα βραδινά στις 11 ώρα το βράδυ Εκουαδόρ Γερμανία, το οποίο παρακολούθησα και κοιμήθηκα κατά τη 1.30 και Κουρακάο Ακτήλεφαντος του 0-2. Έτσι τα τελευταία αποτελέσματα από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί για το Μουντιάλ. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ όπως συνήθως πολλά και διάφορα με τα γραφικά θα μας απασχολήσουν και όχι μόνο στην σημερινή εκπομπή. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα στο ακροατήριο και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Τι λένε εδώ τα μηνυματάκια. Ο γραφικός ο Πενερλή λέει καλημέρα, λέει αδέρφια, Βαγγέλη έχουμε κανένα νέο για πάρτι, Γιώργος Πενερλή. Μ' αρέσει που τα κανονίζεις πρώτα και μετά ρωτάς άμα έχουμε κανένα νέο για πάρτι. Ναι, κατά 99% 18 Ιουλίου θα έχουμε μάζοξη. Εντάξει κύριε Πενερλή. Ρώτω τον εαυτό σου να μάθεις άμα θες. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ακούσω όλη την παρέα. Βίκτορας πέρα μου 7. Καλημέρα από την Πάφο Αλέξα Εξής. Τι λέει αυτός τώρα, τι είπα εγώ, είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Μας φέρνεις. Τι είσαι Αυστριακός εσύ ή Τσέχος. Τι τραβάμε ρε. Πάμε στα μηνύματα της σελίδας της εκπομπής. Καλημέρα Λάνια των FM, καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη για αγάπη και τρέλα ο Μουσταφά Φάλτο Δωδεκανήσων. Καλημέρα, καλή εκπομπή, το καταυχαριστήθηκα το μάθημα που πήραν οι Γερμανοί από το Εκουαδόρ, μεγάλη νίκη πρόκληση απέναντι στους υπερόπτες Γερμανούς. Κάτι ακούγεται περιπτώσει στον Παναθηναϊκό, ξέρουμε κάτι, καλώς όρο κύριε Κολεμπάπης ο Πετρούπολη, όχι δεν ξέρουμε κάτι. Οι Γερμανοί είναι αυτό το παρακολούθησα χθες και πραγματικά νομίζω ότι όσο το βλέπαμε ήμασταν όλοι με το Εκουαδόρ σε ένα μάτσο που οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 72 δευτερόλεπτο με τον μπήκε το δεύτερο λεπτό. Με τον Σανέ προηγήθηκαν 1-0 και στη συνέχεια δεν ασχολήθηκαν με το μάτς με τους παίχτες του Εκουαδόρ να κάνουν κατάθεση ψυχής και να παίρνουν μια πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή στο φινάλε σε ένα μάτς που το κυνήγησαν πάρα πολύ, ήταν καλύτεροι και δικαίως νίκησαν οι του Εκουαδόρ απέναντι σε μια Γερμανία η οποία έχει ελαφρυντικά αλλά προβληματίζει και λίγο. Το ελαφρυντικό είναι ότι το μάτς ήταν αδιάφορο για τους Γερμανούς διότι είχαν κάνει το 2-2 και ακόμη και στην ισοβαθμία θα ήταν οι πρώτοι, το ήξεραν πριν το μάτς αλλά βέβαια εντάξει και ο Νάγκελσμαν δεν το πήγε καλά το πράγμα ενώ είχε η ομάδα του προκριθεί και είχε κάνει 2-2 επέμεινε έτσι, στους ίδιους παίχτες, δεν έδωσε κάποιες ανάσες και με στεναχώρια θα το πω ας πούμε γιατί το συμπαθώ πάρα πολύ τον Μάνουελ Νόιερ αλλά τώρα δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό του αυτό. Τα αντανακλαστικά του και λογικό είναι το σοβαρή κορμί και στα 40-41 πλέον και ξέρετε ας πούμε τώρα κάποιοι ας πούμε, που τον βλέπουν τώρα πιο πιτσιρικάδες μπορεί να σχηματίσουν και λάθος γνώμη για αυτή την τερματάρα που ήταν ο Εμμάνουελ Νόιερ τόσα χρόνια. Αλλά πλέον δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ένα κλικ πιο αργό σε όλες τις αντιδράσεις. Ακόμα και στο 2-1, αν θα δείτε, ο τρόπος που πηγαίνει στην μπάλα δεν είναι Νόιερ. Δεν είναι Νόιερ. Και το πρώτο γκολ, πάλι ας πούμε, δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο, αλλά αν θυμηθούμε τον Νόιερ στα καλά του, θα μπορούσε κάλλιστα να το βγάλει και εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η ζωή. Με τον χρόνο τα βάζει κανείς, τα έχουμε πει πολλές φορές. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Με τον Αντώνη που λέει καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο. Καλημέρα στο φίλο του Σπύρα, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, παιδιά. Σε όλη την παρέα, Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Το ανεκδοτάκι της ημέρας οδηγεί ένας τύπος με το αυτοκίνητό του και κάνει μαγκιά σε ένα φορτηγό. Το πιάνει το φανάρι, κατεβαίνει ο φορτηγατζής ένα βουνό δύο μέτρα, του χώνει ένα μπουνίδι, του φεύγουν αλλού τα δόντια. Αρχίζει να τα μαζεύει από την άσφαλτο ένα-ένα και λέει στο φορτηγατζή: Αμα λείπει κανένα, τι μάμισες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χάνια, λέει ο Βίρονας. Καλημέρα, κοπέλια που πάφω Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο Βασίλη Μιχάλη και στην παράψη από τους δέκτες. Καλώς ο Ρικέρα Κολλή, ο Δημητρός, πρώην τα Αγίου, τον Ιχαβούζα. Λέπορα 21, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα, φίλε μου, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλώς ο Ρικέρα Κολλή, όλο το ακροατήριο. Στον ΠΑΟΚ προσέλαβαν για προπονητή το Λύση και δεν σκέφτηκαν να πάρουν τον Γιώργο το Γιαννίση. Νάτος ο Λεπουράς. Καλημέρα, Βαγγέλη Λάμπρος από τα ταξί Βόνιτσα και Πανάθα. Καλώς το να. Καλημέρα, φίλοι, λέει ο Μόντι. Ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης λέει καλημέρα, εμείς οι Γαλάτες είμαστε έτοιμοι για πάρτι, κύριε Γιώργο. Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Θεωρείτε πως πλησιάζει ο Ράστουντερ? Τώρα έχετε δει τον παίκτη. Θα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Γιατί ο Νίστρου περιμένει τον Τέσσερς. Ναι, λίγο. Φαίνεται κάτι, ακούγεται ότι πάει καλύτερα ο Τέσσερς τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω τι επιλογή θα είναι ο Ράστοντερ. Δεν είναι το φοβερό και τρομερό όνομα. Είναι ένας παίκτης όμως πολλά υποσχόμενος, 24 χρονών. Προέρχεται από μια πολύ, πολύ γεμάτη σεζόν πέρσι με την Τουν στην Ελβετία. Και είχε γενικά πέρασει συζήτηση με αρκετές ομάδες φέτος το καλοκαίρι. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό από ό,τι φαίνεται. Πέρσι ο κύριος Ράστοντερ είχε 37 εμφανίσεις, 15 γκολ και 6 ασίστ, παίζοντας αρκετά με τη φανέλα της Τουν. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι ο βασιονόματος, ας πούμε. Δεν ξέρω, το παλικάρι μπορεί να είναι παιχτάρα στα 24, αλλά δεν είναι και πολύ πολύ βαρύ χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι μάλλον με τον 4 πάει καλύτερα και γι' αυτό έρχεται ο Ράστοντερ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και ο οποίος είναι δίπλα σου, Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, Μέλη. Όντως, παιδιά, μετά την ήττα της Γερμανίας χθες, σήμερα στο μαξοστάσιο είχαν όλοι κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Βαγγέλη, τι πιθανότητες υπάρχουν να φύγει ο Σμαν? Μήπως ο Μπράντοβιτς έχει φέρει κάτι καλύτερο για χθες, του λέει ο Γεράσιμος από Χέρφορντ. Να περιμένουμε, Γεράσιμε, θα το δούμε αυτό. Πάντως, για το άλλο που λεγόταν για τον Χουάντσο, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει όποια κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός του Χουάντσο πάνω τον κάνει αρχηγό, όχι απλά θα μείνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, λέει, το χρώσταγε ο Θεός στους Εκουαδαριανούς με το σεισμό, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Καλημέρα, εγώ πάντως, λέει, για καλό και για κακό ξεκίνησα να διαβάζω τις κόρες μου την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Λέμεσο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια, από τη Λίμνη. Καλημέρα στο Μιχάλη 7 Κορδαλάρα. Καλημέρα, φίλε. Βλέπει κάποιος λίγο το Παραγουάι, Αυστραλία, να μας πει αν το πάνε, λέει, και οι δύο για Χίνη για να περάσουν μαζί. Γιατί το είπα, λέει, η Τουρκία είναι ματσάρα και δεν άλλαξε κανάλι. Το βλέπουμε εμείς, το βλέπουμε. Οι Αμερικανοί, όση ώρα εγώ μιλάω, ισοφάρισαν σε 2-2. Σημαντική παράμετρο αυτή. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αμερικανοί, λοιπόν, κάνουν το Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Στο 51 είναι και τα δύο παιχνίδια, 0-0 είναι η Παραγουάη με την Αυστραλία. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι απόψε έχει μεγάλο μάτς. Έχει η Νορβηγία-Γαλλία. Και το λέω μεγάλο γιατί η Νορβηγία, η φετινή μου, μοιάζει έτσι πολύ ωραία ομάδα. Οι Γάλλοι φυσικά και είναι ένα από τα κλασικά φαβόροι πλέον τα τελευταία 20-30 χρόνια. Αλλά και οι Νορβηγοί νομίζω ότι έχουν ό,τι καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά με μπροστάριδες τον Χάλαντ και τον Έντεγκαρτ, τους παιχταράδες των City και Arsenal. Η Νορβηγία, η οποία είναι μια διαφορετική ομάδα. Και πέρασαν και αυτοί πολλές δύσκολες μέρες, έτσι. Δεν ήταν απλά. Οι Νορβηγοί, να σας πω ότι έχουν να πάνε. Όπα, τι έγινε εδώ. Εντάξει. Έχουν να πάνε σε Μουντιάλ, είχαν να πάνε σε Μουντιάλ, εκεί είναι τώρα. Είχαν να πάνε σε Μουντιάλ, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, μακρινό, από το 1998 στη Γαλλία. Έτσι, πέρασε δηλαδή, πέρασε μια ολόκληρη γενιά χωρίς να συμβεί τίποτα, έχασαν πολλές ευκαιρίες και επέστρεψαν. Δηλαδή, μιλάμε για την Νορβηγία των 90s, εκεί με τον Έρικ Μίκλαντ, το κουνούπι. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα, Αλεσάντρο Δερπιέρο ή Ερνάν Κρέσπο, Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κοίταξε, εδώ σήμερα είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί πέρα από ότι πραγματικά και ο Ερνάν Κρέσπο ήταν σεντερφοράρα δυνατή, όχι με τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν μπορώ να το συγκρίνω. Άρα, φίλε μου, Κώστα από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκή και Μπέτης, θα σου πω Αλεσάντρο Δερπιέρο. Αυτή η μεγάλη υπερπεχτάρα. Ναι, ρε, πάω και εγώ τώρα το σκέφτηκα. Βενεζουέλα είναι σεισμός. Ναι, ρε, φίλε. Δεν είναι Εκουάδορ. Κανόνισε μη γίνει κανένας στο Εκουάδορ σήμερα. Θα σε κυνηγάνε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ. Ναι,
0: εσύ είσαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
1: Εγώ, επειδή ήμουνα και όταν έπαιζα μπάλα ήμουν αμυντικός, να σου πω, θα σου βάλω το δίλημα των δύο αγαπημένων μου.
0: Ναι.
1: Λούσιο ή Γιάπ Σταμ.
0: Σταμ.
1: Σταμ, ε.
0: Γιάπ Σταμ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι... Εντάξει, και ο Λούσιο έκανε μεγάλη καριέρα, αναμφισβήτητα, αλλά νομίζω ότι ο Γιάπ Σταμ ήταν λίγο έτσι ένα κλικ πιο πάνω.
1: Ναι, γιατί ήταν γαράφλας. Γι' αυτό.
0: Ο Λούσιο πρέπει να έχει μαλλί ακόμα. Θυμάμαι ότι είχε μαλλί μέχρι τα φρύδια. Μέχρι τα φρύδια είχε μαλλί.
1: Εν τω μεταξύ, κάποια προηγούμενη μέρα κάνατε λόγο για το καλύτερο όλων των εποχών και τα λοιπά. Εγώ τη διάρκεια δεν την έχω σαν πρωταρχικό κριτήριο.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Που λέγατε ότι και ο Ροναλντίνιο καλός, αλλά δεν είχε τη διάρκεια του Μέση.
0: Όχι, απλά κατηγοριοποιούμε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι. Ναι. Εμένα εξακολουθεί να είναι ο Ροναλντίνιο, ο Μαραντόνα και ο Ζιντάν, οι τρεις top, και επειδή γενικά δεν μ' αρέσει να διαμορφώνω άποψη από τα βιντεάκια και στις μεταγραφές, δηλαδή ποτέ δεν μπαίνω να δω βιντεάκια και τέτοια. Παρόλα αυτά, από βιντεάκια έχω ξεχωρίσει Πελέ και Κρόιφ. Οπότε η πεντάδα μου είναι αυτή.
0: Και εκεί σταματάς.
1: Εκεί σταματάω. Όχι, εντάξει, όχι ότι δεν είμαι. Ναι, αλλά σαν top, ναι, αυτούς έχω εγώ προσωπικά. Λοιπόν, μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί είμαι πιο ενθουσιασμένος. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Για την προοπτική, την αγωνιστική πλέον, της αγωνιστικής εικόνας από εδώ και πέρα με την έλευση του Μπράντοβιτς, ή για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά ως προς την αλλαγή των πολυσυζητημένων συμπεριφορών του κ. Γιαννακόπουλου. Γιατί θεωρώ, εντάξει, και νομίζω δεν είμαι ο μόνος, ότι αυτό θα έπεσε στο τραπέζι στις συζητήσεις τους. Ότι κοίταξε, ρε παιδί μου, εγώ έτσι δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν πιστεύω ότι δεν το είπε ο Μπράντοβιτς στο Γιαννακόπουλο. Δεν μπορώ να σέβω εσένα απέναντι να βρίζεις ένα προπονητή που εγώ τον σέβομαι, ας πούμε, και θα πάω και θα τον αγκαλιάσω στο τέλος. Και διάφορα άλλα. Και όλο το team που συγκεντρώνεται, γιατί έμαθα ότι έρχεται και ο Διαμαντίδης. Είναι team που μπορείς να πεις ότι θα βοηθήσει σε μια πιο ορθολογική κατάσταση συμπεριφοράς της ΚΑΕ γενικότερα. Επίσης, και τουλάχιστον σε αυτό που λέω, αν ηρεμήσουμε εμείς, ας αφήσουμε την τοξικότητα στους απέναντι, γιατί έχει υπολοιπεχτεί αυτή η ιστοριούλα ότι μόνο ένας προβάλλει την τοξικότητα και οι άλλοι δύο πάνε με το σταυρό στο χέρι και είναι καλά παιδιά. Έχει υπολοιπεχτεί αυτό το παραμύθι, αλλά είναι ένα παραμυθάκι για να κοιμούνται τα παιδιά το βράδυ. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα θετικά που έρχονται με τον Ομπράντοβιτς, είναι και αυτό που έχω εγώ αναφέρει ξανά, σχετικά με τις φωνές για τη διαιτησία. Εγώ θεωρώ, ενώ ναι μεν σίγουρα έχουν υπάρξει εναντίον μας, κακές. Και κάποιες φορές μάλιστα έχουμε δει και γελία πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να συγκρουστούν δύο παίχτες που είναι συμπαίχτες και ο ένας να κερδίσει φάουλ. Αυτό ήταν, δηλαδή, έγινε, θα μείνει στην ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση στους τελικούς, ας πούμε, να το πάρω τώρα, αν και μιλάω γενικότερα, στους τελικούς, θεωρώ, ενώ υπήρχαν κακές διαιτησίες εναντίον μας, θεωρώ ότι του δώσαμε περισσότερο βάση από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, όταν, αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις, ναι, χάσαμε 4 πόντους, ας πούμε, και είχαμε 4 φάουλ εις βάρος μας που δεν ήτανε. Άρα αυτούς τους 4 πόντους θα μπορούσαμε να τους καλύψουμε. Ναι, εγώ θα πω, θα μπορούσαμε να τους καλύψουμε και με κάποια από τα αμέτρητα χαμένα rebound, ας πούμε. Ή με κάποια από τα αμέτρητα άστοχα τρίποντα. Λοιπόν, εμένα αυτή προσωπικά είναι η νοοτροπία μου. Κοιτάω πρώτα να δω τα κάνω όλα καλά η ομάδα μου. Και αν τα κάνω όλα καλά, να πάω στη διαιτησία. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένας προπονητής, ο οποίος μου μπούσταρε αυτή την νοοτροπία. Γιατί αν θυμάσαι, ο Μπράντοβιτς πάντα σε κάθε ήττα έλεγε στη συνέντευξη τύπου «Κάναμε πολλά λάθη» ή «Δεν πήραμε πολλά rebound» ή «Ήμασταν άστοχοι» ή το ένα ή το άλλο, και θα δουλέψουμε στην προπόνηση για να το βελτιώσουμε. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ δηλαδή λέω κάτι κατά της νοοτροπίας της ομάδας μου, το λέω για να βελτιωθεί, όχι γιατί θέλω να γίνω αρεστός στους απέναντι. Γιατί, εντάξει, και οι απέναντι έχουν πολλά τέτοια. Θα πω σαν παράδειγμα εκείνο τον τρίτο τελικό του 2010, ήταν που είναι η μία από τις δύο σημαίες τους στην κουβέντα για τη διαιτησία. Ήταν ο τελικός που το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με 14 πόντους μπροστά τον Ολυμπιακό, να σου θυμίσω. Και τελικά το κερδίσαμε στο ΟΑΚΑ. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει βάλει το πρώτο του καλάθι, τους πρώτους πόντους με δίποντο, δηλαδή όχι με βολές, κάπου στα 5,5 λεπτά. Και έχει φτάσει και στον πόνους των βολών γύρω στα 2 λεπτά νωρίτερα από εμάς. Αυτό είναι μία από τις δύο σημαίες τους για την αδικία που υπέστησαν. Και τελικά δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, ναι, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από πολλές μεριές για την έλευση του Μπράντοβιτς. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι, ξέρεις, όλο αυτό με το σκεπτικό του Μπράντοβιτς, ότι, ξέρεις, δεν ανακοινώνω, δεν λέω το ναι πριν φύγει ο άλλος. Σωστό είναι, απόλυτα σωστό βέβαια. Αλλά, ξέρεις, καθυστερήσαμε λίγο για να αρχίσουμε να μιλάμε με παίχτες. Μη χαθούν παίχτες που θα θέλαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι επειδή κάτω από το τραπέζι συμφωνία, όχι κάτω από το τραπέζι, βλάδο, λάθος το είπα, ότι είχε προκύψει συμφωνία πιο πριν, πιστεύω ότι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας είχαν γίνει επαφές. Έγινε σαν...
1: Λοιπόν, αυτά, καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Όπα, γιατί κάποιος λέει καλά λόγια για μένα, μισό λεπτό. Ναι, για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι μια χαρά, πάμε. Ναι, ναι, πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, για τον ενθουσιασμό που είπε προηγούμενος, παιδιά, οι Παναθηναϊκοί τώρα είναι σούπερ ενθουσιασμένοι. Μη σου πω σαν να πήραν Ευρωλίγκα. Αυτό που είπε δηλαδή ο Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη, δεν ξέρω αν την άκουσες, ότι η έλευση του Μπράντοβιτς είναι καλύτερα και από το να παίρναμε την Ευρωλίγκα.
0: Λέσαμε την άκουσα.
2: Ναι, πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των Παναθηναϊκών. Δηλαδή, αν πεις τώρα σαν Παναθηναϊκό, προτιμάς να γυρίσει ο χρόνος πίσω, να πάρουμε την Ευρωλίγκα και να μείνω αταμάν και να πάει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ, πού είναι το πιο πιθανό να πήγαινε, στη Ρεάλ, ας πούμε.
0: Γιατί να βάλεις αυτό το δίλημα όμως.
2: Όχι, το δίνω, να γυρίσει ο χρόνος ένα μήνα πίσω και να πάρουμε Ευρωλίγκα και να μείνω όταν
0: μάθουμε. Εγώ λέω χωρίς διλήμματα αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, ότι έγινε το ιδεατό. Να πω λίγο κάτι, ευχαριστώ. Λέω χωρίς διλήμματα ότι έγινε το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζεις.
2: Άρα συμφωνούμε. Μπράβο. Τώρα, πάμε λίγο στα τωρινά. Καταρχάς, όποιος αμφισβητεί το φαλ, πρέπει ή να είναι άσχετος από μπάσκετ, ή να είναι προκατηλημένος. Δηλαδή παίρνεις ένα σέντερ για τρίτο, έτσι, σούπερ σέντερ, και, με, και Έλληνα.
0: Και Έλληνα. Με ελληνικό διαβατήριο. Με ελληνικό διαβατήριο. Όχι Έλληνα. Με ελληνικό διαβατήριο.
2: Έλληνα είναι πλέον, θεωρείται. Αφού πήρε ελληνική προβάτητα.
0: Έλα τώρα στα μάτια. Έλληνα είναι. Πού είναι, από τη Φαρακλάδα Μεσσηνία είναι, όπου είναι ο Φάνη.
2: Δεν ήξερα και από τον Βεζέγκο, δεν το λες Έλληνα. Άσχετα από πού είναι, δεν το λες Έλληνα.
0: Ελληνοβούλγαρο είναι ο Βεζέγκο, ναι.
2: Ελληνοβούλγαρο, πε το Ελληνογάλο, ξέρω εγώ. Εντάξει, Πελοαμερικάνο, τέλο πάντων, εκεί είναι το πρόβλημα. Παίρνει με λίγο, μπορεί να το παίξει ένα παιδάκι, αυτό είναι το θέμα, στην Εξάδα. Και είναι τεράστιο θέμα. Θυμάσαι πόσο πρώτη προβλήματα.
0: Δεν ξέρω αν άκουγες χθες την εκπομπή. Αυτό που είπα και εγώ είναι αυτό που λες και εσύ τώρα. Είπα ότι ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που έρχεται σαν Έλληνας και σαν τρίτος είναι πολύ καλή επιλογή σου. Ναι, αυτό ακριβώς είπα
2: και
0: εγώ.
2: Κάποιοι που τα συζητούν. Και εγώ απορώ. Απορώ με τον Ολυμπιακό. Απορώ γιατί τον άφησε.
0: Γιατί τον άφησε. Γιατί τον άφησε. Γιατί τον άφησε ο Ολυμπιακός. Εγώ τι εικασία κάνω. Επειδή είχε αρκετά μεγάλο συμβόλο και αν τον κρατούσε. Για την νέα σεζόν ήταν να του δώσει 1,9. Εγώ πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στην περίπτωση του ΦΑΛ. Και τον έβγαλαν από το συμβόλαιο ώστε να διαπραγματευτούν από την αρχή ένα πιο μικρότερο ποσό. Αυτό
2: και
0: πιστεύω.
2: Το κόσμο τους. Εγώ το είχα σίγουρο ότι ο Μπράδερς θα κηρυχθεί για ΦΑΛ. Και να μην είχε ελληνικό διαβατήριο. Και να μην είχε για τρίτος ψηλός. Ιδανικός για τον Μπράδερς, για τρίτος ψηλός. Και χωρίς ελληνικό. Τώρα που έχει το ελληνικό είναι τεράστιο δώρο. Αυτό θα φανεί στους ελληνικούς αγώνες τώρα, στο Super Cup Κύπελλο και στα μεταξύ μας και στους τελικούς. Θα το δεις. Είναι τεράστιο θέμα. Εάν ξέρει έναν Έλληνα επιπλέον. Του φάνηκε και τώρα. Λοιπόν, μετά. Εγώ το μόνο ρε παιδάκι μου που, από αυτά που ακούγονται, έτσι.
0: Ναι.
2: Α, και για την ελληνοποίηση αυτή που λένε Ολυμπιακοί. Παιδιά, ο Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν θα ελληνοποιήσει ο Παναθηναϊκός Έλληνα. Έλεος, όχι ότι δεν θα πάρει άμα είναι τον βρει έτοιμο. Δηλαδή με την ίδια λογική, άμα μείνει ο Βεζέκοφ ελεύθερος, δεν θα το χτυπήσει.
0: Δεν θα μείνει ο Βεζέκοφ, δεν θα μείνει ελεύθερος. Γι' αυτό μην βάζουμε
2: τσαμπαρότημα. Δεν θα κάνει ο Παναθηναϊκός Έλληνα. Δηλαδή θα πάρει τον Γκραντ και θα του πει γίνει Έλληνας, κατάλαβες. Αυτό είχε πει ο Γιαννακόπουλος, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε.
0: Ναι.
2: Και ένα τελευταίο τώρα και κλείνω.
0: Ναι.
2: Εγώ, επειδή μου λένε και άλλοι φίλοι μου, τον Αταμάτο ξέσκησες, στο Ροσμπράντοβιτς άμα κάνει λάθη θα τα πεις και βέβαια θα τα πω. Θα κριτικάρω. Ας τη γνώμη μου θα πω, άσχετα αν είναι σωστή λάθος. Εγώ, επειδή ακούγεται ότι από πάρα πολλές πλευρές, άρα όπου υπάρχει γαμπρός υπάρχει και φωτιά, ότι αν καθίσει θα πάρει και Μπόγκα και Λάιλς της Ρεάλ. Το θυμάστε, ένα το καλό, το τεσάρι. Λάιλς δεν το λένε, κάπως έτσι.
0: Ναι, Λάιλς.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά. Θα φύγει Χουάντσο ή Οσμάν.
0: Ο Χουάντσο δεν φεύγει με τίποτα, για τον Οσμάν δεν ξέρω.
2: Ο Οσμάν είναι εδώ, παιδιά. Ο Οσμάν είναι το καλύτερο παιδιά της Ευρώπης.
0: Ωραία, και τι ας κάνω εγώ αποφασίζω. Τον Ομπράντοβιτς, αυτός θα αποφασίσει.
2: Απορία, δεν μπορώ να πω απορία.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι το ντόμινο, το πώς θα δημιουργηθεί το ρόστερ. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει με τον Μπόγκα, αν θα γίνει μόνος αυτός.
2: Είναι original τριάρι και παίζει, και λένε κάποιοι δεν έπαιζε άμυνα. Τι να παίζει άμυνα, ο Οσμάν μόνος του, αφού κανείς δεν έπαιζε άμυνα. Ο Οσμάν μόνος του τι να κάνει, να καλύπτει όλες τις τρύπες. Το παιδί είναι άτυπο.
0: Ναι, αυτά τώρα τα κανείς δεν έπαιζε άμυνα με τον Ομπράντοβιτς, τελειώσαν όμως αυτά, κοπήκανε τώρα πλέον.
2: Αυτό λέω, μα ο Οσμάν παίζει άμυνα. Παίζει άμυνα. Ο Οσμάν έπαιζε παιδιά 40.
0: Είναι ότι είναι καλός, ότι είναι καλός παίκτης είναι σίγουρα, αλλά σου λέω δεν ξέρω τώρα πώς θα δημιουργηθεί.
2: Η την οδήγησε μόνο στο τελικό, 40 λεπτά έπαιζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι, θα είναι έγκλημα κατά μένα να φύγει. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, πες και αυτό.
2: Αν να πάρει έναν, θα το δεχθώ.
0: Ναι.
2: Το δέχομαι και πιστεύω ο Μπράντοβιτς ξέρει και θα τα βολέψει.
0: Ναι.
2: Το 2 μου ακούγεται υπερβολικό. Δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα.
0: Θα το δούμε τι επόμενε.
2: Μου φαίνεται υπερβολικό.
0: Θα το δούμε τι επόμενε εβδομάδε.
2: Να πάρει. Λοιπόν.
0: Το Λάιλς αν τον πάρει μπορεί να τον πάρει και να το προορίζει για πεντάρι.
2: Ναι, συμφωνώ. Λάιλς πάρε. Για πεντάρι έχεις. Θα έχεις μετά. Θα... Τεσσάρια ρε φίλε και πρώτης γραμμής. Τι το θες και τον Μπόγκα μετά.
0: Έγινε.
2: Εντάξει, τα λέμε.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, είναι και 28, 1,5 λεπτάκι μέχρι τις και μισή. Διαβάζω κάνα δύο μηνύματα να πάμε στον break, κύριε Γιώργο. Γιώργος Γιαννήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι απλά έχουν σοφάρει στην Τουρκία, έχασαν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν για να πάρουν και το προβάδισμα. Τώρα οι Τούρκοι μπροστά. 2-2 παραμένει το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, 0-0 παραμένει το Παραγουάη-Αυστραλία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην παρέα στο στούντιο. Μέσα στη ζέστη του φούρνου είσαι δροσιά μας. Καλή συνέχεια, καλό που σου κούλε. Ένα Μαρίνο λιγαριά Λαμία. Στην αγάπη μου, παιδιά. Και εγώ είμαι μεγάλο, λέει από το Σέντροπε ο Αναστάσης με διαβατήριο, παρακαλώ, και υποστηρίζω μόνο ΑΕΚ. Έλα, παίξε την ΑΕΚ, μπασχετική, Αναστάση. Αφού έχει διαβατήριο. Τι γράφει εδώ, όταν βλέπει, λέει, τις ΑΕΚΑΡες από την νίκη, τα παιδιά Λες τι ώρα έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ όταν βλέπω τον Βασίλη και τον Μιχάλη, λέω ήρθε το Σουκού. Καλημέρα, καλό Σουκού. Λοιπόν, και χωρίς Ντιτιέ Ντε Σαμ, λέει, στο μπάγκο, κάποιο ρόλο θα παίξει, λέει ο Αναστάσης. Άποψε. Και συνεχίζω με κάποια μηνυματάκια σας από τη σελίδα της εκπομπής που είχα μείνει. Έρχεται κρυάδα, μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids? καλημέρα, Ευάγγελε. Ντελπιέρο, ή Φραντζέσκο τότε, καλή εκπομπή. Πάλι Ντελπιέρο θα πω, Γιάννη. Καλημέρα, Βάγκο. Ρομπέρτο Μπάτζο, Φραντζέσκο τότε. Φυσικά Ρομπέρτο Μπάτζο. Φυσικά Ρομπέρτο Μπάτζο. Τι λέτε τώρα? Με το Κοτσιδάκια δύσκολα να νικήσει κάποιο σε μένα, στα δικά μου μάτια. Γιατί ήταν από του παιδικού μου ήρωε εκεί ο Κοτσιδάκια. Δεν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα αυτό που έχω πει πολλές φορές στον αέρα, ότι θυμούνται όλοι το χαμένο πέναλτι του Μπάτζο, δεν θυμούνται όμως ότι μόνος του πήγε την Ιταλία στον τελικό. Με τα 5 γκολ που έβαλε και με τις ασίστ και με τις εμφανισάρες του. Μεγάλος παίχτης. Μεγάλος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά εμείς δεν είδαμε καλά. Η συμπαθέστατη κυρία διαιτητής έκανε λάθος στο πρώτο γκολ Γερμανών, γιατί θεωρώ μετά τα replay ότι υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη του σημερινού, μάλιστα στο κεφάλι με τις τάπες. Καλό παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, υπάρχει εκεί κάτι Αργύρη, καλά το λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή να έχεις. Ισάκ, μιας και δεν είμαστε ίδιοι, όπως είπες και λέμε παραμύθια, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε το διαβατήριο του Φάλ και να είστε διαφορετικοί, όπως λέει ο πρόεδρος σας, Γιώργος από Ναύπακτο, ο Φούρναρης. Ο Μέση παίζει κρίκετ, λέει, και είναι εκτός πεντάδας. Καλημέρα. Ναι, φίλε Σάκ, ποτέ δεν ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, μόνο ο Ολυμπιακός. Μη σου πω ότι το δεκαδική είχε κιόλας. Δεν τους κάνει ο Ολυμπιακός Έλληνες, φίλε. Οι νόμοι του κράτους του δίνουν το δικαίωμα. Όποιος ρωτάει Μπάτζο ή τότε, λέει, μάλλον δεν έχει δει τον Μπάτζο, λέει ο Στέλιος. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα, πολύ Παναθηναϊκός, Ρομπέρτο Μπάτζο ή Ζιζού. Πάλι άσο θα πω εγώ. Βαγγέλη, συγγνώμη που σε ξαναρωτάω, αλλά με μπέρδεψες. Ο Νίστρου περιμένει τον 4. Ο Ράστοντερ έχει γκολ και γεμάτες χρονιές και υπάρχει και ο Τετέι. Τα κουκιά δεν μου βγαίνουν. Δηλαδή, τι δεν σου βγαίνουν, τι θες? Τι δεν σου βγαίνουν. Τρεις επιθετικούς, τρία εννιάρια. Έχει τον Τετέι που υπολογίζει πολύ. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσω μετά το δελτίο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφερε σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.

0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Ευθύμη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, έλεγα στον φίλο μου ποιον απάντησα τώρα, ξέχασα. Α, στο Μάκη. Ναι, έλεγα στο Μάκη ότι, ρε παιδί μου, ότι φαίνεται ότι θα είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει ο Τετέι, έτσι, που δεδομένα θα ξεκινήσει τη χρονιά αυτός ως βασικός. Πήρε τον Ράστοντερ, που από ό,τι φαίνεται είναι μια καλή περίπτωση ανερχόμενο επιθετικού, και περιμένει και την επιστροφή του Τέσσερις. Τώρα το πώς θα πάει η ιεραρχία τους θα φανεί μέσα στη σεζόν. Έτσι. Να σας πω ότι έχουμε

0: προκύψει δύο ακόμη ζευγάρια για τη φάση των 32. Λοιπόν, θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο, το οποίο είναι μεγάλο ζευγάρι αυτό. Ολλανδία-Μαρόκο την Τρίτη, 4 ώρα ώρα Ελλάδας. Καλά, μας κάνετε. Εντάξει τώρα, μας φτιάξατε. Τι ώρα, 4 ώρα, 4. Μέχρι δεν θα δει κανείς πάλι. Εκτός από τα παιδιά που δουλεύουν βράδυ. Και το άλλο είναι το Βραζιλία-Ιαπωνία, που έχουν προκύψει μετά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν. Φίλε Κωνσταντίνε, άκουσε με να σου πω. Νομίζω ότι ο Ισάκ ξεκίνησε και το πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο που πόσο μίλησε συνολικά, πιο πολύ στάθηκε στο κομμάτι της δικής του ομάδας και μετά φυσικά έπηγε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Αλλά το πρώτο σκέλος προφανώς το προσπερνάς. Παιδιά, εγώ δεν θα πω στον κόσμο τι θα πει. Από στιγμή που δεν θίγει και δεν λέει χοντράδες κάποιος, δεν θα πω στον κόσμο τι θα πει. Νομίζω ότι και. Ειδικά εσύ που είσαι Κωνσταντίνο Ολυμπιακός, την ακούς την εκπομπή, βγαίνουν πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και αυτοί λένε την άποψή τους, όπως την είπε ο Ισάκ. Βαγγέλη, καλημέρα. Βαγγέλη, και εγώ λέω μπάτζο προτιμώ. Λέει, ειδικά με αυγά είναι τρομερός. Για όσους γνωρίζουν, λέει, είναι ο μπάτζος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στα δύσκολα. Ρεντόντο ή Ρικέλμε. Θα πω Ρεντόντο. Βάλτε ζακέτα, λέει. Γυρνάει χαρούμενο το κοριτσάκι από την πρώτη μέρα που πήγε στα αγγλικά. Πηγαίνει στη μάνα, λέει. Να του πει τι έμαθε. I love you, mom. Me too, απαντάει η μαμά. Me too είσαι και φαίνεσαι, απαντάει το κοριτσάκι. Τι τραβάω. Καλημέρα, παιδί Ηλία. Σε θέλω από το εξωτικό Β5. Πολύ ενθουσιασμένοι φίλοι Παναθηναϊκού που οι μισές λέξεις είναι Ολυμπιακός απέναντι κτλ. Ισάκ, ξύδι, λέει ο Ηλίας. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη και Γιώργο. Καλή εκπομπή. Θα μας δώσουν μια επίθυνη απάντηση για ποιο λόγο αν έβαλαν τον αγώνα του Ζαμπίδη με τον Mayweather. Είναι ξεφτύλα να λένε ότι αναβάλλεται για λίγες μέρες και να ανανεώνουν ουσιαστικά 2 μήνες και πλέον. Κρίμα για όσους έρχονταν από την επαρχία για αυτό το σημαντικό event. Κρίμα για όσους άλλαξαν το πρόγραμμα διακοπών τους για αυτό το event. Κρίμα για τα δικά μου 4 εισιτήρια. Το λιγότερο που δικαιόμαστε είναι να ξέρουμε τον λόγο. Λέει ο Ιάννησον, ο κόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που βγήκε από τα ρούχα του. Η αλήθεια είναι εδώ. Σε καταλαβαίνω, φίλε. Καλημέρα λοιπόν και πάμε στον κόσμο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μας που είναι σε εξέλιξη. Στο 80 είναι τα παιχνίδια πλέον. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νίκ.
1: Καλημέρα και στο Παναγιώτη και στο Γιώργο που είναι στην κονσόλα. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό που, γιατί το άκουγα στον δρόμο, από αυτά που έλεγε ο Ισάκ. Με κάποια συμφωνώ, με κάποια διαφωνώ. Για παράδειγμα, αυτά που διαφωνώ, δεν έχει να πω αυτά που συμφωνώ τώρα, είναι αυτό που είπε ότι δεν με νοιάζει, όχι δεν με νοιάζει, πρώτα κοιτάω τα δικά μου και μετά εντάξει, δηλαδή τη δική μου ομάδα και το πώς φρύριξε το θεωρώ δευτερεύον, αν με αδίκησε ή όχι. Νομίζω ότι είναι μια λάθος νοοτροπία που σε εμάς τους Παναθηναϊκούς ειδικά και γενικά σε όλες τις ομάδες του ποδοσφαίρου τόσα χρόνια που ξέρουμε την κατάσταση, ενώ τα παλιά χρόνια έτσι καταλαβαίνουν αυτοί που το λένε, καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να πω τώρα να μαντήσω ποιος ήταν πρόεδρος τότε, επί παράγκας, θα το πω έτσι, έχει γίνει, πώς να το πω τώρα, έχει γίνει βίωμα στους Παναθηναϊκούς και ίσως το έχουν αποδεχτεί. Όχι, φίλε μου, δεν είναι σωστό αυτό. Να παίξεις 50-50, όπως μπορεί ανθρώπινα να παίξεις κάποιος 50-50, έτσι, γιατί λάθη ανθρώπινα θα γίνουν, έτσι. Να είναι η πρόθεση 50-50 και από εκεί πέρα τα λάθη της ομάδας μου είμαι εγώ υπεύθυνος να τα λύσω. Εγώ θέλω μία ισότιμη και, πώς το λένε, με την ίδια αντιμετώπιση για όλες τις ομάδες, όχι μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και τώρα μπαίνουν και άλλοι στο παιχνίδι. Μπαίνει και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Αυτό θέλω. Από εκεί πέρα τα λάθη της ομάδας σου είναι υπεύθυνος ο κάθε προπονητής, ο κάθε πρόεδρος, η κάθε ομάδα να τα λύσει εσωτερικά. Είναι αυτό που λέγανε, που είχε γίνει και βίωμα, φτιάξει ομάδα να νικήσει τη διαιτησία. Όχι, δεν θα φτιάξει ομάδα να νικήσει τη διαιτησία. Θα φτιάξει ομάδα να νικήσει τους αντιπάλους μου με ισότιμη διαιτησία. Με 50-50. Νομίζω ότι είναι λάθος νοοτροπία αυτό. Είναι η άποψή μου, δεν ξέρω ποιοι την αισθανίζονται ή όχι. Νομίζω η κάθε ομάδα, οι οπαδοί της κάθε ομάδας πρέπει να την αισθανίζονται. Δεν το λέω μόνο για τους Παναθηναϊκούς. Γιατί και σε, ας πούμε, σε παλιότερη κατάσταση που λένε οι Ολυμπιακοί, εγώ να το δεχτώ έτσι, ότι σε κάποιες περιόδους ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τότε λέγανε να φτιάξω ομάδα να κερδίσω τη διαιτησία. Όχι. Θέλω 50-50. Αυτό που θέλω και αυτό που πρέπει, που ισχύει τέλος πάντων, γιατί παντού υπάρχουν μικρό, δηλαδή την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ στο Ισπανικό πρωτάθλημα, σίγουρα παίρνουν τα σπόρια που λένε. Εγώ λέω για τους αγώνες πρωταθλήματος. Αλλά δεν υπάρχει ποτέ αυτό το πράγμα που είχαμε ζήσει εδώ στο παρελθόν.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα για το θέμα που... Σήμερα θα πω μόνο για μπάσκετ. Yeah. Για το θέμα που λέγαμε, για το που είπε ο... Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, ο φίλος ο, που διαφωνούσε να φύγει ο Οσμάν και τέτοια. Yeah. Εγώ μπορεί προσωπικά να συμπαθούσα, να μου άρεσε μάλλον πάρα πολύ ο Σόρτς. Μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ ο Οσμάν. Καλά, για τον Χουάν Σόρτς το συζητάω, είναι η συμπάθειά μου. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμη και ο Οσμάν και ο Κουάντζο να μου πει ο Μπράντοβιτς θα φύγει, θα το δεχτώ. Γιατί φίλε μου, αυτός ξέρει. Να θυμίσω κάτι για τους πολύ παλιότερους. Είχε φέρει το Χατζιβρέτα και όταν ο Χατζιβρέτας ήταν στον Ηρακλή μαζί με τον Διαμαντίδη, ο Χατζιβρέτας ήταν το νούμερο ένα επιθετικός. Είχε τρομερή έφεση στα τρίποντα και γενικά στην επιθετικότητα. Και τον έκανε στον Παναθηναϊκό τον καλύτερο αμυντικό. Το θυμούνται οι παλιότεροι. Οι νέοι δεν το θυμούνται.
0: Ναι.
1: Είχε φέρει τον Μπατίς σαν τριάρο τεσάρι. Και τον έκανε τον καλύτερο σέντερ πεντάρι στην Ευρώπη και μετά στα χρόνια της κρίσης που έφυγε, που δεν είχαν λεφτά εδώ στην Ελλάδα και πήγε στις άλλες ομάδες, έπαιρνε τεράστια συμβόλαια. Γι' αυτό λοιπόν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή αυτό, ό,τι και να κάνει πραγματικά. Τι να σου πω τώρα, ποιο θεωρώ το καλύτερο παίχτη μας. Δεν ξέρω τώρα. Τον Ναν. Εντάξει. Αν μου πει ότι θέλω να φύγει ο Ναν για το καλό της ομάδας, θα το δεχτώ. Αυτό. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Ότι έχεις εμπιστοσύνη στον προπονητή απόλυτη. Ή εντάξει, την προσωπική συμπάθεια μπορεί να την έχει. Και εγώ το Χουάντσο είναι η λατρεία μου, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν πει ότι στο σύστημα της ομάδας για κάποιους που δεν θα το πει, πιστεύω, γιατί νομίζω ότι ο Χουάντσο προσφέρει παντού για άμυνα, επίθεση.
0: Ο Χουάντσο, το είπα και πριν, ο Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός, η πρόθεσή του είναι και να του κάνει επέκταση της συνεργασίας και να τον χρήσει και αρχηγό από φέτος. Να είναι εκ των αρχηγών. Να είναι εκ των αρχηγών.
1: Ναι.
0: Αυτό ακούγεται.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
1: Καλό
0: σου να έχουμε, φίλε. Γεια. Φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι σίγουρο. Έκανα μια εικασία. Μου λέει ο φίλος Βαγγέλη, καλημέρα, Ολυμπιακός. Πλήρωσε 300.000 για υπέρβαση του Φανάσι Αθρεπλέη για να πάρει ο Φάλ μετάλλιο Ευρωλίγκας και θα έπαιζε παιχνίδια με το συμβόλαιο του. Όχι, κάνω μια εικασία γιατί το 1,9 που προέβλεπε το συμβόλαιο της νέας σεζόν Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να το δώσει. Και γι' αυτό το λέω. Δεν είπα ότι είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά λέω ότι είναι αυτό ένα σενάριο. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
2: Ο Κώστας, για μένα Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Κώστα.
2: Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ποιον από την Ευρωλίγκα, αν σου έλεγα να φέρεις έναν άσο, να σπάσεις ένα συμβόλαιο, ποιον άσο θα έφερες?
0: Άσο, ε.
2: Ναι. Εγώ ξέρω ποιον θέλουμε.
0: Για πες.
2: Και πιστεύω ότι τον θέλει ο Γκούντουριτς. Πιστεύω ότι τον θέλει και ο Μπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή τον είδα στους τελικούς με την Αρμάνη. Το παιδί είναι ο μοναδικός που δεν πνίγηκε στην Αρμάνη φέτος. Γιατί εκεί ξέρεις, είναι ο κρυταφείο ελεφάντων. Δηλαδή όποιος πάει τελειώνει. Τον γουστάρω πολύ, ναι.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης, σίγουρα.
2: Είναι και δεν είναι και στην άμυνα τεμπέλης. Δηλαδή εντάξει δεν είναι το βέβαιο. Αλλά δεν ξέρω, εάν δεν καταφέρει να φέρει τον Έξουμ π.χ. τον Αυστραλό που έχει στην Παρτιζάν.
0: Αυτός όμως δεν θεωρείται. Ο Μάρκο Κούντουριτς όμως, φίλε, δεν θεωρείται άσος. Είναι βιάρη, shooting guard.
2: Άσος παίζει βασικά στη.
0: Όπως το μιλάμε, δεν ξέρω αν παίζει άσος, αλλά κανονικά αυτός
2: είναι. Όταν έφυγε, είδα όλους τους τελικούς με τη Βενέτσια, τους παρακολούθησα. Άσο τον είχε.
0: Ναι,
2: άσο τον είχε. Άσο. Δηλαδή είχε την μπάλα και εντάξει, έχει φαρμακερό σου.
0: Ότι είναι αυτό, ξέρω και από τη Φενέρ, αφού ήταν και από τους πρωταγωνιστές της Φενέρ.
2: Πάμε χρόνια. Εκεί. Είσαι θειασότης του Χουάντσο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εγώ είμαι θειασότης του Χουάντσο.
0: Ναι.
2: Αλλά από τη στιγμή που έχεις τον Ντέιβις στην ίδια θέση, πρέπει να έχεις κάτι πιο αθλητικό.
0: Γι' αυτό αν έχεις τον Μπόγκα 3 και 4, το κλείνεις έτσι.
2: Ακριβώς. Άρα με λίγα λόγια, αν φύγει ο Χουάντσο.
0: Δεν βλέπω να φύγει ο Χουάντσο. Δεν βλέπω να
2: εγώ δεν βλέπω να πηγαίνει και στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός, δηλαδή από τη στιγμή που διώχνει τον Μπίτερς, θα πάρει το Χουάντσο Τεσάρι σε τι αθλητικότητα σε σχέση με τον Βεζέκο.
0: Πρόσεξε με. Πρώτα απ' όλα, άσε το δεύτερο σκέλος για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει,
0: εγώ σου λέω ότι δεν βλέπω να φεύγει ο Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό. Αν είναι να την πληρώσει κάποιος, να σου το πω, βλέπω να την πληρώνει ο Οσμάν και όχι ο Χουάντσο. Αυτό λέω.
2: Αναλόγως ποιον θέλεις να φέρεις.
0: Αφού ξέρεις ποιον θες να φέρεις, τον Μπόγκα. Τι αναλόγως.
2: Όχι τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα θα πάει στη θέση 4, θα κατέβει χαμηλά. Παίζει 3-4. Αν φέρεις παίχτη Βαρβάτο, τύπου Μπογκδάνο.
0: Ναι, αγόρι μου, τον Μπόγκα θα φέρεις, ο οποίος πίνει 4-3 και θα έχεις μετά και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στο 3. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, αδειάζεις, Βαγγέλη. Δεν φτάνουν οι παίχτες για να βγάλεις. Φέτος το 3

0: Δεν και που ξέρει εσύ αν δεν έρθει ο Μπογκδάνοβιτς να παίζει για αυτού του τριάρι. Το ξέρει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Είναι ακόμα ντόμινο, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά σου λέω ότι δεν βλέπω τον Χουάντσο να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Και δηλαδή βγήκε διαρροή, α πούμε, ότι ο Χουάντσο θα μείνει, θα ανανεώσει και θα πάει για αρχηγό. Τώρα αν το αλλάξουν, τι να σου πω.
1: Εντάξει, ούτε εγώ θέλω να φύγει. Αλλά σου ξαναλέω ότι άμα είναι, δηλαδή, άμα έχει να έχει δύο παίχτες, δηλαδή πρέπει να φέρει κάποιον ο οποίο να κουμπώσει αθλητικά. Παίρνοντα το φάλο Παναθηναϊκό, τι κερδίζει. Κερδίζει ένα playmaker ρακέτα, ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να παίξει με πλάτη, μπορεί να απασχολήσει και να ανοίξει για ένα διάδρομο.
0: Ένα καλό σέντερ με ελληνικό διαβατήριο κερδίζει. Αυτό κερδίζει. Ένα καλό σέντερ με ελληνικό διαβατήριο.
1: Μία λύση και τίποτα παραπάνω, έτσι.
0: Αλλά σε σχέση με το περσινό που ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο όλοι οι άλλοι να παίζουν με 3-4 σέντερ και αυτός με ένα σέντερ, καλύτερα να έχει 3 σέντερ και 4 παρά να μην έχει κανένα όπως φέτος.
1: Αν με ρωτάς αν παίζει τον Γιούρτσεβεν ή τον Φαλ, θα σου έλεγα τον Φαλ.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να το συγκρίνει με τον Γιούρτσεβεν.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο 50% να παίξει ο Φαλ από ό,τι έπαιζε στον Ολυμπιακό, από τον Γιούρτσεβεν είναι 10 φορές καλύτερο.
1: Ακριβώς, θα μπορέσει να δέσει, θα μπορέσει να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων, η αγορά στην Ευρώπη δεν είναι και τόσο εύκολη αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τόσο εύκολη γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά. Η Ντουμπάι κάτω ρίχνει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει να συναγωνιστεί πάρα πολλούς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και τόσο εύκολη η αγορά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και κάτι άλλο. Πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό για να τελειώνουμε. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος και γενικά για Μπαρτζόκα δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή
1: δεν περίμενα να κλείσει παίχτες σε θέσεις δύο μήνες πριν το Final Four. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που έχει κάνει στο World Cup, όταν βγαίνει ο World Cup και μιλάει για ασέβεια.
0: Είναι, έχει να πάρει παραπάνω λεφτά κι αυτός.
1: Όχι, πέρα από τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, Βαγγέλη, σε αυτή την προηγουμένη περίπτωση. Είναι, σου λέει, ότι τραβήξαμε το κουπί, κάναμε την πιο πετυχημένη χρονιά, και ο Dorsey το λέει, και ο World Cup, και η διοίκηση είχε κλείσει δύο παίκτες στη θέση μας, πριν καν καταλάβουμε τι θα κάνουμε μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι unfair.
0: Εγώ πιστεύω ότι παραπάνω τα λεφτά τους ενοχλούν γιατί οι άλλοι έχουν έρθει με πολύ καλύτερα λεφτά από αυτούς.
1: Καλά, εννοείται. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός στο λάθος, έδωσε 2,3 στο Σόρτς πέρσι και είχε τον Γκραν με 1,1. Αυτά είναι λάθη. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Ντόρσεϊ π.χ. να κάτσει τώρα στον Ολυμπιακό με Φουρνιέ και Μοντέρο που παίζει και δύο Μοντέρο, πότε θα παίξει.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Τα λέμε, φιλιά. Θα απαντήσω γιατί εμένα ξέρεις αυτές τις προπαγάνδες και τα λοιπά. Θα μπορούσα και φυσικά να μην απαντήσω, αλλά θα σου απαντήσω γιατί μπορώ να απαντήσω. Μου λες Παναθηναϊκός Ρέντιο, λέει και συνεχίζουμε. Χθες 7:30 που βγήκαν 4-5 Ολυμπιακοί ήταν καλά. Ήταν Ολυμπιακός Ρέντιο χθες. Για απάντησε μου λίγο. Αλλού αυτά, μεγάλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
2: Αφού ενδιαφέρονται τα παιδιά από τον Ολυμπιακό, θα μιλήσω κι εγώ.
0: Να μιλήσεις κι εσύ. Να μιλήσεις και εσύ.
2: Ορίστε.
0: Να μιλήσεις και εσύ λόγω, γιατί δεν μιλήσεις.
2: Ναι. Καταρχήν για να αναφέρουμε ιστορικά για τον κύριο που μιλούσε πριν, ένας ευγενέστατος, όσον αφορά για τη σύγκριση που έκανε Διαμαντίδη με Χατζιβρέτα. Ο Διαμαντίδης όταν ήρθε από τον Ηρακλή ήταν ξυλοκόπος. Εκείνος που τον έσωσε και τον απογείωσε στην καριέρα του ήταν ο μέγας προπονητής του Μέγιστος, που τον θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους που πέρασαν στον ελληνικό χώρο, ο Μιχάλης ο Κυρίτσης. Αυτός τον έβαλε ένα καλοκαίρι και τον έστρωσε κάτω και τον λέει, αγόρι μου, πρέπει να μάθεις να χτυπάς τρίποντα, πρέπει να μάθεις να τριπλάρεις και με τα δυο τα χέρια για να γίνεις παίκτης με τέτοια σωματικά προσόντα που έχεις.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει που θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αχ, καλοκαιράκι, πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό, 70, τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
9: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
10: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
9: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: buysellcyprus.com. Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 στα FM μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Sport FM 95 ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Είναι Παρασκευή, 26η μέρα πλέον του μήνα Ιούνιου. Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και αυτού του μήνα. Είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο άλλα δύο παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του φετινού Μουντιάλ. Ο τέταρτος όμιλος χρονικά ήταν ο τελευταίος από τους τρεις που είχαμε τις τελευταίες ώρες έτσι αγωνιστική δράση. Ένας όμιλος ή ακόμη ένας όμιλος, γιατί έχει προκύψει αυτό και με τα προηγούμενα παιχνίδια, από τον οποίο τρεις ομάδες προκρίνονται με βάση έτσι τη βαθμολογική του συγκομιδή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Τουρκία. Νίκη για την Τουρκία, νίκη απλά έτσι γοήτρου, δεν είχε πιθανότητες πρόκρισης η Τουρκία. Στο πιο σημαντικό παιχνίδι έτσι με βάση τη βαθμολογία αυτής της τελευταίας αγωνιστικής στον όμιλο, Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0. Οι Αμερικανοί πρώτοι, Αυστραλοί δεύτεροι και η Παραγουάη που έχει όσους βαθμούς και η Αυστραλία τέσσερις, περνάει και αυτή ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Θα τα πούμε βέβαια γενικότερα στη συνέχεια για το Μουντιάλ, γιατί είπαμε αγωνιστική δράση σε άλλους δύο ομίλους. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Έχουμε ήδη έτσι ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί με βάση τις θέσεις που παίρνουν ομάδες στην τελική κατάταξη των ομίλων τους. Ζευγάρια της επόμενης φάσης, της φάσης των 32. Στην τοπική επικαιρότητα συνεχίζουμε έτσι να κινούμαστε σε ήρεμους, θα μπορούσε να πει κάποιος, ρυθμούς. Δεν παρουσιάζει έτσι η επικαιρότητα το κομμάτι των μεταγραφών πολύ περισσότερο έντονη κινητικότητα εδώ και ένα δύο μέρες. Έχουν ωστόσο έτσι προκύψει θέματα, διαμορφωθεί δεδομένα τα οποία μας προετοιμάζουν πολύ πιθανό για μαζεμένες γενικότερα έτσι κάποιες κινήσεις το αμέσως επόμενο δύο χρονικό διάστημα. Να δούμε αν θα είναι αυτό το διήμερο που έρχεται το Σαββατοκυριακό. Πριν δούμε γενικότερα τι φέρνει η αθλητική επικαιρότητα, ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο με την πιο καλή και δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Είναι Παρασκευή, ημέρα διαφορετική έτσι στο συνέστημα, στο ξεκίνημά της, γιατί ακολουθεί Σαββατοκυριακό. Είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα για τον περισσότερο κόσμο. Έρχεται ένα Σαββατοκυριακό καλοκαιρινό, θερμό. Καλά να περάσετε με ό,τι έχετε προγραμματίσει μέσα σε αυτό το διήμερο. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα να πούμε. Καλή επιτυχία στους μαθητές που ολοκληρώνουν σήμερα τον κύκλο των εξετάσεων. Πανκύπριων εξετάσεων, προεισαγωγικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλό δρόμο για όσους ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά, υπομονετικά. Και όχι ενέργειες με ρίσκο. Το είπαμε πολλές φορές. Δυστυχώς όταν το αντιληφθούμε, πολλές φορές είναι μετά από συνέπειες που μπορεί να αγγίξουν και τα όρια του τραγικού, που αντιλαμβανόμαστε ότι καμία ενέργεια, κανένα ρίσκο δεν αξίζει για μερικά μόνο λεπτά και αν τα καταφέρουμε πιο γρήγορη μετάβαση στον προορισμό μας. Στο 2950 θυμίζω με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα δεν ξέχασε και τους ανατολικούς του Γασιπή στην καλημέρα του. Και γράφει για την εκδίκαση της έφεσης της Ομόνιας χθες στο ΚΑΣ. Είναι περίπτωση του κυρίου Γιάνσον. Αν μάθετε κάτι πέστε μας και μας. Ναι, ήταν χτες, αλλά αν θυμάστε και από την πρόσφατη έτσι υπόθεση ανάλογης εκδίκασης τότε με την ανόρθωση, μας είχαν εξηγήσει και είχε αποδειχθεί έτσι και στο πρακτικό κομμάτι ότι δεν βγαίνει άμεσα το όποιο αποτέλεσμα. Αρχίζει η εκδίκαση, μπορεί να ολοκληρώνεται με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, αλλά δεν προκύπτει άμεσα το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πρώτα και κύριε, αντιλαμβάνεστε το ενδιαφερόμενο σωματείο στην προκειμένη περίπτωση, η Ομόνοια θα ενημερωθεί, αλλά δεν αναμενόταν αυτό να γίνει χτες. Θα δούμε αν υπάρξει κάτι έτσι πιο σύντομα, πιο άμεσα. Μόλις έχουμε κάτι θα το δώσουμε. Πιστεύει σε καλό παιχνίδι απόψε, γράφει ο επίσης ο πράσινος κυνηγός, και καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους, όπως πάντα ολοκληρώνει τα μηνύματά του για όλο τον κόσμο. Θυμίζω στο 2950 και τον διαγωνισμό μας Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Αν στείλετε γραπτό μήνυμα στο 2950, μπαίνετε στη λίστα με τις συμμετοχές για την κλήρωση της ερχόμενης Τρίτης, πλέον έχουμε πλησιάσει, που θα αναδείξει τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει την ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ, την οποία θα κληρώσουμε σε συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited, η οποία μας την προσφέρει. Ψισταριά με πολλά πλεονεκτήματα. Δείτε τα, διαβάστε τα, μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Μουντιάλ, τοπική επικαιρότητα, προετοιμασία, μεταγραφικά είναι και σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Ρεπορτάζ από Ελ στην πρώτη σελίδα στο κύριο θέμα στην Goal News των Φιλελεύθερο. Πλησιάζουν οι ανακοινώσεις, γράφει ο τίτλος. Πολύ κοντά οι Ελλαδίτες Δημήτρης Λιμιός και Μιχάλης Παναγίδης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Σφραγίζει Γκόλτσον και χτίζει τη νέα του άμυνα. Ανόρθωση το ρεπορτάζ και σήμερα επικεντρώνεται γύρω από το θέμα προπονητή. Γκέρετς σε πρώτο πλάνο, στροφή της ανόρθωσης στον Βέλγο προπονητή μετά τα εμπόδια στις επαφές με τον Κόπιτς. ΑΕΛ προβάρουν τα γαλαζοκίτρινα Τσατάκοβιτς και Γκόμες. Κλείνει ανοιχτά μέτωπα πριν από την Αυστρία. Είναι ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ αυτό. Κρατά Λελέ, προχωρά για Μπιέλ και Κούγκα. Από τις προπονήσεις αποσιάζει δικαιολογημένα ο Ντράκομιρ. Ομόνοια δεν κλείνει η πόρτα για Αλφα Διουνκού και έχει λόγο, γράφει εδώ. Πάμε στην ΑΕΚ, Φάντε Χόρν διετίας, επένδυση στην εμπειρία, ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του. Και Άρης το προσκλητήριο για τους ταξίαρχους, μπαίνει και ο Άρης από σήμερα στο κεφάλαιο προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Αυτά τα σημαντικότερα στην Goal News των Φιλελεύθερο. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Από ΕΛ στο κύριο θέμα σε σχέση με τη χθεσινή ενημέρωση από την εταιρεία, έτσι αξιοποιήθηκαν οι 446.406 ευρώ που δαπανήθηκαν τα χρήματα που μάζεψε ο ΑΠΟΕΛ από τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι τώρα. Δεν έγινε το ιδανικό, αλλά κανένας πανικός, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Δεν έγινε το ιδανικό να προκύψουν άλλες μεταγραφές πέραν των περιπτώσεων Μοτνόρ και Κακουλή. Τυπώνονται οι φανέλες τους. Με τον τίτλο αυτό το ρεπορτάζ της ΑΕΛ μας προετοιμάζει για τις επόμενες μεταγραφές. Τσατάκοβιτς και Ντιόκον Γκόμες και εδώ σε πρώτο πλάνο. Απόλλων λίγες για τις μεταγραφές που όμως θα πιάνουν τόπο. Αυτός είναι ο στόχος. ΑΕΚ νωρίς, αλλά άρχισε διάβασμα ο Καμορανέζη. Αξιολόγηση του πρώτου αντίπαλου της Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στο Conference League. Προσωρινά στα Ηνία, Κουμής και Παπαγεωργίου μέχρι το ξεκαθάρισμα, είναι ρεπορτάζ ανόρθωσης από τα χθεσινά της Γενικής Συνέλευσης. Από το Μουντιάλ, όπως του άξιζε και ονειρεύτηκε, στιγμές συγκίνησης για τον Οτσόα σε ένα γήπεδο που έγραψε τη δική του ιστορία. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Μουντιάλ στο κύριο θέμα, η κορυφή έχει ζόρια. Ουρουγουάη και Ισπανία χτύπουν ρέστα για την πρωτιά στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ. Στο κόκκινο φουντώνει ενδιαφέρον στον 7ο όμιλο. Αναμένεται δραματικό φινάλε. Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία διατηρούν ελπίδες πρόκρισης. Θέμα κορυφής και ελπίδας για Νορβηγία και Γαλλία που παίζουν την πρωτιά στον 9ο όμιλο. Στα θέματα τοπικής επικαιρότητας, διπλό πλεονέκτημα, τίτλος στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, η διατήρηση κορμού και το γεγονός ότι σημαντικές μονάδες θα κάνουν προετοιμασία, προσφέρουν άνεση στον Χένικ Μπέρκ. Ο Κάραλ Γκέρετς αποτελεί τον εκλεκτό στην ανόρθωση και εδώ το θέμα του προπονητή. ΑΕΛ έκλεισε καρέ μεταγραφών και απομένουν οι ανακοινώσεις. Από ΕΛ, Βρίζας, Παπαδόπουλος βαδίζουν σε γνώριμα μονοπάτια σε σχέση με την αγορά από την οποία, στην οποία κινούνται. Απόλλων, ο Ερνάν Λοσάδα περιμένει τις προσθήκες στην ώρα τους. ΑΕΚ τέθηκαν εκτός πλάνο Ρούπιο και Χάιρο. Πάφος FC αναμένονται εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, οι εποχές δεν σηκώνουν και πολλά ρίσκα. Γράφει το ρεπορτάζ για την προτίμηση στην ελληνική αγορά που δείχνουν Παπαδόπουλος και Βρίζας. Παραμένει ο Λέλε, Πάφος FC το ρεπορτάζ. Τα δεδομένα με Μασέκο στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Δυναμικά σε νέα εποχή για τον Άρη που αρχίζει η προετοιμασία. Ενισχυμένη στην Ολλανδία για τις μέχρι τώρα κινήσεις της ΑΕΚ. Προσπέρασμα του Γκέρετς, τα δεδομένα για τον προπονητή στην ανόρθωση. Ρίχνει βάρος στο βάθος για τις επιλογές τις επόμενες στον Απόλλωνα. Με την νορβηγική συνταγή γράφει το ρεπορτάζ της Ομόνιας για το Χένικ Μπέρκ που αναμένεται να βάλει και φέτος στη σφραγίδα του. Και προκρίσεις σε λεπτή κλωστή για τα θέματα που ακολουθούν, για τα παιχνίδια, συγγνώμη, που ακολουθούν στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Και αν θέλετε να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, η ΣΥΤΑ σας προσφέρει τη νέα υπηρεσία Fiber to the Room. Τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή του γραφείου σας με πραγματικά εγγυημένες Gigabyte ταχύτητες Wi-Fi. Παντού λοιπόν, δυνατό Wi-Fi και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Σε άλλους τρεις ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε τέταρτο, πέμπτο και έκτο, ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στον τέταρτο όμιλο. Το σημαντικότερο παιχνίδι με βάση τα δεδομένα κατά την πρόκληση, Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στην ισοπαλία 0-0. Σε ένα παιχνίδι πλούσιο σε θέαμα, με πολλές φάσεις, η Τουρκία πήρε στο τέλος μια νίκη άνευ ουσιαστικής βαθμολογικής σημασίας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 3-2. Το τρίτο γκολ για την Τουρκία στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Αμερικανοί προηγήθηκαν με τον Τράστη μόλις το 3ο λεπτό. Ο Γκιουλέρη σοφάρισε στο 10ο για την Τουρκία, που πήρε προβάδισμα με τον Γιλμάζ στο 31ο λεπτό. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, ο Μπερχάλτερ σοφάρισε για τους Αμερικανούς και όπως είπαμε, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άιχαν σκόραρε για την Τουρκία, που αποχαιρετά την διοργάνωση με νίκη, αλλά στην τελευταία θέση του ομίλου. Οι Αμερικανοί παρά την ήττα τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση με 4 βαθμούς η Αυστραλία. 4 βαθμούς έχει και η Παραγουάη, η οποία με βάση έτσι τη συγκομιδή και τους βαθμούς γενικότερα από τις τρίτες ομάδες εξασφαλίζει θέση στις 8 καλύτερες τρίτες και συνεχίζει στην διοργάνωση. Πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τα παιχνίδια στον έκτο όμιλο. Με νίκη δεύτερη στην φάση αυτή ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον όμιλο η Ολλανδία, κερδίζοντας την Τινησία με 3-1. Μόλις το τρίτο λεπτό από αυτόν γκολ οι Ολλανδοί προηγήθηκαν. 4 λεπτά αργότερα με τον Μπρόμπι πέτυχαν το 2-0. Μείωσαν οι Τινήσιοι στο 54ο λεπτό με τον Μαστούρι και στο 62ο με Βαν Χέκε η Ολλανδία ξαναπήρε προβάδισμα 2 τερμάτων και στο τέλος την νίκη με 3-1. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ιαπωνία και Σουηδία έμειναν στην ισοπαλία 1-1. 56ο λεπτό με τον Μαέτα οι Ιάπωνες πήραν το προβάδισμα. Ο Ελάνκα ισοφάρισε για την Σουηδία 6 λεπτά αργότερα. Οι Ολλανδοί τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Στην δεύτερη η Ιαπωνία με 5. Προκρίνεται και η Σουηδία που με 4 βαθμούς έμεινε στην τρίτη θέση. Χωρίς βαθμό ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων και τη διοργάνωση η Τινησία. Χθες βράδυ έκπληξη για τον πέμπτο όμιλο η νίκη του Ισημερινού με 2-1 απέναντι στην Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί μόλις το δεύτερο λεπτό προηγήθηκαν με τον Σανέ. 7 λεπτά αργότερα ένα εντυπωσιακό γκολ του Ανγκούλο ισοφάρισε για τον Ισημερινό, που πήρε την νίκη στο 77ο λεπτό με τον Πλάτα να προλαβαίνει τον Νόιερ και να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, νίκη για την Αχτή Ελεφαντοστού απέναντι στο Κουρασάο με 2-0 και τα δύο γκολ ο Πέπε, 7ο και 64ο λεπτό. Παρά την ήττα τους, οι Γερμανοί τερμάτισαν στην πρώτη θέση υπερτερώντας την ισοβαθμία των 6 βαθμών της Αχτής Ελεφαντοστού. Περνά και ο Ισημερινός που τερμάτισε τρίτος με 4 βαθμούς. Αποχαιρετά την διοργάνωση στην ιστορική πρώτη του συμμετοχή το Κουρασάο με 1 βαθμό. Πάμε να δούμε τη συνέχεια στην διοργάνωση. Από απόψε στις 10 μέχρι και αύριο το πρωί στις 6 θα έχουμε παιχνίδια που θα ολοκληρώσουν την τρίτη αγωνιστική σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ είναι ντέρπι κορυφής για την πρωτιά, το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Γαλλία. Οι δύο ομάδες έχουν από 6 βαθμούς. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμό θα παίξουν απλά για το γόητρό τους. Στις 3 τα ξημερώματα Ουρουγουάη, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Σε ένα όμιλο που η πρόκριση είναι ανοιχτή. Οι Ισπανοί είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς. Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι ακολουθούν με 2 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία στην τελευταία θέση με 1. Και αύριο πρωί στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν. Επίσης ο όμιλος των οποίων είναι ανοιχτή η πρόκριση. Αίγυπτος 4 βαθμοί στην κορυφή. Ιράν και Βέλγιο έχουν από 2, η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Πάμε να δούμε ποια ζευγάρια έχουν ήδη σχηματιστεί στη φάση των 32 με βάση τις θέσεις σε τελική κατάταξη σε ομίλους που έχουν ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης φάσης, της φάσης των 32, θυμίζω μπαίνουμε πλέον σε παιχνίδια νοκάουτ, είναι την Κυριακή το βράδυ στις 10. Με την αναμέτρηση της Νοτιού Αφρικής με τον Καναδά. Ακολούθως, ερχόμενη Δευτέρα στις 8 το βράδυ, η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία. Συμπληρωμένο ζευγάρι και αυτό της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Ξημερώματα 3ης 30 Ιουνίου στις 4 το πρωί πιο συγκεκριμένα. Βγήκε ένα ακόμη ζευγάρι για τα ξημερώματα της 5ης 2 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ολοκλήρωσαν πριν από λίγο τα παιχνίδια τους στη φάση των ομίλων, θα παίξουν με την Βοσνία. 3 τα ξημερώματα. Αυτά μέχρι τώρα και αναμένουμε από τα παιχνίδια που ακολουθούν την τελική κατάταξη και τα ζευγάρια και σε άλλα μέχρι να ολοκληρωθεί βέβαια, να ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες της φάσης των ομίλων και να βγουν όλα τα ζευγάρια στη φάση των 32.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Στα δικά μας. Λίγες, πολύ λίγες ανακοινώσεις και περισσότερο περιπτώσεις αναμονής για μεταγραφικές ανακοινώσεις. Από χτες περιμέναμε στην Πάφο εξελίξεις, αλλά δεν έχουν προκύψει. Η περίπτωση του Μπιέλ είναι στο προσκήνιο. Το θέμα Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Επιμένουν οι πληροφορίες ότι τα πάντα είναι συμφωνημένα σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή και τον Απόλλωνα, ο οποίος μάλιστα θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 το καλοκαίρι. Μένει η διαδικασία λύσης συμβολαίου του με τον Άρη να ολοκληρωθεί. Αναμονή πάντα στον Απόλλωνα και για την περίπτωση Οσμπόλτ. Στην ανόρθωση το θέμα προπονητή ούτε χθες έδωσε την οριστική έτσι κατάληξη. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς και πάλι φαίνεται να είναι στο προσκήνιο. Γίνεται λόγος και για άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών στην τελική μικρή λίστα. Δεν αναφέρθηκε κάτι περισσότερο στη χθεσινή γενική συνέλευση της εταιρείας. Ήταν περισσότερο βέβαια τυπικής διαδικασίας σε σχέση με τα διοικητικά. Οι κύριοι Σάβας Κουμή και Σταύρος Παπαγεωργίου αναλαμβάνουν για την ώρα έτσι τη διαχείριση, στο πώς θα κινηθεί μέχρι να καταλήξουν οι επαφές, οι διαδικασίες για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου Εκτελεστικού Προέδρου. Έχουν βγει κάποια στοιχεία, πληροφορίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα και αναμένουμε την επιβεβαίωσή τους. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού του Φάντενχορ από την ΑΕΚ. Πέρασε με επιτυχία ο ποδοσφαιριστής, ήρθε Κύπρο, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε χθες, φωτογραφήθηκε μάλιστα έτσι. Πλέον αποτελεί και επίσημα μεταγραφικό απόκτημα. Ενώ είχαμε και μια εξέλιξη με ανακοίνωση στην Ομόνια δηλαδή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Χριστοφή. Έναρξη προετοιμασία σήμερα και για τον Άρη. Είναι ένα τριήμερο εργομετρικών εξετάσεων και ακολούθως τη Δευτέρα ο Άρης, όπως και τα τελευταία χρόνια, θα κάνει εξ ολοκλήρου προετοιμασία στο εξωτερικό. Αναχωρεί τη Δευτέρα η αποστολή για την Λετωνία για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Ακολούθως μέσα Ιουλίου θα πάει στην Πολωνία και ακολουθεί και κομμάτι προετοιμασίας στην Αυστρία. 8 τουλάχιστον φιλικά παιχνίδια θα είναι προγραμματισμένα σε αυτό το χρονικό διάστημα σε Πολωνία και Αυστρία. Αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο λίγες μόνο μέρες πριν από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, της φετινής σεζόν. Στα μέσα του Αυγούστου υπολογίζεται η επιστροφή. Αναμένουμε και περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα φιλικά στη συνέχεια από πλευράς του Άρη. Να πούμε και κάτι για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, που είχε ψες μια κρίσιμη έτσι γενική, έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την πρόταση που έχει κατατεθεί από Αμερικανικό Επενδυτικό Φαντ για να αναλάβει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και με βάση τα όσα έγιναν χθες, πολύ περισσότερο με βάση την ψηφοφορία που έγινε, η πρόταση έχει απορριφθεί. Άρα για την ώρα δεν προχωράει, εκτός βέβαια και αν επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση η πλευρά που εκπροσωπεί τους Αμερικανούς επενδυτές. Στην Ελλάδα επίσης τις τελευταίες ώρες δεν είχαμε κάτι έτσι το σημαντικό σε θέμα ανακοίνωσης και ολοκληρωμένης είτε μεταγραφής είτε κάτι άλλο. Από τα σημαντικά των τελευταίων ωρών, η εξέλιξη στον μπασκετικό Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Coach Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας, σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη στη νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης.

0: Συμπληρώνουμε πρώτο ημίωρο, φτάνουμε στις 7:30. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας για την συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic.

0: πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
1: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
2: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
3: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγό.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Στις 26 Ιουνίου 1992 η Εθνική Δανίας νικά 2-0 τη Γερμανία και κατακτά το Euro. Για να πάρουν μέρος στην τελική φάση, οι Δανείοι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν από τις διακοπές τους, καταλαμβάνοντας την θέση της Ιουγκοσλαβίας, στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε επάρκο λόγω του εμφυλίου. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο μένει μακριά από την πολιτική.

0: Να σε ρωτήσω αν ξέρεις πώς ανεβάζει κάποιος έναν τραγούδι, ας πούμε, στο γιο. Ποιος ξέρει, το ανεβάζει ή περνά από κάποιον έλεγχο, ας πούμε. Δεν ελέγχει η πλατφόρμα, ας πούμε, βάζει κάποια κριτήρια, κάποια standards που λέμε, κάποια επίπεδα.
1: Τι σχέση έχει
0: το αυτό. Ρωτώ, έτσι μου ήρθε να που άκουγα το παρατεταμένο χειροκρότημα.
1: Γιατί σου...
0: σαν να πούμε τραγούδια που χρειάζονται παρατεταμένο...
1: Διάβασα από κάτω τα σχόλια και κόψω...
0: Ποια σχόλια.
1: Δεν ξέρεις να...
0: Τι.
1: Διάβασα από κάτω τα σχόλια του τραγουδιού, σε παρακαλώ, που να μιλήσεις κιόλας. Με τον κύριο Λαζαρίδη και την έμπνευσή του.
0: Ευχαριστώ που μαθαίνουμε αυτό το αριστούργημα.
1: Ορίστε.
0: Δεν βγαίνουν σήμερα τετιάσματα, ό,τι δεν βγαίνουν.
1: Χελάει.
0: Όχι, κάτι θυμήθηκα. Ό,τι δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Τέτοια τραγούδια βγαίνουν μια φορά κάθε 20 χρόνια.
1: Ορίστε.
0: Εάν ευκαιρνά του ποιος.
1: Γελάει ο Ντόναλντ Ντακ. Γιατί γελάς.
0: Με νόημα λέει ο άλλος. Θεωρείς κατόρθωμα, μου βρήκες ένα θύμα.
1: Έτσι.
0: Κομμάτι με σημασία, μπράβο. Εγώ ένα τάξη, το επόμενο μήνα που διαβάζω είναι τι φορούμε, κλαίω λέει.

0: Να κλαίει.
1: Κλαίει, γιατί είναι και ο ίδιος. Το ένιωσε μέσα του ο άνθρωπος. Δεν φταίω εγώ που δεν έχετε συναισθήματα μέσα σας.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Που γεννηθήκατε στεγνή.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά σας. Εμείς που είμαστε αισθηματίε.
0: Έχει και άλλον τραγούδι ο κύριος.
1: Καταρχήν, πες στον κόσμο, πληροφόρησε ότι είναι από το δίσκο με την ονομασία.
0: Ναι, είναι από το δίσκο με την ονομασία κύριε Λέισο. Εντάξει.
1: Συνεχίζεις όμως και δεν το παρουσιάζεις με την δέουσα σοβαρότητα.
0: Όχι, απλά κάτι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι θυμήθηκε, κύριε Λέισο.
0: Κάτι προσωπικό, ναι, δεν μπορώ να πω. Στράτος Λασκαρίδης είναι ο δημιουργός, ο ερμηνευτής. Δίνει παραπάνω για τον στιχουργού και όλα αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Ποιος έγραψε?
1: Δικά του είναι όλα.
0: Α, δικά του. Μόνος του τα γράφει, μόνος του τα διαβάζει, μόνος είναι του τα εκτελεί. Ναι. Και είναι ωραίο και τον Τζίντο, εντάξει. Οφείλω να πω. Ένιξο, πόσο χρόνο είναι το.
1: Πολλά χρόνια, έτσι. Εντάξει, πολλά χρόνια.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν μόδα τότε, αλλά τον Τζίν με τον οποίο εμφανίζεται στη φωτογραφία στο εξώφυλλο του.
1: Στα
0: του
1: σκαλοπάτια εννοεί. Στα σκαλοπάτια. Από το σπίτι του.
0: Δεν ξέρω αν το σπίτι του. Ξέρω κάθεται εγώ. Πάνω σε κάποια σκαλοπάτια. Άρα, σούμε, οι γραμμές που έχει τον Τζίν στο κάτω μέρος, δηλαδή στο. Ναι. Πριν το παπούτσι, στην κατάληξη, το ποϊνάρι που λένε μες στα ελληνικά. Ναι.
1: Βέβαια, αυτό έχει και follow-up, έτσι. Για... Πες το, ναι.
0: Τι έχει follow-up?
1: Το δίσκο, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε,
0: ναι.
1: Έχει το follow-up.
0: Δηλαδή.
1: Το είναι ξαναπέθανε στον αναστημένο.
0: Είσαι γιατί είναι. Εσύ δεις το κόντο του
1: βασικά. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει.
0: Okay.
1: Σκότωσε έναν άνθρωπο που ήταν μέσα ναι, του, ας πούμε. Ναι. Τώρα. Μετά τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Ανασταίνεται ο άνθρωπος αυτός και ξανασυναντά την ίδια γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν μπορώ να σας τα μαθαίνω όλα εγώ.
0: Ναι.
1: Και αν μου λέει ο φίλος εδώ.
0: Ποιος.
1: Πάρε άδεια, έχεις πέσει κατακόρυφα. Μα ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία, παιδιά.
1: Οπωσδήποτε άδεια διακοπές λέει, έχει πέσει κατακόρυφα έποδο. Εμένα. Εμένα, κύριε Γιώργο.
0: Μπορεί να είναι εμένα που δεν το αντιλήφθηκα σωστά.
1: Γελάσεις μετά.
0: Δεν θα το πιστέψετε, λέει ο Γιάννας, αλλά είναι κύριε Λέισον που μόλις άκουσα το τραγούδι. Είδες ότι αμέσως τσεκούτρου που βγήκε ο τίτλος.
1: Θα σας παρακαλώ.
0: Γαρμένος μέσω από τη.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν πάει να την
0: άλλη. Να βάλω άδεια να πιω ουίσκι να πάω να πέσω. Ήταν χρέη μου, μάλιστα. Και μόνος που τα, και μόνος που τα ακούει. Τέλος. Την επόμενη Παρασκευή θέλουμε το εκεί που μένουν οι νεκροί.
1: Μάλιστα. Είδες που κολλάει τα
0: τραγούδια. Το δε ζωντανεύουν οι νεκροί. Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει και αυτό νομίζω.
0: Ένα άλλο τούτο. Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, νομίζω δεν είναι το ίδιο. Γενικά ήταν ένα θέμα το οποίο.
0: Είναι νεκροί. Είναι του Ζαγορέου πάλι γι' αυτό.
1: Απασχόλησε νομίζω.
0: Εντάξει, αν πάμε το έτσι, μπορεί με το. Πολλά εννοώ με το. Σκότωσε, έκαμε. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.
1: Εντάξει. Εκεί που μένουν νεκροί είναι του Ζαγορέου.
0: Ναι.
1: Είναι του Ζαγορέου.
0: Μάλιστα. Okay. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά και σήμερα.
0: Παρασκευή. Φτιάξες μας τη μέρα.
1: Μια χαρά την έφτιαξα τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω να είστε καλά, να ξεκινήσατε δυναμικά την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου.
0: Mm-hmm.
1: Βάλε κάτι να παίζει να θέσει. Εκτός αν βάλε κάτι άλλο από κύριο Λασκαρίδη.
0: Τι να βάλω τώρα.
1: Βάλε άλλο από Λασκαρίδη.
0: Να σου πω, τρομάζω. Διότι βάλαμε έτσι άσμα και κοιτάζω πάνω στο playlist.
1: Α, στο playlist.
0: Twisted Sister.
1: Twisted Sister. Έλα σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουμε τώρα τέτοια. Βάλε κάτι λαϊκό.
0: Μα τι λαϊκό.
1: Βάλε Λασκαρίδη, συνέχισε το LP. Ο κύριε Λέισον είναι διπλό LP, κύριε Γιώργο. Έχει μέσα 12 τραγούδια.
0: Δεν βρίσκω άλλον εδώ.
1: Κατάκοπος βγήκε από το σπίτι του. Μετά να κάτσει εδώ πει ο φωτογράφος μια φωτογραφία για το εξώφυλλο του δίσκου.
0: Μα, δεν βρίσκω άλλον. Δεν επεράστηκε ίσως.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Τι να πω.
1: Να ξαναρχίσω να κάνω εκπομπές τα Σάββατα να πουλητήσω το playlist πάλι.
0: Δεν μπορώ να βάλω κάτι. Σκότωσε ένα πεθαμένο, μένει εκεί.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχωρώ στα επόμενα.
0: Μπάμε.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Δαβίδ.
0: Άγιος
1: Δαβίδ.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους. Α, γιορτάζει και ο Ανθίωνας.
0: Ανθίωνας.
1: Ναι.
0: Νομίζω να φάμε κεραστικό.
1: Σπάνια τα ονόματα, σπάνιες οι γιορτές. Λοιπόν, πάμε. Ταξίδι στο χρόνο. Το ταξίδι στο χρόνο.
0: Ναι.
1: Σας το προσφέρει από τον άλλο κόσμο.
0: Το γραφείο κηδιών, τάδε. Μάλιστα.
1: Αυτό όμως το ότι διευτέλησες τον πόνο και τον καημό του.
0: Εγώ
1: τον ευτελίζει.
0: Ούτε να το σκεφτεί.
1: Σε παρακαλώ.
0: Εγώ τον κατανοώ. Ενώ τον καταλαβαίνω εδώ.
1: Είναι ένα τραγούδι απόλυτα μουντιαλικό. Απόλυτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια ομάδα που δεν έχει περάσει.
0: Μα η Τουρκία έκαμε νίκη γοήτη.
1: Ναι,
0: στο τέλο.
1: Πού απέναντι στου περασμένου, α πούμε.
0: Απέναντι στου πρώτου του ομίλου. Ποιο επίστευε ότι η Αμερική η τελευταία αγωνιστική θα ήταν πρώτη παρά την ήταν και οι Τούρκοι απλά θα κέρδιζαν και θα φεύγαμε μια νίκη.
1: Σιγά, τι έκανε, δηλαδή, σκότωσε τον πεθαμένο. Σιγά.
0: Εντάξει, σκότωσε τον πεθαμένο, ανακέρδιζε η Αμερική την Τουρκία.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Καλύτερα θα πήγαινε. Πάμε. Αλλά δεν πάει η Τουρκία.
0: Εντάξει.
1: Τελείωσε το
0: έτσι. Κουρασάω έχασε χτες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποκλειστήκαμε, αλλά.
1: Θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Τι έχουμε. Το 363 μετά Χριστό, κύριε Γιώργο, φεύγει από τη ζωή. Ο Ιουλιανός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου,
0: mm-hmm.
1: ο επωνομαζόμενος και ως παραβάτης, όχι γιατί πέρασε καμιά γραμμή και τον πήρε η κάμερα,
0: yeah.
1: αλλά διότι προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία ελληνική θρησκεία, κύριε Γιώργο.
0: Yeah.
1: Μάλιστα έχει στηθεί ολόκληρο concept heavy metal πάνω σε αυτό, με πάρα πολύ ωραία τραγουδιά. Θα βάλουμε καμιά Παρασκευή που να μας αφήσει, σιγά να μας αφήσει.
0: Τι τραγούδια θέλω να μας αφήσω, γιατί με έβαλε στο... Σκοτωμόν του πεθαμένου.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλη κατηγορία όμως. Δεν μου είπες κάτι.
0: Είπα κάτι.
1: Αλλά γέλασες.
0: Έπαιξε. Όχι, δεν είναι. Άλλο, αφού είπα κάτι, θυμήθηκα.
1: 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις ΗΠΑ. 10 δολάρια το εισιτήριο.
0: Μα για τότε ήταν φτηνό ή ακριβό.
1: Καθόλου φτηνό.
0: Πότε είπες.
1: 1896.
0: Είναι κάτι ανάλογο με τα εισιτήρια του Μουντιάλ τώρα.
1: Πολύ ακριβό. 1930, 16ο συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Δύο τα highlights. Πρώτον, εκαθαρίσεις το κόμμα. Δεύτερον, δεκάωρη ομιλία του Στάλιν.
0: Όπα, όπα, ένα λεπτό. Όταν λέμε εκαθαρίσεις, διαγραφές ή είχαν άλλον είδος. Ήταν εκαθαρίσεις.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι το 1930 δεν ήμουν εκεί.
0: Όχι, αν ξέρεις την ιστορία δεδομένα. Διέγραψε. Ναι. Το εκαθαρίσεις εμείς τώρα μπούμε σε έναν κόμμα τη σήμερα ημέρα, είτε στην Κύπρο είτε σε άλλη, να που σημαίνει ότι διαγραφήκασαι.
1: Από τα Μητρώα.
0: Okay.
1: Έφυγε.
0: Τότε εκαθαρίσεις έτσι ξέρουμε ήταν
1: και
0: που ήταν.
1: Τότε είχαν Μητρώα.
0: Μητρώα είχαν, αλλά μήπως είχαν τίποτε άλλο.
1: Μήπως ο Γιώργος Λογίδης δεν θέλουμε να είναι πια εδώ. Κόψτονε.
0: Μπαμ.
1: Έφυγες.
0: Τι να τον κάνεις. Αν δεν είναι άξιος για το κόμμα, τι να τον κάνεις. Μπαμ και κάτω.
1: Μπαμ και κάτω.
0: Και ο άλλος 10 ώρες.
1: 10 ώρες.
0: Τι ώρα ξεκίνησε το συνεδρίο.
1: Να μην ξεκίνησε και να μην τελειώσει.
0: Όχι, ξένη ώρα 9 το πρωί και πήγε.
1: Στις
0: 7-8 τη νύχτα.
1: 7-8
0: διάλειμμα είναι καμία.
1: Τίποτα, non-stop. Αυτά τα κάνει.
0: Και φαντάζομαι αν σηκώστηκε κάποιο για να πάει η τουαλέτα, θα με σε καθαρίσει. Αν τόλμησε κάποιο να σηκωθεί ζουν 10 ώρε να πάει η τουαλέτα, αν είναι τσιγάρων.
1: Δεν υπακού στι σωματικέ σου ανάγκε.
0: Λογικά είσαι μέσα σε καθαρίσει. Μάλιστα. Πάμε.
1: Αυτά τα κάνει και ο Κάστρο βέβαια αργότερα. Πολλέ ώρε. 1943 γεννιέται ο Μικ Τζάγκερ. 1945 η Έλεν Μίρεν. Γυναικάρα, ηθοποιάρα από την Βρετανία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κέβιν Σπέισι επίσης γεννιέται το 1950.
0: Μάλιστα.
1: House of Cards και πάει λέγοντας. 1963 ομιλία του Κέννεντι στο Βερολίνο.
0: Πώς
1: όπου
0: είναι,
1: λέει την ιστορική φράση. Ich bin ein Berliner, είμαι Βερολινέζος δηλαδή.
0: Mm.
1: Πόση ώρα, όχι καν.
0: Α, είναι τα κράτησε εντούτοι.
1: Και το 1994 επιστρέφει στην Γάζα μετά από 27 χρόνια εξορίας ο Γιασέρ Αραφάτ. Τι μορφή κι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Παρακαλώ. Μα μείναμε στο...
1: τι, 94, ναι, δεν είχε.
0: Κάτι,
1: να δω αν έχει, το δικό μου κάτι, να σου πω. 1957. Η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Και αυτό μας είπε ο Μανίκος πριν.
1: Τι είπε ο Μανίκος.
0: Για το σας σήμερα πάνω ήταν ο τελικός του Euro του 92 που το πήραν οι Δανείοι.
1: Επίσης με τιμές αρχηγού κράτους το 96 κηδεύεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι κηδεία σήμερα.
0: Σήμερα. Μα ήταν πρόσφατα η
1: μέρα
0: που ήταν ο θάνατος του. Μάλιστα. Γιατί τρεις-τέσσερις μέρες μετά βασικά. Τρεις μέρες μετά. Νομίζω ήταν 23 που το είχα δει κάπου.
1: Αφού το είχαμε πει, 30 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πει και το πρωί και μετά κάτι είδα τη νύχτα, κάτι από αυτά που παίζουν.
1: Α, αφιερώματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφιερώματα. 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι είδες χθες, Γιώργο. Τίποτα, γιατί ήταν αργά. Να σου πω εγώ που είδα την Ιαπωνία. Τι μεγάλη μπάλα. Το ωραίότερο γκολ του Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ιαπωνία,
0: Σουηδία.
1: Τι μεγάλη μπάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία ώρα, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Πες του κόσμου να ξέρει, αν πάει αποκοιμήθηκε.
1: Όχι, ναι, ναι. Είχα βγει στον δρόμο και θαύμαζα τα έργα των κρετίνων.
0: Μάλιστα.
1: Για τα οποία

0: Σας είπα χθες και για τα οποία άνθρωπος, συνάδελφος, ιδιοκτήτης πολυτελέστατου ρετυρέ.
1: Περίμενα λεπτό.
0: Στη Λευκοσία.
1: Συνάδελφος, ναι.
0: Μου είπε ότι ήμουν υπερβολικός και δεν με καλύψατε, κύριε Γιώργο.
1: Εγώ σου είπα ότι.
0: Με αφήσατε ακάλυπτο στις μομφές του κυρίου Γιώργα Λάχτες.
1: Α, μετά που έφυγες. Α, μετά που έφυγες, ναι, λέω, είπα του. Ναι. Κάτι τα λες τώρα. Ναι. Τώρα που ένα κουλιά σου πει.
0: Υπερβολικός, ναι. Σου είπε ότι είμαι. Δεν το απάντησες.
1: Τι να το απαντήσω εγώ, αφού εγώ το έκανα επισήμανση ότι είναι σωστό να το λέει τώρα που λείπεις. Τώρα που θα έρθει, βρείτε τα.
0: Μάλιστα. Βγήκα λοιπόν εχθές το βράδυ και θαύμαζα τα έργα τους. Mm-hmm. Και έλεγα πώς θα γκρεμίσω αυτό το τείχος.
1: Μάλιστα.
0: Και θα τον γκρεμίσω, μην έχεις καμία
1: φόβη.
0: Αυτά που νομίζουν οι βασιλείς και ότι κάνουν θα
1: τα πούνε. Ποιο έβαλε το πιο ωραίο γκολ, γιατί δεν είναι. Δεν πρόλαβα να δούτε στιγμή ότι είπα αυτά.
0: Αν δες το πρώτο γκολ της Ιαπωνίας. Πολύ ωραίο. Μιλάμε, η Ιαπωνία είναι, φίλε, οι παίχτες είναι σε άλλο επίπεδο. Mm. Και ο προπονητής. Μιλάμε. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι. Εντάξει, προκρίθηκαν και εντάξει, οι Ιάπωνες είναι δεύτεροι.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά με τους 4 βαθμούς και η Σουηδία θα περάσει, περνά στους 8 καλύτερους τρίτους.
0: Ναι. Αυστραλία.
1: 4 βαθμούς είσαι μέσα.
0: Αυστραλία επίσης πέρασε. Η Παραγουάη περιμένει.
1: Νομίζω δεν περιμένει ούτε η Παραγουάη.
0: Γιατί περάσει και αυτή?
1: Εγώ θεωρώ ότι και η Παραγουάη επειδή έχει 4 βαθμούς είναι μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι περνά.
0: Μάλιστα. Και περνάει και το θρυλικό Εκουαδόρ που με ανατροπή απέναντι στη Γερμανία φύγε για τα νοκάουτ.
1: Mm-hmm.
0: Με 2-1 από 1-0.
1: Μόλις δεύτερο λεπτό προηγήθηκαν οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι, πολύ νωρίς.
1: Πολύ ωραίο τον γκολ που ισοφάρισε το Εκουαδόρ, ο σημερινός. Το πρώτο, ναι, το μακρινό σουτ. Το δεύτερο, σε πιάσα στον ύπνο και τον Νόιερ πήγε να βγει, μέχρι να βγει. Σε κόρνερ τώρα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι. Και συνεχίζεται το μενού σήμερα.
1: Ναι, έχουμε. Βασικά από απόψε στις 10 μέχρι και το πρωί στις 6 που ξεκινούν άλλα δύο παιχνίδια. Έχουμε άλλους τρεις ομίλους που θα τελειώσουν έτσι τη 7ο, 8ο και 9ο.
0: Mm.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά έχουμε και άλλα, κύριε Γιώργο.
1: Τι έχουμε για άλλα?
0: Έχουμε και MotoGP.
1: Βεβαίως. Μας απασχολεί. Έχει φόρμουλα.
0: Εσένα νομίζεις ότι δεν μας απασχολεί.
1: Ναι, σιγά.
0: Ναι. MotoGP στην Ολλανδία. Έχουμε Φόρμουλα 1 στην Αυστρία και έχουμε και Ράλι Ακρόπολης. Που εχθές έγιναν και πρώτοι οι περιδικές με τον Οζιέ να κυριαρχεί κατά κράτος. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ταχύτερος όλων. Σ' αρέσει καθόλου το ράλι? Τίποτα.
1: Μ' αρέσει, εντάξει.
0: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
1: Καλώς τον Ανδρέα, καλημέρα.
0: Φίλοι, όταν είμαστε και τρεις. Όταν λείπω εγώ. Ο υπερπλούσιος λέει τα δικά του.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ναι, έχουμε πολύ ζουμί. Και όπως το είπες και εσύ, από τις 10 σήμερα, τι θα δεις?
1: Εντάξει, το παιχνίδι.
0: Νορβηγία, φαντάζομαι.
1: Το καλύτερο στις 10 εννοώ παιχνίδι, να μα μπορεί κάποιος να δει, είναι το Νορβηγία-Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Στις 3 πάμε.
1: Κοίταξε το συγκεκριμένο, βαθμολογικά είναι κάτι ιδιαίτερο. Αφού έχουν από 6 βαθμούς οι δύο ομάδες. Είναι η πρωτιά που παίζεται βασικά.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με το τι ακολουθεί μετά, με ποιο διασταυρώνει ο πρώτος και ο δεύτερος στη φάση των 32.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, τι θα δεις, να δεις το Σενεγάλη-Ιράκ που δεν έχουν βαθμό, τι να τους δεις?
0: Δεν έχει.
1: Γαλλία, Νορβηγία-Γαλλία είναι ένα παιχνίδι χωρίς τον προπονητή είναι Γαλλή. Που λόγω πένθους λείπει,
0: ναι, ναι.
1: Θα λείψει από αυτόν το παιχνίδι. Mm-hmm. Μετά τρεις τα ξημερώματα.
0: Ισπανία, φαντάζομαι, αν είσαι ξύπνιος.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά.
0: Έμεινες μέχρι τώρα ποτέ τρεις τα ξημερώματα?
1: Όχι, ρε φίλε, τόση ώρα μιλάς. Η ώρα τρεις τα ξημερώματα και η ώρα πέντε-πεντέμιση να έρθω δουλειά.
0: Εμένα που δεν με αυτό, με κόφτει και κάθομαι. Και εσάς που είναι δουλειά σας και παίρνετε υπερπλούσια συμβόλαια, υπερπαροχημένα.
1: Υπερπλούσια συμβολέα δεν και παίρνουμε τα, γιατί είμαστε υπόχρεοι να μένουμε επειδή το Μουντιάλ είναι στην Αμερική.
0: Πράσινο ακροτήρι μετά Σαουδική Αραβία δεν έχει και πολύ.
1: Όχι, έχει ενδιαφέρον.
0: Για να περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Και η Σαουδική Αραβία μέσα.
0: Περνάει.
1: Περνάει, έχει ένα βαθμό. Έχει ένα βαθμό. Ναι. Πάει στους 4. Είναι όλα ανοιχτά στον όμιλο. Ενώ ως προς την τελική κατάταξη. Είναι άλλον εξασφαλισμένη η πρόκληση, ας πούμε, και άλλον η τελική θέση στη βαθμολογία για κάποιες ομάδες. Αλλά εδώ είναι ανοιχτά και οι πιο κάτω θέσεις. Και στις 6 το πρωί πάλι νομίζω είναι. Ναι, το Αιγύπτος, Ιράν, Γκινέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Επίσης είναι ένας όμιλος ο οποίος είναι ανοιχτά. Είναι 4 βαθμούς ο πρώτος που είναι η Αίγυπτος, από 2 Ιράν και Βέλγιο και ένα Νέα Ζηλανδία. Το Βέλγιο παραμένει και εκτός.
0: Εντάξει, έτσι όπως παίζουν φέτος.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχει ενδιαφέρον. Βαθμολογικά, μεγαλύτερο ενδιαφέρον βαθμολογικά έχουν τα παιχνίδια που είναι τα ξημερώματα, 3 και 6 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και λιγότερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά ας πούμε πιο ελκυστικό ή πιο εμπορικό ζευγάρι είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν πιο νωρίς.
0: Κυριακή στις 4 είναι η Φόρμουλα 1.
1: Και στις 4 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν χτυπάει με το.
0: Δεν έχει νομίζω να
1: συγκρούεται με το Μουντιάλ.
0: Οπότε το βλέπουμε άνετα. Ναι. Αν θες και εσύ, κύριε Γιώργο, για να έχεις κάτι άλλο.
1: Αλλήμωνο, 4 το απόγευμα της Κυριακής.
0: Είδες που τι ωραίες βολικές ώρες μεταδίδουμε εμείς. Θες να σου πω και το MotoGP. Τα δίκυκλα είναι το MotoGP, κύριε Γιώργο.
1: Έλα.
0: Που τρέχουν πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Γρήγορα, γρήγορα κι αυτοί.
1: Okay.
0: Αχ, Θεέ μου, τι θα κάνουμε κι αυτή τη βδομάδα. Να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλα.
1: Μπείτε τη Δευτέρα και θα δείτε πόσο θα αυξηθούν τα views και τα likes.
0: Πού?
1: Το βίντεο στο YouTube, λέει 308. Α, για το βίντεο που παίξαμε το τραγούδι, που διαβάσαμε κάποια σχόλια. Ο Χατζηδάκης σηκώνει τα χέρια ψηλά και ο Θεοδωράκης κλείνει τα αυτιά του, λέει ο
0: 71. Όχι, παιδιά, είχαν και αυτοί πολύ μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη στους αυθεντικούς λαϊκούς τροβαδούρους. Όπως.
1: Άλλον είδος τραγούδιου. Άλλον είδος, έτσι χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, πιστεύω, δεν το... μη συγκρίνουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Είδες ότι είχα δίκιο, λέτε σε ξανά το ίδιο τραγούδι. Το δεν ζωντανεύουν ανέβουν νεκροί, είναι στίχος του τραγουδιού.
0: Αχα.
1: Ναι. Με να θέλουμε μαϊό, λέει, να σύσει το μαϊό του 626, γιατί ρίχνεις το επίπεδο και πάμε θύμα και η δίπλα σου.
0: Ρίχνω το επίπεδο εγώ.
1: Και είναι η δίπλα σου.
0: Και να ξέρατε.
1: 626, κατάλαβες ποιος.
0: Για σένα λέει, για σένα.
1: Όχι, είναι εγώ που βάλα το. Κύριε Μιχάλη, γράφει.
0: Ρίχνω εγώ το επίπεδο και πας θύμα εσύ. Που είσαι δίπλα μου.
1: Πάμε θύμα και η δίπλα σου γράφει 626. Δεν είμαι εγώ που το έγραψα.
0: Δεν είσαι εσύ που το έγραψε, αλλά πάνε ήθελε να πει θύμα και η δίπλα σου και έγραψε πάμε.
1: Τούτον δεν το ξέρω.
0: Κατάλαβε. Κομμένο από μένα.
1: Δεν θα σε παρακαλώ να κόψει τώρα. Κόφκι έτσι, κόφκουμε ακροατέ.
0: Ρίχνω εγώ το επίπεδο.
1: Λοιπόν, του έστειλε για γυμναστική.
0: Στα γκούλαγκ. Ο Στάλιν. Για τι εκαθαρίσει. Σου λέει πηγαίνετε να καθαρίσετε από θερμίδε και περιτά κιλά και ελάτε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να καθαρίσουμε κι εμείς γιατί η ώρα είναι 8.
1: Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 8η πρωινή. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα διαφημιστικών. Ακούσατε πριν τη φωνούλα του. Σε λίγο μαζί μας Ανδρέας Γιωργαλάς και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα. Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
14: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
13: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9.

0: Κανονική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Καλημέρα, καλώς όρισες, Ανδρέα Γιωργαλά. Ναι, μου το δω. Είναι το παρατεταμένο χειροκρότημα του...
1: Ναι, μπράβο Γιώργο. Ναι, ναι. Μπράβο Γιώργο, γιατί είναι επιλογή.
0: Άντε τώρα, να τα ακούσει το.
2: Συγχαρητήρια Γιώργο.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Παρασκευούλα σήμερα, δεν πειράζει, θα πάμε παρακάτω, θα το προσπεράσουμε.
0: Ναι, ναι, προσπεράσουμε. Σε όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
2: Τι να κάνουμε, αν μπορούσα να σε χαρακτηρίσω κάτι σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που έβαλες, θα έλεγα ότι είσαι το μικρό καφέ.
1: Το?
0: Το μικρό καφέ του τραγουδιού. Συχνάζεις τα μικρά καφέ. Άντε, να το βάλει που το...
2: Όχι, βάζω το... Το έχετε δει, πείτε μου ότι το έχετε δει.
0: Ναι, αλλά δεν ακούμε.
1: Εγώ δεν το έχω δει.
0: Θα το βάλεις, πρέπει να είναι.
3: Ζουγανέλης, Μπακιτζής.
0: Τι είναι αυτό τώρα, ξύγα του κόσμου.
2: Περιμένουν οι γυναίκες.
0: Εμάς.
2: Από τη φωνή του υπερήφανου και υπερμέγιστου Αγίρη Μπακιτζή, ο οποίος ήταν ο συνθέτης και τραγουδιστής του τραγουδιού που έβαλες από τον ακατονόμαστο Γιώργο Νταλάρα.
0: Γιατί είναι ακατονόμαστος ο Γιώργος Νταλάρας.
2: Κάποια πράγματα εκεί ο Γιώργο τα λένε.
0: Κάποια πράγματα. Αν τα τραγουδάνε αυτοί που τα λένε. Εντάξει. Όχι πάντα. Εσύ ο ίδιος έκαμες εκπομπές και ωραίες εκπομπές σε σχέση με διασκευές ή επανεκτελέσεις. Συγγνώμη, ναι.
2: Αλλά όχι επειδή έχω ωραία φωνή να ξεκινάω από το Α και να φτάσω μέχρι το Μ και ότι κυκλοφορεί να το τραγουδάω για να το κάνω δικό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι τραγουδιστής. Το πρόβλημα σου με τον Ταλάρα αυτό είναι δηλαδή τώρα.
2: Αυτό είναι, ναι.
0: Ότι έχει τραγουδήσει διάφορα είδη τραγουδιών.
2: Αυτό είναι,
1: βέβαια.
0: Υπερκαπήλευση.
1: Γενικά πολύ.
0: Είσαι σίγουρος ότι η δημιουργή του συγκεκριμένου κομματιού δεν τον ήθελα να το τραγουδήσει?
2: Ναι, σίγουρα θα το ήθελα.
0: Α, σίγουρα θα το ήθελα.
2: Σίγουρα θα το ήθελα.
0: Είμαστε στον αέρα να σου πω τι είναι αυτό. Εσύ μου είπες μικρό καφέ, αλλά είμαστε στον αέρα να σου πω αυτή η άποψη που εμπίπτει.
2: Που εμπίπτει δηλαδή?
0: Στο λαϊκισμό του.
2: Α, στο λαϊκισμό.
0: Μάλιστα.
2: Λαϊκισμό.
0: Εμάθαμε, νου λοιπόν το.
1: Μιχαλή. Πότε έγινε έτσι σημαίνει μουσική? Φάνηκε. Ήσουν πάντα.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί από μικρό παιδί ήμουν ένα μοναχικό παιδί. Ζούσαμε στο μυαλό μου και στο αυτό μου.
1: Καλή είναι επιτυχία, αν Κύπρος.
2: Και. Ναι.
1: Δεν ήθελε να σου πειράζει γίνος κάποιος του την κατάσταση. Όπως το ήθελες, έκαμες.
2: Μάλιστα.
0: Και αν κατάσταση να του πειράζει, είναι κατάλαβα.
1: Εμείς με τον Μιχάλη είναι συνεννοηθήκαμε.
0: Όχι, εσύ με τον Μιχάλη είναι συνεννοηθήκαμε. Αλλά ώρες ναι.
1: Εμείς οι
0: φίλοι έτσι είμαστε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Μιλούμε για ανοιχτά ο ένας.
0: Σωστό.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Είναι τόσο ανοιχτά που μπορεί να φύγει ο ένας και να μιλά ο άλλος για τον άλλον. Γιατί ξέρεις ότι είναι εσύ πρόβλημα.
1: Μην προσπαθεί να μπει σε αυτήν την υπέροχη σχέση, δεν θα τα καταφέρει. Πώς είστε, ρε παιδιά?
0: Είμαστε καλά. Μέχρι το τραγούδι ήμασταν πιο καλά.
2: Και τώρα είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Εγώ μόλις σας είδα, νιώσα ότι. Τι ωραία Παρασκευή, ας πούμε.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ήταν να μην σα ζω σε αυτά τα υπέροχα προσωπάκια, αυτήν την θετική ενέργεια η οποία κατακλείζει το στούδιο. Πραγματικά όμως νιώθω υπέροχα ότι. Ξεκινά μια Παρασκευή που θα μας πάρει σιγά σιγά προς το Σαββατοκυριακό.
0: Έχεις αναπόφευκτα σχέδια Σαββατοκυριακό?
1: Δεν κανόνισα κάτι, χαλαρά.
0: Χαλαρά. Ενώ είναι κάτι το
1: συγκεκριμένο. Το άφησα χαλαρό.
0: Αχα.
1: Το άφησα χαλαρό και ότι ήθελε προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτήν την... Τι είδατε χτες?
0: Ω, ένα λεπτό, είναι και 13 είναι ακόμα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, Παρασκευή.
0: Εντάξει, περίμενε τότε, να μην σας διακόψω μετά.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, να μας πεις τα νέα σου ή να απαντήσουμε την ερώτηση?
1: Ας πω τα νέα.
0: Α.
1: Που δεν είναι και καλά. Να πούμε ότι τουλάχιστον 235 νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα.
2: Και πόσοι αγνοούμενοι είναι μέχρι τώρα?
1: Πάνω από 30.000.
0: Να μένετε να αυξηθεί δραματικά ο αριθμός, αφού έχει δεκάδες χιλιάδες που δεν έχουν επικοινωνήσει από
1: χτες. Έχουμε ήδη 1.500 τραυματίες, πάνω από 30.000 αγνοούμενους. Με τον αριθμό των νεκρών να μένετε να αυξηθεί δραματικά.
2: Δύο σεισμοί, έτσι.
1: Πες μου.
2: Δύο σεισμοί.
1: Ναι, δύο σεισμοί, ένα διπλό φαινόμενο, ναι. Όπως το...
2: Στο ίδιο σημείο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ικανό, όπως αναφέρει και το Αμερικάνικο Ινστιτούτο στην ανακοίνωση του για συγκεκριμένο φαινόμενο, ικανό να προκαλέσει άνθρωποι στην καταστροφή μεγάλης κλίμακας, ο τρόπος με τον οποίο χτύπησε το ένα μετά το άλλο. Εντάξει, γίνεται μάχη από τους διασώστες, ήδη αρκετές χώρες έχουν δηλώσει την προθυμία τους για να βοηθήσουν, συνδράμουν και η ΥΠΑ στη συγκεκριμένη έτσι, επιχείρηση διάσβασης mm-hmm. από τους για τους εγκλωβισμένους, αλλά τα μηνύματα και οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου ευίωνες. Να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στα δικά μας. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Αντώνιο Κουτέρες η κυρία Ολκή. Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των πρόσφατων επαφών που είχε σε Λευκοσία, Ανάγκυρα και Αθήνα η ειδική, η προσωπική απεσταλμένη για το Κυπριακό, ούτως ώστε να δουν και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα και να ενημερώσει φυσικά για τα αποτελέσματα των επαφών της με τις δύο πλευρές στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Στη συνέχεια θα πάει Βρυξέλλες για συζητήσεις με την Ευρώπη και από εκεί θα επιστρέψει εκ νέου στη Λευκοσία για νέες συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στόχος είναι η οριστικοποίηση μιας νέας άτυπης 5-1 στη Νέα Νιόρκη ή στη Γενέβη. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα είναι προς το τέλος Ιουλίου. Περιμένουμε έτσι ότι εκεί θα είναι αρχές Αυγούστου. Και ναι, φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό. Απλά περιμένουμε να δούμε πώς θα μεταφραστεί. Να πούμε ότι τα τελευταία έτσι 24 ώρα καταγράφονται μεγάλες κατασχέσεις ναρκωτικών, αλλά συγκεκριμένων ναρκωτικών. Ίσως να είδατε και φωτογραφίες.
0: Αυτών γιατί... των νέων που παρουσιαστήκαν.
1: Ναι, είναι η οποίουχος Παπαρούνα. Τις τελευταίες 5 μέρες έχουμε 58 κατασχέσεις 58 κιλών οποίουχων ναρκωτικών. Φαίνεται ότι έτσι έχει σημάνει συναγερμό στην ΙΚΑΝ η εμφάνιση γενικότερα νέων ουσιών. Σας είπα ότι και προχθές είχε παρουσίαση η ΙΚΑΝ στην οποία έτσι έβαλε κάτω τα στοιχεία για νέα ναρκωτικά. Συζητήσαμε για το χάπι των τσιχαντιστών και τα σχετικά και απασχολεί έντονα την ΙΚΑΝ και ο ειδικητής της, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου, έκανε δηλώσεις στην Καθημερινή. Το γεγονός της παρουσίας διάφορων ναρκωτικών στη χώρα μας μας απασχολεί έντονα. Είναι ένα πεδίο, λέει, και ένα περιβάλλον το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και προσπαθούν και ήδη να δουν τι γίνεται. Είχαμε για παράδειγμα προχθές, νομίζω ήταν και η πρώτη φορά της υγρής
2: κοκαίνης.
1: Να πούμε ήταν ότι το συγκεκριμένο ναρκωτικό έτσι ξεκίνησε να κάνει την εμφάνιση του από το TikTok, για να έτσι για να δώσουμε και κάποια στοιχεία περισσότερα. Και η ηρωίνη είναι οπιούχων ναρκωτικών, λέει ο διοικητής της ΙΚΑΝ, που παράγεται από το ίδιο φυτό. Στους λογούς της Παπαρούνας υπάρχουν αυξημένες ποσότητες μορφίνης με τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Τα πρόσωπα αυτά επεξεργάζονται τις Παπαρούνες και έχουμε το ναρκωτικό. Εντάξει, είναι κάτι που φαίνεται ότι θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα την αστυνομία. Να δώσουμε έτσι και την πρόβλεψη του καιρού. Σήμερα θα έχουμε ομίχλη. Ναι, είχαμε το πρωί, το επιβεβαιώνω. Ήταν σκεπασμένη έτσι η πόλη. Ενδεχόμενων μεμονωμένων βροχών γύρω στα 5 ταμποφόρια. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι έθριος με κάποιες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι να αναμένεται να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα, πιο πάνω από την κανονική, και είναι κοντά στους 37 βαθμούς. Και με αυτά μπορούμε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Μάλιστα.
4: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με φιλελεύθερο. Σήμερα πονοκέφαλος νοσηλευτό με συνέπειες. Οι ελλείψεις εμποδίζουν σημαντικές υπηρεσίες προς ασθενείς. Διαιωνίζεται το πρόβλημα και μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο, αναφέρει εδώ ο φιλελεύθερος. Σε έναν άλλο θέμα, ζητούν διαλύματα για νερό όπως το Μουντιάλ. Το πολύ συζητημένο cooling break, υποχρεωτικό διάλειμμα ενυδάτωσης, πρέπει να επεκταθούν για όλους τους εργαζόμενους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Να το συζητήσουμε, Γιώργο, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον σου. Πάμε στην αλήθεια. Τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Εφιαλτική πρόβλεψη για 100.000 νεκρούς, εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Δύσκολος γρίφος, οι ποινικοί ανακριτές, παραδοχή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για δυστοκία για την εξέβρεση προσώπων, αναφέρει σε δεύτερον της ΣΕΜΑ στο πρωτοσέλιδο η αλήθεια. Συνεχίζουμε με τον πολίτη. Τα τρία όχι για τις συντάξεις. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων άνοιξε τα χαρτιά του. Σε άλλο θέμα, Κουτέρες Ολκίν χαράζουν τα επόμενα βήματα. Και τελειώνουμε σήμερα Παρασκευή με το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής, σιωπή στην κορυφή για το κράτος μαφία, κίνδυνος συγκάλυψης μέσω σε θεσμικών κενών στην υπόθεση. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Και πάνω που λέγαμε για την οποιούχο Παπαρούναν, εδώ γράφει η Χαραυγή: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, να εισαχθούν προγράμματα πρόληψης και μέτρα αντιμετώπισης.
0: Μάλιστα. Πρέστο να δούμε το συγκεκριμένο. Ναι, τι λέει.

0: Αλλά λοιπόν είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Ποιος το ζητάει τώρα το διάλειμμα ενυδάτωση?
0: Άγγελος Αγγελοδήμου, είναι στο Φιλελεύθερο το ρεπορτάζ. Και ένα λεπτό να δούμε. Τα cooling breaks, η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτος. Σε χθεσινή της ανακοίνωση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι εργοδότες θα πρέπει να εμπνευστούν και να βασιστούν στα διαλύματα ενυδάτωσης που έχουν καθιερωθεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει να συνεργαστούν με τα συνδικάτα ώστε να δώσουν σε όλους τους εργαζόμενους το δικαίωμα σε διαλύματα χωρίς απώλεια μισθού, καθώς και σε νερό, σκιά και τουαλέτα, ως μέρος μιας σειράς μέτρων προστασίας που απαιτούνται για ανασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Ναι, αλλά σε ποιους τομείς αναφέρεται, ρε φίλε?
0: Πρέπει να είναι στον κατασκευαστικό τομέα. Ένα λεπτό να διαβάσω. Τώρα το διαβάζω, κύριε Γιώργο μου.
1: Ναι, αλλά κατασκευαστικό τομέα νομίζω υπάρχει το. Απαγορεύει κάποιο, α πούμε, του εργαζόμενου την ώρα που χτίζει, α πούμε, για παράδειγμα, να έχει το θέρμο του κοντά να πει, άμα κάνει έναν. Μετρά κάποιος και του αφαιρεί.
2: Μάλλον.
0: Ωραία, υπάρχουν χώρες που το έχουν.
2: Ίσως αυτό.
1: Πώς το ελεξι... Ενώ σε μια οικοδομή τώρα ή σε ένα μεγάλο μια εργοτάξιο γενικότερα απαγορεύει, ενώ κάποιος, ξέρω εγώ, κάποια δευτερόλεπτα στον εργαζόμενο να πει νερό.
2: Ίσως να είναι η διάρκεια τους. Το μεγαλώσουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο, ίσως. Κάτι τέτοιο.
0: Έχει καταγραφεί αύξηση 42% στους θανάτους, αναφέρει, γιατί είχαν και παρουσίαση στοιχείων.
1: Ναι.
0: 42% στους θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000. Πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι λογικά, επειδή βλέπουν ότι σε άλλες χώρες. Εμείς μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι.
1: Την απορία την κάνουμε, γιατί προφανώς κάτι, ναι, κάτι υπάρχει που μπορούμε να το υπολογίζουμε εμείς. Έτσι λέω ότι.
0: Έρχονται κύματα καύσωνα πρωτόγνωρα στην Ευρώπη. Που δηλαδή τις τελευταίες μέρες το είδαμε στις Βρυξέλλες να είναι 36 βαθμοί, ας πούμε. Εκεί ο εργαζόμενος που παγιά δεν έπρεπε να πάρει cooling break, τώρα σου έρχεται το συνδικάτο και σου λέει πρέπει να το πάρει. Ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε κύματα καύσωνα στην εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 60% τα τελευταία 20 χρόνια. 47% των εργαζομένων ανέφεραν ότι ένιωσαν μεγάλη ζέστη στην εργασία, αλλά μόνο το 15% σημείωσε ότι είχαν ληφθεί μέτρα για την ασφάλειά τους. Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από 30%, ο κίνδυνος ατυχημάτων στον χώρο εργασίας αυξάνεται κατά 5 με 7%, ενώ όταν οι θερμοκρασίες πάνε πάνω από τα 38, τα ατυχήματα είναι πιθανότερα κατά 10 έως 15%. Άρα υπάρχουν στοιχεία, Γιώργο, που αναγκάζουν η συνομοσπονδία να ζητήσει τα cooling breaks.
1: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και πάμε τώρα στην ερώτηση του Ανδρέα νωρίτερα που αφορά όλους. Ο ένας εννοώ μπορεί να ρωτήσει τον άλλο γενικότερα. Τι είδες ή τι είδαμε γενικότερα χτες? Εγώ οφείλω να παραδεχτώ ότι από την έναρξη του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου, ψες ή αν θέλετε οι τελευταίες ώρες, ήταν το χρονικό διάστημα με τη μεγαλύτερη ποσοστία αναποχή από την παρακολούθηση αγών.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Γιατί ένιωσες?
1: Εντάξει, έχει να κάνει πρώτα και κύρια με τις ώρες. Αφού τα πρώτα παιχνίδια της της θεσινής, ας πούμε, ή της βραδιάς ή των προηγούμενων ώρων ήταν η ώρα 11 το βράδυ. Δεν ήταν και τα σπουδαία παιχνίδια η ώρα 11 το βράδυ. Τα καλύτερα ήταν να ακολουθούσα στη συνέχεια, τα οποία θεωρώ ότι ήταν πρακτικά δυνατόν να δοκιμάσω να δω. Και γι' αυτό καταγράφηκε το ποσοστό το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω εσείς αν κάτσετε η ώρα 11 ζήτετε κανονικό παιχνίδι μέχρι μία. Ενώ να το δεις όλο. Ναι, εντάξει, είπα και ο Ανδρέας μες τη.
2: Αν είναι και ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Είχα εργασίες κυπουρικές εχθές, ρε παιδί.
1: Η ώρα 11 τη νύχτα.
0: Ξεκίνησα από τις 7 που κατέβηκε λίγο ο ήλιος, επήγα μέχρι Έπρεπε να μπει το rooftop Γιώργο σε μια σειρά.
1: Να μας καλέσεις ενώ να έτοιμο να μας καλέσεις.
0: Δεν είπα ότι θα σας καλέσω. Είπα ότι πρέπει να μπει το rooftop σε μια σειρά, να μην συγχύζουμε κάποια
1: Δευτέρα
0: πράγματα.
1: Δευτέρα πάντως το βράδυ προσφέρεται.
0: Τι έχει.
1: Παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Εκτιμώ.
0: Και εγώ το εκτιμώ.
1: Με τους Ιάπωνες έτσι, με βάση το τι μας έχουν δείξει. Βραζιλία, εντάξει, Βραζιλία και είναι και 8 το βράδυ.
0: Επίσης.
1: Το πρώτο παιχνίδι νομίζω που βλέπουμε τη Βραζιλία. Σε κανονική, να σου το πω, για τα δικά μας ώρα.
0: Ναι, 8 το βράδυ.
1: Άρα δες το προγραμμάτιστο. Αν είναι, πες μας έγκαιρα να ξέρουμε.
0: Εντάξει, εντάξει, θα δούμε. Άρα είμαι στα ψηλά δώματα της πολυκατοικίας και μέχρι να κατεβώ. Η αλήθεια, έφτασα ένα μακρινό σούτι του Εκουαδόρ. Το έπαιζε, έφτασε, ποιος έπαιζε.
1: Με τη Γερμανία.
0: Ναι, ένα μακρινό σούτι, έτσι που κάνει μια ωραία επέμβαση.
1: Ανόησα τον κόλ που σοφάρισε, τον μακρινό σούτ.
0: Όχι, ένα μακρινό σουτ που έκανε μια ωραία επέμβαση είναι ο Νόη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτόν έφτασα το, αλλά μετά δεν είχα κουράγιο. Δεν είχα κουράγιο να ακολουθήσω.
1: Και τελειώσαν οι εργασίες στο ρούφι, να συνεχιστούν τι επόμενες.
0: Θέλουμε ακόμα μικρές πινεγιές, τις οποίες χτες δεν
1: μπορούν. Ως τη Δευτέρα μπορούν να τελειώσουν. Ή δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, αν δεν γίνουν στη Δευτέρα, είναι κάτι το οποίο να το προσέξει κάποιο που έρχεται στο ρούφι σου.
0: Θα δω.
1: Μιχάλη, συνταξίζει η Δευτέρα.
0: Κυριακή, τι παιχνίδια έχει.
1: Την Κυριακή.
2: Η Κυριακή έχει Φόρμουλα 1.
0: Ναι, πού πάμε.
2: Αυστρία, 5 η ώρα.
0: Α, ωραία η Αυστρία. Και από παιχνιδάκια.
1: Κυριακή βράδυ έχουμε το πρώτο παιχνίδι νοκάουτ της φάσης των 32. Νότιος Αφρική, Καναδάς. Εντάξει, είναι άλλη όμως η αίσθηση πλέον. Ξέρεις. Με εννοώ άλλου είδους παιχνίδια, όχι αίσθηση. Είναι τα νοκάουτ. Ακόμα εννοώ και αίσθηση, όπως το είπα, στο να σου δημιουργήσει το κίνητρο. Εννοώ ένα παιχνίδι που εμπορικά μπορεί να μην είναι, ας πούμε, τώρα Νότιος Αφρική Καναδάς, αλλά επειδή είναι νοκάουτ. Εντάξει. Εντάξει. Μιλώντας για Κυριακή, αν βάλουμε μέσα χρονικά που, το τι σημαίνει, εννοώ, έχει που τα μεσάνυχτα που γυρίζει, εννοώ από Σάββατο προς Κυριακή, μέχρι και το παιχνίδι που σου είπα είναι 7 παιχνίδια. 2 τα μεσάνυχτα, 2 η ώρα 2.30, 2 η ώρα 5 το ξημέρωμα της Κυριακής και πάμε το βράδυ.
0: Ωραία, η ερώτηση μου μπορεί να μην μπορείτε να μου απαντήσετε και δικαιολογημένα. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία, ας πούμε, καθορίζουν κάτι.
1: Ποια
0: είναι τα σημαντικά. Δηλαδή, λογικά υπάρχουν παιχνίδια τα οποία...
1: Πρέπει να δεις τον κάθε όμιλο τη βαθμολογία του τώρα απ' έξω να σου δώσει. Σαν ας πούμε τα παιχνίδια που είναι τώρα τις επόμενες ώρες. Απόψε 10 μετά, τι ώρα είναι, Μιχάλη, είπαμε το πρωί. 3 και 5, 3 και 6, κάπου εκεί, μέχρι τις 6 το πρωί.
2: 3 και 6. Θες να σου πω τα σημερινά.
1: Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία η πρόκληση είναι ανοιχτή. Οι τρεις θέσεις δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη.
2: Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, ας πούμε. Είναι
1: πολύ σημαντικός όμιλος.
2: Χαμός
1: όμιλος. Ενώ πολύ σημαντικά παιχνίδια η τρίτη αγωνιστική του συγκεκριμένου ομίλου. Τι σημαίνει τώρα το, ξέρω εγώ, Αλγερία, Αυστρία που στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πρέπει να δεις τη βαθμολογία του ομίλου. Θυμάμαι τώρα απ' έξω να σου πω. Ναι, η Ορδανία, Αργεντινή, ας πούμε, στις 5 το πρωί. Μπορώ απ' έξω να σου πω ότι για την Αργεντινή δεν έχει βαθμολογικό.
0: Γιατί σου είναι η Ορδανία.
1: Ναι, λέω για την Αργεντινή, ας πούμε, μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Θα πας πάνω στην Αργεντινή, ας πούμε, ως κράχτη για να δεις το παιχνίδι. Δεν έχει. Λοιπόν, ο σωστός υπεύθυνος εδώ διαχείρισης, σας στέλνω για cooling break, για να μην πείτε ότι είναι 8 και 30 και κάτι δευτερόλεπτα, παρότι δεν συγκινήθηκε κάποιος.
0: Θέλω hydration.
1: Εσύ κάμε hydration, εσύ Μιχάλη
2: μείνε στο... Εγώ να πάω να δω και τι γίνεται.
1: Δεν με το τόσο σου παραπάνω, μιλάμε. Λοιπόν, διαφημιστικό και πάμε, ερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. ανοιχτή στον κόσμο. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της

0: Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
1: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Sport FM στους 95.

0: υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σίτα, ένα με σένα.
1: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 39 προς 40 τα λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Μιχάλης Τσικαλάς, Ανδρέας Γιουργαλάς, Γιώργος Λογκίδης στα μικρόφωνα. 29.50 με γραπτά μηνύματα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Στο 29.50 με γραπτά μηνύματα συμμετέχετε αν θέλετε και στον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες. Ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου, εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, θα κληρώσουμε τη ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Μας την προσφέρει η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Μπορεί να κάνει τα πάντα σε θέμα ψησίματος για τα καλοκαιρινά σας τώρα πάρτι, έτσι τις συγκεντρώσεις με παρέα, με φίλους, με την οικογένεια, σε εξωτερικούς ειδικά χώρους. Ψισταριά με πολλά πλεονεκτήματα. Δείτε τα, διαβάστε τα, μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Με απλό τρόπο, με γραπτά μηνύματα στο 2950, είπαμε, συμμετέχετε στην κλήρωση. Εάν στείλετε μήνυμα και γράψετε μπροστά τη λέξη Weber, W-E-B-E-R, και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, θα είστε στη λίστα με τις συμμετοχές, στη λίστα με τις, για την κλήρωση. Είπαμε, ερχόμενη Τρίτη εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα θα κληρώσουμε τη ψισταριά. Λοιπόν, έπιασε τόπο το θέμα που συζητήσαμε πριν. Μόλις μας είπε ο Μάστρος Μαδρέου 863 ότι μόλις ολοκληρωθεί το έργο που κάνουμε εδώ μες στη δουλειά, το μεσημέρι θα μας ταΐσει οφτόν κλέφτικο. Μα τούτο μπορεί να είναι, αλλά είναι και cooling break τώρα, παιδιά. Να μην πάμε σε άλλα.
1: Συνέχισε. Συνέχισε.
0: Επειδή θέλει να είναι σωστό με τους κανονισμούς, είπε ότι θα κάνουμε κανονικά και το hydration break. Τον άκουσαν που είπε του ανθρώπου που το εστιατόριο να βάλει καμιά νοικοσαριά να γίνει τσακρί.
1: Α, γεια σου.
0: Δεν και θέλετε άλλο κανένα στη δουλειά σας, φίλο 863.
1: Μα συνηθίζετε, δεν ξέρω αν είχαμε τον ίδιο εργοδότη. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής, δούλευα στις οικοδομές.
0: Μάλιστα.
1: Στα καλούπια συγκεκριμένα. Και σε έργα που ήταν λίγο δύσκολα ή που ήθελαν προσοχή να ολοκληρώνονταν με επιτυχία, υπήρχε πάντα στάση. Και επειδή πήγαινα καλοκαίρια, ξέρεις που ήταν οι διακοπές μου, υπήρχε πάντα στάση ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρισκόμασταν, όπου τσακίζαμε είτε κοψίδια, είτε οφτών, είτε, και πάντα συνοδευόταν με τσακρί.
0: Λίμωνα. Για το hydration πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα, Πανικό.
2: Ο τότε εργοδότης. Και προμηθευτής.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι ξαναπλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM.

0: Με 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Έπαιξε και τον πρώτο της με Μαρόκο για τη Βραζιλία 8 η ώρα 10.
2: Τι έγινε?
1: Έπαιξε έτσι ώρα η Βραζιλία.
2: Τι ώρα έπαιξε η Βραζιλία ο τελευταίο της αγώνα που είδαμε προχτές? Χτες πότε ήταν?
1: Ξημερώματα ήταν πάλι.
2: Πρωί δεν ήταν?
1: Ναι, το πρώτο λέει τώρα. Αλλά
2: α, το πρώτο.
1: Ότι το πρώτο α, ήταν η ώρα.
3: Πρώτο, δεν μπορούσαμε να
1: δούμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Με την ΑΕΤΗΝ ίσως ήταν σε καλή ώρα.
1: Νομίζω ότι δεν είδαμε. Σε είχαμε έναν.
3: Η ΑΕΤΗΝ
1: νομίζω δεν είχαμε καλό παιχνίδι. Δεν είχαμε καλή ώρα παιχνιδιού για την. Η Αργεντινή ήταν που είχαμε μια καλή ώρα. Νομίζω. Τέλος πάντων. Μα τι ρουφέντου τον που θέλει τρεις μέρες να το φτιάξει. Λίγα λίγα μας τα λες Γιώργο Αλλά μου λέει ο 626.
2: Όλα νόμιμα παιδιά.
1: Ναι. Εντάξει υπάρχει μια παροιμία φίλε που
2: και ηθικά,
1: λέω τώρα και ότι απόθερη να πάει στο μήλο 10 μέρες κοσυνίζει. Αλλά εντάξει δεν ξέρω.
3: Σταμάτα να σε δώσω να απαξιώ δικό μου σε εργάτες σου κύριε Γιώργο μου. Απλά το άφησα από λίγκερο μέσα στο...
2: Ήταν και χειμώνας ρε, τριαπέστα.
3: Ναι, πρέπει να εξηγώντα αυτό. Είναι
1: πλέον και μεγάλο το ρούφ. Μιλούμε για διαστάσεις.
3: Επειδή ο κύριος Γιώργος.
2: Εξήγα του τώρα, μεγάλο το ρούφ.
3: Κοίτα, χειμώνα.
2: Κοίτα εδώ πέρα που γίνεται παρουσίαση ομάδων μου, τι άλλο στο μπαλκόνι του, μιλάει κιόλα. Πάμε παρακάτω.
1: Ποιο μπαλκόνι μιλάει?
2: Το δικό σου, κύριε Γιώργο.
1: Α, ναι.
3: Εικόνες εγκατάλειψης. Πρέπει να μιλήσω με δημοσιογραφικά κλισέ. Κοίτα πάνω, υπήρχα. Άρα έπρεπε να βγουν και τα παγιά, να μπουν τα φυτευτούν τα καινούργια, να δούμε πού θα στείλουμε το project τώρα, γιατί τώρα θα αρχίσει λίγο να μπει.
1: Για το βράδυ είναι η ώρα 8 της Δευτέρας που λέμε.
3: Έτσι θα πατήσεις. Ας σου το πω έτσι, προσπάθησα να σου το πω.
1: Άκου, άκου τώρα.
3: Εντάξει, να μιλάς πιο καλά. Μιχάλη μου, εσύ να δούμε μέρα που να έρθεις.
1: Δευτέρα βράδυ είναι στις 8, Μιχάλη, είσαι καλεσμένος στον μπαλκόνι μου. Δίπλα από την ψησταριά, σε απόσταση την ψησταριά για να μην σε καπνεί. Τη Βραζιλία με την Ιαπωνία.
2: Να το δούμε.
3: Μιχάλη, Δευτέρα.
1: 7.30 ανάβει με το γνωστό βίντεο που ξαναδημοσιοποίησα τότε, θυμάστε. Ανάβει ψησταριά 7.30.
2: Δημοσιοποίησα.
1: Όχι, τότε που ήταν να ξανάρθει, έβαλα ότι.
2: Α, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. 7 και 4 μάλλον. Λάθος μου για να μην την ώρα του παιχνιδιού.
2: Του τσαγιού
1: να είμαστε. Τι ώρα του τσαγιού?
2: 7 η ώρα. 7
1: να πιει το τσάι σου. 7 και 4 ανάβει η ψησταριά. Και μέχρι τις 8 τα καλούδια θα είναι μπροστά μας.
3: Μιχάλη, η ώρα 7. Όχι, περίμενε ένα λεπτό. Τη Δευτέρα.
1: Άστο να δούμε.
3: Θα έχει το τσάι σου τη επιλογή σου.
1: Κάλεσε να του προσφέρει τσάι, ρε παιδιά.
3: Έτοιμο.
1: Ναι.
3: Και μετά, ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
1: Να σου παραγγείλει.
3: Ρε, ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
1: Να σου παραγγείλει, πες το.
3: Ετοιμάζω και σούσι για εσένα.
2: Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόλαβε και με προσκάλεσε πρώτος τώρα. Πριν 3 λεπτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είμαι μόνος μου που θα έρθω.
1: Το γνωστόν.
2: Δεν καλείς τον συνάδελφο κύριο Γιώργο Αλλά, δεν είναι καλεσμένος?
1: Όχι. Το γνωστόν, εκείνο που σου άρεσε και σου έδωσαν επίρρεξη την επόμενη μαζί.
2: Ναι, ναι, ναι. Για
1: το μαρυναρισμένο Μπούτιν Κοντόπουλου. Συν τα άλλα που θα αποφασίσω. Να δω αν θα φέρουμε στην παρέα και κάποιον άλλο.
2: Ναι.
1: Να δω. Άσε να το κοιτάξω. Ποιο σε κάλεσε? Το εννοώ όμως, αν και λέω το τρατσίετα.
2: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, έκλεισε. Η ψησταριά είναι έτοιμη.
2: Δοκιμασμένη, λοιπόν, σταρταρισμένη, ναι, προθερμασμένη.
1: Καιρό, ναι, είχε λίγο καιρό να δουλέψει λόγω της εποχής, όπως λέει ο συνάδελφος με το ρούφ του.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ο συνάδελφος με το ρούφ του. Ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, άσε να τελειώσει και αυτό την αναδάσωση, να δούμε.
1: Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ σου είπα.
3: Είναι έτοιμο.
1: 7 και 4 τα καλούδια θα είναι πάνω. Να ακούει το θόρυβο.
2: Εντάξει, εντάξει, θα το υποστούμε. Σιγά.
1: Εντάξει, αλλά μέχρι τις 8 που θα σφυρίξει ο διαιτητής στην έναρξη του αγώνα, θα είμαστε. Το γήπεδο το δικό μας θα είναι στρωμένο.
2: Σκέψου πάντως να φέρεις.
1: Ποιο?
2: Το συνάδελφο. Σκέψου.
1: Μέχρι
2: τη Δευτέρα είναι.
1: Όχι, ένα-δυο ακόμη σκέτο. Σκέφτομαι έτσι για να έχουμε.
2: Α, ένα-δυο ακόμη.
1: Να έχουμε
3: γιατί θα είναι αρκετή η παρέα σου. Θέλει κι άλλου για να περάσει καλά.
1: Όχι, για να είμαστε όλοι καλά. Παρέα που να τη συζητήσω μαζί με τον Μιχάλη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Στην τελοκέισον, λέει ο άλλο.
1: Μα για είναι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν.
2: Τι είδε χθε, Αντρέα? Αργήσαμε να κάνουμε.
1: Δεν είδε τίποτα. Έκαμε την Κυπουρική.
2: Τίποτα όμω. Ούτε ένα. Δεν είναι στιγμιότυπα είδες?
3: Όχι, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, τα στιγμιότυπα, παιχνίδια που τελειώσαν και η ώρα.
2: Ο μόνο που βιάζεται είναι ο Μουρίνιο. Να αποκλειστείτε να τελειώνετε να έρθετε πίσω.
1: Εντάξει, γελάσε. Γελούσε ο άνθρωπο, έτσι είπε κάτι. Το... Για του παίκτε τη Ρεάλ.
2: Το άλλο που ήταν ωραίο.
1: Ποιο?
2: Το ρώτησαν.
1: Ότι νομίζουν ότι θα έρθω εδώ και θα διώξω αυτού που δημιουργούσαν προβλήματα. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι.
2: Καμία σχέση. Θα έρθω εδώ. Ο σκοπός είναι να γίνουμε όλη ομάδα. Θέλω τους καλύτερους παίκτες και πρέπει να βρω έναν τρόπο να τους κάνω ομάδα. Και πάνω εκεί αναφέρθηκε στους παίκτες που είναι στο Μουντιάλ και λέει: άντε, παιδιά, τελειώνεται. Ελάτε πίσω. Να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει,
2: έχει ενδιαφέρον, σίγουρα.
1: Ισχύει αυτό για όλους.
2: Έχει και ενδιαφέρον το.
1: Αν ρωτήσεις τους προπονητές και τις ομάδες που τους περιμένουν, από τη μια είναι θετικών ή μπορεί να είναι. Αλλά από την άλλη ξέρουν ότι.
2: Χωρίς διάλειμμα πίσω.
1: Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά αυτή που μπαίνει για τις ομάδες. Αυτή είναι η επόμενη μέρα του Μουντιάλ. Η διαχείριση, οι παίχτες που θα πάνε μέχρι το τέλος, ενώ που θα φτάσουν μέχρι το τέλος, τα τελευταία στάδια της διοργάνωσης. Το πώς τους διαχειρίζονται. Η χρονιά που έχει γεμάτη μπροστά τους.
2: Δεν κάνανε διακοπές καθόλου. Προλάβανε.
1: Τι διακοπές να κάνουν, άντε να κάνουμε μια εβδομάδα.
2: Προλάβανε καθόλου.
1: Αφού με θεωρούμε ότι μετρά από την ημέρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ.
2: Όχι, ήταν, έχει προετοιμασία.
1: Ναι, πήγα μαζί με την εθνική.
3: Οι μεγάλες διοργανώσεις πάντα ήταν σημείο αναφοράς, ενώ το μετά για αρκετούς προπονητές, είτε που τους έβγαζαν προβλήματα τραυματισμών, κάποιοι παίχτες που πήγαιναν. Ενώ από τη μια διοργάνωση χωρίς ανάσα στην προετοιμασία η απόδοση γενικότερα της ομάδας. Πολλές φορές είχαμε ακούσει προπονητές να λένε ότι ξέρετε το παγκόσμιο μας δημιούργησε προβλήματα, δεν προετοιμαστήκαμε όπως θέλαμε και τα σχετικά. Άρα θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και το μετά πώς θα προετοιμαστούν και πώς θα διαχειριστούν οι ομάδες τους, ποδοσφαιριστές τους που είναι σε αυτήν την διοργάνωση non-stop.
1: Ακόμα και τα δικά μας, δηλαδή σε αναλογία πολύ πιο κάτω εννοώ και με βάση των αριθμών που έχουμε παίχτες που συμμετέχουν και το τι οι κυπριακές ομάδες από εκεί πέρα θα κάνουν ή θα δοκιμάσουν να κάνουν στην επόμενη χρονιά και στην Ευρώπη και υπάρχει ο αντίκτυπος, δηλαδή ο Σούνιτς για παράδειγμα, η Βοσνία συνεχίζει, έχει πάει και στη φάση των 32, δεν ξέρω μετά τι θα γίνει, αλλά είναι ένα θέμα για την Πάφο για παράδειγμα.
3: Ναι, ειδικά με τις ομάδες μας που ξεκινούν νωρίς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και δεν έχουν.
1: Σαφώς και ο Ρικάρτο Σαπίντο δεν υπολογίζει τον Σούνιτς τα πρώτα ευρωπαϊκά, είναι λογικό να τον υπολογίσει τόσο απλά αν παίχνει. Με γεμάτο γενικότερα το ποσοστό, μεγάλο ποσοστό των συμμετοχών του και στην προηγούμενη σεζόν είχε κάποια προβλήματα. Τώρα παίζει ξανά ξημερώματα ερχόμενης Πέμπτης η Βοσνία. Παίζει με την Αμερική. Και εδώ να σταματήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι ο παίκτης μέχρι να επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να μπει σε ένα στάδιο να ξεκουραστεί και όλα αυτά.
2: Έτσι είναι.
1: Θα έρθει περίπου μέσα του Ιούλη. Να το θεωρήσουμε ότι μέσα του Ιούλη θα ξεκινήσει προπονήσεις. Πέραν από το ότι ένα άλλος ο τρόπος που πρέπει να διαχειριστούν οι ειδικοί βέβαια της κάθε ομάδας τον παίχτη που ξεκινάει διαφορετικά τον τρόπο προετοιμασίας του για την επόμενη σεζόν. Δεν μπορεί να τον υπολογίζει σίγουρα στα πρώτα που είναι για 23 κάπου εκεί νομίζω του Ιούλη το πρώτο παιχνίδι. Αν το πάρεις και αντίστροφα, ξαναλέω δεν είμαι ειδικός και αν τον χρησιμοποιήσει, σημαίνει πολύ πιθανό να μην τον έχεις μετά ή να του δημιουργήσεις θέμα για μετά. Έτσι.
2: Έτσι είναι παιδιά, τι να κάνουμε, μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλες φουρτούνες, μεγάλα καράβια, τα ξέρεις εσύ αυτά τώρα, διευθυντικός τελέχος.
3: Εντάξει, δεν σταματάω και τη διαδικασία. Δηλαδή, έγιναν και λίγο οι ποδοσφαιριστές μηχανή.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Δηλαδή, φεύγουν, μπαίνουν διοργανώσεις πάνω από τη μια διοργάνωση στην άλλη.
2: Και μετά έχουμε Οκτώβριο, έχουμε Nations, δεν έχουμε. Σεπτέμβριο.
1: Τέλος του Σεπτέμβρη, με αρχές του Οκτώβρη θα.
2: Έχουμε μεγάλη διακοπή.
1: Έχουμε, ναι, φέτος αλλάζει. Θα είναι λιγότερες οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες, διακοπές
2: αλλά των αθλημάτων,
1: αλλά σε μεγαλύτερη διάρκεια. Γιατί θα παίζουν, παίζαμε δύο παιχνίδια ας πούμε, σε κάθε διακοπή, τώρα θα παίζουμε τρία ή τέσσερα, κάπως έτσι.
2: Χτυπήσω άδεια τότε.
3: Νομίζω προβλέπεται.
1: Θα είναι ένα θέμα.
2: Χειμωνιάτικη. Αν δεις την καλοκαιρινή μου άδεια, θα σοκ και δέος. Επιβεβαιώθηκε.
1: Τι εννοείς?
2: Σοκ και δέος. Θα ξεχάσει πως είναι το πρόσωπό μου.
3: Εντάξει, δεν έχω ανέα τίποτε.
2: Ναι, διακαλώ το λέω.
1: Σοκ και δέος που θα λείψει πολλές μέρες.
2: Σοκ και δέος.
1: Εντάξει,
2: είναι ξέρω... άδεια μαμούθ που έχω βάλει.
1: Εννοείς από την άλλη σου τη δουλειά.
2: Από όλες μου τις δουλειές.
1: Ένα λεπτό. Είπαμε να έρθει τη Δευτέρα να φάμε, να πιούμε.
2: Λαμπάδα αναμένει. Εντάξει.
1: Πότε θα λείψεις?
2: Σοκ και δέος.
1: Πες.
2: Να σου πω πότε θα φύγω.
1: Το
2: πότε θα επιστρέψω πραγματικά είναι σοκ.
1: Άντε, πες μας πότε θα φύγεις.
2: Τώρα στον αέρα, live.
1: Καλά, έχουμε ιστορίες. Έχουμε
2: ιστορίες στο αεροδρόμιο. Μιχάλη, μη φύγεις,
1: κάτσε. Όχι.
2: Δεν ακούγονται οι άλλοι δύο.
1: Όχι, πότε θα φύγεις από την Κύπρο. Ναι. Πότε η τελευταία σου μέρα που θα έρθεις πριν την καλοκαιρινή σου άδεια στην εκπομπή.
2: Στα πω.
1: Σε ευθέτω χρόνο μου.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Μάλιστα. Οκ.
2: Παιδιά, δεν ισχύει. Εντάξει, έτσι λεφτά που παίρνουμε να τους λυπηθούμε. Εντάξει. Τα λεφτά. Αλλά τα δουλεύουν κιόλας. Δηλαδή.
1: Όχι, εγώ εντάξει, περίμενε. Είπαμε, το μήνυμα των συγκεκριμένων έχει και δώσει μέσα.
2: Έχει.
1: Όχι αλήθεια, αλλά έχει και μια λογική. Εντάξει. Και λέω, δεν είμαι. Πώς να το πω. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στο άλλον άκρο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, που όχι, μα πόσα παιχνίδια. Ναι, είναι η δουλειά του. Οκ, είναι επαγγελματίε. Αλλά... ναι, ισχύει, έχουν συμβόλαια ψηλά. Γι' αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι και όλα αυτά. Αλλά κάπου.
2: Και το σώμα είναι σώμα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, okay, αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι.
1: Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο.
2: Απλά είπε και ο Αντρέας ότι βάζουν διοργανώσεις και άλλες διοργανώσεις και άλλες υποχρεώσεις.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Σε μένα μου έλειψε να παίξω και λίγο το ποδοσφαίρο.
2: Καλά, μπορεί να κλείσει την τηλεόραση σου να ασχοληθεί με τον κήπο σου εσύ.
1: Καλά, ναι, το έλειψε το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν καλοκαίρι Μουντιάλ, μπορεί να το είχε πει ήδη.
3: Ναι, ισχύει.
1: Εντάξει, Μουντιάλ, η Euro κάθε δύο χρόνια έρχεται, ας πούμε.
3: Ναι, ρε, παιδί,
1: η μία από τις δύο.
2: Έχουμε του χρόνου Euro, έτσι.
1: Του χρόνου.
2: Του χρόνου έχουμε. Το 27 δεν έχουμε Euro.
1: Όχι, το 28.
2: 28 έχουμε.
1: Ναι, λογικά.
2: Okay.
1: Γι' αυτό σου λέω, Έντζε, το έλειψε το ποδόσφαιρο, ναι, θα μας έλειπε. Απλά είναι καλοκαίρι του Μουντιάλ.
2: Οι καθηγητές δεν πάνε Εράσμους, φίλε, 42.
1: Αχα.
2: Έλεος. Είμαστε καθηγητές πλέον. Περάσαμε το φοιτητικό επίπεδο.
3: Η προσμονή, ρε. Κάποτε υπήρχε και η προσμονή να κάτσεις μπροστά από την τηλεόραση να δεις τον ντέρμπι.
2: Καλά, ρε, Αντρέα, κάποτε. Υπάρχει, το λες και εσύ πριν ήταν 20 χρόνια.
1: Τώρα...
2: προχτές έβλεπες Ομόνοια ακόμα.
3: Δεν είναι αυτό που λέω. Λέω ότι τον ντέρμπι ήταν δύο φορές το χρόνο το Ομόνοια από ελ. Τώρα είναι τέσσερις. Αν έχει
1: στην κυπέλλον, Κύπρο.
3: Ναι.
1: Το Liverpool Manchester United στην Αγγλία δύο φορές είναι. Γιατί έτσι είναι ο τρόπος της εξαγωγής τους. Του πρωταθλήματος. Του τώρα είναι και φταίει το. Ενώ τρόπο που παίζουμε είναι μέσα σε άλλες χώρες που κάνουν τρεις γύρους, τέσσερις, ξέρω εγώ. Αν και καθηγητές.
2: Δεν πάνε, εγώ δεν πάμε. Για μένα μιλάω.
1: Α, ναι, εντάξει. Στο επίπεδο άλλων.
2: Άμα του πάω και Εράσμος, είναι να πάθει κανένα κολλικό εδώ πέρα. Ναι. Μην το λέτε τώρα.
1: Εντάξει, είπαμε. Αναλόγως ο καθένας του. Της,
3: του
1: στάτους της συνεργασίας του.
2: Την Κυριακή το σηκώνει ο Μαξ. Ποιο Μαξ?
1: Ποιο Μαξ το σηκώνει? Μήπω εννοεί θα κερδίσει το κάμπριο.
3: Το
1: σηκώνει όχι τον τίτλο.
2: Ποιος Μαξ,
1: ναι.
2: Συγκεντρωθείτε λίγο. Ποιο Μαξ? Έχουμε ράλι σήμερα, Αντρέα μου. Θα δει, σε ενδιαφέρει.
3: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ οπαδός ούτε φαν. Πέρα από κάποιαν περίοδο πολύ μικρή που τότε ήταν πολύ τη μοδό τα video games με.
2: Με το ράλι, Colin McRae και τέτοια.
3: Ναι, ναι, τότε που ήταν πρώτο.
2: Grand Turismo.
1: Ενέτυχε κανένα φορά από τις περιοχές σας να έχει ειδική διαδρομή.
3: Είχε.
1: Και
3: ναι,
1: κοντά.
3: Ναι,
1: είναι πιενές.
3: Όχι.
1: Okay.
3: Πήγα πιο μικρός, αλλά δεν.
2: Ήταν μέσα στην περιουσία σου.
3: Όχι.
1: Ήταν τύχη αποζημίωση.
3: Ήταν λίγο μακριά, αλλά από την περιουσία
1: μου. Ανάβει αποζημίωση.
3: Αλλά εντάξει, δεν ήταν το άθλημα που. Πήγαινα και ένιωθα ότι εδώ είσαι, ας πούμε.
1: Όχι, υπό την έννοια, εγώ το είπα, ξέρεις, αφού είναι εδώ και το ράλι, ξέρεις,
3: ναι,
1: γίνεται μια φορά το χρόνο.
3: Φορές, ναι, στις ειδικές εκεί που απευθύνεσαι. Αλλά εντάξει, όχι, που αναφέρεσαι. Αλλά εντάξει. Αλλά Μαξ, όχι, το ενδιαφέρον είναι να δούμε να θα μείνει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης η Ferrari.
2: Ορίστε.
3: Τι έπαθες, ρε?
2: Όχι, ρωτάω, τι πάθατε εσείς?
3: Αρπάξαμε σας την περασμένη εβδομάδα. Μπρίτι.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Ο Λεκλέκ δεν πήγαινε μπας στον τύπο.
1: Πότε μπορεί και να γίνει το απόγευμα για το αγώνας.

0: Και πάμε και δικαστήρια, ε.
1: Ποιοι εμείς?
0: Ναι, εμείς και εσείς.
1: Γιατί δεν τα προπαθάμε?
0: Για τα exhaust.
1: Στα exhaust συνετέρ.
0: Ναι, ναι, ναι, στα exhaust συνετέρ. Να πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Αρέσκω μου τα power games.
0: Μπού, Παναγία μου, και στη μέση η φαϊφία να μην ξέρει τι να κάνει.
1: Ο ένας παίρνει τους, ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ωραία. Κυριακή 5 η ώρα, στο πάει, και Σάββατο στις 4 νομίζω. Τα δοκιμαστικά, πώς τα λένε, τα αποκριματικά και τέτοια. Έρχεται ο Λούις, παιδιά.
2: Έρχεται ο Λούις, αυτή είναι καμιά είδηση, γιατί εδώ από τοπική επικαιρότητα έχει ώρα να...
0: Δεν έχει κάτι.
2: Να βγάλουμε κάτι. Έχεις καμιά είδηση, Λούι, από τοπική κυρίως επικαιρότητα?
1: Όχι, κύριε
2: Γιώργο, μια φορά να έρθει. Το τελευταίο μου προκύπτει στην Ελλάδα, το έχεις? Τώρα, βγήκε πριν ένα λεπτό στο, βλέπω εδώ, στο, όχι πριν 6 λεπτά, συγγνώμη.
0: Λεπτά.
2: Συμφωνία με Ολυμπιακών
0: για
2: την παραμονή του Αθανασίου, όφι, που κάποιοι θέλουν να μας ζουν μπροστά τους. Ο
0: λίγος
2: Αθανασίου θα συνεχίσει να φορά τη φάλαν του όφι και την νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η κριτική θα σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για ανανέωση του δανεισμού του.
0: Και...
2: Ναι, βάρτε,
0: δεν φταίμε εμείς που δεν θέλει να σας δει ο παίκτης.
2: Ναι, ο παίκτης που θέλει να μας δει, ξανά εμείς που τον...
0: Ο παίκτης δεν θέλει να σας δει.
2: Ο οποίος αποτέλεσε βασικό στέλεχος της πορείας του όφη την περασμένη σεζόν. Με 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Μα εννοείς την περσινή εξαιρετική πορεία.
2: Εξαιρετική πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου, στην
0: εξασφάλιση
2: ευρωπαϊκού εισιτηρίου.
1: Είχαμε να βάλετε διαβάθμιση.
0: Έχουμε και... Μην τον καλέσει τη Δευτέρα.
2: Μα είναι και υπάρχει περίπτωση να τον καλέσω η Δευτέρα.
0: Τελείωσε.
1: Πού
2: πότε θα πάει τη Δευτέρα? Που μας τουλάχιστον, ή ξέρω αν έχει κάτι προσωπικό, ο ίδιος θα κανονίσει. Παίζονται δύο θέσεις, Λουί, δεν ξέρω, να δούμε. Παίζονται δύο θέσεις για τη σύνθεση.
0: Και εγώ το φοβάμαι, 699. Και εγώ το φοβάμαι, αλλά δεν τον πιστεύω. Άσε μας να χαρούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα, και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημερώση στις 9 στο μικρόφωνο, Λουίς Νικολάου. Το όνομα του Γιάν Καρνιτσίκ παραμένει στην κορυφή της λίστας της Ομόνοια για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας, η οποία αποτελεί και προτεραιότητα για τον Χένιγκ Μπέρκ. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους στην Κυπερούντα, παίρνουν ρεπό το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα αναχωρούν για Πολωνία. Αποφασισμένοι να κλείσουν εκκρεμότητες στο κέντρο της άμυνας είναι στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός Κόλτσον, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσης με τον Άρη, θα ανακοινωθεί μέχρι και το 2028, ενώ η ομάδα προγραμματισμού φαίνεται να θέλει άλλον ένα κεντρικό αμυντικό. Ετοιμάζεται το μεταγραφικό διπλό χτύπημα στην ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού συμφώνησε όλα με τον Βόσνιο επιθετικό Χάμζα Τσατάκοβιτς και τον Πορτογάλο αμυντικό Ντιόγκο Γκόμες. Ανακοινώνονται Μπρίτο και Μπιέλ στην ΠΑΦΟ. Παραμένει στις προπονήσεις της ομάδας και συμμετέχει ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμείνει ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπάσο Αμινά. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Γκουγκά. Πλησιάζει στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λιμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο. Αναμένονται εξελίξεις στις επόμενες μέρες. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε χθες ο Ολλανδός αμυντικός Μάικ Φαντερχόρν, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Πλέον ο Τσαβιρόκα και ο Καμαρανέζης στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Δεν βγήκε κάτι το σημαντικό από το Συμβούλιο της Ανόρθωσης. Ο Σάβας Κουμή αναλαμβάνει χρέη επικεφαλή της εταιρείας μέχρι να βρεθεί οριστική λύση με εκτελεστικό πρόεδρο. Ο Βέργος Κάρελ Κέρτς εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα σε σχέση με τον Κροάτη Ζέλικο Κόπιτς για να πάρει την ομάδα και να είναι ο προπονήτης. Αρνητική ήταν

0: ψήφος του ΔΣ Παραλυμνίου για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική επενδυτική εταιρεία, με το θέμα όμως να παραμένει ανοιχτό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σε μια εξέλιξη που έγινε μόλις τώρα, ο Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κόνορ Γκόλτσον. Το παγκόσμιο κύπελο τώρα, αποτελέσματα χθες, η σημερινός Γερμανία 2-1 και Κουρασάου Αχτή Λεφαντοστού 0-2 προκρίνονται πρώτη Γερμανία, δεύτερη η Ακτή και ο Ισημερινός στην τρίτη θέση. Για τον εκτόμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία πήραν την ισοπαλία που βόλευε και τις δύο, ενώ η Ολλανδία επικράτησε στη Θησίας με 3-1. Μένει και αποχώρησε η Τουρκία από την Αμερική, κερδίζοντας τους οικόδες πότες των Ηνωμένων Πολιτειών με 3-2. Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0. Προκρίθηκε η Αυστραλία, περιμένει η Παραγουάη. Απόψε στις 10 σε Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα πράσινο ακροτήρι Ισπανία και Ουρουάη. Και στις 6 Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, ο Ράς, τον 24χρονο επιθετικό, ήταν ο νούμερο 1 στόχο του Νίστρουπ και φαίνεται πως θα βρεθεί χρυσή τομή με την Τούν. Γιώργο Πογκός Μπαρτσόκας μέχρι και το 2029 στον Ολυμπιακό, με τις συνολικές απολαύες του Ελλάδη Κόρτζ να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηρακλής συνεχίζει να κυνηγά μια μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Λορέντζο Ινσίνιο να παραμένει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας. Είναι αυτή η ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
2: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
1: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψω την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
10: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Σενεγάλη-Ιράκ, Νορβηγία-Γαλλία. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη-Ισπανία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή πρώτη πάσα. Τηρώντας το πρωτόκολλο για τη Λαϊκή Παρασκευή και ο Ανδρέας επανήλθαμε ακούγοντας ο γιον της Γερακίνας από τον Στέλιο Καζαντζίδη και έχουμε εξέλιξη στην τοπική επικαιρότητα. Είναι το πρώτο στάδιο της τελικής εξέλιξης που αναμένουμε ως προς την ένταξη, τη μεταγραφή να θέλετε ή την απόκτηση από τον Απόλλωνα του Κόνορ Γκόλτσον. Πριν από λίγο έχει ανακοινώσει ο Άρης την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή. Ήταν το ότι απέμενε βασικά, γιατί ο Γκόλτσον με τον Απόλλωνα τα έχουν βρει. Ήταν το θέμα του οικονομικού γενικότερα, γιατί είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, να θα παίρνει τι θα παίρνει, θα πάρει τι θα πάρει ως αποζημίωση. Θα έπρεπε να λυθεί το συμβόλαιο με τον Άρη και πλέον δεν ξέρω, μπορεί και στα επόμενα λεπτά να έχουμε και τη σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Απόλλωνα. Ο Άρης λοιπόν ανακοίνωσε κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με τον Γκόλτσον. Σημειώνει εδώ ότι ο 33χρονος κεντρικός Άγγλος κεντρικός αμυντικός κατέγραψε 62 συμμετοχές σε διετή παρουσία στον Άρη. Ήρθε το καλοκαίρι του 2024. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση, την πρώτη σεζόν 24-25 συνέβαλε στην εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα, ενώ πέρσι διετέλεσε και εκ των αρχηγών του Άρη. 30 συμμετοχές πέρσι, σημειώνοντας και 3 γκολ, ενώ είχε και 1 assist. Και καταλήγει η ανακοίνωση: ευχαριστούμε τον Κόνορ Γκόλτσον για τον επαγγελματισμό και την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, χωρίς να αναφέρεται, δεν είναι θέμα του Άρη βέβαια αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι το τελευταίο στάδιο πριν την ανακοίνωση πλέον από πλευράς του Απόλλωνα. Καλημερίζουμε τον κοινό γνωστό. Δεν πάμε καλά, γίνηκαμε μυροφόρτη. Εντάξει, ο Εσκόδος είναι ένας των πεθαμένων. Μετά το της Γερακίνας,

0: Φουλ αισιοδοξία ο γιος της Γερακίνας.
1: Πώς θα πηγαζεί.
0: Όταν κάποιος δεν ζει γονατιστός, τι είναι.
1: Ναι, μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας. Αλλά μην με κλαις.
0: Μην με κλαις, μάνα.
1: Μην με κλαις, αλλά δεν με κλαις γιατί να προκύψει κάτι αισιοδοξία.
0: Μην με κλαις.
1: Πάω μένα, αλλά...
2: Μην με λυπάσαι, σου λέει. Γιατί οι μάνες έχουν ένα αυτό, ότι ξέρεις το παιδί μου, ας πούμε. Μην με κλαις, ρε φίλε.
1: Οι μάνες έχουν το παιδί μου που πάει να σπουδάσει. Δεν είναι το ίδιο με τον άλλον που είναι στο κελί και περιμένει.
2: Ποιος είπε ότι είναι στο κελί.
1: Πού ήταν ο.
2: Ο Ζαζίδης ήταν στο κελί τώρα και περιμένει.
1: Περίμενε το Γερακίνας γιος πώς ξεκινά.
2: Ούτε στρώμα να πλαγιάσω.
1: Ναι, ούτε φως για να διαβάσω.
2: Δεν σημαίνει ότι είναι στο κελί.
1: Είμαι στο κελί μου, μα να μην. Ναι, ρε, έτσι λέει.
2: Στο κελί.
1: Ναι, κάτι λέει σε κάποια στιγμή. Στο υγρό κελί μου, κάπως έτσι.
0: Α, ωραίος, ναι. Ωραίος ο Τερλέγκας. Και όμως θα παίρνω τις στροφές εσύ αν θέλεις κοιτάζε με.
1: Εντάξει, πάμε σε άλλον επίπεδο όμως παιδιά. Να, τώρα εδώ είναι άλλο από τους σκοτωμένους και τους σκοτωμένους πεθαμένους, τους κατάδικους και όλα αυτά. Αλλά πάμε σε, στο κομμάτι του δράματος του ερωτικού.
2: Για 20 χειμάνων είναι νηστική.
1: Νηστική, γιατί?
2: Όχι, έρχονταν κεραστικά, όχι γιορτές, όχι μη φάτε, περιμένετε. Όχι, βγαίνω έξω.
0: Μας ακούνε σταμάτα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά εφόσον το ανέφερες, να πούμε χρόνια πολλά. Στον κατά πάσα πιθανότητα και μπορεί να είναι και ο επόμενος εδώ με βάση τα χτεσινά και αφού ευρέθηκε και το ένθετον ήδη της εκπομπής. Αν θα προκύψουν αλλαγές.
2: Είπες και σήμερα ένθετο να στηρίξω όλο το πάνω εκπομπή σε ένα ένθετο.
1: Ναι.
2: Κάντο. Αυτό έμεινε να κάνεις. Κάντο.
1: Θα έχει επιτυχία.
2: Σίγουρα θα έχει.
1: Μάλιστα.
2: Για ένα τεταρτάκι, θα ακούει ο κόσμος.
1: Καλά, το έθετο είναι έθετο. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε.
0: Όπου θέλετε, πάμε.
1: Πήγαινε με όπου θέλεις που ακούεις.
0: Νομίζω πάλι λίγο τοπικά.
1: Τοπικά?
0: Ναι.
1: Ναι, μα τι το πρόβλημα είναι τοπικά. Δεν έβγαινε πριν από λίγο, ας πούμε, τώρα η εξέλιξη με τον Γκόλτσον. Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε. Σε ώρες, ημέρα, να πούμε, για να βρούμε την προηγούμενη.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε μόνο τα οριστικά. Να σχολιάζουμε λίγο τις πληροφορίες. Ας πούμε, εγώ βλέπω ότι ο φίλτατος.
1: Ποιος φίλτατος?
0: Λέλε. Μένει. Εγώ διαβάζω.
1: Καλά, αν δεξιά, πάμε στο αριστερά. Τι αναμένουμε είναι ο Λέλε. Είναι, λέγαμε και χθες αν είναι για την Πάφο. Ήταν ο Γκόλτσον που πάει στο άλλο στάδιο. Περιμένουμε τον προπονητή της ανόρθωσης. Η ΑΕΛ λέγεται ότι 2 και 3 μεταγραφές μπορεί να έρθουν μαζεμένες. Από ΑΕΛ λέγεται για 2 παίχτες από Ελλάδα. Λιμιός και Παναγίδης, ποιος είναι ο άλλος, κάπως.
0: Ναι.
1: Ενώ η Ομόνια γράφτηκε για έναν τερματοφύλακαν. Ρουμάνος νομίζω είναι
0: Ατλέτικο.
1: Που ανήκει, εντάξει, ανήκει στην Ατλέτικο. Η αναμονή ή οι πληροφορίες για το τι μπορεί να γίνει, υπάρχει κινητικότητα ενώ σε τούντο επίπεδο. Εγώ μιλώ για τις τελειωμένες, ας πούμε, ιστορίες, τις ανακοινώσεις, επίσημα.
0: Χρειάζεται να, αφού το ωραίο του είστε.
1: Χρειάζεται.
0: Χρειάζεται να τελειωμένα, φυσικά χρειάζεται τα ωραία.
1: Τα τελειωμένα που μπαίνουν στα κουτάκια.
0: Με ενδιαφέρει εμένα.
1: Α, σε ενδιαφέρει, λάμα.
0: Ένα ρίσκε μου τούτο. Λέω το κούτσο μπογιό. Τούτο ένα πάει, ο άλλο έρχεται να δει. Είσαι καλό, μα ποιο εν τούτο. Ύστερα μπορεί να με κλείσει, αλλά σε ενδιαφέρει σιγά. Είδε ένα βίντεο 5 λεπτών που κάνει σπουδαία πράγματα. Γιατί πάντα κάνουν σπουδαία πράγματα σε 5 λεπτά.
1: Εξήγησα σα κι άλλε φορέ τα βίντεο πώ γίνονται.
0: Ναι, ξέρουμε πώ γίνονται. Μα είπε.
2: Πε μα για τον Λελελελε.
1: Εγώ. Α, ο Ανδρέα.
0: Ρε, εγώ νομίζω ότι είσαι κάτι που δεν το βλέπουμε εμεί.
2: Το Λελε.
0: Ναι, εσένα αρέσκει ο Λελε.
2: Τον είδαμε.
1: Τον είδαμε.
0: Σου αρέσει ο
1: Λελέ. Ναι, όμως εντάξει, μπορεί και να τον αδικήσε λίγο η περίοδος. Δηλαδή η περίοδος κατά την οποία του εδόθηκε, ας πούμε, η προτεραιότητα, θα το πω έτσι, στην επιλογή στο ποιος παίζει στην επίθεση της Πάφου, ήταν και η περίοδος που η Πάφος είχε εκείνη το προβληματικό, ας πούμε, της φετινής σεζόν ή το πιο προβληματικό της φετινής σεζόν.
0: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί κάποια πράγματα τα οποία εμείς απλά βλέπουμε μέσα στο 90 λεπτό να τον αδικούν. Γιατί δεν γίνεται. Τον έβλεπαν οι προπονητές, άντε ο Θελάδες ήταν.
1: Αλλά ξαναλέω κάτι που είπατε χτες. Μπορεί να μείνει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι όταν θα τελειώσουν όλες οι κινήσεις στο ρόστερ της Πάφου θεωρητικά έστω θα είναι η πρώτη επιλογή.
0: Ναι, αλλά για να θέλει και τώρα ο Σαπίντο έστω για δεύτερη επιλογή, Γιώργο, κάτι, κάτι σημαίνει ότι μπορεί να δώσει.
1: Εντάξει, εγώ... και που συνόμου που είδαμε, δηλαδή, εν το βάζει σε μια τριάδα επιθετικών, ας πούμε,
0: της Πάφου.
1: Όχι.
2: Α, καθόλου, εσύ.
0: Αυτήρο, δεν μου αρέσει το Σκάριν, το Λίον γίνον το...
1: Μήπως είναι το όνομα του έτσι λίον πως σου αρέσει.
0: Όχι, το όνομα του, είναι το όνομα του αρέσκω μου πολλά εμένα. Αλλά, είναι ένας παίκτης που νιώθω ότι... Τούτον το, δεν έχει τούτον το ωραίο ρε που πάρε το ποδοσφαιρικό το στυλ, έτσι φαίνεται σαν τον... Καταλάβεις.
1: Όχι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει, οκ. Διατηρείς την αφιβολία σου, την, το ερωτηματικό ως προς το...
0: Ναι, αλλά βάζω και ένα, μια υποσημείωση είναι ότι ένας παίχτης βραζιλιάνος ήρθε εν Κύπρο
2: Φλουμινένσε, ρε.
0: Φλουμινένσε μερικές, 6 μήνες σε μια μπάφο που δεν ήταν στα καλύτερα της.
1: Ναι, αυτό μου σου είπα εγώ.
0: Με προπονητές να θέλουν, άρα
2: μπορεί,
0: μπορεί να κάτι να μην είδα. Άρα δεν γίνεται να...
1: Να καταλάβουμε εμείς παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή καμιά φορά κάπου όπα. Άρα ναι, αυτό για το φίχτα το Λέλε.
2: Λέλε.
0: Αν όρθωση τι γίνεται με το...
1: Ούτε ψασλεχθήκε κάτι στη συνέλευση. Αν υπήρχε κάτι πιο προχωρημένο και το έλεγαν εκεί στα μέλη. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό όλων όσων έχουμε συζητήσει σε σχέση με την ανόρθωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες προγραμματίζει φέτος την επόμενη σεζόν. Ήταν ιδιαίτερες και πέρσι όταν έτρεχε να προλάβει τα γεγονότα. Αλλά ήταν άλλου είδους ιδιαίτερες συνθήκες. Είναι ιδιαίτερες φέτος λόγω της απαγόρευσης και της αδυναμίας κατ' επέκταση να φέρει ποιοτικούς ή πιο ποιοτικούς από αυτούς που είχε παίχτες στο ρόστερ. Και νομίζω ότι βγαίνει και αυτόν στη δυσκολία του να συμφωνήσεις με έναν προπονητή, γιατί τα λαμβάνει υπόψη ένας προπονητής. Ήταν ο Γκέρετς αυτός ο Βέλγος αρχικά. Μετά βγήκε ο Κόπιτς.
0: Μιάνο ένας, μιάνο άλλος. Διαβάζω δηλαδή.
1: Το τελευταίο που βγαίνει είναι ότι ο Γκέρετς είναι περίπτωση που είναι πιο μπροστά. Αυτή τη στιγμή. Λες, γίνεται επίσης λόγος για άλλες δύο περιπτώσεις. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν στις άλλες δύο περιπτώσεις είναι ο Κόπιτς ή είναι κάτι άλλο ως plan B. Δηλαδή αλλάζουμε κάπου εάν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στο τέλος θα πούν τον ναι. Δεν ξέρω.
0: Απλά παρατείνεται πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Θέλεις έναν προπονητή στην αόρθωση που να έρθει και με το καλημέρα να ξεκινήσει να βλέπει τι έχει μπροστά του, να καταλάβει που ήρθε, να καταλάβει γιατί φαντάζομαι είτε ο Γκέρετς, είτε ο Κόπιτς, είτε οποιοσδήποτε προπονητής να πήγε να έκλεισε συμβόλαιο πιο παγιά, λέω τώρα με βάση των νόμων των πιθανοτήτων, και να του είπαν δεν θα κάνεις καμία μεταγραφή με όσους έχουμε. Και με το όσους έχουμε.
1: Ναι, εντάξει, έγινε το πιο συνηθισμένο. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που ομάδες. Δεν μιλώ για τους συγκεκριμένους δύο προπονητές. Υπάρχουν και άλλες χώρες που βρέθηκαν ομάδες τους ή βρίσκονται ομάδες τους στην ίδια κατάσταση. Οικονομικά ακούμε πολλά τα τελευταία χρόνια. Ακούμε πολλά για ομάδες πολύ μεγαλύτερου εκτοπίσματος ακόμη που τιμωρούνται ή έχουν επιπτώσεις και γενικότερα δυσκολία. Να ακούσουμε όμως τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Λοιπόν, ναι, περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα το, το τελευταίο, το τελικό, να πει, τελική κατάληξη για την ανόρθωση, γιατί...
2: Βγήκε έχει... κάτι άλλο από τη συνέλευση χτες.
1: Όχι, μα δεν είναι περισσότερο εντυπικό το... Από την ανόρθωση θα βγει κάτι άλλον και σε άλλον επίπεδο πέραν του καθαρού αγωνιστικού όταν θα είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν, ψάχνουν για τον εκτελεστικό πρόεδρο, να, το αμέλη του συμβουλίου και όλα αυτά να κατακτηστούν. Και νομίζω ότι εντάξει, η σημαντική αλλαγή ήταν αυτή που είχε γίνει τότε με την... αποχώρηση κατά κάποιον τρόπο της διοίκησης του κυρίου Πραστίδη και την ανάληψη από τους από το διοικητικό εκείνο σχήμα που είχε παρουσιαστεί ενώπιον της προηγούμενης συνέλευσης. Δεν περιμέναμε ενώ σε αυτόν τον επίπεδο κάποια εξέλιξη από τη χθεσινή συνέλευση.
0: Μολτάβαν.
1: Τι είναι το άλλο.
0: Σταρανταρ μας ο Μολτάβαν.
1: Άγα ο τερματοφύλακας που λέγαμε.
0: Αλλά δύσκολη περίπτωση, ξεκαθαρίζουν.
1: Ναι, αλλά να λέμε ότι είναι δημοσίευματα στο εξωτερικό.
0: Απλά το βλέπει ως ενός και αγραφείται ως μια δύσκολη περίπτωση η οποία έχει τις ιδιομορφίες, τις συμβόλαιο με Ατλέτικο, πολλές προτάσεις. Απέρριψαν και μια πρόταση φυσικά, εντάξει.
1: Και αν εκτιμήσουμε ότι είναι μια καλή περίπτωση για να είναι και δύσκολη στην Ομόνοια αν έρχεται ως τι. Αν είναι σωστός αυτός που έγραψε στο εξωτερικό. Δηλαδή η αξιολόγηση στην Ομόνοια για να πας σε μια τέτοια επιλογή ποια είναι.
0: Γυρίζεις το βλέμμα σου σιγά σιγά σε πρώτο. Εγώ έτσι το
2: σε πρώτο.
0: Σιγά σιγά όμως. Δηλαδή με προσοχή.
1: Μα να του πεις έλα και σιγά σιγά θα είσαι πρώτος του συγκεκριμένου. Υπό αυτήν την έννοια το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Λογικά όχι.
0: Αν θα πας με έτσι όνομα.
2: Ναι.
0: Και με έτσι ιστορία, γραφικό.
1: Δηλαδή... Γι' αυτό λέω αν ισχύει, γιατί. Εντάξει.
0: Εντάξει είναι... όμως μπορείς να βάζεις τη Σοφαπιάνο για τη νέα χρονιά να είναι ο πρώτος, να μην έχεις μια καλή δεύτερη εναλλακτική στο κάτω-κάτω. Ενώ...
1: Ναι, το ιδανικό και συμφωνώ μαζί σου. Εγώ άλλος πώς έθεσα το ερώτημα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πείθεις κάποιον, ας πούμε, που μπορεί να βρει και άλλες προτάσεις. Όχι ψη Μολτοβάν, πώς τον είπες τώρα. Έλα, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα είσαι πρώτος.
2: Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν γίνεται τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Το παλικάρι είναι.
0: Τώρα και αν είναι στο προφίλ, ναι, αν είναι στο προφίλ εξελίξιμος, πού τον εντόπισες και
2: εντάξει.
0: Θα το φέρεις και ενώ θέλει άλλα στοιχεία βιογραφικού, ναι.
2: Δύσκολο. Έρχεται για πρώτος αν θα έρθει.
0: Πε μου.
2: Αν θα έρθει είναι πρώτος.
0: Ναι. Και μας απάντησε ούτε ο τούτος ο...
1: Κιος.
0: Γκρίνιτς. Τούτος ο Γκρίνιτς. Καρνίτσνικ. Καρνίτσνικ. Να μας πει...
1: Τσνίκ, είχε και νους τότε...
0: Τσικνίκ.
1: Καρνίτσνικ.
0: Καρνίτσνικ. Να απαντήσει ένα ο Ζαν, να τελειώνουμε.
1: Εδώ να απάντησε ο Αλφα Διουγκού.
0: Τι έκαμε?
1: Να απάντησε ο Αλφα Διουγκού.
0: Αν δεν μου κάνει ο Αλφα.
1: Καλά από ό,τι ξέρω. Τι εννοείς είναι να μου κάνει.
0: Αν κάτσα προχτές ότι κάπου ήταν να πάει, κάπου έκλεισε, είναι πήγαινε τελικά.
1: Α, δεν ξέρω, δεν έχουμε εξέλιξη που να οριστικοποιεί ότι...
0: Ύστερα, ψάχναμε τον λίγο να μας απαντήσεις, Άννα, ή μας απάντησε, ή κάτι τέτοια διαβάζα. Εντάξει, είμαι μόνο, έχει μόνο τον Τουμπάντζο ουσιαστικά. Πρέπει να δει τι θα κάνει. Εντάξει, είπαμε υπομονή, παιδιά.
1: Σκέψαμε και...
0: Τα μιλήσαμε, τα συζητήσαμε.
1: Λίον τα χρονοδιαγράμματα να τα δούμε, να τα επαναξιολογήσουμε.
0: Σας έχουμε εμπιστοσύνη, είπαμε τα.
1: Μα φεύγει, πότε φεύγει η ομονία? Νομίζω τελειώνει σήμερα το πρώτο στάδιο. Φεύγει Δευτέρα για βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Ναι.
2: Εγώ μπορώ να φύγω για το βασικό στάδιο της μέρας μου.
1: Για hydration.
2: Να μην πάω να κάνω ένα break.
1: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Καλό Σαββατοκυριακό να έχεις. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με όλα όσα μένουν και κάποια μηνύματα που έρχονται τα τελευταία λεπτά.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
10: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
11: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
15: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
16: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

0: Πάμε λοιπόν για την τελική ευθεία, για την ολοκλήρωση και της σημερινής τελευταίας πρώτης πάσας για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη και στους δρόμους, Ανδρέα.
1: Σε μεγάλο πα.
0: Μπράβο, πάμε να δούμε.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Πάφων. Οι Ακαμαντίδος και Θερμοπυλών έχουν τα θέματα τους. Βλέπω και στη Θερμοπυλών μια ένδειξη για οδικά έργα, άρα κάπου εκεί υπάρχουν θέματα. Φεύγοντας από Πάφων, πηγαίνοντας προς Λεμεσόν, στο ύψος της Επισκοπής, από ό,τι βλέπω έχει οδικά έργα και στις δύο κατευθύνσεις, άρα εκεί παρατηρείται μια συφόρηση. Όμως χτυπάτε τις καμπάνες. Μπαίνοντας στη Λεμεσόν, παιδιά, ο αυτοκινητόδρομος είναι ολοπράσινος.
0: Μπράβο.
1: Ούτε ένα σημείο που να δείχνει ότι δεν κινούνται τα πράγματα. Εντάξει, εντός της Λεμεσού, μέσα στην πόλη, υπάρχουν έτσι σημαντικές διασταυρώσεις οι οποίες παρατηρείται κίνηση, όπως η Αγία Φυλάξεως με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Έχουμε επίσης κίνηση, ένα λεπτό να δω, σε κάποια σημεία της Κολονακίου, αλλά γενικότερα φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη. Επίσης κίνηση βλέπω εδώ και μέχρι έτσι στον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φυλάξεως. Όσοι είναι εκεί και κατεβαίνουν προς Λεμεσόν θα έχουν έτσι λίγη καθυστέρηση. Η Λάρνακα, μια ματιά που την είδα, είναι μια χαρά. Η 1η Απριλίου έχει κάπου έχει κόκκινο μέχρι τη Σωτήρας, διασταύρωση με Σωτήρας. Εκεί θα βρείτε λίγη κίνηση για να μην αρχίζουν πάλι οι απειλές. Και πάμε Λευκοσία λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα η είσοδος πιο χαλαρή από άλλες φορές μέχρι τα φώτα καλησπέρα, όπως επίσης και Λεμεσού σε πιο καλή κατάσταση. Παραμένει το έντονο κόκκινο χρώμα στις Νίκης με Κυριάκου Μάτση, εκεί έχει ένα θεματάκι. Η Διγενία Κρήτα Σπύρου Κυπριανού σε κάποια τη σημεία, όπως είναι εκεί που είναι η διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά κατά τα άλλα φαίνεται ότι είναι μια καλή μέρα για τους δρόμους μας.

0: ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Τρεις χώρες φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση, άρα και τρεις διαφορετικές μασκότ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Clutch, ο Αμερικανός φαλακρός αετός, ντυμένος με μπλε στολή. Ο Maple, μια άλκη, το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας των ελαφιών, είναι η μασκότ του Καναδά, ντυμένη βέβαια στα κόκκινα. Ενώ την τριάδα των μασκότ συμπληρώνει ο Ιαγουάρος, πιο γνωστό στο ζωικό βασίλειο ως Jaguar, με πράσινη στολή, όπως και η εθνική ομάδα του Μεξικού. Η πρώτη διοργάνωση με μασκότ ήταν αυτή του 1966 στην Αγγλία με το Willy.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και μηνύματα που μπορεί να αφήσαμε τα τελευταία ή ήρθαν τα τελευταία λεπτά και δεν προλάβαμε να τα δώσουμε. Πάω λίγο πιο πίσω να δω. Α, είναι εκεί με τα... Πέτες προσκλήσεις ή τιμής μη προσκλήσεις που μου είπες εμπρόκειται να έρθει και ξέρω εγώ.
1: Μα νομίζω είχαμε ένα λεπτό. Είχαμε το φίλο που έλεγε για το έβλεπε τα...
0: Α, και αυτό ναι, δώστε να πάω.
1: Μάλιστα, επί μια δουλειά ναι.
0: Παιδιά καλημέρα λέει τραγούσα σε αυτό που πέταξε σήμερα το πρωί είναι εκεί.
1: Ναι, που ήταν τα στιγμιότυπα. Αυτό με την Ελλάδα.
0: Το 14.
1: 304 παιδιά, καλημέρα που πέταξε σήμερα πρωί την στιγμιότυπα του παιχνιδιού με την ακτίνα ελεφαντοστού το 14. Πόσο λείπει η Ελλάδα μας από μια μεγάλη διοργάνωση. Πραγματικά, τι κάναμε τόσο λάθος, ρε παιδί μου.
0: Δεν τι σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν τόσο λάθος. Ξαναείπαμε ότι η ζώνη της Ευρώπης είναι από τις πιο δύσκολες. Για... Όχι για τα μεγαθύρια εννοώ, για να εξασφαλίσεις πρόκριση στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, σε κάποια παιχνίδια όμως η Ελλάδα θα μπορούσε να πάει καλύτερα.
0: Το έχασε σε έναν καθοριστικό χρονικό σημείο εκεί.
1: Σκοτία νομίζω που ήταν. Κάπου εκεί.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάνω, για να δεις πώς είναι οι εργοδότες, κύριε Γιώργο μου, και αυτοί. Ναι, εντάξει, λέω τίποτα, διαβάζω έτσι μηνύματα. 626, ελπίζω να είναι λουλούδια που φύτεψες.
0: Δεν μου να φύτεψες. Τι
1: άλλο.
0: Λεμονόδεντρα. Παστορού, φαίνεται.
1: Όχι, έχω λεμονιά μα.
0: Στη γλάστρα.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Οκ, κάμε και λεμόνια δηλαδή. Ενώ ξανά άλλη ποικιλία. Μα γι' αυτό μου είπα.
1: Κάμνη, αλλά να αντέχω γιατί έχω πολύ να έραν και ρίφκιτ.
0: Okay.
1: Αλλά έχω και, ναι, φύτεψα και λουλουδιά και βότανα, φίλε, 626, έτσι, αρωματικά εννοώ, το δεντρολίβανο μου, το...
0: Τη ρίγανη, το διόσμι που να χρησιμοποιάσεις στο κουζίνα σου.
1: Να σκεφτώ να θα βάλω ντομαντίνια.
0: Ντομαντίνια.
1: Ναι. Για τα σημαντικά παιχνίδια που λέτε, μας λέει 7-15.
0: Ο είναι Μάριος.
1: Ο Μάριος, για σου Μαριέ. Πορτογαλία εναντίον Κολομβίας, αν νικήσει η Πορτογαλία... Top The Group Paraguay. Α, μας λέει τις διασταυρώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τα έγραψες.
0: Καναδάς ή Βέλγιο. Είναι ιστορία που πάει παρακάτω. Νομίζω και πάει και στους πιο κάτω. Γιατί οι διασταυρώσεις βρίσκεστε σε πιο μετά. Αναλόγως. Μάλιστα. Πάμε.
1: Έχει τόσο καιρό Ρουφ ενίδαμεν.
0: Δεν έστειλα εγώ έτσι μήνυμα.
1: Εσύ είδες και ο συγκεκριμένος που υποψιάζομαι ποιος είναι.
0: Ποιος είναι?
1: Είδε. Still a location, thanks. Από τον 909, μάλλον είναι εσένα. Καλημέρα σας. Βάρτους μια άδεια Δευτέρα 30, άρτη ρε Γιώργα Λάμονέσιος 649, φίλος μου.
0: Ένα βάλει για άδεια, εννιά σου και έχει την κανονισμένη με.
1: Ναι, έχω ενημερώσει προπολού. Πάμε παρακάτω γιατί να δει τα στιγμιότυπα. Κάμνει τίποτε ποδοσφαιρική εκπομπή, ποιος. Κύριε Γιώργο, ξέρουν που μένεις νομίζω.
0: Με βλέπει ο κόσμος καθημερινά που...
1: Μα είσαι προσιτός, εν και
0: είσαι... Εντάξει, εν και μιλούμε για μια περιοχή που έχει πόσες χιλιάδες κόσμος.
1: Πιο πάνω εν τα Εράσμους σου τσικαλά τα οποία δώσαμε.
0: Μας ήταν... ευχαριστεί εκ των προτέρων ο φίλος Ανδρέας 66, ναι, για το διαγωνισμό. Μπορώ... Απλά τα έκανα στήλη, στήλη είναι τέλειος.
1: Ήταν ο Χάμιλτο Χαφιές. Αλλά τσικαλά όλα τα λεφτά μου είναι στο Max την Κυριακή, λέει ο 699 και επιμένει, αλλά δεν ξέρω γιατί επιμένει με τη χρονιά που κάνει ο Max. Καλημερίζω τους κυρίους. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλα τα παιδιά με υγεία και χαρά.
0: Ανταποδίδουμε πράσινη Παναθηναϊκή ταξιγή. Μα τον αλλάζει ο καιρός πως με πονάει τον ταβαντήσιμα χεριά.
1: Λέει ο κότσος της καρδιάς μας.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωμα στο όνειρο, Σαλαμίνα Λαός Ντάπολ. Δικαιούσε φίλε να έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Με επιβεβαιώνει ο 340 για το της Γερακίνας γιος ότι έχει να κάνει με κελί. Ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου. Μάλιστα.
1: Ο Σαπίντο, λέει ο κότσος της καρδιάς μας, ήθελε τον Εδουάρδο αντί το Σεμέδο. και αυτά είναι καλά που να λέγονται, λέει.
0: Τι είναι το, ας το Αποέλ τότε.
1: Ναι, ναι, τότε.
0: Μα ποιο σε μέδω τώρα τη
1: Ομονία. Νομίζω γράφτηκε, νομίζω το είπε και ο πρόδρομος Πετρίδης τότε.
0: Μα το θυμώ.
1: Απορία για ανόρθωση από τον 412. Δανεικούς μπορεί να πάρει ή μη επαγγελματίες.
0: Ένα λεπτό. Δεν δικαιούται να εγγράψει νέους ποδοσφαιριστές στο δυναμικό της. Δανεικούς όχι. Έμπορ να πάει. Το μη επαγγελματίες δεν ξέρω αν εμπίπτει άλλη κατηγορία. Αν δεν θεωρούνται ενώ στο εμπάρκο, αλλά αν έπρεπε να απαντήσω θα πω όχι. Γιατί είναι νέα εγγραφή από τη στιγμή που δεν μπορεί να εγγράψει ποδοσφαιριστέ στο δυναμικό σου, στο ρόστερ σου. Δεν έχει να κάνει αν τον πάρει με υποσχετική, α πούμε, των δανεικών. Προφανώ δεν έχει να κάνει ούτε αν είναι το στάτου του, αν είναι επαγγελματία ή μη επαγγελματία. Αν δεν είναι ήδη στο ρόστερ σου, θεωρείται μεταγραφή, απόκτη, αφού έχει απαγορεύσει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μη επαγγελματία, ποιον είναι να με γράψει εμένα.
0: Όχι, μη επαγγελματία ήταν αυτό που ήρθε το Γενάρη και πήγαινε καλά. Δεν που τον λέγαμε Μίντερτοπ. Αλλά τότε ήταν θέμα όχι απαγόρευση μεταγραφών. Ήταν θέμα αν εδικαιούσουν, αν είχε ξεπεράσει τον αριθμό που εδικαιούσουν μεταγραφέ στη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν ήταν η ίδια κατάσταση. Άλλο ήταν το θέμα τότε.
1: Γνώμη για coach Γερμανίας έχουμε.
0: Τι είναι η γνώμη να σου πει, είναι καλό ο Νάγκελσμα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ τον καλό προπονητή.
0: Εντάξει.
1: Τώρα πού θα πάει.
0: Ο στόχο τη Γερμανία, φίλε, ξέρει ποιο είναι στο παγκόσμιο κύπελλο διαχρονικά.
1: Κατάκτης.
0: Δεν στέκω στο ψεσινόν. Άμα ξέρει ότι είσαι προκριμένο και πρώτο, ό,τι και να γίνει, είναι διαφορετικό.
1: Εντάξει, για μένα στερείται όμως ταλέντο από προηγούμενες διοργανώσεις η Γερμανία. Δηλαδή δεν το βλέπω ότι είναι το ίδιο. Αλλά εντάξει, πολλές φορές οι Γερμανοί εστιάζουν και επενδύουν στο σύνολο. Άρα θα δείξει, θα ρολάρει το πράγμα. Τώρα θα μπει σε μια διαδικασία που θα ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Η πέτρα του Ρωμιού, γνώμη για Λέλε. Καλημέρα φίλοι μου, δυστυχώς η παρουσία Θελάδες είχε μεγάλο αντίκτυπο που εγκεπήρε μαζί της και τα όποια προσόντα των νέων παιχτών της ομάδας της ΠΑΦ. Η πρόσληψη του γενικά είχε αντίκτυπο σε όλα, βαθμολογία, παίχτες, απόδοση και ούτω καθεξής. Ο Λέλε έδειξε πολλά προσόντα στον τελικό που ήταν κρυμμένα στους προηγούμενους αγώνες που έδειχνε χαμένους. Τον εμπιστεύτηκε όμως και ο Θελάδες. Τώρα, αν το σύνολο ήταν προβληματικό, ναι, το καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις, Πέτρα.
0: Περίπου κάτι ανάλογο είπαμε και εμείς πριν, ότι σε μια περίοδο που δεν πάει καλά η ομάδα, τι είχε ο Θελάδες την ευθύνη του, ναι, πιο δύσκολο και για έναν παίκτη και για έναν νεοφερμένο παίκτη να δείξει. Mm-hmm. Αν έχει κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπω.
1: Μα γι' αυτό είναι, κρατώ μια επιφύλαξη για το λόγο για τον οποίο, ας πούμε, διατηρείται στο ρόστερ της ΠΑΦου. Μα πρέπει κάποτε να γίνει το βήμα στην επόμενη μέρα όσον αφορά το Φάπι. Λατρεία ο Φάπι, αλλά όλα τα ωραία τελειώνουν. Ο Φάπι είναι ένα άνθρωπο που να κακοφανιστεί, λέει ο 960, πάνω στην πληροφορία που έπεσε από ξένα ΜΜΕ σχετικά με το ενδιαφέρον της Ομόνιας για έναν τερματοφύλακα με παραστάσεις. Εντάξει, μα δεν είπαμε ότι να κακοφανιστεί.
0: Παραπάνω με την πλευρά του τερματοφύλακα, το όνομα του οποίου γράφτηκε, που το είπαμε εμείς. Ως προς το η επόμενη μέρα του Φάβη, πολύ πιθανό να είναι να έχει συζητηθεί ήδη στο πλαίσιο της συζήτησης για την ανανέωση του συμβολέου του. Και ο ίδιος μπορεί να το αντιλαμβάνεται. Είναι θέμα κακοφανίσματος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αλλά ούτε και θέμα σίγουρο ότι όταν να ξεκινήσουν, ας πούμε, δύο τερματοφύλακες να διεκδικήσουν τη θέση του βασικού, ότι ακόμα και έναν καλό όνομα όπως ο συγκεκριμένος, ας πούμε, ο Ρουμάνος ή κάποιος άλλος, ότι δεδομένου ότι να αποδειχτεί καλύτερος του. Γι' αυτό λέω εγώ, το συζητήσαμε για την πλευρά του ονόματος του που ακούστηκε, όχι του Φαμπιάνου.
1: Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό. Γνώμη για απόφαση Κωνσταντέγια, είναι η ενότητα γνώμη από το φίλο 274.
0: Συζητήσαμε το και χθες, φίλε, προσωπικών. Εγώ διαφωνώ, ας πούμε, να με βάλω κάτω το καθαρά επαγγελματικό κριτήριο ενός παίχτη με τεράστιες δυνατότητες και στην ηλικία που είναι. Από εκεί και πέρα, προσωπικό θέμα. Γιατί δυσκολεύομαι για γνώμη να τον κρίνω διαφορετικά, γιατί έτσι μια απόφαση με ποδοσφαιρικών κριτήριων που είναι πιο εύκολο για μας να εκφράσουμε την άποψη μας. Εσύ είμαστε εμείς σωστοί. Οικογενειακή λόγη, άρα είναι κάτι άλλο. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, δεν αποφάσισε ο Κωνσταντέλια να φύγει, ας πούμε, που ο Μπάουξ να πάει σε μια ομάδα που συζητούμε να είναι το παραπάνω βήμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι κάτι άλλο. Σίγουρα. Δεν συνάδει, και επειδή δεν συνάδει, βεβαιώνει ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό το κριτήριο.
1: Mm-hmm. Εντάξει, εγώ το είπα. Είπα ότι αν θεωρεί ότι στη δεδομένη στιγμή πρέπει να επενδύσει κάποιο χρόνο περισσότερο στην οικογένεια, και θεωρεί ότι αυτόν τον χρόνο θα τον κερδίσει από την εθνική, και η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος για να πάρεις μια απόφαση. Καλημέρα. Έγινεται η μαύρη με μπλε ρίγες.
0: Έγινεται η μαύρη
1: με μπλε ρίγες να είναι η πρώτη στόλη. Γίνη μου άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Περιορέξιος.
0: Για τον Απόλλωνα μου μείνουμε τώρα.
1: Νομίζω. Οπ, 2-16. Μας επαναφέρει στα σενάρια και στις πληροφορίες. Κύριε Λογίδη, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα θα κλείσει Μπαμπίκαν και Πίτταν ο Απόλλωνας.
0: Γράψε το Λουί στο δεκτύο μου. Εσύ φάμε πληροφορίες. Φίλε, πολύ πιθανόν και όχι. Είπαμε, είμαστε με μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, κάνουμε σαν αναφορά σε δύο πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Γενικότερα. Αλλά. Ένα λεπτό, κάτι για να σα φέρει ο Λουί.
2: Ναι. Φράγκο, τι δεύτερε εξελίξει, επειδή είναι τα έθλια του αφεντιού.
0: Ναι, του είπαμε χρόνια πολλά. Πού χαμό, τι χαμό.
2: Σε όλου του ορόφου γίνεται χαμό.
0: Από τα κεραστικά γίνεται χαμό.
2: Θα σα πρότεινα να αποχαιρετήσετε τον κόσμο.
0: Θα προλάβουμε δίλημα τόσο χαμό γίνεται.
2: Είναι πολύ καλέ οι επιλογέ.
0: Πολύ καλέ οι επιλογέ.
2: Τα πάντα. Τι θέλει. Κάτι του ευκάζει να το έφερε.
1: Ναι, σιγά που να το έφερε.
2: Επέ.
1: Όχι, σιγά να μην αφήκα.
2: Α, ναι, γιατί ειδικά ο δικός σου όροφος έχει πολλούς αγκρέσιβ.
0: Ού Παναγία μου. Ακούες, η πτέρυγα του ποτζή αφού μετρούμε το πιενέλα.
1: Έχουμε άτομα τα οποία την κάτω γνάθουν. Εκάμαν έχουν μίες οι οποίοι ο κανονικός ο άνθρωπος δεν τους έχει.
2: Φροντίζει το αφεντικό να είναι accessible σε όλους τους όροφους το κεραστίο.
0: Μάλιστα.
2: Έβαλα το σε.
1: Το λοιπόν, βάζω.
0: Έβαλες το αιτίο.
1: Διαβάζω ακόμα 2-3 μηνύματα και πάμε να τσιμπήσουμε. Καλημέρα, Φανελάρε, ο Απόλλωνα, λέει 734. Έχουμε και φοδέρι, είχαμε σε προσφορά, ρε παιδιά, έμπειρο τερματοφύλακα. Πολύ καλό κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
0: Τελευταίο να κλείσει την πόρτα, φίλε του Ναρή.
1: Ναι.
0: Και φύγει τον Κόλτσον, αφήνει τον φοδέρι, είχαμε φύγει τον Τζαλί πριν.
1: Καλά, είναι και κλείσει το φοδέρι, είχαμε.
0: Όχι, δεν είπα υπό την έννοια. Είπα ότι είναι ποσοτικά που μιλώ εγώ για αποχώρηση. Δεν είπα ότι όποιο αποχώρησε σημαίνει ότι.
2: Α ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό για τον Κόλτσον και τον Κβίτα, α πούμε, που να συνεργαστούν.
0: Τον Κόλτσον και τον Κβίτα, ναι.
2: Λογικά να συνεργαστούν. Είναι δύο παρόμοιου
1: στιγμέ. Είπα το προχτέ, αλλά ένα ακούε.
2: Εντάξει, μπορεί να.
1: Ότι η μόνη μου επιφύλαξη είναι ότι βάζει εμπειρία, βάζει δύναμη, βάζει ηγετικέ μορφέ, αλλά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και τα αμυντικά μα συνήθω αλληλοσυμπληρώνονται. Εννοώ ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Με κακουλήν τι γίνεται, ρωτάει ο 663.
0: Προπονείται κανονικά. Τι είναι. Για το θέμα, το τυπικό.
2: Να λυθεί το θέμα.
0: Ναι, τυπικό είναι, παιδιά. Τυπικό
1: το λοιπόν, ρε παιδιά, καλό Σάββατο, κυρία Γογιά σα.
0: Ναι, μωρέ, Ανδρέα, δεν μου το ξαφνικό το τσακπαμ. Μα περίμενε, είναι σωστό το που κάνει.
1: Γιατί
0: εγώ πρέπει να με δαμε ώστε να παραδώσω. Και εσύ να βγει πάνω και να.
2: Μάντζερο που να βγει, ξεκινά από το πλήν, είναι αντζουβιέ.
0: Είσαι και δαμέ.
2: Είσαι
0: και δαμέ. Ού, να φορτωθούμε.
2: Αφού είπα, σε φρόντισε.
0: Ως που να πάμε πάνω να φορτωθούμε. Ρε. Μην το σκέφτες. Λοιπόν, έχουμε το αντίο του Ζωάο Μάριο στον Ολυμπιακό. Αποχωρεί. Και έχει ο ίδιος έτσι προβεί σε μια δήλωση το αντίο του ουσιαστικά, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντικό το κεφάλαιο της καριέρας του στον Ολυμπιακό, που φτάνει στο τέλος του μετά από 2 χρόνια. Φεύγει ο Ζωάο Μάριο, επιθετικός είναι,
2: ναι,
0: επιθετικός. Δύο χρόνια γεμάτα αφοσίωση, θυσίες και πολύτιμες εμπειρίες με στιγμές χαράς αλλά και δυσκολίες. Πάντα όμως προσήλωση στην επίτευξη των στόχων που είχαμε θέσει σημειώνει. Κρατάει τις εξαιρετικές αναμνήσεις. Βαθιά εγνωμοσύνη προς όλους εκφράζει, οι οποίοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής. Και εύχεται στον Ολυμπιακό και τους ανθρώπους του κάθε επιτυχία στο μέλλον. Ευχόμαστε και εμείς κάθε καλό μέσα στο Σαββατοκυριακό. Καλά να περάσετε, προσεκτικά πάνω απ' όλα, ραντεβού και πάλι με την εκπομπή το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας στις 7. Λουίς Νικολάου συνεχίζει με το αθλητικό δελτίο και ακολούθως η εκπομπή κάνει παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους με όλα τα νεότερα σε σχέση με τα ρεπορτάζ. Βλέπω εδώ και Νεκτάριος Πετεβίνος από πλευράς Αποέλ, Κώστας Παπαδόπουλος από πλευράς του Άρη, ρεπορτάζ για πολλές άλλες ομάδες. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Τελευταία ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο Άρης Λεμεσό ανακοίνωσε την κοινή συνεννόηση συνεργασίας με τον Κόνορ Κόλτσον. Ο 33χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στην ομάδα του Άρη το 24 και κατά τη παρουσία του στον Άρη κατέγραψε συνολικά 62 συμμετοχές. Αποφασισμένοι να κλείσουν τις εκκρεμότητες στο κέντρο της άμυνας πριν την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας είναι στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός Κόνορ Κόλτσον έλυσε τη συνεργασία του με τον Άρη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα μέχρι το 28, ενώ η ομάδα προγραμματισμού φαίνεται να θέλει άλλον ένα κεντρικό αμυντικό. Το όνομα του Γιάν Κάρνιτσικ παραμένει στην κορυφή της λίστας της Ομόνιας για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας, η οποία αποτελεί και προτεραιότητα για τον Χέλινγκμπεργκ. Πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία του στην Κυπερούντα, παίρνουν ρεπό το Σαββατοκύριακο και αναχωρούν για Απολωνία. Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η ΑΕΛ με τους Τσατάκοβιτς και τον Ντιόκον Γκόμες να είναι ήδη στην Κύπρο. Ανακοινώνει Μπρίτο και Μπίελ και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στις προπονήσεις της παφιακής ομάδας επίσης συμμετέχει ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το τοπίο αν θα παραμείνει ή όχι, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Μπάσιου Αμινά. Πλησιάζει στον Αποέλο ο Δημήτρης Λιμιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε καλό και προχωρημένο στάδιο, με τις ενδείξεις να είναι πολύ θετικές. Αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό την αποζημίωσή του. Την ΑΕΚ ανακοινώθηκε χθες ο Ολλανδός αμυντικός Μάικ Φάντερ Χόρν, ο οποίος πέρασε και από ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις και πλέον ο Τσάβι Ρόκα και ο Καμαρανέζη στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Δεν έβγαλε κάτι σημαντικό γενική συνέλευση της ανόρθωσης. Ο Σάβας Κουμί αναλαμβάνει χρέη επικεφαλή της εταιρείας μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στον εκτελεστικό πρόεδρο. Ο Βέλγος Κάρελ Κέρετς είναι το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αρνητική ήταν η ψήφος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνέδριου Παραλυμνίου για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική επενδυτική εταιρεία με το θέμα να παραμένει ανοιχτό. Την έναρξη συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Φακούντο Καρσία ανακοίνωσε μόλις τώρα η Ομόνια 29 Μαΐου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στο παγκόσμιο κύπελο, τα χθεσινά αποτελέσματα, η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο αχτήλευαντος του 0-2 για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3, ενώ η Παραγουάη και η Αυστραλία πήραν την ισοπαλία που ήθελαν και οι δύο, νίκη και αντίο για την Τουρκία απέναντι στη ΣΥΠΑ με 3-2. Αναλυτικά το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων στις 10 Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία, Γαλλία, στις 3 τα ξημερώματα, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία και στις 6 Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό Ραστονέρο, 24χρονος επιθετικός ήταν ο νούμερο ένα στόχος του Νίστρουπ και φαίνεται πως θα βρεθεί η χρυσή τομή με την Τουν. Γιώργος Μπαρτσόκας μέχρι το 29 στον Ολυμπιακό με τις συνολικές απαλλαγές του Ελλαδίτη coach να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηρακλής συνεχίζει να ψάχνει το μεταγραφικό Μπαμ και το όνομα του Λορέντσο Ιντσίνιε παραμένει στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Με τρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Κάνει την μπάλα, κάνει σέντρα και φάντα και το γκολ!
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
16: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
18: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Στο παγκόσμιο κύπελο για τον 5ο όμιλο, χθες βράδυ Εκουαδόρ Γερμανία 2-1 και Κουρασάου Αχτή Ελεφάντος του 0-2. Γερμανία και Αχτή Ελεφάντος του πέρασαν ως πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα. Για τον 6ο όμιλο, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3. Πέρασαν Ολλανδία και Ιαπωνία ως πρώτη και δεύτερη και τρίτη Σουηδία. Για τον 4ο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισε η Τουρκία με γκολ στο 90-8-3-2. Η Αμερική είναι πρώτη και στη δεύτερη και τρίτη θέση με 4 βαθμούς Αυστραλία και Παραγουάη. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και στο απόψινο πρόγραμμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια, όπως και για τα ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την κοινή συνενέση, λύση της συνεργασίας του με τον Κόνορ Γκόλτσον. Έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος και ο Άγγλος αμυντικός, θα ανακοινωθεί από τον Απόλλωνα, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Ο Άρης που ανακοίνωσε και πριν από μερικά λεπτά την αποχώρηση του Σεμέδο. Είχαμε και μια άλλη μεταγραφική ανακοίνωση από την Ομόνια 29 Μαΐου, πριν από μερικά λεπτά επίσης. Ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Φακούντο Γκαρσία. Θα τα πούμε στην εκπομπή και για τον Άρη, για τον Απόλλωνα, για το ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΛ και για άλλα νέα φυσικά που προκύπτουν.

Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM και η Απόστολας Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα, με συγχωρείτε, σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μια ψησταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Γεια σου, Νεκτάριε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, και εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά, είναι περίοδος προγραμματισμού τώρα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ, πώς οργανώνεστε εκεί εν ώψη της νέας σεζόν?
1: Είναι βήμα με βήμα που γίνεται ο προγραμματισμός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο βήμα ήταν να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του, που ήταν η πρόσληψη του αθλητικού διευθυντή του Ζήσου Βρίζα και η πρόσληψη του προπονητή του Νίκου του Παπαδόπουλου μαζί με το επιτελείο του, του οποίου η σύνθεση θα ανακοινωθεί όταν σύσσωμο θα έρθει στην Κύπρο. Είναι να ορίζονταν οι ημερομηνίες σε σχέση με την προετοιμασία και μπορώ να σας πω σε επικεφαλίδες ότι αναμένονται όλοι οι ποδοσφαιριστές να έρθουν στην Κύπρο μέχρι τις 3 του Ιούλη και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία των Αρχάγγελων και σε κάποια φάση έχει επίσης ανακοινωθεί τουλάχιστον εμέσως μέσα και από την ανακοίνωση που βγήκε χθες σε σχέση με το που διανεμήθηκαν τα έσοδα από τα πρώτα 2.250 διαρκείας, ότι έχει δοθεί ένα σημαντικό ποσό για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων και για την προκαταβολή σε σχέση με το προπονητικό κέντρο που θα είναι στην Ολλανδία. Mm-hmm. Είναι ένα προπονητικό κέντρο το οποίο γνωρίζει ο προπονητής αλλά και ο αθλητικός διευθυντής. Και θα γίνει και εκεί κάποιο μέρος της προετοιμασίας. Αναμένουμε να κλείσουν και όλα τα φιλικά και όταν όλων αυτών πάρει την τελική του μορφή, τότε θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες από πλευράς της, της ομάδας. Αυτά είναι τα πρώτα κομμάτια που έχουν να κάνουν με πρακτικά ζητήματα της προετοιμασίας. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνουμε ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης μέρος έχει να κάνει και με το ξεκαθάρισμα σε σχέση με το ρόστερ και κυρίως με τις νέες προσθήκες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλεύουν επίσης οι δύο κεντρικοί πυλώνες που ανέφερα, ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος, σε συνδυασμό μαζί με την διοίκηση. Τους έχει δοθεί συγκεκριμένο budget. Έχουν αξιολογήσει τις θέσεις προτεραιότητας με βάση και τις κενές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας και αναλόγως προχωρούν. Αν έπρεπε να οριοθετήσω κάπως την οποιαδήποτε πρώτη εξέλιξη θα το έβαζα μέσα στις επόμενες μέρες ότι μπορεί να προκύψει κάποιο νεότερο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον μετράμε αντίστροφα, έχουμε 26 του Ιούνιου, μένει κάτι περισσότερο από μια εβδομάδα μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας και θα ήταν ευχής έργο κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θέλει να προσθέσει ο κύριος Παπαδόπουλος να βρίσκονται στον Αρχάγγελο.
0: Μάλιστα. Επειδή την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ήταν πριν από την επίσημη ανακοίνωση σε σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, αν θέλεις να μας σχολιάσεις και το σκεπτικό της πρόσληψης του ελλαδίτη προπονητή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το συνοψίσαμε στην ανακοίνωση που εκδώσαμε, Στέλλα, και είναι κυρίως το γεγονός ότι πρόκειται για έναν προπονητή με πάρα πολύ μεθοδικό, ο οποίος έχει συγκεκριμένα χαρίσματα τα οποία έχει αποδείξει και μπορούμε να τα επικαλεστούμε μέσα από την πολυετή του καριέρα ως προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξίες και μπορεί να χαρακτηριστεί με μοντέρνες ιδέες. Νομίζω ότι η ισχυρή παρακαταθήκη του είναι και το τι παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο πρωτάθλημα της Super League. Είναι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει το μέγεθος της ομάδας, γιατί έχει υπηρετήσει στην Κύπρο σε άλλες ομάδες και ξέρει την υπόσταση του ΑΠΟΕΛ και τι είναι στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα θεωρητικά θετικά στοιχεία συν το γεγονός ότι αντιλαμβάνεσαι ότι η διοίκηση είχε προχωρήσει με συγκεκριμένους τρόπους να αξιολογήσει τις όποιες επιλογές είχε ως υποψήφιους για προπονητές με προσωπικές συνεντεύξεις. Θυμίζω ότι, ή μάλλον λέω, γιατί δεν είχαμε αναφερθεί επίσημα, ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είχε έρθει στην Κύπρο, είχε συζητήσει, είχε δει τις εγκαταστάσεις, του είχε επεξηγηθεί το πλάνο, πέρασαν κάποιες μέρες, μετά καταλήξαμε σε συμφωνία, αξιολογώντας και άλλες πληροφορίες και άλλες συζητήσεις μαζί του. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε πλέον στο πρακτικό κομμάτι. Γιατί όλο αυτό είναι το θεωρητικό κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα. Λόγω του κυρίου Βρίζα και του κυρίου Παπαδόπουλου, να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα επικεντρωθείτε κυρίως στην ελληνική αγορά, αν είτε αφορά σε Ελλαδίτες ή σε ξένους ποδοσφαιριστές που δουλεύουν ή δούλευαν εκεί.
1: Νομίζω ότι η απάντηση σαφώς και είναι ναι, ότι ένα μεγάλο μέρος του τι κοιτάζουμε είναι από την ελληνική αγορά ή από ποδοσφαιριστές που είχαν εμπειρία, κυρίως γιατί πρόκειται και για ένα πρωτάθλημα που έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία μαζί με το Κυπριακό πρωτάθλημα. Όμως την ίδια ώρα αντιλαμβάνεσαι ότι ειδικά ο Ζήσης Βρίζας είναι ένας άνθρωπος ως ποδοσφαιρικός παράγοντας που έχει παραστάσεις από πάρα πολλά πρωταθλήματα. Και ως ποδοσφαιριστής θα έλεγα, αλλά και ως παράγοντας. Άρα δεν είναι θέμα περιορισμού, είναι θέμα εξειδίκευσης, αλλά την ίδια ώρα τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποκλειστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί θα το διαπιστώσετε και από τις όποιες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν. Ότι δεν είναι απαραίτητο να περιορίζεται σε οποιονδήποτε έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε προερχόμενος από την Ελλάδα, ενώ κατάγεται από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουν γραφτεί τα ονόματα, έχουν παίξει αρκετά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ και για τον Λιμιόν και για τον Παναγίδη, να θέλετε να σχολιάσετε κάτι.
1: Μπορώ να σχολιάσω, Στέλλα, ότι οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής συνάδει μαζί με τα στοιχεία που ψάχνει ο προπονητής, τότε μας ενδιαφέρει. Αλλά οφείλω επίσης να πω κάτι το οποίο δεν είναι κλισέ. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να μιλώ εγώ για ποδοσφαιριστές, είτε που ανήκουν σε άλλες ομάδες, είτε που αυτή τη στιγμή δεν έχουν συνάψει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Θα ήταν αυτό το πράγμα εντελώς αντιδεοντολογικό.

0: μπορεί να με ρωτήσει ονομαστικά ή οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή όταν υπογράψει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα κρατάτε αυτή τη στάση, είναι τη δεδομένη στιγμή. Επίσης κρατώ αυτό που είπες νωρίτερα.
0: Στάση. Νομίζω ότι είναι θέμα ορθής προσέγγισης.
1: Ναι, αλλά σημαίνει ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία εννοείς. Υπογεγραμμένο συμβόλαιο.
0: Αναφέρθηκε σε ονόματα όπου εξ όσο γνωρίζω ανήκουν σε άλλες ομάδες.
1: Ναι. Εντάξει. Άρα το αφήνουμε εδώ αυτό το ζήτημα. Πάμε σε κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με παίχτες που ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, συνεχίζουν Μαντσίνη, Μάιερ, με αυτούς είστε σε επαφή, είπες και τις προάλλες. Έχουμε κάτι το νεότερο να μεταφέρουμε?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εξού και δεν προχαλήσαμε σε οποιαδήποτε ανακοίνωση. Έχουμε μπει και είναι επίσης εξαγγελμένη απόφαση από πλευρά τη διοίκηση Φωτιού. Το υπενθυμίζω αυτόν ότι η προτεραιότητα σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον προγραμματισμό και το έχει πει εδώ και μήνες, είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Και αν κάποιος από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του, έχει ήδη η διοίκηση ξεκινήσει να συζητά μαζί του. Από τη στιγμή που επιθυμεί ο ΑΠΟΕΛ να μείνουν οι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχουν να κάνουν και με κάποιες παραμέτρους σε σχέση με τις οικονομικές απολαύες που είχαν προηγουμένως.
1: Mm-hmm.
0: Άρα σε αυτό το κομμάτι μπορώ επίσης να το βάλω στο πλαίσιο που είπα προηγουμένως, ότι αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιες εξελίξεις.
1: Ναι. Άλλοι ποδοσφαιριστές
0: δεν μπορώ να σου πω περισσότερα γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Γιαννανού επίσης έχει γραφτεί ότι αποχωρεί, ο Ντράζιτς, ο Λαγίνκα, και τι γίνεται με τον ΠΑ και τη δύναμο τη Φλίδας?
0: Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι τρεις οι οποίοι ανέφερες, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές τους υποχρεώσεις με τον ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μπω σε θέμα συζήτησης για το ποιοι έχουν καταλήξει και ποιοι όχι σε οποιαδήποτε προσέγγιση υπήρξε από πλευρά τη διοίκηση. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα επαναλάβω ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα λίγες μέρες υπομονή.
1: Mm.
0: Από πλευράς του τελευταίου ονόματος που ανέφερες, όντως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αλκασίμ Μπα. Υπενθυμίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕ. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είναι μια αφορμή, αν μου επιτρέπεις,
1: ναι,
0: να πω ότι γενικότερα ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να δει πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ μέσα στον επόμενο μήνα, γιατί μέχρι και τις 26 του Ιούλη, όπου εκεί προσδιορίζεται γενικότερα και το χρονικό πλαίσιο μέχρι να φύγει η ομάδα για να πάει και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο εξωτερικό. Άρα από όλες τις παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα ρόστερ, είτε αφορά σε αποχωρήσεις, είτε σε μη ανανεώσεις συμβολέων, είτε ακόμα και σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών, θεωρώ ότι αν βάλω αυτόν τον χρονικό πλαίσιο θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα εντός του.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει, εφόσον έκανε προφανώς μια πρώτη αξιολόγηση ο προπονητής, ναι, για το ρόστερ, αν έχει αποφασιστεί πόσους παίχτες θα πάρει τώρα το ΑΠΟΕΛ, αν μπορείς να μας πεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες και για τις θέσεις ίσως.
0: Κοίτα, συνοψίζοντας επίσης όλα όσα είπα προηγουμένως, αντιλαμβάνεσαι ότι οποιοδήποτε αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών δεν έχει να κάνει με το ότι αυτό θα γίνει και δεν θα γίνει κάτι άλλο. Το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Άρα πάμε στο πρώτο μέρος του σχεδιασμού που έχει να κάνει με την κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν στο ρόστερ. Και εκεί νομίζω ότι έχω αναφέρει κοντά σου και την προηγούμενη εβδομάδα ότι από πλευράς προτεραιότητας, αυτό που κοιτάζουν ο προπονητής με τον αθλητικό διευθυντή είναι να βρουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα πλάγια της επίθεσης, στο κέντρο της επίθεσης και στη θέση του αναστακτικού μέσου και στη θέση του δεξιού ακραίου αμυντικού. Αυτές είναι οι θέσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν ως προτεραιότητες σε σχέση με το κενό που υπάρχει στο ρόστερ.
1: Ναι. Μάλιστα. Επίσης, είχαμε διαβάσει για τον Κουτσακόν, πέραν από το ότι έχει ανανεώσει, έχει κάνει επέκταση για την ακρίβεια του συμβολέου του, ότι έγινε εγκρούση από ομάδα του Ισραήλ, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Κρούση δεν υπάρχει από ομάδα του Ισραήλ. Αυτό το οποίο σαφώς έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώσει είναι ότι είτε για τον Νικόλα τον Κούτσακον είτε για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ υπάρχει το θεωρητικό ενδιαφέρον, το οποίο μας μεταφέρεται πολλές φορές είτε μέσω των εκπροσώπων τους, είτε μέσω άλλων που προσεγγίζουν την ομάδα για να εξετάσουν το ενδεχόμενο του αν ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής είναι σε καθεστώς που να ενδιαφέρει την ομάδα η πώληση του. Αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται από πλευράς διοίκησης και είναι μια επίσημη θέση την οποία μπορώ να μεταφέρω είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σε κατάσταση τέτοια που αν υπάρξει ενδιαφέρον και υπάρχει οικονομική πρόταση συμφέρουσα για την ομάδα τότε μπορεί να συζητηθεί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο πώλησης τους.
1: Ναι.
0: Το πιο σημαντικό είναι να έχεις ποδοσφαιριστές που να προκαλούν αυτό το ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
0: Και στον ΑΠΟΕΛ θεωρούμε ότι υπάρχει ένα ρόστερ που έχει διάφορα στοιχεία από το σφαιριστό που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιο ενδιαφέρον. Όμως επίσημη πρόταση για τον Νικόλα δεν έχουμε. Είχαμε πολλές φορές εξέφραση θεωρητικού ενδιαφέροντος από διάφορες ομάδες για διάφορους ποδοσφαιριστές μας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως και πρέπει να το επαναλάβω Στέλλα πως οι παράμετροι που διέπουν των μεταγραφικών προγραμματισμών είναι πολλές φορές και παράμετροι που δεν μπορείς να προβλέψεις. Άρα πάμε βήμα με βήμα. Κοιτάζουμε καταρχήν ποιες είναι οι προτεραιότητες της ομάδας. Υπάρχει ευτυχώς ο χρόνος σε σχέση με τη διαμόρφωση του ρόστερ. Δεν πρέπει δηλαδή να πάρθουν βεβαιασμένες αποφάσεις για το οτιδήποτε. Και με αυτήν την λογική προχωρά και ο προγραμματισμός.
1: Μάλιστα. Αν είστε ικανοποιημένοι από τη ροή των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι στιγμής. Και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και αρχές του επόμενου μήνα, που έχει σημασία να αυτό που λέω, θα πληρωθεί και ο κόσμος, αν μπορεί να ανταποκριθεί αλλά καλύτερα. Ναι.
0: Ναι, πολύ σημασία, αλλά όχι ευχαριστημένη, υπερευχαριστημένη.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί μιλάμε ότι οι αριθμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν τους συγκρίνεις με την προϊστορία που υπάρχει, τότε αποτελούν επίδοση. Το ζητούμενο βέβαιος είναι να συνεχιστεί αυτή η δυναμική. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει την σημαντικότητα της συμμετοχής σε αυτήν την ενέργεια που είναι η απόκτηση ενός εισιτηρίου διαρκείας. Επιχειρήσαμε και χθες να πιστοποιήσουμε αυτήν την σημαντικότητα μέσα και από την ανάλυση των λεφτών που έδωσε ο ίδιος ο κόσμος μέσα από τα εισιτήρια διαρκείας, για να γνωρίζει ακριβώς τι έχει πληρωθεί από τα λεφτά των διαρκείας και το ίδιο θα συνεχίσει η διοίκηση Χαριφωτίου να πράττει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της. Θα επαναλάβω ότι όχι μόνο είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά έχουμε εκφράσει αυτές τις ευχαριστίες και δημόσια. Και αντιλαμβάνεσαι ότι λόγω και της ιστοσελίδας που έχει γίνει και ο κόσμος επί καθημερινής βάσης αλλά ακόμα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπορούν να διαπιστώνουν με λεπτομέρεια τις τάσεις, τις δυναμικές, ακόμα και τις πωλήσεις που υπάρχουν επί καθημερινής βάσης. Είναι ακόμα ένα εργαλείο διαφάνειας αλλά και ενημέρωσης προς τον κόσμο. Ότι αυτό αποκτά ακόμα περισσότερη δυναμική και ευελπιστούμε ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη.
1: Μάλιστα. Από τις πληρωμές που έχουν γίνει, είναι και κάποιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το εμπάρκο και είναι θέμα χρόνου να φύγει αυτό για το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ισχύει αυτό. Κοίταξε, γενικότερα για το θέμα των διακανονισμών έχει εκπονηθεί ένα προγραμματισμένο πλάνο κάλυψης οφειλών και διακανονισμών και αυτό να ακολουθείται κατά γράμμα. Υπάρχουν τα δύο ενεργά απαγορευτικά μεταγραφών αυτή τη στιγμή στην FIFA, τα οποία αντιμετωπίζει η διοίκηση στοχευμένα και νομίζω ότι και σε αυτόν τον τομέα θα έχουμε σύντομα καλά νέα.
1: Μάλιστα. Πάμε και στις επαφές με το επενδυτικό.
0: Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει ένας όγκος οφειλών, χωρίς όμως να είμαστε 100% βέβαιοι για να πούμε ότι δεν μπορεί να προκύψει οτιδήποτε νεότερο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ακόμα δεν έχουν την επικοινωνία που χρειάζεται για να μην προκύψει οτιδήποτε. Αλλά ακόμα και αν προκύψει, θα ακολουθήσει ακριβώς η ίδια στρατηγική αντιμετώπισης.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τις επαφές με το επενδυτικό φαν, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και επίσης με την UEFA μέσω της COP, αυτό που συζητήσαμε και τις προάλλες, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στις επαφές.
0: Αυτό που συζητάμε τις προάλλες και που πιστοποιείται μια εβδομάδα μετά στέλντα είναι ακριβώς το τι υπόθηκε τις προάλλες, ότι είμαστε μέσω μιας διαδικασίας. Το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι από πλευράς του ΑΠΟΕΛ και από πλευράς του επενδυτή υπάρχει συνεχόμενη δουλειά, υπάρχει συνεχόμενη πρόθεση για να καταλήξει θετικά αυτή η διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει και που οποιοδήποτε είτε εμπόδιο είτε χρονοβόρο στοιχείων πρέπει να αντιμετωπιστεί, αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε οποιασδήποτε λεπτομέρειες. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και ότι η πρόθεση είναι μόνο μία. Να επιτευχθεί θετικά μια συμφωνία. Αυτή είναι η πρόθεση τόσο του επενδυτή όσο και του ΑΠΟΕΛ, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον επενδυτή.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς αυτόν το όσο πιο σύντομα γίνεται, πώς μεταφράζεται, εάν εννοώ υπάρχει χρονικό πλαίσιο, αν έχει τεθεί κάποιο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο.
0: Αυτό το οποίο έχω πει, Στέλλα, και το έχω πει δεν ξέρω πόσες φορές, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει μια συμφωνία η οποία σε κανονικό χρόνο. Και κοιτάξτε το από τις άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει από 6 έως 8 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τέταρτο και ρωτούμε συνέχεια τι συμβαίνει. Και τι 4 μήνες έχει που ξεκίνησε αυτή, όχι η συζήτηση, γιατί το θέμα της συζήτησης και το θέμα της κατάληξης σε πλαίσιο αυτής της επενδυτικής πρότασης, υπενθυμίζω ότι έχει συμβεί στους 3 μήνες. Στους 3 μήνες έχει εξαγγελθεί από την Γενική Συνέλευση στην υπογραφή πλαισίου.
1: Ναι, που ήταν πιο νωρίς και από ό,τι θα ανέμενε κάποιος. Ναι, δεν ξέρω, το καταλαβαίνω. Απλώς ρωτώ κάποια πράγματα γιατί μου στέλνουν και μηνύματα εδώ σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο.
0: Πρέπει να επαναλαμβάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία τρέχει με ρυθμούς που δεν έτρεξε καμία άλλη τέτοια μορφή συζήτηση, πρόταση και κατάληξη στην Κύπρο.
1: Ναι. Μάλιστα. Δύο μηνύματα. Το ένα ρωτάει ένας φίλος γιατί δεν παρουσιαστήκε ο coach και ο Ζήσης και αν θα γίνει κάποια δημοσιογραφική μέσω βίντεο κτλ.
0: Ο coach δεν παρουσιάστηκε γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις σε όσους διατηρούν συμβόλαια στη Super League που τελειώνουν στις 36.
1: Mm-hmm.
0: Άρα από αυτήν την άποψη δεν θα ήταν δεοντολογικό ή συμβατικά σωστό να υπάρξει οποιαδήποτε παρουσίαση. Άρα όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η τυπική, όπως αντιλαμβάνεστε, συμβατική υποχρέωση, η οποία όμως κάθε σύλλογος πρέπει να σέβεται, τότε θα ανακοινώσουμε το τι θα πράξουμε.
1: Ναι. Μάλιστα, επίσης για τον κύριο Φερνάντο Αλμέιδα, αν παραμένει στην Κύπρο, έχει κάποιο ρόλο.
0: Φερνάντο έχει αναχωρήσει από την Κύπρο εδώ και ένα μήνα περίπου. Έχει συνεχή επικοινωνία μαζί με τον Ζήση Ντοπρίζα και μαζί με τον πρόεδρο σε σχέση με τη δουλειά που του έχει ανατεθεί, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και είναι βοηθητική προς τον κύριο Πρίζα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα άλλη ερώτηση: γιατί δεν έχει παραιτηθεί ο ΔΣ σωματείο, όπως δήλωσε ο κύριος Ζιβανάρη στη δημοσιογραφική. Εντάξει, Δεν το ξέρω αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν είσαι και ενήμερος για να απαντήσεις κάτι τέτοιο.
0: Δεν
1: έχει οριστεί πάντως.

0: Εθνική Συνέλευση, όπου μάλιστα εγγράφηκαν πάρα πολλά μέλη. Πριν από περίπου 3 μήνες υπήρξε εκτακτική Εθνική Συνέλευση.
1: Ναι, ναι,
0: επίσης
1: ναι.
0: όλα τα μέλη του Σωματείου, σε το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Και τώρα γίνεται νέα, γίνεται η καθιερωμένη ετήσια Γενική Συνέλευση. Άρα οποιοδήποτε έχει οποιοδήποτε ερώτημα μπορεί να το απευθύνει στους ανθρώπους που μπορούν να το απαντήσουν.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νεκτάρια. Καλή
0: καλά,
1: συνέχεια. Αν καλών υπόλοιπων, πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλείνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances.

0: Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 26 Ιουνίου 1992 η Εθνική Δανίας νικά 2-0 τη Γερμανία και κατακτά το Euro. Για να πάρουν μέρος στην τελική φάση οι Δανείοι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν από τις διακοπές τους καταλαμβάνοντας την θέση της Ιουγκοσλαβίας στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε επάρκο λόγω του εμφυλίου. Κατά τα άλλα το ποδόσφαιρο μένει μακριά από την πολιτική.
7: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Στέλλα, σένα και τους ακροατές.
7: Δύο ανακοινώσεις με αποχωρήσεις προέκυψαν σήμερα το πρωί. Ο Γκόλτσον και ο Σεμέδο. Διαφορετικές περιπτώσεις, αν θέλεις να μας εξηγήσεις το σκεπτικό.
8: Εντάξει. Διαφορετικές περιπτώσεις. Ήταν δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν και οι δύο συμβόλαιο με την ομάδα μας για ακόμη ένα χρόνο. Δεν ήταν στο πλάνο του προπονητή και μετά από επαφές μαζί τους βρέθηκε η χρυσή τομή και λύσαμε τη συνεργασία μας κοινή συνενέση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά τους στην ομάδα μας. Ειδικά ο Κόνορ είχε παίξει σε πολλά παιχνίδια και είχε διατελέσει και αρχηγός του Άρη. Τους ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους και τον Αντισεμέδο για τον επαγγελματισμό του. Να είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού και δεν μπορούσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε. Mm-hmm.
7: Μια περίοδο είχε δοθεί και δανεικός, θυμίζω.
8: Ναι, είχε δοθεί δανεικός για ένα εξάμηνο στην Πολωνία. Εντάξει, και τους ευχόμαστε τα καλύτερα, Στέλλα, καλή συνέχεια.
7: Ναι, εντάξει. Είπα διαφορετικές περιπτώσεις γιατί ο Γκόλτσον, όπως λένε όλα τα ρεπορτάζ, συνεχίζει στον Απόλλωνα. Απλώς περίμενε. Να τακτοποιηθεί το οικονομικό κομμάτι με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ήταν.
8: Ναι, αλλά είτε συνεχίζει στον Απόλλωνα, είτε δεν συνεχίζει στον Απόλλωνα, είπα κάπου αλλού, δεν έχει σχέση καμία ο Άρης. Εμείς λύσαμε τη συνεργασία μας με τον ποδοσφαιριστή από εκεί και πέρα.
7: Το μέρος που αφορά στον Άρη έχει να κάνει με την αποζημίωση του ποδοσφαιριστή, ναι.
8: Βρέθηκε η κοινή συνισταμένη και λύσαμε τη συνεργασία μας. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
7: Ναι. Μάλιστα. Το γεγονός όμως ότι θα πάει στον Απόλλωνα, θέλετε να πείτε κάτι εσείς ή δεν σας αφορά καθόλου, δεν θέλετε να σχολιάσετε?
8: Δεν μας αφορά, Στέλλα. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι δεν είναι στο πλάνο, μπορεί ο ποδοσφαιριστής να πάει σε όποια ομάδα επιθυμεί. Και επαναλαμβάνω, ένας επαγγελματίας, το ευχόμαστε τα καλύτερα.
7: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, αν τα μέτρησα σωστά, 10 οι αποχωρήσεις από το ρόστερ. Έτσι είναι. Πάρα πολλές αλλαγές.
8: Νομίζω είναι 9 Στέλλα, δεν ξέρω γιατί μου είπες 10.
7: Εντάξει, να το βρω κι εγώ. Αλλά όπως και να έχει, 9-10 είναι πάρα πολύ.
8: Να μην αρχίσω τώρα να προσπαθώ στον αέρα να τους μετρήσουμε όλους. Νομίζω δεν είναι 9 οι αποχωρήσεις.
7: Ναι. Με τους δύο σήμερα.
8: Ναι.
7: Ναι. Λοιπόν.
8: Αν θες μπορώ να τους αναφέρω.
7: Ναι.
8: Είναι ο Σεμέδρον, ο Γκόρτσον, ο Μοντονόρ, ο Έργας, ο Μπαλόκουν, ο Κάστανος, ο Μακκόσλαντ και η πρώτη ο Καγόριν και ο Λένος Σοφρόνι.
7: Ναι. 9. Α, και ο Κακουλής έβαλα εγώ.
8: Ο Κακουλής είναι ποδοσφαιριστής του Άρη ακόμη. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι που γράφετε και ακούγεται στέλνω. Εάν δεν ολοκληρωθεί κάποια μετακίνηση, δεν μπορώ να πω για κάποιον ποδοσφαιριστή ότι έχει φύγει.
7: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, πώς έχει αυτό το θέμα?
8: Δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση. Έχει μετατεθεί η ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Ούτε ενώ δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Απλά έχει μετατεθεί η ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Άρη.
7: Ναι. Να τελειώσει αυτός ο μήνας και μετά ή δεν πάει έτσι ή κάτι άλλο είναι το ζήτημα?
8: Όχι, όχι, είναι αρχές του επόμενου μήνα. Ναι. Αλλά αρχές του επόμενου μήνα είναι την ερχόμενη εβδομάδα.
7: Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Για τον Κομής που έχει γραφτεί επανειλημμένα ότι πάει στην ΑΕΛ, αλλά έχει συμβόλαιο μαζί σας.
8: Είπα και πριν, ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο μαζί μας, εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ανακοίνωση εκ μέρους του Άρη, παραμένουν ποδοσφαιριστές του Άρη στέλνω.
7: Ναι. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε στους φίλους του Άρη που εκφράζουν μια ανησυχία? Εντάξει, μπορεί να είναι και ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει, εννοώ και δεν είχαν προσφέρει και το έναν και το άλλον. Αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλές αποχωρήσεις. Έχετε να πείτε κάτι ως διοίκηση, εννοώ έχεις να μας μεταφέρεις κάτι σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν φέτος?
8: Εντάξει, αυτό που θέλω να πω στους φίλους του Άρη είναι να μην ανησυχούν. Όπως αντιλαμβάνονται αυτοί ότι έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν θα αφήσουμε την ομάδα γυμνή να έχουν φύγει τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές και να έχουμε μείνει με τρεις κινήσεις. Θα υπάρξει και συνέχεια. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά αυτό που θέλω να τους πω είναι να κάνουν λίγη υπομονή, γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε παίκτες για να πούμε, να ικανοποιήσουμε το λαϊκό αίσθημα ότι πήραμε ποδοσφαιριστές, έφυγαν και αμέσως και τον άλλους. Είναι περιπτώσεις που αξιολογούνται, που δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Για παράδειγμα, η τελευταία μεταγραφή που ανακοινώσαμε, ο Ελαλάτσι, ήταν μια δύσκολη περίπτωση ασχέτως του νεαρού της ηλικίας του, γιατί είναι ένας υποσχόμενος ποδοσφαιριστής, τον οποίο διεκδικούσαν και άλλες ομάδες.
7: Ναι.
8: Οπότε να κάνουν λίγη υπομονή, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος ακόμη. Καλός ή κακός για μας, δεν έχουμε την πίεση της Ευρώπης, γιατί ασφαλώς και θα θέλαμε να παίξουμε στην Ευρώπη, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι πλέον στον σχεδιασμό του προγραμματισμού, έχουμε τον χρόνο για να μπορέσουμε να φέρουμε στην ομάδα ποδοσφαιριστές που θα θεωρήσει η ομάδα προγραμματισμού ότι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στον Άρη.
7: Μάλιστα. Κώστα, ρωτάει ένας φίλος εδώ αν θα αποχωρήσει και ο Φοδέριχα.
8: Εντάξει, δεν θα μπω στη διαδικασία. Θέλω να λέω για κάθε παίκτη τώρα που θέλει ο κάθε φίλος.
7: Πάνω είναι ανοιχτό, όπως είπες, γενικότερα στο πιάσουμε έτσι το θέμα, το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν κι άλλοι από το ρόστερ.
8: Ναι, αυτό ναι, μπορώ να το πω, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν κι άλλοι από το ρόστερ.
7: Ναι. Μάλιστα. Με τους δανεικούς μου είχες πει για την προηγούμενη φορά, γιατί ρωτούν και για τον Μουσούντα και τα λοιπά, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, έρχονται πίσω, ήρθαν?
8: Ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει πίσω και θα αποφασίσει ο προπονητής σε συνεργασία με τους συνεργάτες του ποιοι θα μείνουν τελικά στην ομάδα ή όχι.
7: Ναι, έχει ληφθεί κάποια απόφαση μέχρι στιγμής ή δεν έχουμε κάτι δεδομένο?
8: Όχι, δεν έχει ληφθεί απόφαση, Στέλλα. Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως για κάποιους να υπάρξουν κάποιες προτάσεις, αλλά ο προπονητής θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τουλάχιστον, για να εξάγει κάποια συμπεράσματα για να κάνει τις συζητήσεις του.
7: Να. Μάλιστα. Και είπες και εσύ προηγουμένως, γιατί καταλαβαίνω εδώ ότι έχουμε να διάσει από επικίνδυνα, λέει ένας φίλος, και δεν βγάζουμε ούτε και προετοιμασία. Προφανώς εργάζονται κάποιοι άνθρωποι για να έρθουν ποδοσφαιριστές, άρα να περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες κάτι.
8: Εντάξει, δεν θέλω να πω σε επόμενες μέρες, σε επόμενες εβδομάδες. Το δεδομένο είναι ότι θα ενισχυθούμε. Και το άδειασμα που είπε ο φίλος είναι βάση σχεδιασμού. Δεν πήγαμε ή ανοίξαμε τις πόρτες και λέμε ποιος θέλει να βγει. Είναι, το έχω πει και άλλες φορές, ότι ο Άρης θα κρατήσει τους ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει και θα παραχωρήσει αυτούς που θέλει να παραχωρήσει. Ταυτόχρονα, από τη στιγμή που το αντιλαμβάνεται και ο κάθε απλός φιλάθλος ότι έχουν αποχωρήσει πολλοί ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι αξίζει η διοίκηση και οι άνθρωποι που τρέχουν τον προγραμματισμό να έχουν την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι το αντιλαμβάνονται για αυτοί και θα ενισχύσουν την ομάδα αυτή.
7: Μάλιστα. Η αποστολή, αν θα ανακοινωθεί εννοώ και πότε είναι αναχώρηση για το εξωτερικό κτλ.
8: Εντάξει, να πω ότι σήμερα έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί οι ποδοσφαιριστές έχουν χωριστεί σε τρία γκρουπ για όλες τις απαραίτητες, για να κάνουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές και εργοδοτικές εξετάσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και τη Δευτέρα θα αναχωρήσει η αποστολή για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στη Λετωνία. Να πω ότι στην αποστολή μετέχουν και αρκετοί νεαροί, που επίσης θα δράσουν από το μικροσκόπιο του προπονητή για να δει κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει και πότε, ενώ αν μπορεί να υπολογίζει άμεσα ή μακροπρόθεσμα σε αυτούς. Οπότε, εντάξει, να μην ανησυχεί ο φίλος και θα έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό αποστολή, στην αποστολή των ποδοσφαιριστών, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο στάδιο, και θα ακολουθήσουν ασφαλώς προσθήκες, όπως είπα.
7: Ναι. Εντάξει, για τον Χάμπο υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση? Κάτι είχα δει το τελευταίο διάστημα, είναι στο στόχαστρο ενώ κάποιων ομάδων, έχετε εσείς κάποια ενημέρωση?
8: Δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση για τον Χάμπο. Εντάξει, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε να κρατήσουμε. Βεβαίως δεν μπορεί να είσαι ποτέ απόλυτος για κάποιον ποδοσφαιριστή, αλλά διευκρινίζω ότι επίσημη πρόταση δεν έχουμε από καμία ομάδα στα χέρια μας.
7: Ναι. Μάλιστα. Ο Άρης ενδιαφέρεται και για Κύπριους, φαντάζομαι, Κώστα. Θέλετε να ενισχύσετε το κυπριακό στοιχείο, αν έχει γίνει κάποια πρόταση?
8: Εντάξει, το κυπριακό στοιχείο προσπαθούμε να το ενισχύσουμε και εκ των έσω. Όπως είπα και πριν, ναι, αν θυμάστε, Στέλλα, και στις πρώτες κουβέντες που κάναμε όταν ανέλαβε αυτή η διοίκηση, είχαμε τονίσει ότι θέλουμε να δώσουμε έμφαση στις ακαδημίες για να βγάλουμε δικά μας παιδιά. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια που τόσο μεγάλος αριθμός νεαρών ποδοσφαιριστών θα ταξιδέψει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έχουμε και εμείς Κύπριους ποδοσφαιριστές και η προτεραιότητα είναι να δούμε κατά πόσο οι υφιστάμενοι ποδοσφαιριστές αυτοί των ακαδημιών μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα. Οπότε όχι, δεν κοιτάζουμε κάποιον παίκτη. Εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι καλοί μας ενδιαφέρουν, αλλά δεν υπάρχει πλάνο, δηλαδή να πάμε να πάρουμε και άλλους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Όμως, εάν βρεθεί κάποια περίπτωση που θα αξιολογηθεί ότι είναι καλή για την ομάδα μας, τότε γιατί όχι. Ναι.
7: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
8: Καλό
7: υπόλοιπο. Αυτά για τον Άρη. Πάμε, μένουμε Λεμεσό. Θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Μαζί μας είναι ο Χαραλάμπος Τσαλούμπης. Γεια σου, Χαραλάμπε, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
7: Μας έλεγε τις προάλλες ο Νικόλας Λεβέντης ότι πρέπει να περιμένουμε ίσως και μαζεμένες μεταγραφικές ανακοινώσεις από πλευράς ΑΕΛ. Άρα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα?
9: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, Στέλλα, για τον Ντιόγο Γκόμεστο, για τον οποίο προαναφέραμε ότι εδώ και μέρες υπάρχει συμφωνία, και για τον επιθετικό, τον Χάμζα Τσαντάκοβιτς, ο οποίος και αυτός τα βρήκε με την ομάδα της ΑΕΛ. Και ουσιαστικά οι δύο προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται, όπως όλα δείχνουν, στην προετοιμασία της ΑΕΛ σε περίπου 15 ημέρες, όπου θα ξεκινήσει και η προετοιμασία. Πάντοτε παραμένουν ανοιχτά τα θέματα τον Ανδρέα Καρό και Γιάννικ Γκομής, και εφόσον ολοκληρωθεί και το θέμα του επιθετικού με τον Άρη, στην ΑΕΛ κλείνουν όσον αφορά τους επιθετικούς, καθώς και ο Γκομής αλλά και ο Τσαντάκοβιτς είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στην επίθεση.
7: Μάλιστα, υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες εκκρεμότητες με το ρόστερ που είχε από πέρσι, τέλος πάντων, η ΑΕΛ?
9: Εντάξει, για τον Μασέκο τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν νομίζω να βρίσκεται στην ΑΕΛ την νέα χρονιά. Με τους Παπαφώτη και Μακρύ δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για να αποχωρήσουν Από το ρόστερ, ο Σινκ και ο Κωσέισαο δεν έχουν φέρει καμία πρόταση, οπότε είναι κανονικά ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Βέβαια και για τους δύο υπάρχει πλάνο σε περίπτωση που αποχωρήσουν, έχουν εντοπιστεί οι στόχοι και θα έρθουν άμεσα οι αντικαταστάτες τους. Κάπως πιο εύκολα είναι τα πράγματα για τον Κωσέισαο, καθώς έχει ρήτρα στο συμβόλαιο του Στέρλα, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει μία πρόταση και να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Λεμεσού.
7: Ναι. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνω, στη θέση του θερματοφύλακα και του επιθετικού
9: έχει κλείσει η ΑΕΛ.
7: Έχει κλείσει η ΑΕΛ, μάλιστα.
9: Ναι, είναι ο Καπίνο και ο Κυριάκου, ο Γκομής και ο Τσατάκοβιτς στον χώρο της επίθεσης. Ψάχνει τουλάχιστον ακόμη δύο με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η ΑΕΛ, καθώς ο Γκόμες σίγουρα θα είναι ο ένας. Στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Κύπρος ο Νεοφύτου μαζί με τον Μιλοσάβλεβιτς. Δεξιά, όπως είπαμε, είναι ο Κωσέισαο την δεδομένη στιγμή μαζί με τον Παπαγεωργίου. Οπότε στην άμυνα κάπως έτσι είναι τα δεδομένα όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας της ΑΕΛ.
7: Ναι. Μάλιστα. Οπότε έχουμε ακόμη αρκετές κινήσεις, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει και χρόνος άλλωστε.
9: Ναι, 13 Ιούλη ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΛ, δεν υπάρχει Ευρώπη. Ψάχνει ακόμη τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δύο ποδοσφαιριστές στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ακόμη ένα εξτρέμ. Θα κάνει ακόμη μεταγραφές η ΑΕΛ. Είναι και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που προαναφέραμε με τους οποίους υπάρχει συμφωνία και δεν έχουν ανακοινωθεί. Σιγά σιγά θεωρώ στέλνω ότι θα αρχίσει να διαμορφώνεται το ρόστερ της ομάδας της ΑΕΛ.
7: Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που ενδιαφέρει, εννοώ, για να μας το μεταφέρεις.
9: Αυτά είναι τα νέα μέχρι στιγμής για την ομάδα της ΑΕΛ Στέλλα.
7: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή για τον Μεδέιρος και την ΑΕΛ μου γράφει κάποιος, αν σε
9: παραδείγμα. Είναι ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία, μια πληροφόρηση που έχω εγώ. Για την ώρα δεν υπάρχει έτσι κάτι το ιδιαίτερο για το συγκεκριμένο.
7: Ο οποίος αγωνίζεται σε ποια θέση?
9: Είναι εξτρέμ και δεκάρι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος Στέλλα τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι γράφεται το όνομά του για κυπριακές ομάδες.
7: Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Συνέχεια. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
10: Τελευταία ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Από όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ολοκλήρωση του ρόστερ, 26 Ιουλίου είναι η μέρα μέχρι την οποία θα ξεκαθαρίσουν τα περισσότερα πράγματα. Επίσης, στις 3 Ιουλίου αναμένονται και οι ποδοσφαιριστές μας στην Κύπρο. Ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Νεκτάριος Πετεβίνος, και συμπλήρωσε. Ένα μεγάλο μέρος του τι κοιτάζουμε είναι από την ελληνική αγορά, καθώς είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει αρκετά κοινά με το δικό μας. Εξέλιξε το θέμα ΜΠΑ που θα αποχωρήσει για δυναμό Τυφλίδας, ενώ σημείωσε με αφορμή του ενδιαφέρον για Κούτσακο από Ισραήλ ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, αν έρθει η επίσημη πρόταση, θα γίνει. Γίνουν συζητήσεις, δεν έχει έρθει για τον Κούτσακο. Μεγάλη ικανοποίηση για την διάθεση των ενδιαρκείας με αριθμό να πλησιάζει τις 3.000. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την κινήση ενέση λύση συνεργασίας με τον Κόνορ Κόλτσον και τον αίτησε με εδώ. Όπως έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές, θα έρθουν και πολλοί. Θέλουμε να κάνει υπομονή ο κόσμος, υπάρχει ακόμη χρόνος για να φέρουμε κόσμο που θα προσφέρει στην ομάδα. Σημείωσε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος. Αποφασισμένοι να κρίσουν τις εκκρεμότητες στο κέντρο της άμυνας είναι στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός Κόνορ Κόλτσον έλυσε τη συνεργασία του με τον Άρη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 28, ενώ η ομάδα προγραμματισμού φαίνεται να θέλει άλλο έναν κεντρικό αμυντικό. Το όνομα του Γιάνν Κάρνιτσικ παραμένει στην κορυφή της λίστας για την Ομονία. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους στην Κυπερούντα, παίρνουν ρεπό Σαββατοκύριακο και αναχωρούν για την Πολωνία την Δευτέρα. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα, ετοιμάζει η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού συμφώνησε σε όλα με τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες και αναμένονται υπογραφές για ανακοινώσεις. Ανακοινώνει Μπρίτο και Μπιέλι Πάφος και δύο βρίσκονται στην Κύπρο και είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωσή τους. Πλησιάζει στον Αποέλο Δημήτρης Λιμνιός. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε χθες ο Ολλανδός αμυντικός Μάικ Φάντερ Χόρν, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και πλέον ο Τσάβι Ρόκα και ο Καμορανέζη στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Δεν έβγαλε κάτι σημαντικό η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης. Ο Σαβασκουμή αναλαμβάνει χρέη επικεφαλή της εταιρείας μέχρι να βρεθεί οριστική λύση. Αρνητική ψήφος του ΔΣ της Ένωσης για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική επενδυτική εταιρεία με το θέμα να παραμένει ανοίχτο. Το επόμενο 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Φακούντον Γκαρσία. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής είναι 27 ετών και αγωνίζεται στο κέντρο. Επίσης αποτέλεσε μέλος της ομάδας στην πρώτη παρουσία της στην Α κατηγορία.
11: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Το πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ για απόψε αλλά και τα ξημερώματα Σαββάτου είναι Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία, Γαλλία στις 10, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουάη, Ισπανία στις 3 και Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στις 6. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό Ράστονερ, ο 24χρονος επιθετικός ήταν ο νούμερο ένα στόχος του Νίστρουπ και φαίνεται πως θα βρεθεί χρυσή δομή με την Τουν. Μπαρτζόκας τριετίας για τον Ολυμπιακό ανανέωσε το συμβόλαιό του Ελλαδίτης coach μέχρι και το 2029 με τα έσοδα του να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
11: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
14: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
16: 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μύρτο Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μύρτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στου φούρνου Ζορπά.
17: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Χθες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy.

0: υποτίθετος business. Unlimited fixed telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22.
2: Καλημέρα για σήμερα από τους 90.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
1: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
9: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Σενεγάλη-Ιράκ, Νορβηγία-Γαλλία. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη-Ισπανία.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Και πάμε λεμεσό για να δώσουμε ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα αυτή τη φορά. Είναι μαζί μας ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Ο Γκόλτσον αποχώρησε και τυπικά και επίσημα αν θέλεις από τον Άρη, οπότε έχει ανοίξει η πόρτα για την μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα?
1: Η μεταγραφή έχει γίνει, η μεταγραφή έχει κλείσει. Όπως είχαμε ενημερώσει έγκαιρα και έγκαιρα τον κόσμο του Απόλλωνα για τις εξελίξεις από τις αρχές της εβδομάδας, για το κρίσιμο ραντεβού επαφή του Γκόλτσον με τον Απόλλωνα, όπου είχε διευθυνθεί τότε την περασμένη Τρίτη το οικονομικό και η οικονομική διαφορά η οποία υπήρχε. Μεσολάβησε την Πέμπτη το ραντεβού του ποδοσφαιριστή με τον Άρη, όπου πήρε το χαρτί της ελευθερίας και πήρε την αποζημίωση την οποία συμφώνησε με την ελαφρά ταξιαρχία. Υπήρχε και προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και χθες περίπου στις 8 το απόγευμα έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές του Κόνορ Γκόλτσον μαζί με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια. Και αργά χθες το βράδυ βρέθηκε και στο Αλφα Μέγα, όπου φωτογραφήθηκε και για την επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα. Η οποία αναμένεται.
0: Έχουν γίνει όλα βασικά.
1: Ημέρας, έχουν γίνει όλα, ναι, εντός της ημέρας θα ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση του Απόλλωνα μετά την ανακοίνωση του Άρη ότι αποχωρεί από την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας.
0: Μάλιστα. Διαιτές συμβόλαιο, όπως μας είπες, ναι.
1: Διαιτές συμβόλαιο. Έγινε και η οικονομική υπέρβαση για τον Γκόλτσον, ο οποίος θα πάρει ένα αρκετά καλό συμβόλαιο από τον Απόλλωνα για 2 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο θα πάρει ένα ποσό πέραν των 300.000 και ο δεύτερος του χρόνος θα είναι υψηλότερο το συμβόλαιο από αυτό της πρώτης του χρονιάς. Στον Απόλλωνα ήθελαν να κλείσουν την υπόθεση εδώ και αρκετό καιρό. Μεσολάβησαν κάποιες δυσκολίες, είχε γίνει αρκετή προεργασία, στο μεσοδιάστημα προσπάθησε να μπει συγκεκριμένη ομάδα σφήνα για να διεκδικήσει την υπογραφή του Γκόλτσον, όμως οι επαφές του Απόλλωνα με τον ποδοσφαιριστή έφεραν έτσι ο τέλος μεταξύ των δύο πλευρών και ο Κόνορ μεταγωνίζει από τα αποδυτήρια του Άρη σε αυτά του Απόλλωνα στο Αλφαμέγα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα πάρει κι άλλον κεντρικό αμυντικό ή όχι ο Απόλλωνας.
1: Στο πλάνο είναι να πάρει ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό. Υπάρχουν μετά την έλευση του Κόνορ, του Μπαλογιάννη και του Όσπολτ, ο οποίος θα ανακοινωθεί 1η Ιουλίου που θα εκμεσθεί ως υπόλοιπο με τον Λεβαδιακό στις 30 Ιουνίου. Απομένουν ουσιαστικά 2 θέσεις κενές, με τον Απόλλωνα να θέλει 3 ακόμη ποδοσφαιριστές. Από όλα θα πάει για δεύτερο επιθετικό, θα πάει ακόμη ένα στόπερ και ακόμα ένα ακραίο επιθετικό. Η θέση στον κατάλογο α που είναι διαθέσιμες είναι 2. Από εκεί και πέρα, το αν θα αποχωρήσει, αν θα υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη με τον Γιούσεφ και αποχωρήσει, τότε θα ανοίξει ακόμα μια θέση και θα πάει και για τρίτη μεταγραφή καταλόγου α. Αλλιώς τον Απόλλωνα θα καλύψουν την μια θέση, σίγουρα όχι αυτήν του επιθετικού, με παίχτη καταλόγου Β και ίσως να είναι αυτή του δεύτερου κεντρικού αμυντικού. Αν δεν καταφέρει ο Απόλλωνας να απελευθερώσει ακόμη μια θέση ξένου, να αποκτηθεί εκεί ποδοσφαιριστής καταλόγου Β και όχι καταλόγου Α.
0: Ναι. Πέραν από τον Όσπολτ θα αποκτηθεί, όπως είπες, ακόμη ένας επιθετικός.
1: Ακόμα ένας επιθετικός, ακόμα ένας ακραίος και ακόμα ένας στόπερ.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο επιθετικός, ο άλλος που θα αποκτηθεί, θα είναι εμβέλειας τέλος πάντων, να μπορούμε να το βάλουμε έτσι, για τον Μάρκες, να ο αντικαταστάτης του, ή είναι όσο πολύ το αντικαταστάτης του Μάρκες?
1: Δεν μπορεί να μιλάς για αντικαταστάτη κάποιου ποδοσφαιριστή. Ο Όσμπολ μπορεί να ήρθε ως δεύτερο στο Centerford, αλλά στο τέλος της ημέρας να αγωνίζεται ως αυτός βασικός και ο άλλος που θα έρθει να χάσει τη θέση από τον Όσπολτ. Είναι όλα ρευστά σε αυτήν την περίπτωση. Ναι. Αυτό το οποίο θα κάνει ο Απόλλωνας, γιατί και το CV και η καριέρα την οποία έχει κάνει ο Όσπολτ είναι αρκετά καλή και είναι και καλύτερη από αυτή που είχε ο Μάρκες πριν έρθει στον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα ο στόχος είναι να πάρθει να έρθει ένας ποδοσφαιριστής ψηλού επίπεδου και ποιότητας για την επίθεση. Αυτό ψάχνουν σήμερα της Λεμεσού. Όμως δεν έχουμε στη διαδικασία το οποιοδήποτε αντιμάρκες ή ήρθε Όσμπολ για δεύτερος ή θα πάρουμε για πρώτο. Όσμπολ αποκτήθηκε ως μια πάρα πολύ καλή περίπτωση η οποία θα μπορούσε να έρθει άμεσα στην ομάδα και να ενταχθεί και στις προπονήσεις και να βρίσκεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα άμεσα με την έναρξη της προετοιμασίας και να μπορεί να βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα. Γι' αυτό πάρθηκε για βάση να έρθει ο Όσμπολ, ένας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην Ελλάδα, πάνω κάτω γνωρίζει το TST Ελλάδα, μικρές οι διαφορές Ελλάδας-Κύπρου. Σε αυτές τις συνθήκες κινήθηκαν στον Απόλλωνα για τον Όσμπολ, μια σίγουρη λύση. Και από εκεί και πέρα είναι στο ψάξιμο, όχι τώρα, σε μεταγενέστερο στάδιο ίσως, θα περιμένουν κάποιες καλές περιπτώσεις στο παζάρι να πέσουν και λίγο οι τιμές, για να κινηθεί ο Απόλλωνας για την απόκτηση ακόμη ενός επιθετικού.
0: Ναι. Μάλιστα. Για την προετοιμασία και όλα αυτά, έχουμε κάτι να δώσουμε το νεότερο?
1: Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά στο προγραμματικό κέντρο Κολούμπια στο Κολόσσι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα μέχρι και την αποχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία.
0: Ναι. Μάλιστα. Βγήκαν και οι εμφανίσεις, Νικόλα, σχόλια που γίνονται από τον κόσμο.
1: Εντάξει, νομίζω όλα αυτά τα οποία δώσαμε στον κόσμο του Απόλλωνα το προηγούμενο διάστημα με την παρουσίαση των φανελών χθες, νομίζω ανταποκρίθηκαν πλήρως σε όλα αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει όλες τις προηγούμενες μέρες για τις εμφανίσεις. Είναι αλήθεια ότι είναι και οι τρεις εμφανίσεις πάρα πολύ καλές. Οι εντυπώσεις οι οποίες έχουν αφήσει είναι άριστες στη μάτζα του Απόλλωνα και νομίζω αναμένεται να ξεπουλήσουμε αυτό που λένε στον Απόλλωνα, να ξεπουλήσουν οι φανέλες και η τρίτη και η μαύρη με την γαλάζια λεπτομέρεια και η άσπρη που έχει αρκετά χρόνια ο Απόλλωνας. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω να θυμηθούμε να φοράει ο Απόλλωνας ως πρώτη στολή την άσπρη με άσπρη φανέλα στο παντελονάκι. Και η δεύτερη στολή μπλε είναι αρκετά καλή. Εντάξει, από μόνη της η Adidas νομίζω και ως εταιρεία και ως φανέλες δίνουν μια άλλη ποιότητα.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει για ακραίων επιθετικών αριστερά είναι δεξιά που ζητά ο Απόλλωνας ή αν είναι και για τις δύο πτέρυγες. Νικόλα.
1: Όχι, ο Απόλλωνας ψάχνει ακραίο επιθετικό να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές, αλλά περισσότερο να αγωνίζεται στην δεξιά.
0: Μάλιστα, έγινε. Για τον Μεδέιρος, αυτόν που γράφουν και για την ΑΕΛ και για τον Απόλλωνα, έχει κάποια βάση?
1: Εντάξει, να πούμε ότι ο Απόλλωνας προσπάθησε τις προηγούμενες μέρες και για τον Λιμιό, ο οποίος φαίνεται να κλείνει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Έγινε προσπάθεια από τη ομάδα της Λεμεσούδους, ώστε αν καταφέρει να πρόσφερε συμβόλαιο στο Λιμιό καλύτερα, για να τον κάνει δικό του. Ο ίδιος φαίνεται να αποφασίζει να πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ, ελέω και του Βρίζα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Μεδέρος, η πληροφόρηση την οποία έχουμε και μεταφέρουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος προσφεριστής βρισκόταν και πέρσι στη λίστα τη μεταγραφική του Απόλλωνα, με τον ίδιο στο τέλος να αποφασίζει να πάει στην UPS, στην Ουγγαρία, ένας προσφεριστής που είχε και πρόταση στα χέρια του την περσινή σεζόν από τον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα, ένας προσφεριστής που, όπως μαθαίνουμε, τον ήθελε και πριν αρκετά χρόνια ο Πέδρο Εμμάνουελ να τον έφερνε τότε στον Απόλλωνα, το αν είχε έρθει ο Πορτογάλος ο τεχνικός. Και είναι ένας προσφεριστής ο οποίος απασχολεί και αυτή τη μεταγραφική περίοδο τον Απόλλωνα και θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα υπάρξει εξέλιξη με τον συγκεκριμένο προσφεριστή και θα έρθει για τον Απόλλωνα ή όχι. Αλλά ναι, είναι ένα όνομα το οποίο απασχολεί το Μάτι Λεμεσό, απασχόλησε και πέρσι και απασχολεί και φέτος.
0: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, πολύ. Καλόν υπόλοιπο. Μέχρι να πάρουμε τον επόμενο μας φιλοξενούμενο, ένας φίλος 769 με ρωτάει η εκδίκαση του Γιάνσον ήταν εχθές. Τι έγινε, γιατί δεν ενημερώνεται τον κόσμο? Δεν ενημερώσαμε γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, φίλε. Όντως έγινε η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε βασικά η όλη διαδικασία και περιμένουν και στην Ομόνια, όπως λένε. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, γι' αυτό δεν έχουμε μπει οτιδήποτε γύρω από αυτό το ζήτημα. Τώρα είναι και τα μεταγραφικά στην Ομόνια. Παραμένει ψηλά στην λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ ο Γιάν Καρνίτσικ, ο Σλοβένος. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό πάντα και το θέμα Ντιουγκού. Χθες υπήρξε ακόμη ένα δημοσίευμα. Φέτος έχει μια διαφορετική τακτική η Ομόνια, δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύδει οποιαδήποτε ονόματα, βγαίνουν προς τα έξω, εκτός και αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Οπότε αν σας μεταφέρω έναν ακόμη όνομα με βάση ξένο δημοσίευμα, πρόκειται για 28χρονο Ρουμάνο τερματοφύλακα, τον Οράτιου Μολτοβάν, ο οποίος έχει προταθεί, εξετάζεται η περίπτωσή του και θα δούμε κατά πόσον ισχύει ή αν θα προχωρήσει. Είναι μια περίπτωση ενός τερματοφύλακα από το πάνω ράφι, όπως λέμε, με πάρα πολύ καλό βιογραφικό και θα δούμε, επαναλαμβάνω, εάν και εφόσον προχωρήσει. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ψάχνει για τερματοφύλακα η Ομόνια. Θα πάρει ποδοσφαιριστή, είπαμε, προτεραιότητα είναι ο δεξιός μπακ, είναι και ο κεντρικός αμυντικός, αριστεροπόδαρος και θα γίνουν και ορισμένες άλλες κινήσεις. Αυτό θα το κρίνει ο κύριος Μπέρκ και το χρονικό διάστημα που θα γίνουν αυτές οι κινήσεις. Ολοκληρώνεται και η προετοιμασία στην Κυπερούντα και θα αναχωρήσουν από Δευτέρας για την Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Ανοίγουμε μια παρένθεση. Θα κάνουμε αναφορά τώρα στο Διεθνές Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Να πω μόνο ότι θα είναι με τη Λάμψη φέτος πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακού Πειραιός το τουρνουά. Σας χαιρετώ κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Μάλιστα. Τι μπορείτε να μας πείτε παραπάνω για το τουρνουά που θα γίνει Σεπτέμβριο, τις ημερομηνίες, ποιες ομάδες θα συμμετέχουν, έτσι πώς οργανώνεστε?
1: Ναι, το τουρνουά Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης, όπως ονομάζεται, με κύριο χορηγό πλέον την εταιρεία Payable, θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε φέτος, όπως και πέρσι βέβαια, τον Ολυμπιακό Πειραιός, αλλά φέτος φιλοξενούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδος πλέον Ολυμπιακό Πειραιός. Και εδώ να ανακοινώσω ότι μαζί με την αποστολή θα έρθει και το κύπελλο του πρωταθλητή Ευρώπης για να έχουν την ευκαιρία οι εδώ φίλαθλοι του Ολυμπιακού Πειραιός να δουν και να φωτογραφηθούν με το κύπελλο.
0: Θα είναι και στην Ελευθερία εννοείται, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού?
1: Κοιτάξτε, θα κάνουμε ειδική διευθέτηση όσον αφορά το κύπελλο και θα δοθούν λεπτομέρειες στο κοινό. Για να μπορέσουν να έρθουν είτε στο γήπεδο είτε σε κάποιον άλλο χώρο που συζητούμε με τον Ολυμπιακό Πειραιός, για να δώσουμε έτσι και έναν εορταστικό χαρακτήρα, για να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να έρθει να δει το κύπελλο από κοντά και να φωτογραφηθεί.
0: Ναι.
1: Πέραν αυτό θα γίνουν και κάποια άλλες δραστηριότητες τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα, που θα έχουν βέβαια σχέση με όλες τις ομάδες, αλλά θα εστιάζονται περισσότερο στον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Ποιες άλλες ομάδες συμμετέχουν φέτος?
1: Ναι, πέραν του Ολυμπιακού Πειραιός, φέτος θα έχουμε μαζί μας και τον Άρη Θεσσαλονίκης, τον αυτοκράτορα θα έλεγα του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, με προπονητή πλέον τον Βασίλη Σπανούλη, που είναι και προπονητής στην Εθνική Ελλάδος, ο γνωστός Βασίλης Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Κάτι που πιστεύω και αυτόν προσδίδει μια ιδιαίτερη έκκληση στο τουρνουά. Ήδη ο Άρης έχει κάνει 2-3
0: σημαντικές μεταγραφές, αναδιοργανώνονται και εκεί.
1: Ναι, αναδιοργανώνονται με μεγάλο προϋπολογισμό πλέον. Κάτι που εμάς τους μπασκετικούς μας χαροποιά ιδιαίτερα, διότι πλέον φεύγει αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα με τις δύο μεγάλες δυνάμεις των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών. Προστίθεται από φέτος, όπως δείχνουν τα πράγματα, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με μεγάλους προϋπολογισμούς και η ΑΕΚ που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια, οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον θα έχουμε τον Ερυθρόν Αστέρα Βελιγραδίου, γνωστή ομάδα με τεράστιο κοινό πίσω της, τόσο στη Σερβία όσο και στην Κύπρο, που συμμετέχει στην Ευρωλίγκα, όπως και τη Μακάμπι Τελαβίβ, 6 προφορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και φετινή πρωταθλήτρια Ισραήλ. Μόλις προχθές κατάκτησε τον τίτλο παίζοντας απέναντι στη Χάπουελ Τελαβίβ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, κάτι που επιδιώκουμε κάθε χρόνο. Και να μην ξεχνάμε και το λόγο που γίνεται το τουρνουά, τον βασικό λόγο, στη μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη.
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Και σωστά επίσης το έχετε θέσει ότι είναι ένα τουρνουά πολύ ψηλού επίπεδου, επίπεδου Ευρωλίγκας, ενώ προσελκύεται και ομάδες τέτοιου επίπεδου, αλλά και ο κόσμος που έρχεται να το παρακολουθήσει τέτοιον επίπεδο θα δει, ναι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Υπάρχει και από τον κόσμο τεράστιο ενδιαφέρον. Ήδη τα εισιτήρια έχει ξεκινήσει προπόληση σήμερα το πρωί και οι αριθμοί που βλέπουμε είναι πράγματι εξωπραγματικοί για πρώτη ημέρα.
0: Μάλιστα. Από πού μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος τα εισιτήρια?
1: Ναι, είναι διαδικτυακά από το Sold Out Tickets και σε όλους τους κατόπους καταστήματα της εταιρείας Στεφανή. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να προμηθευτεί πλέον από το σπίτι του τα εισιτήρια.
0: Ναι. Μάλιστα, για τιμές μπορείτε να μας πείτε κάτι?
1: Κοιτάξτε, οι τιμές είναι, φροντίσαμε και φέτος να τις κρατήσουμε πολύ χαμηλά. Είναι και για τους 4 αγώνες του τουρνουά, διότι θα γίνουν 2 αγώνες την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και 2 αγώνες την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και για τους 4 αγώνες για ενήλικες είναι στα 50 ευρώ. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό εισιτήριο για την εμβέλεια των ομάδων, δηλαδή περίπου είναι γύρω στα 12 ευρώ κάθε αγώνας. Είναι ομάδες που αντιλαμβάνεστε, για να πας στο γήπεδο τους και να δεις διασώσεις, οποιοσδήποτε και Κύπριος φίλαθλος θα πληρώσει τουλάχιστον πάνω από 500 ευρώ, οπότε είναι μια τεράστια ευκαιρία.
0: Έχω φτάσει μέχρι εκεί η τιμή, α. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι και όσον αφορά τους φοιτητές, είναι στα 35 ευρώ πάλι για όλους τους αγώνες. Επίσης υπάρχει το οικογενειακό πακέτο στα 135 ευρώ που μια οικογένεια μπορεί να αγοράσει για 2 γονείς και 2 παιδιά το εισιτήριο των 135 ευρώ πάλι για όλους τους αγώνες, όπως υπάρχουν και τα λεγάμενα horse seats. Είναι θέσεις μέσα στο γήπεδο, πάνω στο παρκέ, που αντιλαμβάνεστε είσαι εντελώς μέσα στον αγώνα. Είναι πολύ περιορισμένος βέβαια ο αριθμός εκείνος, προβλέπω ότι σήμερα αύριο θα έχουν ήδη εξαντληθεί.
0: Το πρόγραμμα, το θυμάσαι έτσι να το δώσουμε ακριβώς, την Παρασκευή δηλαδή ποιοι αγώνες θα γίνουν και ποιοι την Κυριακή?
1: Την Παρασκευή είναι ο πρώτος αγώνας, θα είναι μεταξύ του Άρη Θεσσαλονίκης και της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι Ολυμπιακός Πειραιός Ερυθρός Αστέρας. Και την Κυριακή πάλι ο πρώτος αγώνας θα είναι Άρης Θεσσαλονίκης Ερυθρός Αστέρας και ο δεύτερος Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Μάλιστα, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ένας φίλος ρωτάει γιατί δεν φαίνεται και τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά. Δεν νομίζω να μπορούν να συνεπάρξουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ειδικά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δυστυχώς το λέω.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή.
1: Πρέπει να αποκαλύψω εδώ ότι είναι ένα στόχος το διοργανωτό. Φέτος, επειδή καθυστέρησε η διαδικασία και με τον Παναθηναϊκό για την αλλαγή προπονητή, που ήταν σημαντικό για μας αυτή η αλλαγή που έγινε για ευνόητους λόγους, χωρίς να κατηγορώ οποιοδήποτε, αλλά θυμάστε τι έγινε στο τελευταίο του
0: τουρνουά. Με τον κύριο Ναταμά,
1: οπότε τώρα ελευθερώνονται και εμάς τα χέρια μας και ευελπιστώ ότι στο επόμενο τουρνουά του χρόνου...
0: Αν το πετύχετε
1: δηλαδή,
0: θα είναι τεράστια επιτυχία. Να δούμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Είναι στους άμεσους στόχους μας, είναι προτεραιότητα και επειδή νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα μέσω αυτών των τουρνουά, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε και αυτό σε κάποια φάση.
0: Βγαίνει νικητής στο τουρνουά, ρωτάει ένας φίλος, ή πώς πάει έτσι?
1: Όχι,
0: το
1: προτιμούμε
0: για να παίξουν οι ομάδες.
1: Προτιμούμε να είναι περισσότερο αγώνες χωρίς βαθμολογία και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι αγώνες προετοιμασίας, αν και θυμάστε, φαντάζομαι ότι τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια είχαμε, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον τρεις παρατάσεις. Γίνονται πολύ ανταγωνιστικοί αγώνες.
0: Μα είναι και λίγο πριν την Ευρωλίγκα, νομίζω αρχίζει νωρίτερα
1: είναι
0: φέτος.
1: Ακριβώς, φέτος υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι από φέτος η Ευρωλίγκα καθιερώνει και το λεγάμενο Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, για όσους δεν το ξέρουν. Πιθανώς χώρος θα είναι ορισμένο για το Abu Dhabi τώρα, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να αλλάξει λόγω της κατάστασης. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι ακριβώς 7 μέρες πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων της Ευρωλίγκα. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι οι ομάδες σίγουρα θα έρθουν με full roster. Είναι θα έλεγα το τελικό τεστ πριν το Super Cup, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι εγγυημένη επιτυχία και θα τα ξαναπούμε, κύριε Κωνσταντίνου. Γεια σας, καλό υπόλοιπο να ευχηθώ.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
2: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξαιρετική

0: Λεμεσό.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
1: Η Αθώη. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη. Φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στον Αλφα Κύπρου.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε για τη συνέχεια. Να σας πω για τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Ανόρθωσης. Αποφασίστηκε όπως προσωρινά την ηγεσία της εταιρείας αναλάβουν οι Σάββας Κουμής και Σταύρος Παπαγεωργίου μέχρι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό σκηνικό. Όπως τονίστηκε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν και οι απαραίτητες διεργασίες για τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος αναμένεται να πλαισιωθεί από 9 άτομα ώστε να υπάρχει μια σταθερή διοικητική δομή, και απότερο σκοπός και στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δυνατό ΔΣ το οποίο θα μπορέσει να επαναφέρει το σύλλογο σε πρωταγωνιστικές καλές πορείες σε μια ιδιαίτερη πάντως σεζόν που έρχεται η επόμενη για την Βαρουσιώτικη ομάδα. Λοιπόν, σε κάτι άλλο να σας πω ότι τα μέλη της Ένωσης ψήφισαν αρνητικά χθες την πρόταση για ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από αμερικανικό φαντ

0: Αποτέλεσμα αυτή να μην εγκριθεί και να απορριφθεί. Ήταν μια εξέλιξη σημαντική αυτή που έχει προκύψει χθες στην ομάδα του Παραλιμνίου, η οποία ως γνωστό θα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία. Όπως και ο Εθνικός, και το λέω αυτό γιατί έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Βραχίμη, εκπρόσωπο τύπου της ομάδας του Εθνικού. Σε χαιρετώ, Άγγελε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Μάλιστα, τι γίνεται, οργανώνεστε εκεί, όπως καταλαβαίνω, ναι, έχετε ανακοινώσει και κάποιες προσθήκες.
1: Ναι, οργανώμαστε, Στέλλα, για μια σεζόν η οποία μας βρίσκει δυστυχώς στην δεύτερη κατηγορία, όμως οφείλουμε και για την ιστορία του σωματείου να επανέλθουμε, και αυτός είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Η οργάνωση γίνεται με τελικό στόχο την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Με τον κύριο Βέσκο Μιχαηλόβιτς εκεί. Και είναι δεδομένο ότι συνεχίζει. Το είχατε ανακοινώσει και πριν λίγο καιρό. Ένας άνθρωπος που ξέρει ήδη πράγματα και καταστάσεις εκεί.
1: Ναι, εννοείται. Έχει ανακοινωθεί ο Βέσκο. Είναι στην ομάδα. Είναι κάθε μέρα επιποδός ο Βέσκο. Είχε πάει για λίγο ημέρες διακοπές. Επέστρεψε πριν μια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, και συνεχίζει τη δουλειά, με την οποία θα πω ότι δεν σταμάτησε ποτέ. Με τον Βέσκο που γνωρίζει και την ομάδα μας, γνωρίζει και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα και την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε όλα τα θετικά στοιχεία μπροστά μας για να πάμε και να πετύχουμε το στόχο μας στην σεζόν που ακολουθεί, όπου δεν είναι άλλος από την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία και φυσικά και την κατάκτηση του αθλήματος.
0: Μάλιστα. Κάποιες μεταγραφές, αν μπορείς έτσι να μας αναφέρεις επιγραμματικά, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινωθεί.
1: Ναι, έχουμε ανακοινώσει την ανανέωση ουσιαστικά της εργασίας μας με τον τερματοφύλακά μας, τον Ιωακίν Τούμπα, ο οποίος συνεχίζει στην ομάδα. Έχουμε ανακοινώσει σαν νέες προσθήκες τον Γιώργο Κουσάπα, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής του Εθνικού και στο παρελθόν. Ξεκίνησε από τον Εθνικό Αχνάς και επιστρέφει στην ομάδα μας. Είναι αριστερό μπακ ο Γιώργος. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον Αλέξη Θεοχάρους, ένας εμπειρος Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος γνωρίζει καλά και την κατηγορία και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην προσπάθεια που θα κάνουμε, και με τον Άντρις Νεοφίδου, τον μέσο αμυντικό Κύπριο ποδοσφαιριστή, που και αυτός έρχεται για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Αν θυμάμαι καλά, με βάση τα ονόματα που ανέφερες, είναι όλοι Κύπροι ή κάνω λάθος?
1: Ναι, είναι όλοι Κύπροι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, ενώ που είτε έχουμε ήδη συμφωνήσει είτε είμαστε κοντά ολοκληρώνοντας τα ιατρικά και τα υπόλοιπα διαδικαστικά, και θα ανακοινωθούν ακόμα και εντός της ημέρας, ίσως το Σαββατοκυριακό, τη Δευτέρα, θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω για ένα θέμα που έχει προκύψει με βάση και τοποθετήσεις από τον Αγγελόπουλο, τον αμυντικό σας στο Meridian Sports. Είπε ότι ο Εθνικός απάντησε αρνητικά στην ΠΑΦΟ. Βασικά ανέφερε πως του κόβει το μέλλον του, ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί ο ίδιος στην δεύτερη κατηγορία. Καλύτερα, είπε, να σταματήσω το ποδόσφαιρο αν έχουν μεταφερθεί σωστά οι δηλώσεις του. Και ότι απορρίψατε πρόταση 100.000 από την ΠΑΦΟ. Ισχύουν όλα αυτά, και για ποιο λόγο, εάν ισχύουν, έχει συμβεί αυτό?
1: Εντάξει, να πάμε με τη σειρά, Στέλλα. Ναι, έχουμε διαβάσει και εμείς τις δηλώσεις του Νικόλα σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Στέλλα. Εντάξει, ο Νικόλας είναι δεδομένο ότι είναι παιδί του Εθνικού, είναι δικό μας παιδί. Είναι στην ομάδα από πολύ νεαρή ηλικία, έχει πάρει επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες, όπως πολλοί Κύπροι ποδοσφαιριστές στο Εθνικό, και ο Νικόλας και με τη δουλειά του το έχει κάνει αυτό, εννοείται. Είναι νεαρός, έχει πετύχει και κλήσει στην Εθνική Ανδρών φέτος, την πρώτη του κλήση στην Εθνική Αντρών, και δεν είναι τυχαίο το ότι είχε τοποθετηθεί και στην θέση του αρχηγού της ομάδας στην σεζόν που μας έχει περάσει. και αυτό δείχνει και τη στήριξη, τη μεγάλη στήριξη που έχει δείξει ο Εθνικός και θα συνεχίσει να δείχνει στον Νικόλα Αγγελόπουλο. Εγώ και στην ομάδα Στέλλα θεωρούμε ότι ο Νικόλας, είμαστε σίγουροι και το ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι είναι πολύ καλό παιδί και εξαιρετικός χαρακτήρας και στα αποδυτήρια και σε όλη τη συμπεριφορά του τόσα χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα, είτε στις μικρότερες ομάδες είτε και στην πρώτη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι έτσι δέχεται λίγο επηρεασμό, αρνητικό επηρεασμό από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω του και ίσως του δίνουν κάποιες λάθος συμβουλές.
0: Ναι, ισχύει όμως αυτή η πρόταση και ότι την έχετε απορρίψει.
1: Θα έρθω και εκεί. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει και ο ίδιος κάποιες δεύτερες σκέψεις για τις δηλώσεις που έχει κάνει. Είναι νεαρός, το έχουμε αναφέρει. Προφανώς και όταν είμαστε πιο νέοι σίγουρα σκεφτόμαστε και πιο γρήγορα, δεν δίνουμε κάποιο χρόνο. Είμαι σίγουρος ότι ο Νικόλας, γνωρίζοντας τον και προσωπικά, ότι θα σκεφτεί ξανά κάποια πράγματα. Και για να έρθουμε στην πρόταση, να πούμε ότι ναι, υπήρξε μια επίσημη πρόταση από την ομάδα της Πάφος FC, η οποία δεν ικανοποιήσει τέλα το σωματείο, δεν είναι ικανοποιητική γενικά για το σωματείο, όπως και το ποσό της πρότασης, δεν χρειάζεται να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό κάποιοι όροι που τέθηκαν στην πρόταση. Ναι. Οπότε για αυτούς τους λόγους η πρόταση απορρίφθηκε από την ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να επανέλθει η Πάφος, να πήρε σε συζητήσεις ή έχει σταματήσει εκεί το θέμα?
1: Εντάξει, αυτό να πω και στην Πάφο αν θα επανέλθει.
0: Ναι, ενώ αν σας έχουν αναφέρει οτιδήποτε γι' αυτόν τον λόγο.
1: Όχι, προς το παρόν δεν έχω κάτι υπόψη μου για να αναφέρω. Όμως προφανώς εμείς είμαστε εδώ Στέλλα και ξέρεις, διαβάζω, ακούω διάφορα και άρθρα αλλά και από κόσμο σε σχόλια κλπ. Υπάρχουν αρκετά πράγματα, βασικά υπάρχει μια πραγματικότητα, ένας μεγάλος μύθος και πολλά πράγματα αναλυθεί. Η πραγματικότητα Στέλλα είναι ότι ναι, επί Προεδρίας Κίκη Φιλίππου, η διοίκηση του Εθνικού, αν θέλετε να το πούμε ομά και σκληρά, ναι, είναι ένας σκληρός και δυνατός διαπραγματευτής, θα έλεγα εγώ. Ναι. Η ομάδα του Εθνικού όμως, από την άλλη, έχει δείξει ότι έχει δείξει σε όλες τις περιπτώσεις, θα έλεγα, ότι ναι, πουλάει. Όμως θα πρέπει να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα του σωματείου. Ναι. Και ο μύθος έγκυται εδώ Στέλλα. Ο μύθος είναι ότι η ομάδα του Εθνικού δεν δίνει ποτέ ποδοσφαιριστές ή κόβει το μέλλον. Εγώ θα διαφωνήσω πλήρως και είναι με δεδομένα. Ναι. Μιλήσουμε με δεδομένα.
0: Είναι αποδεκτή η επιθυμία του ιδίου να μην συνεχίσει στη δεύτερη κατηγορία, θέλει να παίξει στην πρώτη?
1: Κοίταξε Στέλλα, θεωρώ ότι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή φυσικά και έχει ακουστεί. Και φυσικά και ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει ότι έχει συμβόλαιο με τον Εθνικό Άχνας. Και οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, δεν μιλά τώρα για τον Αγγελόπουλο, διότι είμαστε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, ένα πλήρως επαγγελματικό περιβάλλον, το οποίο ζητούν όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλοι όσοι συνεργάζονται με τα σωματεία και τις ομάδες που είναι εταιρείες, να πληρώνονται στην ώρα τους και είναι όλα πάρα πολύ σωστά, να τηρούν τα συμβόλαια από τις ομάδες. Όμως το ίδιο, αν σκεφτούμε και αντίθετα, θα πρέπει να γίνεται και από τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαια, υπογράφουν τα συμβόλαια τους, θα πρέπει να τα τιμούν και τα συμβόλαια είναι εκεί για να τιμώνται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή να τηρούν τις προϋποθέσεις και οι δύο πλευρές.
0: Ωραία. Άρα το κρατάμε μέχρι εδώ το θέμα και θα δούμε αν και εφόσον επανέλθει η Πάφος ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή θα γίνει κάτι διαφορετικό στη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, απλά θέλω να προσθέσω Στέλλα για να ολοκληρώσω η σκέψη μου προηγουμένως. Ναι. Απλά να πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αρκετές πωλήσεις ακόμα και φέτος και τη χρόνια την τελευταία που πέσαμε στη δεύτερη κατηγορία. Θυμίζω ο Πηλέας, ήταν ο τερματοφύλακας ο Χριστοδούλου, ο Μάριος Ηλία, ο οποίος πήγε στον Εθνικό στο ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια πωλήθηκε στην Πάφο. Εγώ θα πω ότι ο Εθνικός πάντα δίνει τις ευκαιρίες στους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι φτάνει να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές. Όλες οι πλευρές θα πρέπει να ικανοποιηθούν και θα έλεγα ότι ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν πωλήθηκε στο τέλος της ημέρας από το εθνικό, είναι ο Χρήστος Μποιατζής, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην ομάδα και ο οποίος έχει, ίσως να έχει αδικηθεί από την ομάδα, όμως ήταν και σε κάποια φάση αμοιβαία το ότι ήθελε να παραμείνει και ο Χρήστος, αλλά θα μπορούσε να έχει παίξει σε ψηλότερο επίπεδο και είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής. Όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές διαχρονικά έχουν πάρει ευκαιρίες, όταν είσαι και εδώ ερχόταν ευκαιρία, τις έχουν πάρει και έχουν πάει σε μεγάλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά,
1: Άγγελε.
0: Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Εντάξει, στην Πάφων υπάρχει αυτό το θέμα τώρα. Ακούσατε, πήρε αρνητική απάντηση για τον Αγγελόπουλο. Να πηγεί και πέρα, περιμένουμε ανακοινώσεις για Μπρίτο, Μπιέλ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Λέλε. Ο Μπάσου Αμινά συνεχίζει, είναι εκεί στην ομάδα. Αν έχει συμβόλαιο, τώρα θα παραμείνει, είναι άλλο ζήτημα. Είναι και ο Γκούγκα, ο Πορτογάλος, και αυτού έτσι κάπως ιδιαίτερη η περίπτωση. Στην ΑΕΚ θα βγάλουν τα διαρκείας από ό,τι έχουν πει τις επόμενες ώρες μέρες. Και έχουν γίνει και 8 μεταγραφές εκεί και όπου να είναι θα πάνε και αυτοί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Για την Ομόνια πριν να φύγει για Πολωνία, 5-14 μου ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει. Λίγο δύσκολο μέχρι τη Δευτέρα, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο έρθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Ανδρέας Βουελάρης, έτοιμος μαζί μας. Ανδρέα, καλημέρα, σε χαιρετώ.
3: Γεια σου, Νέλα.
0: Λοιπόν, οδεύουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση και της τρίτης αγωνιστικής αλλά και της φάσης των ομίλων. Είχαμε 6 παιχνίδια από χθες βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί.
3: Είμαστε στα μισά της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής. Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις στα 6 από τα 12 γκρουπ και σήμερα και αύριο θα γίνουν τα τελευταία 12 παιχνίδια για τη φάση των ομίλων. Από τα χθεσινά παιχνίδια, σίγουρα το αποτέλεσμα που ξεχώρισε ήταν η νίκη του σημερινού επί της Γερμανίας, με ανατροπή μάλιστα με 2-1. Αποτέλεσμα που έφερε την ομάδα του Εκουαδόρ στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Η Γερμανία ήταν ούτως ή άλλως πρώτη, ό,τι και να γινόταν. Παρά το γεγονός ότι παίξε με βασική ενδεκάδα ο Νάκελσμαν. Και η Αχτή σχετικά να τα κατάφερε να κερδίσει με 2-0 το Κουρασάο και κλείδωσε την δεύτερη θέση. Πρώτη Γερμανία, δεύτερη Αχτή. Το Εκουαδόρ με 4 βαθμούς περνά σίγουρα ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Ως καλύτερη τρίτη περνά και η Σουηδία. Μάλιστα από αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη τρίτη των ομίλων. Με την ισοπαλία 1-1 χθες κόντρα στην Ιαπωνία. Αποτέλεσμα που βόλεψε και τις δύο ομάδες. Η Ιαπωνία πέρασε ως δεύτερη με 5 βαθμούς. Και πρώτη η Ολλανδία, η οποία και αυτή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία επικράτησε της Τινησίας με 3-1. Και στον όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Τέταρτος.
3: Ο τέταρτος, ναι. Η Τουρκία, η οποία δεν είχε γκολ, δεν είχε νίκη μέχρι χθες. Κατάφερε να κερδίσει, έτσι μια νίκη γοήτρου για τίποτα περισσότερο, καθώς ήταν ήδη αποκλεισμένη. Παρά την ήττα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείδωσαν την πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Αυστρία, Παραγουάη έχουν από. Αυστραλία και Παραγουάη από 4. Θυμάστε, λέγαμε και χθες ότι ενδεχόμενη ισοπαλία να τους ευνοεί. Έφεραν ισόπαλο αποτέλεσμα. Οι Αυστραλοί και η Παραγουάνη, αν και τυπικά περιμένει η Παραγουάη τα σημερινά αυριανά αποτελέσματα, αλλά θα είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες τέταρτες. Τώρα, σήμερα για τον 7ο όμιλο, στις 6 το πρωί τα παιχνίδια, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Είναι ένας όμιλος όπου το φαβορί που ήταν το Βέλγιο αυτή τη στιγμή, χωρίς νίκη, δύο ισοπαλίες, κινδυνεύει να μείνει εκτός, πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία που είχε για αυτές τις πιθανότητες. Και Αίγυπτος, Ιράν, και εδώ είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί οποιαδήποτε ομάδα από τις τέσσερις να προκριθεί είτε ως πρώτη, είτε ως δεύτερη, είτε ως τρίτη. Για τον όμιλο της Ισπανίας, στις 3 τα ξημερώματα τα παιχνίδια, Ισπανία, Ουρουάη και Κάπο Βέρτε, Σαουδική Αραβία. Η Ισπανία έχει 4 από 2 βαθμούς, Ουρουάη, πράσινο ακροτήριο, 1 βαθμό, Σαουδική Αραβία, και εδώ είναι πραγματικά όλα ανοιχτά. Η Ισπανία ξέρει απλά ότι πέρασε, αλλά μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι δεύτερη, μπορεί να είναι και τρίτη. Θυμίζω ότι η Αργεντινή παίζει με το δεύτερο αυτό το όμιλο.
0: Δεύτερη.
3: Αν είναι δεύτερη, θα πάμε να δούμε ένα Αργεντινή-Ισπανία στη φάση των 32. Οπότε είναι, όμιλος, είναι ο πιο ανοιχτός όμιλος και οι τέσσερις ελπίζουν σε πρόκριση. Και τέλος, ο όμιλος της Γαλλίας με Νορβηγία. Είναι δύο ομάδες που προκρίθηκαν, 2 στα 2, 6 βαθμούς, 0 βαθμούς Σενεγάλη και Ιράκ.
0: Παίζουν για την πρωτιά.
3: Παίζουν για την πρωτιά, ναι. Η ισοπαλία ευνοεί τους Γάλλους. Και θα μείνουν τα παιχνίδια μετά της Κυριακής, Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα. Ιορδανία, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία. Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και για τον όμιλο της Αγγλίας, Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα. Ας πω ότι βγήκαν τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 32, τρία ζευγάρια, πέραν από το Νότια Αφρική, Καναδάς που ξέραμε από χθες. Θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο, είναι ντέρπι, είναι πολύ αμφιρόπον, ναι. Και οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών θα παίξουν στη φάση των 16. South Africa, Καναδάς και Ολλανδία, Μαρόκο. Και βγήκαν και το Βραζιλία, Πονία. Και εδώ φαβορεί, ναι, μένει η Βραζιλία, αλλά η Πονία έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και απόψε θα βγουν και άλλα ζευγάρια. Οπότε Δευτέρα που θα ξαναπούμε, θα έχουμε μπροστά μας ολοκληρωμένη τη φάση των 32.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Η ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Από όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ολοκλήρωση του ρόστερ, 26 Ιουλίου είναι η μέρα μέχρι την οποία θα ξεκαθαρίσουν τα περισσότερα πράγματα. Επίσης, στις 3 Ιουλίου αναμένονται οι ποδοσφαιριστές μας στην Κύπρο για τα εργομετρικά. Ανέφερε στον Σπόρ 95 ο πρόσωπος τύπου της ομάδας, Νεκτάριος Πεντεβίνος, και συμπλήρωσε. Ένα μεγάλο μέρος του τι κοιτάζουμε είναι από την ελληνική αγορά, καθώς είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει αρκετά κοινά με το δικό μας. Εξελίξεις στο θέμα ΜΠΑ που θα αποχωρήσει για τη Δυναμό Τυφλίδας, ενώ σημείωσε με αφορμή το ενδιαφέρον για Κούτσακο ότι δεν υπάρχει πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, όμως για όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, αν υπάρξει επίσημη πρόταση, θα γίνουν συζητήσεις. Μεγάλη ικανοποίηση για τη διάθεση των εισιτηρίων που πλησιάζει τις 3.000. Ο Άρης Λεμεσό ανακοίνωσε την κινήση νέες λύσεις συνεργασίας με τον Κόνορ Κόλτσον και τον Έντζε Μέδο. Όπως έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές, θα έρθουν και πολλοί. Θέλουμε υπομονή από τον κόσμο. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να φέρουμε την ομάδα στο επίπεδο που θέλουμε, σημείωσε στο Sport 95 ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος. Αποφασισμένοι να κλείσουν τις εκκρεμότητες στο κέντρο της άμυνας πριν την αναχώρηση για το βασικό στάδιο προετοιμασίας είναι στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός Κόνορ Κόλτσον έλυσε τη συνεργασία του με τον Άρη και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28, ενώ η ομάδα προγραμματισμού φαίνεται να θέλει άλλον ένα κεντρικό αμυντικό. Το όνομα του Γιάν Κάρνισικ παραμένει στην κορυφή της λίστας για την Ομόνια και το δεξί άκρο της άμυνας. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία στην Κυπερούντα, ενώ θα φύγουν για την Δευτέρα για Πολωνία οι ποδοσφαιριστές. Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η ΑΕΛ με τους Τσατάκοβιτς και τον Διόκον Γκόμες. Ανακοινώνει Μπρίτο και Μπίελ και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στις προπονήσεις της παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Μπάσο Αμινά. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Γκούκα. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε χθες ο Ολλανδός αμυντικός Mike van der Horn, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και πλέον ο Τσάβι Ρόκα και ο Καμερονέζης στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Δεν έβγαλε κάτι σημαντικό η Γενική Συνέλευση στην Ανόρθωση. Ο Σάββας Κουμή αναλαμβάνει χρέη επικεφαλή της εταιρείας μέχρι να βρεθεί οριστική λύση με εκτελεστικό πρόεδρο. Το Παναγιώτο Συνάντηση Μαΐου ανακοίνωσε η συνέντευξη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή Φακούντο Γκαρσία. Δήλωση στον Sport FM έκανε ο Πανίκος Κωνσταντίνου εκ των διοργανωτών του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Φιλοξενούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακό. Μαζί με την αποστολή θα έρθει και το κύπελο της EuroLeague. Την τετράδα θα συμπληρώσει ο Άρης Θεσσαλονίκης με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβή είναι οι άλλες δύο ομάδες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile, η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Το πρόγραμμα για το παγκόσμιο κύπελο απόψε και τα ξημερώματα Σαββάτου. Στις 10 Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουάη, Ισπανία. Και στις 6 Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ζέζει τον Παναθηναϊκό Ράστονερ, 24χρονος επιθετικός, ήταν ο νούμερο ένα στόχος του Νίστρουπ και φαίνεται πως θα βρεθεί χρυσή τομή με την Τούν. Σύμφωνα με τα δικά δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Μπράνκου Παντιό από την Βαλένθια. Το μια θέλει μέσα στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile, η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Το φτιάξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
2: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Ξεκίνησε η Διασπορά Ειδήσεων σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 26, ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Θα πάμε μέχρι και τη μία σήμερα. Είναι το πολιτιστικό ένθετο από την μία μέχρι και τη μία και 20. Θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, βεβαίως με το βλέμμα μας να συνεχίζει να είναι στραμμένο στην Βενεζουέλα, στον τόπο της καταστροφής. Απίστευτες εικόνες με τα συνεργεία να δίνουν μάχη, να εντοπίσουν ανθρώπινες ζωές κάτω από τα ερείπια. Λοιπόν, είπαμε να είστε καλά. Ξεκινάμε την περιδιάβασή μας. Η επικαιρότητα κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς, με εξαίρεση αυτό το οποίο συμβαίνει εκτός από μας. Να πάμε στο πρώτο μας θέμα, με ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο, τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Αλέξη Βαφεάδη. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εχθές είχατε την πρώτη σας συνάντηση με την Επιτροπή Μεταφορών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα ήθελα πρώτον εντυπώσεις από τη νέα σύνθεση και να ξεδιπλώσουμε πλέον τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα.
1: Η νέα Επιτροπή Μεταφορών νομίζω πως έρχεται με ενθουσιασμό, πολλή ενέργεια και θέληση για να φέρει αποτέλεσμα. Νομίζω προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία και εμείς θέλουμε και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι χρειάζεται να βρούμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Και πραγματικά έφυγα από τη συνεδρίαση χθες εκτιμώντας όλη αυτή τη διάθεση.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Υπάρχει μια θετική, ας το πούμε, αύρα με τα νέα μέλη της Επιτροπής. Κάνατε μια πρώτη ενημέρωση για κάποια θέματα τα οποία αφορούν το Υπουργείο σας. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τις κάμερες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς τους. Διαβάσαμε ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα κομμάτι αυτού του συστήματος, προκειμένου να αποκτήσουμε οδική συμπεριφορά. Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει επάνω στο θέμα ή μάλλον τι θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί καθημερινά με το θέμα τεχνητών καμερών με τεχνητή νοημοσύνη?
1: Βεβαίως. Αυτό το οποίο έχουμε ενώπιό μας είναι μια κατάσταση στην οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό που η αστυνομία περιγράφει ως ένα κύριο λόγο για τις θανατηφόρες συγκρούσεις και είναι η οδήγηση χωρίς ελεύθερα χέρια. Και αυτό παραπέμπει στη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό πέρσι, κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, μπορεί να προκάλεσε και μέχρι 19 θανάτους. Αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να τύχει διαχείρισης. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το μειώσουμε στο ελάχιστο. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι με μια συνεχή παρουσία της αστυνομίας που δεν είναι εφικτό και ο άλλος είναι με τη χρήση της τεχνολογίας. Γι' αυτό εμείς επιδιώκουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία σε σταθερά σημεία ανά το Παγκύπριο, να δούμε πώς μπορούμε μέσω αυτών των συστημάτων να πείσουμε τους οδηγούς που κάνουν αυτό το θέμα να μην το κάνουν, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια, να φέρουμε πίσω μια ασφάλεια στους δρόμους, διότι στο τέλος της ημέρας τα παιδιά μας είναι που κινδυνεύουν και τα εγγόνια μας. Γι' αυτό είναι μια πολύ σημαντική δράση. Η τεχνολογία αυτή δεν θα εισαχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θα ξεκινήσουμε με μικρά βήματα. Πρώτα ένα πιλωτικό αθόρυβο έργο, να δούμε ότι δουλεύει αυτή η τεχνολογία.
0: Το οποίο σε ποια πόλη θα λειτουργήσει αυτό το πιλωτικό?
1: Θα μπει σε ένα σημείο σε πρώτη φάση στη Λευκοσία. Okay. Δεν θα λειτουργά υπό την άποψη ότι θα δουλεύει το flash ή θα στέλνει οτιδήποτε. Τίποτα δεν θα κάνει, απλώς θα καταγράφει τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το χρειαζόμαστε ίδιο στα πρώτα στάδια για να δούμε ότι πράγματι έχει αποτελέσμα, ότι δουλεύει σωστά, δεν δημιουργά λαθασμένες εντυπώσεις, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα έχει ουσιαστικά θα λειτουργήσει σωστά. Αυτό είναι μια πιλωτική φάση. Στη συνέχεια, αν αυτό κριθεί αποτελεσματικό, θα ξεκινήσει μια διαβούλευση με το κοινό, με τη Βουλή των Αντιπροσώπων βεβαίως, διότι πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παρουσιάσουμε το πώς θα δουλέψει, σε πόσα σημεία. Και αυτό πάλι με μικρά-μικρά βήματα, πλήρη ενημέρωση του κοινού, να γνωρίζουν τα πάντα για το πώς θα δουλέψει. Και μετά, αν αυτό εγκριθεί και προχωρήσει, τότε θα δώσουμε και πάλι μεταβατικό χρόνο, συνοδευόμενο με επιμορφωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, ακριβώς για να γνωρίζει ο κόσμος γιατί κάνουμε αυτό, τι θέλουμε να μετρήσουμε και πώς θέλουμε να βοηθήσουμε στη μείωση των θανατηφόρων συγκρούσεων. Αυτή είναι η διαδικασία που θέλουμε να ακολουθήσουμε, διότι δεν θέλουμε να επαναληφθεί αυτό που παραλάβαμε εμείς, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά το κοινό δεν είχε σωστή ενημέρωση και βρέθηκε προεκπλήξεως και δικαιολογημένα αντιδρούσε με θυμό. Εμείς θέλουμε αυτή τη δράση το κοινό να την αγκαλιάσει, να την δεχτεί και να την υιοθετήσει και μάλιστα να περιθωριοποιήσει τους οδηγούς οι οποίοι επιμένουν να βάζουν σε κίνδυνο τις οικογένειες μας και τα παιδιά μας μες στο δικοδίκτυο.
0: Εντάξει, είναι το αναμενόμενο, είναι η προσδοκία αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Βεβαίως η πραγματικότητα, και πρέπει να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, είναι διαφορετική. Μια μεγάλη πλειοψηφία οδηγών, οι οποίοι έχουν γαλλογηθεί μέσα σε μια διαφορετική κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς, καλούνται τώρα να κάνουν αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα, δηλαδή είναι η κανονικότητα, ότι πρέπει να είναι προσεκτική. Και εδώ επανέρχεται και πάλι το θέμα το οποίο έχει συζητηθεί κατά κόρον, εγώ το θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, της οδικής συμπεριφοράς, δηλαδή ενός μαθήματος από τα μικρά, από τα πρώτα χρόνια του καθενός στα σχολεία, ώστε να του γίνει βίωμα ότι όπως συμπεριφέρεται κανονικά μέσα στο σπίτι, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και στους δρόμους. Και εδώ πέρα αυτό είναι το δύσκολο, δηλαδή είναι ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, είναι μια γενιά η οποία φεύγει, η οποία έχει μια άλλη κουλτούρα επάνω στο θέμα οδήγησης, και είναι μια άλλη γενιά η οποία έρχεται που ενδεχομένως να έχει μια διαφορετική. Και ενδεχομένως επάνω σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει η πολιτεία να δουλέψει περισσότερο.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Νομίζω εστιάζεται και στο θέμα της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης των οδηγών μας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι ένα μέρος της όλης δράσης που πρέπει να υιοθετήσουμε. Και για να είμαι ειλικρινής, εμείς κοιτάζουμε, εφόσον πλέον αυτό η σχολή παραβατών της αστυνομίας δεν προχωρά, να δούμε πώς μπορεί το μεταφορό να ξεκινήσει μια δράση στην οποία να στοχεύσει το τμήμα οδικών μεταφορών σε αυτή την δράση, δηλαδή να έχουμε καλύτερους οδηγούς στον δρόμο, πιο συνειδητοποιημένους και γνώστες του τι σημαίνει να οδηγάς με αμέλεια.
0: Από τα στοιχεία τα οποία έχετε, επειδή το πλαίσιο παραβατικότητας έχει αυξηθεί και οι ποινές οι χρηματικές δεν είναι αμελητές, δηλαδή λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Αυτά τα μέτρα, αυτό το πλαίσιο πάταξης της παρανομίας στους δρόμους έχει αποδώσει καρπούς, τα στοιχεία δείχνουν κάτι τέτοιο?
1: Εννοείται το σύστημα φωτοεπισήμανσης ή
0: γενικά, γενικά και το σύστημα φωτοεπισήμανσης, αλλά και οι ποινές, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι είμαστε, είναι η φυλή μας και η νοοτροπία μας, ότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι όταν βάζουν το χέρι μας στη τσέπη. Εκεί πέρα ενδεχομένως να συνεδιστούμε.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό ο σκοπός.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Προσπάθεια είναι να το φέρνουμε στην αντίληψη του κάθε οδηγού ότι έχει παρανομήσει, έχει θέσει σε κίνδυνο τους συνανθρώπους του και τον εαυτό του και να είναι πιο προσεκτικός. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτή η προσπάθεια με την αναβάθμιση της οδικής συνείδησης είναι η πρώτη πιο σημαντική. Παράλληλα, να δούμε πόσο αποτρεπτικά είναι τα πρόστιμα. Στο τέλος και αυτά φτάνουν σε ένα όριο αποτελεσματικότητας. Δεν μπορείς να τα αυξάνεις συνεχώς, γιατί στο τέλος δεν έχει ουσία. Συνεπώς είναι μια συντονισμένη δράση, νομίζω, σε πολλά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι παρόλο που εφαρμόζουμε τον ευρωπαϊκό σχέδιο για τη δεκαετία 2021-2030, η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να συγχωρέσει τα λάθη των οδηγών. Εν τούτης βλέπουμε ότι στην Κύπρο παρουσιάζονται δύο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, και αυτό είναι το ένα με τα κινητά. Το άλλο είναι οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, όπως οι μοτοσυκλετιστές, που δυστυχώς βλέπουμε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο, σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε δυστυχώς, χάνουμε ένα μοτοσυκλετιστή. Οι ευάλωτοι αυτοί χρήστες του οδικού δικτύου πρέπει να τύχουν στήριξη και μόρφωση και βοήθεια στο να έχουν προστατευτικό εξοπλισμό και καλύτερες μηχανές. Δηλαδή και αυτό είναι ψηλά στην προτεραιότητα για μας και σύντομα θα έχουμε να ανακοινώσουμε μέτρα και για αυτούς.
0: Θα ήθελα πρωτού σας αποχαιρετήσω για ένα σύντομο σχόλιο. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά και το Υπουργείο σας, έχει να κάνει με τα σχολικά λεωφορεία. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο στόλος των οχημάτων που εξυπηρετούν τα παιδιά μας? Μπαίνουν μέσα μικρά παιδιά, το αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι τα οχήματα θα πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση?
1: Αυτό είναι το στόχος μας. Γι' αυτό και έχουμε λάβει μέτρα πέραν των όσων προβλέπονται στην νομοθεσία. Ξέρετε, η νομοθεσία λέει ότι αν έχεις πιστοποιητικό από τεχνικό συνεργείο ενός χρόνου, μπορείς να μεταφέρεις παιδιά. Εμείς έχουμε πάει πολύ πέραν αυτού, διότι η εμπειρία μας λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βάλει ένα επιπρόσθετο όρο ότι για να μπει στην μαθητική υπηρεσία πρέπει το λεωφορείο σου να είναι, το MOT σου να είναι 3 μηνών. Στην πορεία έχουμε ενδείξεις ότι η συντήρηση πιθανόν να μην γίνεται όπως θα θέλαμε να γίνεται. Γι' αυτό είχαμε πει θα περάσουν όλα τα λεωφορεία από κρατικό σημείο τεχνικού ελέγχου. Και εκεί βρήκαμε περιπτώσεις που τα λεωφορεία κρίθηκαν ακατάλληλα και τα στείλαμε πίσω να διορθωθούν για να έρθουν να ξαναμπούν. Συνεπώς έχουμε μια σειρά από δράσεις. Μας κρατά μεγάλη αγωνία να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα λεωφορεία είναι στη σωστή κατάσταση, τυχαίνουν τη σωστή συντήρηση για να μπορέσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους και να μεταφέρουν τους μαθητές μας. Γι' αυτό η δράση αυτή είναι συνεχόμενη, δεν σταματά. Δεν τέλειωσε και συνεχίζεται, ακόμα και τώρα συνεχίζεται. Μάλιστα. Και μπαίνουμε σε μια φάση που θα ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβρη και από εκεί και πέρα θα έχουμε ακόμα πιο αυξημένα μέτρα. Συνεπώς προσπαθούμε συνεχώς. Τώρα, γιατί το Υπουργείο νιώθει ότι πρέπει να πάει πέραν των όσων προνοεί η νομοθεσία? Είναι διότι βλέποντας την αγορά, βλέποντας τα περιστατικά τα οποία έχουμε στους δρόμους, οι ενδείξεις μας βάζουν σε ανησυχία. Και για να μην έχουμε ανησυχίες, ξεκινούμε δράσεις. Όταν οι δράσεις μας δείχνουν ότι πρέπει να προβληματιστούμε για κάποια θέματα, ναι, λαμβάνουμε άλλα μέτρα και συνεχίζουμε. Όμως, αντιλαμβάνεστε, σε αυτά πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, ιδιαίτερα οι ανάδοχοι που κάνουν αυτές τις διαδρομές. Το να συντηρείς το όχημα σου σωστά είναι βεβαίως το πρώτο και το πιο σημαντικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια πετυχημένη μαθητική διαδρομή.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στα ζητήματα. Βεβαίως έχετε και άλλα θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για το Υπουργείο, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Άλλη φορά να τα συζητήσουμε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ευχαριστώ στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα και πάμε καλοκαίρι, έτσι ξεκινάει, έχει ξεκινήσει η περίοδος, η καλοκαιρινή και η τουριστική. Αυτό θα το δούμε από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Θα πάμε στο Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αντώνη Ορθοδόξου. Κύριε Ορθοδόξου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος για την βαριά μας βιομηχανία και αν έχει ξεκινήσει, πώς έχει ξεκινήσει?
1: Εντάξει, να το διαφορήσουμε στον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό. Όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποια θέματα. Ο Μάρτης, ο Απρίλης και ο Μάης δεν ήταν και οι καλύτεροι μήνες λόγω των γεγονότων γύρω από την Κύπρο. Όμως η αλήθεια είναι προς το τέλος του Μαΐου και τώρα τον Ιούνιο σιγά σιγά άρχισε να ανακάπτει ο εισερχόμενος τουρισμός και ευελπιστούμε ότι τους υπόλοιπους μήνες θα έχει και κάποια αύξηση για να μπορέσει να καλύψει ό,τι μπορέσει να καλύψει από τον Μάρτιν, Απρίλιν και Μάη. Όσον αφορά τώρα τον εξερχόμενο τουρισμό, οι συμπατριώτες μας που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, θα έλεγα είναι λίγο πολύ μια από τα ίδια. Η κατάσταση είναι περίπου όπως τα περσινά επίπεδα. Ο κόσμος επιλέγει ιδιαιτέρως Ιούλιο και Αύγουστο να πάει τις διακοπές του στο εξωτερικό. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι καινούργοι προορισμοί, θα έλεγα, που έχουν πιο αυξημένα νούμερα με σύγκριση με πέρσι, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία και η Κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα πάντα είναι η κατεξοχήν χώρα που πηγαίνουμε, ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά που πηγαίνουμε για τουρισμό. Εντάξει, είναι πιο κάτω τα νούμερα στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό είναι νομίζω φυσιολογικό.
0: Αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη γειτονιά μας και οι ταξιδιωτικές οδηγίες που βγήκαν τουλάχιστον από μία αγορά σημαντική που, από την οποία αναμένουμε, μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο, μας κάνανε ζημιά για φέτος?
1: Σίγουρα έχει γίνει ζημιά. Το θέμα είναι να περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου για να δούμε ποια είναι αυτή η ζημιά. Γιατί, εντάξει, όπως φαίνονται τα πράγματα, μέρα με τη μέρα που γίνονται καλύτερα, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα μέχρι το τέλος του χρόνου και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αισθητή ανακάψη τους επόμενους μήνες. Το βλέπουμε και τώρα από τον Ιούνιο, που σχεδόν μπορεί να έχει πάρει και τα νούμερα του περσινού χρόνου.
0: Αυτό το οποίο σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες, όπως βλέπετε την αγορά, υπάρχει περίπτωση να καλύψει αυτό το κενό, τουλάχιστον να έρθουμε ίσα βάρκα ίσα νερά?
1: Μπορεί να μην καλύψει εντελώς το κενό, αλλά θα μπορεί να υπάρξει μια μικρή μείωση με σύγκριση με πέρσι. Αλλά δεν θα είναι αυτόν που όλοι μιλούσαμε τον Μάρτιν, τον Απρίλιο και τον Μάη.
0: Φαντάζομαι ότι
1: τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς ως κλάδος περισσότερο, ας το πούμε, εστιάζετε ή έχετε κίνηση για τον εξερχόμενο τουρισμό, χωρίς βεβαίως να μειώνεται και ο εισερχόμενος τουρισμός, αλλά επειδή στον εισερχόμενο τουρισμό κατά κύριο λόγο είναι πακέτα από μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά, να μας το πείτε αυτό το πράγμα. Εσείς κοιτάτε, επικεντρώνεστε πιο πολύ στον εξερχόμενο τουρισμό. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα με όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία κόσμος ο οποίος πάει σε ένα τουριστικό γραφείο για να κανονίσει, παραδείγματος χάρη, μία εβδομάδα διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί, ή το κάνει από μόνος του?
1: Εντάξει, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι μέλη του συνδέσμου είναι και αυτοί που ασχολούνται με τον εξερχόμενο και τον εισερχόμενο τουρισμό. Άρα και τα δύο μας ενδιαφέρει στους συνδέσμους. Από εκεί και πέρα, ναι, πολλοί επιλέγουν τους τουριστικούς πράκτορες να πάνε, γιατί νιώθουν περισσότερη ασφάλεια. Και αυτό που συμβαίνει ιδιαίτερα στις οργανωμένες εκδρομές, επειδή οι συναδέρφοι ήδη ξεκίνησαν σχεδόν προγραμματισμό για του χρόνου. Να μιλούν με τις αεροπορικές εταιρείες, να μιλούν με τα ξενοδοχεία, να μπαίνουν σε ένα commitment, να παίρνουν θέσεις κτλ. Σίγουρα, πολλές φορές τα πακέτα που μπορεί να βρει κάποιος ταξιδιώτης από έναν τουριστικό πράκτορα θα είναι σε καλύτερη τιμή από αυτόν που μπορεί να βρει την τελευταία στιγμή για να πάει και να κάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί σίγουρα όταν πηγαίνεις σε έναν οργανωμένο ταξίδι κάνεις πολύ περισσότερα από το να πας μόνος. Σίγουρα όμως η τεχνολογία επηρεάζει, δεν θα πούμε ότι δεν επηρεάζει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εύχομαι ό,τι ζημίες είχαμε στο παρελθόν να καλυφθούν στο μέλλον, να πάμε καλά τουλάχιστον.
1: Αυτόν ευχόμαστε όλοι.
0: Τουλάχιστον να είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά και να κοιτάμε το μέλλον έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή τουριστική σεζόν.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας, καλά, γεια σας. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ολοκληρώσουμε με τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε μέχρι και τη μία.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Μετρούμε αντίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή ανοίγει η Το Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
8: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Το Mundial είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Ιωνικό, Sun Tower, Λευκοσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα ρέι.

0: και εμένα που το πίστεψα. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
1: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
2: Έμνο προ, που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο.
1: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε από τα εμπορικά μας μηνύματα. Διασπορά ειδήσεων στον αέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το οποίο βιώνει ο πλανήτης εδώ και 24 ώρα με το σεισμό στην Βενεζουέλα. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε ως σεισμικό φαινόμενο με ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο, ο οποίος ανταποκρίνεται πάντα όταν ζητάμε την βοήθειά του. Είναι ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Βασίλης Καραστάθης. Κύριε Καραστάθη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Λοιπόν, θέλω με την ματιά του ειδικού πώς αντικρίσατε αυτό το σεισμικό φαινόμενο με την τεράστια καταστροφή που άφησε στο πέρασμά του που είχαμε στην Βενεζουέλα.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι σπάνιο. Δεν συμβαίνει συχνά να έχει να γεννώνται δύο σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους 7,2 και 7,5 με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. 39 δευτερολέπτων για την ακρίβεια. Αυτό τι έγινε, έδωσε μια ξεχωριστή καταστρεπτικότητα στο σεισμό αφενός

0: Αφετέρου δε, επιστημονικά είναι κάτι αρκετά περίπλοκο στο να ερμηνευθεί με ακρίβεια. Γιατί είχαν και κάποια χαρακτηριστικά οι σεισμοί, τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτες. Από εκεί και πέρα, η πρώτη δόνηση έβαλε σε ισχυρή κίνηση, δηλαδή σε μεγάλη κίνηση, το οικοδομικό ιστό των πόλων, και πριν καν σταματήσει αυτή η ισχυρή κίνηση, ξεκίνησε η άλλη. Άρα είχαμε δηλαδή σε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια μια ισχυρή κίνηση παρατεταμένη, και αυτό είχε ολέθριες συνέπειες και αύξησε την καταστροφικότητα του φαινομένου. Αυτό βέβαια μπορεί να συνδυάζεται ταυτόχρονα και με κάποιες πλημελείς κατασκευές, με κάποιες αυθαίρετες κατοικίες, με διάφορα που συνήθως εμφανίζονται σε χώρες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες.
1: Με τα σύγχρονα αντισεισμικά δεδομένα που εφαρμόζονται σήμερα, μπορεί να αντέξει ο αστικός ιστός, και μιλάω για τα κτίρια, σε ένα τέτοιο μέγεθος σεισμού?
0: Ναι, αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε και στην προηγούμενη ερώτησή σας να συζητάμε, ότι ειδικά όταν γίνεται ο ένας ακριβώς επάνω στον άλλον,
1: ναι, ναι,
0: αρχίζουμε πια και είμαστε σε οριακές καταστάσεις. Ήδη ο σεισμός, ο 7,2 και ο 7,5 πολύ περισσότερο, είναι εξαιρετικά μεγάλος για τις οικοδομές. Και αν συνδυαστεί αυτό και με την εγκύτητα στις οικοδομές, δηλαδή οι επικεντρικές αποστάσεις περισσότερες πόλεις που κατεστράφησαν ήταν πάρα πολύ μικρές οι αποστάσεις. Λοιπόν, ήταν και επιφανειακοί οι σεισμοί, άρα δεν ήταν κάτι εύκολο να ανταπεξέλθει ο οικοδομικός ιστός. Στην Ελλάδα έχουμε περιοχές που έχουν μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα και ανταπεξέρχονται σε μεγάλες ισχυρές δυνήσεις. Γιατί είναι ακριβώς σχεδιασμένες με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πάει κάποιος, ας πούμε, στα Επτάνησα, που ξέρουμε ότι είναι μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα, έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Πάντα βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Έτσι, δεν μπορεί να χτίζονται όλα τα σπίτια για σεισμούς της τάξης του 8. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια μεγάλα μεγέθη τάξης 8. Είχαμε στο παρελθόν...
1: Εντάξει, ούτε και στην Κύπρο υπήρχε τέτοιο πράγμα. 5,
0: αλλά σεισμούς της τάξης του 7 έχουμε στο ιστορικό παρελθόν και στην ενόργανη σεισμολογία.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω...
0: Αλλά ναι, οι ζημιές σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλες.
1: Μάλιστα. Με αφορμή αυτό το γεγονός και χωρίς να θέλουμε, δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση να προκαλέσουμε ανησυχία στο κοινό, επειδή και η δική μας η περιοχή, δηλαδή και το Αιγαίο αλλά και η Ανατολική Μεσόγειος και η περιοχή της Κύπρου, είναι περιοχές όπου κατά καιρούς κουνιούνται, δεν είναι κάτι άγνωστο αυτό το φαινόμενο για μας. Πρέπει να ανησυχούμε ή να παρατηρούμε μήπως έχουμε κάποιο ανάλογο φαινόμενο, ή από την εξέταση που κάνετε εσείς των δεδομένων μπορεί να εμφανιστεί ένα παρόμοιο φαινόμενο?
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι σεισμοί δεν προβλέπονται.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη μεριά, ξέρουμε όμως ως προς το χρόνο, ως προς το χώρο, ωστόσο, ξέρουμε πού είναι οι περιοχές, οι ζώνες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν να έχουμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό. Άρα δηλαδή αυτή η όλη αντισεισμική πολιτική, η αντισεισμική θωράκιση της χώρας βασίζεται σε αυτό το κανόνα. Ξέρουμε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές κάποια στιγμή μπορεί να πληγούν από ένα σεισμό πολύ μεγάλο αυτού του μεγέθους. Άρα χτίζουμε τα σπίτια μας στην χειρότερη περίπτωση, για τη χειρότερη περίπτωση που μπορεί να γίνει αυτός ο σεισμός. Και γι' αυτό τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Ξέρετε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και το έχω ξαναπεί αυτό, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μετά το 2000 είχε 14 νεκρούς, 14 θύματα. Στην ίδια στιγμή που στην Ιταλία είχαμε 665, συζητάμε για την Τουρκία που είχαμε μόνο από ένα σημείο 53.500 θύματα, αλλά και χωρίς αυτόν πάλι θα έφτανε κοντά στο 1000.
1: Και για την Κύπρο, να σας πω περίοδο. Κάτι. Να σας πω
0: άρα
1: κάτι.
0: Τι συζητάμε, ότι βάζουμε μπροστά την ανθρώπινη ζωή, προσπαθούμε γιατί οι κατασκευές μας να αντέξουν έτσι ώστε να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα. Και σε αυτό έχουμε κάνει σχεδιασμό και ελέγχους όσα κτίρια μπορούμε. Και δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην εκπαίδευση του κόσμου, δηλαδή να ξέρει πολύ καλά τον κίνδυνο από το σεισμό και πώς θα προστατευτεί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν έχει σημασία μεγαλύτερη να έχουμε ένα σπίτι σε καλή συνοικία, γιατί είναι και παλιό. Το καλύτερο είναι να είναι καινούριο το σπίτι, να τα μπετά του μπετόν να είναι καινούριο, έτσι ώστε να αντέχει οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο τέτοιο.
1: Κύριε Καραστάθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην σας χρειαστούμε ποτέ για τέτοια γεγονότα. Να σας έχουμε μόνο για ευχάριστα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πριν παραδώσουμε μικρόφωνο στο πολιτιστικό ένθοδο της Παρασκευής, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο συνήθως με αυτό το τομέα, μόνο όταν έχει σκάνδαλα ασχολούμαστε, με το θέμα της υγείας. Θα ασχοληθούμε με ένα καλό θέμα που αφορά την υγεία. Το γεγονός ότι η ιατρική τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα, το ξέρουμε όλοι, είναι λίγο πολύ γνωστό. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει πλέον η τηλεατρική να έχει κάνει απίστευτα άλματα, δηλαδή η χειρουργική ρομποτική, κάτι το οποίο σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας, να γίνονται εγχειρήσεις από απόσταση, δηλαδή ο γιατρός να είναι στην Ευρώπη και ο ασθενής στην Κύπρο, αυτό λίγο είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας και όμως είναι πραγματικότητα. Αυτό το ζήτημα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πέτρο Αχαθακέλου. Κύριε Αχαθακέλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: καταρχήν να συγχαρώ τους συναδέλφους, τους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ήδη μπει σε άλλο επίπεδο εφαρμογών καινοτόμων χειρουργικών τεχνικών, και όχι μόνο σε επίπεδο εντός χειρουργείου, αλλά σε επίπεδο διασυνοριακής αλλά και διπυρωτικής παροχής υπηρεσιών, με μια τεχνολογία το οποίο καθορίζει το μέλλον της ανθρωπότητος και της ιατρικής επιστήμης. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο και υποσχόμενο πεδίο της ρομποτικής, και είναι κάτι το οποίο χαίρομαι ότι Έλληνες επιστήμονες, Έλληνες στην καινοτόμο experts στην καινοτόμο χειρουργική της ρομποτικής τεχνικής έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, και είναι ακόμα περισσότερο που θα δούμε, γιατί πάντοτε είμαστε υπέρ της τεχνολογίας. Βέβαια, εκείνο που οφείλουμε να μεταδώσουμε και στις νέες γενιές, στους νέους γιατρούς οι οποίοι θα έχουν εξειδικεύσεων αυτής της τεχνολογίας, πρέπει να τις χρησιμοποιούμε με γνώμονα πάντοτε τον άνθρωπο και για το καλό του ασθενούς.
0: Έχετε,
1: και είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε τον τέταρτο επαναστατικό αιώνα στην ιατρική.
0: Όταν ξεκινήσατε την ιατρική, είστε καρδιοχειρούργος.
1: Καρδιολόγος.
0: Καρδιολόγος, ναι, ναι.
1: Το πεδίο της καρδιοχειρουργικής ήταν η κλασική τεχνική, την οποία ξεκίνησε με ανοιχτή καρδιά, με μεγάλες στερνοτομές. Οι χειρουργικές αυτές έγιναν λιγότερο επίπλοκες και με τεχνικές οι οποίες γίνονται με τη λιγότερη επεμβατική μεθοδολογία. Ο χειρουργικός κορμός έχει μεταξελιχθεί και σε λαπαροσκοπικές. Μετά από τις λαπαροσκοπικές ήρθε η ρομποτική, και βλέπετε ότι η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής είναι πλέον σε όλα τα πεδία παθολογικών καταστάσεων και σε όλες τις χειρουργικές φάσεις. Πλέον η ρομποτική είναι μονόδρομος όσον αφορά επιλογή.
0: Με απλά λόγια, είσαστε, εξηγήστε μα τι είναι αυτή η ρομποτική και η χειρουργική. Είστε δηλαδή εσείς στο Λονδίνο, υπάρχει ένα περιστατικό ενός πελάτη σας και πρέπει εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσετε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διαδικτυακοί sensors και οπτικές ίνες οι οποίες συνδέονται με δορυφορικών δεδομένων, με το χειρουργείο το οποίο θα λάβει χώρα. Ο γιατρός, ενώ είναι στο χώρο που βρίσκεται για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός ιατρικής ή χειρουργικής χειρουργικού περιβάλλοντος στο νοσοκομείο του, και μέσω οδηγιών και μιας κονσόλας η οποία συνδέεται μαζί με τον γιατρό, να δίνει οδηγίες μέσω συντεταγμένων στο ρομποτικό σύστημα, που είναι πολύ εξειδικευμένο, πολύ ακριβές, γιατί υπάρχει αυτή η ακριβία στα μηχανήματα τα οποία μεριμνούν να διεκτερεώσουν αυτήν την επέμβαση. Και καταλαβαίνετε, μπορεί στο απλό μυαλό να είναι ασύλληπτο αυτό που περιγράφουμε, είναι εφαρμόσιμο. Είναι, και το είδατε και στο δημοσίευμα επίσης, Και στην Ελλάδα έχει η ρομποτική χειρουργική εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα, και πρόσφατα είχαμε και στην Κύπρο ένα καταξιωμένο καθηγητή στα θέματα ρομποτικής χειρουργικής, και έκανε μια εξαιρετική διάλεξη σε αυτό το επίπεδο, όπου άγγιξε ναι και την τηλερομποτική, δηλαδή να χειρουργάς σε ένα δωμάτιο εκτός νοσηλευτηρίου, εκτός χειρουργικού περιβάλλοντος, και να δίνεις οδηγίες μέσα από φυσικά εξειδίκευση και εκπαίδευση, η γνώση αυτή που παρέχεται, να τη μεταδίδει με τέτοια ακρίβεια, όπου είναι σαν να είναι μέσα στο χειρουργείο και έχει ενώπιον του σε ζωντανό χρόνο τη χειρουργική επέμβασή του. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρούσαμε ήταν το μέλλον, αλλά φαίνεται το μέλλον είναι το παρόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγγέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι και η ρομποτική, η χειρουργική, θα έχει και άλλα ευεργετικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, θα μειωθούν οι αποστολές ασθενών στο εξωτερικό, που αυτό σημαίνει χρήμα και για τους ασθενείς, αλλά και για τα συστήματα υγείας. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πραγματικό χρόνο τέτοια επίγοντα περιστατικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, και είμαι βέβαιος τα καινούργια αυτά δεδομένα τα οποία θα έρθουν και σε πραγματικές στατιστικές, πώς πήγανε αυτά τα περιστατικά με αυτές τις στατιστικές, θα είναι εκείνο το οποίο θα είναι και η απόδειξη ότι αυτές οι ρομποτικές χειρουργικές είναι πραγματικά αναγνωρισμένες πλέον στην καθημερινή κλινική πράξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγέλου. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Για.

είναι από τα ζητήματα τα οποία δεν πιστεύαμε πριν από πολλά χρόνια ότι ενδεχομένως να τα ζήσουμε, αλλά πλέον τα άλματα της του ψηφιακού κόσμου είναι τεράστια, με ευεργετικές επιδράσεις και επάνω στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε πάσα στο πολιτιστικό ένθετο που θα πάει μέχρι και την 1:15. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, έτσι, λίγο μετά τις 12. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες.

0: Καλό μεσημέρι και από μένα, Παρίζει με τριάδια στο μικρόφωνο. Πολιτιστικό ένθετο όπως κάθε Παρασκευή. Και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη Παρασκευή, καθώς έφτασε εκείνη η εποχή του χρόνου όπου ως ομίλος διοργανώνουμε τα βραβεία ποιότητας γαστρονόμου, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή και έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να βραβεύσουν κορυφαίους παραγωγούς του τόπου μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αδηλίνη, ο οποίος επιμελείται των βραβείων. Γιάννη.
1: Γεια σου Πάρη.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πώς είμαστε σε ρυθμούς γαστρονόμου?
1: Μόλις νιώσαμε την παραγωγή των βίντεο που θα προβληθούν στην μεγάλη μας γιορτή για τα βραβεία ποιότητας, που όπως είπες και εσύ απονείμονται κάθε χρόνο στους Κύπριους παραγωγούς και μεταποιητές τροφίμων του αγροδιατροφικού κλάδου που ξεχωρίζουν για το ήθος και την ποιότητά τους.
0: Αντιλαμβάνομαι, Γιάννη, πως φέτος η γιορτή αυτή, γιατί περί γιορτής πρόκειται, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Καταρχάς θα γίνει στο βουνί της Λεμεσού, σωστά?
1: Την άλλη Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή στις 30 του μήνα, και μαζί ουσιαστικά γίνεται και στο βουνί της Λεμεσού το πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου και κάνουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση με την ευκαιρία και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό της ορεινής Λεμεσού την άλλη Τρίτη για να στηρίξουμε μαζί τις κοινότητες της ορεινής Λεμεσού που επηρεάστηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου έτους και να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αναγέννησης και αισιοδοξίας.
0: Ναι, να πούμε ότι η επιλογή της περιοχής και του συγκεκριμένου χωριού δεν είναι τυχαία. Έγινε ακριβώς στο πλαίσιο του μηνυμάτου στήριξης που θέλουμε να στείλουμε στις περιοπλήκτες κοινότητες.
1: Σωστά, και μαζί με το πρώτο φεστιβάλ εντάσσεται και τα βραβεία ποιότητας του γαστρονόμου που θα είναι τα 12 κατά σειρά. Σε αυτή την μεγάλη γιορτή είναι αφιερωμένη στην Κυπριακή Ήπεθρο, στους παραγωγούς, μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που συνεχίζουν να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανό τον τόπο. Και οι επισκέπτες του φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους της περιοχής, να δοκιμάσουν αυθεντικές γεύσεις της κυπριακής κουζίνας και να στηρίξουν εμπράχτως τις τοπικές επιχειρήσεις, τους μικροπαραγωγούς και τα προϊόντα τους.
0: Πρωτού πάμε στο φεστιβάλ που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, αν θα ήθελα, αν μπορείς και αν θέλεις να κάνουμε έτσι μια μήνυ ιστορική αναδρομή στα βραβεία ποιότητας, είσαι και τα 12 χρόνια ενεργός.
1: 12, ναι. Έχουν ξεκινήσει από το 14, εγώ είμαι ενεργός από το 15.
0: Άρα σχεδόν τα 11 από τα 12. Είναι κάποιες έτσι ενδεχομένως στιγμές που σου έρχονται στο μυαλό που ξεχωρίζεις από όλα αυτά τα χρόνια?
1: Να σου πω, εμείς έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να γνωρίσουμε αυθεντικούς ανθρώπους με μοναδικά προϊόντα. Μπορούμε και πηγαίνουμε σε όλες τις γωνιές της Κύπρου για να μπορέσουμε να ψάξουμε να βρούμε αυτά τα προϊόντα τα οποία με κάποιο τρόπο τα αγοράζουμε εμείς στο ράφι και δεν τα παίρνουμε από τους παραγωγούς, ούτε και οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι εμείς θα τα πάρουμε για να τα αξιολογήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε γνωρίσει μοναδικούς ανθρώπους και μοναδικά προϊόντα. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουμε να δώσουμε, αλλά εγώ θα προτιμούσα να σταθούμε λίγο στα βραβεία ποιότητας,
0: ναι,
1: που γίνονται.
0: Ναι, πες μας, ναι. Ναι, βεβαίως.
1: Ουσιαστικά δεν θα πούμε τους νικητές, θα πούμε τις κατηγορίες των προϊόντων, γιατί άμα πούμε τους νικητές χάθηκε και η έκπληξη της βραδιάς, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε για το παραδοσιακό προϊόν που έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Φέτος δοκιμάσαμε το τυρί της Λάουνας από εγωπρόβιο γάλα Και από ζώα ελευθέρας βοσκής μπορώ να πω ότι βγαίνει το τιμόμενο πρόσωπο και το τιμόμενο βραβείο. Η πρόταση του γαστρονόμου όμως εδώ που αναδεικνύουμε το τυρί της Φλαούνας είναι να μπορέσει να ανοίξει ο χρονικός περιορισμός παραγωγής του και ο καταναλωτής να μπορεί να βρίσκει αυτό το τυρί όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Πάσχα.
0: Είναι εφικτό?
1: Είναι μερικοί παραγωγοί που το κάνουν, μικρή παραγωγή βέβαια, αλλά το κάνουν, διότι κάνουν και τα άλλα τυροκομικά προϊόντα από τη μεγάλη τυροκομική παράδοση που έχει η Κύπρος και μεταξύ άλλων είναι χαλούμι. Αλλά τώρα μιλώντας για το τυρί της Φλαούνας, είναι κάποιοι που κάνουν όλο το χρόνο, οι περισσότεροι όμως επικεντρώνονται μόνο κατά την διάρκεια του Πάσχα,
0: ναι,
1: όπου το βάζουμε στις φλαούνες, το τρί αυτό το τρίβουμε και το γευόμαστε μετά την Ανάσταση. Το χαλούμι τώρα είναι άλλη μια κατηγορία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το χαλούμι που βραβεύεται απόψε είναι 100% από Αιγινό γάλα, από κατσικίσιο και είναι και παφύτικο. Μόνο αυτό μπορώ να πω.
0: Μόνο αυτό, ναι. Μας δίνεις έτσι κάποια hints. Ναι.
1: Ναι, έχουμε την παραγωγή ελαιολάδου που μιλάμε πάντα για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Να πω εδώ αυτό που άκουσα και από άλλους ελαιοπαραγωγούς, ότι τα τελευταία 3 χρόνια είχαν μεγάλο πρόβλημα με την ανοβρία. Ιδιαίτερα πέρσι, τη χρονιά του 2025, είχαν χαμηλή παραγωγή ελαιολάδου. Εμείς ωστόσο δοκιμάσαμε πολύ καλά ελαιόλαδα. Υπήρχαν βέβαια και κάποια που είχαν αστοχίες. Μιλάμε για premium, εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα και αυτό που θα τιμήσουμε φέτος, γιατί ξεχώρισε, είναι βιολογικό.
0: Το γεγονός ότι έβρεξε φέτος φαντάζομαι βοήθησε.
1: Εντάξει, η ελαιοπαραγωγή δεν περιμένω από τη βροχή για να φωτίσουν τις ελιές, αλλά είναι όντως, φωτίζουν και μόνοι τους. Αλλά είτε από πηγάδια που έχουν στα χτήματα, είτε φέρνοντας νερό. Όμως πάντα το νερό της βροχής είναι καλοδεχούμενο για όλους τους αγρότες και όχι μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς.
0: Ναι. Καλά, ναι, γενικότερα.
1: Νερού.
0: Άλλη κατηγορία.
1: Είναι το απόσταγμα. Και όταν μιλάμε για κυπριακό απόσταγμα, εννοούμε φυσικά τη ζυβανία. Και το εινοπείο που ξεχώρισε φέτος με τη ζυβανία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και η ανώτερη ποιότητα ζυβανία που έχει προέρχεται από ένα μπέλι 100 χρονών.
0: Ναι, έπρεπε να πεις πολλές ζυβανίες.
1: Όχι, όταν πηγαίναμε και κάναμε τα ρεπορτάζ, εντάξει, ξέραμε ποιος είναι ο νικητής μετά από τις γευσυγνωσίες. Εγώ δεν συμμετέχω στις γευσυγνωσίες ποτών, συμμετέχω μόνο στα τρόφιμα. Στις γευσυγνωσίες ποτών μετέχουν πολύ εξειδικευμένοι σομελιέ και άνθρωποι της εστίασης.
0: Μάλιστα.
1: Το λευκό κρασί επίσης έχουμε σαν κατηγορία που έχουμε κάθε χρόνο. Φέτος όμως εστιάσαμε, συνήθως κάνουμε γηγενείς ποικιλίες. Φέτος εστιάσαμε στις δυνατότητες των λευκών διεθνών ποικιλιών του κυπριακού αμπελώνα και πόσο καλά, ψάχνοντας να βρούμε πόσο καλά έχουν εγκληματιστεί αυτές οι ποικιλίες στο μικροκλίμα της Κύπρου. Και υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, από τις ξένες λευκές ποικιλίες δοκιμάσαμε Σαβινιόν Μπλάνκ, Σαρδονέ, Βιονιέρ και από τις ελληνικές ποικιλίες το Ασύρτικο και το Μοσχάτο. Το Μοσχάτο βέβαια δεν είναι μόνο ελληνική ποικιλία, είναι παγκόσμια. Και υπήρξαν νομίζω 14 ετικέτες συνολικά από αυτά τα κρασιά. Και βγήκε αυτό που ήταν να βγει.
0: 14 από λευκό ίνο εννοείς, άλλες...
1: Ναι, από λευκό ίνο, αλλά από αυτές τις ποικιλίες που ανέφερα λίγο πιο πριν. Όμως για το ερυθρό κρασί, το κόκκινο, στηράσαμε αποκλειστικά στην κυπριακή ποικιλία Γιαννούδη φέτος. Να θυμίσω στους ακροατές ότι ο γαστρονόμος το έχει αναδείξει για πρώτη φορά, νομίζω σε όλη την Κύπρο, το 2018, μέσα από τα βραβεία ποιότητας. Μιλάμε για το Γιαννούδι, είναι ένα καταπληκτικό κόκκινο κρασί. Πριν μια 15ετία ήταν ξεχασμένη ποικιλία και άγνωστη. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος ενθουσιασμός γύρω από το Γιαννούδι, από τους συνοποιούς και τους καταναλωτές. Και νομίζω ότι είναι ένα κρασί μεγάλη σημασία για την κυπριακή νοπία.
0: Mm-hmm.
1: Διότι δοκιμάζοντας το, καταλαβαίνεις από την αρχή ότι αυτό το κρασί είναι γιανούδι.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς να ξέρεις τι είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την νοπία και για τον άνθρωπο που το καταναλώνει.
0: Ναι, υπάρχει μια ταυτότητα. Ναι.
1: Υπάρχει ταυτότητα, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, ένα πολύ σημαντικό βραβείο για τον εργαστρονόμο. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι φέτος βραβεύεται ένα αγρόκτημα που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όταν λέμε βιωσιμή ανάπτυξη, για να
1: θα το καταλάβουν. Ναι.
0: Τι σημαίνει, δηλαδή, εξήγησε μας λίγο για αυτό το βραβείο, το σκεπτικό.
1: Για το βιώσιμο οικοσύστημα, εντάξει, έτσι κι αλλιώς αυτό το αγρόκτημα έχει βιολογικά προϊόντα, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να μειώσει τα κόστη του,
0: mm-hmm.
1: διότι έχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που δεν λέμε τι ακριβώς είναι, mm-hmm. για να μην δώσουμε μεγάλη εικόνα, όπου μπορεί με αυτό το πρόγραμμα να μειώνει τα λιπάσματά του που αγοράζει και τα κάνει εκεί, τα λιπάσματα μέσα από ζώα. Το λίπασμα όταν πηγαίνει, το αυθεντικό λίπασμα του ζώου όταν πηγαίνει μέσα στη γη, την φορτίζει με πολλά καλά συστατικά και αυτό έχει καλή επίπτωση για τα δέντρα. Το λίπασμα δηλαδή, αλλά άμα είναι αυθεντικό λίπασμα έχει πολύ καλή επίπτωση για τα δέντρα και παράλληλα εκτός από το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει και μια βιολογική συνείδηση, μια συνείδηση, βιώσιμη συνείδηση.
0: Ναι, η όλη διαδικασία είναι φιλική στο περιβάλλον, τέλος πάντων.
1: Είναι φιλική στο περιβάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Ωραία και εξαιρετική ποιότητα.
1: Έχουμε φέτος την υπέροχη κουμανταρία για άλλη μια φορά που φημίζεται για την εξαιρετική της ποιότητα και είναι πρεσβευτής της Κύπρου στο εξωτερικό. Και αυτό το μικρό εινοποιό που αναδεικνύεται φέτος με την κουμανταρία του είναι σίγουρα ότι έχει καταφέρει να βάλει τη δική του σφραγίδα. Είναι η ελληνική παράδοση του τόπου.
0: Εξαιρετικά.
1: Και
0: έχουμε και το τιμή Σενέκε. Ναι, ναι. Για πες.
1: Ο λόγος που μεταφέρεται φέτος στο Βουνί Λεμεσού η μεγάλη μας γιορτή και για το πρώτο φεστιβάλ του γαστρονόμου και για τα βραβεία ποιότητας, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι συμβολικό για να στηρίξουμε τους ανθρώπους των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού από την φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου πέρσι,
0: mm-hmm.
1: να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και την αναγέννηση της γης. Η ουσία του τιμητικού βραβείου για το γαστρονόμο είναι αυτή και θα τιμήσουμε μια ομάδα ανθρώπων που δεν μπορώ να πω κάτι άλλο περισσότερο για να χαλάσω την έκπληξη.
0: Φαντάζομαι μια ομάδα ανθρώπων η οποία συσχετίζεται με τους πυρόπληκτους.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Ας τα αφήσουμε ως εδώ. Ναι.
1: Έχεις λοιπόν κάνει εσύ το ρεπορτάζ, παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω ασχοληθεί και εγώ, οπότε... Ναι, ναι, γνωρίζω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι για την ώρα δεν είναι της παρούσης να...
1: Θα χαλάσουμε την έκπληξη.
0: Να χαλάσουμε την έκπληξη.
1: Την Τρίτη είναι ανοιχτή η πρόσκληση για όλο τον κόσμο.
0: Να πούμε τα στο Βουνί την Τρίτη, αυτή την Τρίτη, 30 Ιουνίου.
1: Για το πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου που θα περιλαμβάνει και την τελετή απονομής των βραβείων ποιότητας. Και όλο το χωριό θα είναι σε γρήγορση για να φιλοξενήσει τους επισκέπτες με τον καλύτερο τρόπο. Μαζί βέβαια και με την ομάδα του γαστρονόμου.
0: Ένα πολύ ωραίο χωριό να πούμε, έτσι πολύ ιδιαίτερο και αρχιτεκτονικά. Έχει παρουσιάσει
1: έχει
0: μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πέτρινα σπίτια, όπως αυτό και της Λόφου, αλλά το βάζουμε και στο βουνί αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι σχεδόν, ας το πούμε, στη μέση των πυρόπληκτων περιοχών, όχι ακριβώς στη μέση, αλλά είναι ένας καλός τόπος και νομίζω θα περάσουμε θαυμάσια.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα.
1: Θέλω να συμπληρώσω κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ο γαστρονόμος και τα βραβεία ποιότητας αναδεικνύουν τους παραγωγούς που επιμένουν να παλεύουν με τη γη και τα ζώα, που συνδυάζουν την παράδοση με την τεχνογνωσία, που παράγουν εξαιρετικά και αυθεντικά προϊόντα. Είναι αυτοί που υφαίνουν την κληρονομιά του νησιού κρατούν ζωντανή την γαστρονομική παράδοση mm-hmm. και ουσιαστικά φωτίζουν την αληθινή Κύπρο, αφήνοντας σπουδαία παρακαθαθήκη για τις επόμενες γενιές.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν κλείσουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας
0: mm-hmm.
1: που μας στηρίζουν κάθε χρόνο και γι' αυτό κάνουμε και μεγάλες παραγωγές, γιατί μπορούμε μέσω των χορηγιών να τις κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τράπεζα Κύπρου που είναι μέγας υποστηριχτής των βραβείων και την Allwin που είναι υποστηριχτής πολιτισμού,
0: mm-hmm.
1: τα καταστήματα Σκλαβενίδης που είναι υποστηριχτής Κύπριων παραγωγών και την EPIC που είναι υποστηριχτής βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Εξαιρετικά. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, στο βουνί της Λεμεσού, 7.30 ώρα.
1: 7.30 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να ενωθούμε μαζί και να περάσουμε, νομίζω θα περάσουμε υπέροχα.
0: Ναι. Με παραδοσιακά εδέσματα, ποτά και όλα τα
1: καλά. Τα βραβευμένα ποτά που θα έχουμε και τα βραβευμένα τρόφιμα που θα έχουμε. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Μια γιορτή με τοπικά εδέσματα, παραγωγούς και μικροπολιτές από τις ορεινές κοινότητες. Ναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία για το φεστινό, φεστιβάλ που γίνεται για πρώτη φορά και φεστιβάλ.
1: Καλά. Ναι. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας.
0: Έγινε.
1: Την Τρίτη 30 του μήνα, 7.30 στο βουνί Λεμεσού.
0: Και να κλείσουμε και με το σχεδιακό κομμάτι που χρησιμοποιείται ως μουσικό.
1: Το κομμάτι που συνοδεύει το βραδιά
0: ποιότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και καλό Σαββατοκύριακο από μένα και διασπορεδίσιον ξανά τη Δευτέρα με την Οριάννα.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
1: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
4: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
11: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
13: Καλή αυθυποβολή, αλλά Μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: λύσεις. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς με εμάς μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Κινούμαστε και σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Έχουμε δύο παιχνίδια απόψε στις 10 και ξεχωρίζει σίγουρα το παιχνίδι ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία. Είναι και σήμερα όμως μέρα στην οποία προέκυψαν σημαντικές εξελίξεις για ό,τι αφορά θέματα της εγχώριας επικαιρότητας, θέματα προγραμματισμού. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μεταγραφική περίοδο και εξελίξεις αναμένονται γενικότερα για τις εκκρεμότητες που προσπαθούν να κλείσουν όλες οι ομάδες. Η ομάδα του Άρη ανακοίνωσε σήμερα την κοινή συνενέση λύση της εργασίας της με τον Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, ο οποίος θα ενταχθεί ως γνωστόν στο ρόστερ του Απόλλωνα. Υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια με τους Γαλάζιους και αναμένεται εντός της ημέρας να επισημοποιηθεί και η μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί και ο Εντί Σεμέδο, όπως ανακοίνωσε η Ελαφρέντα Αξιαρχία, με τις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών να φτάνουν πλέον τις 10. Σύμφωνα μάλιστα και με τις τοποθετήσεις του Κώστα Παπαδόπουλου σήμερα στο σταθμό μας, στις αρχές του επόμενου μήνα θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακουλή στην Ομόνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά ουσιαστικά μέσα στις επόμενες μέρες. Για ό,τι αφορά επίσημες ανακοινώσεις, ο 27χρονος Φακούντο Γκαρσία εντάσσεται στην ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου. Αργεντινός μέσος, ο οποίος επιστρέφει ουσιαστικά στους πράσινους. Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση, αν και όπως είπα, αναμένουμε εξελίξεις. Στην ΠΑΦΟ, θυμίζω, περιμένουμε σύντομα την ανακοίνωση για την έναρξη της εργασίας με τους Μπρίτον και MBL. Είχαμε κιόλας σήμερα στο σταθμό μας επίσημη τοποθέτηση από πλευράς του Εθνικού σε σχέση με το θέμα του Νικόλα Αγγελόπουλου και την πρόταση που κατέθεσε η Παφιακή Ομάδα για την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από πλευράς του Εθνικού. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Νεότερα αναμένουμε και στην Ομόνια, με τους πράσινους να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους στην Κυπερούντα. Την Δευτέρα θα αναχωρήσει αποστολή για την Πολωνία. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Κάρνιτσικ για ό,τι αφορά τη θέση του δεξιού μπακ και θα δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα. Στην ΑΕΛ επίσης έχουν έρθει σε συμφωνία οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού με τους Γκόμες και Τσατάκοβιτς και αναμένονται σύντομα και επίσημες ανακοινώσεις. Είχαμε σήμερα στο σταθμό μας τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ, του Νεκτάριου Πεντεβίνου, ο οποίος έκανε αναφορά και στα θέματα προγραμματισμού αλλά και στο πώς προχωρούν γενικότερα οι διαδικασίες με το θέμα του επενδυτικού σχήματος που βρίσκεται στο προσκήνιο. Αναμένουμε εξελίξεις και στην ομάδα της Ανόρθωσης σχετικά με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Όλα δείχνουν πως ο Κάρελ Γκέρετς θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας της Αμοχώστου. Θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά στην πορεία.

0: είναι η μασκότ του Καναδά, ντυμένη βέβαια στα κόκκινα. Ενώ την τριάδα των μασκότ συμπληρώνει ο Ιαγουάρος, πιο γνωστό στο ζωικό βασίλειο ως Jaguar, με πράσινη στολή όπως και η εθνική ομάδα του Μεξικού. Η πρώτη διοργάνωση με μασκότ ήταν αυτή του 1966 στην Αγγλία με το Willy.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Όπως είπαμε, ήταν στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες και αναμένεται να κλείσει κιόλας σύντομα και τυπικά η επισημοποίηση της εργασίας του Απόλλωνα με τον Κόνορ Κόλτσον. Η ομάδα της Λεμεσού, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ήρθε σε συμφωνία με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, έχει υπογράψει συμβόλαιο ίδιος για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανακοινώθηκε κιόλας σήμερα η κοινή συνενέση λύση της εργασίας του ποδοσφαιριστή με τον Άρη και εντός της ημέρας αναμένεται και η ανακοίνωση από πλευράς του Απόλλωνα. Ο Κόλτσον, που κατέγραψε 62 συμμετοχές με την ομάδα του Άρη, συστήθηκε στο κυπριακό κοινό από την ομάδα της Ελαφρά Αυξιαρχίας και έδειξε στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει και εμπειρία και ποιότητα. Μπορεί να μην είχε την καλύτερη πορεία στην περσινή σεζόν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας παίκτης που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το επίπεδο του. Ευελπιστούν λοιπόν στον Απόλλωνα πως μαζί με τον Κβίτα θα σχηματίσουν οι δυο τους ένα δυνατό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ήταν μια θέση στην οποία υπήρχε κρεμότητα, υπήρχε ένα κενό αν θέλετε, μετά και την αποχώρηση τόσο του Βούρου όσο και του Λαμ. Προσθέθηκε, θυμίζω, στο ρόστερ και ο Κονομής, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση να ενισχυθεί με ακόμη ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή για τη συγκεκριμένη θέση. Πέρα από τον Κόλτσον, αναμένεται ότι θα αποκτηθεί ακόμα ένας κεντρικός αμυντικός. Λέγεται ότι έγινε κιόλας η υπέρβαση για να έρθει στον Απόλλωνα ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός. Στο γήπεδο θα φανεί από εδώ και μπρος το πώς θα αποδώσει και ο ίδιος στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Γιώσεφ Κβίτα. Θυμίζω ότι έκλεισε στον Απόλλωνα και το θέμα του Όσμπολτ. Αναμένεται η ανακοίνωση για ό,τι αφορά την απόκτηση του Σλοβαίνου επιθετικού το επόμενο διάστημα, αρχές Ιουλίου ουσιαστικά. Είναι δεδομένο πως θα κινηθεί ο Απόλλωνας και στην ενίσχυση με ακόμη ένα κεντρικό επιθετικό και με ποδοσφαιριστή στα άκρα της επίθεσης επίσης. Φαίνεται πως κάτι καλό χτίζεται, κάτι σε πιο στερεές βάσεις αν θέλετε αυτή την φορά στον Απόλλωνα. Θα δούμε βέβαια στον αγωνιστικό χώρο το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Οι πρώτες κινήσεις που έγιναν πάντως έχουν δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις και στον κόσμο της ομάδας. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό που κάνει λόγο για ενδιαφέρον τόσο του Απόλλωνα όσο και της ΑΕΛ για τον 31χρονο εξτρέμ, τον Ιούρι Μεδέιρος. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο δεξί άκρο όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Sporting Λισαβόνας και στη συνέχεια έπαιξε επίσης σε Genoa, Λέγκια και Μπράγκα. Είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν από το βιογραφικό του. Πορτογάλος, όπως είπα, extreme. Θα δούμε αν είναι μια περίπτωση η οποία ενδιαφέρει την ομάδα της ομάδας της Λεμεσού, τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ, γιατί το πορτογαλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον και των δύο. Πάντως ο Απόλλωνας το ψάχνει για ό,τι αφορά την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Για την ΑΕΛ, τουλάχιστον από την πληροφόρηση που προκύπτει, δεν φαίνεται να είναι μια περίπτωση που την εξετάζουν τουλάχιστον με μεγάλο ενδιαφέρον. Προκύπτουν όμως άλλες δύο, ουσιαστικά άλλη μία περίπτωση συμφωνίας με την ομάδα της Λεμεσού. Ο Χάμσα Τσατάκοβιτς, 29χρονος Βόσνιος επιθετικός, φαίνεται ότι συμφώνησε με την ομάδα της ΑΕΛ και αναμένεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Λέω άλλη μια περίπτωση γιατί ήταν γνωστό το ότι είχαν έρθει σε συμφωνία οι γαλαζοκίτρινοι και με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, τον Ντιόκο Γκόμες. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που αναμένεται λοιπόν να ενταχθούν στην ομάδα της Λεμεσού και ενώ περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα τόσο με τον Κομής όσο και με τον Καρό, αναμένεται ουσιαστικά να μείνουν ελεύθεροι από τις ομάδες τους για να μπορέσει έπειτα να προχωρήσει και η μεταγραφή τους στην ομάδα της Λεμεσού. Γιατί αφορά τον Κομής, δεν θέλησε να πει περισσότερα σήμερα στις τοποθετήσεις που έκανε στο σταθμό μας ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Αναμένεται ωστόσο, οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν ότι θα αποχωρήσει από τον Άρη και να ενταχθεί στην ομάδα της ΑΕΛ. Ήταν δεδομένο και γνωστό το πλάνο που είχε τεθεί στην ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας σε σχέση με αυτή τη μεταγραφική περίοδο, γιατί αφορά το πώς θα κινείται γενικότερα ο Άρης. Λέχθηκε αρκετές φορές και επίσημα ότι ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές, να πάει σε ένα πλάνο πενταετίας και να φέρουν στον Άρη παίκτες που να έχουν μεταπολιτική αξία. Την ώρα λοιπόν που είναι σε εξέλιξη το πλάνο αυτό, προκύπτουν και αρκετές αποχωρήσεις, όπως είπα και προηγουμένως 10 συνολικά. Αποχώρησαν ακόμη 2 ποδοσφαιριστές σήμερα. Ήταν γνωστό το θέμα με τον Κόλτσον και όπως ανακοινώθηκε, έχει λυθεί και η συνεργασία με τον Έντι Σεμέδο. Είχαμε σήμερα και στο σταθμό μας τοποθετήσεις λοιπόν και από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο ίδιος ανέφερε ότι ούτε ο Κόλτσον ούτε ο Σεμέδο ήταν στα πλάνα της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γι' αυτό και βρέθηκε η χρυσή τομή για να αποχωρήσουν από την ομάδα της Λεμεσού. Εκφράζεται και η ανησυχία από πλευράς των φίλων του Άρη για το γεγονός ότι έχουν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη αρκετές προσθήκες μέχρι στιγμής. Επισήμανε ο Κώστας Παπαδόπουλος ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις καθώς υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που αξιολογούνται. Γιατί αφορά το θέμα με τον Κακουλή, είπα και προηγουμένως, όπως είπε, αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του στην ομάδα της Ομόνιας.

Είχαμε σήμερα στο σταθμό μας τοποθετήσεις και από πλευράς του εκπρόσωπου τύπου του ΑΠΟΕΛ, του Νεκτάριου Πεντεβίνου. Αναφέρθηκε στα θέματα προετοιμασίας, προγραμματισμού, αλλά και στο πώς προχωρούν οι διαδικασίες για το θέμα με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Όπως επισήμανε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, έχουν τρέξει αρκετά οι διαδικασίες μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες. Έχει υπογραφεί το πλαίσιο της συμφωνίας, τρέχει η διαδικασία, όπως είπε, με γρήγορους ρυθμούς. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι υπάρχει συνεχόμενη πρόθεση από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και την πλευρά του Σάββα Λιασή για να καταλήξει θετικά αυτή η διαδικασία, χωρίς να μπορούν να υποθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, προχωρούν και οι διαδικασίες από πλευράς της διοίκησης Φωτίου για ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες στο οικονομικό που χρειάζεται να καλύψει η ομάδα μέσα σε αυτούς τους μήνες. Έγινε και χθες μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε το ΑΠΟΕΛ η ανάλυση των δεδομένων για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα των εισιτηρίων διαρκείας των γαλαζοκτρίνων. Για ό,τι αφορά και το μεταγραφικό εμπάρκο που παραμένει ακόμη ανοιχτό στην FIFA, ανέφερε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος ότι μέσα από τα διαρκείας έγιναν και πληρωμές για τα εμπάρκο. Υπάρχουν δύο υποθέσεις για τις οποίες σύντομα θα έχουμε νέα. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι ότι δεν θα προκύψει κάτι νεότερο, αλλά αν προκύψει θα ακολουθήσουμε την ίδια στρατηγική, επισήμανε για το εν λόγω θέμα. Υπάρχει και ικανοποίηση για ό,τι αφορά την μέχρι στιγμής διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας που ξεπέρασαν πριν από λίγο και τις 3.000. Σχετικά με την προετοιμασία ανέφερε πως αναμένονται μέχρι τις 3 Ιουλίου στην Κύπρο οι ποδοσφαιριστές των γαλαζοκετρίνων, ούτως ώστε να αρχίσει και η διαδικασία με τις εργομετρικές εξετάσεις. Όταν κλείσουν και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στο θέμα της προετοιμασίας, θα ανακοινωθούν και οι περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς θα προχωρήσει η προετοιμασία του από αυτό το καλοκαίρι, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται, θυμίζω, στην Ολλανδία. Έχουν τεθεί ήδη οι προτεραιότητες σε σχέση και με τις κενές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ και αναμένεται έτσι το επόμενο διάστημα να προκύψουν εξελίξεις. Είναι κοντά σε συμφωνία του ΑΠΟΕΛ τόσο με τον Λιμνιό, ενώ ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Σχολίασε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος σήμερα το ότι ενδιαφέρουν ποδοσφαιριστές από την ελληνική αγορά. Όπως είπε και ο Ζησής Βρίζας, έχει εμπειρία από πολλά προαθλήματα και από το ελληνικό επίσης. Είναι ένα πρωτάθλημα με κοινά στοιχεία με το κυπριακό, γι' αυτό και στοχεύουν στην ελληνική αγορά οι γαλαζοκιτρινοί. Αναφέρθηκε κιόλας ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ σε δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για τους οποίους υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα. Για ό,τι αφορά τον Αλκασίμ Πα και το ενδιαφέρον της Δυναμό Τυφλίδας να τον αποκτήσει, όπως είπε, υπάρχει ενδιαφέρον και αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Ενώ σε σχέση με τον Νικόλα Κουτσακό, ανέφερε πως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη κρούση από ομάδα του Ισραήλ και αν αποκτήσει τον Κύπριο διεθνή μεσοεπιθετικό. Υπάρχει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι για πώληση αν έρθει μια ικανοποιητική πρόταση. Θυμίζω πως ο Κούτσακος έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2029, οπότε σαφώς για να τον παραχωρήσουν οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει να ικανοποιηθούν και στο οικονομικό κομμάτι.

Θυμίζω πως χθες πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Ανόρθωσης, χωρίς να βγαίνει κάτι πολύ σημαντικό προς το παρόν προς τα έξω. Αποφασίστηκε πως προσωρινά την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν οι Σάββας Κουμή και Σταύρος Παπαγεωργίου, μέχρι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό σκέλος. Τονίστηκε κιόλας πως το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες για σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος αναμένεται να πλαισιωθεί από 9 άτομα, ώστε να καταγραφεί μια σταθερή διοικητική δομή. Αναμένουμε κιόλας την απόφαση που θα πάρθει για το θέμα του προπονητή, με τον Βέλγο τεχνικό, τον Κάρελ Γκέρετς, να αναμένεται πως θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της άμοχός του. Στόχος ήταν πάντως να κλείσει το όλο θέμα εντός αυτής της εβδομάδας, οπότε περιμένουμε τα νεότερα. Όπως είπα, είχαμε σήμερα τοποθετήσεις και από τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού, τον Άγγελο Βραχίμη. Τοποθετήθηκε για το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Νικόλα Αγγελόπουλο. Όπως είπε, υπήρχε πρόταση της ΠΑΦΟΥ για τον Κύπριο αμυντικό, χωρίς όμως να ικανοποιεί την ομάδα της Άχνας η πρόταση αυτή. Ανέφερε μάλιστα ο Άγγελος Βραχίμης ότι η επιθυμία του Αγγελόπουλου έχει ακουστεί, αλλά όπως τόνισε, η πρόταση που έχει έρθει στην ομάδα για τον ίδιο δεν ικανοποιεί τον Εθνικό, οπότε γι' αυτό και απορρίφθηκε. Στην ΠΑΦΟΥ, που θυμίζω, περιμένουμε ανακοινώσεις για ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Τελευταίος θα έρθει ως δανεικός στην παφιακή ομάδα από την Sporting. Συνεχίζεται μάλιστα και η προσπάθεια που γίνεται για την απόκτηση του 28χρονου μέσου, του Γκούγκα. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Πάντως σίγουρα θέλουν και στην ΠΑΦΟ να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθούν μάλλον καλύτερα οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας.

Είχαμε χτες βράδυ ακόμη μια έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελλο με το Εκουαδόρ να δείχνει χαρακτήρα κόντρα στην Γερμανία. Ανέτρεψε τα εις βάρος του δεδομένα. Ήταν πίσω στο σκορ με 1-0. Κατάφερε να κερδίσει στο τέλος και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 32 του Μουντιάλ ως μια από τις καλύτερες τρίτες στην διοργάνωση. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα νοκάουτ για πρώτη φορά στην ιστορία της και η ακτή ελεφάντος του, που τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Δεύτερη νίκη στην διοργάνωση και για την Ολλανδία. Κράτησε με 3-1 της Τινησίας και εξασφάλισε και αυτή την πρώτη θέση στον όμιλό της. Η Ιαπωνία και η Σουηδία έμειναν στο 1-1. Ισόπαλο έληξε και το παιχνίδι της Παραγουάης κόντρα στην Αυστραλία. Από 4 βαθμούς, θυμίζω, μάζεψαν οι δύο ομάδες. Η Αυστραλία που τερμάτισε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στον τέταρτο όμιλο που και η Τουρκία πήρε την πρώτη της νίκη με 3-2 κόντρα στις ΗΠΑ, αν και ήταν δεδομένο πως είχε αποκλειστεί από την διοργάνωση. Απόψε στις 10 έχουμε λοιπόν δύο παιχνίδια, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Ξεχωρίζει το παιχνίδι σίγουρα της Νορβηγίας κόντρα στην Γαλλία, στην Βοστόνη, στις 10 το βράδυ, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους. Διεκδικούν οι δύο ομάδες την προνομιούχο πρώτη θέση. Καθώς θυμίζω, αφότερες έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των 32, είχαν κερδίσει και στα πρώτα δύο παιχνίδια του ομίλου τους, κόντρα σε Σενεγάλη και Ιράκ. Νορβηγία που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο και μέχρι στιγμής έχει ιδανική παρουσία στην διοργάνωση. Η Γαλλία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί ως γνωστόν, με τον Κίλιαν Εμπαπέ να ηγείται της όλης προσπάθειας, όπως και ο Χάλαντ από πλευράς της Νορβηγίας. Όσοι ενδιαφέρεστε, στις 3 τα ξημερώματα έχουμε τα παιχνίδια Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Είναι στην πρώτη θέση η Ισπανία με 4 βαθμούς, ακολουθούν με 2 Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήρι. Μόλις ένα βαθμό έχει η Σαουδική Αραβία, οπότε είναι όλα ανοιχτά για ό,τι αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αύριο στις 6 το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μέχρι στιγμής έχουμε 3 δεδομένα ζευγάρια για την φάση των 32. Θυμίζω, Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία και Ολλανδία, Μαρόκο.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο Λουίς Νικολάου, γιατί από ό,τι κατάλαβα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση για το Wimbledon. Θα μας δώσει τα νεότερα. Έλα, πάμε ξανά.
1: Ολοκληρώθηκαν οι κληρώσεις και στους άντρες και στις γυναίκες. Δευτέρα θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Τρίτη θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκαρη. Δεν έπαιξε καλό παιχνίδι στο Τσιτσιπάνι η κλήρωση, γιατί ξεκινά με τον Γάλλο Ούγκο Γκάστον, ο οποίος okay, είναι του χεριού του, αλλά στον δεύτερο γύρο διασταυρώνεται με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο λόγος είναι ότι έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια φέτος ο Τσιτσιπάς, έχει χάσει πάρα πολλούς πόντους και έχει βγει από τις πρώτες θέσεις, οπότε λογικό να βρεθεί τόσο γρήγορα με ένα σίτετ παίχτη. Mm-hmm. Απ' την άλλη, η Μαρία Σάκαρη θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι την Τρίτη και θα αγωνιστεί απέναντι στην Thousand, που πιστεύω ότι είναι μια καλή κλήρωση για την Μαρία. Θα προχωρήσει λίγο περισσότερο από το Στεφάν.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διάβασα, έχει μια σημαντική συνεδρία σήμερα η EuroLeague.
1: Ναι.
0: Για ό,τι αφορά το format της νέας σεζόν.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια θεματάκια, κυρίως με τη Μονακό. Δεν ξέρω αν θα πάμε στις 19 ή στις 20, ακούστηκαν και 19 ομάδες.
0: 24 από ό,τι θα διαβάσει, και σε μια τέτοια περίπτωση να χωριστούν και με περιφέρειες.
1: Ναι, αυτό νομίζω θα πήγαινε λίγο πιο κάτω. Δεν ξέρω αν αυτά τα θέματα που υπάρχουν τους οθήσουν στο να κάνουν κάτι τέτοιο, mm-hmm. και να πάνε από φέτος. Νομίζω δεν είναι έτοιμοι για τέτοιο
0: project. Σεζόν 27-28, σας πήγα κάπου εκεί.
1: Ναι, δεν έχω, για την επόμενη χρονιά δεν νομίζω να είναι έτοιμοι για αυτό το project. Είναι απαιτητικό πολύ και πρέπει να βρουν τα πάντα ώστε να τα βολέψουν. Μίλησε και ο general manager του Παναθηναϊκού, ξεκαθάρισε κάποια θέματα για Χουάντσο, Σμάν, Γκραντ, ότι είναι του τέλειο προπονητής και ότι θα μείνουν, γιατί ακούγονταν πολλά αυτές τις μέρες. Ενώ για τον Παναθηναϊκό βγαίνει προς τα έξω ότι θέλει να πάρει τον Μπάντιο της Βαλένθια. Ενώ και για τον Ολυμπιακό, χθες είχαμε την είδηση της ανανέωσης του Γιώργου Μπαρτσόκα, 3 χρόνια ακόμη μέχρι το 29.
0: Ναι, σημαντική εξέλιξη.
1: Είναι πολύ, γιατί δείχνει και τις προτεραιότητες του Ολυμπιακός και ότι εμπιστεύεται τυφλάδο coach.
0: Ναι. Έχεις άποψη για τον Ραστονέρ του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού?
1: Διάβασα αυτόν τον πρωί που έγραφα το δελτίο, ναι, που είναι στην Τούν, επιθετικός. Ήταν το μεγάλο θέλω, λέει, του προπονητή, του Νίστρου, αν δεν τον προφέρω λάθος. Και από ό,τι διάβασα, τα βρίσκουν με την Τούν και θα πάρει τον 24χρονο. Αλλά δεν έχω εικόνα, όχι.
0: Ναι, να δεν ψέματα, εικόνα. Έχω εικόνα. Εντάξει, επειδή είσαι ψαχμένος γενικά σε αυτά τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Επιθετικός και παίζει και ως δεύτερος επιθετικός από ό,τι τον είχα ψάξει. Και αναμένεται επίσης μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αναμένονται μάλλον περαιτέρω εξελίξεις και για τον De Frey.
1: Ακριβώς. Το center back της
0: άμυνας. Επίσης, για ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς φαίνεται ότι πλησιάζουν στον Ολυμπιακό. Αναμένονται τελικές εξέλιξεις τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην περίπτωση του Αρίτς Ελουστόντο.
1: Εμπίστος.
0: Ελουστόντο, ναι. Ισπανός στόπερ που βρίσκεται στο τελικό στάδιο η περίπτωσή του. Στην ΑΕΚ, τίποτα ακόμα. Μείναμε στο
1: Ζουμπκοφ.
0: Εντάξει, έχουμε μέρες.
1: Λογικά θα πάρει το αμάξι ο Πέτρος να πάει φέρει κάποιον.
0: Προσπαθούμε στο δελτίο.
1: Με τη Στέλλα Σοκράτους.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σε εξέλιξη τα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ, στόχος σε περίπου ένα μήνα να διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής έχει τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο προπονητής μας ενδιαφέρει. Απάντησε ο Νεκτάρης Πετεβίνος για τις περιπτώσεις Λιμνιού και Παναγίδη. Τόνισε πως είναι σε επαφές με ορισμένους ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ για παραμονή του στην ομάδα με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Ενώ για τον Πα σημείωσε πως όντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Δυναμό Τυφλίδας. Για τον Κούτσακο είπε πως δεν υπάρχει κρούση από ομάδα του Ισραήλ. Ξεπέρασε τις 3.000 ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας. Μέσα από το ποσό που μαζεύτηκε έγιναν και πληρωμές για το εμπάρκο και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει το θέμα, είπε ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ. Ο Κόνορ Γκόλτσον υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια και ανακοινώνεται εντός της ημέρας, καθώς έλυσε το συμβόλαιό του με τον Άρη. Θα αποκτηθεί επίσης ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός, ένας επιθετικός και ένας ακραίος επιθετικός. 2 νέες αποχωρήσεις από τον Άρη, καθώς σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση αποτελούν παρελθόν η Γκόλτσον και Έντι Σεμέδο. Να μην ανησυχούν οι φίλοι της ομάδας, να κάνουν υπομονή και είναι δεδομένο ότι θα έρθουν πολλοί ποδοσφαιριστές, είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο Κακουλής είναι ποδοσφαιριστής του Άρη και αρχές Ιουλίου θα κλείσει και οριστικά το θέμα του. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με την αποστολή να αναχωρεί την Δευτέρα για την Πολωνία. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ, η οποία αποτελεί και προτεραιότητα ο Σλοβένος Καρνιτσνίκ. Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η ΑΕΛ, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Βόσνιο επιθετικό Τσατάκοβιτς και τον Πορτογάλο αμυντικό Ντιόκον Γκόμες. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση από την ΠΑΦΟ των Μπρίτο και MPL, παρόντες στην προετοιμασία η Λέλε και Μπασουαμινά. Δεδομένο του ενδιαφέρον για Γκούγκα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ΑΕΚ στην παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων. Τις επόμενες μέρες η αναχώρηση για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην ανόρθωση, την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν προσωρινά η Σάββας Κουμή και Σταύρος Παπαγεωργίου μέχρι να εκλεγεί η νέα διοίκηση. Ο Βέλγος Κάριλ Γκέρετς φαίνεται να είναι επικρατέστερος για την θέση του προπονητή. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό μέσο Φακούντον Γκαρσία. Είναι πολύ καλό παιδί ο Νικόλας, αλλά νομίζω πως δέχεται επηρεασμό από τρίτους. Ναι, υπήρξε πρόταση από την ΠΑΦΟ, αλλά δεν ήταν ικανοποιητική και απορρίφθηκε. Σχολίασε για τον Αγγελόπουλο, μιλώντας στον Sport FM, ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Άγγελος Βραχίμης. Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης από τις 11 ως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία στην παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπη Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Άρχισε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων σε πολύ ελκυστικές τιμές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 απόψε για τον 9ο όμιλο, Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 8ο όμιλο, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Και στις 6 το πρωί για τον 7ο όμιλο, Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ράστον Ντέρ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα κλείσει και τυπικά η περίπτωση του Ντεφράι. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Με τον Κάρμο υπάρχει προφορική συμφωνία, εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό για τον Ρόκα. Η Real Madrid ετοιμάζει πρόταση στην Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν παίχτες όπως η Γκραντ, ο Σμάν, Χουάντσο και το Λιόπουλος δεν έχει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε ματς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
7: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το δίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αφρητικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Σενεγάλη-Ιράκ, Νορβηγία-Γαλλία. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη-Ισπανία.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: καταστροφής. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας διασκεδαστική, να κάνει τη μέρα σας καλύτερη. Είμαστε εδώ στο στούντιο Παρασκευή 26 Ιουνίου, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά στον Big Boss που έχει γενέθλια και ίσως αυτό το τραγούδι και η ενέργεια που βγάλαμε δεν μας βλέπατε εσείς. Να είχε να κάνει και με το Sugar Rush που το κεραστικό. Ανδρέας Γιολάρης είναι μαζί μας. Πριν προχωρήσω να σας πω σε κάποια πράγματα που έχουν γίνει σας σήμερα, Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Happy birthday στον Big Boss. Τρώμε ακόμα, αν έλειψαν από το πρωί, αλήθεια είναι.
0: Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. 1498 Κινέζοι εφευρίσκουν την...
1: Οι Κινέζοι?
0: Ναι.
1: Την πατάτα. Ανακαλύψουν την πατάτα.
0: Όχι, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μπορεί και μέχρι και τρεις φορές την ημέρα.
1: Είπες χρονιά, είπες χρονιά.
0: 1498.
1: 498 και ναι. Τη χρησιμοποιούμε τρεις φορές την ημέρα.
0: Μπορεί και τρεις, έως και τρεις, πιστεύω και άλλους μπορεί περισσότερο, αλλά το βασικό
1: ναι.
0: Σε οδηγίες που μας δίνονται είναι δύο φορές την ημέρα.
1: Δύο φορές την ημέρα.
0: Μια βράδυ.
1: Όντο πάστα. Ναι. Όντο βουρτσά. Όντο βουρτσά.
0: Μπράβο! Δώρο στο Γιολάρη!
1: 1400. Οκ. Εντάξει, μην μα ακούνε κανένα. Σα το είπα μετά.
0: Το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσυράν της Κερκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Τρομινίτσας. Το αντιτορπιλικό δόξα από τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημά του δόξα απελευθερώνει την πόλη. 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σου το είπα αυτό. 1945 είναι αυτό με 50 κράτη. Αλλά στο αεροπλάνο στην επιστροφή μου από τη Μαδρίτη,
1: ναι.
0: Καθόμουν δίπλα από ένα φίλο από το Σαν Φρανσίσκο.
1: Okay.
0: Τον κέρασε ένα μπισκότο, το φίλο.
1: Ναι.
0: Και μου έδωσε μια καρποστάλ του Σαν Φρανσίσκο με το email του και το τηλέφωνο του πάνω και μου είπε: είναι δάσκαλος, μου είπε.
1: Okay, προ τη μία χασά, να σου πω έτσι, χασά, αλλά είναι ολοκλήρωσε.
0: Όχι, πήγα το Σαν Φρανσίσκο και με προσκάλεσε να τον επισκεφτώ. Αφού όμω του είπα: αν θα έρθω, πρώτα θα πάω από τον Τζίο στη Νέα Νιόρκη. Και μετά θα έρθω.
1: Ναι.
0: 1950.
1: Πριν το αλλάξει, ολοκλήρωσε μάλλον. Ολοκλήρωσε.
0: 1950 σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σε διεθνές φιλικό. Τα έσοδα του αγώνα διαιτέθηκαν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων.
1: Η Ρώμα κέρδισε την ΑΕΚ.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος το 1963 John Kennedy επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο, αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση Ich bin ein Berliner.
1: Α, εκεί υπόθηκε για πρώτη φορά.
0: Είμαι και εγώ Βερολινέζος. 1996, 30 χρόνια πριν σας σήμερα με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής του και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής, πρόεδρος της Χιλής. Γεννήθηκε ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος. Και ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 96, πριν 30 χρόνια, Ιρλανδί δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία Βερόνικα Γκέριν. Και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης το 363 μετά Χριστόν, αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία.
1: Μάλιστα.
0: Κουραστήκα ρε πάλι λίγο.
1: Ήταν. Όταν είπες ότι συνάντησες κάποιον που Σαν Φρανσίσκο, ότι το έχεις πισκότσον, περίμενε ότι να πεις ότι κάνεις μια στάση είναι επιστρέφοντας στο Χιχόν, αλλά όχι εγώ κατάφερε να συνδυάσουν τα πράγματα τώρα να μας πει ιστορία, να κατράζω γιατί πρέπει να μιλώ.
0: Ναι.
1: Για τον πισκότσον.
0: Για τον πισκότσον του Euro και τον Σαν Φρανσίσκο.
1: Το πισκότσον το ονομάσαν Ιταλίος θύμαν του στημένου 2004 Euro. Ντέρμαρκ, Σουηδία που ήρθα 2-2. Πέρασαν και δύο στην επόμενη φάση και άφησαν εκτός στην Ιταλία. Το ονόμασαν Μπισκότσο. Σκάνδαλο Μπισκότσο. Η Ιταλία τώρα δεν ξέρω γιατί. Είχε προηγηθεί εννοείται το σκάνδαλο η ντροπή της Χιχών που το έστησαν Αυστρία και Γερμανία. Νομίζω το είπαμε και χθες προχθές. Και επειδή πριν το παιχνίδι, χθες σου είχα πει Εκεί στα Instagram σου ανεβάζει διάφορα stories με προβλέψεις. Ότι θα το μάθετε αποκλειστικά πρώτα εδώ για το φιάσκο του Σαν Φρανσίσκο.
0: Το βρήκες, ρε φίλε.
1: Καρφωτό. Θα έρθουν οι σοπαλοί να περάσουν χέρι.
0: Το βίντεο που ανεβάζω που έχει τη χαρά έτσι, να σε φιλοξενώ.
1: Ναι, ναι. Την τιμή.
0: Τη χαρά.
1: Και τιμή και χαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Επιτρέψε μου.
1: Ναι, ναι, ναι, το δέχομαι.
0: Ήθελα να πω ότι εκεί είσαι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, χθες βρήκες την νίκη του Εκουαδόρ.
1: Άσον καρφωτό.
0: Βρήκες το Χ.
1: Καρφωτό.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Βρήκες τον γκολ του Μπρόμπι, την νίκη και το Over της Ολλανδίας που εντάξει, νίκη ήταν
1: αμυντικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ήσουν εξαιρετικό γκολ και Over την Αμερική με τη.
1: Που πήγαμε από 10 λεπτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, να είμαστε εγκαπαθέ.
1: Ναι. Ναι.
0: Κάπου να δούμε τα παράσημα. Εντάξει, βλέπω εδώ τα στιγμιότυπα Παραγουάη-Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα φίλο στο πάρκο που παίζαμε σαν του επιθετικού των δύο ομάδων. Δεν μπορεί να βάλει κολλή. Ήταν παντέτσι, είχαμε το επίτηδε να με βάλει. Νιώθω ότι έτσι όπω του είδα λίγο κάτι τελειώματα ήταν και τούτη σαν να δεν ήθελα να βάλω.
1: Μα γι' αυτόν τον όνομα σα λέμε πριν παιχτεί το φιάσκο του Σαν Φρανσίσκο.
0: Επίση πολλά γρήγορα
1: αν. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποίησαν κάποια μέσα σήμερα σε όλον τον κόσμο. Ναι. Το φιάσκο του Σαν Φρανσίσκο, αλλά ναι. Ναι, κάπου θα
0: σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή η Ολλανδία ματσαρίστηκε με το Μαρόκο.
1: Ναι. Εντάξει, έπιαν καλά ζαμε.
0: Το Μαρόκο.
1: Η Ολλανδία.
0: Θα διαφωνήσω εκεί μαζί.
1: Ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Πω ότι ναι. Ο Μπρόμπι και ο παίχτης που μαρκάρει ο Διός στον Πατοράτζος που να μαρκάρει ο Μπρόμπι. Πέμουν το σέτερ μπακ που να μαρκάρει ο Μπρόμπι.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε. Να το βγουν. Κίνας και ο
0: Μπρόμπι θα φάνε κάρτα.
1: Okay.
0: Ως το 20. Δύο τους. Όπως παίζει ο Μπρόμπι.
1: Έχει απορία ο 739 φίλος ο Ανδρέας. Ναι. Ξέρετε τι έκανε η Βαδί μόνη της στο σαλόνι της, γιατί δεν μας ευκρινίζει το τραγούδι.
0: Ναι,
1: ναι, αλήθεια ότι το αφήνει λίγο στη φαντασία. Ναι. Εγώ ας πούμε πάντα πίστευα ότι δοκίμαζε ρούχα μπροστά στον καθρέφτη της.
0: Χίγοι άντρες ρωτήθηκαν.
1: Ναι. Τι έκανε η Βαδί μόνη της.
0: Όχι.
1: Α.
0: Αλλά έχει μια σχέση με αυτό. Ναι. Με αυτό που θα πω. Αν θα προτιμούσαν να δουν το παγκόσμιο κύπελλο ή να συνευρεθούν ερωτικά με τη σύντροφο.
1: Ποιοι ερωτηθήκαν.
0: Ποιοι άντρες. Πού. Στην Αμερική.
1: Στην Αμερική συγκεκριμένα. Μάλιστα.
0: Τι νομίζεις ότι. Πόσοι απάντησαν ότι προτιμούν να περάσουν χρόνο με τη γυναίκα τους. Χρόνο, έλεγα.
1: Οι 600.
0: Οι 240.
1: 240. Οι άλλοι.
0: Εσύ παραπάνω.
1: 760 είναι.
0: Εγώ. Ναι, τιμή.
1: Μπορεί να με έχουν προτιμήσει τις γυναίκες. Γιατί γελάς.
0: Λέει, εγώ θέθηκα αλλά το Μοντιάλ πάντως.
1: Αν ήμουν Αμερικανό, αν είσαι Αμερικανός.
0: Όχι τα πάντα, και τα πάντα, Αμερικά ναι. Φουτ, τίποτε, ναι. Σούπερ μου, έτσι θα δάθηκα αλλά φίλε πάνω που γίνει το πράγμα.
1: Οκ. Okay,
0: χαμηλός okay. Αριθμός θα λέει, εγώ, δύο κομμάτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει με το ότι το 760 θέλουν να δω Μουντιάλ. Βασικά θέλουν να πάμε στις γυναίκες τους. Να συνευρεθούν ερωτικά με τις γυναίκες τους.
0: Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Είπα το εγώ πιο ευγενικά.
1: Το. Ναι, αλλά ήταν με τη γυναίκα του συγκεκριμένα όμως. Α, γενικά. Οκ, οκ, οκ. 29-50 Weber, όνομα ανεπίθετων ηλικία.
0: Οπότε γενές πια βαντή, ίσως να ήταν το γράψε έναν καιρό Μουντιάλ.
1: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί να χόρευε, όχι να λέει τούτη. Να χόρευε εξυπόλυτη.
0: Με σημαία τη.
1: Ναι, στο σαλόνι τη μόνη τη. Μπορεί.
0: Εντάξει, κλείσα. Να πούμε ότι σήμερα είναι μέρα quiz και ετοιμαστείτε. Προπονήστε τα δάχτυλά σα. Θα καταγγείλω το χάρι των κολών.
1: Τι έγινε.
0: Μου είπαν ότι θα έρθει.
1: Απάντησε μα έχετε εντάξει.
0: Ούτε καν μου απάντησε.
1: Ούτε καν.
0: Βασικά χρησιμοποίησε με όσο μπορούσε για να βγει η εκπομπή τηλεοπτική και πλέον. Δεν μου απαντά καν τα τηλέφωνα. Μπορεί να κάνουμε και μπλοκ, δεν ξέρω. Δεν ήρθε. Ποδοσφαιρική δικαίωση για την πιο τυχερή ομάδα του Μουντιάλ του Εκουαδόρ μου το έλεγε και ο Ανδρέας αυτό στο αίθουσα σύνταξη το πρωί.
1: Τι?
0: Ότι ήταν πολλά τυχόν του Εκουαδόρ μέχρι χτες.
1: Α, ναι, μα εκεί πήγαζαν και η νίκη του απέναντι στη Γερμανία. Έντυπο ότι ήταν έτσι απλά. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε όπως αποδείχθηκε.
0: Μα έτσι φάνηκε. Άρεσε με πολύ Αγγούλο. Πολλά επικίνδυνα.
1: Παίζει στην. Βρέστο. Μπρέστο.
0: Παίζεις εξαίρετη,
1: την ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι, ξέρουμε. Αφού λαλεί στον καναπέ, λέει.
0: Εντάξει, είστε τη Βαντή, τώρα έχουμε quiz. Σας παίζει ερώτηση για τη Βαντή, ασχοληθείτε.
1: Ναι. Είμαστε. Τίποτα, απλά απολάβανε την ησυχία της και χαλάρωνε, Ανδρέα μου, η.
0: Premier League.
1: Η Βαντή.
0: Σάντερλαν, ρε.
1: Ήταν. Ναι, Σάντερλαν, μπράβο. Μπράβο.
0: Τώρα που πήγα σήμερα, αλλά 8 συμμετοχές, ποιος είναι που παίζει, ο Αντιντρίγκα, Τζίνος.
1: Θα σου πω, θα το βάλω σε ερώτηση quiz.
0: Ποιος παίζει θέση του Αγγούλου στη Σαντερλάν.
1: Θα το βάλω σε quiz, δεν θα πω κάτι. Καλησπέρα να πείτε στους φίλους Βασίλη, Μάριο και Πέτρο να μην κατεβούν Δευτέρα στο Φούτσα γιατί δεν θα υπάρξει έλεος. Ναι, μπορεί να πεις.
0: Απάντα.
1: Ποιο να απαντήσω, ρε φίλε, δεν ξέρει να κουίζει.
0: Δεν πειράζει, δεν θα παίξει κουίζ. Απλά να κάνουμε. Ποδοσφαιρική δικαίωση για την πιο ατυχή ομάδα του Μουντιάλ του Εκουαδόρ. Βασίλη, Μάριε και Πέτρο, μην κατεβείτε στο φούτσαλ τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει έλεος.
1: Βασίλη, Μάριε, Πέτρο, έχετε τους. Άφω.
0: Ναι, παρακαλώ, ποιος μιλά.
2: Χαίρετε, ο Όμιλος, Στυλιανός.
0: Στυλιανέ μου, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να συμμετέχεις στο quiz, γιατί πήρες εκ προθέσμα.
1: Εντάξει, θα σου κάνω έτσι τώρα, πρόχειρα την ερώτηση που θα σου έκανα εσένα, εντάξει. Έτσι η ερώτηση, αλλά χωρίς βοήθεια, χωρίς τίποτα, επειδή ναι, αν το έβρισκα αρφωτόν,
0: ναι.
1: Μιλούμε απευθείας μένει στην κλήρωση, χωρίς, είμαι πάρα επιλογές.
2: Κάτι ακόμα το δώρο μου περιμένει για
1: μέσα στο
2: σταθμό και
1: είναι η βράωρα να φτάσει. Πέρε φίλε, μάγει να στείλω
0: κάνεις μόνο για παιχνίδι.
1: Το λοιπόν, η πρώτη η ομάδα η οποία έχει στο Μουντιάλ, όπως είναι σήμερα μετά από ένα παιχνίδι, για τους περισσότερους σκόρερ, ναι, είναι η Paris Saint-Germain. Νομίζω είναι 6 πλέον οι παίχτες της, ή 5 ή 6 είναι πρώτοι σε δικούς τους παίχτες που σκοράραν με τις εθνικές τους στο Μουντιάλ. Ποια ομάδα είναι δεύτερη, ποια ομάδα δηλαδή οι παίχτες μετά την Παρή έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ. Να σου πω ότι ένας από αυτούς, Crystal Palace, δώστε, γιατί έτσι όλο είχα Crystal Palace.
2: Κάποτε διάβασα εχθές προσπίσω ότι ήταν πρώτη σε κάποια φάση.
1: Α, στην 1755 όλο είχα Crystal Palace, λόγω ο πίτσο εσύ. Ίσως να ήταν μέχρι προχθές, αλλά εδώ και λίγες ώρες είναι η Λούι μου.
0: Η
1: Σάντερλαντ. Είναι η Σάντερλαντ.
0: Αφού δεν παρακολουθεί ρε Στυλιανέ. Είναι θέμα συγκέντρωσης και επίτρεψε μου να σου κάνω αυτήν την επίπληξη φιλικά.
1: Επειδή είναι και τακτικός.
0: Ναι, θα κάνω αυτήν την επίπληξη παραπάνω για να επιστήσω την προσοχή και με την έλευση του coach Μπραντοβίτς, επειδή θα ανέβουν τα επίπεδα συγκέντρωσης παντού, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχασες την ώρα του quiz, έχασες και τη σπόντα πριν 5 λεπτά πριν πιάσεις. Άρα, πού θα το δώσουν, πού θα το πω, στην συγκέντρωση. Ήταν έλλειψη συγκέντρωση καθαρά.
1: Εντάξει, έστω άνθρωπο, ρε, ευκεί να μπουν μια κουβέντα.
0: Παρόλα αυτά, όταν έρθεις να πάρεις το δώρο σου, θα πάρεις και κάτι ακόμα από μένα.
1: Ω, έγκωθεν να σου μαρέ, Στυλιανέ.
0: Γιατί δεν μπορώ να θυμώνω το άλλο πολύ ώρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μιλούμε, Στυλιανέ μου. Αφήνω κλειστή τη γραμμή μετά τις 3. Κρόνος, Παρασκευή. Εντάξει, πλέον καθερωθώ να κάνουμε Δευτέρες τις κληρώσεις μαζί με τα quiz μας, αλλά θα λάβουμε υπόψη όσα μηνύματα έρθουν μέχρι και πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
0: Το δεχόμαστε.
1: Οκ, είμαι στον δρόμο και έρχομαι. Είμαι ΑΜΕΓΑ Ακρόπολης. Ποιος, τι, πώς.
0: Είμαι σε κάμε μπουτζικάτο.
1: Ποιος είναι, ο Κολός.
0: Όχι, ρε, ο Κολός, κλείδε.
1: Αν κάποιος έπαιζε το σύστημα του Χ και το αυτογκολ, όχι κόμπο, ξεκίνημα με 5 ευρώ μπέτ σε κάθε παιχνίδι, θα έχει σήμερα 1100 κέρδος στο αυτογκολ και 400 στα Χ.
0: Το αυτογκολ έχει ενία αυτογκολ ή έχει μόνο next αυτογκολ?
1: Έχει προφανώς. Δεν το έψαξα, αλλά φαντάζομαι πως έχει.
0: Έστειλε μάτσο τραϊκτήρας τώρα, χάθηκε, να το βέντε μου πολλαλή.
1: Α, μέχρι να το βρεις, είδα να σου κάνω πριν ή εσύ πασού μετά, ξέχασα παρατήρηση. Σήμερα, ρε φίλε, είναι τα γενέθλια του κορυφαίου αμυντικού όλων των εποχών. Στην ιστορία του αθλήματος.
0: Χρόνια πολλά, Νεμάνια Βίτιτς.
1: Happy birthday. Παόλο Μαλτίν.
0: Πρωινό ταξιδάκι στο χωριό με Λούιν και Βιόλα στα AirPods και είναι πού έμπουν τούτος ρε. North Mount Vernon, μα πού έμπουσε ρε.
1: Στην Αμερική.
0: Φοντ, ναι πάει. Ρε θέλω φανέλα, αν έρθεις και δεν μου φέρεις φανέλα των Giants.
1: Και εγώ USA, εθνική ομάδα, USA.
0: Τροχαδάκι. Θέλω φανέλα του NFL. Ήρθες και άλλη φραμή φανέλα του Manning και έπαιξες πελόν και κρατάς την εσύ μισή μου.
1: Χαιρετίσματα στην Hope.
0: Στην Ελπίδα.
1: Στην Ελπίδα, ναι.
0: Πού είναι η Ελπίδα?
1: Αμερική, είναι συγγενείς. Έρχεται μου, αστά μητσί, έρχεται μου, με Αμερική, η ξάρφη.
0: Φανέλα USA μόνο, άτε και Κολομβία, λέει.
1: Έναν από τα δύο.
0: Φέρμε έναν Κολομβία και φέρ του βιολάρ USA.
1: Happy birthday, Harry Maguire, όχι, Ρώμο, βιασυχίστηκες. Ναι, ήταν 50-50, ήταν Χάρη, Πάολο, τελικά, Πάολο Μαλτίνη.
0: Του Πάολο του Μαλτίνη. Και πάσου τι έκαμε του Νεστά, νομίζω.
1: Έχεις 37 λεπτά.
0: Έβαλα του Disordat και έλεγα του κορυφαίου αμυντικού να έχει αλέξει το καλύτερο και πάω σου λεπτό από τον Μαλτίνι. Είχα το βέβαια, τον Μαλτίνι υφογραφία και την ώρα που δέχει ο Σέλλα μου «You didn't say the best one». Πάω λάλη μου.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο για να ανοίγουμε τηλεφωνική γραμμή.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Ουσιαστική σημασία ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγγελα Ολγκίν με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβριση επιζώντων μετά το διπλό φωνικό σεισμό 235 νεκροί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία στο πλαίσιο συμφωνίας που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
5: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
8: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
9: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
8: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
10: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 28 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,25 το κιλό. Κυπριακά σταφύλια μαύρα χωρίς κουκούτσι, τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, 4,99 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινά μπιφτιακιά, low fat, high protein, 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα, από 10,99, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Φουλ και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
17: Εγγύηση, τι μου λες.
16: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε και ανοίγουμε γραμμή. Εστώ, τον Ενικό.
1: Τον Νίκο.
0: Ενικό.
1: Α, τον Ενικό. Ένα ανοίξαμε. Ναι, τώρα την ανοίξαμε.
0: 372. Ολοκληρώθηκε, λέει, η συνάντηση της Ευρωλίγκας.
1: Ένα λεπτό με έγκληση ο Σπέζη να ετοιμαστώ εδώ με σκόλες τις πέντες μου.
0: Ετοιμάστω, απλά βγαίνει και τώρα από ελλαδικά site επιβεβαιώσει ότι ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει και θα πάρει τον πάτιο, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα πάρει τον πάτιο από τη Βαλένθια. Εννοείται ότι ολοκληρώθηκε η σύνθεση της Ευρωλίγκας, η χρονιά θα είναι 20 ομάδες, θα σας πω στη συνέχεια.
1: Άρα η αύξηση, η μείωση είναι ίδιες.
0: Αλλά περιμένουμε να γίνουν 24 και να χωριστούν σε division στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτόν είπα ότι είχαμε αυτή την επιβεβαίωση. Πάμε στον πρώτο μας ακροατή για σήμερα, δεύτερο, αφού γίνει ο Στυλιανός. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Το όνομα σας?
2: Αντώνης Εγκόμη.
0: Γεια σου Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Arsenal have made a verbal offer to sign Newcastle's midfielder Bruno Guimaraes.

0: Σικάγο μου. Ενώ 39-039 με το ίδιο όνομα μαζί μου και ως είμαι Ολυμπιακό.
1: Εσύ με ποιο είσαι?
0: Εγώ είμαι τον Μπάουκ.
1: Ωραία, μα. Πώς νιώθεις για τον Κωνσταντέ, γιατί είναι το συναισθήμα σου?
0: Λίγο περίεργο, να ακούω και τώρα. Το που λένε δύο έτσι.
1: Μα είπε το ξεκάθαρα και ο Θέμης ότι είναι το θέμα.
0: Ότι έτσι άγινε. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Εντάξει,
1: άμα
0: νιώθει έτσι, ρε φίλε, νιώθει έτσι.
1: Όχι, δεν είναι να κρίνουμε τον άνθρωπο. Απλά
0: για
1: το.
0: Κρίμα όμως.
1: Το ταλέντο του, ναι. Απλά να πω, δεν βλέπω ότι Μονακό στη σύνθεση των 20 ομάδων της Ευρωλίγκας είναι ΕΦΕΣ, Μπεσίχτας, η νέα ομάδα η Μπεσίχτας, Ερυθρός Βιλερμπάν, Αρμάνι, Μπαρτσελόνα, Μπάγερ, Φενέρ, Χάπελ, Τελαβίβ, Μπασκόνια, Ντουπάι, Μπισί, Μακάμπι, Τελαβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παρί, Παρτιζάν, Ρεάλ, Βαλένθια, Βίρτους, Αλκύρης. Ουσιαστικά παίρνει τη θέση της Μονακό. Όχι, είπε ο team manager, το έχω πιάντα το του μπάσκετ, ένα λεπτό μόνο να πω, συγγνώμη Αντώνη, ότι βγήκε ο Δημήτρης Κοντός, έκαμε δηλώσεις, είπε ο Σμαν, Χουάντσο και Γκράντε φεύγουν, τους σέλει ο προμονητής, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Βγαίνει ότι κλείνει τον πατιό αυτή τη στιγμή. Ναι Αντώνη, τι θέλεις να παίξεις, θες να έχεις μουντιάλ ή θες να έχεις το quiz μας?
2: Πάτε μα.
1: Παραπάνω χαίρομαι που μου λέει ο πρώτος για να θυκευάσω τις κατηγορίες.
2: Ναι, πες μας μια φορά τις κατηγορίες να ξέρουμε.
1: Αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, μόδα, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Θα πάει μουσική, Λουίν.
1: Μάλιστα. Τι όργανο παίζει ο τζαζίστας Τζον Κόλτριν?
0: Κλαρίν.
2: Όχι ρε, τζαζ είπε σου, τζαζ, τζαζ, τζαζ.
0: Έχει το κλαρίνο,
1: ναι, λέει αλούντο κάπως.
0: Δεν είμαι να σκεφτώ κάτι. Ναι, κλαρίνο.
1: Εμπνευστό, ναι, ύβρεστο.
0: Ναι, εμπνευστό, μπαταρή τα κουμπιά, ύβρα το κερδί. Εικονικά είμαι μέσα.
1: Αλλά έχεις την εικόνα του.
2: Έχει την, έχει την, έχει την.
0: Ναι, απλώς μου έρχεται. Γιατί θα χάσω σήμερα.
2: Είναι ξαναχασές.
0: Συνήθως κερδίζω ρε. Έχω τις πίτσες προχτές έστειλα.
2: Α, εσύ που έστειλες πίτσες.
0: Πολλά δυνατές οι πίτσες.
2: Ωραία, ωραία.
1: Άκου, έτσι θα σε βάλω στην κλίση, πιάτσες πίτσες, σαξόφωνο. Αλλά ξέρω ότι το ξέρεις.
0: Ναι. Εικονικά, ναι. Είμαι φωτογραφικός.
1: Στη φωτογραφική κλήρωση μπήκες.
2: Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Ευχαριστώ.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Η ανοιχτή γραμμή.
2: Ήταν, έκλεισε. Να ξαπάρει ο φίλος. Να απαντήσω απλά, ήρθαν δύο μηνύματα. Δεν βγήκε κάτι. Τώρα στο δεν έχουμε ενημέρωση για το αποτέλεσμα της έφεσης σαν τα σήμερα εκδίκαση. Της υπόθεσης.
1: Γεννή αμέσως όμως.
2: Δεν ξέρω. Είναι ίδιος ο φίλος που πήρε. Δεν πειράζει. Ελπίζω να πάρει. Πάμε
1: ναι,
2: στο
1: παρακαλώ,
2: επόμενο.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας. Τσάβι for life junior.
2: Τσάβι for life junior.
1: Τι ομάδα είσαι?
4: Αργεντινή.
1: Στην Κύπρο.
2: Συγχαρητήρια.
4: Από
1: στην Ελλάδα.
4: Ολυμπιακός.
1: Στην Αγγλία.
4: Στην Κύπρο παίζω στον Παναθηναϊκό.
2: Άντε ρε φίλε, είδες, τέλειωσε.
1: Στον Τάκη Νοτσούκαλα.
2: Το όνομα σου, πρόδρομος ή όχι?
4: Ναι.
2: Πρόδρομος.
4: Ναι.
2: Θυμάμαι καλά, γεια σου πρόδρομέ μου. Το λοιπόν θέλεις ερώτηση. Το λοιπόν, πόσα γκολ έβαλε μέχρι τώρα στο Μουντιάλ ο Μέση? Χωρίς να σε βοηθήσει κάποιος.
1: Απάντησε
2: ο Λόγια 5. Μπράβο ρε πρόμο.
1: Εντάξει, πρόδρομε. Μάλλον
2: εγκέρδισες. Συγχαρητήρια, ναι.
1: Βασικά κέρδισες. Να σε πάρει ο παπάς να φάτε μπέρκερ.
2: Μπέρκερ, ωραίος.
1: Εντάξει, πρόδρομε μου.
2: Συγχαρητήρια. Χωρίς κλήρωση λίγο δηλαδή ο πρόδρομος.
1: Ναι, ο πρόδρομος χωρίς κλήρωση θα πάει ο παπάντο ο Φάιμπερκερ χαιρισμάτα και στη μαμά σου ή στη μαθήτρια.
2: Γεια σου πρόδρομε μου.
4: Ευχαριστούμε.
2: Είδες το Chai for Life.
1: Πήγαινε ένα σχολείο με τη μαμά του πρόδρομου.
2: Πολύ εικόνητο κλαρίνο του Careless Whisper.

0: Έρχο, εντάξει, δεν είσαι Μπουρτζίνο. Έκανε λάθο άνθρωπο.
1: Οπτικά event.
0: Ναι. Κρόνο στέλνετε μηνύματα για τα πακέτα με τι κάρτε μα.
1: Δίνουμε κάρτε και σήμερα δύο κουτιά.
0: Ρέφερε. Ναι, αλλά θα κάνουμε τη Δευτέρα την κλήρωση όπω το καθιερώσαμε.
1: Ναι, γεια σα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομα σα.
2: Κυριάκος.
1: Γεια σου Κυριάκο. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
2: Αργεντινή.
1: Στην Κύπρο?
2: Ομόνια.
1: Στην Αγγλία?
2: Λίβερπουλ.
1: Στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα Ολυμπιακό.
1: Να σε ευχαριστήσω.
0: Πέντου κάτι. Συνέχισε. Κάπου να βρεθείτε ρε φίλε. Κάπου να βρεθείτε. Συνέχισε.
1: Στο NBA.
2: Ένα χρόνο, ένα είναι το
0: αθλημα. Στην Ισπανία, ομάδα,
1: στην Ιταλία.
0: Ομάδα ανέματος.
2: Ομάδα
0: ανέματος, αλφα δίδυγο. Α, εντάξει. Βράμε το, άρα συνεχίζουμε.
1: Μπορείς να μείνεις για ακόμα λίγο.
0: Οκ, οκ.
1: Ποιος είναι, εντάξει, ο Ανδρέα Μουντιάλ ή μαζί μου...
0: Όλα τα υπόλοιπα.
2: Μουντιάλ.
0: Να πω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούν το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Όχι όλες, αλλά περισσότερες. Ενώ αν παρακολουθείς ή αν διαβάζεις και τα λοιπά, έχεις καλές πιθανότητες. Ή καμιά φορά να ακούσει την εκπομπή μας χωρίς να παρακολουθείς, μπορεί να παίζει καμιά ερώτηση. Όπως για παράδειγμα, το πώς. Οπότε του έχεις το νομίζω, πόσοι ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα, μετά από δύο εβδομάδες Μουντιάλ, έχουν πετύχει σε έναν παιχνίδι δύο ή περισσότερα γκολ. Δύο ή τρία, δεν σα είχαμε μέχρι τώρα. Και οι επιλογές είναι 10 παίχτες, 15 παίχτες ή 20 παίχτες. Έκανα χτες την ερώτηση του Λούγκ, μου απάντησε σωστά. Απλά προσθέθηκε ακόμη ένας.
1: Απάντησα λάθος.
0: Απάντησε λάθος ή ήσουν κοντά, τέλος πάντων. Ήσουν πάνω κάτω. Σήμερα είναι ο αριθμός που απάντησε εχθές ο Λούις, επειδή προσθέθηκε ο Πεπέ του Ivory Coast, ο Νικολά Πεπέ. Πέτυχε δύο γκολ, άρα φτάσαμε στους 10, στους 15 ή στους 20 παίχτες οι οποίοι έχουν πετύχει.
2: Ερώτησε με νομίζω την πιο κύρη μου εμπόρε. Η εμπόρε είναι η μόνη φορά που σας άκουσα, αλλά νομίζω ότι 15.
1: Ακούω, αν είσαι με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα να σε βοηθήσω.
0: Αλλά ρε φίλε, μόνο ομάδα ανέματος. Εντάξει, έτσι αλλιώς είπαμε ότι σαν τι σημαίνει τις πρώτες 2-3 εβδομάδες, το αφήνουμε έτσι λίγο πιο δύσκολο, χωρίς πολλές βοήθειες, για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Να μένει όλοι με στην κλήρωση. Είναι 20, Κυριακό μου. Είναι 20.
1: Ήταν 19 και γίνανε χτες.
0: Ναι, γίνανε 20 χτες.
1: Μια χαρά, Κυριακό μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε καλόν υπόλοιπο. Καλό σα, Κυριακό.
1: Breaking Arsenal sent official bid.
0: Α, γίνεται το official. Το βέρτο είναι official. Μάλιστα.
1: 55 εκατομμύρια. Δεν του στείλαν 20 ευρώ. Πρόταση. Στείλαν τον πρόγκη, μεράζει 55 εκατομμύρια του. Τι να πάχουν τα πουλήσουν τον Παλίβα, για λέγα τον Ιωσή, ήταν 55 εκατομμύρια. Άρα, Γιώργο, μετά που κάνουμε.
0: Οι άλλοι πήγαν τον Έλιο Ντάντερσον, πήγαιναν 125, άλλοι 119 εκατομμύρια. Άλλοι συγγνώμη, 130. Να πει τώρα τι 120, τι 130, απλά είναι 130, θα είναι η μεγαλύτερη, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν είναι αυτά.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Το όνομα σου.
3: Κυριάκος.
1: Δεύτερος Κυριάκος, back to back.
3: Κάλιστα, εγώ είμαι από Έλωμος.
1: Δώρο. Τι εύκολο.
0: Λευκοσία, Λευκοσία, Κυριάκο.
3: Εσένα γνώρισα σε ρουή μου στην Ελλάδα.
0: Ω.
1: Πού.
3: Ναι. Με στην Ερμού, πάρω τον Τζαμέικα.
1: Α, ευρεθήκαμε, ναι, που ήμουν το καλοκαίρι.
3: Μπράβο.
1: Το προηγούμενο, ναι, θυμούμε σας. Μέσου με τα παιδιά σου.
3: Τι πες μου, ναι, μαζί με τα παιδιά μου. Τι πες μου, γιατί έπιανε εσείς την εκπομπή και βάζουν να πιάω.
0: Τώρα, φίλε, ένα χρόνο μετά. Δώρο, έτσι.
1: Δώρο να πάει με τους US2 που φαν της εκπομπή και US2 να πάνε να φάσει στο κόζο, στο sport bar, 50 ευρώ δώρο, αλλά να παίξεις κιόλας, Κυριακό. Τι κατηγορία θέλει να παίξει, θέλει να παίξεις.
0: Κάνε μια ώρα για Αποέλ.
1: Από ελ,
0: ναι, ρωτήσει. Άρα σαν
3: από ελ.
1: Από ελ, α.
3: Θα πάω και τον Βιολάρη πολλά.
0: Εντάξει, αλλά σήμερα δεν πειράζει, είναι η μέρα του Λουί.
3: Ναι, αλλά πάω και τον Βιολάρη, για να αρέσκει μου να σ' ακούω, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου. Τιμή μας, τιμή μας.
3: Πάρα πολλά καλός, πάρα πολλά αντικειμενικός και αρέσκεις μου.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο τελευταίος, παραπάνω μου, ποιος είναι ο τελευταίος παίχτης του από ελ που βγήκε πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Πήρε το τελευταίο από ελίστα παίχτης που πήρε το χρυσό παπούτσι.
3: Που πήρε εκτός τον Καβενάκη, φαντάζομαι, ναι.
0: Είχε και μετά τον Καβενάκη, ναι.
3: Είχε. Ο Ντεκαμάρκο.
0: Ένα λεπτό, ο Κόφερ Μάρμορ Λουί. Ναι, ο Κόφερ Μάρμορ στον αέρα.
1: Για ποιο λες εσύ.
0: Είχε νομίζω ισοβαθμός. Τώρα πιο πρόσφατα, πολύ πιο πρόσφατα.
1: Ο Ελαραμπή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
3: ήταν
0: καλά. Με λίγα γκολ, αλλά νομίζω ότι ήταν ισοβαθμός με άλλο.
1: Okay.
0: Νομίζω.
3: Ελαραμπή.
0: Ελαραμπή. Δώρο. Σωστός. Να το κοφερμάρω όμως, να με εντάξει, να με λένε και πληροφορίες λάθος. Αλλά νομίζω με 13 ή 14 γκολ λίγα, μπορούν τους πιο χαμηλούς αριθμούς.
1: Ευχαριστώ κύριε Αγώ και χαιρετίζουμε στα παιδιά.
3: Ευχαριστώ Λουί μου, να περιμένω
0: κάτι. Όχι, κέρδισες από εβδομάδες να περάσεις από το σταθμό μας να παραλάβεις το κουπόνι σου. Το κουπόνι αξίας 50 ευρώ. Θα ενημερωθήσω όμως και Δευτέρα
1: να τηλεφωνικός. Να δείτε ένα μουντιάλ με τους γιούες.
0: Ένα μουντιάλ.
1: Ένα
0: παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, εντάξει. Καλώς σου, κύριε μου.
1: Στα Έστερ μου, μπρά μιλούσαμε πέρσι, θυμούμε την... Μπρά μιλούσαμε και μισή ώρα για το... Εντάξει, εκφράζα μου...
0: Παράπονα.
1: Τα παιδιά της ανησυχίες τους για τον πρόεδρο. Μπρά μιλούσαμε μισή ώρα, 35 λεπτά. Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια, παιδιά.
0: Χαίρετε.
1: Το όνομα σου.
4: Αλέξης Λευκοσία, ρε παιδιά.
1: Καλώς όρισες, Αλέξη, στην εκπομπή μας. Θέλω να πεις ποια ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ.
0: Α, εντάξει. Αλέξη, συγγνώμη που σε έκοψα. Λουί, έλα, σημειώνε εσύ. Ξέχασαμε. Όσοι στέλνουν στο 2950 σωστά και γρήγορα, το γρήγορα πριν απαντήσει ο φίλος, περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή την απάντηση, μπαίνουν και αυτοί. Ο 675 στείλε πρώτο, εμπηγαίνει, νομίζω οι υπόλοιποι ακόμα. Ναι, στέλνει ώσπου να έβρει. 24, 23, 22, 21, 20. Πάμε στον Αλέξη. Αλέξη.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Χαίρετε, sorry, φίλε.
1: Τι ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
4: Δεν υποστηρίζω κάποια συγκεκριμένη, αλλά πιστεύω πια η Γαλλία.
1: Γαλλία, οκ. Okay.
4: Η Ισπανία, έτσι, μια Μπουντεσκιόβα.
0: Ναι. Από πού είσαι, Λευκοσία?
4: Λευκοσία, ναι, Στρούβολο.
0: Λευκοσία.
1: Με ποιο θέλεις να παίξεις το μεταξύ με τα quiz του Βιέλα?
0: Κατηγορία Μουντιάλ ή τις υπόλοιπες 20 κατηγορίες που έχει μπροστά του ο Λουίς?
4: Έπαιξανε Μουντιάλ, ξανά πιέζα πρόσφατα.
0: Άρα πάμε σε κάτι άλλο.
1: Έχεις κάποια από τις κατηγορίες που σου αρέσει από αυτές που έχουμε εδώ?
4: Αφήνω πάνω σου, ρε φίλε.
1: Οκ. Θα σου κάνω αθλητική.
0: Άτ.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός της καλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας της Ουγγαρίας από το 50 μέχρι το 54 και μετέπειτα προπονητής του Παναθηναϊκού?
4: Κάπου εκόπηκες, οπότε αν πράγμα ξαναβεί.
1: Βέβαια, δεν έχει πρόβλημα. Ποιος ήταν ο αρχηγός της καλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας της Ουγγαρίας από το 1950 μέχρι το 1954 και μετέπειτα προπονητής του Παναθηναϊκού?
0: Το βρήκε πρώτο σε 979.
4: Εύκολο, ο κύριος Φέρεντς Πούσκας.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο.
1: Να σου κάνω ακόμα μια. Ποιο είναι το όνομα του περιπλανούμενου υπότη του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες?
4: Α, ο Δον Κιχώτης.
0: Φίλε, κάμε το άλλη μια. Είναι 3 στα 3.
1: Δώρο.
0: Δώρο, ναι, τούτο.
1: Που είναι η διάγκαρτα.
0: Κάμε μια δύσκολη όμως. Η τρία πρέπει να δύσκολη.
1: Εντάξει.
0: Βάλε στην κλειώση το 2-4 που έβαζε.
1: Από ποιον πήρε το όνομα του ο μήνας Ιούλιος?
0: Ήταν η δύσκολη του.
4: Ιούλιο
1: 4,
4: δεν
1: είναι?
4: Ναι,
1: ναι. Ένα
0: γαμάλι, μια. Ένα δύσκολη.
1: Δεν ήταν γι' αυτό. Ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα διχάζει ο ποταμός Βιστούλας?
0: Α, τώρα μιλάς.
4: Δεν κάνω λάθος.
0: Εμπιστεύω.
4: Βαρσοβία.
0: Εμβρέντο, ρε φίλε. Δώρο χωρίς. Δικαιωματικά. Δικαιωματικά.
1: Ο Βαζέχα μπαίνει στην κλήρωση, ναι.
0: Ναι, βάρτο. Για χρυσό βατόμουρο. Αλέξη, με ευχαριστούμε. Να σου κυρία.
1: Το 50 μας είχα πρέπει μια σκέψη.
0: Πώς τον είπες τον ποταμό?
1: Βιστούλας.
0: Βιστούλας. Πει να πάω το καλοκαίρι, η Βασοβία, να ξέρω.
1: Να πάρεις το Μιτσίν στον Κοπέρνικο. Στο μουσείο του Κοπέρνικο. Περάσα πάρα πολλά ραγούδια.
0: Θα το σημειώσω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Σας το όνομα σας?
5: Νικόλας.
1: Καλώς όρισες, Νικόλας.
0: Νικόλας Λατσά, Νικόλας Εγκόμη.
5: Όχι, κανένας τους πιο.
1: Άλλος Νικόλας.
5: Νικόλας Λακατάμπια.
1: Άρα. Της γειτονιάς. Νικόλας γειτονιάς.
0: Νικόλας γειτονιά. Με ποιο θέμα. Ήταν περιοχή πάνω Λακατάμπια, κάτω Λακατάμπια.
5: Πάνω Λακατάμπια.
0: Πάνω Λακατάμπια.
1: Νικόλα, με ποιον είσαι στο Μουντιάλ, ποιον υποστηρίζεις?
5: Την Ιταλία.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε που είσαι.
5: Λοιπόν, παρέχουν παρέ, δηλαδή, καρτερούμε τον να πάρε, δεν πάση. Έχουμε συμπάθεια της Βραζιλίας και της Ισπανίας. Σε μιλάμε εσύ σε κάθε αγώνα, αν ό,τι μας συμφέρει για τον Τουρκιό.
0: Μουντιάλ, οι υπόλοιπες 20 κατηγορίες.
5: Οι υπόλοιπες, πολιτική.
0: Πολιτική, σοβάρεψε το πράγμα, Λουί μου.
1: Τα μπράβο, είναι ξέρω σε ποιο σημείο.
0: Υπάρχει πολιτική.
1: Ποια χώρα μπορεί να γαφιέται για το παλαιότερο κοινοβούλιο του κόσμου?
0: Ωραία ερώτηση.
1: Η Ισλανδία, η Ιταλία ή η Μεγάλη Βρετανία.
0: Οι επιλογές δικές σου
1: όχι,
0: υπάρχουν εκεί.
1: Κάρτα,
0: έχεις κάρτα. Okay.
5: Η Μεγάλη Βρετανία.
0: Όχι. Υπέρ, όχι.
5: Όχι.
1: Ισλανδία.
0: Ισλανδία, αν είπες Ισλανδία.
1: Είπα Ισλανδία, Ιταλία.
0: Άκουσα Ιρλανδία. Ιρλανδία που είπε. Ιρλανδία που είπε.
1: Να παίξει κασέτα.
0: Όχι, η Ιρλανδία που είπε. Ιρλανδία, κάμε του ξανά ερώτηση.
1: Είπα Ισλανδία, έχουμε να παίξει κασέτα, αλλά...
0: Να το θα έχουμε VR μόλις μετά τις 3 που να γυρίσει.
1: Ένα γάμο άλλη. Ποιο κόμμα ίδρυσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το 1994.
0: Μίλα.
5: Δεν
0: είμαι Ιταλιάνιο, ποιος είναι το ρε. Ναι, ρε. Ωραίος, ωραίος. Μπράβο, Νικόλα. Συγχαρητήρια, μένει στην κλήρωση.
1: Ο Γιώργος στο VAR.
0: Καλώς σου, κύριε Νικόλα.
1: Γιώργος Κυπερούντας στο VAR.
0: Τι είπε, τι είπε. Ισλανδία, αν είπε Ισλανδία, είπαν το πολύ. Οκ, εντάξει. Εγώ και ο φίλος ακούσαμε Ιρλανδία.
1: Εσύ και ο φίλος έκαμε για manipulate την εγώ
0: ερώτηση. Ωραία φίλε, εντάξει, αλήθεια έτσι, έτσι ακούσα. Έτσι ακούσα.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Απλά να είμαστε κάποιοι ανθρώποι. Λου είπε μας ξανά στις κατηγορίες. Ναι, σίγουρα. Ας πω είναι. Αφού είναι για τον Μπερκούμε κάθε Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφων. Ναι, παρακαλώ.
6: Ακούνται πολλά ωραία, αλλά θέλω να παίξω μουντιάλ.
1: Κλειστό τηλέφωνο, δηλαδή κάθε 15 λεπτά από τότε θα πω έτσι ωραία ορθοφωνικά.
0: Ήταν το καλό σου το ορθοφωνικό του εδώ.
6: Τι να κάνουμε.
1: Την ηρωνία, την απαξίωση και τον μηδενισμό που βιώνω σε μια εκπομπή. Τέλος πάντων, μην κάνουμε
0: το βιβλίο. Ωραία, άιστο ρε, άιστο, άιστο, κάτσου.
1: Όχι, εμπαρατρία, παίξε με βιολάρ.
0: Όνομα, όνομα.
6: Νεόφυτος.
1: Νεόφυτος στην εκπομπή μας.
0: Το λοιπόν, Νεόφυτος. Εχθές, σήμερα, προχθές, ούντες μέρες, να μην φωτογραφίσω ακριβώς, με την τελευταία του εμφάνιση Μουντιάλ, έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Μουντιάλ.
6: Περίμενε.
0: Με τις τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ. Άρα αποκλείω. Ναι, κατάλαβα ότι κατάλαβα. Το λοιπόν, τρεις επιλογές. Νόιερ, Οτσόα ή Γιορίς. Νόιερ, Οτσόα ή Γιορίς.
6: Εντάξει, πρέπει να είναι ο Οτσόα, έγινε.
0: Δεν κολλά κάτι άλλο. Ναι, πει ο Νόιερ έμπαιξε χτες. Και έκαμε τις 22.
6: Πρέπει να είναι ο Οτσόα, Cyprus represent. Επιμένω.
0: Επιμένεις.
1: Είναι ο Νόιερ.
0: Λοιπόν, έχασες είναι ο Νόιερ.
6: Δεν πειράζει.
0: Αλλά το ότι στήριξες το κυπριακό, το σαββικό, το αλίστικο, το λεμιχανό στοιχείο είναι υπέρσουμε. Είναι ο Νόιερ, φτάσαν τις 22, ήταν ισόβαθμος με τον Γιορίς, νομίζω τον προσπέρασε, είναι ο πρώτος πλέον στις συμμετοχές τερματοφύλακας όλων των εποχών.
6: Καλά έκαμε, μακάρι να είναι
0: καλά. Να σε καλά, Νιοφίτε, καλώς σου, κυρία Κορέ. Μένει κλειστή γραμμή, βάλε τον 872, ενώ ήρθαν, πέσαν βροχήν τα πρώτα μηνύματα, ο Τσόα, Τσόα, Τσόα, Τσόα, Τσόα, Τσόα. Εντάξει, ήταν και λίγο η παραπλενητική ερώτηση αλήθεια, ότι έπαιξε εχθές προχτές. Εντάξει. Δεν μου λογίζω, έτσι συγκεντρωμένος.
1: Εμπατιός του μα εγώ.
0: Άλιστα.
1: Να μπορεί.
0: Κάνουμε ένα σύντομο break, ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ξανανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σε εξέλιξη τα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ, στόχος σε περίπου ένα μήνα να διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έχει τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο προπονητής μας ενδιαφέρει. Απάντησε ο Νεκτάριος Πετεβίνος για τις περιπτώσεις Λιμνιού και Παναγίδη. Τόνισε πως είναι σε επαφές με ορισμένους ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ για παραμονή του στην ομάδα με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Ενώ για τον ΠΑ σημείωσε πως όντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Ενδυναμό Τυφλίδας. Για τον Κούτσακο είπε πως δεν υπάρχει κρούση από ομάδα του Ισραήλ. Ξεπέρασε τις 3.000 ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας. Μέσα από το ποσό που μαζεύτηκε έγιναν και πληρωμές για το εμπάρκο και περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να ξεκαθαρίσει το θέμα, είπε ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ. Ο Κόνορ Γκόλτσον υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια και ανακοινώνεται εντός της ημέρας, καθώς έλυσε το συμβόλαιό του με τον Άρη. Θα αποκτηθεί επίσης ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός, ένας επιθετικός και ένας ακραίος επιθετικός. 2 νέες αποχωρήσεις από τον Άρη, καθώς σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση αποτελούν παρελθόν Γκόλτσον και Έντι Σεμέδο. Να μην ανησυχούν οι φίλοι της ομάδας να κάνουν υπομονή και είναι δεδομένο ότι θα έρθουν πολλοί ποδοσφαιριστές, είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο Κακουλής είναι ποδοσφαιριστής του Άρη και αρχές Ιουλίου θα κλείσει οριστικά το θέμα του. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με την αποστολή να αναχωρεί την Δευτέρα για την Πολωνία. Ψηλά στην λίστα για την θέση του δεξιού μπακ, η οποία αποτελεί προτεραιότητα, ο Σλοβένος Κάρνιτσνικ. Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η ΑΕΛ, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Βόσνιο επιθετικό Χάμζα Τσατάκοβιτς και τον Πορτογάλο αμυντικό Ντίοκον Γκόμες. Θέμα χρόνου, η ανακοίνωση από την ΠΑΦΟ, τον Μπρίτο και MBL παρόντι στην προετοιμασία η Λέλε και Μπασουαμινά, δεδομένο του ενδιαφέρον για Γκούγκα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ΑΕΚ, στην παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων. Τις επόμενες μέρες η αναχώρηση για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, στο ψάξιμο για 3 ακόμη ποδοσφαιριστές. Στην ανόρθωση, την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν προσωρινά η Σάβα Σκουμή και Σταύρος Παπαγεωργίου μέχρι να εκλεγεί και η νέα διοίκηση. Ο Βέλγος Κάριλ Γκέρετς αναλαμβάνει εκτός απρόπτου την θέση του προπονητή. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό μέσο Φακούντον Γκαρσία. Είναι πολύ καλό παιδί ο Νικόλας, αλλά νομίζω πως δέχεται επηρεασμό από τρίτους. Ναι, υπήρξε πρόταση από την ΠΑΦΟ, αλλά δεν ήταν ικανοποιητική και απορρίφθηκε. Σχολίασε για τον Αγγελόπουλο, μιλώντας στον Σπορ FM, ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Άγγελος Βραχίμης. Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το Διεθνές Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία, στην παρουσία του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Άρχισε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων σε πολύ ελκυστικές τιμές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 απόψε για τον 1ο όμιλο, Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 8ο όμιλο, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία. Και στις 6 το πρωί για τον 7ο όμιλο, Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ράστον Τέρ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα κλείσει και τυπικά η περίπτωση του Ντεφράη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροβούνη τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Με τον Κάρμο υπάρχει προφορική συμφωνία εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό για τον Ρόκα. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Έντζο Φερνάντες. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν παίχτες όπως η Γκράντος, Μαν Χουάντσο και το Λιόπουλος δεν έχει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Yeah.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Global College, η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Louis Althea Beach στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφοράτσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
12: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
14: Επιστρέψαμε. Και άνοιξα και την τηλεφωνική γραμμή. 29.50 τα μηνύματά σας. Κρόνος, Weber. Ή αν είστε γρήγοροι και σωστοί, έχουν ένα μειονέκτημα, αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όσοι μας ακούν online με 2, 3, 4, 5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Χαιρετούμε τον φίλο 200, υποστηρίζει Πάφο στην Κύπρο και Νορβηγία στο Μουντιάλ. Ποιότητα, ποιότητα.
15: Έχει να κάνει με το ότι Πάφο είναι τουριστικό προορισμό. Μπορεί να είναι επιλογή σκανδιναβικών χωρών.
14: Να μας απαντήσει. Να μας απαντήσει ο φίλος ο 200. 22-4-72-3-72. Περιμένουμε και δεν περιμένουμε άλλον. Παίζει να γράψουμε.
15: Ο Νόγερ ήταν η τελευταία απάντηση. Σωστά. Μην ξεχνάτε να στέλνετε Κρόνος για να πάρετε κάρτες του Μουντιάλ και Weber για να μπείτε στην κλήρωση για την ψησταριά μας. Weber, ονοματεπώνυμων και ηλικία. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
14: Χαίρετε.
16: Καλησπέρα σας, κύριε.
15: Το όνομα σας.
16: Ανδρέας, ο μοναγός
14: του Θεμάτου. Άντε, πάμε.
15: Ποια γαλλική φράση δηλώνει ένα έξυπνο και πρέπον σχόλιο?
16: Κομπλιμέ.
15: Bon mot. Αλλά ένας γαμαλί για τα δύσκολα.
14: Τι να που ήταν η απάντηση?
15: Bon mot.
14: Bon mot. Ρε φίλε, εντάξει, ενώ είναι...
15: Εντάξει, ενώ ήταν το κομπλιμάν.
14: Στα ελληνικά.
15: Ενώ ήταν το κομπλιμάν.
14: Ναι, κομπλιμάν, chic ή κάτι, ξέρω.
15: Ποια ευρωπαϊκή γλώσσα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Νιγηρίας?
14: Πού ήταν, ναι.
16: Γαλλική.
15: Αγγλική.
14: Εγώ θα έλεγα Αγγλική, είναι η αλήθεια.
16: Ναι, όντως, ναι.
15: Πώς ονομάζεται με τη χρήση
14: πολλών. Ναι, μόνο να βρίσκω σπαγκερτίζει.
15: Ναι. Πώς ονομάζεται. Να σου πω κάτι, επειδή είναι η ώρα που παθαίνουμε και λίγο.
14: Σωστά.
15: Πώς ονομάζουμε τη χρήση πολλών λέξεων που επαναλαμβάνουν το ίδιο νόημα?
14: Ξανακάμε την ερώτηση.
15: Τη χρήση πολλών λέξεων,
14: ναι,
15: που επαναλαμβάνουν.
16: Πλεονασμός.
15: Μπράβο.
14: Μάλιστα.
15: Συγχαρητήρια σε όλους.
14: Ποιο είναι το αντίθετο της ηχεμήθειας? Εν το θυμάσαι.
16: Αφού κάναμε ολόκληρη.
14: Ξέρω το, ξέρω. Να δω τι σου έμεινε. Έστειλε τη Δευτέρα μήνυμα μετά.
16: Ακριδομηθεία.
15: Και θα κλείσουμε με αυτό. Πώς ονομαζόταν η γλώσσα εμπορικών συναλλαγών που χρησιμοποιούταν στα λιμάνια της Μεσογείου από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα?
14: Τράμπα.
15: Όντως.
14: Α, ξέρω.
15: Λίγκουα φράγκα. Και με αυτό ολοκληρώνεται η.
14: Το σημερινό μάθημα.
15: Ναι, το έθετο δάσκαλος. Σε ευχαριστούμε.
14: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ας σου αγγιάω. Ο 114 βρήκε και τα δύο. Είναι το αντίπαλο δέος που τα μηνύματα του Ανδρέα. Βρήκε και το αγγλικά, βρήκε και τον πλεονασμό. Στο 29.50. Ένα λεπτό.
15: Τι κάνω, ρωτήσω αν ήθελε να ξυπνήσει το Ανδρέα. Πρέπει να ρωτήσω.
14: Τι.
15: Αν ήθελε να ξυπνήσει.
14: Όχι, ρε φίλε, θωρείς ο άνθρωπος.
15: Ναι, παρακαλώ.
14: Ούτε κανέναν απάντησε, ούτε κανέναν ρώτησαμε.
17: Χαίρετε.
14: Γεια
15: σας, το όνομα σας.
17: Νικόλας.
15: Νικόλας Έγκομη.
17: Όχι.
14: Νικόλας, πώς είναι να παίρνει, κάμποσα δώρα.
15: Νικόλας Λατσά.
14: Ή επέρασες. Πέρασες, ούτες μέρες, Νικόλα.
17: Πέρασα.
14: Α, πέρασες. Οκ.
15: Νικόλας Λατσά.
14: Άρα, αν έχουμε εκκρεμότητες. Ό,τι και έντυες το πειρές.
17: Νομίζει.
15: Νικόλας Λατσά, συμπαίχτης Μαριβάς.
14: Όχι.
15: Άλλος Νικόλας. Ο συμπαίχτης Μαριβάς, αφού θυμίζει μου τη φωνή.
14: Α, περίμενε. Α, οκ. Το πρώτη φορά συνδέω το επίθετο με το συμπαίχτη Μαριβάς. Νομίζω ήταν δύο διαφορετικά πρόσωπα τώρα.
15: Νικόλα.
14: Οκ.
15: Sorry. Ποια ομάδα αν υποστηρίζεις το Μουντιάλ?
17: Να σου πω.
15: Επέμ.
17: Θέλω να το πιάει η Αργεντινή, αλλά πιστεύω να πιέγω στο Γαλλία.
15: Κλείστο. Με ποιο θέλει να ξέρει,
14: Μέση ή Κριστιανό?
17: Μέση.
14: Εντάξει, πάμε να ρωτήσω, ρε φίλε, επειδή ήταν μπερδεμένο το.
15: Δεν μπορεί να κάνουν και το Ρονάλτο.
14: Ναι. Μουντιάλ ή κάτι άλλο?
17: Βαρμουντιάλ.
14: Το λοιπόν. Θα σου βάλω όχι εύκολη ερώτηση, επειδή κερδίζει συχνά. Και αν πει με την αξία σου, ωραίο. Το λοιπόν, ποιο παίχτη επέτυχε 3 γκολ, όχι στο ίδιο παιχνίδι, απαραίτητα, μπορεί και όχι. Ποιο παίχτη πέτυχε 3 γκολ στις 3 πρώτες του προσπάθειες, τα 3 του πρώτα σουτ στη διοργάνωση. Τα 3 του πρώτα σουτ έγιναν γκολ.
17: Φέτος.
14: Ναι, να σου δώσω 3 επιλογές, μην τις έχω, αν λεπτό να το σκεφτώ. Το λοιπόν είναι ο Χάλαντ, ο Μέση ή ο Μπρόμπι. Χάλαντ.
17: Ο Μπρόμπι γιατί έκαμε συχνά σουτ.
14: Ο Μπρόμπι γιατί έκαμε συχνά σουτ. Εσύ λες τι θα απαντούσες?
15: Που τα 3 που είπες ήταν από τον Μπρόμπι, αλλά δεν ξέρω, είσαι κι άλλο σουτ μέσα στην πόρτα στο χάτρικ. Μπορώ να κάνουμε 3-3 μέσα στο χάτρικ.
14: Η απάντηση σου.
15: Μέση.
14: Σωστή απάντηση είναι ο Μπρόμπι και κερδίζει ο Νικόλας.
15: Κούνια,
14: ωραίος. Νικόλα μου, καλώς σου, Κυριάκο.
15: 8-6
14: πηγαίνει. Πηγαίνει, κουνιά.
15: Ναι.
14: Ωραίος.
15: Κούνια, ωραίος. 22-4-93.
14: Ρε, απλά πρέπει να ξέρει. Θέλω και εγώ τα.
15: Θέλει τον χρόνο σου.
14: Το χρόνο για σημερινά τηλέφωνα.
15: Κάτω τα
14: αφού το σάρω τόσο, δεν παρασκευέ, δεν ξέρω να μου φέρει ένα βοηθό. Δάμε.
15: Κάτω τα αφού θέλει να φέρω μάκι.
14: Μάκι.
15: Θέλει να φέρω βοηθό.
14: Πάμε, εγώ δεν μπορώ και μόνο μου, εντάξει.
15: Ναι, παρακαλώ.
17: Καλό.
14: Όλα.
17: Έλα.
14: Έλα εσύ.
17: Νικόλας Παπαγεωργίου, εγκόμι.
14: Έλα. Να πια ούλη Νικόλα, έστραλα. Τσά, εγκόμι λαγατά μια, συμπληρώσαμε τριάδα.
15: Πόσο χρόνο είσαι?
17: Λουίσα. 52.
15: Διεκόψα σε, πει μου.
17: 52.
15: Ναι, κάτι πες να ουείς και διεκόψα
17: σε. Ναι φίλε, είδα σε προχτέσεις στον Καυκαρίδη, ήθελες να πεις μια ιστορία για το κήπεδο, για φούτπολ, Αμερικα, φούτπολ και σάφησες το έρος, άφησες να το πεις.
15: Όχι ο Καυκαρίδης, ο Τσιρόπουλος.
14: Ο Τσιρόπουλος, ναι ο Τσιρόπουλος.
15: Ναι, μετά φύγε.
17: Ο Τσιρόπουλος που ήταν, κάτι ήθελες να πεις και σάφησες.
14: Πέτω ρε φίλε τώρα, πέτω.
15: Είπα το μετά, ναι φύγε.
17: Τούτο μπορείς να του πω.
15: Θέλεις να σου πω.
17: Τι ήταν να
15: πεις,
17: ναι,
15: ήταν για τις τσαμαρίες του Τζέριν Τζόουνς στο γήπεδο των Cowboys που έβαλε παράθυρα σε κλειστό γήπεδο και βγάλει αντιγιά μέσα στο end zone, δηλαδή για που μπαίνουν τα touchdown, τα goal του American Football, ας πούμε. Και στήχησε στην ομάδα του μια πολλά σημαντική νίκη, γιατί έπαιζε η αντιγιά μέσα στα μάτια του γίνου του ανθρώπου που ήταν να πιέ την μπάλα να σκοράρει. Και έκαμε το comment ότι δεν μπορέσα να δω την ώρα, γιατί ήταν το... Η αντιγιά που τα παραθυρά και είπε του ο πρόεδρος αν δεις όποιος τους αρέσκει είπε να μην έρχονται για όσο παντού και όποιον τους αρέσκει να μην παίζουν στο κήπεδο μας είπε.
17: Αλλά τα παράθυρα να μείνουν.
15: Ναι τα παράθυρα. Μα έκανε τσαμαρίες ρε μες στο κήπεδο.
17: Και τσαμαρίες, ναι τι είναι τσαμαρίες.
15: Κατάλαβες, στον Τάλας, ναι.
17: Κατάλαβα. Είσαστε πολλά συμπαθητικό του
14: έτσι, μπράβο ρε. Τούτον το παιδί να ακούεται 25, όχι 52, να μας λαλεί. Από το φίλο τον Big Gio, ξέρω τον σκέτον Gio, ο σκέτον Gio.
17: Δείχνεις
14: σε εμάς, δείχνεις με, ωραίος.
15: Επειδή είσαι παλιός, θα σου κάνω μια ερώτηση για παλιούς.
17: Έλα να σου πω, τερκάζει η ομάδα μας και στην Ιταλία ρε φίλε, είσαι τίποτε με Μίλαν.
15: Μίλαν, ναι, Μίλαν.
14: Άντε παίξε, θέλεις ζόρ χωρίς να παίξεις ρε Νικόλα.
17: Είσαι καθηγητής.
15: Ποια είναι η διάμετρος ενός κανονικού συντή, 8, 10 ή 12 εκατοστά.
14: 8, 8, 10, όχι 12 είναι πολλά. Νομίζω. Αποκλείβεν το 12 ρε Λουίς, οκ, με το. Έμασα πάντα. Αποκλείβεν το 8, είναι πολλά μίτσι. Εντάξει, συμφώνησε ενώ ότι αποκλείβεν το 8.
17: Έλα να σου πω, κάμαμε το λίγο περιπέξιο. Κάμε μου άλλη ερώτηση, είναι επειδή έντσι
14: έτσι. Ναι, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Fair play.
15: Από ποια χώρα ξεκίνησε η ιδέα για το reality show Big Brother?
14: Μάλιστα.
17: Αγγλία.
14: Δώσε μας τρεις επιλογές ρε φίλε, τώρα έχεις 200 συγχώρες.
15: Χωρίς επιλογή θα έλεγα... Τις τρεις αγαπημένες μου για Μουντιάλ.
14: Θα έλεγα Αυστραλία. Α, όχι.
15: Να ζω τις τρεις αγαπημένες μου για Μουντιάλ. Ολλανδία, Βραζιλία...
17: Εμένα γιατί με ρωτάς για
15: μαπάνε,
17: με
15: συγκόφκεις
17: ότι με
15: τις μαπάνε. Συγκόφκωσε, αλλά επειδή είμαστε φίλοι. Ολλανδία, Βραζιλία, Πορτογαλία.
17: Ολλανδία. Οι άλλες δύο που είπες είναι ο τελικός του Μουντιάλ.
15: Άντε!
14: Βραζιλία, Πορτογαλία.
15: Πιάμε με γκολ του Κούνια.
17: Ναι, Βραζιλία, Πορτογαλία.
15: Πιάμε με γκολ του Κούνια και να είμαστε ένα χωριθείο Μπρουν.
14: Ωραίος, εντάξει, Βραζιλία.
17: Φίλε, ξεκινώ φάτσαση χωρίς Κούνια. Έχει δύο χρόνια, είναι βασικός μου
15: παιχνίδι. Το λέω τώρα. Το λέω τώρα, 26 έκτου του 2026, ο Ματέους Κούνια θα είναι ο παίχτης του προαθλήματος στη Premier League του έχρου.
17: Μάλιστα.
14: Μακάρι,
17: τώρα δούμε.
14: Ναι, φαν τον άνθρωπο, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Τι χρειάζεται τώρα του
15: πρόβλημα. 12 εκατοστά τα συντή.
14: 12 εκατοστά τα συντή. Απλά σου πω έτσι για... Απλά σου πω, ρε Νίκο, να μου πριν σε αποχαιρετήσουμε, ότι πέρσι τέτοια περίοδο πριν ξεκινήσει η Premier League, πρόλεψε ότι η έκπληξη της Premier League θα είναι η West Ham. Εντάξει. Καλώς σου, Γυριάκο. Καλώς σου, Γυριάκο. Ήταν μια φοβερή έκπληξη, ναι. Πέταμε πάνω σύννεφα. Η αλήθεια είναι, έχεις δίκιο. Το λοιπόν παίζει...
15: Πώς να τους κουντήσω, επειδή έφερα και 3-0 ημίχρονο. Δεν μπορεί να κάνω άλλο τη West Ham. Να σε βοηθούσαν και όλοι τους εαυτούς τους. Μα το να σύρνουμε τα προβλήματα μας και τα λάθη μας. Πας σε άλλους είναι η εύκολη λύση στο άνθρωπο. Ήταν διαχρονικά. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
18: Ναι.
15: Γεια σου, μπρο. Τι κάνεις?
18: Καλά.
15: Το όνομα σου?
18: Χλόη.
15: Γεια σου,
14: ρε Χλόη μου. Το λοιπόν, Χλόη μου, που τη φωνή σου, νομίζω, είσαι 8 χρονών.
18: Όχι.
14: Πιο κάτω ή πιο πάνω?
18: Πιο πάνω.
15: 12.
14: Όχι, μιστεύω.
18: Όχι.
15: 9.
14: 10. 10?
18: Ναι.
14: Και κέρδισα. Εγκέρδισα. Τώρα λοιπόν για να κερδίσεις και εσύ, ναι. Έχεις κάποια ομάδα που υποστηρίζεις στο παγκόσμιο κυπελλό?
18: Την Πορτογαλία.
14: Την Πορτογαλία.
15: Μιλάει Χλόη.
14: Το λοιπόν, ποιο είναι το μικρό όνομα του Ρονάλτο? Χωρίς βοήθεια όμως, να μην σε βοηθήσει κάποιος. Το μικρό όνομα του Ρονάλτο.
18: Χριστιανό.
14: Μπράβο ρε Χλόη μου. Μπράβο ρε Χλόη μου. Εβοήθησε κάποιος ή το βρήκες μόνη σου?
18: Το βρήκα μόνη μου.
14: Μπράβο ρε Χλόη μου. Από πού είσαι, από πού είσαι? Πού μένεις Χλόη μου, σε ποια πόλη?
18: Στον Κόρνο.
14: Στον Κόρνο. Γεμάτον Πεύκα λέει ο Πανίκος. Ξέρεις σύρες πληροφορίες?
19: Ναι, αφού κάνουμε ένα γύρο okay. Εντάξει, λίγο ακριβό είναι μας και νομιά.
14: Ναι. Χλόη μου, το τηλέφωνο που πήρες ποιο είναι? Του παπά, της μάμας, δικό σου?
18: Της
14: μάμας. Μπορεί να μου πεις το όνομα της, για να το σημειώσω εδώ.
18: Βαρβάρα.
14: Βαρβάρα. Ευχαριστούμε Χλόη μου.
15: Και Βαρβάρα.
14: Καλώς σου κυρία, εγώ χαιρετίζω σε όλες το αυτοκίνητο και όλους.
15: Μπήκε μέσα ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Γεια σου Χλόη μου. Και ζήτησε μια γεωγραφία και μια
19: ιστορία.
14: Ιστορία, γεωγραφία, φάση μουντιάλ. Να παλιχτεθείς. Τώρα λοιπόν θα σου κάνει δύο κατηγορίες που θέλεις. Εντάξει ρε φίλε,
15: και οι δύο Βρετανοί πρωθυπουργοί παρευρέθηκαν στη διάσκεψη του Πότσδαμ το καλοκαίρι του 45.
19: Πρωθυπουργοί της Βρετανίας?
15: Ναι.
19: Ο Τσόρτσιλ?
15: Ναι.
19: Άντε τώρα. Η πρώτη μισή.
15: Και ο ένας Γάλλος ακούγεται με τους.
19: Γάλλος?
15: Γάλλος ακούγεται με άλλος.
19: Αφού πες μου Βρετανοί ρε.
14: Ακούεται Γάλλος είπε. Έτσι εσύ ρε φίλε.
15: Είναι
14: Κλέμεντ Άτλιο. Άνοιξα τώρα τη γραμμή, την είχα κλειστή πριν.
15: 22-472.
14: Την άνοιξα τώρα, δεν άνοιξα τώρα.
15: Σε ποια χώρα βρίσκεται η επαρχία της Αλμπέρτα?
19: Καναδά.
14: Η Βρέντο ρε φίλε.
15: Αμέσως ρε.
14: Αν θέλεις μπορείς να μείνεις για βοήθεια κοινού.
15: Ναι, να είσαι
14: η
15: βοήθεια του κοινού.
14: Πρέπει να βάλεις ακουστικά όμως. Αν θέλεις μπορείς για βοήθεια κοινού. Χαίρετε.
15: Γεια σου Άλεξ.
14: Από μέσα γειτονιά.
15: Γεια σου Άλεξ, από Alex,
14: μέσα γειτονιά.
15: Ποιον υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
14: Ο Τσόα.
20: Μαζί με τους Ολλανδούς, οι Πορτοκαλί με τους Πορτοκαλί.
15: Μην με κάνεις τάσο εγώ τώρα.
14: Να κλάψει, να κλάψει. Συγκίνησες το.
20: Έφυγε που ήταν ο Λουίς.
15: Πού να φύγει, μέσα από τη μέσα γειτονιά. Υποστηρίζω σε.
14: Να μην σου δω κύδωρο χωρίς να παίξει άλλο λίγο.
15: Por favor, take away.
19: Μόλις έτρεξε ένα δάκρυ από το αριστερό του μάτι του.
15: Θέλεις να παίξεις μαζί μου ή με το Βιολάρι? Να πούμε ότι προσθέθηκε για όσους
20: είστε
15: στο δεύτερο μισό. Προσθέθηκε η βοήθεια του Πανίκου.
14: Έχεις βοήθεια κοινού, βοήθεια Πανίκου. Ναι, Πανίκου, άντε ρε Πανίκου. Άντε ρε Πανίκου, ρε φίλε. Εντάξει, έλα πάμε στην ερώτηση.
15: Λοιπόν, ποιος ποταμός
14: Πινιός
15: διασχίζει τη Βαγδάτη?
20: Ποιος ποταμός διασχίζει την Βαρβάτη?
15: Βαγδάτη. Έχεις τη βοήθεια του Πανίκου. Έχεις τη βοήθεια του Πανίκου.
20: Μιλούμε για περιοχή Ιράκ τώρα, έτσι.
14: Ιράκ, ναι.
20: Ωραία. Ποιος ποταμός. Εντάξει, βοηθήστε με λίγο.
15: Έχει πρόεδρο κυπριακής ομάδας που έχει το παρατσούκλι.
14: Και ελληνικής. Και ελληνικής. Όχι αμέμως, όχι αλλού, ρε παιδιά.
20: Πρόεδρος κυπριακής ομάδας.
14: Ναι, έχει τον παρατσούκλι και υπήρχε και στην Ελλάδα τα παρέσοντα σκύπτρα πριν δύο χρόνια. Χωρίς άλλη βοήθεια, ούτε ο Πανίκος ούτε τίποτε όμως. Ήταν πολλά.
15: Καμιά άλλη βοήθεια, ούτε της Βενγκάλης.
14: Άντε, Βίκτορ, ποιος Εφράτης? Έχουμε Εφράτη πρόεδρο. Εντάξει, στέλνει το πριν στη βοήθεια, αλήθεια.
20: Εφράτης πρόεδρος.
14: Ναι, ρε, όπως λέμε για τον πρόδρομο, Μανιταρά.
20: Ο Μανιταρά.
14: Ναι.
15: Και δεν είναι της Βενγκάλης, θυμίζω.
14: Όχι, άλλες βοήθειες, φτάνει.
20: Δύσκολη,
14: ρε. Η ερώτηση μπορεί να δύσκολη, αλλά.
19: Εδώ κάσου 7 στοιχεία, ρε.
14: Έλα σου πω, οι δύο πρόεδροι. Είναι πρόεδροι ομάδας που έχουν το ίδιο όνομα, ρε.
15: Μασκότ.
14: Τι άλλο να.
15: Μασκότ.
14: Απερίμενε.
20: Ο Τίγρης.
15: Η επόμενη βοήθεια πάνω να σου πω ήταν μασκότ των μπλε κόμπλεξ που σου μιτσί.
20: Λέει
15: άλλη.
20: Ξέρουμε, Κάουρα, αλλά λέει ο
14: Κάουρα. Παπασταύρου, για ποιο είδα.
20: Και ποιο Κάουρα, σε λέει, αφού είναι δύο ριάκια.
14: Εντάξει,
20: ο Τίγρης.
14: Εντάξει.
15: Ευχαριστούμε, μπρο.
14: Ωραίος. Ωραίος ο Τίγρης. Ο πράσινος πούλουκος.
15: Ο 583.
14: Ναι. Πράσινος πούλουκος. Γράφει και το όνομα του.
15: Εγώ έγραψα το 583.
14: Το λοιπόν.
0: Ένα λεπτό να σημειώσω το τηλέφωνο. Γιατί δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται το τηλέφωνο. Α, τώρα εμφανίστηκε. Α, δικός μας. Δεν ξέρω το. Έλα.
15: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
21: Χαίρετε, τι κάνετε.
15: Καλά, εσείς το όνομα σας.
0: Να δούμε, μην πεις όνομα, ποιος είναι να σε καταλάβει πρώτος.
21: Θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι, γίνεται.
0: Ναι, okay, ναι, ναι, ναι, ναι. Αν αρέσει, θα δώσουμε δώρο.
21: Μάλιστα. Αχ, Μουσταφά,

0: Γεια Μουσταφά.
1: Αχ Μουσταφά, αχ Μουσταφά.
2: Λοιπόν,
3: τι, ό,τι θέλεις, δώρο.
1: Θέλω δώρο.
2: Θέλει, θέλω δώρο.
1: Το λοιπόν, ερώτηση για γερούς λίτες. Ερώτηση για γερούς λίτες. Μουντιάλ 2026.
3: Ναι.
1: Ποια εθνικότητα έχει τους πιο πολλούς προπονητές στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή?
3: Ναι.
2: Αργεντινή.
3: Να χειροκροτήσω, να χειροκροτήσω τον Πανίκο. Δώρο, δώρο.
2: Πανίκο, σου δίνω τώρα 4 δωροκουπόνια Κόζο Σπορτ παραξίας 50 ευρώ.
3: Μα 4 επί 50 φτιαγόσα.
2: Για να δώσεις στους ακροατές σου 6 με 8.
3: Σήμερα.
2: Ναι, σήμερα. Δώρο στους ακροατές του Πανίκου.
3: Ο Πανίκος όμως που το ήβρε. Σκέφτηκα 3, έχει παραπάνω ρότσο.
1: Έχει
3: 6. Εντάξει, σκεφτεί ως πρώτος τρεις αλήθηκε.
1: Η δεύτερη χώρα ποια είναι?
3: Δεύτερη χώρα, έπρεπε Γαλλία λογικά.
1: Μάλιστα και η
3: τρίτη.
2: Τρίτη.
3: Τρίτη, έχει και Ολλανδούς, αλλά με θυκείο νομίζω να...
2: Βραζιλία.
3: Α, Γερμανία. Γερμανία.
1: Όχι, είναι Ισπανία,
2: παιδιά.
1: Ισπανία είναι.
2: Έστειλε έναν ηχητικό για τον κότσο λεπτό.
3: Απαντά στο τραγούδι του. Δώρο.
2: Ευχαριστούμε, κότσο.
3: Κότσο μας έκανα, ρε
1: φίλε. Καλή συνέχεια,
3: αγκάλι μου. Πάει,
2: πάει,
3: πάει. Αλλώνα. Αλλώνα, τώρα πάνω
2: πάνω. Στο διάλειμμα
3: τη εκπομπή. Αφού καταρχάς δεν πρέπει να προετοιμαστεί η εκπομπή. Με 4 δώρα κόζο κάνει show σήμερα. Άντε, πάμε ο τελευταίο πριν τον break όμως.
2: Ναι.
3: Ένα λεπτάκι να σημειώσω το τηλέφωνο.
2: Θεωρέ, Εμίλιο Κότσο. Ναι, παρακαλώ, γεια σας. Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Τάκη, γεια σου, Άκη.
3: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Πόλη.
1: Θα μου κάνω ρε, παιδιά.
3: Καλά, ρε, φίλε. Εσύ.
1: Βιέλα, ο Μάσε, σε φως. Κι άλλον το γάλο, Τσέρι, να.
3: Τι εννοείς.
1: Όχι, West, East, όχι, τόσο δεύτερο πριν.
3: Ποιο, κατάλαβα.
1: Δεν γίνω που λάλε στο podcast. Της Ανατολίτσες ζεις, δεν το στείλε.
3: Α, ναι. Είμαι φωτιά, παραδέχω.
1: Δόξε το σκεφτήκαν τα Αμερικανά.
3: Ρε φίλε, να τους ταραλούλα εγώ.
2: Θα παίξεις Μουντιάλ ή θα παίξεις με μια από τις 20 κατηγορίες που έχω εδώ?
1: Να
3: πάμε Μουντιάλ. Να πάμε Μουντιάλ. Θέλεις Μουντιάλ, ερώτηση του φετινού Μουντιάλ ή ιστορική αναφορά σε προηγούμενα κτλ.
1: Αν είναι εύκολο να πω το 2002 και μετά.
3: 2002 και μετά.
1: Δεν πάμε προπαθούμε.
2: Για να δω αν παρακολουθεί την εκπομπή.
3: Ναι, ναι.
2: Το 2002, δύο Βραζιλιάνοι.
3: Μάλιστα.
2: Σκόραραν σε όλα τα παιχνίδια των ομίλων της εθνικής, σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.
3: Ναι,
2: της
3: σε εθνικής. Τρία παιχνίδια σκόραν και στα τρία. Και
2: ήταν αυτοί οι δύο Βραζιλιά.
1: Μάνα μου, άκουσα το πρόσφατα. Μάνα μου, περίμενε.
3: Εντάξει, για μένα ξέρεις και κλείσει τα μάτια σου για φανταστείς και όνος έβρεις. Αν θυμάσαι ενώ είναι η Βραζιλία.
1: Ένα από τον Ρονάλντο, νομίζω που ευκαιρίζει πρώτο σκόρο, έξι το Μουντιάλ.
3: Ναι,
1: ο Ναζάριο, ο ένας, ο άλλος.
3: Ποιο άλλο ξεκινά από Άρ. Είναι οι τρεις που σκέφτηκε.
1: Εκεί θα είναι. Είναι Ροναλτίνιο, Ρομπέρτο Κάρλο, Τσεριβάστο.
2: Ποιο Ρομπέρτο Κάρλο, ρε. Άστο Ρομπέρτο Κάρλο. Ένα από του άλλου.
1: Ένα πάω.
3: Και ο Ροναλτίνιο εμφανίστηκε την πρώτη φορά. Αν έπαιζε βασικό σε όλα, πριν αρχίσει την πορεία να γίνει. Και άρα
1: ξέχνα.
3: Το σήμα. Ξέχνα ο Ροναλτίνιο. Μία σε άλλο, σκέφτω άλλο Άρ.
1: Είναι ο Ριβάρτο, ναι,
3: μπράβο.
1: Κάτι
3: αρσελούθια, έτσι.
2: Το χαλιδό,
1: φίλε. Να πούσει πάνω το...
3: Ένα τραπέζι.
1: Τραπέζι που?
2: Στο Κόζο.
3: Στο Κόζο έχουμε στα Γορφαβόρ, έχουμε ένα αλφα μέγα δωροκοπόνια, έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε. Δευτέρα είναι η κλήρωση, θα είσαι μέσα. Όνομα αντισημείωσα, είπες μας.
1: Κυριάκος Ομόνια.
3: Κυριάκος. Λευκοσία.
1: Ναι, άλλα σας πω για με τις κάρτες, να μου στέλνουμε Κρόνος.
3: Κρόνος, το 2950. Πάλι για ένα όνομα, Κυριάκος. Κρόνος, 2950. Δευτέρα μαζί με τα κουίσα θα κληρώσουμε και για τα... Πακέτα μας. Καλώς σας, Κυριάκο. Μην πάτε πουθενά, ούτε ο Πανικός θα πάει πουθενά. Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διάλειμμα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Ουσιαστική σημασία ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγγελα Ολγκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβριση επιζώντων μετά το διπλό φωνικό σεισμό 235 νεκροί, ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία στο πλαίσιο συμφωνίας που ξεπερνάται 700 εκατομμύρια δολάρια. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Επιστρέψαμε, κάνουμε μια μικρή έτσι, παύση από το quiz. Γιατί έχουμε κάτι, έχουμε γλέντι στο βουνί. Αναφορά top. Τρίτη είναι 7:30, για να τον είναι μαζί μας. Είναι φυσικά και κομμάτι της εκπομπής pressing, αλλά για να είναι αυτό το κομμάτι, για να μένει στη θέση του στο puzzle του pressing, πρέπει να υπάρχει μια αφορμή.
1: Ναι, και αυτή η αφορμή είναι
0: το γλέντι στο

0: Αγίης Υπαίθρου, έτσι.
1: Σωστά. Να πούμε ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από 12 χρόνια που κάνουμε την εκδήλωση του γαστρονόμου και γενικά τις βραβεύσεις εκτός Λευκωσίας.
0: Είναι και μια αφορμή πέρα από την πλάνα που έκανα εγώ με το όνομα για το...
1: Να σε δέρει ο κύριος Μαθαίος, λέω σου το.
0: Οι πυρκαγιές που πλήγαν τούτες οι περιοχές, είναι έτσι ένα μήνυμα στήριξης.
1: Είναι ένα ξεχωριστό μήνυμα στήριξης στις ορεινές κοινότητες που επηρεαστήκαν πέρσι τον Ιούλιο και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Ωστόσο είναι αυτός ο λόγος που έχουμε επιλέξει τη συγκεκριμένη περιοχή για να γίνουν τα 12 βραβεία ποιότητας γαστρονόμου, αλλά φέτος είπαμε αφού θα ανεβούμε στο βουνό να καλέσουμε όλη την περιοχή γύρω, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, να έρθουν να περάσουν μια όμορφη βραδιά στις 30 Ιουνίου που θα είναι και πανσέλινος. Ναι. Τι θα στήσουμε μέσα στους όμορφους, πανέμορφους δρόμους γραφικούς στο βουνί. Θα υπάρχουν παραγωγοί, μικροπολιτές, δημιουργοί από την ευρύτερη περιοχή που θα παρουσιάζουν τα προϊόντα και τη δουλειά τους στο κοινό. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους της περιοχής και τι κάνουν. Θα έχουμε κεράσματα από όλες τις ταβέρνες της περιοχής και τους ευχαριστούμε. Παραδοσιακά φαγητά.
2: Έχει
1: ωραίες ταβέρνες. Ευχαριστούμε κιόλας όλων των χωριών που τρέχει μαζί μας αυτόν όλον τον καιρό για να προετοιμάσει αυτόν το φεστιβάλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για τους ίδιους. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να στηρίζουμε και εμείς όλοι, σαν Κύπροι, και τα βουνά μας. Μπορεί να είμαστε οι πιο πολύ ίσως της θάλασσας, αλλά έχουμε πανέμορφες περιοχές και στα βουνά μας. Και έτσι καλώ όλον τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει σε αυτήν την προσπάθεια. Από τη Λεμέσο είναι πάρα πολύ κοντά, είναι 30 λεπτά. Από τη Λευκωσία αναφίβολα είναι πιο μακριά, είναι πάνω από τη μια ώρα. Αλλά είναι μια πανέμορφη διαδρομή για να γίνει. Να ευχαριστήσω επίσης, πρέπει να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσω και τους χορηγούς που αν δεν ήταν μαζί μας δεν θα μπορούσαμε να
0: κάνουμε αυτό το event.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι πάντα μαζί μας τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλος υποστηριχτής η Τράπεζα Κύπρου, υποστηριχτής πολιτισμού η Allwin, υποστηριχτής Κύπρων παραγωγόντα καταστήματα Σκλαβενίδης και της βιώσιμης ανάπτυξης η EPIC.
0: Να σας πω ότι σύμφωνα με τη μεγάλη κυπριακή εγκυκλοπαίδεια, η λέξη βουνή σημαίνει χαμηλό βουνό και επειδή είναι εκτισμένο το χωριό αμφιθεατρικά πάνω σε πλαγιά με νότια κλίση, έχει πάρει αυτόν τον όνομα.
1: Και είναι πανέμορφο γιατί βλέπει μακριά τη θάλασσα. Έτσι, να ξέρετε.
2: Βλέπει και θάλασσα.
1: Βλέπει ναι. Θάλασσα, ναι, το βουνί. Και επίσης, να πω κάτι άλλο. Μπορεί την ημέρα η θερμοκρασία να είναι εντάξει, καλοκαιρινή και ψηλή σίγουρα κάτω από τη Λευκωσία, αλλά το βράδυ, ακόμα και τώρα, είναι γύρω στους 12 βαθμούς. Άρα, να πούμε ότι όσοι έρθουν, μια ζακετούλα να πάρουν. Αυτά από μένα.
0: Τέλεια.
2: Τώρα, λοιπόν, μια ερώτηση να σου κάνω για να ξαναμεταφερθούμε στους ρυθμούς quiz και ανοίγω τη γραμμή. 22-4-82-3-72.
0: Να κάνεις εσύ ερώτηση.
2: Να σκάπω ερώτηση. Είναι ακριβώς για Μουντιάλ, αλλά επειδή ήταν κάτι που συναφέραμε και πριν 2-3 μέρες, αν μου άρεσε η ερώτηση. Το 2004 στο Euro, η Σουηδία και η Δανία στήσαν το παιχνίδι μεταξύ του αυτού 2-2 για να αποκλειστεί η Ιταλία. Που τη συνέχεια του γύρω. Ναι. Οι Ιταλοί επικαριστήκαν,
1: εννοείται.
2: Έλασαν τους.
1: Και γι' αυτό είναι περάσα.
2: Και ονομάσαν κάπως το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δώσαν ονομασία στο σκάνδαλο. Το ονομάσαν κρέπα, μπισκότο ή γελάτο. Κρέπα, μπισκότο ή γελάτο. Τον γελάτο στα. Λούι, με βοηθά. Τον γελάτο σημαίνει παγωτό, το μπισκότο, μπισκότο ή κρέπα, κρέπα στα ιταλικά.
1: Πώ το ονομάζα.
2: Τι είναι, Λουί?
1: Τζελάτο.
2: Εντάξει, δικαιώσε ένα. Τι.
1: Έτσι, να πούμε.
0: Τσακαρακιδόσυρα να
2: πούνε. Εστίλα
0: στην μπισκότο.
2: Το μπισκότο. Το μπισκότο. Το μπισκότο.
1: Γιατί όμω.
2: Σου δίνουμε τροφή για σκέψη και για να διαβάσει το Σαββατοκύριακο.
0: Και να επιστρέψει τη Δευτέρα.
2: Ναι, να μα πει τι εντυπώσει.
0: Ή μετά το βουνί.
2: Μείνα μαζί μας, να παίξουμε λίγο φίλους ακροάτες.
0: Έχουμε ένα ακροατή. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Το όνομα σας.
3: Σας χαιρετώ από τη Λέμε.

0: Πάτσο.
1: Πόσο κοντά είσαι στο βουνί?
2: 30 λεπτά.
0: Είμαι αρκετά κοντά γιατί μένω προς το Κούριο. Είμαι πιο κοντά από τα 30 λεπτά.
3: Πρέπει να είσαι κοντά στα 20.
0: Γύρω στα 20, ναι.
1: Τώρα που άνοιξε και ο καιρός, πάτε εκεί στο Άγιο Ερμογέννη στις παραλίες.
3: Ναι. Υπέροχο να πούμε το Κούριο.
0: Εκεί μεγάλωσα στις παραλίες, από μικρός.
3: Υπέροχη και αυτή.
0: Καλό καμιά φορά να έρθετε κάτω να τα...
2: Το όνομα σου, φίλε.
0: Είμαι ο Σάββας, από Λεμεσό.
2: Σάββας, ωραίος.
1: Στους ελληνικούς ορθόδοξους γάμους, ποιος είναι ο πρώτος χορός του ζευγαριού?
0: Ο χορός του Ισαΐας.
2: Μπράβο, έλατε ρε φίλε, μπράβο.
3: Γιατί μου κάνετε και με έναν έτσι ερώτηση και πέτσε μου για τα μπισκότα και τα γελάτ.
0: Τότε έχω χορέψει
2: ο Γεμιάν
0: και δυο και τρεις.
2: Τι εννοείς τρεις φορές, περίμενε, ένα λεπτό ρε Σάββη. Γεμιάν και δυο και τρεις.
0: Μεταφορικά. Ναι, όταν κάνεις και παιδιά και κόρες και ξέρω εγώ.
2: Σωστά,
1: να τις χαίρεσαι, φίλε μου. Να τις χαίρεσαι, γιατί σε ευχαριστώ που πήρες.
2: Καλώ το είδα, Ναι, ναι, ό,τι θέλεις.
0: Να δώσω ένα quiz έτσι να το πείτε στους παρακάτω.
1: Ναι, καλό.
0: Την Κυριακή παίζουν, νομίζω.
2: Όποιος απαντήσει. Ένα λεπτό, όποιος απαντήσει προ το 29-50.
0: Ναι, αυτό μου θα πω.
2: Ναι.
0: Και πώς να το πω τώρα, την Κυριακή έχει ένα μάτς η Αργεντινή με την Ιορδανία, έτσι να το πω.
2: Ναι, ξημερώματα Κυριακής, ναι.
0: Ναι. Ποιοι δύο μορφές του ποδοσφαίρου θα συναντηθούν για πρώτη φορά?
2: Μάλιστα.
1: Ο Ιορδανός και ο Γαλλικός.
0: Το έχετε καταλάβει, νομίζω.
1: Ο Ιορδανός και ο Γαλλικός.
0: Ο Ιορδανός. Πρώτη φορά στην ιστορία, νομίζω.
2: Σίγουρα είναι η πρώτη φορά. Νομίζω θα παίζανε αφίλοι. Λοιπόν, ακυρώθηκε. Είναι με την Ιορδανία που θα παίζανε λόγω τη κάστα. Όπω και να σα ευχαριστούμε. Καλώ ήρθατε. Κυβράντο,
1: ήδη οι δύο.
0: Ακούμε, συνεχίστε έτσι και όποτε θα έρθετε κάτω. Το τηλέφωνο μου το έχετε
1: πάει. Πάει Ερμογέννη. Να πάει φάει καλαμάρι.
0: Ναι. Εννοείται. Κερνάω
3: φάει. Ρόχα.
1: Να είστε καλά.
2: Άσε καλά, παιδιά.
0: Γεια σα.
1: Δεν τζορτάνει αν μέσα.
2: Εντάξει, υποφυγεί πριν ο κότσο. Γεια σου, συμπέθερε, λέει του. Γεια σου, πέθερε. Συμπέθερε, και ο μαντάζει άλλο ρε μόνο συμπέθερο. Είναι και.
1: Α, πιέζει γιον, τσέχουν κορί.
2: Όχι, έχουν ισχύει ο γιον, τώρα δεν ξέρω. Ανακοίνωσε μας ενώνει ο Big Geo και επίσημα τον Γκόλτσον, ο Απόλλωνας.
1: Okay.
2: Ναι. Μέσω SMS ανακοίνωσε και στους φίλους του Απόλλωνα. Προφανώς θα βγει και η ανακοίνωση. 22-4-2-3-72. Κάμε μια μπαζική σου ερώτηση, Άννα.
1: Άρχισε
2: να παραπάνω το.
1: Ναι,
2: πες τις κατηγορίες για να διαλέξει.
1: Ακούτε τις κατηγορίες, πώς έχετε ένα πω γρήγορα, εντάξει. Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, μόδας, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, αθλητισμός, επιστήμη, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
3: Τηλεόραση.
1: Τώρα σου κάνω μια ερώτηση.
3: Καλά, του Ιωσαρία χόρευε από πού ήταν.
2: Τυχαία. Τι ήταν θρησκεία.
1: Ήταν
2: θρησκεία, οκ.
1: Σε ποια χώρα εκδίδεται η εφημερίδα Le Figaro?
3: Στην Γαλλία.
2: Μόνο έτσι που το είπε, δεν θέλω να πω.
3: Είπε το και με αξά. Le Figaro.
2: Πάμε στον επόμενο ακροατή. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σα.
2: Καλησπέρα που του είπα. Γράμμα στα γαλλικά. Αν δεν χάνουμε ώρα, ρε.
1: Ποιο μίλω, Μουσταφά.
2: Άρα 10.
4: Αλανιά.
1: Μουσταφά, εσύ.
4: Αλανιά.
1: Ναι.
4: Ανακοίνωσε
2: γκολ του Σόνο Απόλλωνα, είπαμε. Δεν πήγε ζωή. Δεν πήγε στον πόλη, δεν πήγε. Τώρα το είπαμε και επίση επικαλυστήκαμε όσο πηγή.
4: Αλλά
2: όπως
4: εμποδοντώ,
2: όσοι σας ακούω. Ναι, ακούω εστριόν
4: του Ρίκ.
1: Να σε καλά.
4: Να σας πω την αγάπη μου και θέλω και εγώ να βάλω ένα quiz στους ακροατές.
2: Ωραίος.
4: Συνδυάζει ποδόσφαιρο και γεωγραφία.
2: Ποδόσφαιρο και γεωγραφία.
1: Με μπεις πελάρα.
2: Λέμε σώση απάντηση.
4: Όχι,
2: εντάξει.
1: Γελά.
4: Είναι πράσινο και είναι στο Ηράκλειο.
2: Είναι στο Ηράκλειο.
1: Ο Χρήστος Κόντης.
4: Όχι ρε, Ηράκλειο Κρήτη. Είσαι κοντά όμως.
2: Το λοιπόν είναι πράσινο.
3: Τι είναι πράσινο.
2: Και είναι στο...
1: Ο Άγγελος Μπασινάς.
4: Όχι ρε, είναι πράσινο και είναι στο Ηράκλειο.
3: Ηράκλειο.
2: Τελειώνεις η Άγκης ρε παιδιά. Σκεφτείτε λίγο, τελειώνεις η Άγκης, λογικά.
1: Συφάγκης.
2: Ναι, δεν ξέρω, σκεφτούμε λίγο. Είναι πράσινο.
1: Όφης.
2: Όχι, όχι.
4: Να το πω.
2: Περίμενε εδώ και λέει αυτό. Θα του ακροατέ να το βρει κάποιο. Ο Όφης, όχι.
3: Είναι πράσινο και είναι στο Ηράκλειο.
2: Είναι στο Ηράκλειο. Ναι.
3: Τι είναι το.
1: Έχει ομάδα που θέλει να βρει πράσινο.
2: Ο Πλατανιά, αλλά. Τι είπε.
4: Αρχίζει από
1: Ζήτα.
3: Ζήτα.
1: Oh, any chance.
2: Ζήτα.
1: Έτσι να πεις πελάρα, ναι.
2: Όχι ρε, δεν πήρως. Δεν πήρως.
1: Εγώ είπε μας τότε.
2: Παρακαλυνόμαστε.
4: Να το πω.
1: Ναι.
4: Το ζήτα το τουό.
2: Εντάξει, εξέμεις τα.
1: Αναβάζεις τις προσδοκίες μας στο Θεό και κανένας κομμάτι.
2: Να το αφήνουμε τον Τζίο που είναι ένα ορκίνο βαθμολογής.
1: Κρούσες. Γεια σας, Λέμω, καλώς σας.
2: 22-4-72-3-72. Τι,
1: κάποιος
3: χτύπησε. Αμέσως.
2: Ναι, και σταματά να
1: παίζεις. Εγώ είμαι Ισπανία, προσπαθώ να πιω χαρμίντα καθέρα. Και ας πειράξω τον Μαριβάσιο Βιολάρη.
3: Τον Μαριβάσιο Βιολάρη.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Πέρετε.
1: Γεια σας.
4: Αελάκα.
2: Άντε ρε.
3: Αελίζομαι.
1: Πού είσαι, πας στο βουνό ή ακόμα πάεις.
4: Όχι, ακόμα να πάω. Έχει καιρό που πάμε μπάνια όμως.
1: Μπάνια, εντάξει, μαυρίσαμε.
4: Είναι καλό στο Λουα Λουα.
1: Λουα Λουα.
2: Εγώ Φεβράρι μου έξι είναι άνθρωπο.
1: Το... Τι θέλεις να παίξεις, Μουντιά.
2: Όνομα, είπαμε.
1: Αέλ.
2: Τσαρούκας.
1: Έλα ρε Τσαρούκας.
2: Το λοιπόν. Θέλεις ερώτηση Μουντιάλ ή κάτι άλλο.
1: Είναι να το κάνω φαγητό και εγώ το.
2: Ναι, τερκάζει το νομίζω.
1: Πώς λέω.
4: Να σας πω λίγο κάτι. Νιώθεις και αν μην μπορεί να το αγγίξεις, το ακούς αλλά δεν το βλέπεις.
1: Το νιώθεις.
2: Δεν μπορεί να το αγγίξεις, ναι. Και το άλλο μισό.
4: Το ακούς αλλά δεν μπορεί.
1: Τον αέρα.
4: Το ακούς αλλά δεν το βλέπεις.
1: Τον άνεμο. Όχι.
4: Αέρα ποιος είπε.
2: Ο Λούις.
1: Άτε, έκλεισα τα μάθηκια μου και ήρθε μου αέρα και μετά ακούσα τον αλλά δεν τον είδα. Άκου ερώτηση. Του. Όχι του ο Τσουά, κάποιον άλλο. Ο γιος του έχει κανένα νέο φύτου που ήταν ο παίχτης μου ο μάλλον νέο φύτου.
4: Να μιλήσω με τον παπάν,
1: πώς λέγονται οι σπόροι που φυτρώνουν στους καρπούς του πεύκου και οι οποίοι τρώγονται.
2: Στους...
4: Σιτάρος.
1: Του πεύκου.
4: Α, του πεύκου.
1: Έχουμε και κυπριακή λέξη, είναι και ελληνική.
4: Να δυσκολευτώ λίγο, έφυγε.
1: Πλάτρες, σκέφτου.
2: Ρίκος.
1: Ναι, ρίκο. Ο Μάπουρ.
4: Ο Μάπουρ,
1: Κουκουναρόσπορη.
2: Μάπουρόσπορη.
1: Ευχαριστούμε, Τσαρουκάου.
2: Ευχαριστούμε.
3: Πινόλια.
2: Τι,
3: οι απαντήσεις που έχουν δώσει ακροατές.
2: Ο 385 σωστός.
1: Ναι.
2: Ο 385 το βρήκε πρώτος.
1: Τα πινόλια και ο κουκουνάρος πρέπει να είναι το ίδιο.
2: Δεν ξέρω. Πινόλια για να το στείλουν τόσο πολύ προφανώς.
1: Προλάβεις το 35.
2: Εκτός αν ρίξαμε όλοι το ίδιο άτομο.
1: Τελευταίος ακροατής.
2: Γιατί τελευταίος.
1: Έχουμε
2: νόρα. 4-32-3-72. Στέλνετε και Weber, στέλνετε και Κρόνος.
1: Ναι, Weber, Cross.
2: Τρίτη είναι η κλήρωση.
3: Τρίτη
2: είναι
3: το πρωί στην εκπομπή των ανταγωνιστών.
2: Ανταγωνιστών ποιον?
3: Όχι, ρε, το πρωινό.
1: Νιώθουν ότι ανταγωνίζονται.
3: Να πω στην πρώτη μπάσα. Γιατί ήρθα μια μέρα πρωί, είπα μου να μην.
1: Α, ότι είσαι δική μα. Εμά είσαι δική μα, anyway.
3: Είπα μου στην εκπομπή σου να πηγαίνει. Έτσι μου είπα.
1: Καλά σου είπαν. Εσύ δεν μπορεί να κάνει την εκπομπή.
3: Σωστό.
1: Εσύ και ένα fanbase δάμε το οποίο πρέπει να...
3: Σωστό, μα πού είναι ο άντρας σήμερα.
2: Έστειλε, το καλύτερο δώρο για σήμερα, δεν θέλουμε δώρα, αλλά είπε.
3: Μου το είπες, γι' αυτό ανησύχησα λίγο.
2: Όχι, το έστειλε την ώρα που είχαμε ένα κουραδί, να ακούσουμε αυτό.
5: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 26 Ιουνίου 1992, η Εθνική Δανίας νικά 2-0 τη Γερμανία και κατακτά το Euro. Για να πάρουν μέρος στην τελική φάση, οι Δανείοι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν από τις διακοπές τους, καταλαμβάνοντας την θέση της Ιουγκοσλαβίας, στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε επάρκο λόγω του εμφυλίου. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο μένει μακριά από την πολιτική.
1: Τέλος είναι κάτι με λαφρά, ήρθε να εξαφανιστεί.
2: Ναι.
1: Ο Πανίκος. Επειδή να δεσμεύσουμε για ούλον του εκπομήν και μόλις δεν είπε... 22-4-72-3-72 μπορεί να είστε και ο τελευταίος ακροατής της εβδομάδας που θα διεκδικήσει τα δώρα μας.
2: Δευτέρα είναι οι κληρώσεις, να μάθουμε νικητές και νικητρίες.
1: Και για τον Κρόνο είναι τελευταία είναι οι κληρώσεις. Για τις κάρτες μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα λάβουν μέρος όσοι θα στείλουν μέχρι και το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Όσοι στείλουν Κρόνο στα επόμενα 2-3 λεπτά θα μπουν στην κλήρωση για την ερχόμενη εβδομάδα. Ρέμα το γιον του Λουτσιάνου τη Σόουζα που τραουδάμε τη ρετρό φανέλα τη Αλή Διέδετον. Κυκλοφορία θέαμα. Ο γιο του Λουτσιάνου, ο οποίο μικρό ή ενήλικα.
1: Δεν ξέρω πώ. Είναι πρέπει μεγάλο γιο του Λουτσιάνου.
2: Καλά, πρώτα να κάνουμε μεγάλο Λουτσιάνο.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι.
1: Μπιτσιο, ποια είναι η κυρία, δεν τη χαιρετήσα. Είναι η Άννα Αντωνίου.
2: Ντροπή σου, ντροπή σου, Μπιτσιο.
1: Να είμαστε κάπου άνθρωποι.
2: Ένιξε.
1: Πρέπει εκ μέρου μου, απολογείται.
2: Όταν θα κάνουμε εντζήν το event που είπε.
1: Το μυστικό.
2: Το μυστικό δείπνο, ναι. Α. Βλέπει.
1: Τι.
2: Ανά.
3: Εγώ.
2: Θα δούμε να θα είσαι. Α, περίμενε. Θα κάνουμε ένα μυστικό δείπνο.
3: Μάλιστα.
2: Με κάποιου ακροατέ εκλεχτού. Θα μην πω εκλεχτού, επειδή και κάποια άλλη συμμετέχει εκλεχτή. Θα είναι κάποιοι ακροατέ που θα θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά στην εκπομπή, α πούμε. Τώρα να 5, 10, 15, 20, 50 δεν ξέρω.
3: Κοιτάξτε, το μυστικό δείπνο όσο έχει ήταν πολύ.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Όμω, σκέφτηκα να λέω τώρα στον αέρα. Θα βγάζουμε και ακροατές, θα τους κάνουμε ερωτήσεις που αφορούν στην εκπομπή μας. Πόσο καλά ξέρετε την εκπομπή μας.
1: Και να έρχονται
2: και κάποιος, ένας δύο που θα κληρωθούν, θα έρθουν στο μυστικό δείπνο.
1: Να τελειώσουμε το επόμενο που έρχεται.
2: Ναι, ναι, τσιπά τώρα, όταν θα γίνει.
3: Αφού έτσι ρεγιώσε, συζητούσαμε για να κάνουμε τις 2.000 εκπομπές.
1: Θυσιάζουν και 2.000 εκπομπές.
2: Ξεπεράσαμε. Ακόμα.
3: Ακόμα.
1: Επειδή μας τα λέω
2: short, είναι σωστά, χρωστούσαμε,
3: πιάσαμε από ποτζί, βάλαμε ποτά, ξέρεις τον αριθμό.
2: Είναι ράπερο ο γιος του Λουτσιάνου. Εντάξει, έκλεισα τη γραμμή, επειδή είμαστε παρά ένα. Είναι ράπερο ο γιος του Λουτσιάνου. Ο Ιούδας ποιος θα είναι στο μυστικό δείπνο.
1: Να δούμε. Θα
3: δούμε.
1: Θα αποδειχτεί στη συνέχεια.
2: Θα δείξει.
1: Θα δούμε και όσα μας φιλήσει ο Ασίβουκ.
2: Ας πούμε, τι σημαίνει English Game. Να δεν είσαι φαν του pressing, δεν ξέρει τι είναι το English Game. Κατάλαβες. Απολογείται το αξιόν Big Show που δεν σε άκουσα να μιλήσει εδώ. Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν πειράζει.
2: Απρέπει να ξέρει, δεν τη χαιρέτησε. Απολογούμε.
3: Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, Big Show είναι με τον Ολυμπιακό.
3: Να του συγχωρέσω όλου αν έρθω στο βουνί.
1: Ναι, και το βουνί.
2: Παρουσία.
3: Το βουνί, ναι, στο βουνί την Τρίτη, η 30 του μήνα. Μαζί με Πανσέλινο, είπαμε. Κάτω από την Πανσέλινο. Άρα, να πούμε καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσουν τέλεια, όμορφα, ό,τι και να κάνουν.
1: Σαββατοκυριακό, το οποίο να ακολουθεί τη Δευτέρα το Cocktail Festival, την Τρίτη το...
3: Όχι, όχι. Το Cocktail Festival και το μπαρ είναι 6 Ιουλίου στην Έτκολε Μέσο. Σωστό. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε το βουνί. Τρίτη 30. Το Cocktail Festival είναι 6 Ιουλίου στη Λεμεσό και θα έχουμε και στις 19 του Ιούλη τον τελικό του Μουντιάλ. Που είναι δικό μας,
1: Sport FM.
2: Να σηκώσουμε εμείς, δικό μας.
3: Δικό μας, αφού την παρουσίαση θα την κάνει ο Ανδρέας Βιολάρης.
1: Και η Μαρία Βασιλιάδου.
2: Κάποιοι πολύ σαν μας. Αυτά, καλώς ο Κυριακό,
1: να λέμε. Δεν ξέρω σε ποιος αναφέρεστε, μάλλον στον Ιούδα.
2: Τη Δευτέρα.
3: Μάλλον στον Ιούδα, είπε ποιος θα είναι ο Ιούδας.
7: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
9: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Επίσημο του Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα και ανακοινώθηκε και επίσημα. Θα αποκτηθεί επίσης ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός, ένας επιθετικός και ένας ακραίος επιθετικός. Σε εξέλιξη τα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ, στόχο σε περίπου ένα μήνα να διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής έχει τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο προπονητής, μας ενδιαφέρει, απάντησε ο Νεκτέριος Πεντεβίνος για τις περιπτώσεις Λιμνιού και Παναγίδη. Τόνισε πως είναι σε επαφές με ορισμένους ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ για παραμονή του στην ομάδα, με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Ενώ για τον Μπά σημείωσε πως όντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Δυναμό Τυφλίδας. Για τον Κούτσακο είπε πως δεν υπάρχει κρούση από ομάδα του Ισραήλ. Ξεπέρασε τις 3.000 ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας. Δύο νέες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση αποτελούν παρελθόν οι Γκόλτσον και Έντι Σεμέδο. Να μην ανησυχούν οι φίλοι της ομάδας, να κάνουν υπομονή και είναι δεδομένο ότι θα έρθουν πολλοί ποδοσφαιριστές, είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο Κακουλής είναι ποδοσφαιριστής του Άρη και αρχές Ιουλίου θα κλείσει οριστικά το θέμα του. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με την αποστολή να αναχωρεί την Δευτέρα για την Πολωνία. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ, η οποία αποτελεί προτεραιότητα, ο Σλοβένος Κάρνιτσνικ. Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η ΑΕΛ, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Βόσνιο επιθετικό Χάμζα Τσατάκοβιτς και τον Πορτογάλο αμυντικό Ντιόκο Γκόμες. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση από την ΠΑΦΟ, τον Μπρίτο και Μπιέλ. Παρόντες στην προετοιμασία η Λέλε και Μπασουαμινά. Δεδομένο το ενδιαφέρον για Γκούγκα, απορρίφθηκε από τον Εθνικό η πρόταση για απόκτηση του Αγγελόπουλου. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ΑΕΚ στην παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων. Τις επόμενες μέρες η αναχώρηση για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο ψάξιμο για 3 ακόμη ποδοσφαιριστές. Στην ανόρθωση, την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν προσωρινά οι Σάββας Κουμής και Σταύρος Παπαγεωργίου μέχρι να εκλεγεί η νέα διοίκηση. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς αναλαμβάνει εκτός απρόπτου την θέση του προπονητή. Η Ομόνοια 24 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό μέσο Φακούντον Γκαρσία. Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης από τις 11 ως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία στην παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπη Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Άρχισε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων.
10: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 10 απόψε για τον ένατο όμιλο Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 8ο όμιλο πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία. Και στις 6 το πρωί για τον 7ο όμιλο Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ράστον Τέρ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα κλείσει και τυπικά η περίπτωση του Ντεφράη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τέρματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Ντάνι Γκαρθία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
10: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
12: Ζω μέσα στην αρμονία. κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα. Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός.
4: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
9: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
13: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας 26. Είναι αλήθεια, η ένταση της φωνής είναι τέτοια μετά από το τραγούδι που ακούσαμε. Μας έχει κάνει.
1: Επηρεάσουμε.
0: Μας έχει κάνει, να το πω στα γαλλικά, και ας μην καταλάβετε κάποιοι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλοι γαλλικά. Μας έχει κάνει μαστίχη.
1: Μαστίχη.
0: Ο Μητροπάνος.
1: Μαστίχιον.
0: Και συγκινούμε άμα κανείς μου στέλνει μηνύματα του τύπου. Μάλλον υπάρχει έτσι μια ενσυναίσθηση περί του θέματος. Γιατί όταν κάποιος περνάει μια μαύρη μέρα, μια κακή μέρα, μπει στο αυτοκίνητο ή συντονιστεί με τον σταθμό, με τον οποιοδήποτε σταθμό, δεν απαραίτητα με το δικό μας, και ακούσει ένα τραγούδι που του ταιριάζει στη στιγμή, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό αγαπάμε το ραδιοφόνο. Θα σου έλεγα κιόλας, το σκεφτόμουν εσύ αγαπητέ ακροατή, και ας μην ξέρεις. Και ας μην ξέρεις ποιοι είμαστε, θα σου έλεγα μείνε συντονισμένος μέχρι το τέλος της εκπομπής για να ακούσεις μια τραγουδάρα να σου φύγει ο σπόνδυλος, έτσι. Αλλά σκεφτόμουν,
1: τι?
0: Ναι. Αλλά σκεφτόμουν ότι καλά ρε μεγάλε, αφού με έναν κουμπί μπορείς να επιλέξεις όποιο τραγούδι επιθυμεί ψυχή σου, ας πούμε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει σημασία, το μπορείς γιατί είναι πιο ωραίο να το πετύχεις την στιγμή στο ράδιο.
0: Άλλο πράγμα τώρα, μην με μπερδεύεις. Θέλω να πω το εξής. Άμα σου έλεγα μείνε συντονισμένος γιατί θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το δύο νύχτες, ας πούμε, Μητροπάνο. Έτσι. Θα μπορέσεις με μια σχετική άνεση να πατήσεις το κουμπί δύο νύχτες, να μείνεις στο YouTube, στο Spotify, tag.
1: Κατάλαβες. Ναι.
0: Ενώ εμείς έχουμε προλάβει χρόνια τα οποία ήταν έτσι. Ναι. Εμένει ο κόσμος συντονισμένος για να ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, ας πούμε. Κατάλαβες. Γιατί δεν είχε πρόσβαση σε αυτό.
1: Ναι, γιατί η πρόσβασή του ήταν να ζητάς να έχει CD, ναι. Κασέτα ή...
0: Ακριβώς, κάτι τέτοιο.
1: Okay. Ξέρεις όμως ότι από τα μέσα του 90's υπήρχε τρόπος για να... υπήρχε εταιρεία η οποία έπιανε τηλέφωνο την στιγμή και την ώρα που έπαιζε το τραγούδι στο ραδιόφωνο και σου έβρισκε το τραγούδι. Όπως υπάρχει πλέον application.
0: Ναι, μαγί μου, και δεκαετία του 90 ήσουν και εταιρεία που δίνει κανένα τηλέφωνο και εξυντήνε σου. Ή εμένε μέσα στον μπάνιο μόνο σου.
1: Χριστό μου, άλλο. Εγώ, άλλο εσύ.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι είναι και άλλου είδους υπηρεσία. Μην με πελάνε, ρε μαγί. Ναι, είσαι. τι εννοείς, ο πρόγονος του Spotify, ας πούμε.
1: Του Shazam. Το Shazam για την ακρίβεια. Ξεκίνησε κάπως έτσι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ο Μάκης είναι πάντοτε ανάντια του ανθρώπινου πνεύμα, όχι τη ανθρώπινη υπόσταση. Εκεί που μιλώ για συναισθήματα, πάντα πετά στον Μάκη να πει για το AI, για την εταιρεία του 90, για να μην πούμε. Για το
1: application.
0: Και είναι συγκινητικό, ξαναλέω, που μας έρχονται μηνύματα είτε στο προσωπικό κινητό, ή στο τηλέφωνο, είτε και στα οκιβώτια μηνυμάτων που εκτιμούν τη στιγμή που ακούν την επιλογή μας. Που εκτιμούν τη στιγμή που ακούν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είμαστε η Μάτς Πεσόου, ο Χρήστος Κυμάκης είναι στα μικρόφωνα. Στο 2950, αν θέλετε. Εντάξει, κύριε Τεσσόντα, εσύ από το συγκεκριμένο τραγούδι το φυλάω για γάμο μου. Και δεν το παίζω ποτέ στο ραδιόφωνο, ποτέ.
1: Τι είπες?
0: Ποτέ δεν το έχω παίξει στο ραδιόφωνο.
1: Το προηγούμενο κομμάτι να ακούσα.
0: Κάπου το γάμο μου.
1: Του το
0: είπε. Ναι, εννοεί βαθιά μέσα μου, ρε Μαγί. Γιατί που ξέρει, ρε Μαγί, δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, Χρήστο.
0: Στο 2950, αν θέλετε, γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλα, Μάκη.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη. Μέσα στα 90's, λέει, υπήρχε τηλέφωνο το οποίο έπαιρνες για να μάθεις, για να ακούσεις ανέκδοτα. Και για να μάθεις την ώρα αν υπήρχε τηλέφωνο.
0: Στα 90's ήταν το Shazam, όχι το Shazam. Πώς τη βες?
1: Shazam.
0: Όχι το Shazam, Shazam. Θέλουμε, λέει, ηχογράφηση τραγούδι σε κασέτα από ράδιο και έμαθα, λέει, με τη διαφήμιση του ραδίου που έπαιξε. Κάπως έτσι το λέει ένας εδώ και με μπέρδεψε. Δεν είναι αποστηρωμένες οι γενιές οι τωρινές, κύριε 1960, και τι είναι δηλαδή? Παρόλο που είσαι ο πιο συμπαθής αντιπαθής, δεν θα θυμίσω γράφω.
1: Συμπαθής αντιπαθής, ναι.
0: Συμπαθής αντιπαθής. Μ' αρέσουν αυτές οι ακρότητες. Και είμαι ο πιο κοινωνικός αντικοινωνικός, δεν θα. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εν τούτης, σε ευχαριστώ πως και να έχει, κύριε 1946. Σήμερα μάθανα και πολύ ωραίο πράγμα, θα σου το πω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το φορμάρω γιατί είναι βαθιά φιλοσοφημένο πράγμα.
1: Και θέλεις να το φορμάρεις καλά.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να τώρα. Δεν είναι γάμα την προετοιμασία στο meeting, ρε Μάγκη.
1: Δώσ' μου.
0: Χαίρεσαι για το καλό του άλλου.
1: Ναι.
0: Και με τη λύπη λυπάσαι για το κακό του άλλου.
1: Ναι.
0: Με τη χερεκακία όμως, χαίρεσαι για το κακό του άλλου.
1: Και
0: με το φθόνο λυπάσαι για το καλό του.
1: Δυο μέρες άδεια.
0: Άγια, αφιό παγαλά, για να μην συμπαρώσω όλα, αφιό. Α, αφιό.
1: Κανονικά είναι ο μάστρος σου καλή γενέθλια σήμερα, έτσι είναι να κάνουμε.
0: Ας ζήσει ο μάστρος μας.
1: Ας ζήσει.
0: Στήρτου αν και στήρτου ρε γλύφτη.
1: Θα σου στείλω.
0: Κατάλαβε
1: τι αφήσεις. Πολλά.
0: Εντάξει, δεν τ' ακούει, μάλλον να γουίλα off έτσι ώρα.
1: Λογικά. Έχω πάνω από 2.000 κασέτες, ρε, αλλά τις έχει φυλάξει τις κασέτες.
0: Και τι είσαι το Ρίκ που να σε πάρει ευχητής και όχι χιλιάδες κασέτες.
1: Εντάξει ρε, όπως κάποιοι φυλάω βινήλια, ξέρω, το συγκεκριμένος κασέτης.
0: Βάλαμε λέει την κασέτα να δούμε Λουκι Λουκ και βάλαμε και βλέπαμε το παλούκι Λουκ. Δεν το καταλάβα. Μα πώς θα το πω ξανά το ίδιο ρε φίλε.
1: Αυτό πήρε την βούλα τώρα, όταν το είπε στον αέρα είναι τέτοιος.
0: Ποιο πράγμα ρε. Μόνο τούτα που είπαμε ρε φίλε και κάνουμε ένα podcast πας το γίνοντο και εμείς μιλάμε έτσι. Μόνο τούτα που είπαμε και είδαμε ποιαν εκπομπές μας έκαναν ράνα. Και ραδιοφωνατζίες, τα είχατε και podcastίες. Και μείνατε δαμέ, εμείς και παίζουμε.
1: Ζαβές κολλάς εγκόλτσον καλώς όρισες.
0: Παίζουμε τον, τίμιο. Θέλω υπηρεσία μου να πιέδω ζω. Φασίστα Λουκι Λουκ, λευτερία στους δάνον όλοι 757. Με ζεδί το αλκοολίτο, βάλτε ένα πιτό, άψε ένα άψο μιλίο 29, ένας οπαδός του Μεξικού. Λοιπόν, θα σας πω ακόμα ένα τσιτάτο που είναι ποδοσφαιρικό. Το είχα πει πριν χρόνια, το πω ακόμα μια φορά για να ξυπνήσετε όλοι, είναι θέμα αφύπνισης. Σταματήστε να τσινιάτε, σταματήστε να είστε ο μεζές του Μπούκι. Ξυπνάτε, αφυπνιστείτε, πώς να σας το πω. Δεν γίνεται να σου λέει ο Μπούκης ένα 40 Γερμανία για να πάει πεζής.
1: Ναι. Δεν έχει νόημα.
0: Πρέπει να καταλάβετε, και μου το έλεγε και ο φίλος μου ο διάβολος, πρέπει να καταλάβετε ότι πλέον η ψαλίδα έχει μικρύνει μεταξύ των ομάδων. Σου καταλάβατε. Μη σας πιάνουν κοροϊδό. Α, ένα 50-60 Γερμανία πάει μπέξου. Παίξετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξυπνάτε που να με πάρει ευχή.
1: Και έχει μικρύνει και έχει αλλάξει και η φύση του αθλήματος. Δηλαδή όσον παίρνουμε το άθλημα στη δύναμη, γιατί χτες το Εκουαδόρ αυτό έκαμε πέναντι στη Γερμανία, παίξαμε πάρα πολύ δύναμη και βάλουμε μεγάλες εντάσεις, τότε μικραίνει η διαφορά και μπορείς να βλέπεις και τα αποτελέσματα. Ήταν ωραία η εμφάνιση, ήταν και ωραίο το παιχνίδι από τα ωραία που είδαμε.
0: Δεν το δάσκω. Στο... Γερμανία-Εκουαδόρ, φίλε, παλαιότερα δεν θα το βλέπει κανείς, αλλά για ας πούμε είναι αυτό που λες, ότι είναι ωραίο μάτσο.
1: Ναι. Ξέρεις, σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί το Εκουαδόρ ήταν μια καλά στημένη ομάδα πίσω, η οποία ταυτόχρονα έβαζε τόση δύναμη στο παιχνίδι της που στον τρες αξίζει.
0: Είδες τον άλλα ο ίδιος προμονητή του Εκουαδόρ όμως, που είναι ο ίδιος ο Όγιος ο Αθεόφοβος. Είναι ο μοντέρνος Όγιος.
1: Ο οποίος έφυγε στις κερκίδες και πανηγύριζε με το. Και στο τέρμα, το δεύτερο έφυγε.
0: Γιατί να μην έρθει κάποτε στην αόρθωση αυτός ο προμονητής. Πες μου ένα λόγο γιατί να μην τον περιμένει αόρθωση.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει στην καριέρα του.
0: Τι έχει κάνει στην καριέρα του, έχει πάει τους Εκουαδόρ στους 32, τι άλλο θέλει να κάνει, δεν καταλάβα.
1: Ναι, ενώ είναι στα κυβικά της Κύπρου.
0: Πώς δεν θα είναι, ας πούμε, πρώτα στο Εκουαδόρ, ρε Άρη, ρε Μάγκη.
1: Κωνσταντίν. Ήταν πριν πρωτοπονητής της Έλτσα, άρα ναι.
0: Τι είναι στις Έλτσες, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Μα είναι κόμμα ράμα για τον Κυπριακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μη σου πω το ελληνικό κιόλας.
1: Μπορεί το ελληνικό, ναι.
0: Μια και πιάσατε λίγο τα φιλοσοφικά, το αντί, κρατήστε και αυτό το τσιτάτο. Δεν υπάρχουν παθητικοί καπνιστές, υπάρχουν αντιπαθητικοί αντικαπνιστές. Μα ποιο είναι αυτό που κάνει τα βιντεάκια για του παίκτε του Απόλλωνα, ο Σπίλμπεργκ? Δείτε παρουσίαση του Γκόλτσον. Μα βγήκε το βίντεο.
1: Ναι,
0: μα βγήκε.
1: Ναι.
0: Μα πότε βγήκε το βίντεο?
1: Πριν.
0: Μα επειδή σου είχα μια σκηνοθέτη, οπότε μπαίνω.
1: Λίγο πριν να μπούμε εκπομπή.
0: Ακούει, είμαι σίγουρο ότι ακούει ποιο είναι.
1: Εντάξει, είχε Απολωνίς... βγάλει πριν μια μισή ώρα όμω το.
0: Ο Απολλωνίστα Ταραντίνο ακούει, είμαι σίγουρο ποιο είναι. Δεν έχω δει Γκόλτσον.
1: Κάνει μεγάλη δουλειά.
0: Κάνει καλή δουλειά. Είπαμε από λίγο.
1: Βάλε.
0: Στο κινηματογραφικό κομμάτι είναι πρώτο προαθλητή. Μα αφού λέει πολύ μεν κάνει κάτι ομόνια που νομίζω ότι είναι αραβώνη. Η φιλή των Ελουντού πότε παίζει στο Βόλκ. Στο διαγαλαξιακό παίζει η φιλή των Ελουντού. Κύριε 737. Δεν παίζει στο παγκόσμιο.
1: Όχι, γιατί να πούμε απλά στα παιχνίδια που είσαι απόψε. Σενεγάλη Ιράκ. Σενεγάλη.
0: Ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Σενεγάλη όμως.
0: Μα άντε, παίζει τώρα στη Σενεγάλη. Παίξει, ναι, όντως.
1: Νορβηγία, Γαλλία.
0: Το πιο εμπορικό μάτσο.
1: Το πιο εμπορικό. Ουρουγουάη, Ισπανία.
0: Δεν θέλω να πω τη σκέφτομαι αυτό το μάτσο. Εντάξει, έχει φαβορή. Δεν...
1: Έχει φαβορή. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία.
0: Απίστευτο.
1: Τούτο είναι σημαντικό παιχνίδι.
0: Όχι, είναι το πιο σημαντικό της ημέρας μπορεί κιόλας.
1: Κοίτα, με 2 βαθμούς στο πράσινο ακροτήρι, 1 βαθμό η Σαουδική Αραβία, έχουν και 2 πιθανότητες.
0: Δεν γίνεται, ρε. Ναι, για πες.
1: Έχουμε Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Η ώρα 6 το πρωί.
0: Είμαστε όλοι σε πιο 6 το πρωί. Μα 6 το πρωί εννοείται θα μας σήμερα στη τηλεόραση. Όλη η χώρα είναι σε μια κατάσταση εκστατική. Όλη η χώρα έτσι περιμένει να δει τους ήρωες. Και την Αιγυπτιακή ψυχή να πατήσει το Ιράν.
1: Το Ιράν.
0: Εν τω μεταξύ είναι το μάτς της ημέρας σου. Αυτό είναι το μάτς της ημέρας. Αυτό το ζευγάρι, αν ξέρω εγώ, αναλόγως ξέρω εγώ, κινηθεί στους 30. Μάλλον. Όχι, ψέματα λέω. Αυτοί που σταυρώνουν με την Αμερική είναι οι Αιγύπτιοι, αν όλα πάνε καλά.
1: Αν τερματίσει στην πρώτη θέση και.
0: Αν κερδίσει σήμερα.
1: Προχωρήσουν ακόμη ένα γύρο στους 16 σταυρών. Στους 16 σταυρών.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, προέκυψαν και κάτι ζευγάρια που να με πάρει ευχή, δηλαδή του τύπου. Που ξέρω εγώ. Έβλεπα ένα διάφορο μάτς, ρε εσύ.
1: Διάφορο.
0: Για τη φάση των 32.
1: Νότιος Αφρική ή Καναδάς.
0: Νότιος Αφρική ή Καναδάς και έχει το καπάκι Βραζιλία-Ιαπωνία. Τον Dark Horse, ας πούμε.
1: Ναι. Και το Ολλανδία Μαρόκο είναι ωραίο. Σε
0: και το Ολλανδία Μαρόκο πάνε και παίζουν όμως Ολλανδούς, δηλαδή την τύχη μου μέσα.
1: Αλλά το Αμερική Βοσνία.
0: Και Αμερική Βοσνία. Αμερική Βοσνία.
1: Ναι.
0: Μάγκες, η Αμερική θα είναι τουλάχιστον στους 8. Τουλάχιστον στους 8, γράψε το που θέλεις. Σου το λέω ραδιοφωνικά κιόλας.
1: Τουλάχιστον στους 8. Okay.
0: Ναι, έτσι τους κόφκω. Και δεν είναι η ΑΕΚ μέσα μου. Όχι, δεν έχει να κάνει με το σύνδρομο ΑΕΚ. Ότι θα πιέει η ΑΕΚ.
1: Μα νομίζω. Μέσα στην κατάταξη με το πώς έβλεπαν στα φαβορί και λοιπά, τους Αμερικάνους νομίζω οριακά εκτός δεκάδας ήταν. Δηλαδή δεν είναι τόσο περίεργο να μπει στους 8. Ενώ.
0: Όχι, εντάξει, ναι, είναι και οι οικοδεσπότες. Κάτι, κάπου θα πάνε.
1: Όχι, καλά, διαβάζει την Αμερική.
0: Το Μεξικό δεν ξέρουμε που πάει, ας πούμε.
1: Ακόμη. Οι ομάδες που περιμένουν να μάθουν αντίπαλο αυτή τη στιγμή είναι η Γερμανία, είναι η ακτή ελεφάντος του, το Μεξικό, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Αργεντινή. Για αυτούς δεν έχουμε τα ζευγάρια τους. Ακόμη.
0: Μα εμάς που έχει υπόψη, γιατί όπως τα ακούμε, είναι σαν όλες διμερείς συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι σκιάδικο. Κορόιδος στους Μπούκηδες, ο δυτικός άνθρωπος από τον 18ο αιώνα και το διατύπωσε και αυτοβιογραφικά ο Ντοστογεύσκη. Το 1866 με τον παίχτη. Τι σπουδαίοι ακροάτες μας ακούν. Τιμή μας. Τον Dark Horse. Ο φίλος 66 είναι ο χαιρετίσματα. Τον Dark Horse μου μας έμεινε η τάτσα.
1: Η τάτσα. Έχει chance να την κάνουμε της Βραζιλίας.
0: Γιατί δηλαδή.
1: Μια απονία τον Dark Horse του. Και με τη Βραζιλία που πέσει. Και εγώ σου λέω ναι. Και θα του την κάνει.
0: Η απονία της Βραζιλίας. Ναι. Μπελάς πειρά.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι. Μ' αρέσουν εμένα τούτα. Μου αρέσουν αυτά τα πάμε κόντρα συλλογική.
1: Γιατί νιώθω ότι τα.
0: Ναι, αλλά πώς, δεν το ξέρεις όμως. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω, δεν έχω δει τους Βραζιλιάνους καθόλου.
1: Ναι,
0: δεν.
1: Ρε Χριστό, αλλά οκ, θα μην κάθομαστε να κάνουμε την ανάλυση του αιώνα με στατιστικές και ξέρω.
0: Μα μόλις εχθές έλεγαμε του κόσμου να παίξει διαισθητικά, ρε Μαγκή.
1: Τι είπα του κόσμου να παίξει την Ιαπωνία, ρε Χριστό.
0: Ενώ τώρα πού το ξέρεις ότι θα περάσουν οι Ιαπωνές στους Βραζιλιάνους.
1: Να σου πω πού το βασίζω. Είναι μηχανάκια, είναι γρήγοροι, είναι μια ομάδα ιδιαίτερα συμπαγής, ακολουθούν τους κατά γράμμα και τους Βραζιλιάνους δεν ξέρεις πώς θα τους πετύχεις. Μπορεί τη μια ημέρα να έρθουν να σε ξεφτυλίσουν, μπορεί την άλλη μέρα να έρθουν να ξεφτυλιστούν ήδη. Εντάξει, εγώ ποντάρω στη σταθερότητα που θα έχει η Ιαπωνία πάνω της. Κι αν μπει να παίξει η Βραζιλία 4-2-4, θα μείνει εκτεθειμένη. Ιδιαίτερα όταν στο κέντρο της Βραζιλίας υπάρχουν οι παίκτες της μεγάλης ηλικία και χρειάζονται βοήθεια. Κι αμέ νομίζω, εντάξει. Θα σου πιστώ σε 7-50.
0: Χαίρομαι ρε 060 που μας αναγνωρίζεις, χαίρομαι ας πούμε. Θα σου δώσω μια μέρα μια εξάδα. Δώστε μια καλή εξάδα σήμερα να κάνουμε διακοπές. Θα σου δώσω μια εξάδα και σου υπόσχομαι ότι θα είναι από τον πισινό της Πάπιας. Και όχι απαραίτητα η Σκότας.
1: Okay.
0: Θα είναι φρέσκα, φρέσκα και έτοιμα για την ομελέτα σου. Πού να του δούμε ένα εξάδα τον άνθρωπο. Όταν λέει εξάδα, μόνο τα αυγά, μόνο τα αυγά πάει το μυαλό μου.
1: Μπορεί να πάει.
0: Τι άλλου είδους εξάδα να του δώσω.
1: Θέλει εξάδα, ρε φίλε. Αγάπη διακοπές.
0: Αφού δεσμεύτηκα, οκ. Okay.
1: Διακοπές.
0: Αυτά παθαίνεις κύριε Αντζελότη επειδή δεν κάλεσες τον Ευάνδρο, λέει ένας εδώ γνώστης, μύστης.
1: Ωραίος, ωραίος. Περιμένω όταν θα τους αποκλείσουν τους Βραζιλιάνους την επόμενη μέρα.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία 4-1 είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με φίλο μας τον 759 στη ζωή μου. Και μ' αρέσει που έχει τέτοιο τουπέ.
1: Okay.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία 4-1. Θα με κάνει ο μάγειρο του Βραζιλιάνου τώρα, έτσι φανατικά κιόλα.
1: Εγίνε με του Βραζιλιάνου.
0: Από πότε παίζουν αυτοί, παίζουν την Κυριακή, παιδιά είναι ψηλό. 8 η ώρα. Τέλεια.
1: Η ώρα 8 θα το δούμε, την διαπόμενη μέρα θα το σχολιάζουμε.
0: Το
1: και θα σου λέω ότι. Εγώ ναι. Έλα τα.
0: Και στι 11.30 τη Κυριακή. Α, παίζει η Γερμανία με έναν από του τρίτζου σήμερα. Όχι σήμερα. Ναι, τέλο πάντων. Ναι. Έναν 7 made in Japan λέει ο 334 και το πήγε στους Αλφαβίλ. Σπουδαίο κομμάτι. Μαρόκο και Ολλανδία τους είχα για έκπληξη να πάνε έστω και στον τελικό και έπεσαν μαζί. Προβλέπω επικές. Είναι μάλλον γιατί δεν διάβασες κύριε 960. Ότι δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε, τους είχε πριν να γίνουν οι κληρώσεις, σου λέει.
0: Τους είχε να πάνε έστω στον. Πού το είδες εσύ το πριν να γίνουν οι κληρώσεις.
1: Καλά, για να σου λέει, τους είχα.
0: Βάλω μια εξάδα να παγώσουν να του πέψουν ανθρώπου ή όχι, εξαγωγό. Αν πάτσε να φάν πέντε τα μοτοράκια, λέει ο 316 σε σχέση με το Βραζιλία. Αρχίζει και μετανιώνει στρέμμα και από ό,τι βλέπεις. Αντιδράσει του κόσμου. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα break γιατί αντιμονούμε, αγωνιούμε, ανυπομονούμε να δούμε το βίντεο εννοείται με τον Κότσον. Το project Twin Towers έχει πλέον ολοκληρωθεί στο κέντρο της άμυνας του Απολλώνα. Ο Απολλώνας διαθέτει πια το πιο ακριβό σε οικονομικά δεδομένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο που είχε ever.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για δύο παίχτες.
1: Που είχε ever.
0: Ever.
1: Okay.
0: Ποιος ήταν, ας πούμε, ο Καρυπίδης Μερκής, όχι.
1: Όχι, καλά συμβόλαια πρέπει να ήταν το Γιούστε Ρομπέρς.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως τα συμβόλαια αυτών.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μισόν εκατομμύριο, άλλο τραγό, 350.000
1: ευρώ. Όχι.
0: Δηλαδή, από ένα πάνω στο κεντρικό αμυντικό δίδυμό του έχει κάνει, ξέρω εγώ, έχει δύο βαρβάτα συμβόλαια, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος, αλλά εντάξει, να είναι καλά και υγιείς αυτοί οι δύο.
1: Και ο τρίτος.
0: Και ο τρίτος να είναι αυτός που θα είναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Η Γαλλία προτιμά να έρθει δεύτερη για να αποφύγει μεγάλες ομάδες. Και γιατί δεν νομίζω ότι κύριε 870, και γιατί είναι ηλίθιοι οι άλλοι Νορβηγοί. Αλλά εντάξει, από την άλλη και η Γαλλία δεν είναι καμιά, δηλαδή δεν είναι καμιά ομάδα ας πούμε που σου εμπνέει κιόλας. Είναι με το πρωτοφαβορή και με βάση τους μπούκιδες, αλλά φοβάσαι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνω μια μεγάλη κοτσάνα ας πούμε. Θα πάμε σε ένα break, πάμε να δούμε το βίντεο του Γκόλτσον και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ουσιαστική σημασία ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγχελα Ολγκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβριση επιζώντων μετά το διπλό φωνικό σεισμό, 235 νεκροί, ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία στο πλαίσιο συμφωνίας που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια.
5: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή Κύπρος των δύο ταχυτήτων, η ευημερία των αριθμών και η κοινωνική πραγματικότητα, τα ωφέλη της ανάπτυξης που ωφελούν πολλούς αλλά αφήνουν αρκετούς συμπολίτες μας πίσω, ποιος σταματά την κοινωνική δικαιοσύνη, πώς το κράτος επιβραβεύει τους ήδη κατέχοντες και ξεχνά τους αδυνάτους. Μεγάλη έρευνα της ΚΑΠΑ. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, 4 τροχή Ιουνίου, μια σπάνια επανέκδοση, 20 νέα διηγήματα από τον διαγωνισμό της Καθημερινής και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
7: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
8: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
9: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
8: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
10: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
18: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον Greeny στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες.

0: μορφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Στο 2950 μ' ακουσάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 Μάκη.
6: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα.
5: Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο 230, ότι ο ΜΑΕ κυριολεκτικά έκανε πουρού όλα τα μεγάλα στόπερ του πρωταθλήματος, και όταν λέω όλα εννοώ όλα, δηλαδή τον Λουκάσεν, τον Λαΐφη, τον Κβίτα, τον Γκότσον, τον Μιλίσεβιτς, έτσι όχι άλλα μεγάλα στόπερ. Και όντως τους κέρδισε όλους και σε προσωπική μονομαχία. Όχι, ο Ρόπερς στα 40 δολάρια, Μαγκή.
6: Εντάξει.
5: Μπορεί κανείς να ψάξει, εγώ αν ήμουν ένας ομονιάτης Ταραντίνο, ας πούμε, να ψάξει να δει αυτά τα γκολ που κερδίσει σε προσωπικές μονομαχίες και τα 5 αυτά στο που ανέφερα. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει, ούτε μπορεί να υποβαθμίσει την αξία των 5 αυτών αμυντικών. Κύριε 230, επειδή ο ΜΑΕ τέλος πάντων τους κέρδισε μια σεζόν, γιατί φέτον μπορούν κάποιον. Έτσι. Και μιας και μιλήσαμε για το ΜΑΕ, το συζητάγαμε με τον Μάκη εκτός αέρα. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι παίζει με το δεξί του πόδι, okay, έχει και αριστερό, αλλά κυρίως είναι το δεξί του πόδι. Σήμερα σε ένα βίντεο που ανάρτησε η Ομόνια, ο ομονιάτης, ξαναλέω, Ταραντίνο, βλέπουμε τον ΜΑΕ να χειρίζεται την μπάλα αλλά μπάσκετ με το αριστερό του χέρι.
6: Με το αριστερό.
5: Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να είσαι δεξιοπόδαρος και αριστερό χείρας, είναι ή δεν είναι διαστροφή? Ξέρεις να μου σε κάμπναν τους Κινέζοι, ρε Μάκη.
6: Τι τους έκαμπναν, ρε.
5: Μα τον 19ο αιώνα.
6: Τι τους έκαμπναν, ρε.
5: Μας είπε, λέω, ρε. Το 19ο
6: αιώνα. Να με σε δουν. Παγορεύεται.
5: Είναι είχε μείνει ένα, εμείς και με ένα.
6: Οκ. Ναι, αλλά μήπως, έρχομαι, λέω, στο παιχνίδι που κάμπναν αποφασίσαν ότι θα χρησιμοποιούν, να μην χρησιμοποιούν το καλό τους χέρι. Γιατί και ο Μπάλκοβιτς, ο οποίος με το αριστερό μπόδι, να παίζει με το δεξί.
5: Ναι, αλλά ο Αθεόφωγος χειρίζεται την μπάλα με το αριστερό χέρι, ως αν και είναι αριστερό χέρι. Αν ναι. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
6: Ναι. Υπάρχουν άτομα τα οποία.
5: Ναι, όντως έχουν μια τέτοιου είδους διαστροφή που ξαναλέω τα παλαιά χρόνια δεν θα τα αντέχαν, ας πούμε. Σε κάτι πολιτισμούς όπως οι Κινέζοι. Το ξέρεις ότι οι Κινέζοι έβαζαν. Και ήταν όχι απλά εθιμό, ήταν παράδοση, ας πούμε, να κοντένουν τα πόδια των γυναικών. Να μην αφήνουν τα πόδια των γυναικών να μεγαλώνουν.
6: Να μεγαλώνουν.
5: Ναι, μα ποτέ, ξέρεις τι έκανε.
6: Τα έδαιναν.
5: Έδαιναν τα πόδια τους σε μικρά παπουτσάκια για να μην.
6: Για να μείνουν σε εκείνο το μέγεθος.
5: Ναι, να μην πάει. Επειδή size 38 είσαι Κινέζος, 19ο αιώνα, έφυγες από την κοινωνία.
6: Γεια σου.
5: Είμαι δεξιοπόδαρος, παίζω μπάσκετ με το αριστερό και γράφω με το δεξί. Okay.
6: Ναι, υπάρχει κόσμος. Ακόμα και μέσα στα 90s νομίζω ότι ήταν τόσο αποδεκτό μες στην Κύπρο. Μα να πάεις με δυο χέρια να γράψεις με δύο χέρια.
5: Όχι, θεωρήσουν παιδί του διαβόλου.
6: Με το ζόρι να διαλέξεις. Όχι να διαλέξεις, να πάεις στο δεξί.
5: Εσύ σε βαφτίζεις την εκκλησία, ρε. Πριν 50 χρόνια στην Κύπρο, Αεδίνα σου το αριστερό πίσω, σπαμάτιο δεξί. Ναι, αυτό μόλις τώρα λέγαμε. Ναι, είναι αλήθεια. Το αριστερό χέρι όπως το βλέπουμε εμείς, ανώτιεται. Άντε, ρε, 7-37, σε παραγανέβα στο επίπεδο. Λίγο ρε, κουμπάρε. Λοιπόν, πάμε σε Απόλλωνα. Είδαμε το βίντεο.

0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής, επιμένω και το λέω ευθαρσώς, δεν με ενδιαφέρει και όπως θέλετε πείτε, το ότι είμαι σινεφίλ, αγαπάω το σινεμά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και, και ισχυρίζομαι και λέω ότι είναι όντως ο καλύτερος, ο Απόλλωνας είναι ο καλύτερος οπτικοακουστικά. Είναι ο πρωταθλητής οπτικοακουστικού.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και ο σκηνοθέτης του, που καλό θα ήταν να διεκδικήσει και συμβόλαιο με τον κύριο Ζημιά Τσεδιά τα χοντρά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όντως διαπρέπει. Αλλά είμαστε εδώ για να ασκούμε κριτική. Δεν είμαστε εδώ για να.
0: Τι κριτική θες να ασκήσεις.
1: Δεν μ' άρεσε αυτή η αιμονή με τα αγγλικά. Δηλαδή όλο αυτό το βίντεο που έκανε, το φοβερό βίντεο με το ωραίο σκηνικό, με τον ωραίο φωτισμό, με την ωραία σκηνοθεσία γενικότερα, δεν μπορώ να ακούω μια φωνή AI να μου μιλάει για τον κότσο. Αν θέλει φωνή, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.
0: Γιατί να θέλεις τη φωνή του να μιλάω ο Φανούριος που πίσω ή ο πάνω.
1: Ο Φανούριος, ρε φίλε, σε παρακαλώ, εκτός που Φανούριο, κάποιος άλλος.
0: Ενώ
1: ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει speak up το βίντεο, ρε Σιμάκη, το περιπέζεις με έχουν μαζέμα, για πλάγια μου, λέει, ρε Μάκη. Να βρεθεί ένα πλάνο να το μιλήσει στα ελληνικά.
0: Ας σου πούν πάει.
1: Σε πω μια κουβέντα παγιά που μου τύχε. Ήθελα να κάνω διαφημίσεις, μισή μου μια μπουτίκ. Δεν έκανα ποτέ διαφημίσεις, με έκανα μια φορά φρονταρία.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να κάνω το φωνή του Lord of the Rings. Γιατί, που κάπησα. Τέλος πάντων. Να μιλάω πολύ τσατσακοδούνες που ανακοινωθεί. Να ανακοινωθεί άλλος, χαλάσει μεταγραφή. Μα έχω να τα αρπάξω, η δουλειά μου είναι 8.30. Φεκάμε τα σιόνι, σιόνι τα έκαμα. Βίντεο μεταγραφή σε Αποέλ με φωνή πίσω τον original πρίζα χαζής. Εντάξει, ας το. Πίσω μας τα κύριε. Λοιπόν, τον παπά μου έδερνε τον δάσκαλο του Μερίγα ώσπου να γράψει με δεξί. Φαντάζομαι ο παπάς σου δεν είναι και στα καλύτερά του. Να έχει την υγεία του άνθρωπος όσο γίνεται. Δαμε οι Κινέζοι τα κάτω με 50 βαθμούς Κελσίου φορούν μακριά για να μην μαυρίζουν και να σκεφτούν τα αμπούτσια. Λέω 9.92. Τώρα πώς το σκεφτεί αυτό. Δεν ξέρω. Μεικτής πλευρίωσης σταυροειδούς κυριαρχίας. Τι.
0: Τι, συγγνώμη.
1: Πού το στείλες το μήνυμα, δεν κάνω βιολογία δάμε ρε.
0: Magic Johnson ήταν δεξιόχειρας και σούταρε με το αριστερό επίσης ο Ναδάλ έπαιξε
1: μετά. Ποιος σούταρε με το αριστερό, Magic Johnson ρε φίλε, μα πού τις γράφετε τις μπουρδολογίες σου λες και κάθομαι και ακούγονται.
0: Επίσης ο Ναδάλ έπαιξε με το αριστερό αλλά ήταν δεξιόχειρας.
1: Ναι, ο Magic Johnson δεν σούταρε και όμως με το αριστερό, ξεχάστε το. Χαίρομαι που κάποιοι συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε φίλε, εγώ έχω μια θέση, έχω μια φάση με τα αγγλικά. Δεν μπορώ, ας πούμε. Αρνούμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ελληνικά. Κάμε ρε φίλε ένα βίντεο, ας πούμε, στα ελληνικά. Σωστά, συμφωνεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι σας, δεν είναι μόνο ο Απόλλωνας. Η χώρα είτε να δεις. Μάλιστα, παγιά είχαμε τσακωθεί, γι' αυτό κάμε μια ανακοίνωση, γιατί. 2014, γιατί. Για μια κοροϊδία που κάναμε, γιατί ήταν μια παρουσίαση ένα season που ήταν πάρα πολλά δύσκολη λέξη στα αγγλικά. Ξέρω εγώ, τη classification, α πούμε. Δεν ευκάλει έτσι η season, ρε κουμπάρε. Εγώ παίζω το λέει και με τα δύο στο ποδόσφαιρο. Ο ένα μου εγγονό είναι.
0: Δεξιχέρι και αριστερό πόδι. Και ο αδερφό του το ανάποδο.
1: Διαστροφές είναι αυτές οι ανομαλίες. Λοιπόν, για Απόλλωνα, για να το κλείσουμε. Έκλεισε ο Παιχταράς, πάει, στέκεται δίπλα από Κβίτα, κλείσαμε την άμυνα. Μας απόμεινε από τους 17 παίχτες που έχει για τον κατάλογο Α Απόλλωνας, υπολείπονται τρεις θέσεις που είναι κενές. Άμα με το καλό φύγει ο Μπράουν που θα γίνει Κύπριος από το Σεπτέμβρη και έπειτα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Για να γίνει Κύπριος πρέπει να παίξει με την εθνική, έτσι.
1: Πότε παίζει με εθνική, πότε είναι εθνική.
0: Σεπτέμβρη.
1: Έχει
0: κλείσει το μεταγραφικό μήνυμα.
1: Γιατί 15 Σεπτέμβρη κλεί.
0: Περίμενα να δούμε ναι, πότε ακριβώς είναι το.
1: Τέλος πάντων, για να μην πείσουμε με τις ημέρες και με τις ώρες, ας υποθέσουμε ότι ο Μπράουν μένει στον κατάλογο Α και από το χειμώνα διαγράφεται και πάει. Γίνεται και Κύπριος. Σωστά.
0: Ναι, προλαβαίνει για την 25 του Σεπτέμβρη.
1: Άρα δεν προλαβαίνει, όχι. Okay. Άρα απομένουν τρεις θέσεις στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πού αγωνιστικά πρέπει να ενισχυθεί. Τρεις θέσεις χωρίς τον Οσμπόλντο.
0: Οσμπόλτ.
1: Χωρίς τον Οσμπόλτ. Άρα δύο είναι οι θέσεις. Ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τους έχω εδώ, αλλά τους ξέρετε τους παίχτες. Είναι δύο θέσεις. Απομένει να μάθουμε ποιος είναι ο τρίτος στόπερ. Που εγώ δεν θα φεύγα το βούρο. Δεν ξέρω αν είναι τραυματία. Εντάξει, μπορεί να έχει άλλα θέματα ο Βούρος, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, η Περσία είναι έναν τραυματισμό ο οποίο.
1: Δεν βοήθησε. Από μένα να μάθουν ποιο είναι ο τρίτο στόπερ και από όσο καταλαβαίνω θα πάρουν εξτρέμ. Αλλά ποιοι θα είναι οι φόρ. Ο Όσμπολντ είναι ο ένα. Θα είναι και ο Γιούσεφ. Και ο Εσκρίτσε. Δεν είναι όμω καθαρό η μαφόρ.
0: Θα χρειαστεί να μεταφέρει και τον Μπράντο.
1: Κανένα εξ αυτών δεν είναι καθαρό η μουφόρ. Είναι όλα μπασταρδεμένα. Άρα
0: εκτός,
1: δηλαδή από
0: εκτός
1: ένας,
0: αφέρεις,
1: θα έχει τον Όσμπολντ μόνο για φορ.
0: Εκτός αν φέρεις ένα φορ ακόμα, πέραν του Όσμπολντ.
1: Που θα είναι και εξτρέμ.
0: Όχι.
1: Που θα είναι τι.
0: Ένα φορ, έναν εξτρέμ και κατάλογο Β κεντρικό αμυντικό.
1: Όχι ρε εσύ, τώρα δεν είναι. Τι εννοείς, δηλαδή τρίτο στόπερ μου κατάλογο Β. Ρίσκο. Ρίσκο, έπαθε έναν και τίποτε, ένας που σκιώ να μου να γίνει.
0: Είναι ρίσκο.
1: Καταλόγου Β, ο τέταρτος πρέπει να είναι ο στόπερ μου. Ναι, ο τέταρτος στόπερ πρέπει να είναι.
0: Δεν μπορώ να έχω...
1: Ο σαν... Μπράουν που θα γίνει εκεί προς θα το λέμε καφέ, όπως θες πες, θες πες τον Παρδαλό, κάτι, Παρδαλό ξέρω εγώ. Φεύγει η Γιούσεφ και έρχεται δεύτερος επιθετικός. Α!
0: Μπορεί.
1: Είδες ότι ο Λέο Βεμπέρκ δεν έχει φύγει ακόμη, γιατί εγώ τον... Άμα κόψει μίσο, παίζει center for σκηνοθέτη. Του πάει όποιο και να είναι. Ο Απόλλωνας θα κάνει βίντεο που θα ανακοινώσει sold out. Ναι, θα κάνει βίντεο. Γιατί όχι δηλαδή.
0: Μπορώ να παίρνω τον Μαλεκίδη μέσα στι επιλογέ μου.
1: Το Μαλεκίδη.
0: Στα στόπερ, άμα χρειαστώ.
1: Εντάξει, με οικονομεί καταρχήν τότε αυτό το στόπερ.
0: Έχω οικονομεί και Μαλεκίδη για να μου συμπληρώνουν. Κάμε άλλα, χρειάζομαι ακόμα έναν, έχει δίκιο.
1: Το έχουμε όλοι δοκιμάσει, κύριε 29. Δεν θέλει να το πω ραδιοφωνικά, να το παραγγείλει ο κόσμο. Άμα είσαι μόνος σου, πιάσ' το ανάποδο. Αν ήταν στην Κίνα του 19ου αιώνα, ο δίπλα ο Τσελάριν τα τόα που ελάριν, τι θα... τι σχέση έχει. Άμα ήταν τούτοι που τους εγκουμάνταρα, δεν θα ήταν αυτοκρατορία. Αυτά για τον Απόλλωνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε για τα φόρτου. Γιατί, okay, κλείσαμε, ας πούμε, αμυντικά, κλείσαμε εμείς στα χαφ. Θα κλείσουμε και πλάγια στα εξτρέμ. Κλείσαμε στους επιθετικούς χαφ που έχει αρκετούς από όλα.
0: Αγοράζω την κουβέντα ότι ο Γιούσεφ αφήνω τον ρεφέρνω άλλο.
1: Να μείνει ο Γιούσεφ, ε.
0: Όχι, όχι. Τι? Αφήνω τον να φύγει για να δημιουργήσω μια θέση και να φέρω έναν.
1: Μα δεν είναι εύκολο, έχει ψηλό συμβόλαιο ο Γιούσεφ.
0: Εντάξει, το ξέρω, αλλά πρακτικά ενώ στο. Εντυμολογιστή το Απόλλωνα. Εγώ λαλώ.
1: Μα από ό,τι κατάλαβα έχουν πολλά ρεαλιά για
0: το. Εγώ λαλώ πώ το βλέπω, α πούμε, στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή, ακούω να έρθει κάποιο άλλο στη θέση του Γιούσεφ. Τώρα, πρακτικά στο οικονομικό, οκ. Okay.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, μαζί σου. Ναι, αλλά πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά. Τον Μπιέλ που έφερε η Πάφος τον είδατε λίγο καθόλου. Αλλά το βιογραφικό του βγάζει μάτια, ρε φίλε. Είναι 25 χρόνια Sporting Λισαβόνα, α πούμε. Εντάξει. Τι να το δω. Ένα οδό για να παίζει μαζέλα, τα ξέρω. Δεν. Ο Ντουοντού είναι καταλόγου Β, φίλε. Δεν είναι καταλόγου Α. Και δεν είναι μια θέση που μένει. Μην υπολογίσει τον Λέο Βεμπέρκ, ρε φίλε. Α, είναι το μεταξύ δεύτερο θεματοφύλακα. Μα τι που γίνεται στον Απόλλωνα, τώρα το θκεύαζω.
0: Ο Στυλιανού.
1: Στυλιανού, δεύτερο θεματοφύλακα. Ποιο είναι ο Στυλιανού, θυμίζει
0: με. Ήταν δανεικό, μικρό, είναι από την Ακαδημία του Απόλλωνα. Τον είχα δώσει δανεικό, νομίζω. Απεάν πρέπει να ήταν δανεικό. Κάτι επέστρεψε. Ναι, είναι 21. Μπορείς όμως να φέρεις τη θέση του Λεβενμπέρκ δεύτερον τερματοφύλακα κατά λόγου Β. Δεύτερον τερματοφύλακα κατά λόγου Β βρίσκεις.
1: Στη θέση, ναι, Β, τερματοφύλακα δεύτερο.
0: Δεν βρίσκεις.
1: Βρίσκεις, αλλά εντάξει, θυμάσαι εσύ τα τελευταία 10 χρόνια από τότε να σε έφερε αν κατά λόγου Β εις προκοπής, τερματοφύλακα.
0: Όχι, γιατί.
1: Γιατί να πάρω έτσι ρίσκο, α πούμε. Ο Γκότσον και ο Βίτα είναι κατά λόγο Α ή Β. Β στο τετράγωνο, κύριε 185. Έκανε like ο Λεβέντες σου, φταίξε 584. Τους λέτε ότι δεν έχουν ενέργεια από εσάς και εσείς είστε το ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι.
0: Ο Ντουοντού είχε ακόμα 2 χρόνια.
1: Ο Ντουοντού άρχισε να μυρίζει για λίγο, δηλαδή έλεγε είναι του 2005, ρε φίλε.
0: 2005. του πέντε, δηλαδή κέφετος.
1: Μα ρε φίλε, του Άδωνη φυγή καλύφθηκε με του Κονομή τον Ερχομό, ρε ξαγωσιακοσύνα.
0: Ακριβώς, ο οποίος Κονομή εισαγωνίζεται και κεντρικός αμυντικός και αμυντικός χαφ.
1: Θεία Σταύρο, φέρε μας ένα γιοντάρι στην άμυνα και ένα κανόνι στην επίθεση να παίζουν τα τσιμέτα, λέμε, 44 και από κάτω γράφει ήμουν καλό παιδί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα σε περιμένω. Εν τσιν άλλης Βασίλης, άνθρωπε μου, γύρω μια 44. Θεία Σταύρο. Δικαίωμα στο όνειρα, Σαλαμίνα, λαός, Ντάπολ. Πάω να τα πιω. Όπως καταλαβαίνεις από το μήνυμα σου, το δεύτερο σκέλος ήταν το μόνο σοβαρό.
0: Έχει και ένα τριό σκέλος. Καλή νύχτα.
1: Αυτό δεν είναι όνειρο, είναι στα κυπριακά illusions.
0: Έλα, μπορεί να χτίσει κάτι καλό νόητα, αλλά να χτίσει κάτι καλό να μείνει ανέτα στην...
1: Φίλε, νιώθω καλά, μα λείπει ο κότσος, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Εσύ πρέπει να χτίσεις ένα κάτι καλό να μείνει στην κατηγορία, ανέτα. Ανέτα. Και σιγά σιγά να βάλουμε ένα project μέσα σε ένα βάθος πενταετίας να είμαι έτοιμος για πιο ψηλά.
1: Α, έχει ένα ωραίο έτσι από αυτά που σας αρέσουν. Μου το έστειλε τώρα ο φίλος ο Νικόλας. Κάνει like στο βίντεο του Γκολτσόν ο Κοκόριν και του λέει Τζούτα. Αστεία.
0: Okay.
1: Ο Κοκόριν τώρα που αν το έχεις ράγει να βάζεις τον Απόλληνο αμέσως.
0: Ο Κοκόριν που...
1: Ναι. Αλλά τοποθετείται τέλος πάντων και ο... Άμα ακούω στη Λιανού και πορτάρι, σημαίνει τον Δημήτρη Στελανού που κατέληξε βασικό στην ΑΕΛ. Ναι, κάτι θυμάμαι και 1959. Άλλο εδώ, PK παίζει, τσαμέ. Μπάσκετ εννοεί, δεν ξέρω. Που, τι εννοεί. Δεν, όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον Απολλών.
0: Άτερ.
1: Ποιον πραγματί.
0: Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο που τον.
1: Που τον τι.
0: Που τον Άρη, για να καταλάβουμε λίγο τη δυναμική πέρσι. Τι ήταν.
1: Στον Άρη, παιδιά, το έχω γράψει κάτω. Να, εδώ.
0: Έφυγε ο Σεμέδο στον Άρη.
1: Έχει στον κατάλογο. Έφυγε ο Σεμέδο, ναι. Έχει πια στον κατάλογο Α. 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίχτε. Οι υπόλοιποι 11 έφυγαν. Είναι άδειο.
0: 6.
1: Ναι, βγάζω τον Κομή. Είναι ο Μπουράν, ναι. Ο Φοδέριχα,
0: ναι.
1: Ο Καλούλου, ο Ζάντρο που επιστρέφει, ο Ιανκό. Ο Νίκολιτς που δεν καταλάβει κανένας γιατί ανανέωσε. Μάλλον γιατί φίλος του Νίκ.
0: Ανανέωσε ο Νίκολιτς σε σχέση με τους άλλους που έφυγαν.
1: Ανανέωσε ο Νίκολιτς και ο Βάνα. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 παίχτες.
0: Ναι, αλλά ο Βάνα μπορεί να γίνει.
1: Θα γίνει και αυτός Κύπριος. Ναι.
0: Άρα 6.
1: Έχει αδειάσει εντελώς το.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά κατάλο. Δεν προορίζεται ο Άρης κατά ανάγκη να γεμίσει όλες τις θέσεις του.
1: Αφού ψωνίζει συνεχώς από μικρές ηλικίες, όχι.
0: Ναι, νομίζω μην παραξευτεί στο τέλος να έχει 15, 14.
1: Εγώ σου λέω μπορεί να έχει 10 με τόσες μεταγραφές καταλόγου.
0: Το 10 ακούγεται όμως
1: με μεγάλο ρίσκο. Με τόσες μεταγραφές σου λέω που έχει κάνει...
0: Μεγάλο ρίσκο το 10.
1: Διάβασα τον τίτλο στους 24 αλλά δεν μπήκα στο κείμενο. Τι εννοεί ο Κώστας Βαδόπουλος λέγοντας ότι ο Κακουλής είναι παίξης του Άρη ακόμα.
0: Ότι ακόμη είναι ποδοσφαιριστής του Άρη, τυπικά μέσα στις αρχές του επόμενου μήνα θα τελειώσει το όλο θέμα και θα πάει στην Ομόνοια.
1: Ο Αντωνιάδης και ο Καπαρτής είναι σίγουρα καταλόγου Α, λέει ο 185. Περιμένω το Κυπριακό Διαβατήριο, κύριε 185. Μετράτε, λέει και τον Νίκ, μες τσίνος που έφυγα για τον Άρη. Ο Εφανκέ είναι καταλόγου Β, ρε φίλε. Και ο Εφανκέ να ξέρει ότι για τον Άρη και τον πρόεδρο του, τον ιδιοκτήτη.
0: Είναι φίλε, ο Νίκ.
1: Είναι το βασικό project.
0: Πέρσι, έχω να σου πω ότι τον Εφανκέ. Στη...
1: Γι' αυτό έδιωξε και Κβιλιτάι, έτσι.
0: Πέρσι και το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Ο Κωστής των Ολυμπιακών ζητούσε διαγωνιστές να του φέρουν τον Εφαγγέ. Αλλά ο Άρης του ζητούσε διότι δικό μας project ας πούμε το οποίο.
1: Ο 682 που είναι μίστης λέει ότι φεύγει και ο Φοδέριχαμ, άρα θα μείνουν 5. Ναι, θα φύγει ο Φοδέριχαμ. Τώρα ο Άρης έχει. Όντως τι λέει ο Χαζός. Δηλαδή είναι και ο Ζάντρο, είναι και ο Βάνα. Θα μείνει και ο Φοδέριχαμ. Σωστά, θα φύγει. Τι εννοώ με κατάλογο Α και τι κατάλογο Β, Μάκη. Το έχεις.
0: Κατάλογος Α δικαιοσύνη αφαιρείς 17 ποδοσφαιριστές ξένους κοινοτικούς οι οποίοι είναι άνω των 22 ετών και κατάλογο Β εις απεριόριστον των αριθμών κοινοτικών ποδοσφαιριστών οποιασδήποτε ηλικίας.
1: Όχι οποιασδήποτε ηλικίας, από τα 22 και κάτω.
0: Ναι, εννοείται 20, αφού είπα κάτω από τα 22 okay. Οποιασδήποτε ηλικίας.
1: Πάμε σε διάλειμμα, σε δεύτερο και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ποδοσφαιριστή στο Απόλλωνα με κάθε επισημότητα, ο Κόνορ Κόρτσον, ο Άγγλος αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε εξέλιξη τα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται περίπτωση Λιμνιού και Παναγίδη, πολύ κοντά και τον Τιλ για παραχώρηση του Μπάστη Δυναμό Τυφλίδας. Η Ομονία ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με την αποστολή να αναχωρεί τη Δευτέρα για την Πολωνία. Προτεραιότητα για το δεξιάκρο της άμυνας ο Καρνίτσι. Στον Άρη αποχώρησε και ο Έτσι Εμέδο. Συνεχίζεται η προσπάθεια για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Θέμα χρόνου τα επίσημα φυρμάνια για Χάμσα Τσατάκοβιτς και Ντιόκον Γκόμες στην ΑΕΛ. Τα τυπικά έμειναν για την παραμονή του Μπρίντο στην Πάφο. Μια ανάσαγε από την απόκτηση του Μπιέλ, δεδομένου το ενδιαφέρον για Γκούκα. Απορρίφθηκε από τον Εθνικό η πρόταση για απόκτηση του Αγγελόπουλου. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ΑΕΚ στην παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων. Τρεις ακόμη προσθήκες περιλαμβάνει το πλάνο του Τσαβιρόκα. Στην ανόρθωση την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν προσωρινά οι Σάββας Κουμή και Σταύρος Παπαγεωργίου μέχρι να εκλεγεί νέα διοίκηση. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς αναλαμβάνει εκτός απρόπτου τη θέση του προπονητή. Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το διεθνές τουρνουά νεοφυτός Χανδριώτης από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία, στην παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Άρχισε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 απόψε για τον 9ο όμιλο είναι Γάλλη, Ιράκ και Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 8ο όμιλο πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουά, Ισπανία. Ενώ στις 6 το πρωί για τον 7ο όμιλο Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μια ανάσα από την αποκτήση του 24χρονου επιθετικού Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει πρόταση στη Τσέλσι για απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία, πιο κοντά στο σπίτι σας. Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
10: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
11: Αντιλιακό έβαλες!
12: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
13: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Φθήνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
17: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
21: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης With Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
22: Sport FM στους 95.
1: Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
22: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε μάλλον στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Muppet Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 και όλα στη...
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ.
0: Θέλω και να σας πω ότι για πρώτη φορά το Epic Cocktail Festival έρχεται στη Λεμεσό τη Δευτέρα 6 του Ιούλη από τις 7.30 εκεί στον Garden της ΕΤΚΟ. Θα υπάρξουν στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars by Epic. Τα 10 κορυφαία μπαρς θα βραβευτούν εκεί, θα μπορεί κανείς να γευτεί ας πούμε αυτά τα μοναδικά κοκτέιλ σε μια πραγματικά epic εμπειρία. Η είσοδος του φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ, από τα οποία τα 2 θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα αυτά είπαμε Δευτέρα 6 του Ιούλη. Ευχαριστούμε κύριε 953 και πολύ μας αρέσει που κάποιοι επιλέγετε, εκτιμάτε μάλλον τις μουσικές επιλογές μας. Μιλάγαμε νωρίτερα για τους Λεμεσανούς, δεν είπαμε τίποτα για την ΑΕΛ. Που εντάξει δεν είναι ότι έχει κάποιο καινούριο νέο ας πούμε, αλλά την εμπλέκουν ιδιαίτερα τα απολωνίστικα να πω μέσα, πώς να το πω ας πούμε.
1: Ναι.
0: Την εμπλέκουν σε προσπάθεια εξασφάλισης μεταγραφής του Γκόλτς.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζεις ότι η ΑΕΛ θα έκανε μια τέτοια κίνηση?
1: Δεν ξέρω αν οικονομικά. Δεν μπορώ να του αρέσει.
0: Να ξυλωθεί ρε κουμπάρε. 300.000 δεν ξυλωθεί. Γιατί όχι, ας πούμε.
1: Οκ, okay, θα δώσει ένα στόπερ. Θα δώσει δηλαδή ένα στόπερ έτσι έναν τέτοιο συμβόλαιο.
0: Ναι, θα προσπαθήσει να δώσει, ας πούμε, μια 300 για να δέσει την άμυνα τη, ξέρω εγώ. Δικαιούται να το κάνει όμως.
1: Χρειάζεται να το κάνει. Θα έλεγα.
0: Μα είναι επιτακτική ανάγκη μου να υπάρχει.
1: Κοίτα, όταν δεν πάει να κάνει ένα μεγάλο μπάτζετ, ρε Χρήστο, εντάξει. Και πρέπει να χωρίσει τα κουκιά σου. Θέλει τουλάχιστον έναν παίχτη σε κάθε γραμμή που θα είναι ο βαρβάτο ο
0: προσκελετή.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Το αμέ μπορεί να δόκει τα ψηλά σου τα συμβόλαια.
0: Είδε ο στόπερ.
1: Ο στόπερ, ο επιθετικό. Ένα στο κέντρο που να δημιουργικό, γιατί θεωρώ ότι έχει του άλλου δύο που χρειάζονται.
0: Τώρα, μιας και αφού δεν προχώρησε τον Γκόλτσον όπως εσείς λέτε, θα κινηθούν να βρουν έναν στόπερ οπωσδήποτε, γιατί θα έρθει και ο...
1: Πέραν τον Γκόμες.
0: Και ο Δοστρωτήρας Γκόμες από την Πορτογαλία, έτσι.
1: Και ο Γκάρο, πέραν από αυτούς τους δύο.
0: Φίλε, δεν είναι απολωνίστικα στέκια που τα έγραψα για ΑΕΛ και Γκόλτσον, αλλά κάποιοι συνάδελφοί σας στις σελίδες λέει ψάξε το. Όχι, τι να ψάξω, σιγά τα ΟΑΚΙΡΕ. Ναι, ένα κράμα των δύο, κύριε 98. Μάλλον ήταν και λίγο υπερβολικό αυτό που σου είπα. Απολωνίστηκα μέσα γιατί δεν υπάρχουν οι αελίστικα μέσα. Καταλάβατε όμως τι θέλω να πω. Υπάρχει μια απόκρωση. Απολωνίστηκε, αελίστηκε, αποελίστηκε. Ανάλογα δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα, μην σας τα εξηγούμε όλα. Στενεύουν λέει τα περάσματα, μεταγραφές φαντάσματα και Παπασταύρου Μιάννης γενικός πρόεδρος Τσιγκούναρος. 42, σιγά, σιγά, αρκεί, αρκεί. Σιγά και μας έκανε να τριχιάζουμε. Μα κύριε 777 δεν πρόκειται περί μεταγραφής. Για το συγκεκριμένο που λέει, δεν είναι μεταγραφή, είναι πώς να το κάνουμε. Είναι κλείσιμο συμφωνία, δεν έχει μεταγραφή. Ένα λέει από τα μεγαλύτερα ταλέντα των Ακαδημιών της United που οι φίλαθλοι της ομάδας ανυπομονούν να δουν στην πρώτη ομάδα είναι ο JJ Gabriel, ο 15χρονος Αγγλοκύπριος. Τα στατιστικά του με την ομάδα K18 της United δείχνουν ξεκάθαρα τον λόγο. Σε 28 συμμετοχές ως βασικός σε όλες τις οργανώσεις, ο 15χρονος σημείωσε 26 γκολ και μοίρασε 4 ασίς, κατακτώντας παράλληλα μια σειρά από ατομικές διακρίσεις. Κύριε 403, μάλλον είσαι επηρεασμένος από το Epic Festival και το κοκτέιλ, μάλλον. Epic Festival, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι ακριβώς Αγγλοκύπριος.
1: Εντάξει, αν θέλει έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στην Κύπρο.
0: Ναι, αλλά εσύ τα δικαίωμα να αγωνιστεί σε 6-7 εθνικές, ρε Μάκη.
1: Σε 4 νομίζω.
0: Τουλάχιστον σε 4.
1: Νομίζω 4.
0: Να μην τον κάνω ένα Αγγλοκύπριο, ότι ξέρω εγώ, έχει και καλοκαίρι στην Αγιάνναπα. Ή στη Λάρνακα, ας πούμε, τρώει 15.000 λίρες αγγλικές για να μείνει μια εβδομάδα στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ενώ ο Έντουαρτς που έρχεται κάθε καλοκαίρι στην Αγγλοκύπριο και προσπαθούν να ομπήσουν να έρθει στην
0: Ελλάδα. Okay, δηλαδή ο Μπράουν μπορεί να είναι περισσότερο Αγγλοκύπριος παρά ο συγκεκριμένος. Γιατί είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά το τεστ DNA του και κόφηκε που Σαρατζίνος ως Κύπριος, ας πούμε, ή δεν.
1: JJ Gabriel.
0: Παρετώντας να σας πω κάτι και να μην απογοητευτείτε.
1: Όταν ξεκινάνε JJ. Δεν σκέφτεσαι.
0: JJ.
1: Ποιος παίχτης ήταν JJ.
0: Ο Κότσα.
1: Ναι. Είναι ο πρώτος που σκέφτεσαι.
0: Φίλε, 017, τάχη, θα δώσει ένα συμβόλαιο τέτοιο ΑΕΛΡ που να σε παρεύχει η γκρεμή 17. Τι εννοείς που τα βρήκε, τάχη ας πούμε. Ένα συμβόλαιο 300.000 θα το δώσει μάλλον. Εδώ έχει ένα συμβόλαιο του Κονσεϊσάου ας πούμε που είναι κάπου εκεί κοντά δηλαδή, έτσι.
1: Ο παπάς του είναι από το Τρινιντάν και...
0: Μα ο Μπελόδης είναι Αγγλοκύπριος.
1: Και πήγε στην Ιρλανδία,
0: ναι.
1: Και η μητέρα του είναι... Κύπρια της Αγγλίας.
0: Και ο παππούς του είναι κάπου από...
1: Έτσι Τρινιντάν και τον Πάκο είπας από τον παπάν του.
0: Ναι. Καλύτερα να μην περνούσε η Team USA παρά να πάθουμε αυτόν τον εξευτελισμό. Δηλαδή, τι έχεις πάθει κύριε 190 το... Είναι το θεώρημα του πρόεδρου του ΚΟΑ. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό που τώρα που, πώς το ερμήνευσες. Τώρα για να το κλείσουμε με την ΑΕΛ να... Και μιας και ανέφερα τον Κονσεϊσάο, να ξέρετε ότι ναι μεν έχει... Τι, να μου πει.
1: Ρήτρα.
0: Έχει τη ρήτρα και ότι άμα ξέρω εγώ καταβληθούν 250.000 παίρνει την ελευθερία του. Αλλά αυτό έχει και ένα ημερολιακό όριο. Έτσι. Δεν είναι ότι 30 του Αυγούστου ως πια δηλαδή και 50 του Φεύκου.
1: Όχι, συνήθως περίπου στο αρχές του Ιούλη βάλουν κάτι.
0: Ακριβώς. Σωστό ο Μάικ. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε εμείς.
1: Όχι, λέω
0: αρχές του Ιούλη είναι το.
1: Συνήθως το πώς μπαίνει αυτός ο περιορισμός.
0: Τώρα, αν είσαι ΑΕΛ και θέλεις να φτιάξεις μια ομάδα καλή και ανταγωνιστική, σίγουρα θα θέλεις και την παραμονή του Κωσίσαου, έτσι.
1: Καλόν είσαι κάτω.
0: Γιατί ξέρεις ότι δεξιά είσαι εξασφαλισμένος, ας πούμε, με ένα ποιοτικό παίχτη.
1: Αν...
0: Μα αριστερά ποιος είναι της ΑΕΛ, έτσι εσύ. Είναι ο Κύπρος.
1: Εντάξει.
0: Μια επιλογή. Δεν έχει αριστερό μπαγιά.
1: Όχι.
0: Μα είναι τη τσίρα η ΑΕΛ, έτσι.
1: Χρειάζεται πολλές μεταγράφες.
0: Ούτε καν το μαϊό, δηλαδή είναι ξέρετε.
1: Χρειάζεται την αρχή, αφού.
0: Ναι. Όχι, ρε, δεν είναι η βασική επιλογή ο Γκόμες με τον Καρό. Ίσα-ίσα τα δύο στόπερ ψάχνουν να βρουν ποιοι θα είναι οι δύο βασικοί, ρε, που να σου πάρει ευχή. Αμάνω, ρε, δηλαδή είναι το άλλο, βλέπει τον Τίτσο και λέει: Ναι, ρε, γκουστούμι, ρε. Αφού σου λέω ότι είναι. Τι ήθελα να πω.
1: Ότι χρειάζεται ακόμα να τη φύγει.
0: Ναι.
1: Παρότι και Κβίτα και Γκόλσον είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δεν είναι μια αργή, τουλάχιστον στα χαρτιά, άμυνα που είναι ίσως μειονέκτημα για τον Απόλλωνα.
0: Τι έγινε?
1: Ότι είναι, σαν ποδοσφαιριστές είναι αργή. Σαν...
0: Τι είπε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, κύριε, είναι αργή. Ποιος είναι αργός εκ των δύο, δηλαδή. Αφού στην Κυπριακό Πρωτάθλημα με ο νου να παίζεις, ο άλλος έπαιζε στα 39 του και πια είναι κύπελλο, ας πούμε. Τι αργή, κύριε. Διαφωνώ πλήρως, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω. Άμα είναι ακόμη και στα ευρωπαϊκά ματς. Που μακάρι να διαπρέψει στην Ευρώπη, έχει δύο ποιοτικού στόπερα, εμπειρού.
1: Και παράλληλα είναι στο χέρι του προπονητή η τακτική προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσει ώστε να καλύψει κάπως αν θεωρεί ότι υπάρχει μειονέκτημα. Ναι, δηλαδή αν του βάζει μόνιμα να είναι τα δύο σου στόπερ πάνω στη γραμμή του κέντρου. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Οι πιο λυπημένοι για την προηγούμενη τους απόφαση και που πήγαν σε μια μικρομεσαία ομάδα τώρα δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί, κάπως εσύ του λέγα τον 26. Πήγα μέχρι και σπίτι του το βράδυ και του πρόσφεραν 350.000, αλλά είχε προσύμφωνο με τον Απόλλωνα να ψάξει. Το λέει, σίγουρα σε καμία πληροφορία από τον ίδιο τον παίχτη, αντεγιάρο 745. Κύριε 745, ισχύει αυτό που λες για 350.000, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ότι πήγαν στο σπίτι του το 350.000. Αλλά και απ' την άλλη δεν νομίζω ότι είναι κάκο. Δεν δικαιούται οποιαδήποτε άλλη ομάδα να ψάξει να...
1: Ναι, όσο...
0: Τώρα δεν... καλά ρε μεγάλε μιλούμε. Δεν τον είχε κλείσει στον Απόλλωνα.
1: Όσο δεν υπάρχει συμφωνία. Συγγνώμη, όταν πάει ένας ποδοσφαιριστής προτείνεται σε πόσες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Προτείνεται. Είναι το ίδιο όμως, είναι ελεύθερος και συζήτας μαζί του.
0: Α, δεν ξέρω κύριε για τον Μίλος Αβλεβιτς αν θα είναι αριστερό μπακ. Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Έχεις δίκιο, ξεχάσαμε τον
1: εγώ θα σου λέγα ότι δεν πρέπει να είναι.
0: Σίγουρα και εγώ αυτό πιστεύω. Θέλεις έναν καθαρό ή αριστερό μπακ.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Σαν ας πούμε στον Αποέλ σκέφτηκα ότι επειδή παίζει πάρα πολύ αυτό το συμφωνία κυρίων.
1: Ναι.
0: Το οποίο κιόλας δημοσίευσε ο Αποέλ και προς τιμήν τους και είπα ότι ευχαριστούμε τις δύο ομάδες. Φαίνεται ότι έχει λίγο το πράγμα καλλιεργηθεί, ας πούμε, ανάμεσα στις ομάδες. Ρωτάει μια την άλλη, αυτό μάλλον δεν ισχύει για τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ. Παρελθόντως, έτσι. Αλλά ρωτάει μια την άλλη, θα μπορούσε, ας πούμε, να πιάνει η Λευκοσία ενός που έχουν παρελά σου πω, μα τόσο παίχτης είναι ο Μκιάης. Κάτι που δεν θα συνέβαινε ποτέ με τον Γκραντ Νεμάκη.
1: Ναι, ξέρω εγώ του τύπου. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι ας πούμε έχει συμφωνία η ΑΕΛ μαζί με τον Κομίτσο, είναι θέμα χρόνου. Να χτυπήσει το τηλέφωνο π.χ. στην ΑΕΛ και να του πει: ο Κομίτσο έρχεται προ σύμφωνο. Mm-hmm. Έρχεται. Ναι, έχουμε. Okay.
0: Okay.
1: Ναι, είναι αργή. Ποιο θα φτάνει τον Ζάζα και τον Μπιέλ.
0: Εντάξει, κύριε 853, να κάνουμε προγραμματισμό με βάση να βγουν τα μεταγραφή. Κάνει πάφο δηλαδή, κύριε 853, αυτό μα λε. Που παρεπτόντως αυτή είναι και... εξτρέμα ο εξωσώνιο.
1: Ναι, ναι. Και επίσης σου λέω είναι πώς θα το διαχειριστεί ο ίδιος ο προπονητής. Δεν πιστεύω ότι να είναι πάνω από το χώρο του κέντρου ή δύο του κέντρου για αμυντική. Ή επίσης μπορείς παραλληλά να έχεις και την κάλυψη του από άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Σίγουρα, σίγουρα, και το πάμε από ευθύς εξ αρχής, προχθές που το είχαμε γράψει το κείμενο για τους δίδυμους πύργους και τα Twin Towers, σίγουρα αυτό που κερδίζει από όλα καθίσταται, τουλάχιστον θεωρητικά πάντοτε μιλώντας, πανίσχυρο στον αέρα και επιθετικά και αμυντικά, γιατί πρόκειται για δύο παίκτες που είναι από τους καλύτερους κεφαλοσφαιριστές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ Λαΐφη,
1: ναι,
0: που έχει ωραία κελέ, αλλά και ο Γκόλτσον είναι ένας τέτοιος παίκτης, Κοκβίδα είναι ένας τέτοιος παίκτης, που μπορούν να στηριχτούν τα στημένα πάνω τους. Έτσι. Σίγουρα είναι δύο παίκτες που με σχετική άνεση μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε build-up.
1: 100%.
0: Και είναι δύο στόπερ που μπορούν να κάνουν από τα λίγα στην Κύπρο, που μπορούν να σπάσουν τη ζώνη του αντιπάλου με μια παγιά. 30 μέτρη, ας πούμε. Μεγάλη μαγκιά. Έτσι φτιάχνει ομάδα.
1: Ναι, μάλλον αυτό μου θέλουν να σου πούν είναι ότι οι δύο τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχουν κοινά. Το θέμα είναι πώς τα δένεις αυτά. Εντάξει, Νταβίτ Λουίς, την παγιές που μπορεί να στείλει ο Νταβίτ Λουίς σε άλλο επίπεδο. Οκ, okay, ναι. Ναι.
0: Εντάξει, Νταβίτ Λουίς, ρε φίλε, οκ, okay, επίσης.
1: Μα αυτό το ψωμί είναι έτσι, ρε φίλε. Και εσύ παγιές που έστελε.
0: Όχι, μα τον Νταβίτ Λουίς είναι και λίγο πέραν από το ποδοσφαίρο. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που πρόλαβε την Ιώκα Βίτα να μπαίνει μέσα στο Προεδρικό και είναι ακόμη εκεί, ας πούμε. Μπράβο του, δηλαδή είναι συγκινητικός. Και είχε έρθει και ομολογώ ότι όλοι σκεφτήκαμε μα τόσο ήρθε να πιάει τα πόθηκια, ήρθε να πιάει ξέρω εγώ να πάει μείνει δίπλα από την, να μου λέμε, την Παφίτισσα.
1: Να πάει στον Αγάμα.
0: Δίπλα από την Παφίτισσα ρε, που πιάσεις πίσω στην Μπέια ρε. Δίπλα από την Σακύρα, όχι να κάνει σαφάρι πας στον Αγάμα, όχι να διαμελετήσει τα αυκά των χελώνων της Καρέτα Καρέτα. Και στο τέλος ήρθε και το βγήκε το λάδι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έπαιξε Champions League, έπαιξε μέχρι τον τελικό, τους είχαν τραυματιστεί τα στόπερ. Και παίζει ο Νταβίτ Λουίς.
1: Ναι, και έφκανε και κάποιους τραυματισμούς, αλλά επέστρεφε πολύ γρήγορα πίσω. Ενώ...
0: Εντάξει, ας πούμε, μπράβο του. Είναι ωραίος ο Νταβίτ Λουίς, είναι σύμβολο, παιδιά.
1: Αυτός ο Μεδενήρος ποιος είναι.
0: Δεν ξέρω. Ότι
1: σκοτώνονται άλλοι και από
0: νομίζω δεξίδους. Ότι δεν σκοτώνεται κανένας εκ των δύο, κύριε Μηδέν 40.
1: Ναι, το πιο πιθανό είναι ένας ποδοσφαιριστής που προτάθηκε και στις δύο ομάδες και όχι μόνο στις δύο και σε άλλες ομάδες στην Κύπρο. Ναι.
0: Αλλά είναι χαμηλά στις επιλογές.
1: Άκουγα.
0: Όχι, δεν είναι, το ξέρω, είναι πληροφορία.
1: Ναι. Άκουγα τον συνάδελφο τον Νικόλα σήμερα το πρωί, ναι, το ρεπόρτερ του Απόλλωνα, ο οποίος έλεγε πέρσι ο συγκεκριμένος ήταν μέσα στις επιλογές του Απόλλωνα, αλλά δεν προχώρησε.
0: Ούτε και από την
1: φέτος φαίνεται να είναι.
0: Για Νάνου και ΑΕΛ δεν ισχύει νομένου ότι είναι ο Κονσεϊσάου, ρε φίλε. Πώς θα ισχύσει για Νάνου, ας πούμε. Γιατί φεύγει από τον Απόλλωνα Νάνου.
1: Θεωρούν ότι θέλουν να βρουν κάτι καλύτερο.
0: Okay. Τι είναι κακός παίκτης όμως.
1: Καθόλου κακός. Καθόλου κακός, γιατί θεωρώ ότι πέρσι αδικήθηκε από το γεγονός ότι για μισό χρόνο είχε μπροστά του το Ματίας Τωμάς, ο οποίος εντυπωσιακός επιθετικά, αλλά αμυντικά δεν ήταν. Ενώ έπρεπε να τον καλύπτει.
0: Ήταν λίγο τεμπελό σκύλο, ναι.
1: Έπρεπε να τον καλύπτει αρκετά ο Νανού και έφτασε σε σημείο να του βγει το λάδι, ρε παιδί.
0: Άντε τώρα, αν κάνουν 26, α, μείνουν μαύρα που είχε λέει, αν κάνουν, γιατί δεν κάνουν, έτρωγα σαν 36, κουραστικά. Είναι τόσο εν κάνουν, ρε, 26, αφού με τρεις παίκτες, έτσι ο μόνος ποιοτικός εν τούτος, ρε. Εν κάνουν, αμαρκαρίσματα. Καλά, ρε, πήγαινε στη Δήμητρα την άσκηση, είναι βρε, να ζούμε, να φέτος του αφιάρι, να και να μακαρίσεις.
1: Αυτό θέλεις ένα στόπερ, έτσι, και ένα αμυντικό χαφ, όπως, αμυντικό χαφ έχει.
0: Έχει τον Ταβόρ και έχει αστόπερ δεξί. Καλό να γαλεύει του χώρου, α πούμε. Και γιατί όχι και ένα εξτρέμ να βοηθά, χτίστη που λέμε. Ποιο είναι. Α πούμε, φέτο ήταν συγκινητικό, απερίγραπτα συγκινητικό, απροσδόκητα συγκινητικό ο Τωμάς του Απολλώνα. Απίστευτο
1: τρόπο. Ναι.
0: Δηλαδή, κάλυφκε τον Μαλεκίδη με έναν τρόπο, με μια αυτοθυσία που λέει
1: τι θέλει.
0: Μπράβο τον άνθρωπο.
1: Ότι πρέπει να μεγαλώσει μαζί νυθιό του.
0: Όντω, δηλαδή, ένα τέτοιο χτίστη θέλει. Εγώ δεν τον ήξερα. Νομίζω ότι καμιά πριμαντόνα από τον Μπάουκ, α πούμε, είτε γεμάτα του Άσ. Λέω ότι εγώ αυτό είναι και φανατικό. Όχι φανατικό. Είναι και θεαματικό παίχτη. Βλέπει την κοψιά του. Ότι ναι. Μιλάει μαπά. Ναι. Λέω ότι εγώ τούτο. Okay, αλλά στο τέλο εξελίχθηκε να είναι βαθιά κομμουνιστή, α πούμε. Πώ είναι τους που έδωσαν τη ψυχή του για την ιδεολογία. Του σπουδαίου Έλληνε κομμουνιστέ. Όχι κάποιου άλλου.
1: Εγώ θα τολμήσω να πω ποιες πέντε ομάδες του χρόνου θα βγουν Ευρώπη χωρίς να γνωρίζω πώς θα έρθουν στην κατάταξη. Ομόνια από ΕΛ, Πάφος, Απόλλωνας και ΑΕΚ.
0: Καλά, έτσι μίλησε ο Θεός τώρα στο τρόδο και εμφανίστηκε σου. Με πελάνετε λίγο γύρω. Με μου πεις ότι λες και Μωυζή.
1: Πέντε ομάδες που βγαίνουν. Εντάξει, σου λέει ότι αφήνει έξω.
0: Τι έβγαλε,
1: τον Άρη και την ΑΕΛ.
0: Με αυτό σου λέει και μίλησε με ο Θεός τους, ρε. Και τολμά κιόλας να πει, ξέρεις, θα μείνει ακροατής στο τέλος.
1: Έχεις το ρετό άνθρωπο.
0: Πάλι θα τους χορέψει ο Μάιλε, τον Κβίτα και τον Κότσο. Θα το δούμε κύριε 755. Μην υποτιμάς ένας αθλητές επίπεδου τέτοιου, ας πούμε. Μην τους υποτιμάς. Ο φίλος 75.
1: Είναι ο φίλος που ήθελε διάφορα...
0: Διαστροφικός πορνοκατάσταση, δεν είναι ποτού τους. Ο Κβίτα είναι αργός, μα θα μας πελάνετε. Ο Κβίτα στους πέντε πιο γρήγορους παίχτες, τα.
1: Στους πέντε πιο γρήγορους δεν νομίζω ότι είναι ο Κβίτα.
0: Ούτε κι εγώ, αλλά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αργός Μαρινγκουτούρι.
0: Δεν είπε κανείς τώρα ότι δεν κάνει το δίθιο στο περιβεθιά. Δεν είπε, εντάξει, μα είναι αργός. Εντάξει, μα είναι αργός και όταν είσαι του Γάσιο είναι αργός, ναι. Ποια έναν που Γάσιε. Ξέρω, αν που Γάσι πράξαν.
1: Άρα, περίμενε, αν το συγκρίνω μαζί με τον Κουλιμπαλί, θεωρώ ότι είναι αργός.
0: Okay, και μα σου πω. Ναι, okay. Δεν ξέρουμε τι φάση είναι ο Μπιέλ.
1: Αλλά δεν είδε στην πραγματικότητα άρχο ο Κβίτα. Απλά είναι γρήγορο ο Μπαλί.
0: Έχει α πούμε. Εντάξει, είναι αργό. Καλύφκεται όμω. Θέλω να σου πω ότι το κάθε στόπερ έχει και τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Μπορεί να είναι πιο αργό από τον Κουλιμπαλί, αλλά η παγιά του Κβίτα είναι πολύ καλύτερη από την του Κουλιμπαλί. Ή στον build-up είναι πολύ καλύτερο από τον Κουλιμπαλί. Και πάει λέγοντα, καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αυτό που τα είχε όλα ήταν ο Ρομπέζο. Όταν στα καλά του ήταν που τον επηρεάσει, κάλανε ευκάνω του άνθρωπου, διαλύσαν το κάτω κομμάτια. 100 μάτς 50 χρόνο.
1: Εντάξει, ρε, σταμάτησε.
0: Αφού είχε κάνει τον άνθρωπο, σταμάτησε. Και ο Πόνζα, εγώ για εκεί πριν και φεύγει. Ένα τέτοιο
1: άλλο.
0: Έπαιξαν 52 μάτς, γιατί τη Ρεάλ έπαιξαν πιο λίγα, ρε.
1: 52 μάτς. Και ξέρει, δεν τζοφκίνη την αλλαγή.
0: Μα αυτό σου λέω το ψόφι, κάνε το live, κάνε το στο live.
1: Ήταν να πεις έπαιξε με ένα αθιό μάτσο, αλλά ήταν η πρώτη αλλαγή ρε παιδί μου.
0: Σχολείο Κίκη, μα που το θυμί, ξέχασα ότι υπάρχει και ο Κίκης κιόλας. Για άλλα ραδιόφωνα είναι αυτός, ας τον κάνουμε. Τι έγινε με Αγγελόπουλο, ποιο έκανε κάποιος δηλώσεις με Αγγελόπουλο.
1: Έκαμε ο Αγγελόπουλος δηλώσεις.
0: Ναι,
1: έκαμε λίγο τον Εθνικό.
0: Δεν αντέχω Καζαντζίδη, τι είπε ο Αγγελόπουλος.
1: Ο Αγγελόπουλος είπε λίγο πολύ, είπε ότι θέλω να πιω μεταγραφή, αλλά με αφήνουν σε ελεύθερη μετάφραση στις δηλώσεις του.
0: Δεν τον αφήνει ο Εθνικός.
1: Ή δεν δέχονται, ας πούμε, τις προτάσεις, τα λεφτά που δίνουν οι άλλες ομάδες. Και σκέφτομαι ακόμα να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Λίγο να εξτρίβει το να σταματήσω το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί δεν πιάνει τον Τουμπόφ να πιέζει και γίνει να φύγει.
1: Μα.
0: Πε μου τώρα, ποια είναι η επιτροπή προσφύγων στη Βουλή. Πε μου του. Σαν να μιλώ, μέσα πια του. Μα και εσύ, Αγγελόπουλε, είσαι μάνατζερ, δεν είσαι μάνατζερ εσύ. Ποια είναι τη επιτροπή προσφύγων στη Βουλή, α σε βοηθήσει. Ένα και αστανατή στη μάπα.
1: Εντάξει, και από τον εθνικό, τέλο πάντων. Αυτό μου λένε ότι. Οκ, ο ποδοσφαιριστής μάλλον δεχτεί έναν επηρεασμό. Τέλο πάντων, μικρό.
0: Ποιο το είπε αυτό στον εθνικό.
1: Από πλευρά του εθνικού.
0: Μα άλλαξε το γραφείο τύπου σε σχέση με την κυρία που μα έκανε και μαθήματα δημοσιογραφία. Αλλάξε.
1: Ο Ραχήμ είναι ο εκπρόσωπο τύπου.
0: Περάσαν και του και φία.
1: Ο οποίο είπε ότι. Εντάξει, ο Νικόλα είναι δικό μα παιδί. Πήρε ένα παιδί.
0: Ερήτρο είναι ο Αγγελόπουλο.
1: Επειδή επαγγελματικό συμβόλαιο, επειδή κλείσει που τον εθνικό.
0: Και καλά, του να γίνω δέσει, α πούμε, δεν είναι του σύλλου, του κοινιού σύλλου, κάπου κάπου.
1: Εν και τούτο που είπε, εν και τούτο που εννοεί, ρε φίλε. Για τι δηλώσει του, ότι σκέφτομαι να σταματήσω το ποδόσφαιρο, αλλά.
0: Ναι, αλλά μήπω είναι τακτική, τον έδεσαν όπω του σκύλου, α πούμε, που κάνουν μερικά χτίνη και τα δένουν με ένα σκύλο τρόπο.
1: Επειδή η Πάφο εδώ και κάποια χρήματα στην προάση τη. Καλά. Καλά.
0: Η Πάφο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάποιες προφορίες αλλού για 100 πλάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Που τον εθνικό θέλουμε περισσότερα. Ξέρεις ότι οι διαπραγματεύσεις με τον εθνικό ποτέ δεν είναι εύκολες. Είναι εύκολες.
0: Ξέρω ότι να καταλήξουμε στη ρήτρα. Κάπου εκεί. Έδωσε 100.000 του πόφτου και είπε όχι. Έκαμε τα ίδια τότε με τον Μάριο Ηλίας που να βγάλει πάνω την τιμή του. Γενικά η Βρεντζέ κάμνη λένε εδώ. Πάμε σε ένα. Μα 449, εσύ είσαι ο κλασικός 449 από τους παγιούς ακροάτες εκείνους τότε. Μα είσαι ο μαγικός τώρα, τι έγινες.
1: Έφυγε και μπα.
0: Και χέστηκε φορά στα σταλόνι. Break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ουσιαστική σημασία ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγχελα Ολγκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν τα ασωστικά συνεργεία για ανέβριση επιζώντων μετά το διπλό φωνικό σεισμό 235 νεκροί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία στο πλαίσιο συμφωνίας που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Κύπρος των δύο ταχυτήτων, η ευημερία των αριθμών και η κοινωνική πραγματικότητα. Τα ωφέλη της ανάπτυξης που ωφελούν πολλούς αλλά αφήνουν αρκετούς συμπολίτες μας πίσω. Ποιος σταματά την κοινωνική δικαιοσύνη. Πώς το κράτος επιβραβεύει τους ήδη κατέχοντες και ξεχνά τους αδυνάτους. Μεγάλη έρευνα της ΚΑΠΑ. Ο Ευθύμιος Ζήπλαρος στην ΚΑΠΑ δεν αποτελεί βαρύδι για τον Δυσσίο Αναστασιάδης. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Το δίκο, το κράτος μαφία και αφιταλαντεύσεις για το 2028. Το παρασκήνιο στο Κυπριακό. Γιατί τα ευρωτουρκικά δεν συγκινούν πλέον την Τουρκία. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
9: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες.
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
12: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο.

0: νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
7: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε πουλές. Μπήκαμε εκεί πια με τον τελευταίο κάρτο της εκπομπής που θα είναι και το πιο σύντομο, καθότι θα παίξουμε και ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι από του αιώνα την Παράγκα τον δίσκο.
10: Σου πω το κάνω, πρέπει να παίξεις κιό.
9: Γιατί ρε, μα και είναι η ώρα του Εθνού Φρουρού.
10: Είναι η ώρα του Εθνού Φρουρού, ξέρω εγώ ρε Χρήστο.
9: Θα δεχτούμε παραγγελίες.
10: Δέχτηκες ποτέ παραγγελίες.
9: Περιπέζει με ρε Μάγκη. Να έχω ποτέ δεν ζαβού.
10: Εντάξει ρε, είπα να ρωτήσω.
9: Παραγγελίες, αλλά δεν σημαίνει ότι ανταποκρινόμαστε κιόλα. Έφυγε ο Μπα, ναι, έφυγε ο Μπα από το καγού χειρότερο. Καλή κίνηση είναι αυτό ήταν από ελ, ότι φεύγει ο Μπα. Τον πούλησαν κιόλα. Έχει πολύ καλό σκάουτινγκ ο Κεσπάγια, έτσι πρέπει να τον παραδεχτούμε ότι.
10: Είναι έξυπνο αυτό που κάνει.
9: Μόνο το χάρι του Λοϊζή δεν πήρε μπότζι.
10: Είναι που ξέρει, όταν, ένα λεπτό. Όταν έρθει ένας προπονητής, εντάξει, έρχεται ας πούμε, μπράβο, τώρα ο Βρίζες, αφού ξέρεις ότι η ελληνική αγορά είναι η αγορά που να κινηθεί το Άπολ. Γιατί πάει ο Κετσπάγια στη Γεωργία, είναι η κυπριακή αγορά.
9: Ναι, όντως, εντάξει,
10: οκ. Τρεις παίχτες.
9: Γιατί μην είναι τον Αγγελόπουλο το εθνικό που είσαι συμβολιόν στο 2048 μαζί με τον Κυγή.
10: Α.
9: Εν τω μεταξύ, όντως, ο Αγγελόπουλος έχει τρεις επιλογές. Μια τσιμπλούσα ενώτερα. Ή να πιέω και σπάγια. Εντάξει, για του είσαι παρακαλώ, φύγε με που τούτον. Εντάξει. Ή να πιέει ένα μέλος της Επιτροπής Προσφύγων στη Βουλή. Ή να ξαπιέω του Μποφ. Δεν έχει άλλες επιλογές. Πρέπει να τον έδωσε όπως κάποια χτίνη δένουν τα σκυλιά και τα έχουν σε κακές συνθήκες.
10: Okay.
9: Εντάξει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλώ τον 449 μου, τον παγιόν τον ακροατή. Μα πού είναι, πολύ ταπεινό έγινε που να σε παρεύχει. Πάει ανάλογα, μην μπορεί να το αποέλεξε τη διαφορά. Για 449. Τώρα που είπα.

0: Ναι, εντάξει, ο Μπατιό που έκλεισε ο Παναθηναϊκό τώρα μα κοφτεί. Κύριε Ξαό, 46 δάμε. Ο κόσμο κάνει τι ευκαιρίε.
1: Και τσπάει αντεκούτο.
0: Ποιο είναι το
1: σπίτι. Αντεκούτο που ήταν στο Ιντερνετ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Κρασάβα. Μπα.
0: Ναι.
1: Από Ελ Κρασάβα ήταν πέρσι.
0: Ναι.
1: Και ψάλτη.
0: Το ψάλτη το δεξί μπακ που.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένο.
0: Ναι, ο ψάλτη τελέμεσο ποτέ.
1: Νομίζω ότι περάσε.
0: Και γιατί δεν πιάνει τον Ουεντράγκο να γλιτώσουμε, να γλιτώσουμε όλοι. Να πάει το φαινόμενο Ουεντράγκο στη Γεωργία να μείνουν όλοι τάβλα. Αν δεν γιώνουμε.
1: Ο ψάλτης, όχι. Ποτέ. Ήταν να ξεκίνησε από Έλευχη, πήγαινε Ερμήν, Ολυμπιακών, Ομόνια Λευκοσίας. Ομόνια Λευκοσίας. Ομόνια 29ης. Και στην κο.
0: Είμαι όπως την πορεία, το μαγιό σου. Ασχολείσαι με την τρίχα, να σου δείξω άλλες τρίχες να καταλάβεις την πορεία σου λαμβάνουν. Κύριε 49. Έτσι. Και παρεπτόντως, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω που κάτσει. Όπως καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, τι γίνεται με τον κύριο Μπρέτζα Χαζηγιασί. Εσύ λες ότι τον Αύγουστο θα τελειώσει η πράξη.
1: Ναι, προσπαθώ να τελειώσει μέχρι τον Αύγουστο και μάλιστα. Σου λέω από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ αλλά και από την πλευρά του Σαββατογιασί θεωρώ ότι πάει αρκετά καλά και πιο καλά από ότι θα αναμέναν αυτή η προσπάθεια.
0: Μα και αυτό το σενάριο ξαναλέω που λες είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Και έρχεται και σε αντίθεση με κάποιον τις πληροφορίες που λένε ότι φέτος δεν θα έχει πιάσει ο ΑΠΟΕΛ. Θα έχει χάρη, μόνο χάρη.
1: Okay.
0: Εντάξει, είσαι πιο κοντά, τα γνωρίζει εσύ, αλλά το.
1: Εγώ σου λέω τι λένε οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές.
0: Και εσύ, ποιες είναι οι δύο. Α, οι δύο πλευρές εννοείς για εσύ και σωματίου. Για εσύ και σωματίου ή για εσύ και χάρη. Ή το σωματίο είναι ο χάρης.
1: Μπορεί στο τέλος να γίνει το σωματίο ο χάρης.
0: Μπορεί στο τέλος. Α, να πάει από εκεί. Ριτράρει τις επιλογές που του δώσατε αυτή τη στιγμή. Ο Αγγελόπουλος.
1: Αφού ανοίξεις από έλεγχο, δεν πιέζα μία και δεν θα αποκαλύψω την πηγή μου.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Μα είναι λάθος να με μας πεις με ποιον μιλήσεις. Ναι, το αυκάτσι φωτογραφία να βάλει στο Facebook. Ναι.
1: Ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα. Ξέρεις τι λέει μου. Η μητέρα του Λιμνιού είναι από τη Βραζιλία.
0: Η μητέρα του Λιμνιού είναι από τη Βραζιλία. Καταλάβω, λέει με τον κότσο μου μίλησε, ρε. Ακόμη αθεώς ασχολείται με τις μανάδες των ανθρώπων.
1: Ναι, η αλήθεια είναι η μητέρα του από τη Βραζιλία του Λιμνιού. Είχε πάει ο πατέρας στην ταξίδια με τη γνώριση. Έμεινα στο Βόλο, έκανα δύο παιδιά και αγαπημένος παίχτης του Λιμνιού, Νεϊμάρ. Παρεμπιπτόντος.
0: Εντάξει, πάει και για τον Μαπολόη στον Ιαγκουδάκη και για τον Αλίστον Αυροδί. Όχι, άμα η μάνα του Βραζιλία, ο Νεϊμάρ είναι ο αγαπημένος του Παφιού και πελάτε μας. Να είστε καλά, φιλιά και αγάπη να έχουμε όλοι. Κλείνουμε με δύο τραγουδάρες έτσι πολύ πολύ αξιολόγες. Η μία είναι αυτή. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα με κάθε επισημότητα ο Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε εξέλιξη τα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι περιπτώσεις Λίμνιου και Παναγίδη. Επίσημο τον deal για παραχώρηση του Μπα στη Δυναμό Τυφλίδας. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με την αποστολή να χωρεί τη Δευτέρα για την Πολωνία. Προτεραιότητα για το δεξιάκρο της άμυνας ο Καρνίτσιν. Στον Άρη αποχώρησε και ο Έντι Σεμέδο. Συνεχίζεται η προσπάθεια για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Θέμα χρόνου τα επίσημα φιρμάνια για Χάμζα Τσαντάκοβιτς και Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ. Τα τυπικά έμειναν για την παραμονή του Μπρίτο στην Πάφο, μια ανάσα για την αποκτήση Μπιέλ. Δεδομένου το ενδιαφέρον για Γκούκα, απορρίφθηκε από τον Εθνικό η πρόταση για απόκτηση Αγγελόπουλου. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ΑΕΚ στην παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων. Τρεις ακόμη προσθήκες περιλαμβάνει το πλάνο του Τσαβιρόκα. Στην ανόρθωση, την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν προσωρινά οι Σάββας Κουμή και Σταύρος από Αγιοργίου μέχρι να εκλεγεί η νέα διοίκηση. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς αναλαμβάνει εκτός απρόπτου τη θέση του προπονητή. Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Στην παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Άρχισε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 απόψε για τον 9ο ομίλο, Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 8ο ομίλο, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία. Και στις 6 το πρωί για τον 7ο ομίλο, Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Τέλος, η Real Madrid ετοιμάζει πρόταση στην Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στον χρόνο.
8: με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 28 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 4,25 το κιλό. Κυπριακά σταφύλια μαύρα χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιάκια low fat high protein 600 γραμμάρια από 4,99 τώρα 3,99. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα από 10,99 τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
10: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
15: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
14: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
16: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
17: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
18: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
19: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham τον Λαμίν, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη. Σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Τρίτη Παρασκευή σήμερα. Δεν με κοιτάς περίεργα. Ακολουθεί Σαββατοκυριακό. Αντώνης Κυπριανού τώρα μόλις με λόξο κοίταξε που είπα Τρίτη. Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Ακολουθεί Σαββατοκυριακό. Ακολουθούν εξορμήσεις στα βουνά, στις θάλασσες, στο εξωτερικό. Κάποιοι φεύγουν άδειες. Κάποιοι επιστρέφουν. Όχι, είναι νωρίς για να επιστρέψει κάποιος. Ο Παντελής νομίζω επιστρέφει, αλλά τι να κάνουμε, Παντελή μου. Υπάρχει ακόμη μεγάλο καλοκαίρι μπροστά μας. Λοιπόν, στο 2950 ο καθένας από εσάς μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα σας τα πω στην συνέχεια. Πρώτα για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Και θα πάμε στους διαγωνισμούς μας. Θυμίζω τον κλασικό διαγωνισμό, ενώ των τελευταίων ημερών. Τώρα μην παρεξηγείτε με το κλασικό. Λοιπόν, τον διαγωνισμό των τελευταίων ημερών, ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. W-E-B-E-R γράφεται το Weber. Την προσεχή Τρίτη, λίγες μέρες έχουν μείνει, θα έχουμε και την κλήρωση. Επίσης, όπως υποσχέθηκε και ο Λουίς Νικολάου, έχουμε να δώσουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Είναι ο διαγωνισμός μας, αφορά το Sports Bar στο δρόμο της ΚΟ, πρώην Avenue, πρώην 5-8. Οι Λευκοσιάτες θα το ξέρουν, τουλάχιστον θα αντιληφθούν. Είναι στο δρόμο της ΚΟ, θα το βρείτε με πάρα πολύ ωραία μπέρκερ, μπριζόλες, τα πάντα, πίτσες κλπ. Ωραία ποτά με PlayStation, με ποδοσφαιράκι, με flipper και προφανώς με μεγάλες και με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μεγάλες τηλεοράσεις εννοώ, για να παρακολουθήσετε αγώνες Mundial και όταν θα ξεκινήσει και το Champions League και τα ευρωπαϊκά των δικών μας ομάδων θα μπορέσετε να τα δείτε. Έχουμε λοιπόν δύο δωροκουπόνια σε δύο τυχερούς. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μας θα δώσουμε και τους νικητές. Φτάνει να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση, ποια σκανδιναβική χώρα έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Μήνυμα στο 2950, στείλτε και ένα όνομα έτσι για να ξέρουμε τι, να γνωριστούμε κιόλας. Ποια σκανδιναβική χώρα έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Για να διεκδικήσουν οι δύο από εσάς θα κερδίσουν από ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ για το Sports Bar Kozo Comfort Zone.

0: Λοιπόν, έχουν κλειδώσει 4 ζευγάρια μέχρι στιγμή στην φάση των 32. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βοσνία είναι τα 4 ζευγάρια που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι απόψε. Χάλαντ εναντίον Εμπαπέ, Βραζιλία λέω, Γαλλία εναντίον Νορβηγίας. Και είχαμε και την μεγάλη έκπληξη εχθές, την Γερμανία να ητάται από το Εκουαδόρ. Εντάξει, θα τα πούμε. Αυτά είναι τα θέματα της ημέρας και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, καλησπέρα. Πάμε στον συνεργάτη της εκπομπής μας.
1: Καλησπέρα, Μανίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πέραν από αυτά τα δύο, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αξίζει να αναφερθούμε?
1: Για τα ψεσίνα, Μανίκο, δεν έδωσα και τόση μεγάλη σημασία, γιατί όταν γνωρίζεις εκ των προτέρων περίπου,
0: ναι,
1: τα αποτελέσματα...
0: Να ξέραμε λίγο πολύ. Υπολογίζαμε, υποψιαζόμαστε.
1: Ναι, βέβαια, αφού είχες πει και εσύ για τον Καναδά, για την Αυστραλία, για το 0-0. Ναι. Το ίδιο έγινε και με τη Σουηδία, πήρα από ένα βαθμό. Έχουν προκριθεί ομάδες. Αυτόν δεν ενδιαφέρονται. Δεν με εκπλησεί ούτε η Γερμανία ούτε η Αμερική για τις ήττες τους, επειδή, Πανίκο, έχουν ήδη καταταγεί στην πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό. Τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να θεωρηθεί όμως ως μια σοβαρή προειδοποίηση για τους Γερμανούς αυτή η ήττα? Δηλαδή ήταν μια ομάδα που είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε τον έλεγχο του ρυθμού, δυσκολεύτηκε αφόρητα όταν πιέστηκε από τους αντίπαλούς τους και χάσει πάρα πολλές μονομαχίες.
1: Δεν είναι και η καλύτερη ομάδα, όμως δεν μπορώ να κρίνω ομάδες που δεν ενδιαφέρονται.
0: Όχι, μετράει αυτό που λες, εγώ το μετράω πάρα πολύ. Το κίνητρο είναι βασικό στον αθλητισμό, ειδικά στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία. Υπάρχουν ομάδες που δεν ενδιαφέρονται, υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Το Μεξικό είναι η μόνη ομάδα που έκανε 3 νίκες και έχει πάρει 9 βαθμούς και έπαιξε τον τελευταίο αγώνα με ενδιαφέρον και τον κέρδισε.
0: Ναι, ήθελε για πολλούς λόγους. Ήταν και ο κόσμος, είναι διοργανωτές, είναι μπροστά στο κοινό τους. Θα έπαιζε και ο Τσόα.
1: Δεν σημαίνει όμως ότι θα κατακτήσει το παγκόσμιο επειδή έδειξε ενδιαφέρον.
0: Όχι, ναι,
1: okay. Είναι θετικό, καταγράφεται στα θετικά ότι αυτή η ομάδα έκαμε 3 νίκες. Κάτι σημαίνει.
0: Και για το Εκουαδόρ κάτι σημαίνει, ενώ είναι καλούτσικη ομάδα. Δεν είναι, παρότι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έστω και απέναντι σε μια Γερμανία που ήταν αδιάφορη. Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, ενώ δεν είναι εύκολο να πας να ανατρέψεις αυτό το αποτέλεσμα. Παίζεις με τη Γερμανία, προηγείται, εσύ θέλεις τη νίκη, θα μπορούσε κάλλιστα να σε καταβάλει ψυχολογικά, και όμως βρήκε τον τρόπο, τα αποθέματα, να παναγυρίσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Ποια είναι η γνώμη σου? Δηλαδή το πρώτο γκολ δεν έχω αντιληφθεί ακόμη τι στο καλό μετράει και τι δεν μετράει. Δεν το χτυπάει, εντάξει, στο πρόσωπο. Είναι ο ορισμός του φάουλ.
1: Νομίζω, αλλά τώρα είναι μόνο να τα βάλουμε με τη διαιτησία και τα...
0: Ναι, να τα βάλουμε, γιατί όχι. Εντάξει. Μπροστά, σε ένα παιχνίδι η μια ομάδα ενδιαφέρεται, η άλλη όχι.
1: Ναι.
0: Χτυπάς το πρόσωπο τον αντίπαλο και δεν πάει στο VAR.
1: Ωραία, γνωρίζεις την άποψή μου περί
0: VAR. Όχι, τα ξέρω, επειδή εσύ είσαι κάθετα εναντίον του VAR, αλλά
1: κάθετα εναντίον.
0: Καθαρή όμως φάση.
1: Εκτός αν έκανε τη δουλειά του. Εκτός αν έκανε τη δουλειά του, δηλαδή. Άρα αν έκανε τη δουλειά του, δεν θα μείνει υπέρ του. Όταν βλέπεις αρκετά παιχνίδια, ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τα λάθη που γίνονται είναι απίστευτα. Και το VAR δεν τα διορθώνει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουμε μπερδευτεί πλέον. Δηλαδή, πότε θα πρέπει να επέμβει. Εγώ το χθεσινό είναι κλασική περίπτωση, είναι ο ορισμός όπως μας τα έχουν μάθει, ότι το VAR οφείλει να φωνάξει την κυρία, ξεχνάω το όνομά της, τη μόνη κοπέλα που θυμάμαι είναι την Φραπάρ, την Γαλλίδα, έπρεπε να την καλέσει, έλα εδώ, κοίτα να δεις, υπάρχει χτύπημα στο πρόσωπο.
1: Σωστά.
0: Πάει, τελείωσε. Μ' άρεσε ο προπονητής του Εκουαδόρ, ο κύριος Μπεκασέσε. όχι για το παιχνίδι του, ενώ μου αρέσει το στυλ του εκεί με το μακρύ μαλλί, Αργεντινός, ωραίος, ξανθός, μια... ανυψός του Γκανίγια. Τον θυμάσαι τον Γκανίγια?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν αυτό το στυλ. Και φεύγει.
1: Το στυλ του Αργεντινού.
0: Αν θυμηθεί τον γκολ, φεύγει στον γκολ και πάει και φυλάει την γυναίκα του. Στην κερκίδα. Φαντάζεσαι ένα Γερμανό να πάει να το κάνει? Μόνο αν είσαι Αργεντινός θα πας να το κάνεις αυτό.
1: Μιλάμε Λατινοαμερικάνοι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό το γουστάρω.
1: Ωραία άνθρωπο.
0: Και επίσης, πριν πάμε στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Νορβηγία, μ' αρέσει ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, ο πρόεδρος της χώρας. Δηλαδή, πήρε μία απόφαση ο άνθρωπος ότι η κυβέρνηση λέει, λόγω της μεγάλης νίκης της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας, όλοι όσοι εργάζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα είναι σήμερα, δεν χρειάζεται να πάνε στις εργασίες τους.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα. Τι ωραίος τύπος.
1: Δεν πιστεύω να το έχουμε ποτέ στην Κύπρο, εκτός αν καταφέρουμε καμιά μέρα να... να πάμε στο παγκόσμιο.
0: Φαντάζεσαι την έκπληξη. Το παιχνίδι εντωμεταξύ, το έχω ψάξει, είναι 3 το απόγευμα. Τελειώνει η ώρα 5 το απόγευμα. Κάθονται, δεν ξέρω, πήρε μία απόφαση. Τώρα μίλησαν, μιλάς εύκολα τώρα με το υπουργικό σου και λέει αύριο, δηλαδή για σήμερα, δεν θα πάει κανένα ζουγιά. Άστε τον κόσμο να διασκεδάσει. Τι ωραίος τύπος. Η δύναμη που μπορεί να έχει, τέλος πάντων, είναι απίστευτο.
1: Και ξέρουμε, είναι θρησκεία το ποδόσφαιρο για αυτούς. Το έχουμε μπει επανειλημμένος για όλες τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής.
0: Και δεν ξέρω αν το διάβασες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Στην αρχή του Μουντιάλ το είχα διαβάσει, έβαλα και μια σημείωση να το πω σε κάποια στιγμή και αφαιρέθηκα. Ο Ντάνιελ Νομπόα, ο πρόεδρος του Ισημερινού, αποφάσισε να μειώσει την τιμή της μπίρας 20%. Υπάρχει μια φορολογική ελάφρυση εκεί, κάτι φόρους τέλος πάντων, την αφαίρεσε λόγω του Μουντιάλ. Και σε άλλα ποτά, όχι μόνο στην μπύρα, αλλά μέτρια σε περιοκτικότητα αλκοόλ, όσο διαρκεί το Μουντιάλ. Οπότε τους δίνει την ευκαιρία, 19% δηλαδή, το 1/5 της τιμής κάτω. Είναι καλό, ενώ για κόσμο που καταναλώνει. Τώρα εγώ δεν είμαι φαν.
1: Από τα ωραία του Μουντιάλ.
0: Ωραίος ο πρόεδρος του Εκουάδορ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, σήμερα το περιμένεις το παιχνίδι, επειδή πέρασαν και οι δύο okay?
1: Όπως έχω πει και προηγουμένως, τις προηγούμενες μέρες, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι οι ομάδες ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την πρώτη θέση.
0: Ναι, αλλά εμείς που ενδιαφερόμαστε για τον Εμπαπέ και για τον Χάλα να δούμε τι θα κάνουν, δεν είναι ένα κίνητρο για τους δύο?
1: Ωραία, ας έρθουν 3-3 να σκοράρουν που 3 γκολ, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει, από δύο να βάλουν.
1: για να δούμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο, ελπίζω να παίξουν επιθετικά. Έχεις ακούσει ότι τις δηλώσεις του Χάλαντ?
0: Όχι, δεν έχω δει τι έχει πει.
1: Είναι ευχαριστημένος με το που έχουν φτάσει.
0: Ναι.
1: Θα το απολαύσουν, δεν έχουν βλέψεις για τίποτε περισσότερο. Φυσικά, ξέρεις, θέλει να χαλαρώσει, να... και τους συμπαίκτες του και όλα, ότι ας πούμε δεν ενδιαφέρονται για κάτι περισσότερο. Εντάξει, αν το παίρνουν τόσο χαλαρά οι Νορβηγοί...
0: δεν είμαι βέβαιος. Να σου πω, επειδή όμως είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ήδη έχουν προκριθεί και οι δύο,
1: ναι.
0: Μοιάζει καλή περίπτωση να μας δώσουν και καλό θέαμα. Έχουν καλούς παίκτες για να μας δώσουν θέαμα.
1: Το εύχομαι και το ελπίζω.
0: Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο
1: δεν
0: στον Χάλα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα κάτσουν άμυνα.
0: Δεν έχουν λόγο να το κάνουν. Δεν είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει να έχει σκοπιμότητα μέσα του.
1: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές όμως δεν μπορείς να ξέρεις προηγουμένως πώς θα σου βγει το παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει,
1: δηλαδή η Αμερική με την Τουρκία δεν ήταν όμορφο παιχνίδι. Ήταν κακό παιχνίδι με αρκετά γκολ. Ξέρεις, πολλές φορές έρχεται κάτι αντίθετο από εκείνο που περιμένεις ή περιμένεις ένα μάτσο να έρθει 0-0 που εντέγει για διάφορο.
0: Ναι, έρχεται 4-3.
1: Ναι, ακριβώς. Πολύ απεδείχτα από τούτο το πράγμα.
0: Έχω κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Είναι ο Χάλαντ η απόδειξη ότι το κλασικό εννιάρι δεν πέθανε ποτέ? Διότι έχουμε μπει σε ένα ποδόσφαιρο των... ψεύδο εννιαριού, το false nine, τη υπερβολική κατοχή.
1: Παίζουν διαφορετικά το ποδόσφαιρο πλέον.
0: Άρα υπάρχει ακόμη το κλασικό εννιάριο. Μάλλον ο Χάλαντ ανταποκρίνεται στο κλασικό παγιό εννιάρι.
1: Μα στο κλασικό παγιό εννιάρι κανένα δεν ανταποκρίνεται.
0: Όχι, ο Χάλαντ ανταποκρίνεται. Τώρα γιατί μου το χάλασε.
1: Εντάξει, είναι καλύτερο από του άλλου, αλλά.
0: Δεν είναι αυτή τη κοπή παίκτη.
1: Εντάξει, τα σωματικά του προσόντα είναι απίστευτα, ναι.
0: Ναι, είναι το παλιό πολύ. Καλό εννιάρι. Εγώ έτσι λέω.
1: Εγώ λέω ότι είναι το καλό εννιάρι τώρα.
0: Ναι, ναι, το σύγχρονο εννιάρι. Το εννιάρι. Ναι, αλλά ναι. Σε σχέση με τα εννιάρια αυτούς, τους Νταβίτ Βίγια, τους κοντούς, τους γρήγορους, ναι, τους... Ναι. Αυτός είναι στιβαρός, γρήγορος, είναι, δυνατός. Ναι. Και
1: τα έχει όλα, Πανίκο. Τα έχει όλα.
0: Και
1: όλα
0: έχει κάτι το οποίο... μας θυμίζει λίγο το παρελθόν. Δηλαδή ο Χάλαντ δεν έχει δημιουργηθεί από ακαδημίες πολυτελείας. Είναι σε ακαδημίες, σε μια ομάδα στην Νορβηγία. Έκανε σκι, έκανε διάφορα αθλήματα. Αλλά δεν είναι προϊόν ακαδημιών, ξέρω εγώ, της Μπαρσελώνα, της Ρεάλ, κάποιας μεγάλης ομάδας της Λατινικής Αμερικής και τον έχει φέρει εδώ.
1: Ναι, διότι είναι πολύ γρήγορος, ψηλός, έχει όλα τα προσόντα τα οποία χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής όταν ξέρει και ποδόσφαιρο. Και ο Χάλαντ
0: έχει και τη δύναμη, παίζει κάθε το ποδόσφαιρο, ακριβώς. Το άμεσο το ποδόσφαιρο, είναι αποτελεσματικός, που center for, αν δεν είσαι αποτελεσματικός δεν είσαι center for.
1: Τα τελευταία διάστημα τον έχει χαλάσει λίγο ο Γκουαρτιόλα με τον τρόπο που παίζει, δεν τροφοδοτεί τον σχεδόν καθόλου.
0: Αλλά έχει μια βαρβαρότητα μέσα του, ναι. Δηλαδή, όπως το τάξ στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή, έβλεπες τον αμυντικό, είναι τρόμαξε.
1: Ναι, αφού η ταχύτητα που φεύγει είναι απίστευτη. Εύχομαι να το δω να σκοράρει.
0: Μακάρι να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Και ο Εμπαπέ είναι ένα άλλο στυλ επιθετικού, με την έννοια ότι, ξέρεις, αν ο Χάλαντ είναι ο παίκτης ο οποίος, μπορούμε να πούμε, καταστρέφει άμυνες, ο Εμπαπέ καταστρέφει χώρους. Δηλαδή, του άφησε χώρο, είσαι τεγειωμένο. Και κουβαλά και το βάρος. Νομίζω ότι πλέον δεν ξέρω πόσο μπορεί να τον επηρεάσει, αλλά είναι σε μια εθνική που πάρα πολύ. Όλο. Υπερβολές λέω, αλλά για να κατανοήσω, υπάρχει. Δικαιούμαι να το μεταφέρω στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει υπερβολή στα δικά μας μέσα, στο δικό μας χώρο. Κουβαλάει το βάρος ενός έθνους. Δηλαδή οι Γάλλοι περιμένουν πολλά από αυτό. Είναι ο Εμπαπέ.
1: Και το κουβαλάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που ένα δικό γι' αυτό. Εντάξει, τώρα είναι
0: Γάλλοι. Είτε ένα δικό, είναι η βεντέτα της ομάδας. Είναι το αστέρι της ομάδας.
1: Ναι, αλλά
0: θα σου το δώσει ο τύπος.
1: Ο Γιαμάλ να το κουβαλάει στα 18 του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο για το Γιαμάλ και επειδή υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
1: Δύσκολο να το πετύχει.
0: Μα, αλλά στο επόμενο Μουντιάλ να το κουβαλήσει.
1: Μπορεί, ναι. Βλέπεις ο Εμπαμπέ είναι στην ηλικία που μπορεί να κουβαλήσει.
0: Ναι. Είναι πλέον και ένας ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει Μουντιάλ, έχει πάει τελικό σε ένα άλλο, υπάρχει προσδοκία μεγάλη από την Γαλλία. Ακριβώς. Να πάει και σε ένα τρίτο συνεχόμενο που δεν είναι εύκολο τώρα να πηγαίνεις. Αλλά νομίζω ότι το αντέχει.
1: Το ίδιο και με την Αργεντινή, Μπανίκο. Φαντάσου τώρα η Αργεντινή που έχει κατακτήσει το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, με τον Μέση υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να το κατακτήσει.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πλέον ο Μέση όλο το βάρος που είχε στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο ήταν πολύ μεγάλο το βάρος που κουβάλλει. Τώρα μοιάζει λίγο πιο.
1: Διότι δεν είχε κατακτήσει. Τώρα που το κατέκτησε είναι πολλά πιο απλό για τον ίδιο. Εντάξει, τούτοι οι παίχτες μπορούν όμως να κατακτήσουν και στο παγκόσμιο κύπελλο μόνοι τους.
0: Ναι, αλήθεια. Καμιά φορά μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολή το μόνος του. Το λέγαμε για τον Μαραντόνα, το λέγαμε για διάφορους τέλος πάντων. Ακόμα
1: αφού
0: και το προηγούμενο, ο Μέση, ας πούμε, λες, το πήρε μόνος του. Αλλά ξέρεις, θέλεις ένα world class παίκτη και μια καλή ομάδα για να σε κουβαλήσει. Γιατί αν όσο καλή ομάδα και αν είναι, αν δεν έχεις εκείνο τον άνθρωπο που είναι παγκόσμιας κλάσης για να σε κουβαλήσει, ναι, δύσκολα. Αν δεν έχεις καλή ομάδα, πάλι δεν μπορεί αυτός ο παίχτης. Πρέπει να προκύψει αυτός ο συνδυασμός. Μπορεί, υπάρχουν εθνικές που το έχουν και ίσως είμαστε σε ένα μουντιάλ που υπάρχουν αυτά τα αστέρια, ο Χάλαντ στην Νορβηγία, αλλά δεν είναι μεγάλο το. Δεν φτάνουν ψηλά τα κυβικά της. Ο Εμπαπέ όμως στη Γαλλία φτάνει. Ο Μέση φτάνει. Ο Βινίσιος μπορεί να φτάσει. Είναι στο κλικ πιο κάτω. Ο Κριστιάνο μπορεί να στο δώσει αυτό.
1: Που είναι ναι, ένα... αλλά τούτο είναι και τραγικό. Δηλαδή ο Κριστιάνο Ρονάλτο και ο Μέση στα 41 του και 39 του να μπορούν να καταχτούν παγκόσμιο κύπελλο. Είναι τραγικό για ποδόσφαιρο από την άλλη.
0: Ναι, διότι θέλουμε νέο αίμα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλουμε νέο αίμα.
1: Το δεν μένει πίσω, ας πούμε, άρα το ποδόσφαιρο δεν πάει μπροστά. Πρέπει να υπήρχαν παίχτες εκτός από τον Μπαμπέ, τον Χάλαν, τον Βινίσιους κλπ. Πάρα πολλούς, αλλά είναι πολύ λίγοι.
0: Γι' αυτό όμως ξεχωρίζουν.
1: Δεν μπορούν να κουβαλήσουν την ομάδα.
0: Δεν είναι όμως ένας λόγος που υπάρχει όλη αυτή η αναγνώριση για τον Κριστιάνο και για τον Μέση. Ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Μακάρι να το δείξει πορεία αυτόν που έχεις αναφέρει ή ένας Γιαμάλ ή οποιοδήποτε Γιαμάλ να εμφανιστεί στο μέλλον. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι ο τρόπος που επιλέγονται οι ποδοσφαιριστές πλέον. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο, είναι συστήματα. Πάνω στα συστήματα, ταχύτητα, δύναμη, φεύγει η τέχνη. Όταν φεύγει η τέχνη, πώς θα να εξελιχθούν.
0: Ναι, αλλά εκείνος που θα έχει και την τέχνη...
1: Με ποιότητα.
0: Εκείνος όμως που θα έχει και την τέχνη είναι αυτός που θα ξεχωρίσει.
1: Γι' αυτό ο Εμπαμπέ και ο Χάλαντ ξεχωρίζει.
0: Ο 718 λέει ότι για τον Χάλαντ το μεγαλύτερο προσόν είναι το positioning. Τόσο στην κόντρα όσο και στο set game. Επίσης έχει όλα τα τελειώματα, όλα όμως, για τον Χάλαντ μιλώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς, διαφωνείς.
1: Σωστά τα λέει. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ το περιμένω, μοιάζει το πιο ωραίο παιχνίδι του Μουντιάλ μέχρι στιγμής.
1: Και μακάρι να μην διαψευστούμε.
0: Ναι. Όπως και το Ολλανδία-Μαρόκο στην φάση των 32, εκεί που αρχίζουν πλέον τα νοκάουτ, μοιάζει να είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Εκεί όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα, Πανίκο. Ναι, μοιάζει, ελπίζω να είναι, αλλά εκεί που αρχίζουν τα νοκάουτ θα δεις πολύ πιο σφιχτές άμυνες, διότι με το παραμικρό λάθος θα αποκλείεσαι.
0: Μπορεί όμως να γίνει και το ανάποδο, ένα γρήγορο γκολ να ανοίξουν όλα.
1: Σίγουρα.
0: Να σου δώσει δηλαδή το παιχνίδι πράγματα την ώρα που μπαίνει ένα γρήγορο γκολ.
1: Σίγουρα. Εξαρτάται από τη ροή του παιχνιδιού. Λέει... Αν την γκολ στα πρώτα 15 λεπτά δυσκολεύει το θέαμα.
0: Από τον όμιλο της Γαλλίας ο νικητής του ομίλου το χ ευνοεί τους Γάλλους.
1: Ναι, πάνε πρώτοι.
0: Λοιπόν, αν κερδίσουν οι Νορβηγοί, παίρνουν αυτοί οι πρώτοι. Ο πρώτος λοιπόν του ομίλου θα παίξει στη συνέχεια με τρίτον, που περιμένουμε να μάθουμε. Και κάθεται πάνω στην Γερμανία λογικά, στην φάση των 16. Λογικά, διότι δεν ξέρουμε αν θα περάσει η Γερμανία. Και ο δεύτερος, πες ότι μένουν έτσι, είναι hit το match, θα πάει να παίξει την ακτή Ελεφαντοστού και μετά με τον νικητή Βραζιλίας-Ιαπωνίας.
1: Ναι. Πανικό,
0: είναι δύσκολο.
1: Αυτά στο δικό μας το μυαλό όμως. Δεν σκέφτονται έτσι οι ομάδες. Η ομάδα παίζει το επόμενο παιχνίδι να κερδίσει και να δει πού θα πάει. Δεν ασχολούνται με το τι ασχολούμαστε εμείς στις ομάδες. Δηλαδή με ποιο θα παίξω και αφού για να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο κύπελλο πρέπει να κερδίσεις πολύ καλές ομάδες. Και όπως έχουμε πει προηγουμένως, θυμάσαι στις αρχές, είχαμε πει ότι για να κατακτήσει κάποιος το παγκόσμιο κύπελλο θα πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Δηλαδή, άρα είτε έπαιξες τώρα, έπαιξες μετά, αφού θα παίξεις με δυνατές ομάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις στον τελικό χωρίς να παίξεις με δυνατές ομάδες.
0: Αν δεν είναι βαριά ονόματα, θα είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, αν έχουμε έκπληξη, τότε έχουμε μια ομάδα σούπερ.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει την φανέλα.
1: Την ομάδα που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε...
0: Ναι.
1: Είναι η Νορβηγία και το Μαρόκο.
0: Ναι, μοιάζουν.
1: Διότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα τις υποτιμούμε, αλλά θα είναι εκεί.
0: Μας το δείχνουν νομίζω τα τελευταία χρόνια με τους ποδοσφαιριστές που έχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις ή το κλείνουμε το κεφάλαιο?
1: Όχι, περιμένω με ανυπομονησία τα νοκάουτ.
0: Να, εκεί που υπάρχει ψωμί.
1: Δεν μου δίνει και πολύ ενδιαφέρον τα μάτια τώρα.
0: Ναι, δηλαδή... αλλά μαθαίνουμε τις ομάδες.
1: Εντάξει, αλλά εμείς έχουμε δει πανικό σχεδόν όλοι. Έχουν παιχτεί 60 παιχνίδια, έχω δει τα 53.
0: Μέτρησες, γιατί... πόσα έχεις δει.
1: Ναι, διότι πριν λίγες μέρες μου είχες πει ότι παιχτήκαν 70 και είδαμε τα 60, ήταν λάθος. Τώρα έχουν παιχτεί 60,
0: ναι.
1: Θα γίνουν 66 απόψε και 72 μόλις τελειώσει αυτός ο γύρος.
0: Δηλαδή θα δεις περίπου 60 από τα 70 παιχνίδια του σφάσης.
1: Όχι, διότι δεν προβλέπω να δω ποδόσφαιρο τόσο. Θα αρκεστώ τώρα στα...
0: Ό,τι έχεις διείδες και θα περιμένουμε τα νοκάουτ.
1: Ναι, σίγουρα θα δω το μάτσο απόψε.
0: Ναι, είναι ωραίο το παιχνίδι απόψε.
1: Σίγουρα. Μέχρι το τέλος θέλω να δω και το Βέλγιο ακόμα μια... τελευταία φορά, να δω αν τα καταφέρει.
0: Απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση το Βέλγιο.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Τα τελευταία Μουντιάλ είναι μεγάλη απογοήτευση, όχι και στα γύρω το ίδιο.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Να γίνει.
1: Να δούμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, Παρίκο.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να θυμίσω τον διαγωνισμό μας. Τους δύο που τρέχουν. Γράφεται Weber, ονοματεπώνυμο. Και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για την ψισταριά μας Weber, η οποία είναι αξίας 850 ευρώ. Και επίσης μέχρι το τέλος της εκπομπής, και ελπίζω να μην ξεχάσω, θα με θυμίζεις Αντώνη, έχουμε ένα διαγωνισμό, έχουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Sports Bar στον το Κόζο. Είναι Κόζο Comfort Zone, είναι στο δρόμο της Co, πρώην Avenue, πρώην 5-8, με τα ωραία μπέρ και μπριζόλες, πίτσες, ωραία ποτά κλπ. Με τηλεοράσεις ψηλής ευκρίνειας για να παρακολουθείτε τους αγώνες, με ποδοσφαιράκι, flipper, PlayStation, ό,τι έχει τα πάντα πραγματικά. Για να διεκδικήσετε το δώρο κουπόνι μας έχουμε δύο. Ποια σκανδιναβική χώρα έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου? Μήνυμα στο 2950, ένα όνομα, την ομάδα που, τη σκανδιναβική χώρα που πήγε τελικό, ένα όνομα, και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα δώσουμε και τον τυχερό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ουσιαστική σημασία ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγχελα Ολγκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβρεση επιζώντων μετά το διπλό φωνικό σεισμό, 235 νεκροί, ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία στο πλαίσιο συμφωνίας που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή Κύπρος των δύο ταχυτήτων, η ευημερία των αριθμών και η κοινωνική πραγματικότητα, τα ωφέλη της ανάπτυξης που ωφελούν πολλούς αλλά αφήνουν αρκετούς συμπολίτες μας πίσω, ποιος σταματά την κοινωνική δικαιοσύνη, πώς το κράτος επιβραβεύει τους ήδη κατέχοντες και ξεχνά τους αδυνάτους. Μεγάλη έρευνα της ΚΑΠΑ. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, 4 τροχή Ιουνίου, μια σπάνια επανέκδοση, 29 διηγήματα από τον διαγωνισμό της Καθημερινής και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
10: Έμνο πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση, τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές.

0: Ειδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
3: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
2: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε τώρα το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, BicelCyprus.com.
4: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
5: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
4: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Στις 26 Ιουνίου 1992 η Εθνική Δανίας νικά 2-0 τη Γερμανία και κατακτά το Euro. Για να πάρουν μέρος στην τελική φάση, οι Δανείοι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν από τις διακοπές τους, καταλαμβάνοντας την θέση της Ιουγκοσλαβίας, στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε επάρκο λόγω του εμφυλίου. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο μένει μακριά από την πολιτική.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και δύο διαγωνισμούς που τρέχουν για το Κόζο Comfort Zone. Είναι sports bar στον δρόμο της Co. Πρώην Avenue, πρώην 5-8. Για να διεκδικήσετε, έχουμε δύο δώρο κουπόνια να δώσουμε, δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ. Για να τα διεκδικήσετε, αυτά τα δύο ακροατές, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα πρέπει να στείλετε, να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση: ποια σκανδιναβική χώρα έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου? Μήνυμα στο 2950 συν το όνομά σας. Και να απαντήσω και στο ερώτημα του φίλου που ρωτάει: τι βλέπει σήμερα στο Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία, Γαλλία? Στο Νορβηγία, Γαλλία βλέπω γκολ, αρκετά γκολ. Είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό, λογικά θα έχουμε αρκετά γκολ. Αν θέλεις over, αν θέλεις να ψάχνουμε σημείο, βλέπω τους Γάλλους να κερδίζουν, αν ψάχνουμε σημείο. Και Σενεγάλη, Ιράκ βλέπω επίσης ένα παιχνίδι να είναι under, χαμηλό σκορ δηλαδή, ή αν θέλεις

Εξαιρετικό τέρμα η Ιαπωνία, έγραψε ο φίλος Ραφαήλ. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραίο, ένα από τα ωραιότερα του φετινού Μουντιάλ. Και μου έστειλε μήνυμα και ένας άλλος φίλος, αλλά σε επαναφέρω στην τάξη. Λέει: οι γυναίκες δεν κάνουν λάθη. Είναι ιστορικό το γεγονός, φίλε 856. Σε πληροφορώ ότι είναι ιστορικό το γεγονός ότι η κυρία διαιτητής που πήγε στο ΒΑΡ έδωσε πέναλτι υπέρ των Γερμανών και ανέρεσε την απόφαση, παραδέχτηκε λάθος. Οπότε μπορεί να καταγραφεί ως ιστορικό γεγονός παραδοχή λάθους της κυρίας.

Δόθηκαν σήμερα τα φιλικά του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Ξεκινάει 1η με 3 του Ιούλη, εργομετρικές εξετάσεις, 20 του μηνός μέχρι 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Κυπερούντα. Θα παίξει δύο φορές φιλικό με το ΑΠΟΕΛ. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτά, να μπορέσει και ο κόσμος να πάει να τα δει, πού θα διεξαχθούν, δηλαδή αν είναι σε κανένα προπονητικό κέντρο, διότι οι ώρες διεξαγωγής και τα γήπεδα θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Αλλά θα παίξει δύο φορές με τον ΑΠΟΕΛ, 22 του Ιούλη και 22 του Αυγούστου. Μάλλον αυτό του Αυγούστου θα είναι στο Γασιπί, λέω. Η λογική λέει αυτή. Και το 22 του Ιούλη ίσως να είναι, ξέρω εγώ, στον Αρχάγγελο ή κάπου και κλεισμένο, όπως και να έχουν τα πράγματα. 22 του Ιούλη θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός, 25 του μήνα με την ΑΕΛ, 1 του Αυγούστου με την Ένωση Νέων Ύψωνα, 8 του Αυγούστου με την Ομόνια 29 Μαΐου και 13 Αυγούστου με την Καρμιώτισσα. Επαναλαμβάνω, 22 Αυγούστου τελευταίο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ. Είχαμε και την ανακοίνωση του Γκόλτσον σήμερα στον Απόλλωνα. Μένει να δούμε, διότι είναι δύο ποδοσφαιριστές που μοιάζουν στο παιχνίδι τους. Ψηλοί, δυνατοί, με παραστάσεις και οι δύο. Δεν ήταν όμως τόσο καλή χρονιά του Γκόλτσον. Ίσως να είχε να κάνει και με τον τρόπο που έπαιζε ο Άρης. Είχε για δύο πράγματα. Είναι και η ηλικία του, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι και μικρός ο Γκόλτσον, αλλά από όποια οπτική γωνία και αν το δεις, μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμος, με την έννοια ότι έχεις ένα ποδοσφαιριστή εκεί στα στόπερ σου που μπορείς είτε ως βασικό είτε ως παγκίτη να τον αξιοποιήσεις. Είναι στο 1.91 ο Γκόλτσον, είναι στα 33 του, να πεις ότι είναι αποσύρωτο, ότι είναι σε μεγάλη ηλικία. 33 χρόνων δεν είναι μεγάλη ηλικία, μια χαρά ηλικία είναι. Είναι η αλήθεια, απλώς έχει βαρέσει λίγο και μπορεί να δέσει πάρα πολύ καλά με τον Κβίντα, και αν πραγματικά δέσουν μπορεί να υστερούν λίγο σε ταχύτητα, δεν είμαι βέβαιος, εξαρτάται και πώς θα αμυνθεί ο Απόλλωνας, διότι μπορεί να του βγουν, μπορεί να συνθέσουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο εκεί στο κέντρο της άμυνας. Θέλω πολύ να δω τον Μπρίτο. Έρχεται με πάρα πολύ καλές. Ενώ με ένα πάρα πολύ καλό. Συγγνώμη, τον Μπίελ. Με ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό στην Πάφο από την Sporting. Θέλω πάρα πολύ να δω τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τι μπορεί να δώσει στην Πάφο και τι όχι. Γιατί προέρχεται από μια παραδοσιακή χώρα που εκπαιδεύει τους ποδοσφαιριστές της, την Πορτογαλία, και είναι και αρκετά ψηλή χρηματιστηριακή του αξία, κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δημιουργεί ένα θέμα, δημιουργεί προσδοκίες, μένει να το δούμε και στο γήπεδο. Ναι Σάβα μου, είναι σε καλό δρόμο με Λίμνιο, είναι σε καλό δρόμο με Λίμνιο. Στην Ομόνια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κάρνιτσικ και με τον Ντιουγκού, που μάλλον ο ένας πάει στη... αλλάζουν ομάδες, έτσι φαίνεται, αλλά περιμένουμε να το δούμε αυτό, πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Αν τελικά κλείσει δηλαδή ο Ντιουγκού στην Τσέλιε και αν τελικά ο Κάρνιτσικ έρθει στην Κύπρο, παρότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Κάρνιτσικ και είχε... μπορεί να έχει κιόλας, όχι είχε, και πολύ καλές προτάσεις από άλλες ομάδες. Είναι θέμα πώς μπορείς να πείσεις τέτοιους ποδοσφαιριστές που έχουν καλές προτάσεις, πιθανόν και ψηλότερες σε αμοιβή από την Ομόνια, για να κατηφορήσεις το νησί. Να παίξεις με την προοπτική του Champions League, να παίξεις με κάτι άλλο τέλος πάντων. Μπορείς να παίξεις με πολλά πράγματα για να πείσεις ένα παίκτη, έλα εδώ και μην πας εκεί, για ξέρω εγώ 20, 30, 40 χιλιάδες παραπάνω.

Για το παιχνίδι που ρωτάει σήμερα της Νορβηγίας με την Γαλλία, ένας ακροατής, να πω το εξής, ότι φαίνεται έτσι, ότι η Γαλλία δεν χρειάζεται να ελέγχει πάντα τα παιχνίδια της. Δεν δείχνει να το έχει ανάγκη, δεν δείχνει να είναι σε εισαγωγικά υποχρεωμένη ή εγκλωβισμένη. Θέλει 3-4 δευτερόλεπτα ανοιχτού χώρου για να τρέξει ο Εμπαπέ ή οποιοδήποτε άλλο. Θέλει λίγο χώρο να αφήσει στον Ολίσε. Θα στην κάνει τη ζημιά. Θα σου δώσει πάσα, θα βγάλει κάποιον μόνο του, θα κάνει τη ζημιά. Άρα δεν χρειάζεται η Γαλλία να ελέγχει το παιχνίδι. Ας το ελέγχει ο άλλος. Αυτό που θέλει είναι λίγο κενό χώρο και ένα δευτερόλεπτο κενό την ώρα που θα πάρει την μπάλα ο Λίσε. Και αυτό πιστεύω ότι ίσως να το φοβάται λίγο, σε εισαγωγικά το φοβάται, είναι εκτίμηση που κάνω, η Νορβηγία, να φοβάται αυτές τις μεταβιβάσεις δηλαδή της Γαλλίας. Και αν όντως συμβεί, πολύ πιθανόν, αν όντως ισχύσει, πολύ πιθανόν η Νορβηγία να αναγκαστεί να παίξει λίγο πιο χαμηλά από όσο θα ήθελε ή από όσο της ταιριάζει ή από όσο την έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια. Αν υπάρχει πραγματικό κίνητρο για την πρωτιά, να μαζευτεί λίγο πιο πίσω ακριβώς για να μην δώσει εκείνους τους χώρους που μπορεί να κάνουν τη ζημιά στην πλάτη της ή με ένα κλέψιμο, τέλος πάντων, να μην είναι όλη η ομάδα μπροστά και να δημιουργούνται χώροι. Και ίσως να δούμε μια Νορβηγία να είναι λίγο πιο χαμηλά στον χώρο.

Το είπα και πριν, φίλε, ότι ο Χάλαντ είναι η απόδειξη πως το κλασικό εννιάρι δεν πέθανε ποτέ. Είναι σε ένα ποδόσφαιρο που έχουμε αρχίζουμε να συνηθίζουμε τα ψευτοεννιάρια και την υπερβολική κατοχή. Ο συγκεκριμένος είναι απλός παίχτης, δηλαδή δεν είναι Ροναλτίνιο ο Χάλαντ. Έχει την δύναμη, έχει ένα εξαιρετικό προσόν, το timing. Είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι, πότε να τρέξει, πότε να πλώσει και πώς να βάλει το πόδι του, διότι έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα, timing και αποτελεσματικότητα, και ο center for αυτά τα δύο χρειάζεται, να συνδεθεί την ώρα που πρέπει. Ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορα είσαι offside, ένα δευτερόλεπτο πιο αργά σου έχει φύγει η μπάλα μπροστά.

Και νομίζω ότι αυτή η Νορβηγία, παρότι η εκτίμησή μου είναι πως η Γαλλία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, η Νορβηγία μου βγάζει μία εικόνα ότι δεν, με τον Χάλαντ μέσα δεν αισθάνεται μικρή ομάδα. Μου βγάζει μια αυτοπεποίθηση. Στη Σούμα μέχρι στιγμής, διότι άλλο επίλογο θα κάνουμε και άλλη κουβέντα θα κάνουμε με το τέλος του Μουντιάλ, όταν θα έχουμε πλέον ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά μοιάζει αυτή την στιγμή τα Dark Horse να είναι το Μαρόκο και η Νορβηγία, που πολύ πιθανόν να αποκλειστεί αύριο το Μαρόκο από τους Ολλανδούς και να το ξεχάσουμε και να λέμε okay, εντάξει, έφτασε μέχρι τους 32 και τι έγινε. Και φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, ότι κάνουν ρεκόρ οι ομάδες για πρώτη φορά στην φάση των νοκάουτ, είναι φυσιολογικό. Έχουμε 48 ομάδες. Κάποιες θα περάσουν, θα περάσουν πάρα πολύ. Περνάνε οι κλασικές, κάποιες θα απογοητεύσουν, αλλά οι κλασικές, οι πλήστες θα περάσουν και θα περάσουν και κάποιες άλλες για να πληρωθούν οι θέσεις. Άρα φυσιολογικό να δημιουργούνται ρεκόρ σε αυτό το Μουντιάλ. Ό,τι έχουμε αφήσει πίσω, γιατί έχουμε αφήσει αρκετά πράγματα, θα έχουμε την ευκαιρία μετά όταν θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα μας τα δώσει τώρα ο καλός συνάδελφος, νομίζω ο Εφραίμ κάνει διαρτία. Ο Εφραίμ, θα μας τα δώσει ο Εφραίμ σε ένα τρίλεπτο πάνω, σε λίγο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με τηλεφωνικές παρεμβάσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα με κάθε επισημότητα είναι ο Κόνορ Γκόλτσον. Ο Άγγλος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε εξέλιξη τα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται περιπτώσεις Λιμνιού και Παναγίδη. Επίσημο τον deal για παραχώρηση του Μπά στη δύναμο Τυφλίδας. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με την αποστολή να αναχωρεί τη Δευτέρα για την Πολωνία. Προτεραιότητα για το δεξί άκρο της άμυνας ο Καρνίτσικ. Στον Άρη αποχώρησε και ο Έτισεμ, εδώ συνεχίζεται η προσπάθεια για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Θέμα χρόνου τα επίσημα φίρμα για Χάμζα Τσατάκοβιτς και Ντιόκο Γκόμες στην ΑΕΛ. Τα τυπικά έμειναν για την παραμονή του Μπρίτο στην Πάφο, μια ανάσα την αποκτήση BL δεδομένου το ενδιαφέρον για Γκούκα, απορρίφθηκε από τον Εθνικό η πρόταση για Αγγελόπουλο. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ΑΕΚ στην παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων. Τρεις ακόμη προσθήκες περιλαμβάνει το πλάνο του Τσαβιρόκα. Στην ανόρθωση την ηγεσία της εταιρείας θα αναλάβουν προσωρινά η Σάββας Κούμη και Σταύρος Παπαγεωργίου μέχρι να εκλεγεί νέα διοίκηση. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς αναλαμβάνει εκτός απρόπτου τη θέση του προπονητή. Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το διεθνές τουρνουά νεόφυτος Χαντριώτης από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία, στην παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 απόψε για τον ένατο ομίλο Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 8ο ομίλο Πράσινο Κροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουάη Ισπανία. Ενώ στις 6 το πρωί για τον 7ο ομίλο Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται.

0: Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μεσό.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
9: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
14: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Σενεγάλη-Ιράκ, Νορβηγία-Γαλλία. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη-Ισπανία.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Λοιπόν, σε μια περιοχή που μου βγάζει ο χάρτης United Kingdom, όπως και να έχουν τα πράγματα, μεταξύ Παραμάλι και Ύψος Σωτήρας υπάρχει τροχαίο, οπότε υπάρχει τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να είστε προσεκτικοί σε εκείνο το ύψος. Γενικώς στη Λεμεσό είναι το ίδιο όπως τα ξέραμε τα προηγούμενα τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τα κλασικά προβλήματα στα roundabout Πολεμιδιών, Αγίας Φύλας, ο Άγιος Νικόλαος, μέσα γειτονιά, και εκεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου υπάρχει αρκετό πρόβλημα, δηλαδή Κολονακίου και Σούπα Μούπες και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και παραλιακό στα Επαόλα. Που είμαστε εδώ, στην Πάφο, πλατεία Κένετ, υπάρχει αρκετά μεγάλο θέμα, και στην Δημοκρατίας είναι η άλλη, ναι. Είναι τα σοβαρότερα προβλήματα. Στη Λάρνακα έχουμε επίσης το θέμα, το κλασικό, όπως καταλαβαίνω, τέτοια ώρα, Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με απέναντι Γιάννου Κρανιδιώτη κλπ. Όπως και στην περιοχή του λιμανιού εκεί της Λάρνακας, Γρηγόρη Αυξεντίου, Φανερωμένες κλπ. Του παραλιακού, όχι του λιμανιού, εκεί. Και στην Λευκωσία, πλατεία Ελευθερίας, η περιοχή εκεί, Διγενεία Κρήτα και πας προς Παλουριώτισσα, μοιάζουν οι δρόμοι επίσης να είναι εγκλωβισμένοι. Η λεωφόρος Τροβόλου όχι τόσο, ο λεωφόρος Αθαλάσσας έχει θέματα, λεωφόρος Λεμεσού και όχι τόσο περιφερειακός δρόμος. Αυτά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε δύο διαγωνισμούς που τρέχουν. Για τον δικό μας που θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο, σε κανένα μισάωρο κάπου εκεί. Για το Cozon Comfort Zone, το Sports Bar στον δρόμο της Co, πρώην Avenue, πρώην 58A είναι ο χώρος. Με τα ωραία μπέρκερ, μπριζόλες κλπ. Με ποδοσφαιράκι, με φλίπερ, με τηλεοράσεις να βλέπετε τα ποδόσφαιρα. Φτάνει να απαντήσετε σωστά ποια σκανδιναβική χώρα έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Μήνυμα στο 2950 με την ομάδα, με την εθνική που πήγε τελικό, ποια σκανδιναβική χώρα πήγε τελικό και το ονοματεπώνυμό σας. Έχουμε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ. Και το δεύτερο γράφεται Weber. Ονοματεπώνυμο και ηλικία. Την Τρίτη θα έχουμε την κλήρωση για την υπέροχη ψεσταριά μας αξίας 850 ευρώ. Είπα τα τηλέφωνα, είπα έτσι. Στο 2950 πέραν από τους διαγωνισμούς μπορείτε να στέλνετε και ό,τι άλλο μήνυμα θέλετε. Θυμίζω και πάλι τα τηλέφωνα μας 2247-72-372 και 2247-72-374.

Προσπαθώ να διαβάζω τις δηλώσεις του Γκόλτσον που έχει κάνει στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα. Τέλος πάντων, στον Απόλλωνα, οι άνθρωποι του Απόλλωνα μίλησαν μαζί του και διαβάζω κάτι εντυπωσιακό, προσωπικά δεν το γνώριζα. Τι σε παρακινεί, είναι η ερώτηση ακόμη, να συνεχίζεις με το ίδιο πάθος? Και ο Γκόλτσον λέει ότι στα 24 μου χρόνια υποβλήθηκα σε επέμβαση ανοιχτής καρδίας μετά από ένα έλεγχο ρουτίνας. Από εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει ποτέ να θεωρείς δεδομένο το ποδόσφαιρο, γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα έχω και τα παιδιά μου, τα οποία μου δίνουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίζω και να παίζω και να διεκδικώ τίτλους. Δεν το γνώριζα, από την αλήθεια, ότι πέρασε τέτοιο πρόβλημα ο Γκόλτσον. Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν μίλησε με κάποιον πριν πάρει την τελική του απόφαση, είπε ότι μίλησε με τον Μόρκαν Μπράουν. Έχουμε καλή σχέση από την κοινή μας παρουσία στον Άρη, παραμείναμε σε επαφή. Ήθελε πολύ να έλθω στον Απόλλωνα και με ρωτούσε συνεχώς πότε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πίστευε ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και χάρηκε πολύ όταν υπέγραψα. Πάντα έτσι συμβαίνει. Ενώ έτσι συμβαίνει ότι μιλάς με έναν άνθρωπο που ξέρει πέντε πράγματα για να σε βοηθήσει, να δεις και εσύ τι θα κάνεις και λοιπά και λοιπά, μέχρι να πάρεις την απόφασή σου και σε πιέζει.

0: Πιστεύω, λέει ο 338, τώρα με την Ευρώπη και το σενάριο 2 να βγουν Champions League φέτος, κάνουν τον Απόλλωνα να θέλει να επενδύσει σε παίκτες. Είναι φυσιολογικό, είναι μεγάλη προοπτική που ανοίγεται. Η μία θέση μην την υποτιμάτε. Εδώ μιλάμε για σχεδόν όλη την εξάδα να βγαίνει στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση ότι το κύπελλο μένει εκεί. Ενώ ανοίγει μεγάλη προοπτική, φίλε 338, και δεν το υποτιμούν οι ομάδες. Αισθάνονται ότι έχουν καλές πιθανότητες. Δηλαδή, αφαιρώντας τις τρεις που θα πέσουν, οι μισές ομάδες βγαίνουν Ευρώπη. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ. Γεια σας, Σάιμον.
1: Εγώ ήθελα να δω, αμάθω αν είναι κανένα στην αρχή ο Λεφαντοστούγου, κανένα παιχνίδι ολόκληρο. Τα καταφέρα εγώ. Τόσο εάν τι ομάντε μείναμε, κολλήσαμε πάνω του ρέκουμπα. Θέλουμε, εν τω διαλειψία. Θέλει τον ένα χρόνο να μείνει για να πάει παραπάνω. 130 που του να κάνουμε. Να κάνουμε προσφορά 130, δεν θέλουν να το φύγουν άλλο χρόνο να δώσουν πιο άκρη. Παίξει μαζί του τσάπιο. Ένας που ρώτησε, αλλά λέει μου, τώρα να μου να σου λέει μου, μπορεί να καλύτσω έτσι από το Βινίσιο, εσείς τα καλύτσερα τότε. Μιλούμε για μεγάλη ιστορία, μη κολλήσαμε, μείναμε για μέσα αντικαταστάει τους άλλα. Εν τον είναι κανένα, τώρα να δούμε να μου να μας πω.
0: Δεν το ξέρω. Ενώ δεν έχω εικόνα του να τον δω σε παιχνίδια, να σου πω. Όταν θα παίξει Champions League, να τον δω.
1: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, ρε φίλε μου, φαίνεται πολύ παγκαλά η Ακαδημία τελευταίο για να βγάλει παίχτες της ενδεκάδας και θέλει να κάνει άλλο ένα πράγμα που δεν κατάλαβα. Αντί να είναι όπως τη Ρεάλ ή κάποιοι άλλοι που αγοράζουν έτοιμους, οι Τσέσσι που αγοράζουν έτοιμους, ρε πανικό, οι Τσέσσι που αγοράζουν έτοιμους, ήταν η αιτία ο Εγκουμός να στη Λίβερπουλ, διότι κοντέψαμε τους τα 15 και είμαμε του Ελλάδα, ένα σε μέσα στη 18 και έχουμε σε προορίζον σε βασικό και ήταν και φύγει το κομίτσι. Οπότε κατάλαβα θέλει να είναι η Λίβερπουλ λειψία γερμανικές όπως να κινηθεί η Λίβερπουλ όπως και γερμανικές και γαλλικές. Να φέρνει να τους πιάνει που τα τώρα πρέπει να αγοράσουν πάνω από 15 ρε φίλοι. 15, 16, άλλοι έρχονται κορασμένοι, έρχονται που να δίνουν 17 του χρόνου, όπου έχει 21 τουρνουά, στους καλύτερους. Πάει φαίνεται τους. Τώρα βάλουν για ένα Γεωργιάνο, που παίζει στο Γεωργιάνο, προαθλήμα. Γιάστηκαν με λίγες. Λαλή σου παρά να τους πιάνουν τούτοι. Τον Τιωμάντε ένα χρόνο που δεν σφίγγα έχει.
0: 19 χρόνο είναι, ναι.
1: Ένα χρόνο που δεν σφίγγα έχουν πάρει κοστολογούν τον τόσο. Να ήσουν παρά να πάω εγώ να τους πιάω και που θωρώ τους παίχτες μας μετά τους που κινείται διά τους δανεικούς εισπράττει κάθε χρόνο, εισπράττει, παρακολουθεί τους και αν κάνουν το βήμα για την ενδεκάδα της, για την ομάδα της, να τους πέρα, δεν κάνουν που 500.000 παίχτες, 1-2 εκατομμύρια που τους έπιασε πουλά τους, μπορεί να τους πουλήσει και 10-20 και κέρδος συνέχεια.
0: Έτσι συμβαίνει, Σάιμο μου. Έτσι κάνουν οι ομάδες. Ειδικά η Λειψία είναι μια ομάδα που το κάνει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε, παρακαλώ.
2: Φίλε μου, Πανίκο, τι κάνεις, φίλε μου.
0: Γεια σου, Δώρα μου, καλά είμαι. Εσύ.
2: Χαθήκαμε. Να έχω δουλεύουμε πολλά, ρε φίλε.
0: Δουλειά να υπάρχει και τα υπόλοιπα. Και υγεία και υγεία και τα υπόλοιπα.
2: Σίγουρα.
0: Έβαλες με σε αναμονή, ρε Δώρο.
2: Παρασκευή, εγώ με του Σιμώνα.
0: Εσύ άρεσε και ο καλοκαίρι, είσαι το χειμώνα. Όχι. Εντάξει.
2: Δεν θα σου πω.
0: Έχει καμά σου παρατηρήσει. Ναι.
2: Όχι. Θα του πω του φίλου μου του Σάιμον. Α θέλει να πιέσει παιχτή Λίβερπουλ. Ωραία, πάω και κάνω 30 τη λήψη να πιέζει το 90 πράγμα. Αν μα ζω και μα 60 ζω με τον Μάιο. Α πιάνει πρωτάθλημα να γιώνουν.
0: Γίνεται. Με τα μισά λεφτά.
2: Μισά, τα μισά. Για να πιάνει καλύτερα.
0: Α σου πω κάτι. Α ζω και κάνω 30 για πιάζει τον Παναγιώτη τον Αντρέου. Α ζω και με τζάμιτσι. Ναι.
2: Ένα
0: άλλο μου ζαμίτσι. Ένα
2: άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι.
0: Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμίτσι. Ένα άλλο μου ζαμ Πότε ήταν, όταν είχαν γραφτεί έτσι διάφορα θέματα, φαίνεται να τον κοστολογεί πάνω από 3 εκατομμύρια, ενώ κάτω από 3 δεν τον δίνει. Και αν πάρει ένα τέτοιο ποσό, προφανώς θα μπει σε μια λογική διαπραγμάτευσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει όμως κάτι, έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.

Ένα θέμα το οποίο προκύπτει τις τελευταίες ώρες έχει να κάνει με το Super Cup Basket Ελλάδος, που όπως ανέφεραν συνάδελφοι, ίσως η Κύπρος μοιάζει να είναι το φαβορί. Τώρα μιλάμε για ένα Super Cup στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, με πιθανότερο γήπεδο το Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Και πώς μπορεί τώρα να τους κουμαντάρουμε όλους αυτούς, ένας Θεός ξέρει, από τη στιγμή που δίνουμε μόλις 800 εισιτήρια για τα δικά μας πρωταθλήματα και παιχνίδια στα οποία μπορεί να υπάρχουν πραγματικά, δηλαδή πραγματικός κίνδυνος να υπάρχει από 3 άτομα. Άντε 4. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω όλο αυτό και να έρθει και κόσμος από την Ελλάδα. Δηλαδή να φέρουν και 300-400 οργανωμένους η κάθε χώρα, που δεν το πιστεύω, διότι νομίζω στο Ηράκλειο δεν είχαν φέρει, έμειναν μόνο με τους Κύπριους, αλλά εντάξει. Θα είναι πολύ όμορφο πάντως να έρθουν. Θα δοθεί η ευκαιρία με την προϋπόθεση ότι δεν θα έρθουν οργανωμένοι από Ελλάδα.

Όσο είναι το Μουντιάλ σε εξέλιξη, είναι φυσιολογικό ότι το μυαλό, η προσοχή στρέφεται εκεί στους αγώνες του Μουντιάλ και λιγότερο στα δικά μας. Όχι ότι δεν ενδιαφέρονται οι οπαδοί, ενδιαφέρονται. Ο κάθε ένας για την δικιά του ομάδα ενδιαφέρεται, είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν υπάρχει όλο αυτό το ο σχολιασμός, οι συζητήσεις, το σούπα μου πες και λοιπά και λοιπά, το να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και κάποια φιλικά παιχνίδια, που συνήθως είναι παιχνίδια στα οποία εξάγουμε συμπεράσματα πάρα πολύ νωρίς και μπορεί να αποδομήσουμε ομάδες, προπονητές, παίκτες, μεταγραφές, παλιούς, νέους κλπ. Αλλά έχει το χάζι του. Έχει βέβαια οργανωμένους στην Κύπρο, έχουν οργανωμένους στην Κύπρο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σε περίπτωση που όντως το Super Cup μπάσκετ διεξαχθεί στην Λέμεσο θα γίνει ο κακός χαμός σε σχέση με τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται στην Ελλάδα, που τρέμει η ψυχή τους. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν περνάει από το μυαλό μου ότι οι δύο παδοί του από Ελικολητή, ο ένας με τον Ολυμπιακό και ο άλλος με τον Παναθηναϊκό, θα πάνε να παίξουν ξύλο γιατί έτυχε να έρθουν οι ομάδες, ή δύο απολωνίστες, ο ένας με τον ΠΑΟ και ο άλλος με την ΑΕΚ, σε εκείνο το μάτς θα χωριστούν και θα παίζουν ξύλο, αφού ξέρει ο ένας τον άλλο. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό αυτό σε σχέση με το να έρθουν οι οργανωμένοι από Ελλάδα. Θυμίζω τους διαγωνισμούς μας, γράφετε Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση στο 2950, όπως και για τα δωροκουπόνια που θα δώσουμε για το Sports Park Gozo Comfort Zone στον δρόμο της Κόπρο in Avenue πρωί 5-8. Ποια σκανδιναβική χώρα έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου? Μήνυμα στο 2950, έχουμε δύο τυχερούς, δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση με την επιστροφή μας. Ο Γιάντιο Μαντέ, τρίτο ψηλότερο average match rating στην Bundesliga πίσω από Λίσε και Κέιν και πρώτο σε επιτυχημένες δρίπλες. Στο Μουντιάλ έχει τα περισσότερα progressive careers, δηλαδή πόσες φορές κουβάλισε την μπάλα τριπλάροντας προς τα εμπρός, λέει ο 067. Μα στα 19 του, για να είναι κουμπωμένη λειψία, είναι φυσιολογικό ότι σε δύο χρόνια, σε ένα χρόνο, σίγουρα στα 21 του, σε δύο χρόνια η αξία του θα εκτοξευθεί αν συνεχίσει να προοδεύει. Αν τώρα στα 19 του δείχνει τόσα χαρίσματα, ένας άπειρος παίκτης σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα να ξεχωρίζει τόσο, ναι, επενδύουν οι άνθρωποι της Λειψίας ότι μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ψηλή τιμή στα 19 του.

Όσο δεν έχουμε φιλικά στην Κύπρο, δεν θα κινείται φίλο. Είτε μεταγραφή έρθει, είτε δεν έρθει, νομίζω ότι δεν κινείται φίλο, διότι τα φιλικά είναι εκείνο που δίνει όλο το ζουμί. Θα κάτσεις να δεις όσα είναι τηλεοπτικά. Ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος να παρακολουθεί ένας οπαδός το φιλικό του, παρότι τα τελευταία χρόνια μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε, δεν ξέραμε, ακούγαμε μόνο. Τώρα που έχουμε υπόψη είναι επικίνδυνα. Νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου πέρσι, η Ομόνοια δεν είχε κάνει νίκη και υπήρχε έτσι μια παραφιλολογία. Δεν είναι καλή, δεν προετοιμάζονται, δεν το ένα, δεν κάνει ο άλλος, θα τα κάνει η θάλασσα ο Μπέρκ. Και η φετινή χρονιά εξελίχθηκε μία από τις καλύτερες της φετινής περίοδου. Αυτή είναι η κίνδυνη που υπάρχουν στην περίοδο των φιλικών. Διότι φιλικό τι σημαίνει, δεν ξέρεις σε ποιο βαθμό ετοιμότητας είναι ο αντίπαλός σου. Πρώτα απ' όλα σου λείπουν παίκτες. Πιθανόν να λείπουν και του αντίπαλου. Δηλαδή να παίξεις με έναν αντίπαλο που του λείπουν 10 παίκτες. Τον κερδίζεις και λες, α, τι ωραία ομάδα έχουμε. Ναι, αλλά με την άξη του πρωταθλήματος ο αντίπαλος αυτός να είναι πάρα πολύ πιο δυνατός. Να μείνεις δηλαδή μόνο με την εικόνα, την ιστορία, την φανέλα και την καταγωγή της ομάδας που έχεις αντιμετωπίσει. Υπάρχει το πόσο προετοιμασμένος είσαι εσύ και πόσο είναι ο αντίπαλος. Μπορεί να είσαι ψηλά και αυτός χαμηλά ή το ανάποδο και να έρθει είτε ένα καλό αποτέλεσμα είτε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Τι ακολουθεί? Σε δύο μέρες παίζεις ένα φιλικό με δυνατότερη ομάδα, ο άλλος είναι το τελευταίο του. Και αυτό μετράει. Θέλω να πω, είναι πολύ επικίνδυνο να έχεις ισχυρή άποψη για την πρόοδο και να προβλέπεις την προοπτική μιας ομάδας μέσα από τα φιλικά. Εκτός και αν είναι στα τελευταία, να δεις την εικόνα κάποιων παιχτών. Μπορείς εκεί να καταλάβεις πώς ταιριάζει μια ομάδα. Και ειδικά οι ομάδες που δεν έχουν αλλάξει και πολλούς ποδοσφαιριστές. Είναι σχεδόν έτοιμοι. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Να σε καλά, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Του Βασίλη του έχουν αρέσει οι μουσικές μας. Οπότε πριν πάμε στο διάλειμμα, άστο λίγο να παίξει το τραγούδι, Αντώνη μου. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να κάνουμε και την κλήρωση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ουσιαστική σημασία ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγχελα Ολγκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβριση επιζώντων μετά το διπλό φωνικό σεισμό, 235 νεκροί, ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία στο πλαίσιο συμφωνίας που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Κύπρος των δύο ταχυτήτων, η ευημερία των αριθμών και η κοινωνική πραγματικότητα. Τα ωφέλη της ανάπτυξης που ωφελούν πολλούς αλλά αφήνουν αρκετούς συμπολίτες μας πίσω. Ποιος σταματά την κοινωνική δικαιοσύνη. Πώς το κράτος επιβραβεύει τους ήδη κατέχοντες και ξεχνά τους αδυνάτους. Μεγάλη έρευνα της ΚΑΠΑ. Ο Ευθύμιος Ζήπλαρος στην ΚΑΠΑ δεν αποτελεί βαρύδι για τον Δυσσίο Αναστασιάδης. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Το δίκο, το κράτος μαφία και αφιταλαντεύσεις για το 2028. Το παρασκήνιο στο Κυπριακό. Γιατί τα ευρωτουρκικά δεν συγκινούν πλέον την Τουρκία. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
14: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
16: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
17: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
18: Thank you.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ στον Sport FM 95 είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Λίγο πριν το τέλος, σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για να δώσουμε τα δύο δώρο κουπόνια. Τι θα έλεγα. Βάλε μουσική να θυμηθώ.

Τέλος πάντων. Ας το να πάει. Ο 099 λέει πώς είδες ψες τον γκολ της Γερμανίας. Ψηλά το πόδι και ο αμυντικός έτοιμος για κεφαγιά. Απομάκρυνση της μπάλας. Ίσως να μην χτυπήσει στο κεφάλι του αμυντικού το πόδι του Γερμανού, αλλά νομίζω έγινε παράβαση. Όχι, χτύπησε στο κεφάλι του αμυντικού. Ήταν παράβαση. Έπρεπε να δοθεί. Και αν δεν το είδε η διαιτητής, έπρεπε να της φωνάξει το VAR. Το γιατί μέτρησε εκείνο τον γκολ δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση. Η FIFA να απαντήσει. Είναι καθαρή παράβαση.

Φίλε, 128 μου γράφεις on της Tottenham Forest, μένει μέχρι... Α, βρίσκεται λογική την τιμή που πληρώνει η City για τον Elliot Andres της Nottingham Forest, εννοείς. Σε αυτό μη σας μπερδεύει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μια ομάδα δίνει ένα σκασμό λεφτά για να ποδοσφαιριστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό του. Είναι πολλά πράγματα που μετράνε οι ομάδες, πέραν από το αγωνιστικό. Είναι και το αγωνιστικό, αλλά μετράνε χίλια δύο άλλα πράγματα. Οπότε η τιμή δεν βασίζεται μόνο στην αγωνιστική αξία ενός ποδοσφαιριστή πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν μιλάμε για την ελίτ του ποδοσφαίρου, όταν μιλάμε για τις ομάδες της Premier League, όταν μιλάμε για εκείνους τους κολοσσούς των 30 περίπου κλαπ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Άρα μην μπερδεύεστε με αυτό. Και πολλές φορές την έχουν πατήσει οι ομάδες πληρώνοντας ένα σκασμό λεφτά για παίκτες που δεν έχουν αποδώσει και μπορεί να βγήκαν και κερδισμένες από άλλους με κάποιον διαφορετικό τρόπο.

Δεν έχω απάντηση. Ενώ μια εξήγηση σε κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί από το ΒΑΡ. Από την FIFA. Γι' αυτό. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, να το ξέρουμε. Και ξέρετε γιατί το λέω. Διότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Είμαι βέβαιος ότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Αν χτυπούσε την μπάλα και δεν έβρισκε τον αντίπαλο παίκτη, okay, να το δεχτώ. Αλλά γιατί βρήκε την μπάλα, πρόλαβε, δεν υπάρχει χτύπημα στον αντίπαλο, πάμε παρακάτω. Αν όμως δεν βρει την μπάλα και βρει το κεφάλι, είναι φάουλ, σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, βρίσκει πρώτα την μπάλα, okay. Δεν ξέρω κάποιο κανονισμό που λέει ότι αν βρεις την μπάλα σηκώνοντας το πόδι ψηλά και μετά χτυπάς τον αμυντικό στην ίδια φάση, δεν κατέβηκε, δεν αλλάξε, δεν τον έσπρωξε, δεν τον τράβηξε. Το πόδι που χτυπάει την μπάλα χτυπάει και στο πρόσωπο. Αν έχει αλλάξει κάτι και δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει αλλάξει, ας μας το πούν. Αυτό δεν ξέρουμε όλοι μας. Χτυπάει την μπάλα, χτυπάει στο πρόσωπο, υπάρχει φάουλ. Δηλαδή, πόσο διαφορετικό ήταν το φάουλ, το πέναλτι που ακυρώθηκε της Γερμανίας με εκείνο το φάουλ. Που θα μπορούσε κάλλιστα να μην κληθεί ο διαιτητής, έγινε και ένα φάουλ 100% λάθος. Δηλαδή ήταν τόσο ξεκάθαρο το λάθος που κλήθηκε η διαιτητής στο ΒΑΡ, ενώ αυτό ήταν αμφισβητούμενο. Αν είναι αμφισβητούμενο, να το μάθουμε. Να μάθουμε τους λόγους.

0: together. That's where we should be. We should be together, don't stand in the rain. That's not cool. That's not cool enough for school. That's not cool enough for school for scandal.
1: Daddy says, lift your knees.
2: Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Έχει πέσει γραμμή. Δεν πειράζει. 22-472-372 και 22-472-374. Για να κόβουμε όμως δρόμο, Αντώνη, θέλω να μου δώσεις πώς είναι ένας... Που υπάρχει... Α, οκ, okay, ναι, υπάρχει αριθμός. Από το 1 μέχρι το 17 θέλω να μου δώσεις δύο αριθμούς για να δώσω τα δύο δώρο κουπόνια.
3: Να πούμε το 6,
2: ναι,
3: και το 10.
2: 6 και 10. Το 6 είναι ο Δήμος... Δήμος Θένους από τη Λάρνακα, λέει ο άνθρωπος, και το 10 το ναι, ναι. 10 Δήμος Αναγιωτήτης.
3: Περίγαμε τον ίδιο, ναι, χαρά στην τύχη μας.
2: Δήμος
3: από είναι το 11 τότε
2: και, όχι, αλλά, μπορώ, από το όνομα
3: αν είναι, εντάξει,
2: ναι, δεν είναι σωστό. Δήμος Αναγιωτήτης, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 102, του Δήμου Δήμος Θένους τελειώνει σε 142. Θα επικοινωνήσει το εμπορικό τμήμα πώς να παραλάβετε τα δώρο κουπόνια σας. Πάμε, έχουμε ακροατή από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε, παρακαλώ.
4: Παρήκο μου, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Καρυλάη μου. Καλά είμαι εγώ, εσύ?
4: Σ' ακούω κάθε μέρα, απλά δεν παίρνω.
2: Δεν πειράζει.
4: Δοκίμασα 2-3 φορές, αλλά πρέπει να το κλείνεις 5-6 λεπτά πριν το τηλέφωνο, δεν είναι έτσι?
2: Στις διαφημίσεις το κλείνουμε, ναι. Είναι άδικο να περιμένει κάποιος να χτυπάει 10 λεπτά εδώ, ξέρω εγώ, 5 λεπτά, 3 λεπτά. Την ώρα που είμαστε εδώ ανοίγουμε γραμμές.
4: Παρήκο μου, να σου πω, εσύ δεν ενδιαφέρθηκες για να κάνεις περιγραφή των αγώνων του Μουντιάλ?
2: Όχι, δεν. Πρώτα απ' όλα, δεν, οι άνθρωποι του ΣΥΓΜΑ πήγαν σε συναδέλφους που ήδη

0: ή κάνουν περιγραφές αγώνων. Αλλά είναι ζώρικο, ρε Χαριλάη. Είναι πολύ ζώρικο. Η ώρα 3 το πρωί, η ώρα 5 το πρωί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και μπράβο στους συναδέλφους δηλαδή που μπορούν. Το παιχνίδι των 10 το καταλαβαίνουμε. Ακόμη και εκείνα τα πρωινά που είναι 6, πρέπει να σηκωθεί νωρίς.
1: Πες μου, τηλεόραση κανονική είναι καμές, ενώ περιγράφει Κυπριακού αγώνα.
0: Στην τηλεόραση όχι. Δεν με ενδιαφέρε, μ' άρεσε πάρα πολύ το ράδιο. Μ' αρέσει πάλι επίσης το ράδιο, αλλά όχι. Κάνω χώρο και στους μικρούς. Έρχονται παιδιά, έχουν ανάγκη.
1: Είσαι εξαιρετικό.
0: Μένω στους τελικούς. Στους τελικούς κυπέλου.
1: Είσαι εξαιρετικός πάντως στο ράδιο.
0: Να σε καλά. Έκανα τόσα παιχνίδια, ρε Χαριλάη. Μπορεί να έκανα χίλια παιχνίδια νόζουλη μου την καριέρα ραδιοφωνικά. Εντάξει. Να έρθει και η νέα γενιά επάνω.
1: Ναι, μου αρέσει και ο Πάνος ο Λάχος. Δεν ξέρω αν είναι νέα γενιά αυτός.
0: Δεν είναι στη νέα γενιά, αλλά δεν είναι και παλιός, ενώ είναι έμπειρος πλέον ο Πάνος.
1: Και μου αρέσει και ο φίλος μου, ο καλός σαν εσένα, ο Ανδρέας ο Βεντούρης.
0: Ναι.
1: Τον άκουσες προχθές.
0: Τον άκουσα, βεβαίως και τον άκουσα. Πάρα πολύ καλός.
1: Τον απόλαυσα, ναι. Για έλα να σου πω, Πανικό.
0: Ναι.
1: Μου λες λίγο, γι' αυτό το... Πες μου λίγο για τον Βέλγο τον προπονητή. Και αν είχε μια ομάδα που την ανέβασε πολύ, πες μου την επήρε και Ευρώπη.
0: Σεν Ζιλουά.
1: Ναι, μου λες λίγο την ιστορία τη ομάδα, εσύ που τα ξέρεις πιο καλά. Εντάξει. Τι έκαμε με αυτήν την ομάδα.
0: Ποιος, τι έκανε η ομάδα, τι έκανε ο Γκέρτς.
1: Ο προπονητής με αυτή την ομάδα, κάτι έκανε, ενώ την έβγαλε κατηγορία ή την πήρε Ευρώπη, τι είναι.
0: Όχι, την έβγαλε Ευρώπη, πήγε μακριά μαζί της, νομίζω έχει φτάσει μέχρι τους 8 του Europa League, κάτι τέτοιο. Τον είδαν στην Σάλκε. Πήγε και στην Σάλκε, τεράστιος σύλλογος, έτσι.
1: Α, έκανε και προπονητή στη Σάλκε.
0: Έχει παραστάσεις ο Γκέρετς.
1: Α, έχει.
0: Ναι, έχει παραστάσεις ο Γκέρετς, δεν είναι κάποιος τυχαίος.
1: Τον δημούσα τον άλλον, ας πούμε, τον Κροάτη, που τον είδα 3 χρόνια στη Δύναμο, έμεινε εκεί. Πρέπει να έκανε σπουδαία δουλειά για να...
0: Μα και δύο ήταν καλοί είναι καλοί προπονητές.
1: Εσύ αν είχες επιλογή, ποιο θα διάλεγες?
0: Τον πιο φτηνό.
1: Σοβαρά.
0: Είναι καλή. Δεν ξέρεις, μιλώντας, θέλεις να δεις. Είμαι η ανόρθωση. Είμαι εδώ. Έχω τα εμπάρκο μου. Είμαι αυτός ο σύλλογος. Την επόμενη σεζόν θέλουμε να κάνουμε ΑΒΓ. Θα δουλέψουμε έτσι. Θα πάμε με αυτή τη μεθοδολογία. Θα πάμε εκεί. Είσαι έτοιμος. Είναι αυτοί οι αντίπαλοι μας. Πρέπει να μιλήσεις με τον άλλο. Να δεις δηλαδή τη σκέψη του.
1: Πάντως, Πανικό, ακούεις με?
0: Ναι.
1: Μίλησα με τα βέσκια της διοίκησης και είπα μου όντως είναι... Κοιτάξτε, ήθελε όντως... Εστίχησε παραπάνω του ο άλλος επειδή ήθελε να φέρει τους δικούς του. Που φυσικά είναι ωραία να θέλεις να φέρεις τους δικούς του.
0: Είναι θεμητό. Ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να φέρει τους δικούς του.
1: Ναι, η απάντηση που έχω πάρει είναι ότι δεν θα πιάσουμε κάποιον που να μην μπορούμε να τον πληρώνουμε. Ότσαμε, δηλαδή να πιάσουμε κάτι που να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε.
0: Είδες, άρα απαντήσαμε στο ερώτημα.
1: Ναι, απάντησες το εσύ το ίδιο, ακριβώς το ίδιο μου είπα.
0: Θέλω να σου πω, μετράς πάρα πολλά πράγματα και για παίκτες και για προπονητές. Δεν είναι... Και δεν ξέρεις ότι αυτός σου βγαίνει, αυτός δεν σου βγαίνει. Πώς μπορείς να το γνωρίζεις αυτό?
1: Εντζε κλείσεν ακόμα, απλά εντάξει.
0: Είναι αυτός η προτεραιότητα, είναι σχεδόν κλειστός. Νομίζω τα τυπικά μένουν, μάλλον ανακοινώνεται μέχρι το Σαββατοκυριακό ανακοινώνεται. Και έρχεται συνειδητοποιημένη, δηλαδή με όλους όσοι μίλησαν με την ανόρθωση. Είναι συνειδητοποιημένοι, δηλαδή ξέρουν ποια είναι η ομάδα, ποια είναι τα δεδομένα της, ποιο είναι το πρωτάθλημα μας, ποιοι είναι οι αντίπαλοι, ποιοι στόχοι υπάρχουν από αυτή τη διοίκηση, τι όραμα υπάρχει και είναι συμφωνημένα τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να επικαλεστεί, δεν το γνώριζα.
1: Okay,
0: τους έχουν προετοιμάσει, ναι. Οπότε έρχονται με πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλή εικόνα και του πρωταθλήματος και της ομάδας.
1: Ωραία, περιμένουμε, αναμένουμε. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης, για χαρά.
1: Γεια σου, Πανικό.
0: Για χαρά.
1: Για, πάει.

0: Δεν μπορώ να το κόψω αυτό το τραγούδι, ρε Αντώνη. Δεν μου κάνει κέφι να το κόψω. Πάντα μου θυμίζει τον Μαραντόνα, πάντα μου θυμίζει, μου φέρνει έτσι πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να το κόψουμε το τραγούδι, γιατί κλείνουμε. Φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Εγώ εύχομαι να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Το περιμένω με πολύ μεγάλη προσοχία, η αλήθεια, και θα απογοητευτώ πάρα πολύ αν δεν είναι καλό το ματς. Νορβηγία-Γαλλία. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας από εβδομάδας και κλείνουμε με τι. Ρία.
1: Ναι, με Ρία Ελληνίδου, ναι. Εξηγήστε μου.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet. Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: 38ο Φεστιβάλ Εδών. 8 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου. Λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου. Στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου. Πύλια Μοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς.
9: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Μοναξιά.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
15: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6 βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο για την ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, γιατί βλέπω έναν αναβρασμό. Και τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Κώστα Μιαούλη, ο οποίος είναι ήδη μέσα, έτοιμος με τα ακουστικά, για να κουβεντιάσουμε σε λίγο για τα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, σε πράσινο φόντο οι πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς ακούσαμε νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα για την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός ο οποίος θα πάει στην πατρίδα του εκεί όπου προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα για να υπογράψει για ένα συν ένα χρόνια και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για την περίπτωση του Μπράγκου Μπαντιό, ο οποίος και αυτός προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού Άκτορ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να καταβάλει την ρέιτρα στη Βαλένθια που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα η πρόταση στον Σενεγαλέζο Γκάρντ είναι για 3 χρόνια με συνολικές απολαβές 5 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τον Ελουστόντο. Στον Ολυμπιακό ανανεώθηκε το σύμβολο του Γκαρθία, επέστρεψε ως τουρνάρας και ετοιμάζεται να τικάρει τα κουτάκια στις περιπτώσεις Πόποβιτς, Ρόκα και Στάνιτς. Στο μπάσκετ, τι έχουμε, η σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την έγκριση της συμμετοχής της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγα της επόμενης περίοδου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μέχρι τις 10. Λοιπόν, διαγωνισμός και σήμερα, μια διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων, στη Σανέλα Αρένα. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρισης. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμά σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την ενότητα για το Παγκόσμιο Κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, είμαστε ξύπνοι. Λοιπόν, πάμε. Κώστας Μιαούλης.
2: Γεια σου κύριε.
0: Τι κάνετε?
2: Πού είστε?
0: Γεμίζουν, βλέπω εδώ τα κουτάκια γεμίζουν.
2: Γεμίζουν σιγά σιγά. Από το ένα ζευγάρι το χθεσινό έχουμε φτάσει στα 4. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε.
0: Πλέον βλέπω εδώ έχουν
2: 4
0: ζευγάρια. Συνολικά οι ομάδες που συνεχίζουν είναι 16. Ξέρουμε τις 16. Και 4 ζευγάρια όπως είπες. Ξέραμε ένα, προκύψαν άλλα 3.
2: Και ξέρουμε και ένα πλέον ζευγάρι για τα προημιτελικά. Δηλαδή από ποιες 4 ομάδες θα διεκδικήσουν. Όχι για τα προημιτελικά, συγγνώμη, για τη φάση των 16.
0: Ναι.
2: Από τους 32 στους 16 είναι βιάστηκα. Γιατί είμαι με το παλιό σύστημα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να συνηθίσουμε. Από τους 32 στους 16 ξέρουμε το ένα ζευγάρι δηλαδή, που, από πού θα προκύψει. Από ποια ζευγάρια δηλαδή.
0: Ναι.
2: Για τους 16.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε από τα χθεσινοβραδινά και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα. Για τον πέμπτο όμιλο, Κουρασάο, Ακτέλε Φαντοστού 0-2 και Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Σίγουρη πρόκριση για την Ακτέλε Φαντοστού και για το Εκουαδόρ. Θα πούμε και για τον πίνακα με τους τελετούς, mm-hmm. καθώς βγήκε η ειδική βαθμολογία. Η Σουηδή και αυτή τα κατάφεραν με το 1-1 που πήραν από την Ιαπωνία. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Και είχαμε τη νίκη της τιμής, να το πούμε κάπως έτσι, για την Τουρκία 3-2. Και η Παραγουάη που έχει βάλει πολύ, δεν έχει τικάρισει ακόμα, αλλά έχει σοβαρή πιθανότητα που οι Αυστραλοί ήρθαν δεύτεροι και οι Παραγουάνοι είναι στον πίνακα των τρίτων ψηλά όμως.
0: Ναι, έχουν φτάσει στους 4 βαθμούς. Το έχουμε ξαναπεί, με 4 είναι απίθανο να μείνει εκτός. Εδώ ακόμα και η Σκωτία που είναι με τους 3 βαθμούς και μείον 3 στη διαφορά τερμάτων, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, αλλά υπάρχει για να προκριθεί.
2: Η τικαρισμένη τρίτη είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία.
0: Ωραία.
2: Πολύ κοντά, να το πούμε έτσι, είναι η Παραγουάη, που και αυτή έχει 4
0: βαθμούς.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε Κροάτες, Νοτιοκορεάτες, Αλγερινούς. Οι Σκοτσίδες στο σχετικό πίνακα, για να καταλάβεις, είναι στην 8η θέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι στο μετέχμιο, αλλά έχουμε τα παιχνίδια τα σημερινά.
0: Οι Κροάτες και οι Αλγεριοί, όπως είπες όμως, παίζουν.
2: Παίζουν. Οι Κροάτες είναι από πάνω τους. Το πράσινο ακροτήρι που θεωρώ πολύ πιθανό, αν τα καταφέρεις με να πάρει έστω πόντο, να είναι μέσα, καθώς έχει τις δύο ισοπαλίες. Δηλαδή θα είναι σε ένα πολύ ισορροπημένο συντελεστή.
0: Ναι, θα έχει απόλυτη ισορροπία. Θα είναι στο 0 με τρεις ισοπαλίες.
2: Με τρεις ισοπαλίες. Το Βέλγιο είναι σε πολύ δεινή θέση.
0: Το Βέλγιο αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί είναι τρίτο στον όμιλό του. Αν καταφέρει έστω και στο τέλος όμως να κάνει την νίκη απέναντι στην Νέα Ζηλανδία,
2: εκεί μπορεί να πάει και παραπάνω σε θέση.
0: Θα περάσει απευθείας.
2: Ναι. Λέμε τους τρίτους έτσι όπως είναι τώρα και με τους ομίλους που παίζονται ακόμα παιχνίδια. Τα παιδιά από το Κονγκό έχουν ένα βαθμό, αλλά και αυτή είναι σε δύο παιχνίδια. Και σε Σενεγάλη, που και αυτή έχει την εκκρεμότητά τους χωρίς βαθμό, αλλά μπορεί και αυτή να πάρει την θέση, θα το δούμε σήμερα, καθώς έχει το παιχνίδι με το Ιράκ και μπορεί να δημιουργήσει διαφορά τερμάτων.
0: Είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορεί να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21+ παίξει υπεύθυνα. Λοιπόν, για πες τώρα ποια ζευγάρια σχηματίστηκαν μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα έχουν σχηματιστεί τα ζευγάρια στην αριστερή πλευρά του ταμπλό, όπως βλέπουμε δηλαδή τον χάρτη του πώς θα καταλήξουν οι ομάδες. Είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς και το Ολλανδία Μαρόκο. Από εδώ, από αυτό το ζευγάρι των 32.
0: Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει ζευγάρι για τους 16.
2: Ζευγάρι για τους 16. Δηλαδή, ωραία, ο νικητής του Νότιος Αφρική Καναδάς με τον νικητή του Ολλανδία Μαρόκο. Επίσης, σχηματίζει και άλλο ένα ζευγάρι.
0: Ολλανδία Μαρόκο είναι πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Ναι.
0: Και νομίζω όποιος περάσει θα είναι και το φαβορί στη φάση των 16 με όποιον και να
2: με
0: πέσει.
2: Με όποιον και να παίξει από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά.
2: Σχηματίσει και άλλο ένα ζευγάρι στην αριστερή πλευρά του ταμπλό που είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Δηλαδή οι Αμερικάνοι πήραν κάποιον από τους τρίτους.
0: Ναι, ήδη, και είναι το φαβορί.
2: Ναι. Και πλέον έχουμε και ζευγάρι σχηματισμένο για τους 32 στην δεξιά μεριά του ταμπλό, όπου έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία, το οποίο προέκυψε. Οι Βραζιλιάνοι θα έπαιρναν το δεύτερο από τον όμιλο που βρισκόντουσαν οι Ολλανδοί, η Ιαπωνία και η Σουηδία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 Ουρουγουάη.
0: Αυτό Ισπανία. Είναι για τον ένα όμιλο. Έτσι, για περίμενε λίγο να δούμε. Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 6, παίζουν για την πρωτιά. Ωραία. Και
2: Σενεγάλη,
0: Ιράκ είναι στο απόλυτο 0 και οι 2. Θέλουν νίκη με πολλά γκολ για να συνεχίσουν να ελπίζουν. Το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση προφανώς και είναι η Σενεγάλη. Για να συνεχίσει να ελπίζει ότι μπορεί να είναι στις 8 καλύτερες τρίτες.
2: Ρεαλιστική φαντάζομαι, βέβαια, εδώ έχει η Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είναι που είναι στο 3-6 και αν μη τι άλλο μπορεί, ας το πούμε, ένα, έτσι, δύο, να μηδέν, το φέρει ακόμα και στην ισορροπία.
2: Ακόμα και στην ισορροπία, αν κάνει
0: 3-0. Ναι. Για το Ιράκ, ναι, αναζητείται ένα θαύμα, αλλά τυπικά υπάρχει.
2: Ουρουγουάη, Ισπανία, πάμε ένα το 8ο έδωμο σήμερα στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή από μπροστά προς τα πίσω. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία στις 3.
0: Εδώ τώρα η Ισπανία με τον ένα βαθμό έχει 4. Θα περάσει και ως πρώτη, λογικά. Η Ουρουγουάη που έχουμε διαβάσει ένας μικρός χαμούλης, παίκτες, Μπιέλσα και τα σχετικά. Ναι. Δεν ξέρω με τι ψυχολογία θα πάει να παίξει αυτόν τον τελικό. Έχει 2 ισοπαλίες. Θέλει μόνο, θα πω εγώ, νίκη για να ελπίζει, γιατί ακόμα και με την ισοπαλία δεν είμαι σίγουρος ότι θα τις φτάσει έστω και σαν τρίτη.
2: Και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία, εδώ και αυτό θα είναι μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι, ουσιαστικά αν υπάρξει νικητής θα προκριθεί κιόλας και θα γράψει και ιστορία. Γιατί το πράσινο ακροτήρι θα φτάσει στους 5 και η Σαουδική Αραβία, αν νικήσει που έχει έναν βαθμό,
2: θα φτάσει στους
0: 4. Σαουδική Αραβία του Δόνη, θα φτάσει στους 4. Είτε στη Διάδα, είτε ως τρίτη, με 4 βαθμούς είπαμε θα περάσει στην επόμενη φάση.
2: Και πάμε και στο τελευταίο σκέλος, να το πούμε έτσι, όπου έχουμε.
0: Με τον πρωινό καφέ.
2: Αίγυπτο-Ιράν.
0: 6 ώρα είναι αυτά.
2: Με ιστορική ευκαιρία για έναν από τους δύο. Αίγυπτο-Ιράν και οι δύο μας για πρώτη φορά θέλουν να προκριθούν στα νοκάουτ παιχνίδια. Αίγυπτο-Σαλάχ με το Ιράν του Σάλεμ.
0: Αίγυπτος στη δεύτερη αγωνιστική έγραψε ούτως ή άλλως ιστορία με την πρώτη νίκη. Μετά από 8, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθειες. Και τώρα ναι, αν υπάρξει νικητής σε αυτό το παιχνίδι, δεδομένα θα είναι στην επόμενη φάση. Βέβαια η Αίγυπτος, να σου πω την αλήθεια, και με 4 βαθμούς
2: θα είναι μέσα στους τρίτους, λέγανε.
0: Πιο πολύ κοιτάμε αν θα είναι πρώτη ή δεύτερη, έτσι, γιατί το άλλο, το Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία, το είπαμε και νωρίτερα, οι Βέλγοι θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν.
2: Εδώ είμαστε 4 Αίγυπτος, 2 Ιράν, 2 Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία.
0: Τα είπαμε και χθες για το Βέλγιο, από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του τουρνουά και προφανώς σε συγκομιδή, αλλά και γενικά σαν εικόνα.
2: Και να κλείσουμε, Τάσο, για να πάμε και σε λίγο στο Διονύση Δεσίλα, που θα έχει περισσότερες να μας πει για τη μεταγραφή του Ντεφράι, ότι γράφτηκε ιστορία στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο ήδη.
0: Ναι.
2: Αφού με την ολοκλήρωση τη 15η μέρα τη διοργάνωση καταρρίφθηκε η επίδοση των 172 τερμάτων του Μουντιάλ του Κατάρ του 2022, καθώς η τρέχουσα διοργάνωση μετρά πλέον 177 τέρματα. Το γκολ του Τράστη, με το οποίο προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν το 173ο του τουρνουά. Το ιστορικό ρεκόρ καταρρίφθηκε στο 51ο αγώνα του τρέχοντος παγκοσμίου κυπέλλου. Αντίθετα, 172 γκολ του Μουντιάλ του 2022 είχαν επιτευχθεί συνολικά σε 64 αγώνες. Δηλαδή, αξίζει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο κυπέλλου 26 περιλαμβάνει 104 αγώνες συνολικά, 40 περισσότερους από την διοργάνωση του 22 που είχε 64. Και ήδη έκανε και ένα σχετικό ποτάρισμα ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, ότι υπέρβαση του προηγούμενου ρεκόρ των 172 γκολ από το Κατάρ αναδεικνύει το θέαμα και την επιθετική ποιότητα που έχουν ήδη κάνει το παγκόσμιο κύπελλο 2026. Τόσο αξέχαστο. Θα πω εγώ ότι η μεγάλη φόρμα των κανονιών όλων των ομάδων νομίζω ότι έχει φέρει και με έναν πολύ υψηλό δίκτυο παραγωγικότητας, αφού οι περισσότεροι ή τέλος πάντων αυτούς πρωταγωνιστούν ήδη. Πολλοί από αυτούς έχουν παίξει 2 παιχνίδια, ούτε καν 3, και έχουν φτάσει ήδη σε πολύ υψηλό αριθμό τερμάτων. Μάχη του Χάλαντ με τον Εμπαπέ, που είναι από αυτούς που θα παλέψουν για τους πρώτους σκόρερ σήμερα.
0: Αυτά. Έχεις και ένα μήνυμα, το τελευταίο που έχει έρθει. Κοστάρα λέει: κάνε ένα μαγικό, παίρνε τη Σενεγάλη, πέσει μακροχρόνιο δυνατό για οκτάδα μαζί με Ολλανδία και Εκουαδόρ.
2: Άλλο με τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Το καταδύναμη. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Εσύ ήξερες τώρα ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Ανεβαίνουμε Ολλανδία. Δεν ξεκινάω σήμερα με ημερολόγιο καταστρώματος. Έχουμε μεταγραφή. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Τα ημερολόγια μετά. Καλά, καλά, εσύ.
1: Ημερολόγια μετά, ναι. Καλά, καλά. Ναι, μεταγραφή που περιμέναμε. Είχαμε πει ότι απομένουν.
0: Σήμερα, αύριο, να.
1: Ναι. Ήρθε. Ολοκλήρωση συμφωνία με τον Τεφράη. Έχουν γράψει για ένα χρόνο. Υπογραφές θα πέσουν στην Ολλανδία τη Δευτέρα. Θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί ο Ολλανδός στόπερ. Και έτσι προχωράει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη μεταγραφή και θα έχει και πέμπτη, γιατί προχωράει και το θέμα του Ράστοντερ. Έτσι. Του επιθετικού της Τούν. Οπότε αυτό είναι το φρέσκο σου, έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Μεταγραφικά στα οποία υπάρχει πολύ πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό. Το βλέπουμε.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι, φίλε, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Πριν καν βγει ο Ιούνιος να έχουν γίνει τόσες.
1: Πάει για πέντε κινήσεις.
0: Ναι.
1: Μαζί με Ράστοντερ πάει για πέντε κινήσεις τον Ιούνιο. Εγώ δεν το θυμάμαι, ρε Τάσο.
0: Δηλαδή, ναι, όχι, και εγώ δεν το θυμάμαι και στο ξανά είπα και ότι είναι και ιδιαίτερο καλοκαίρι λόγω παγκοσμίου κυπέλου.
1: Σωστά. Είναι και ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι η προεργασία αποδίδει καρπούς και οι κινήσεις που γίνονται. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αν κάνεις κινήσεις γρήγορα ότι.
0: Ότι θα πας καλά, ναι, προφανώς.
1: Ναι, άλλο, αυτό θα, ναι. Το δούμε. Αλλά φαίνεται μια ποδοσφαιρική λογική. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τους ανθρώπους Παναθηναϊκού και από τον Νίστρουπ, γιατί υπάρχει συνεννόηση, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και από τον Παλτίνα, από όλους όσοι συνεργάζονται. Ο πρώτος φυσικά πέφτει και χρήμα, για να τα λέμε όλα, από τον Γιάννη Ραφούζο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα λέγα και πριν προηγουμένως, άμα βάλουμε κάτω τα λεφτά που δίνονται, μέχρι στιγμής είναι πολλά. Αν βάλουμε και τον Ζαρουρί, που.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το
0: ναι, γιατί ήταν αγορά.
1: Οψιόν η αγορά. Είναι όλα τα νούμερα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα. Φυσικά, σίγουρα τα λεφτά βοηθάνε. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα και για μένα, εγώ βλέπω ότι θα γίνει σχολείο να το δούμε. Βλέπω μια ποδοσφαιρική λογική. Έχει γίνει μια προεργασία. Είδατε που λέγαμε ότι πολλούς παίκτες τους είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός και τους είχε κυκλώσει από νωρίς. Του Ράστοντερ για παράδειγμα. Τον Τεφράη επίσης. Τον Μπένια τον έλειπε τον Απρίλη. Και κάπως έτσι προχωράει. Η μεταγραφική, να το πω έτσι, επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Διονύση, για τον Ράστοντερ που λες, περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είπες, να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
1: Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει ο Ράστοντερ σε σχέση με Ντέσσερς και Τετέι?
1: Κοίταξε να δεις. Ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, γι' αυτό και. Η φωνή που πέρασε εννοώ και γι' αυτό και τον είδαν αρκετές ομάδες. Για το Ράστοντερ πλην του Παναθηναϊκού είχε ενδιαφέρει το Αμβούργο. Είχε γραφτεί στη Γαλλία για τη Λιόν. Είχε διαφερθεί η Gladbach. Υπήρχε δηλαδή ένα ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή. Είχε 15 γκολ, 6 assist. Τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει, τα έχει βάλει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μπορεί να δείχνει πράγματα για τα στοιχεία του. Μπορεί να δείχνει βέβαια και πράγματα για το πώς έπαιζε η ομάδα. Που ήταν, έτσι.
0: Okay.
1: Είναι ψηλός, 1,91. Καταλαβαίνει κανείς ότι με την τριάδα που θα φτιάξει ο Παναθηναϊκός με 4

0: Τετέι, Ράστοντερ, με το καλό να γυρίσει και ο Ντέσες, θα έχει τις επιθετικούς κορμιά, γιατί είναι και τρεις ψηλά κορμιά.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουν, δεν είναι δηλαδή striker 1.75, Μαρτίνε να το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πάει σε μια διαλογική και περιμένουμε τώρα και από τις επόμενες μέρες να μάθουμε για την κατάσταση του Ντέσες, για το πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμος. Τώρα, επί τη συνέχεια που θα δούμε τι θα γίνει και στο ΧΑΦ, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Γένσεν, και στον αριστερό μπακ, και στον έτερο στόπερ, μετά τον Τεφράη, στο δεύτερο στόπερ θα πάρει ο Παναθηναϊκός, και να δούμε αν θα γίνουν και άλλες κινήσεις, γιατί εξ αρχή ο σχεδιασμός ήταν 8 με 10 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Το αν θα γίνουν άλλες κινήσεις θα εξαρτηθεί από το αν ζητήσει κάτι παραπάνω Νίστρου.
1: Ή αν δεν είναι ευχαριστημένος από κάποιους από τους υπάρχοντες στη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Κάποια αποχώρηση, κάποια απόλυση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι. Το μιας και λες για αποχώρηση, με αυτούς που δεν υπολογίζονται, υπάρχει κινητικότητα.
0: Υπήρχε μια κινητικότητα για Ετβάη και Πάντοβιτς. Θεωρώ δεν άργησε. Δεν αργήσουμε να μάθουμε νέα και για αυτούς.
1: Okay.
0: Αυτό εκτιμώ. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Άλλος επιθετικός, πιστεύεις θα αποκτηθεί?
0: Κοίταξε, εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: 4-2, αλλά δεν βλέπω να δοκιμάσει το 4-4-2. Δηλαδή τα δύο συστήματα τα οποία επιλέγει μέχρι τώρα.
1: Ωραία, γέφυρα να πάμε και στα της προετοιμασίας. Για πες.
0: Ναι, είναι τα δύο συστήματα που επιλέγει ο Νίστρουπ είναι 4-3-3-4-2-3-1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχει 4 επιθετικούς.
1: Σωστά.
0: Εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό μήπως παίξει και 4-4-2. Δηλαδή μια πιθανότητα μήπως το δοκιμάσει. Δεν βλέπω να το δοκιμάζει. Στα της προετοιμασίας σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα. 36-37 βαθμοί.
1: Ναι. Όσο πάει και καλύτερο το κάνεις.
0: Από αύριο θα αρχίσει να φτιάχνει. Αύριο θα αρχίσει να φτιάχνει. Ήταν δύσκολα πράγματα το πρωί και ήταν και η προπόνηση. Το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη. Το πρωί είχε λιγότερη σχέση με τώρα. Αλλά και πάλι είχε. Η προπόνηση ήταν, έχει δύο κόσμους και τα βίντεο που έχουμε στείλει. Επίπονη. Μία ώρα και 45 λεπτά. Αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν πέρυσι κανένα 20 λεπτό, πάνω από 2 ώρες το πρωί, γιατί πριν πάνε και κάνουν την ενεργοποίηση ένα 20 λεπτό, ήταν μία προπόνηση που τα είχε σχεδόν όλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησαν με τακτική, με αυτά τα δύο συστήματα τα οποία σου ανέφερα, 4-2-3-1-4-3-3, και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν με ταχύτητες και τελειώματα. Έκαναν οι παίκτες ταχύτητες και έπρεπε, αφού έκαναν τις ταχύτητες, στο τέλος, πάλι σπριντάροντας όσες δυνάμεις είχαν, να εκτελέσουν. Γι' αυτό και η βοηθή του, οι συνεργάτες του Νίστρουπ, στο τέλος εκτελέσεις τους έλεγαν push. Δώστε τα όλα. Ή τους έλεγαν δεν είναι joking, είναι sprint. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα βίντεο, στο τέλος προπόνησης ξάπλωμα στο χορτάρι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο με τους παίκτες. Γιατί ήταν μια προπόνηση αρκετά δυνατή. Αρκετά δυνατή. Γενικά οι περισσότερες είναι έτσι, με ένταση. Σήμερα ήταν η πιο έντονη. Ωραία προπόνηση από τον Νίστρουπ και τους παίκτες. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού σήμερα. Με τον Νίστρουπ να δουλεύει σε αυτά τα κομμάτια τα οποία είπαμε. Και να έχει και μια ομιλία, ήταν μια άσκηση στο μισό γήπεδο. Η ομάδα που έκανε επίθεση έπρεπε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Και ο Νίστρουπ τους είπε ότι ξέρω ότι σας φαίνεται δύσκολο, αλλά πρέπει να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σας σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε στο δικό τους μισό, να τους πιέζουμε, να κερδίζουμε κόρνερ, να φέρουμε την μπάλα στην περιοχή, να νιώθουν την απειλή μέχρι να λυγίσουν. Να μην επιτρέπουμε να φεύγουν σε επιθετικά transition. Είναι σημαντικό ο αντίπαλος να είναι ανάσα, να έχετε στο μυαλό σου τα σουτάρετε όταν επιχειρείτε κάθε πάσα. Αν η ομάδα είναι καλά τακτοποιημένη, να είναι η ομάδα καλά τακτοποιημένη προκειμένου να μην απειληθούμε. Είναι εντολές που δίνει, είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο προπονητής Παναθηναϊκού. Έχει μια φιλοσοφία, θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι ομάδα κατοχής, θα είναι ομάδα που θα παίζει build-up, δηλαδή δεν πάει στο άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά θέλει να έχει εντάσεις. Θέλει να έχει εντάσεις για να μην απειλείται, να πνίγει τον αντίπαλο όπως σου λέει στους ποδοσφαιριστές, Ναι, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Αυτά τα πράγματα πάντως δουλεύει και δούλεψε και σήμερα ο Δανός προπονητής με τους παίκτες του.
1: Η επόμενη κίνηση μετά το Ράστοντερ, μπορείς να κάνεις εκτίμηση ποια θα είναι?
0: Δεν μπορώ, γιατί μπορεί να έρθει στόπερ, μπορεί να έρθει χαφ.
1: Ναι,
0: χρονικά okay. Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί το λέω αυτό? Ξεκαθαρίζει του
1: Γένσεν. Okay.
0: Το πιθανότερο είναι, οι πιθανότητες δεν είναι οι παίκτες μεταγραφής. Αν όμως έχουμε ανατροπή δεδομένων, κατάλαβε γιατί δεν μπορώ να το προβλέψω.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε ανατροπή δεδομένων και πει ο Γένσεν έρχομαι, δεν το, τώρα τα δεδομένα δεν είναι έτσι. Τα δεδομένα είναι...
1: Δεν έρχομαι.
0: Ωστό να μην γίνει αυτή η μεταγραφή, ποτέ δεν ξέρεις όμως. Γι' αυτό δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
1: Του Κρίστιανσεν παραμένει ανοιχτή ή όχι?
0: Ναι, παραμένει. Παραμένει ανοιχτή. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, λόγω των προβλημάτων που είχε ο παίκτης, αλλά παραμένει ανοιχτή. Αλλιώς θα στραφεί σε άλλη λύση. Έτσι.
1: Okay. Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος να περιμένει, είτε τον έναν είτε τον άλλον?
0: Γένσεν το έχουμε πει. Μέσα εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, μέσα ο Κύριακο, άντε Δευτέρα.
1: Ναι, οκ.
0: Όχι παραπάνω. Τον Κρίστιανσεν δεν τον περιμένει. Ο Κρίστιανσεν είναι θέμα τι απόφαση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει για δανεισμό.
1: Okay.
0: Η ομάδα του Λέστερ ζητάει μια οψιόν αγοράς μεγάλη. Και γίνονται εκεί συζητήσεις να το πάρουμε το ρίσκο, να μην το πάρουμε το ρίσκο. Κατάλαβες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι 100% σίγουροι όσο μπορούν σίγουροι στον Παναθηναϊκό ότι το πρόβλημα που είχε το έχει ξεπεράσει για να πάρουν ένα ρίσκο να το πάρουν δανεικό, αλλά με μεγάλη οψιόν αγοράς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή Κύπρος των δύο ταχυτήτων, η ευημερία των αριθμών και η κοινωνική πραγματικότητα, τα ωφέλη της ανάπτυξης που ωφελούν πολλούς αλλά αφήνουν αρκετούς συμπολίτες μας πίσω, ποιος σταματά την κοινωνική δικαιοσύνη, πώς το κράτος επιβραβεύει τους ήδη κατέχοντες και ξεχνά τους αδυνάτους. Μεγάλη έρευνα της ΚΑΠΑ. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, 4 τροχή Ιουνίου, μια σπάνια επανέκδοση, 20 νέα διηγήματα από τον διαγωνισμό της Καθημερινής και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savor every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976, την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
13: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
14: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Alumil. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωση Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Γινόταν και αυτό τακτοποιήθηκε, δηλαδή αυτή η οφειλή που υπάρχει από τους τελευταίους μήνες. Βέβαια ακόμη νομίζω δεν φαίνεται στο σύστημα. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή το απόγευμα που το είχα δει δεν είχε φανεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να περάσουν κάνα δύο μέρες, νομίζω από Δευτέρα θα έχει σβηστεί πλέον, ναι. Δεν θα φαίνεται.
1: Είναι και Σαββατοκύριακο μπροστά.
0: Και, ναι. Και θα μπορεί πλέον κανονικά ο Άρης να κάνει τις προσθήκες που θέλει, τις προσταφερές στο ρόστερ του, καθώς πια μετράμε και επισήμως κάνα δεκαήμερο από την έναρξη της προετοιμασίας, καθώς οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα ότι θα ξεκινήσει τελικά μία ώρα αργότερα, αντί στις 6 θα πάει στις 7 του Ιούλη. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με αυτό που σου είχα πει τις προάλλες, ότι μετακυλίστηκε η ημερομηνία κατά την οποία ο Άρης θα μεταβεί στο κέντρο της Τολεμαΐδας, το αθλητικό, για να καθίσει και 7-8 μέρες, θα είναι ο Ηρακλής εκείνες τις μέρες. Θα περιστρέψει ο Ηρακλής, θα ανέβει ο Άρης και στη συνέχεια...
1: Βρέθηκε άκρη, γιατί θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι υπήρχε ένα μικρό μπλέξιμο, ναι. Το πούμε έτσι.
0: Τα βολέψαμε.
1: Okay.
0: Και θα πάει πρώτα εκεί και μετά 21 του μήνα θα αναχωρήσει για την Πρέσια, όπου θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο, στις 39 και ήδη
16: Ανακοινώθηκε και ότι στις 30 πριν επιστρέψει, δηλαδή, θα παίξει με τη Μόντσα, ομάδα στη Σέρια πλέον. Και ένα ακόμη σίγουρα θα δώσει, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο αντίπαλος και το μέρος κατά τη διάρκεια της παραμονής

0: αέρας όσο πλησιάζουμε προς την πρώτη.
1: Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ας το πούμε έτσι, στον Ρούμπεν Ρέγες?
0: Οι προτεραιότητες θα αφορούν την άμυνα, γιατί εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα κενά και οι μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Άσμα πάρα τερματοφύλακα, γιατί ακόμη και του πιτσιρικά του Καράη το συμβόλαιο τελείωσε, δεν ανανεώθηκε, δεν υπήρχε πρόθεση ούτως ή άλλως να συμβεί κάτι τέτοιο. Uh-huh. Οπότε έχει μείνει στην ουσία μόνο με το Διούδη, που είχε και το θέμα με το χέρι του.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο κομμάτι, και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Uh-huh. Ακόμη, επομένως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρει ένα αριστερό μπακ, γιατί εκεί δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή.
1: Παρεμπιπτόντως, τώρα που λες αριστερό μπακ, πώς βλέπεις επιλογή Μεντίλ?
0: Αυτή που περίεργη μου φάνηκε εμένα, να σου πω την αλήθεια, ναι. Δεν το περίμενα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, προφανώς θέλει να μείνει στην Ελλάδα, πάλι το συμβόλαιο του έδωσε και θα συνεχίσει. Και ο Άρης μπορούσε να το κρατήσει το Μεντίλ. Είχε την οψιόν για να το κάνει, ήταν στη διακριτική του χέρια, επέλεξε κυρίως λόγω τραυματισμών. Τράστο να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Και να τον κρατήσει. Ναι, και να πάει σε μια άλλη επιλογή.
1: Mm-hmm. Για όσους δεν γνωρίζουν, συμφώνησε να πάει στον Βόλο.
0: Ναι, στον Βόλο. Ο Μεντίλ. Άρα στην άμυνα νομίζω σίγουρα είναι και ένα στόπερ φυσικά. Ξεκινήσουμε και από εκεί. Ναι. Ένα στόπερ σίγουρα. Και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή είναι καλά, νομίζω. Με την προσθήκη και του Μπασίρου, η μοναδική συμφωνία που έχει ανακοινωθεί. Mm. Επίθεση εκεί και αν είναι πλήρες. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια στο μέλλον, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά στην παρούσα φάση και εκεί είναι πλήρες. Εντάξει, και αν ανανεώσει και ο Ιαννιώτας, που είναι το πιθανότερο, και στις πλευρές επιλογές υπάρχουν στην παρούσα φάση, και επειδή δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Άρης δεν θα φτιάξει το ρόστερ του Τάσου τώρα μέχρι 15 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: θα
1: γίνουν
0: κάποιες προσθήκες και μέσα στον Αύγουστο.
1: Αν μη τι άλλο, φέτος δεν έχει πίεση χρόνου.
0: Ναι, δηλαδή η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να κλείσουν 2-3-4 τρύπες. Οι βασικές, και από εκεί και πέρα ο Άρης έχει την πολυτέλεια να περιμένει φέτος. Να βρει κάποιες καλύτερες επιλογές αργότερα, με τα συμβόλαια να μειώνονται, τα νούμερα, οι απαιτήσεις να είναι μικρότερες από τους παίκτες που έχουν βολιδοσκοπηθεί. Δηλαδή έχει το περιθώριο να περιμένει αυτή τη φορά ο Άρης και να μην τρέχει τώρα να τα κλείσει όλα. Δεν το βιάζεται κανένας και νομίζω δεν θα το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να τις κλείσει τώρα όλες τις κινήσεις.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις που το έχεις επισημάνει πολλές φορές, υπάρχει κάποια πρόοδος από δεσμεύσεις μάλλον παικτών που δεν υπολογίζονται?
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ αυτό το κομμάτι το διαχειριζόταν 99% σε ποσοστό 99% ο Ιησύλος του Μαζάτας.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει αυτό το κομμάτι. Πάρει ο Ρέγιες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει. Ήταν υποθέσεις οι οποίες τις ήξερε, τις διαχειριζότανε, και αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ καλός αυτό το κομμάτι ο Τωμαζάτος, αλλά πλέον είναι στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Επομένως είναι και θέμα τώρα το ποιος θα τη διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο πολύ έχουμε πει ποιοι είναι. Είναι ο Μάικιτς, είναι ο Μπουσαΐντ, είναι ο Αλφαρέλα. Οπότε δεν κολλάει το γυαλί, νομίζω πια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά ο Αλφαρέλα δεν είναι και καλή στάση, να σου πω την αλήθεια. Έχει μια συμπεριφορά λίγο επιθετική απέναντι στο κλαμπ για δικούς του λόγους, με όλα αυτά που γίνανε. Και με αυτόν θα είναι το πιο δύσκολο, νομίζω. Ο Γαλανόπουλος ενδεχομένως. Γιατί τώρα με Χόγκλα, με Ράτσιτ, με Μπασίρου, με Γένσεν. Εκεί νομίζω ότι ο Άρης έχει επιλογές. Με όλους αυτούς θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει, και κυρίως όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, τι θα κάνει το κλαμπ. Αν είναι ακόμη εδώ, θα επιλέξει αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός με τους κομμένους, για παράδειγμα. Θα τους αφήσει να προπονούνται μόνοι τους. Θα τους πάρει στην προετοιμασία. Τι θα κάνει σε περίπτωση που δεν έχουν λυθεί τα συμβολέα τους και δεν έχει βρεθεί τρόπος να πεμπλακεί ο Άρης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Ένα ακόμη διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του... Έλα. Με τα τελευταία νέα του... Το τρόμαξο χάρη. Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ. ναι, ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου είναι αδιούχος και σήμερα θα μεταφέρω εγώ τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, ο οποίος περιμένει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη για την νέα σεζόν μετά από μια δεκαετία απλά στην Real Sociedad. Αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του εκτός Ισπανίας. Θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει για 2 χρόνια στον δικέφαλο του Βορρά. Επίσης ο ΠΑΟΚ στα της ημέρας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας, το περιμέναμε μετά από 4,5 χρόνια με τον Σάστρε, τον οποίο και ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ομάδα και επίσης υποδέχθηκε σήμερα, δεν το έδωσε η ομάδα αλλά ο ίδιος ο Ελ Καντουρί, με μια φωτογραφία στα social media από κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Υποδέχθηκε λοιπόν τον Μαροκινό πρώην μέσω της ομάδας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εξαετία 2017-2023. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει άλλο πόστο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είχε μια πρώτη επαφή σήμερα, διαζώσεις με τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17.

Στα της προετοιμασίας στο ακολούθησαν μέρος του σημερινού προγράμματος ο Θημιάνης και ο Καμαρά. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Μιχαηλίδης και θεραπεία Despotov με ΙΤΕ και Σορετήρε. Αύριο το πρωί είναι η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Την Κυριακή υπάρχει ρεπό και την Δευτέρα η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η οποία θα γίνει στο Zaltbommel, και από την ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου της Ολλανδίας, την οποία θα βρίσκεται από την Δευτέρα έως τις 12 Ιουλίου η ομάδα του Αλέσιο Λύση, ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τεσσάρων φιλικών, όπως και οι ώρες σε τρία από αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την 1η Ιουλίου την Μπέβερεν στις 6 ώρα Ελλάδας. Τρεις μέρες αργότερα θα παίξει επίσης με βελγική ομάδα, αυτή τη φορά τη Βέστερλο, στις 3 ώρα Ελλάδας. 7 Ιουλίου πάω ΚΑΕΚ Λάρνακας στις 7 ώρα Ελλάδας και ολοκληρώνεται ο πρώτος, να το πω έτσι, κύκλος των φιλικών με αντίπαλο την Ολλανδική Τβέντε στις 11 Ιουλίου. Εδώ εκκρεμεί η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Αυτά σε γενικές γραμμές και σε τίτλους από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε άλλες ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του τραυματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά, και επίσης ενημέρωσε για την ανανέωση του συμβολαίου του Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Επίσης, ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με την Στέωα Βουκουρεστίου, την πρώην ομάδα του νυν προπονητή του εδώ και λίγες μέρες προπονητή της ομάδας Βιωτίας του Ηλία Χαραλάμπους, για τον δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ του Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Και ο Αστέρας Άκτορ, ήταν κάτι που το ξέραμε, έγινε και επίσημο, ανακοίνωσε την επιστροφή, παύλα πρόσληψη του Χερόνιμου Μπαράλες στην θέση του team manager.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαιάκια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Σύγχρονη, κάνει την μπάλα, έγινε κάνει τη σέντρα και φάντα και το γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
11: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
12: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
11: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
12: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
13: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6. Θυμίζω τον διαγωνισμό μέχρι τις 10 παρα 5 για να κάνουμε την κλήρωση μετά. Μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στις Ανέλ Αρένα. Μία προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Τον αριθμό τον έχετε μάθει πλέον, 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και η κλήρωση θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μια χαρά τον είδα στη φωτογραφία, τον κύριο Γιώβιτς.
1: Α, είδες τη φωτογραφία. Καταρχάς να πω καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από το, από τη Νέα Πέρα μου που προσχύει στις φίλους ΑΕΚ, υποδέχτηκαν το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ένωσης και συνεχίζουν τις εκδηλώσεις εδώ. Είναι απίστευτο, εντάξει, βλέπετε για να... για μια πόλη προσφυγική, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών τη λέξη. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Νέα Πέραμος βέβαια, για όσους γνωρίζουν. Που είναι πραγματικά κυτρινόμαυρη. Και ακόμα και τώρα συνεχίζονται εκδηλώσεις για την παρουσία του, της Κούπας στην πόλη της, των φίλων ΑΕΚ, με πυροτεχνήματα, με καπνογόνα. Ένας μικρός ως μεγάλος, θα το έλεγα έτσι, πανικός, με πάρα πάρα πολύ κόσμο, προφανώς ήταν και από γύρω περιοχές και από τα Μέγαρα και την Λεξίνα, αλλά με κύριο όγκο εδώ τη Νέα Πέρα μου, όπου υποδείχθηκαν την Κούπα, συνεχίζονται όπως τα ακούς τα δεκαετικά, φαντάζομαι φτάνουν, θα πιάσουν όσο μακριά και να πάω, με τον Δημαρχόδο της πόλης, με τον Αντώνη Λιόπουλο να φέρνει το τρόπαιο και γενικότερα με πάρα πάρα πολύ κόσμο, παιδάκια, ηλικιωμένους, συγκινημένους πρόσφυγες. Πολύ πολύ όμορφες εικόνες πραγματικά. Τώρα η πολύ όμορφη εικόνα ήταν και αυτό που είπες για τον Λούκα Γιώβιτς, ήταν η αναφορά σου βέβαια για τη φωτογραφία στο ποδήλατο που έκανε το πρόγραμμα που έχει το ατομικό ούτως ή άλλως κάνουν οι ποδοσφαιριστές όπως γνωρίζεις. Παίρνουν από τις ομάδες τους προκειμένου να είναι σε κατάσταση να διατηρούνται. Ο ίδιος έδειξε πολύ καλή κατάσταση, αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο προσπερνάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, χωρίς να το θυμόμαστε, γιατί κακά τα ψέματα έχουν και τέτοια που υπάρχει λόγο να το αναφέρεις, αλλά για την άκρη ένα πολύ μεγάλο όφελος ότι θα έχει τον Λούκα Γιώβιτς με βασικό στάδιο προετοιμασίας του χρόνου.
0: Προετοιμασμένο.
1: Έτσι, προετοιμασμένο και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Αυτό λέω.
1: Εφόσον όλα εξελιχθούν όπως κυλούνται τώρα, έτσι κυλούν τώρα, ενώ να μην παραχωρηθεί ή να μην προκύψει κάτι άλλο. Mm-hmm. Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για να ικανοποιηθεί πρέπει να πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο βλέπω δύσκολο. Άρα το πιο πιθανό σενάριο είναι να ασχοληθούμε στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, το έχουμε ξαναπεί και χαίρομαι που πλέον σιγά-σιγά τα ρεπορτάζ το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι δεν έχει γίνει κάτι για να πούμε ότι είναι οριστικότητα συμφωνία ή οτιδήποτε. Υπάρχουν δικές ενδείξεις για την πρόορη επέκταση συνεργασία του ΣΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ, όπως έχει διαπιστώσει, υπάρχει μια ηρεμία στις εξελίξεις που αφορούν τις προσθήκες. Έχουμε δύο-τρεις νέες, έτσι, νέα με δεδομένα και καλά από τους Ιταλούς για την περίπτωση Μπρινιόλη και τη Βενέτσια. Είπαμε και χθες, δεν έχει αλλάξει αυτό γιατί ρωτήσαμε. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει φτάσει ακόμα στην ΑΕΚ για τη Βενέτσια και τον Μπρινιόλη. Και υπήρξε και ένα δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου είδα τώρα για, μπράβο, για συμφωνία Rangers Penrise. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Σε ποιο όνειρο το είδανε?
1: Δημιούργημα φαντασίας. Δεν προκύπτει ούτε από τον ίδιο τον Σκοτσέζο, γιατί με ρεπορτάζ θέλω να μην το λέμε έτσι από το κεφάλι μας αυτό. Αλλά και από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επιμένω και συνεχίζω να θυμίζω ότι αυτό που έχουν σαν στόχο στην ΑΕΚ είναι να είναι κανονικά και φέτος, και μάλιστα πολύ περισσότερο υπολογίζεται από ό,τι και πέρυσι, γιατί θεωρούν ότι έχει προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο και θα βγάλει ακόμα πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που είδαμε πέρυσι. Ειδικά δηλαδή να δούμε τον καλύτερο Πενράιτ και από αυτό το τελευταίο διμήνου, όπου ήταν πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ καλός, πολύ ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟ και γενικά στη διαδικασία των play-offs έδειξε ότι αν και εφόσον φτάσει στο 100% προσαρμογής μπορεί να είναι αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι έχουμε πορεία για να το διαπιστώσουμε, για να το προδοδεύσουμε αυτό. Ωστόσο δεν μπορώ να πάρω και στο άλλο άκρο να πούμε ότι πολύ το παίχτης, γιατί έχει γίνει πρόταση από τη Rangers και γιατί η ΑΕΚ τον δίνει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει πρόταση, τι θα απαντήσει η ΑΕΚ και πώς θα λειτουργήσει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν υπάρχει και συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τη Rangers για 3 χρόνια, όπως ανέφερε, εντάξει, αμφιβόλυτο αξία. Μέσω στη Σκωτία. Για να είμαστε και ειλικρινοί, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινοί. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε κάτι χωρίς να αναφέρουμε ότι πως αξιόπιστο είναι, πως αξιόπιστη είναι η πηγή.
0: Είναι η πηγή, μπράβο.
1: Σωστά.
0: Γιώργο Πενράη, θύμισε μου, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο? Έχει άλλα δύο.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει άλλα δύο. Ναι, αν θυμάμαι σωστά, είχε υπογράψει για 3 ή 4 χρόνια. Άρα μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα.
0: Αλλά, Προφανώς, απλά...
1: με την ανακοίνωση, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα το γκουγκλάρουμε, θα δούμε η ανακοίνωση μέσα από το ανέφερα. Αν και σε τελευταία χρόνια η ΑΕΚ δεν αναφέρει, ξέρεις, το χρονική,
0: χρονική διάρκεια.
1: Διάρκεια,
0: ναι.
1: Αν νομίζω όμως ότι ήταν ή για 3 ή 4 χρόνια το συμβόλαιο.
0: Ωραία. Γιώργο, κάτι άλλο. Εν ώψη και της, του πρώτου επίσημου αγώνα της ΑΕΚ. Μπράβο, που είναι το Super Cup.
1: Σωστά.
0: Με την αλλαγή και ναι. την υποχρέωση. Μπράβο, για την υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ποιους παίκτες έχει που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επειδή είναι το πιο άμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο καλός Κάμις. Όπως ήταν και πέρσι, έτσι και φέτος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κομμάτι είναι παιδιά που έχει από την Ακαδημία και τα έχει δουλέψει. Είτε αυτά πρόκειται να είναι από τον Καραγύρη, τον Αργυρίου, είτε ο Χρυστακόπουλος, ο Ρεξιμπάκ, είτε ο Ψιόπουλος, ο Στόπερ, που είναι και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 της εθνικής μας διεθνής. Υπάρχουν πρόσωπα, αυτή τη στιγμή μιλάμε δηλαδή, που μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Δεν προκύπτει από το δικό μου το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στο μιας και αρέσει να είναι στον κόσμο να το πει, δεν προκύπτει.
0: Ναι.
1: Δεν μου προκύπτει ότι η ΑΕΚ κινείται για ένα παίκτη γεννημένο το 2006, 7, 8, 5, ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν προκύπτει. Οπότε ναι. Η λογική λέει ότι θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό από τις ακαδημίες. Και ξαναλέω, υπάρχουν και κολλημάτες, υπάρχει, δεν ξέρω τι θα θέλει να κάνει ο κόσμος, για ποια θέση, αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα απαντήσει μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς. Τι εννοώ, θα θέλουμε έναν παίκτη ο οποίος έχουμε έναν στη μέσα αυτή τη γραμμή, τον Γκάλο Σκάμι, έτσι. Θα μπορούσε πολύ εύκολο να βάλει και τον Καραργύρη ή τον Αργυρίο που είναι επιθετική, δίπλα σε έναν Γιώβιτς Βάργκα, για να έχει έναν έμπειρο και έναν πιο νέο. Θα μπορούσε να το πάει στο δεξιά άκρο της άμυνας, να αξιοποιήσει τον Χρυστακόπουλο που μπορεί να παίξει εκεί. Προκειμένου να ξεκουράζει και τον Ρώτα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ και θέλει να χρησιμοποιεί κάποιον, ξέρεις, που θα πληρεί την προϋπόθεση αυτή του 2004 και κάτω γεννηθής. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο περιμένουμε να δούμε να το αποφασίσει ο κότς και νομίζω ότι θα γίνουμε και λίγο σοφότεροι με την αποστολή του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Εκεί θα δούμε ποιοι πιτσιρικά δεν θα πάνε, ποιους θα υπολογίζει. Δεν είναι μόνο δύο στο δικό μου το μυαλό, Τάσο μου. Στο δικό μου το μυαλό είναι μια τετράδα που πρέπει να υπάρχει. Γιατί θυμίζω ότι όποιος βγαίνει από αυτούς.
0: Αντίστοιχα πρέπει να μπαίνει.
1: Μπράβο, μπράβο. Πρέπει Σωστά. να αντικαθιστάται από παίχτες της ίδιας ηλικίας.
0: Σωστά.
1: Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει στο Super Cup να έχει δύο στον πάγκο της και δύο βασικούς.
0: Όντως.
1: Μίνιμουμ.
0: Ναι, και αυτό.
1: Μπορεί να έχει τερματοφύλακας ο ένας. Μπορεί να είναι. Γιατί αυτό είναι, ξαναλέμε, κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία με την διοίκηση και τον Χαβιέρη Μπάλκα. Όμως. Δεν βλέπω και δικαιολογώ και το ότι δεν βλέπω να εστιάζει σε κάποιον από τους, σε κάποιον Έλληνα. Το δικαιολογώ υπό την έννοια ότι δεν βλέπω να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το έχω ξαναπεί, εκτός από την υπεραξία της υπεραξίας, το έκανε περισσιακά με τον Καλοσκάμι. Δηλαδή έδωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο για να πάει να παίξει ο οποίος, εντάξει, προφανώς έχει τις προϋποθέσεις και τα στατιστικά και τα χαρακτηριστικά για να πετύχει. Αλλά δεν ήταν βασικός και αντικατάστατο στην ομάδα του στο Περιστέρι. Είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά όχι σε βαθμό να λογίζεται να λες ότι είναι, ρε παιδί μου, στο βασικό ρωτήσεις των 14 παιχτών. Δεν ήτανε. Δεν βλέπω και άλλες περιπτώσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί, αν ξέρεις λίγο το Θοδωρησουλάκη που μου άρεσε, λίγο τον Αλμυρά. Οι υπόλοιποι, ειλικρινά το έχω μεγάλο ερώτημα και το έχω κάνει και πολλές φορές προς το κοινό. Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δει κάποιον φέτος έστω, είτε στην Τρίπολη, είτε στις Σέρες, είτε στη Λιβαδιά, είτε σε όλες αυτές τις ομάδες, στον Βόλο. Εγώ δεν είδα παιδιά.
0: Ναι, όμως είναι λίγες οι περιπτώσεις.
1: Γι' αυτό υπάρχει και προβληματισμός. Δεν ακούω και τον Κώστα και τα λέγαμε και στους Γκαλάκτικους, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ρεπόρτερ. Το Ολυμπιακός έχει πρόβλημα γιατί έχει τον Μπουζακίδη και τέλος.
0: Σωστά.
1: Πρόβλημα. Πρόβλημα είναι
0: αν
1: δεν μπει στη διαδικασία να αξιοποιήσει αυτό που έχει στην Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν.
0: Όντως.
1: Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει η ομάδα, ότι πρέπει να πούσει διαδικασία. Αυτό υπάρχει,
0: αυτός είναι και ο λόγος. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των Ακαδημιών.
1: Ακριβώς. Τώρα πάρα δόλει να δίνεις 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο για να πάρεις απέχτη. Γιατί τα κύπελα και τα στήματα κάποιοι δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Τώρα όταν μιλάμε για σούπερ wow ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον θέλει πολλές ομάδες, ξέρεις, είναι φαινόμενο, είναι στα 18 και θα
0: απογειωθεί.
1: Δεν το έχω δει να γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα.
0: Ναι, πόσο συχνά γίνεται κάτι τέτοιο, όντως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να απολαύσεις τη βραδιά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Βλέπω πριν πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, έχουν βγει εντεκάδες για τα παιχνίδια. Τον 10ο Νορβηγία-Γαλλία, τον ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου και το Σενεγάλη-Ιράκ. Δεν είναι στο αρχικό σχήμα των Σκανδιναβών ο Χάλαντ. Δεν είναι ξεκάθαρο, συγγνώμη, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Σέλβικ στα goal post των Νορβηγών, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Άουρσενς, Φάλτσενερ, Όστεγκαρτ και Μπιόρκαν. Στην μεσαία γραμμή, στον άξονα, ο Μπέργκ με τον Θόρστβεντ. Και πίσω από τον Λάρσεν, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, δεξιά ο Μπομπ, αριστερά ο Σίλντερουπ και ο Άσγκαρτ πίσω από τον προωθημένο Λάρσεν. Και από πλευράς Γαλλίας, με 9 στο τέρμα, με όλα τα αστέρια τους η τρικολόρ, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά και Ερναντές τετράδα στην άμυνα, Κονέ και Τσουαμενή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ντεμπελέ δεξιά, Ντουέ αριστερά και ο Λίσε πίσω από τον προωθημένο Εμπαπέ. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Προαναγγείλαμε Κώστα Νικολακόπουλο, θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί προέκυψε έκτακτη είδηση από, από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, όπως είσαι.
0: Καλά, καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, λίγο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι προέκυψε?
1: Είχαμε προειδεάσει τον κόσμο το απόγευμα για την επικείμενη μεταγραφή του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, πληθωριστική συμφωνία πλέον.
0: Α, έχουμε ήδη τέτοια εξέλιξη.
1: Ναι. Τώρα βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός και η Βαρέλφια. Αλλά η ανακοίνωση θα πάει από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται.
0: Okay.
1: Θα τον αποκαιρδίσει.
0: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, νομίζω.
1: Ναι, σωστά. Θα τον αποκαιρδίσει πρώτα η Βαρέλφια, όπως σύντομα είναι δύο περιπτώσεις. Και μετά θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα καταβάλει ο Παναθηναϊκός στην ρήτρα, αυτό το buyout ύψους 1,5.
0: Είναι 1,5 ή τελικά είναι παραπάνω, όπως γράφουν στην Ισπανία?
1: 1,5. Αυτό λένε και αυτό ρώτησα εγώ. Ήρθα από ότι τώρα φάνηκε η Ισπανία παραπάνω. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Ρώτησα, δηλαδή, επί τούτου. Και νομίζω και το συμβόλαιο του κάπου εκεί θα τον παντιώ. Με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Τριετές να πούμε ότι θα είναι. Συμβόλαιο που θα βγάλει με τους πράσινους. Είναι μια τώρα και νωρίτερα το απόγευμα ξεκάθαρα επιλογή ο Μπράντοβιτς, τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Έλειπαν και κάποια χαρακτηριστικά από το παιχνίδι του από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, οπότε ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή την κίνηση. Αποκτά τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, πήρε στην Ισπανία. Ναι, και εκείνος, σωστά. Να ξέρει, όντως, μια και το πες, η Βαλένθια αποδεκατίστηκε.
0: Αποψηλώνεται, αποψήλωση πραγματικά κυριολεκτικά. Ο Μοντέρο θα μας επισκεφθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
1: Αντίπαλος του Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό
1: θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ο Πραντίγια θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ο Κι θα φύγει.
0: Ο Κι, για Φενέρ, Τόμσον. Ναι, πραγματικά. Ναι. Του χρόνου θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Πάρει καταπέρνει το σόρτ δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς. Και θα κάνουν και εκείνοι κινήσεις, αλλά ναι, θα είναι μια άλλη ομάδα.
1: Ναι. Άρα στα δικά μας και αυτά που
0: μπορούν,
1: δηλαδή το Παναϊκού, αυτό είναι το θέμα το σημαντικό της ημέρας.
0: Ωραία.
1: Από το πρωί δηλαδή και οι Ισπανοί το έδειχναν και έλεγαν ότι είναι αρκετά προχωρημένο. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες ο Παναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι, αύξησε λίγο τις προσπάθειές του για να κάνει τον Μπαντιό παίκτη του. Ούτως ή άλλως ήταν μια επιλογή την οποία έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό. Έχει γραφτεί το όνομά του και έχει υποθεί και από τα δικά μας ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες. Έχει ξεχωρίσει αυτά τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα play-off, δηλαδή τον είχαν σαν μπάρο συγκεκριμένο παίκτη, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και με βάση αυτό που είπα πριν, ότι έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, είναι και σε καλή ηλικία. Όλα αυτά δηλαδή, τα στοιχεία που οδήγησαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να καταβάλουν την ρήτρα.
0: Μεγάλη ρήτρα,
1: Ναι, πολύ μεγάλο ποσό, αυτό πήγα να πω, πολύ ψηλό ποσό. Και καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε τόσο και την προηγούμενη εβδομάδα που θυμάσαι σου λέγα ότι για το budget ότι θα συζητηθεί κατακόρυφα και ήδη από τις πρώτες κινήσεις φαίνεται ότι πάμε για ένα ίσως για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία, όχι ίσως, για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του
0: Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο,
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήδη έχει 1,5-1,6 νομίζω έχει υπογράψει ο Φαλ.
0: Κοίταξε, όταν δίνεις αυτά τα λεφτά για τον τρίτο θεωρητικά center,
1: ακριβώς.
0: Κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο. Κάτι δείχνει.
1: Του Μπαντιό πάνω κάτω το ίδιο συμβόλαιο. Συν τη ρήτρα. Πιθανώς να σπάσει ο Παναθηναϊκός και άλλα συμβόλαια. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες στην αγορά, καλοί ελεύθεροι στην αγορά, οπότε θα χρειαστεί να σπάσει συμβόλαια. Έτσι. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, μιλάμε για ένα μπάντι το οποίο ίσως και στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, να είναι το υψηλότερο, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Και δίνει και τη διάθεση του ανθρώπου του Παναθηναϊκού να δώσουν και του Δημήτρη Γιανακόπουλου και των ανθρώπων γενικά της ομάδας να δώσουν στον Μπράντοβιτς πολύ βαριά όπλα να έχει τη φαρέτρα του για την νέα σεζόν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο ενισχυμένος και να φτάσει στους στόχους.
0: Ωραία.
1: Το σημαντικό είναι ότι και αυτή η επιλογή όπως και του Φαλ φέρνουν τη σφραγίδα του Μπράντοβιτς, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Ζότς έχει ξεχωρίσει τους συγκεκριμένους δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε με το καλημέρα δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς και παρουσιάστηκε όλα αυτά, κάνει δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός με παίκτες, επαναλαμβάνω, που του έλειπαν από το ρόστερ. Δεν είχε τέτοιους παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Εννοείται. Γιώργο, κάτι άλλο. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τεχνικό επιτελείο του ΖΟΤΣ, υπάρχει κάτι νεότερο, είτε για προσθήκες, είτε για παραμονή κάποιων από τους υπάρχοντες?
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, γιατί υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του Μπατίς, να δούμε τι θα γίνει. Από τους υπάρχοντες, αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει ο Καμπερίδιος, ο Σαββάς Καμπερίδιος, αυτός είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Υπάρχει και ένα σενάριο για τον Βασίλη Σίμτσακ, αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο τις επόμενες ημέρες, να τα ξεκαθαρίσει οριστικά ο Μπράδο, δηλαδή να πάρουν οριστικές αποφάσεις, γιατί τώρα ό,τι και να πούμε εμείς είναι καθαρά.
0: Όχι, ναι, αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ναι, το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι παραπάνω, ένα update, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτά που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Εκεί περίπου βρισκόμαστε τώρα, νομίζω, θέμα ορών, θέμα ημερών, νομίζω και αυτό να ξεκαθαρίσει οριστικά, να ανακοινωθεί δηλαδή από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα έχει σίγουρα τους δύο που έχουμε πολλές φορές, τον Ισκέρδο και τον ένα το Σέρβο, τον Άντροιτς, που τους είχε δηλαδή πολλά χρόνια μαζί του.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτά τα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να σου πω επίσης, πριν κλείσουμε,
1: ναι.
0: από την συνέντευξη την πρωινή του Δημήτρη Κοντού.
1: Α, μπράβο, ναι. Καλά, και να σε το ξέχασα λίγο τελείως.
0: Τι έχουμε να κρατήσουμε?
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να...
0: Στο αγωνιστικό είπε συγκεκριμένα πράγματα, καμία πρόθεση για παραχώρηση, για αποδέσμευση Ερνάν Γκόμεθ, Όσμαν,
1: Γκραντ. Από αυτό έγινε εγώ, ναι. Από
0: ναι, γιατί διάβασα
1: εγώ
0: και ένα δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ. Οκ, τον ενδιαφέρεται, από εγώ καλά κάνει.
1: Είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα και βλέπεις ότι κάθε μέρα προκύπτουν και από διαφορετική χώρα και από διαφορετικό, ξέρω εγώ, και από διαφορετική ήπειρο πλέον λόγος. Πραγματικά δηλαδή, και είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός και γενικά το λέμε και εμείς, και έχει πει και ο Μπράντοβιτς την παρουσίασή του, ότι δεν γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή να βγαίνει άνθρωπος της ΚΑΕ ή ΚΑΕ γενικότερα, οι άνθρωποι της ομάδας, να διαψεύδουν όλα αυτά τα σενάρια που προκύπτουν. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει σε κάθε δοκιμή, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές. Οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο, και ειδικά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ, δεν παραχωρούνται. Τώρα, εάν μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα μήνα από τώρα, σε δύο εβδομάδες, δύο μήνες, πριν ξεκινήσει ο πλειολόγος, πει ένας παίκτης ότι δεν θέλω να συνεχίσω εδώ, θα κάτσει ο Παναθηναϊκός να το ζητήσει προφανώς, έτσι, θα σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη, όπως έκανε και με το Σόρτς, είναι πρόσφατο το παράδειγμα, έτσι, γιατί και ο Σόρτς έχει συμβόλαιο, το αναφέρω αυτό για τον κόσμο που μπορεί να το ξεχνάει. Αλλά είναι ξεκάθαρο, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, και μιλάμε και για παιδιά τα οποία είναι απόλυτα επαγγελματία, δηλαδή Χουάντσο, αν ήταν στο χέρι του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα τον έκανε και τον επόμενο αρχηγό της ομάδας και να τελειώσει την καριέρα του Παναθηναϊκού. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός, δηλαδή, και αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Όσμαν τα ίδια, απόλυτα ευχαριστημένη από τη συμπεριφορά του, τον χαρακτήρα του. Από τον Γκραντ, τι να πει, τον Γκραντ παίζει σταμάτα και με τραυματίας έπαιζε. Σου θυμίζει πάρα πολλά μάτια. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Δημήτρη Κοντού, νομίζω ότι τα ξεκαθαρίζει όλα, και καλό είναι και από την πλευρά της ομάδας, δηλαδή, που τοποθετήθηκε έτσι ο Δημήτρης, για να μην τα λέμε μόνο εμείς, ξέρεις, να τα λέμε και από την ομάδα, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Ή αν εμφανιστεί τώρα κάποια ομάδα και πει, σας δίνω 10 εκατομμύρια ευρώ για τον
0: καλά, εντάξει, okay.
1: Για τον Γκραντ, καταλαβαίνεις, εντάξει, εκεί θα είναι διαφορετική ζήτηση. Αλλά λέμε με λογικά δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Επειδή ήθελα να αναφερθώ και στην συνέντευξη, γιατί αναφέρθηκε και ο Δημήτρης πάρα πολλά ζητήματα, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του και για το κομμάτι της κόντρας που υποτίθεται ότι υπάρχει με ΟΚ και προλογία κτλ. Ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πόλεμο με κανέναν, δεν βρίσκεται με κανέναν σε πόλεμο, και όσοι από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι έχουν πόλεμο με τον Παναθηναϊκό, κάνουν κακό του κεφαλιού τους, έτσι. Ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός, και το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές στο θέμα του ΦΑΛ, δεν είχε κάνει καμία διαδικασία, δεν είχε κινήσει καμία διαδικασία για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο ΦΑΛ, και επίσης είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις περιπτώσεις, να μην τυχαίουμε του ΦΑΛ με του ΟΚΑΠ, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, και προφανώς αυτό ήταν μια υπόθεση και μια επιλογή του ΦΑΛ και του Ολυμπιακού, έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός, εφόσον ο ΦΑΛ έμεινε ελεύθερος, κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες και τον απέκτησε ως τρίτο σέντερ. Αυτά συνήθιζαμε. Νομίζω και για τον Εργίνα Ταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όπως δηλαδή τα ξέραμε, και με σεβασμό για τον Τουρκό προπονητή, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης, άλλαξε το ρόλο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά, τα πιο σημαντικά που έχω κρατήσει από τη συνέντευξη.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά τα ζούμε καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με την είδηση που αφορά την συμφωνία του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μπαντιό. Είμαστε στην ανταλλαγή εγγράφων. Ανακοινώσεις από Δευτέρα. Χάρη, προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι? Όχι, ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Κύπρος των δύο ταχυτήτων, η ευημερία των αριθμών και η κοινωνική πραγματικότητα. Τα ωφέλη της ανάπτυξης που ωφελούν πολλούς αλλά αφήνουν αρκετούς συμπολίτες μας πίσω. Ποιος σταματά την κοινωνική δικαιοσύνη. Πώς το κράτος επιβραβεύει τους ήδη κατέχοντες και ξεχνά τους αδυνάτους. Μεγάλη έρευνα της ΚΑΠΑ. Ο Ευθύμιος Δίπλαρος στην ΚΑΠΑ δεν αποτελεί βαρύδι για τον Δυσίο Αναστασιάδης. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Το δίκο, το κράτος μαφία και αφιταλαντεύσεις για το 2028. Το παρασκήνιο στο Κυπριακό. Γιατί τα ευρωτουρκικά δεν συγκινούν πλέον την Τουρκία. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Μπες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Κώστας Νικολακόπουλος στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Ρατάσα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε τα κουτάκια, να βάλουμε τίκ στα κουτάκια με Πόποβιτς, Ρόκας, Τάνιτς. Ή όχι ακόμα?
1: Κάρμο.
0: Κάρμο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε, όπως λες, κουτάκια, καλά τα λες. Όντως, ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει όλες αυτές τις μέρες, εδώ και πολλές μέρες, αυτές τις μεταγραφές και νομίζω ότι, αν θέλουμε να τα πούμε επιγραμματικά, ουσιαστικά έκλεισε σήμερα η μεταγραφή του Πόποβιτς.
0: Αυτό που έλεγες ουσιαστικά από χθες.
1: Ναι, ναι, έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Δεύτερον, κλείνει του Κάρμο η μεταγραφή. Ολοκληρώνεται δηλαδή και η μεταγραφή του Κάρμο, αλλά και του άμεσα και του Ρόκα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μιλάμε για αυτές τις τρεις περιπτώσεις άμεσα και περιμένουμε να δούμε και θετική έκβαση της υπόθεσης του Στάνιτς.
0: Ωραία.
1: Και επίσης περιμένουμε από Δευτέρα να επαναρχίσει, να ξαναρχίσει η κουβέντα με τον Ντουάρτε, να δει ο Ολυμπιακός αν και ο παίκτης άμα καταλήξουν και συμφωνήσουν.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή, βλέπεις, 5 μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Τα τρία, το ένα έκλεισε ο Πόποβιτς, τα άλλα δύο κλείνουν άμεσα, του Κάρμο και του
0: Ρόκα,
1: και τα άλλα δύο είναι σε εξέλιξη, να το πούμε έτσι.
0: Θα προλάβουν τουλάχιστον οι τρεις πρώτοι που είπες να είναι στην πρώτη της Δευτέρας, ή όχι, είναι νωρίς να το πω έτσι?
1: Μπορεί να προλάβουν, μπορεί να πάνε την Τρίτη, ξέρω εγώ. Ναι, είναι θέμα, ξέρεις, καθαρά χρόνου.
0: Ωραία.
1: Είναι θέμα ωρών. Ο Πόποβιτς είναι θέμα ωρών να έρθει, ας πούμε, και ο ίδιος
0: για ιατρικά
1: να ξεμπερδέψει. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αύριο λογικά ο Πόποβιτς θα κάνει ιατρικά, ξέρω εγώ. Πρέπει να περιμένουμε επίσημες, ξέρεις, ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Επίσημες ενημερώσεις.
0: Για το πότε θα έρθει ο καθένας. Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είχαμε την ανανέωση του Γκαρθία. Το περιμέναμε.
1: Στα επίσημα έχουμε την ανανέωση του Γκαρθία. Πραγματικά είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες. Τα είχαμε πει αυτά. Τώρα τελείωσε κιόλας η ιστορία. Ο Ντάνι Γκαρθία τον ήθελε ο προπονητής. Σίγουρα τα χρόνια περνάνε και δύσκολο να έχει το χρόνο που είχε. Προπονητής όμως τον θέλει, το χρειάζεται να έχει μια ασφάλεια στη μεσαία γραμμή, να έχει ένα παίχτη που το ξέρει και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Και θα πω εγώ και μια προσωπικότητα στα ποδητήρια.
1: Σωστά, σωστά, με όλους τους ισπανόφωνους, ξεχνάμε που έχει, τώρα έρχονται και άλλοι, θα έρθει και ο Ρόκα, έτσι δεν είναι? Οπότε χρειάζονται και έμπειροι παίκτες για τα ποδητήρια, όπως ακριβώς το λες. Ο Κάρμο το ξέρουμε και μας ξέρει, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αυτό που μένει τώρα είναι να έρθει και να τελειώσουν και τυπικά τα πράγματα. Να υπογράψει δηλαδή, τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Να υπογράψει. Και, και για τον Ρόκα υπάρχει συμφωνία με την Τζιρόνα. Σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω 4,3, κάτι τέτοιο, 4,2, 4,3, και αυτός επίσης θα τελειώσει η μεταγραφή. Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις δεν έχουμε αμφιβολία, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τις άλλες δύο περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Και βλέποντας και κάνοντας τη συνέχεια. Είπες για το Στουρνάρα, ξέχασα να πω, το παιδί θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Μπότη.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, όπως λες και εσύ, ο Ολυμπιακός έχει κενά κουτάκια, γιατί έφυγαν παίχτες και πρέπει να καλυφθούν. Επίσης είναι κενό κουτάκι, άφησε και ο Γιαζίτσι. Μπορεί να μην ήταν βασικός παίκτης ο Γιαζίτση πέρσι,
0: ναι,
1: αλλά άφησε κουτάκι ανοιχτό ο Γιαζίτση. Δηλαδή αυτό το κουτάκι του Γιαζίτση κατά κάποιο τρόπο καλύπτει ο Φορτούνης,
0: mm-hmm,
1: και ο, από την πλευρά του ο Ρόκα καλύπτει το κουτάκι
0: Ποντένσε
1: που έχει αφήσει ο Ποντένσε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει με τον Ποντένσε μέχρι τις 30 Αυγούστου, ποτέ δεν το ξέρει κανένας.
0: Ναι. Γιατί...
1: Αλλά...
0: ναι, για την ώρα ναι, είναι...

0: όμως ο Ολυμπιακός καμία πρόταση τέτοια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, όχι, καμία πρόταση τέτοια. Είχε τον το Γενάρη προτίμησε να τον φέρει εδώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο.
1: Καλά, ναι. Ωραία.
0: Μιας
1: και είπες Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Θα είναι υποψήφιος. Γράψαμε ένα κόμμα, θα είναι υποψήφιος για τις εκλογές της Λίγκας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας.
1: Ωραία. Έχεις πληροφορίες
0: από τον Ολυμπιακό.
1: Αν θα παίζει μόνος του ή όχι.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και υποψήφιος.
1: Αντίπαλον δέος.
0: Αντίπαλος, ναι. Όπως ήταν και την περασμένη φορά, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Αλαφούζος την περασμένη, πριν 2 χρόνια ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ήταν 7-6 ήταν τότε η ψήφη.
1: Σωστά.
0: Αν θυμάμαι καλά. Ήταν 7-6, ναι.
1: Ρωτάει και ένας φίλος, η συνέντευξη η πολυαναμενόμενη του Βαγγέλη Μαρινάκη και για το γήπεδο, έχουμε
0: λογικά,
1: κάτι νεότερο.
0: Λογικά την άλλη εβδομάδα.
1: Okay.
0: Την εβδομάδα που αρχίζει από Δευτέρα την περιμένουμε δηλαδή.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Επίσης, ερώτημα. Mm-hmm. Κάπου διάβασα ότι ο Μοδέστο φεύγει από Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Θα συζητούσε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αυτή την πληροφορία έχουμε κι εμείς. Mm-hmm.
1: Ενδεχόμενο επιστροφής.
0: Αν τα ξέρω καλά τα πράγματα, ο Μοντέστο θέλει να συνεχίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Α, okay.
0: Τώρα, αν δεν, και ξέρω εγώ, δεν μπορώ να υποθετικά, αλλά
1: ναι,
0: ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προτεραιότητά του, ας πούμε, του αρέσει εκεί κλπ. Τώρα, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις πως είναι αυτά.
1: Καλά, ναι. Okay.
0: Πάντα, οι πόρτες, οι δύο, Ολυμπιακός και ο Μοντέστο, έχουν ανοιχτές πόρτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι...
1: Εγώ λέω όχι απαραίτητα για τον Ολυμπιακό, γενικά για τον Όμιλο.
0: Ήταν και στην Νότιγχαμ, σωστά. Ναι. Ήταν και στην Νότιγχαμ κάποια εποχή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω εικόνα,
1: Εντάξει,
0: να είμαι ειλικρινής, ρεαλιστής και αυτό δεν έχω εικόνα.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο τουλάχιστον από ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Για τους ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί και δεν υπολογίζονται, ο Ολυμπιακός έχει κρούσεις για κάποιους από αυτούς?
0: Έχει, ναι. Έχει για όλα τα παιδιά, έχει.
1: Mm-hmm.
0: Εννοώ για, πώς το λένε, τον Παπακανέλο... Αυτούς δεν εννοείς, τους Έλληνες,
1: ναι,
0: περισσότερο.
1: Ναι, Αθανασίου.
0: Ναι, ο Αθανασίου μάλλον δεν συνεχίζει τον Όφη. Ο
1: με το ίδιο καθεστώς, δανεικός.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Okay.
0: Ο Μάντσα θα πάει στην Ρίο Αβε, δανεικός πάλι νομίζω. Και τα άλλα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που όπως λες και εσύ έπαιζαν και έχουν γυρίσει, έχουν προτάσεις. Έχουν και ο Λιάτσικούρας έχει προτάσεις επίσης. Έχουν προτάσει, αλλά πρέπει να δούμε και άμα χρειαστεί κανέναν και
1: αυτό
0: για την
1: προετοιμασία. Για το κύπελο, προετοιμασία,
0: για το
1: κύπελο.
0: Κύπελο, σωστά τα λες.
1: Εκεί σωστά τι θα κάνουμε? Λες.
0: Εκεί έχουμε το Μουζακίτη μέχρι τώρα και στόπερ. Δύο στόπερ, τον Κουτσίδη και τον Τανούλη.
1: Α, ναι.
0: Αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιον από τους δύο θα πάρει και αν θα πάρει κλπ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ένα από τους δύο θα τους πάρει. Εκτός και αν προλάβει να κλείσει ο Ολυμπιακός και τον Ντουάρτε, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εκεί θα έχει 4.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα θέλει 5. Πάντως έχει πει ότι θέλει 5 στόπερ. Δηλαδή θέλει 4 και ένα πιτσιρικά. Οπότε πιστεύω έναν από τους δύο θα τους πάρει, ούτως ή αλλιώς θα τον πάρει, νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Κάτι άλλο από σένα?
0: Όχι, μωρέ.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Εκεί είμαστε.
1: Ευχαριστώ Κώστα, να είσαι καλά.
0: Κι εγώ να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα τώρα ή ξεμπερδέψαμε? Νομίζω πως όχι. Όχι, ωραία. Ευτυχία. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι για να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Την απόψινή, την τελευταία, με τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Και να κάνουμε μετά και την κλήρωση για την πρόσκληση για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

0: Λοιπόν, ο Λουκάς Χατζής σήμερα στην παρέα μας για τα ρέστα από την καλαθοσφαίριση. Νομίζω η πιο σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την ομόφωνη απόφαση των μετόχων της Ευρωλίγας για την αντικατάσταση της Μονακό από την Μπεσίκτας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Όπως θα λες, είχαμε πραγματάκια σήμερα από την Ευρωλίγα. Λίγο πολύ το περιμέναμε την απόφαση αυτή. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγας ομόφωνα, όπως είπες και εσύ, ψήφισαν ενέκριναν την είσοδο της Μπεσίκτας στην νέα σεζόν. Παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία με τα πολλά οικονομικά έτσι προβλήματα που αντιμετωπίζει θα συνεχίσει στο EuroCup. Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε το puzzle των 20.
0: Όπως και η Βαλένθια που θα δούμε μια άλλη ομάδα, έτσι και του χρόνου στη Μονακό.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε επίσης μια εντελώς. Ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ.
1: Η Μπεσίκτας, από μια το κυνηγούσε όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Το εισιτήριο αυτό θα πρέπει κανονικά να το πάρει η Μπουργκ που είχε κατακτήσει το περσινό EuroCup. Ωστόσο, αρνήθηκε τη συμμετοχή αυτή και πήγε στην φιναλίστη Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται κιόλας σε διαπραγματεύσεις πολύ κοντά σε νέο διαιτές συμβόλαιο με τον προπονητή της, τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Να τονιστεί ότι υπήρχαν σκέψεις να διεξαχθεί η νέα σεζόν με 19 ομάδες και σε κάθε.
0: Ναι, και ρεπό,
1: Ακριβώς. Με ρεπό. Θα ήταν λίγο πιο χαλαρά το καλεντάρι για τις ομάδες, αλλά τελικά προτιμήθηκε να μπει.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα μ' άρεσε.
1: Λίγο στη βαθμολογία πάντα θα παλεύαμε και να βγάλουμε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό, ναι. Υπήρξαν κι άλλες όμως αποφάσεις.
0: Και να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε και πολλά σε ό,τι είχε να κάνει με τις ομάδες τώρα.
1: Η κάθε ομάδα θα είχε δύο ρεπό. Ναι, παίζει μια διαβολοβδομάδα λιγότερη. Ναι, οκ, okay, έχει δίκιο.
0: Δεν θα άλλαζε και.
1: Δεν ατύχει, Γιάννη Διαννάκη.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Το να μου έλεγες ότι θα αλλάξει το φορμάτ συνολικά, κάτι που διαφαίνεται στο μέλλον, να σου πω ναι, οκ, okay, να το συζητήσουμε τώρα για μια ομάδα λιγότερη.
1: Και σε αυτά έχουμε εξελίξεις,
0: ναι,
1: που τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οι ομάδες λοιπόν, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ενέκριναν την αύξηση των συλλόγων από 20 σε 24 από την αγωνιστική σεζόν 2027-28. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι θα αλλάξει και το φορμάτ της διοργάνωσης. Οι ομάδες θα χωριστούν σε περιφέρειες, κάπου όπως το έχουμε δει λίγο πολύ στο NBA. Τώρα θα είναι Δύση Ανατολή, Βορράς Νότος, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Ακριβώς. Οι ομάδες από την ίδια περιφέρεια θα παίζουν δύο φορές μεταξύ τους και θα παίζουν μία με ομάδα από την άλλη περιφέρεια. Οπότε κάπου εκεί στα ίδια παιχνίδια θα είναι η regular season. Οπότε και αυτό το αναμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, που θα αυξηθούν οι ομάδες, θα αλλάξει και το σύστημα διεξαγωγής που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η Real παράλληλα υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγα. Ήταν η τελευταία ομάδα μέτοχος της διοργάνωσης που δεν είχε υπογράψει. Φλέρταρε και λίγο με το NBA Europe. Τελικά και η Real θα μείνει στην οικογένεια της EuroLeague.
0: Η Real και η Φενέρ ήταν στο τέλος, έτσι. Αυτές οι δύο δεν είχαν μείνει.
1: Ναι, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Παράλληλα είχαμε και τις ημερομηνίες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής της νέας Ευρωλίγκας. Πιο νωρίς από ποτέ ξεκινάει φέτος η νέα διοργάνωση, 24 Σεπτεμβρίου, πέρυσι ήταν 30 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί 15-16 Απριλίου, τα play-in θα είναι 20-23 Απριλίου, τα play-off στα τέλη εκείνου του μήνα, ενώ και θα τελειώσουν κάπου εκεί στις 11 με 12 Μαΐου. Ημερομηνίες έχουμε και για τα υπόλοιπα έτσι, event της Ευρωλίγκας, για το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής. Ακούγεται το Abu Dhabi, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Όπως δεν ανακοινώθηκε ο τόπος διεξαγωγής και του Final Four, το οποίο θα λάβει χώρα 28 με 30 Μαΐου του 27. Εκεί πέρα η αρχική συμφωνία που είχαν κάνει με το Abu Dhabi οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας ήταν να πάρει του 2025 το Final Four που πήρε, του 27 και του 29. Αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί οπότε δεν έχει ανακοινωθεί και εκεί κάτι.
0: Βάζουμε ερωτηματικό.
1: Ακριβώς, ερωτηματικό και θα το δούμε. Ακριβώς.
0: Εντάξει, χρόνος υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και για το EuroCup, αφού είναι και έτσι, βγήκαν και εκεί οι ώρες, οι ημερομηνίες, συγγνώμη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κάνουν τζάμπολ 29 με 30 Σεπτεμβρίου. Η κανονική περίοδος εκείνη της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 12 με 13 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων, με τις 16 πρώτες να προκρίνονται στα play-off. Εκεί η φάση μετά πάει στο best of 3, φάση των 16, πρώτη τελική, μη τελική, και πάει λέγοντας. Τώρα είχαμε και αρκετά διαζύγια μέσα στην ημέρα. Ο Έτορ Μεσίνα αποχώρησε από την διοικητική θέση που είχε στην Αρμάνι Μιλάνο. Θυμίζω ότι είχε φύγει και από τον πάγκο του Ιταλικού Συλλόγου το περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους Ιταλούς βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της νεοσύστατης ομάδας της Ρώμα, η οποία μπαίνει δυναμικά έτσι στο μπασκετικό παζάρι εκεί της χώρας. Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, η Τενερίφη τον Πάτι Μίλς και η Βιλερμπάν τον Μπαστιά Βοτιέ. Είναι έτσι ωραία είδηση να πούμε και ότι η Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτα απέκτησε τον άλλο παίκτη της ΑΕΚ του Προμηθέα Χάντερ Χέιλ, ενώ ο Γιωχάνες Τίμαν επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Τώρα να πάμε και λίγο και στην εθνική μας, η οποία έχει και τα προκριματικά, το πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ακριβώς. Θυμίζω παίζουμε στις 2 Ιουλίου εκτός έδρας με τη Ρουμανία και 3 ημέρες αργότερα, 5 του μήνα, με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Εκεί πέρα σήμερα είχαμε προπόνηση στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο coach Σπανούλης είδε τον... μισό λεπτό, το Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έδωσε το παρόν εκεί πέρα στο προπονητικό κέντρο. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να ισχύσει την χώρα μας στα αυτά τα παιχνίδια, στο αυτό το παράθυρο, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει του τραυματισμού από τους τελικούς της στοίχημα στην BL δεν το έχει ξεπεράσει και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Ντίνος Μίτογλου. Αυτά τα αγωνιστικά.
0: Από εκεί και πέρα δεν επιβεβαιώνεται ακόμη, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι το ελληνικό, να το πω έτσι, Super Cup θα διεξαχθεί στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία, αλλά ακόμα δεν έχουν.
0: Ναι, επίσημα, ακριβώς, ναι, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά πρώτα θα κάνει τζάμπολη Ευρωλίγα,
1: ναι,
0: και μετά θα έχουμε το ελληνικό Super Cup, ανεξαρτήτως έδρας.
1: Ακριβώς.
0: Στο οποίο θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Λουκά, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Λουκά Χατζή. Μας μετέφερε τα υπόλοιπα νέα από τον χώρο του μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Μπαντιό, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές απολαβές που θα αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση, με τους πράσινους να καταβάλουν τη ρήτρα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Βαλένθια.

0: Μαγικό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω από τον Χάρη να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για την διπλή πρόσκληση. Να μου πει μία ώρα από τις 8 και 5 που, είναι το, που ήρθε το πρώτο μήνυμα μέχρι και τώρα. Σήμερα είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, μέχρι τις 10 παρά 10 είναι το τελευταίο. Πες μία ώρα, όποιος είναι είτε ακριβώς είτε πιο κοντινά. 9 και 25. Το πιο κοντινό είναι 9 και 13. Χρήστος Φιδάς. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 7.93. Θα ενημερωθεί από την γραμματεία για τον τρόπο που θα παραλάβει την διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Είπαμε Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλα Αρένα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Κώστα Μιαόλη που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής αντιστοίχως. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 13 Ιουλίου από Δευτέρα με Νίκο Ζέρβα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Η Αθώη. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στον Αλφα Κύπρου.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
7: Όπως?
8: Όπως το παγκόσμιο.
9: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.

0: όχι τόσο ταξί απλά ο Ντεμπελέ, το φάγε όρθιο ο άλλο.
1: Φάνηκε πολύ, πολύ δυνατό το σουτ. Ναι. Φάνηκε τώρα. Δηλαδή, από το replay, ξεκινώντα το replay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οριακά προλαβαίνει η κάμερα την μπάλα στο replay. Φαίνεται ότι γράφει πολλά χιλιόμετρα. Οπότε.
2: Θα το
1: δει
2: στην
1: αμπόλα. Αυτό, yeah, ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει 1-0 η Γαλλία την Νορβηγία.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Λίγο νωρίτερα έχει βάλει και γκολ η
0: Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη στο Ιράκ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, να το πούμε και αυτό. Τι εντάξει.
0: Να το πούμε. Ο κύριο Σεκ το έβαλε αυτό το γκολ. Εντάξει, το περιμέναμε εδώ. Το θέμα είναι στα πόσα θα σταματήσει το κοντέρ. Αυτό που λέγαμε για τη Σενεγάλη είναι στο μείον 3-2 πλέον στον συντελεστή. Και για να προκληθεί με 3 βαθμούς που θα έχει από το σημερινό παιχνίδι, θα πρέπει να φτιάξει συντελεστή θετικό.
1: Ναι.
0: Και αν τα καταφέρει. Αλλά τέλος πάντων αυτό μπορεί να κυνηγήσει. Το παιχνίδι αυτό της Γαλλίας με την Νορβηγία κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Ο πρώτος του ομίλου αυτού. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει με τον τρίτο, είτε του τρίτου, είτε του τέταρτου, είτε του έκτου, είτε του έβδομου, είτε του όγδοου ομίλου. Οπότε δεν ξέρω, ακόμα θα γίνει ένα μαναφούκι εκεί πέρα. Ο δεύτερος όμως του ομίλου, που αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
1: Η Νορβηγία.
0: Είναι η Νορβηγία, ακριβώς, καλά τα λες. Αυτή παίζει με τον δεύτερο του πέμπτου ομίλου, δηλαδή με την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Ναι.
0: Άρα, αν η Νορβηγία δεν κερδίσει το παιχνίδι σήμερα. Γιατί ακόμα και η μισοπαλία είναι δεύτερη, θυμίζω.
1: Mm-hmm.
0: Πηγαίνει πάνω στην ακτή Ελεφαντοστού.
1: Στο.
0: Στη φάση των 32.
1: Δεν ξέρω αν τη χαλάει.
0: Ε?
1: Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν τη χαλάει, λέω.
0: Δεν ξέρω ούτε του άλλου, γιατί και οι άλλοι δεν ξέρουν ποιο θα παίξουν. Ε. Οι άλλοι είναι λίγο δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Να σου πω τι γίνεται. Εδώ είναι η κλασική περίπτωση των ομάδων που σου λέει δεν με νοιάζει ποιον θα παίξω. Η Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει ποτέ σε καμία λογική.
0: Καλά, ναι.
1: Να κοιτάξει αν τη συμφέρει να βγει πρώτη. Δεύτερη σου λέει Γαλλία είμαστε. Οι άλλοι πρέπει να φοβούνται. Εμείς, όποιον και αν έχουμε απέναντί μας, πάμε να το κερδίσουμε. Και αυτή είναι η σωστή νοοτροπία για μια ομάδα η οποία θέλει να πάει μακριά. Λες, εγώ θα κερδίζω και όποιος είναι να έρθει, ας έρθει.
0: Καλώς να έρθει. Καλώς να έρθει. Όχι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πονηρά που λέμε και το εύκολο μονοπάτι και το αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: από... ναι, δεν υπάρχουν.
1: Αφενός είναι μια μπούρδα, διότι δεν υπάρχει εύκολο μονοπάτι που μπορεί να σου κάτσει να πατήσει την πανόφλα οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Αφετέρου είναι χαζομάρα και υποτιμάς τον εαυτό σου αν κάθεσαι να βλέπεις πού σε συμφέρει να πέσεις. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου και στα πόδια σου, λες: εγώ προχωράω, οι άλλοι να κοιτάνε, εγώ δεν κοιτάω κανέναν. Δεν βλέπω κανέναν.
0: Και είναι και αυτό που λέγανε, και αυτό που λέγανε παλιά και αυτό που λένε νομίζω αυτοί που το αντιμετωπίζουν σωστά. Ότι παιδιά, για να φτάσουμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπαιο, πρέπει να κερδίσουμε τους καλύτερους. Οπότε το θέμα είναι δεν μας νοιάζει που θα τους βρούμε.
1: Και αν έχεις να κερδίσεις και πολλούς καλούς στον δρόμο σου και θα σου βρεθούν καλή συνέχεια από τα νοκάουτ, την αρχή των νοκάουτ μέχρι το τέλος, ας έρθουν.
0: Να.
1: Είπαμε, αν είσαι καλός. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε κόκκινη για παίχτη.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Κίτρινη.
2: Θα μπορούσε πάντα.
1: Δεν ήταν προφανής. Δεν ήταν σε προφανή θυσία γκολ. Έκρινε ο διαιτητής ότι υπήρχε κι άλλος αμυντικός που μπορούσε να τον προλάβει.
0: Είχαμε ένα τράβηγμα φανέλας, να πούμε,
1: Σοφτσακίου, ναι.
0: Λίγο έξω από την περιοχή.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς επειδή υπήρχαν και άλλοι παίκτες τριγύρω,
1: ναι.
0: Ενδεχομένως και κοντά, ο διαιτητής προτίμησε τη λύση της κίτρινης. Ήθελα να πω για τον γκολ της Γαλλίας, για όσους δεν είχατε οπτική επαφή. Ο Ντεμπελέ βγήκε ουσιαστικά μόνος του και ξεχασμένος από την άμυνα των Νορβηγών, ο οποίος έπαιζε πολύ ψηλά και έκανε μια κούρσα περίπου 30 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 άνετα μόνος του για να μπει στην περιοχή. Και ήθελα να πω με αφορμή αυτό, ότι αυτό το Μουντιάλ, λοιπόν, επειδή έχουμε συζητήσει το ένα του κομμάτι, αλλά δεν έχουμε συζητήσει το άλλο, λοιπόν, όπως παίζουν οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο αμυντικό τους κομμάτι, ή τέλος πάντων όπως είναι η οργάνωσή τους, ας το πω λίγο πιο γενικά, λέμε ότι ένα χαρακτηριστικό είναι όταν η ομάδα μείνεται, μαζεύονται όλοι κοντά στην περιοχή, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις, φτάνεις μεν κάπου κοντά, αλλά πρέπει μετά με αρκετές πάσες, ξέρεις, να σπάσεις την άμυνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εμφανίζεται αρκετά συχνά, το οποίο δεν εμφανιζόταν τόσο συχνά στο ποδόσφαιρο όταν ήταν, ας το πούμε, πολύ πιο απλό τακτικά, ή όχι τόσο σύνθετο τέλος πάντων, ή δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη με τις συνεχείς πάσες, είναι ότι βρίσκονται πολλές φορές εκτεθειμένες οι άμυνες και παίκτες να κάνουν κούρσες ξαφνικά 20 και 30 μέτρων, σπάζοντας offside, το οποίο είναι επίσης μια ασυνήθιστη περίεργη εικόνα. Ενώ με την έννοια έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι των παιχνιδιών.
1: Λοιπόν, τελικά μάλλον είναι κόκκινη η φάση του Ιράκ. Το λέω γιατί ελέγχθηκε στο VAR, πήγε ο διαιτητής να δει στο VAR και τώρα προφανώς πηγαίνει για να δούμε τι.
0: Τώρα πάει
1: στο VAR, ναι. Προφανώς λοιπόν ο βαρίστας του είπε ότι είναι κόκκινη και όχι κίτρινη που έδωσε. Άρα το λέω γιατί δεν έχουμε δει καθαρά τη φάση για να δούμε αν υπάρχει άλλος αμυντικός κοντά. Ο Βαρ κρίνει.
0: Ναι, είναι κόκκινη.
1: Ότι είναι κόκκινη.
0: Είναι κόκκινη.
1: Και νομίζω
0: και
1: ότι είναι και δίκιο.
0: Και είναι κόκκινη, ναι. Είναι κόκκινη. Πρέπει να το, να το αφήσουμε το βρακί το Μανέ, το μεταξύ.
1: Ναι, ναι, έπαθε τζέκο με Παπασταθόπουλο. Αυτό, όταν ανοίγει η πέλφε και η κάρχια δεν κρατιέται, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: οπότε ήταν, είναι που είναι 1-0, αν μείνει και με 10 παίχτες του Ιράκ.
0: Η αμυντική δεν είναι κοντά, ο Μανέ μπαίνει σε θέση τέτα-τέτ. Πλέον, νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα τι κοιτάει ο διαιτητής, τι μετράει, αν έχει βγάλει χάρακα για το πόσο κοντά είναι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω όμως ότι είναι πιθανό να του βγάλει την κόκκινη, να αλλάξει δηλαδή την κίτρινη σε κόκκινη. Το οποίο είναι ένα από τα πράγματα στο οποίο το ΒΑΡ, θυμίζουμε, πλέον παρεμβαίνει και μπορεί να παρεμβεί. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.
1: Το ΒΑΡ πάντα παρεμβαίνει. Αυτό δεν είναι αλλαγή των κανονισμών. Η δεύτερη κίτρινη είναι.
0: Ναι.
1: Η αναβάθμιση υπήρχε στο ΒΑΡ από την πρώτη στιγμή. Η αναβάθμιση δηλαδή από κίτρινη σε κόκκινη.
0: Α, δεν τα ακούμε τώρα. Κρίμα. Δεν τα ακούμε. Είναι τώρα που έχει γίνει και το κάνει την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: παίρνει πίσω την κίτρινη και βγάζει κόκκινη. Οπότε. Με 10 παίχτες το Ιράκ. Αυτά. Σε αυτό το παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Ντεμπελέ.
0: Ναι. Τι θέλετε να σου πει για τον γκολ της Ιαπωνίας, θα σας πούμε για όλα τα.
1: Τι έπαθε.
0: Ο Κούλης το ζει δηλαδή. Δεν έχω δει άνθρωπο να το ζει σαν τον γκολ.
3: Τι τρίπλα ρε που κάνει.
0: Έκανε. Γερό ήταν βασικά, γιατί κόντραρε άλλο πράγμα πήγε να κάνει και κόντραρε. Τέλος πάντων, ωραία ήταν.
3: Φάνηκε μαγεία.
0: Ωραίο ήταν. Ναι.
3: Τι φάση είναι αυτή από χθες που βάζει το κεφάλι κάτω και ζητάνε φάουλ. Γιατί και με το Εκουαδόρ το είπε.
0: Και συγγνώμη, ο παίχτης του Εκουαδόρ δεν έβαλε το κεφάλι κάτω. Το κεφάλι του είχε κανονικά ψηλά. Ο Γερμανός, ο Παύλοβιτς, σήκωσε το πόδι του. Συγγνώμη, δεν είναι φάση.
1: Είναι εντύπωση που δεν δόθηκε φάουλ σε αυτή τη φάση, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Εμένα όχι.
1: Πολύ ψηλά το πόδι. Μόνο και μόνο για το πολύ ψηλά το πόδι.
0: Ναι, πολύ ψηλά το πόδι.
1: Άρα,
0: πολύ ψηλά το πόδι, μεν.
1: Και υπάρχει
0: πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ στο φάουλ που κέρδισε Σενεγάλη μετά την κόκκινη. Είναι εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ. Πρέπει να πω. Εγώ συγγνώμη σε αυτές τις φάσεις γενικώς. Μπορεί να χτύπησε κιόλας ο Αχμέντ λίγο στην εκτείναξη που έκανε. Μα του έχει βγει κανένα όμω. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο έχω πει σε αυτές τις φάσεις, πολύ πολύ ωραία επέμβαση. Σε αυτές τις φάσεις, προσωπικά λίγο δυσκολεύομαι, γιατί, πώς να σου πω, θεωρώ ότι βάζοντας το κεφάλι σου σε οποιοδήποτε ύψος πάει ο άλλος να βάλει το πόδι του, είναι μια διεκδίκηση και κατά κάποιο τρόπο πηγαίνεις γυρεύοντας. Δηλαδή δεν είναι.
1: Μου, δεν ξέρω αν δυσκολεύεσαι. Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού ενός ανθρώπου, είναι φάουλ. Είτε δυσκολεύεσαι είτε όχι.
0: Γιατί.
1: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι φάουλ. Δεν είναι, το λέω κανονισμός, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Είναι θέμα κανονισμού. Είναι επικίνδυνο παίξιμο.
0: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του
1: κεφαλιού. Όχι όταν σκύβει το κεφάλι.
0: Και χτυπάει το κεφάλι. Ναι, αυτό λέω γιατί είναι η διαφορά με αυτή την περίπτωση που είχαμε
1: δώσει.
0: Είχαμε σκύψει το κεφαλιού.
1: Όχι όταν σκύβει. Ναι. Όταν σηκώνει το πόδι τόσο ψηλά που είναι στο ύψος του κεφαλιού του άλλου ανθρώπου, είναι επικίνδυνο παίξιμο. Δεν είναι θέμα ερμηνείας κανονισμού. Είναι θέμα που μπορεί να τραυματίσει τον άλλον, να του πετύχει το ξαπατρί. Απορώ για ποιο λόγο δεν δόθηκε αυτό.
0: Για να μην δόθηκε προφανώς είναι εντός των κανονισμών. Τι εννοεί. Προφανώς. Κάπου είναι εντός των κανονισμών. Είναι προφανώς. Κάποια ερμηνεία του κανονισμού.
1: Είναι εντός των κανονισμών.
0: Θα μιλήσω αν ήταν ανάποδα.
1: Των Γερμανών. Το γερμανικό. Ναι, είναι σαν το γερμανικό ποιμενικό. Είναι γερμανικός κανονισμός αυτός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ανάποδα θα είχε δοθεί μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό λέω.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά εντάξει. Τον ερούφηξαν. Δεν έχει να κάνει.
0: Του την έκατσε το Εκουαδόρ των Γερμανών. Πολύ καλά. Ο Νόιερ μπήκε στη λίστα δεύτερος με τα χειρότερα ρεκόρ μουντιάλ. Τερματοφύλακας που έχει φάει γκολ σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, θυμάσαι γιατί συζητούσαμε για τον Νόιερ και τελικά αποδεικνύεται ότι ρε παιδί μου, μερικές φορές καλό είναι να τη σπάς την επιτηρίδα που και που. Λέω εγώ γιατί. Εντάξει, στη Γερμανία η επιτηρίδα πάει πίσω από την εποχή, ξέρω εγώ, και πριν από τον Ζεπ Μάγερ ενδεχομένως.
1: Δεν πάει έτσι. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, ο Νόιερ είχε αποσυρθεί από την εθνική. Αν είχε παραμείνει στην εθνική όλα αυτά τα χρόνια, να σεβαστούμε την επιτηρίδα. Ο Νόιερ αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική για 2 χρόνια. Μπήκαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να παίξουν επιτέλους και φτάνουμε στο Μουντιάλ του 26 και επιστρέφει ο Νόιερ. Και αυτό είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους που έχουν φάει, ας πούμε, τα προγραμματικά, τα Σαν Μαρίνο, τα τέτοια, τα άλλα κτλ. Και περιμένουν να παίξουν στο Μουντιάλ. Ξαφνικά σκάει κονιόρδος ο κύριος Νόιερ 40 και λέει: παιδιά, εγώ θα παίζω γιατί είμαι ο Νόιερ. Ναι, δεν έχει σταματήσει η κυρία μου από την εθνική. Θέλω να πω την επιτυχία να τη σεβαστούμε όταν άλλο. Παίζει ανελειπώς.
0: Ναι, αλλιώς είναι τα μας μας και τα σας μας.
1: Δηλαδή, αν πήγαινε εσύ σκλάβε να παίξει στα προκριματικά, να έρθω εγώ, ας πούμε, στο high profile mundial. Δεν είναι ωραίο για τους. Γενικά στη Γερμανία το έχουμε συζητήσει, ξέρεις, το θέμα της επετηρίδας, ότι φτάνουν τερματοφύλακες να μην παίζουν ποτέ. Αξιόλογοι τερματοφύλακες, γιατί ο άλλος πρέπει να αφήσει τα ποδοσφαιρικά του κόκαλα, ας πούμε, μέχρι τα 40. Αλλά τέλος πάντων, οκ, λες. Αλλά το να λείπεις δύο χρόνια, να γυρίζεις και να είσαι ο βασικός. Δεν ξέρω, χτυπάει άσχημα. Χτυπάει άσχημα.
0: Τέλος πάντων, βγήκε και δεν βγήκε σε. Τέλος πάντων, βγήκε. Δεν βγήκε σε.

0: καλό για την. Δεν βγήκε σε καλό για τη Γερμανία αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω, με συγχωρείτε, τι θα γίνει και, και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως και εδώ η Γερμανία με τρίτο θα σταυρώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ μεσοεπιθετικά η Γερμανία δεν είναι κακή και δεν συζητάμε, δεν μιλάμε για τα 7 γκολ του Κουρασάου, έτσι, συζητάμε για τα, για τα δύο άλλα παιχνίδια περισσότερο. Αχ, αυτό οι ποδοσφαιριστές το έχουν, παιδί, με αυτό τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Γιατί άμα δώσεις κόκκινη σε ένα δικό τους, μετά στο επόμενο φάουλ που θα είναι κάπως θα διαμαρτυρηθούν όλοι για κόκκινη. Είδες, μερικές ανθρώπινες αντιδράσεις δεν μπορείς να τις σταματήσεις ποτέ τελικά. Αυτό συμβαίνει παντού. Παντού και πάντα. Για να δούμε. Ναι, σπρώχνει κάποιος το ένας. Ναι, τον σπρώχνει, παίρνει κίτρινη. Καλός παίρνει κίτρινη. Αλλά αυτό λέω. Οι Σενεγαλέζοι ζητάνε κόκκινη. Οι Ιρακινοί, με συγχωρείτε, ζητάνε κόκκινη.
1: Είναι πλάγια, δεν είναι καθαμέτωπο.
0: 2-0 η Γαλλία. Μόλις ξανά ο Ντεμπελέ στην ίδια γωνία. Εύκολα, ωραία, ήρεμα, απλά. Έτσι να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω με την τι.
2: Έχουμε ξαναπεί για την προστινή γραμμή της Γαλλίας.
0: Ναι, ναι.
2: Όποιον για να μαρκάρεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η συμφορά. Δηλαδή λες να κλείσω κάπως τον Εμπαπέ, γιατί έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει. Κοιτάς παραδίπλα και είναι, ξέρω εγώ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, ξέρω εγώ, Ντουέ. Δεν είναι τώρα, αλλά. Δεν ξέρω, γύρισε Ντουέ. Θα γυρίσει. Τέλος πάντων, το που ο άνθρωπος γεννήθηκε.
0: Η τετράδα αυτή της Γαλλίας, συγγνώμη που θα το πω, θα γραφτεί, πιστεύω, στο βιβλίο η καλύτερη τετράδα όλων των εποχών
2: μπροστά. Αν το κατακτήσει η Γαλλία. Αν δεν το κατακτήσει η Γαλλία.
0: Λέω. Ναι, στα λέω. Χρόνια που θα ακολουθήσουν, ναι, okay. Αν παραμείνει, ναι. Είναι τέτοια η ποιότητα και η ηλικία είναι, των ποδοσφαιριστών.
2: Πρέπει
0: αυτών.
2: Να κατακτήσουν πράγματα όμως. Με οπωσδήποτε, την ηλικία εννοώ. Γιατί η θεωρία οπωσδήποτε. Να λέμε, ξέρεις, α, τι φοβερή οπωσδήποτε. Και τρομερή, αν δεν κατακτήσουν τίποτα, θα είναι μια χαμένη.
0: Το καταπληκτικότερο όλων, ναι. Είναι ότι από αυτούς οι τέσσερις παίκτες έχουν συνολικά σε επιθετικά στοιχεία τα πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο Λίσε και ο Ντουέ, ας πούμε, είναι πιο extreme. Ο Ντεμπελέ και ο Μπαμπέ μπορούν να παίξουν και σε τερφόρ που να παίξουν και extreme, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μα τα πάντα. Λοιπόν, μία συνορυγία γρήγορα.
2: Τι ματσάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τι ματσάρα ωραία είναι αυτή.
0: Είδες, είναι αυτά που υποτίθεται ότι τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε στην πραγματικότητα.
2: Ναι. Για να μας πει ο Άγγελος
0: κάποιος που
2: το
0: βλέπει.
2: Βλέπει, ναι, λίγο πιο προσεκτικά. Καλησπέρα, Άγγελε.
3: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε. Γενικά λίγο χαμούλης τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Γαλλία μπήκε φορτσάτη-φορτσάτη στο παιχνίδι και είχε, όπως φαντάζομαι είπατε και εσύ, ένα δοκάρι στα πρώτα 22 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Ντεμπελέ στο 7 έκανε το 1-0 και στο 20 διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και έκανε το 2-0 με μια επίσης υπέροχη γκολάρα όπως ήταν και η πρώτη, με καταπληκτικό φαλτσαριστό πλασέ. Με το αριστερό άφησε τον Σέλβικ ανίκανο να αντιδράσει και έγραψε το 2-0. Βέβαια οι Νορβηγοί δεν το παρατάνε. Ο Άσγκαρτ ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη φάση και στο 21 έγραψε το 2-1 για τους Νορβηγούς, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν μια εντελώς διαφορετική δεκάδα από αυτή που έχουμε συνηθίσει, με 10 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρησή τους με τη Σενεγάλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ ωραίο το γκολ της Νορβηγίας, πρέπει να πω. Και λίγο και ξεβράκωμα λίγο τις άμυνες της Γαλλίας εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Παίζει και ο αντίπαλος που λέμε.
0: Οπωσδήποτε. Ξέρεις, είναι λίγο παγίδα να ξέρεις πόσο καλός είσαι μπροστά και να πιστεύεις ότι όταν με αυτό θα κερδίσεις τα πάντα. Είναι λίγο παγίδα, είναι η αλήθεια.
2: Κοίτα, σου πω, η τέλεια ομάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει.
2: Που να είναι τέλεια μπροστά και τέλεια πίσω και όχι, καλύτερα αμυντική. Δεν υπάρχει. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί δεν θα είχε ενδιαφέρον.
0: Αν είχαμε τους μπροστινούς και είχαμε πίσω, ξέρω εγώ, Μπλάντες Αγίοι, εντάξει, θα σου λέγανε, δεν έχουμε. Έχουμε Κουντέ που είπαμε κάνω. Τι να κάνει. Τώρα
2: δεν
0: αυτή η φουρνιά, όχι, δεν είναι κακή.
2: Έτσι, αλλά δεν συγκρίνεται το επίπεδο της άμυνας της Γαλλίας με την μπροστινή γραμμή. Αυτό είναι το θέμα. Και. Επειδή ο Ντεσάν είναι δίκαιος άνθρωπος, όταν βάζει και τον Ραμπιό στο κέντρο, δίνει ευκαιρία και στους αντιπάλους.
0: Να.
2: Δηλαδή λέει, κοιτάξτε, έχω αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον βάλω τον Ραμπιό στο κέντρο, να έχετε και εσείς την ευκαιρία σας να κάνετε, ας πούμε, τις κατεβασιές σας. Γιατί είμαι fair. Είμαι fair τύπος.
0: Για το Ριβάλντο Ροναλντίνιο Ρονάλντο, που ήταν προφανώς κορυφαία. Ήταν τριάδα, δεν ήταν τετράδα, ήταν άλλο πράγμα. Τους απολαύσαμε στο Μουντιάλ του 2002. Εννοείται αυτό, ήταν εκείνο το Μουντιάλ. Και εδώ απολαμβάνουμε αυτούς. Απλώς λέμε ότι λόγω ηλικίας, δηλαδή σκεφτείτε, ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο. Πώς είναι, ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ πρέπει να είναι.
2: 28 είναι το Μπελεβιά, κάτι τέτοιο, ναι.
0: 26 είναι ο Εμπαπέ, δηλαδή 27, ναι. Έχουν ακόμα μπροστά ναι. τους ένα με δύο μουντιάλ αυτή η ομάδα. Οπότε με αυτή τη λογική λέω ότι μπορεί και να τους ξαναδούμε. Και φυσικά τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο έτσι από το άλλο. Ναι, προφανώς και θυμόμαστε την τριάδα. Δεν θυμόμαστε παιδιά τριάδες από πολύ πιο παλιά. Έχουμε δει. Εννοείται. Λοιπόν, να κάνουμε ανακοίνωση για αυτό που λέει. Χθες το βράδυ ξέχασε ταξί, στο οποίο ο οδηγός άκουγε το Sport FM, μία τσάντα που είχε το απολυτήριο του γιού του σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου, χθες λοιπόν, βράδυ. Έχει ξεχάσει κάποιος κύριος μία τσάντα που έχει το απολυτήριο του γιού του. Εάν τυχόν μας ακούει ο οδηγός, τον παρακαλούμε να
2: επικοινωνήσει με εμάς για να το φέρουμε εδώ, σε επαφή με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Στα 95-79-283-4-5 για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε φουριόζι τώρα με τα μάτς, ξεχάσαμε λίγο να πούμε δύο κουβέντες για τα χθεσινά.
2: Έχουμε hydration breaks και στα δύο, οπότε μπορούμε να είμαστε όλοι ήρεμοι. Όλα κυλάνε λοιπόν, κανονικά.
0: Τώρα που λες τα hydration breaks, θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στα χθεσινά. Γιατί καλό είναι να λες και είναι ακόμα καλύτερο να το λες με νούμερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον και τα νούμερα για τα hydration breaks. Χωρίς να σας κάνω πολύ, πολύ μπλα μπλα και πάρα πολύ ανάλυση. Τα δικαιώματα των διαφημίσεων των Hydration Break τα έχει το Fox, όπως έχει και τα δικαιώματα του...
2: Της μετάδοσης του Μουντιάλ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το Fox έδωσε στην FIFA 485 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τα δικαιώματα.
2: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η FIFA είπε ότι εμείς δεν είχαμε κανονίσει τίποτα για εμπορικούς σκοπούς.
0: Περίμενε, άλλο είναι αυτό που το είπε Φαντίνο. Εγώ λέω ναι. Για να πάρει τα δικαιώματα.
2: Ναι.
0: Τον, ναι. Τι.
2: 485 έδωσε για να πάρει.
0: Για να μεταδώσει το
2: Μουντιάλ. Για να μεταδώσει.
0: Για να μεταδώσει. Λοιπόν, και από τα hydration breaks
2: ναι.
0: Βγήκανε και κάνανε την ανάλυση με όλες τις τιμές αγοράς με το πικ που πιάνει για την ακριβότερη τιμή διαφήμισης φυσικά στα hydration breaks. Το Fox και. Ενδεχομένως και η FIFA θα λέγει κάποιος, αλλά ίσως όχι, θα έχει έσοδα, παιδιά, ακριβώς 250 εκατομμύρια δολάρια.
2: Άρα τα μισά περίπου αυτά που έδωσε για να το πάρει βγαίνουν μόνο από αυτά τις διαφημίσεις, αυτά τα 2-3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
0: Ακριβώς και συνολικά η εκτίμηση για Fox και Telemundo, γιατί είναι δύο εταιρείες τέλος πάντων που έχουν τα δικαιώματα, η συντηρητική εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν και θα κλείσουν το Μουντιάλ με έσοδο 850 εκατομμύρια δολαρίων.
2: Το Fox.
0: Και το Telemundo μαζί.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τα οποία είναι για να καταλάβετε, τα δύο κανάλια είχαν συνασπιστεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ και είχαν κάνει την ίδια ιστορία. Μου βγάλανε εκεί 384 εκατομμύρια. Κατάλαβε πόσο άλλαξε σε 4 χρόνια, υπερδιπλασίασαν τα έσοδα. Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή τη λογική, είναι καθόλου απίθανο ότι σήμερα διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ λένε γιατί δεν μας δίνετε και του 38 το Μουντιάλ, ήδη τώρα που
2: γυρίζει.
0: Που γλυκαθήκαμε. Yeah. Τέλος πάντων, η ουσία είναι για να μην ξανασυζητηθεί αυτό το κομμάτι, ούτε να λέμε για αυτές τις τραγικές γελιότητες που λέει ο Εμφαντίνο, ούτε να εμφανίζουμε ήρωα τον Κλοπ από τη στιγμή που ξέρεις, ούτε ο ένας πρόκειται να αλλάξει την άποψή του για να το προχωρήσει, ούτε ο Κλοπ δυστυχώς. Μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι όταν, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό στον ύστερο καπιταλισμό που ζούμε. Όταν εμφανίζεται μια νέα ροή εσόδων ξαφνική, η οποία είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύτιμη, τότε δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Δηλαδή είναι δεδομένο. Τώρα, το πότε θα το κάνει ο UEFA, πότε θα το κάνει ο UEFA αυτά, ή αν θα μείνει μόνο στα παγκόσμια κύπελλα, δεν το ξέρω. Εγώ λέω αυτό που συμβαίνει.
2: Όχι μόνο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά κάπου πήρε ταυτί μου ότι υπήρξε ιδέα, παύλα, πρόταση, παύλα διερευνητική. Μήπως μπορούμε να βάλουμε και άλλα διαλύματα μέσα στο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή να το κάναμε ήδη μπάστο, το κάναμε 4 περιόδους ναι. το παιχνίδι. Ναι. Πόσο να το κάνουμε.
2: Να υπάρξει άλλο ένα hydration. Αλλά έπεσε αυτή τη στιγμή αυτό. Γλυκαθήκαν δηλαδή από τα χρήματα.
0: Μα πολύ γλυκαθήκανε.
2: Και είπανε μήπως κάνουμε και άλλο ένα. Δεν πέρασε.
0: Ναι.
2: Όμως το κρατάμε ως ιδέα, παύλα πρόταση, παύλα διερευνητική. Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί.
0: Προσέξτε, με λίγα λόγια είναι σαν να λέμε ότι η FIFA δημιούργησε ξαφνικά μια αγορά 250 εκατομμυρίων δολαρίων από το πουθενά, εισβάλλοντας στον πυρήνα της ροής του παιχνιδιού.
2: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Αυτό είναι. Με δύο προτάσεις. Σου λέει δεν πάει να παίζετε 1,5 αιώνα, ας πούμε, να λέμε το πόσο είναι παιχνίδι 2 μηχρόνων. Δεν είναι από εδώ και πέρα. Είναι παιχνίδι 4 περιόδων. Πάρε το χαμπάρι. Τελείωσε.
2: Εντάξει, πάντως το μάρκετινγκ, παιδί μου, στο φετινό μοντέλο.
0: Δελτίο, πάει... δελτίο, ναι, ναι, ναι, θα πούμε αμέσως μετά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στους 920 ανέλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα. Επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Η Κομισιόν απάντησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ επιρρύπτει στη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μη τους τα διαζύγια, τα πλαστικές. Δηλαδή οι άνθρωποι τον κάνουν το πολυκατάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρει
1: ναι,
0: Χίλτον. Ναι, ναι. Ποιον απασχολεί αυτή τη στιγμή για να δώσει, να βάλει την μπάλα στο ειδικό στάντ και να σηματοδοτήσει την έναρξη του αγώνα με την Τουρκία, λες Χριστός και Παναγία. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Θα λέγαμε, ας πούμε, το αντίστοιχο, θα ήταν ότι να βγαίνει ποιος ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ας πούμε. Ποιο θα ήταν?
0: Σεβασμός στον πρόδρομο.
1: Εντάξει, όχι, με κάθε σεβασμό, αλλά στο χρόνο πηγαίνω πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Να.
0: Ναι.
1: Ο speaker της ΕΡΤ όταν τους έδειξε είπε μόνο τον Brad Pitt. Εντάξει, απ' την άλλη μπορεί κάτι να ξέρε. Κάτσε τώρα.
0: Ή να μην ήξερε τον Όρτον. Μπορεί να τύχει ο άνθρωπος να μην είναι φαν της ταινίας.
1: Ναι. Εντάξει, και να μην είσαι φαν της ταινίας δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις τον Όρτον απ' την άλλη.
0: Εντάξει. Πάμε σε φαν του κινηματογράφου.
1: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Έχουμε δεύτερη φουτιά παίκτη της Γαλλίας. Πολύ πιο κομική από την πρώτη του Ντουέ, η δεύτερη του Κονέ. Και απορώ γιατί δεν βγαίνει καμιά κάρτα. Είχαμε δύο βουτιές παικτών της Γαλλίας. Μέσα σε, ξέρω εγώ, 5-6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να έχουν αφιτατωθεί και να θέλουν ένα hydration break, αυτό να πέφτουν κάτω.
1: Εντάξει, τώρα έχει ημίχρονο όμως.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Άμα το χρειάζεται τα παιδιά. Άμα το χρειάζεται τα παιδιά. Έχουν και κάτι περισσευούμενα να παίξουμε.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι αυτό που λες, εγώ είμαι στον δρόμο για το νοσοκομείο και δεν νιώθω καλά. Αν ξοριαστεί στη μέση του δρόμου, δεν θα στείλουν ένα ασθενοφόρο να σε πάει. Τι, επειδή πήγαινε στο νοσοκομείο, θα σου πούνε έλα μόνο σου.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι λογική αυτή. Αισθάνθηκε μια διαδικασία.
1: Σωστό.
0: Ας είναι το 43ο λεπτό. Κάντε ένα hydration break. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Ορίστε, όπως βεβαίως ασχολούνται οι Αμερικάνοι παιδιά. Και πολύ μάλιστα με
0: τη. Με ποιον?
1: Με τη Χίλτον.
0: Βεβαίως παιδιά ασχολούνται. Ναι. Βεβαίως. Πάρα πολύ ασχολούνται. Συνέχεια. Είναι relevant η Paris Hilton.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Οπότε. Τι είχαμε χθες, ξεκινήσαμε με.
0: Είναι ερώτηση τώρα, ποιος θες να δώσει την μπάλα, η Αθηναία Οικονομάκου. Δηλαδή, μιλάμε για την Αμερική. Αν πετάξει μια κοτρόνα στην Αμερική, θα πετύχει celebrity.
1: Να.
0: Ενεργό celebrity, όχι παλέμαχο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Πραγματικό.
0: Ναι. Όχι το Ντότι Φυλακούρι, το celebrity, ας πούμε, που είναι η Paris Hilton. Ένα κανονικό ενεργό celebrity που είναι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, 25 χρονών, 20 χρονών, 35. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι κάνει αυτή την εποχή. Όχι κάτι έκανε κάποτε που και πάλι δεν θυμόμαστε τι είναι αυτό που έκανε κάποτε. Ή δεν θυμόμαστε, ξέρω εγώ, κάναν σύντροφο που είχε. Αυτή δεν έβγαινε με τον. Ναι, είχε παίξει μια ταινία, είναι μια βλακία, ξέρω εγώ. Τι άλλο είχε κάνει, κάτι με του γκόμενου που ασχολούμασταν με τα ρούχα του. Ωραία, άλλο τι έκανε, τίποτα. Αυτά. Και τη λένε Χίλτον.
1: Ναι, αυτό βασικά, το τελευταίο.
2: Παρίστανε και την τραγουδίστρια.
0: Παρίστανε, ναι, παρίστανε. Όχι με μεγάλη επιτυχία, αλήθεια.
1: Τραγουδίστρια.
0: Έχει δοκιμάσει, είναι από αυτέ που μου δοκιμάσει τα πάντα. Γιατί όχι.
1: Έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Και μας φταίξανε Emily Vanilli, κατάλαβε. Όλοι οι υπόλοιποι πήγαν να τραγουδήσουν με το tune και με τέτοια μας φταίξανε Emily Vanilli. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Την Ισία Ολλανδία, πάμε να τα ξεπετάξουμε. Την Ισία Ολλανδία, εντάξει, όμως κάναμε αναμενόμενα. Όλα καλά, κερδίσανε Ολλανδοί, προχωράμε. Ιαπωνία, Σουηδία.
0: Όμορφα ήρθαν τα πράγματα.
1: Όμορφα ήρθαν. Όλα ωραία. Πολυθά. Δεύτερη Ιαπωνία, τρίτη Σουηδία. Σέβασε τον γκολ των Ιαπώνων, το οποίο πήγε πολύ Ιαπωνικά, όπως έπρεπε. Αλλά καταπληκτικό τον γκολ του Ελάγκα. Καταπληκτικό. Το γκολ του Ελάγκα είναι καταπληκτικό. Είναι από αυτές τις φάσεις που τις βλέπεις και έχεις συνηθίσει και λες, α, εντάξει, έκανε μια, ξέρω εγώ, ρομπενιά ή ολισιά, ας το πούμε τώρα. Όχι, είναι ακριβώς από τη γωνία της περιοχής. Όταν είμαι ακριβώς, είναι ακριβώς πάνω από τη γωνία. Και εάν έχετε βρεθεί, μπορείτε να το βάλετε στο μυαλό σας. Η γωνία για να βάλεις γκολ από ακριβώς τη γωνία της μεγάλης είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά. Λοιπόν, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που όπως το διαβάζετε στα site σήμερα, οι Τούρκοι φύγανε ψηλά το κεφάλι κτλ. Το παλεύει στο παιχνίδι. Η Τουρκία, αλήθεια είναι ότι.
0: Αδείξτε αυτό.
1: Μπορεί να φύγει από ό,τι ξέρει. Έπρεπε να έχουμε πάρει κάτι καλύτερο.
0: Δεν τη έφταξε κανεί. Οι ίδιοι φταίξανε. Είπαμε, κάναν στα δύο πρώτα παιχνίδια 62 τελικέ. Στα δύο παιχνίδια 62. Δεν είναι 62 κλασικέ ευκαιρίε, είναι όμω 62 τελικέ, εκ των οποίων υπάρχουν τουλάχιστον 5-10 και στα δύο παιχνίδια. Τι βάζω μαζί, 10 ευκαιρίε καλέ για γκολ. Δεν σου φταίει κανεί αν δεν βάλει ένα γκολ τώρα με 10 ευκαιρίε.
1: Και βάλες τρία χθες και το κόσμο Μουρτζούκου καταπληκτική προσποίηση στον τερματοφύλακα. Το πούμε αυτό. Πολύ ωραίο.
2: Το Γκιουλέρ.
1: Ναι, το Γκιουλέρ.
0: Γκιουλέρ είπε. Τι άκουσες, κάτι άλλο.
1: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν. Παραγουάη, Αυστραλία. Τα λέγατε, σας το είπα. Είναι χ. Είναι χ αυτό το παιχνίδι από εδώ μέχρι εκεί που έγινε. Όπου έγινε τέλος πάντων. Ήταν χ αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Επίσης, δηλαδή, σαν το Ιαπωνία-Σουηδία. Πάει ο ένας δεύτερος, πάει ο άλλος τρίτος.
0: Κάπως βόλεψε, θες να πεις.
1: Βολευτήκαμε, ναι. Προχωράμε. Περιμένει τώρα ο καθένας τον αντίπαλό του.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε.

0: Έτσι έγινε. Τώρα, αυτά ήταν τα χθεσινά. Τα σημερινά φαίνεται να είναι καθαρισμένα. Τα είπαμε και πριν, δηλαδή θα κερδίσει η Γάλλια, θα βγει πρώτη. Θα κερδίσει η Σενεγάλη, περιμένουμε να δούμε βέβαια πόσα γκολ θα βάλει.
1: Δεν νομίζω. Υπάρχουν αρκετοί με 4 βαθμούς, τρίτη.
0: Η Σενεγάλη στους 3, δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά.
1: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλοί, λέω, ήδη με 4 βαθμούς που είναι στην τρίτη θέση ομίλων.
0: Ναι.
1: Η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω ότι είναι δύσκολο ούτως ή άλλως.
0: Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να περάσουν, μπορεί να περάσουν και ομάδες. Ακόμα και με 3.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν μπορούν να περάσουν. Δεν θα φτάσουν όλοι στους 4.
1: Okay.
0: Ενδεχομένως. Περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη φάση τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε στο δοσμικάθο μας τώρα και κάνουμε, πώς το λένε, υποθέσεις. Ας αφήσουμε να τελειώσουν τα παιχνιδάκια και βλέπουμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε και κάποια παιχνίδια πρώτα για τη φάση των 32. Mm-hmm. Τα ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή, ξέρουμε Καναδά, Νότιο Αφρική. Μυστήριο ζευγάρι.
1: Πολύ.
0: Εγώ πρέπει να δώσω για ένα προβάδισμα Νότιο Αφρική, μικρό. Πρέπει να σου πω.
1: Τώρα μετά πια. Μετά το παιχνίδι το τελευταίο, νομίζω και εγώ θα δώσω ένα τσίκ στην Νότιο Αφρική. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται πολύ ωραίο. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ναι. Ένα προβάδισμα στην Ολλανδία θα δώσω εγώ εδώ.
0: Οπωσδήποτε προβάδισμα στην Ολλανδία. Και έχουμε και το πολύ περίεργο ζευγάρωμα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία.
1: Ναι. Βραζιλία θα πω εγώ εδώ.
0: Βραζιλία οπωσδήποτε. Θέλω πολύ να δω τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είναι ζόρικος.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο δρόμος της Βραζιλίας είναι ζόρικος. Έχουν αποφασίσει ο Αντσελότη.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
1: Ο Αντσελότη έχει αποφασίσει ότι προπονητικά πρέπει να πάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο γονιπετής. Αυτό είναι, ξέρεις, το τάμα του Αντσελότη αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει στα παιχνίδια να βασανιστούμε, πρέπει να υποφέρουμε, πρέπει να λαχταρίσουμε, πρέπει να φτιάξουμε επικές ιστορίες. Πρέπει, ξέρεις, να το κάνουμε όλο να είναι δύσκολο, να είναι ένα πράγμα που θα αποδειχθεί μεγαλειώδες,
0: mm-hmm.
1: αλλά μέσα από τη δυσκολία του μεγαλειώδες. Αυτό θα κάνει ο Αντσελότη και θα προχωράει δύσκολα, αλλά θα προχωράει.
0: Μ' αρέσει γιατί ο τρόπος είναι τρόπος Γιάκουμπ Νίστρουπ. Μ' αρέσει, γιατί έχεις μπει και εσύ στο κλίμα, mm-hmm. που μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος του Νίστρουπ και όλη αυτή η φάση.
1: Αντάβουμε μετά όμως, γιατί ο Άγγελος Κρεμαστός θα μας κάνει μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Νορβηγία. Έλα, Άγγελε.
2: Ναι, λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία στο 1-3. Με τους Γάλλους να κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από μια μικρή παρένθεση στο γκολ της Νορβηγίας στο 21ο λεπτό. Η σύνοψη κάθος του ημιχρόνου, θα λέγα εγώ, είναι ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι εδώ πέρα και σε ένα 25 λεπτό κατάφερε να κάνει χατρίκ με γκολ στο 7, στο 20 και στο 32. Πραγματικά υπέροχα γκολ και τα τρία. Με πλασέ, πολύ δυνατά βολέ. Ήταν πραγματικά τρομερός ο επιθετικός της Paris Saint-Germain. Ίσως η μόνη αδυναμία της Γαλλίας μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Από τα μεγάλα αστέρια των Τρικολόρ ήταν ο μόνος που δεν έχει καταφέρει να δείξει λίγο την ποιότητά του, όπου σε αυτό το μάτς μας αποδεικνύει γιατί είναι και ο κάτοχος της χρυσής μπάλας μέχρι στιγμής. Στο 32 λοιπόν έκανε και το ολοκλήρωση το χατρίκ του μετά από μια μπαλιά του Τσαμενή, με ένα όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή από λίγο πλάγια θέση έγραψε το 3-1 και η Γαλλία συνεχίζει να πυροβολάει, ψάχνει σίγουρα κι άλλο γκολ. Σίγουρα και ο Μπαπέ ψάχνει ακόμη ένα γκολ για να πλησιάσει ακόμη και το Μέση στο πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Να δούμε αν θα καταφέρει να το προσπεράσει και από αυτό το τουρνουά. Λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρει αυτό τον τίτλο από τον Αργεντινό. Goat.
0: Νομίζω ότι...
1: Καλό, ε.
2: Εντάξει, όχι, ήθελα να το πετάξω λίγο.
1: Το καταλάβαμε. Έτσι, το πέταξε λίγο μολοχτά στο τέλος.
2: Εγώ πήγα να το κλείσω κιόλας το τηλέφωνο απευθείας. Αλλά δεν λέω εντάξει.
1: Εντάξει, το πέταξα κάτι κούφιες που πετάει κάποιος και πήγαινε το δωμάτιο τώρα. Έτσι το πέταξε μολοχτά. Ευχαριστούμε, Άγγελε.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Τι άμα, μικρά παιδιά είναι, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα μεγαλώσω, θα καταλάβω. Μικρά παιδιά. Πάνε με τη μόδα. Ό,τι βλέπω στο social media. Γράφει μια βλακιά στο social media, βγαίνουν μικρά παιδιά, σου λέει α, Messi, God και τέτοια, η σκιά και ξέρω.
3: Πώς θα έχω άδεια να του ξαναφάω το φαΐ.
1: Αυτό ήταν.
3: Ναι.
1: Μην το αφήσει και το δικό σου την άλλη φορά. Όχι απλά να του φας το φαΐ, να φας και το δικό σου και το δικό του, να μην είναι νηστικός. Α, δεν θυμόμουν ότι είναι αυτό. Ωραία. Τίποτα. Σωμοτήρι, να προσφαΐσει καμιά ελιά, άμα έχει μείνει από κανένα. Να προσφαΐσει. Που είναι αγαπημένη λέξη προσφαΐσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Παιδιά, προφανώς με το φορμά του Μουντιάλ και με 12 ομίλους, προφανώς θα παίζαν και δεύτεροι με δεύτερους. Πώς θα γίνει. Δεν πάω να παίξουνε. 12 είναι οι πρώτοι. Και πρέπει να έχουμε 16 ζευγάρια. Πώς θα γίνει, να παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους. Πρέπει να παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους.
1: Οι 12 πρώτοι θα παίξουν με πόσους τρίτους. Πόσοι τρίτοι προκύπτουν.
0: Τρίτους, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς θα υπήρχαν και δεύτεροι με δεύτερους. Mm-hmm. Τι να κάνουμε.
1: 48 ομάδες θέλατε.
0: Στον κύριο Τζιάννη τώρα απευθύνεται άμα δεν σας αρέσουν
1: τα ζευγάρια. Αυτό το κάνουμε 64 μετά σε μελλοντική φάση.
0: Είναι μια ισορροπία, ωραία.
1: Ναι, γιατί με 64 μετά δεν θα χρειάζεται να λέμε δεύτερος με δεύτερο, θα βγαίνουν τα κουκιά. Με 64.
0: Τώρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι μισές ομάδες που είναι γραμμένες στη FIFA.
0: Θα
1: οι μισές.
0: Και πάνω. Με 8 ομίλους των 8.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ
0: θα περνάνε οι δύο πρώτοι. Τέλος. Αυτό. Και θα παίζουν πρώτοι-δεύτεροι.
1: Όχι, μετά πα.
0: Ε?
1: Δύο, περίμενε. Όχι.
0: Τι.
1: Λίγες λες. Πώς θα πάμε στο 32.
0: Δεν θα πάμε στο 32.
1: Όχι.
0: Ρε, είναι πολλά τα μάτς.
1: Μα αυτό θέλουμε. Κοροϊδοίσαι.
0: Εφόσον μας ομίλη των 8.
1: Κοροϊδοίσαι.
0: 7 μάτς.
1: Όχι. Πρέπει να είναι τα μάτς περισσότερα γιατί είναι περισσότερα τα έσοδα.
0: Να φτιάξουμε 16 ομίλους των 4.
1: Ωραία. Και θα περνάνε μόνο οι δύο πρώτοι.
0: Πόσοι να περνάνε. Στους 32 θα πάμε.
1: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει μια τέτοια, μια νοστιμιά ο τρίτος να περιμένει να έχει τζόγο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν γίνεται όμως. Θα περνάνε οι δύο πρώτοι.
1: Θα το βρει ο κύριος Γιάννη. Όλα γίνονται. Ο κύριος Γιάννη θα δουλεύει αυτά τα πράγματα. Θα το βρει.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν. Τι κατάφερα, Αντσελότη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να καταλήξουμε κάπως αυτό που λέγαμε. Έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής, τα οποία θα συζητήσουμε. Γιατί μετά την Κυριακή, από την Κυριακή το βράδυ και Δευτέρα, μπαίνουμε πια στη φάση των 32. Εντάξει, οπότε θα το πάμε μέχρι το κλείσιμο ουσιαστικά της φάσης των ομίλων και της τρίτης αγωνιστικής. Πάμε λοιπόν τώρα, ξημερώματα εδώ, τώρα, Σαββάτου, 3 η ώρα. Έχουμε και λέμε, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω εδώ,
1: ναι.
0: Στον όμιλο έχουμε 4 η Ισπανία, 2 η Ουρουγουάη, 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία. Ο όμιλος είναι ανοιχτός για τα πάντα.
1: Ναι. Η καρδιά μου είναι με το πράσινο ακροτήρι, το μυαλό με τη Σαουδική Αραβία.
0: Λες δηλαδή ότι η Σαουδική Αραβία θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Θα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Μακάρι.
0: Το οποίο πράσινο ακροτήρι, θέλω να σου πω, έχει καλές πιθανότητες να περάσει και με ισοπαλία.
1: Ναι. Με τρεις ισοπαλίες.
0: Ναι. Τρεις ισοπαλίες, μηδενικό συντελεστή, γιατί όχι. Why not. Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι θα την κερδίσει τη Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι.
1: Λέω μακάρι.
0: Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα πολλά ερωτηματικά είναι για το άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είναι για το παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Ισπανία, η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής, θέλω να θυμίσω.
1: Ναι.
0: Η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής. Κάποιος τώρα θα πει, μόνος μου το σκέφτηκα, το λέω από μόνος μου πριν το πείτε εσείς. Ότι είσαι απατεώνας τώρα, θες να πεις να κερδίσει η Ισπανία την Ουρουγουάη, να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι για να παίξει το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή. Αυτό το λέτε. Δεν το σκέφτηκα όμως μόλις τώρα. Ότι δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, μόλις τώρα.
0: Ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, επειδή την αγαπάω την Ουρουγουάη, θα ήθελα να κάνει κάτι. Το θέμα ότι διαβάζουμε από το πρωί.
1: Ναι, γίνει μαναφούκι μεγάλο.
0: Ότι έχει γίνει ένα μαναφούκι μεγάλο. Διότι υπάρχει, λέει, μια τετράδα ποδοσφαιριστών και μάλιστα με Βαλβέρδε μέσα, με Ουγκάρτε, με Μπετανκούρ δηλαδή, παλιούς. Και ηγέτες της ομάδας, οι οποίοι πήγαν οι έδρα και του λένε: εντάξει, μας έχει λιώσει την προπόνηση. Αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ο Μπιέλσα λέει: τους μάζεψε και τους έκανε μια ομιλία 50 λεπτών, αλλά φύγανε διάφοροι στη μέση της.
1: Ωραίο είναι αυτό να μιλάει προπονητής και να φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: ωραίο,
0: ναι,
1: είναι, ξέρεις. Πρωτότυπο το βρίσκω.
0: Ναι, ναι. Και μετά βγήκε ο Μπιέλσα και είπε: προσπαθήστε να με διώξετε, λέει, ήδη όταν υπήρχε ιστορία του Σουάρες. Δεν εξήγησε περισσότερο, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
1: Ναι, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
0: Προφανώς,
1: ναι,
0: αυτό εννοεί. Είπε, χτίζω καριέρες για μερικούς παίχτες. Παραδέχομαι, λέει, ότι έφερα κάποιους παίχτες τραυματισμένους, λέει εδώ. Αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι φάουλ.
0: Αυτό είναι φάουλ.
1: Ξέρεις πώς τον αγαπάμε τον, ναι, τον Πιέσα. Ναι. Αυτό είναι φάουλ. Δηλαδή, αν πήρε τραυματίες παίχτες με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξουν και άφησε παίχτες οι οποίοι ήταν σε καλή κατάσταση, τους άφησε πίσω, είναι φάουλ. Ναι. Όταν βγαίνει και το παραδέχεται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δύσκολο. Τέλος πάντων,

0: πιστεύω αγωνιστικά θα σε πείθει
1: όχι,
0: η Ουρουγουάη.
1: Δεν πείθει, εγώ λέω Ισπανία Μάρς το παιχνίδι. Και βλέπουμε μετά ανάλογα τα αποτελέσματα. Κοίταξε, αν είναι έτσι, το πράσινο ακροτήρι. Θα πω ότι αν κερδίσει η Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι με ένα βαθμό μόνο περνάει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα η Σαουδική Αραβία με νίκη προκρίνεται δεύτερη. Δηλαδή, όταν με τον Μπούλου είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό για όλα, πραγματικά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αν περάσει η Σαουδική Αραβία, παίζει με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Με την έμεση τη από το 2022.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Επίσης, παιδιά.
1: Ωραίο, ωραίο και να έχουμε Γιώργο Δόνη δηλώσεις τύπου. Εντάξει, εντάξει καλός παίκτης ο Μέση, αλλά εμείς ετοιμάζουμε το πλάνο μας.
0: Επίσης, παιδιά, ναι, ο κύριος Γιάννη όρισε ως αγώνα Pride του Μουντιάλ το μάτς Αίγυπτος-Ιράν. Το οποίο ξέρεις. Δεν ξέρω.
1: Και έγινε γκρίνια μέχρι. Θα πάμε σε δελτίο, ναι.
0: Θα πάμε, ένα λεπτό. Το οποίο, ας πούμε, ξέρεις, είναι σαν να τους πατάς τον κάλο, ας πούμε, και να καρφώνεις και ένα καρφί από κάτω στο πόδι για να είσαι σίγουρος θα πονέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν έβαζε ο κύριος Τζιάννη επίσης ένα παιχνίδι Pride, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι θα έχει να πει και ο πρόεδρος.
1: Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις παρότι και οι δύο χώρες διαμετρήθηκαν επισήμως έξω από το γήπεδο. Εγώ σου το έχω πει με τις ιστορίες αυτές του Ιράν και με αυτά που κάνουν στα πήγαινελα του Ιράν, με τους πώς να ήταν, αυτό το πράγμα είναι, να σου πω, είναι σκέτη κακία. Είναι σκέτη κακία.
0: Λέω ρε παιδί μου, okay, με το ζόρι να βάλουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν ταχθεί κατά. Yeah. Δεν συζητάμε το γιατί. Το,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι
0: μουσουλμανικές χώρες.
1: Είναι προκλητική κακία. Ρε.
0: Αλλά και οι προοδευτικές Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνησή της αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που είναι απέναντι στην ΛΟΑΤ κοινότητα.
1: Yeah.
0: Κύριε Τζιάννη μου, γιατί δεν βάζεις Pride παιχνίδι των ΗΠΑ που θέλω να δω κάτι. Που είναι και δυτική κοινωνία, δυτικός πολιτισμός, ανεκτικότητα, συμπερίληψη. Γιατί δεν το βάζεις εκεί και το βάζεις σε δύο χώρες μουσουλμανικές που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αντιδράσουν σε αυτό.
1: Το δουσού που κάναμε, αυτό αποφασίσαμε.
0: Αυτό με. Την Αίγυπτο με το Ιράν. Καλά, να γίνει.
1: Ναι. Εκεί για να τους τσιγκλίσουμε.
0: Τους τιμωρούμε για κάτι. Δηλαδή.
1: Τι είναι, είναι κακία.
0: Παιδί μου, τους τιμωρούμε.
1: Είναι σκέτη κακία. Ναι,
0: γιατί
1: κακία,
0: τους τιμωρούμε.
1: Δεν
0: συμμετείχαν στα προγραμματικά, δεν προχωρήθηκαν. Γιατί τους τιμωρούμε.
1: Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και αφού τους έχουμε εδώ θα εκμεθούν. Έτυχε. Η Αίγυπτο μας έκατσε καλά να το κάνουμε μαζί. Έλα, εντάξει, ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που μου έκανε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο ημίχρονο των αναμετρήσεων που ρίχνουν την αυλαία στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία και για τον 7ο παίζουν στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ και βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρεί το Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1-1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα όταν μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίνε Ράστοντερ. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών, τερματοφύλακα Πόποβιτς, του στόπερ Κάρμο και του εξτρέμ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνιτς και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Στουρνάρα και το διαζύγιο με Πασχαλάκη. Δεν έχει βάσει δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Penrice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Δήμαρχο

0: Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπαίου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετώλα Καρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Σαρίτσα Λουστόνδο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε, στην πόλη βρίσκεται ο Λικαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε ΠΑΕ. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί σε άριθμα μπαν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνιου πώληση του Σούντμπερκ στην Κεστέπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Συνεδριάζεται Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίζει η Εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ερωτηματικό με Μήτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλιου Μωραήτη. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η Καεμαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρία των μετοχών η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με την Νορβηγία να έχει κέρδισει πέναλτι, το οποίο ετοιμάζει να εκτελέσει ο Λάρσεν, με σκοπό να μειώσει το παιχνίδι, να το πάει στο 2-3. Να δούμε αν θα το κάνει κιόλας. Ή θα το βγάλει ο Μενιάν. Σταμάτησε, σούταρε, το βγάλω Μενιάν.
1: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν, ναι, τελικά δεν είναι γλιτός κανείς από αυτή την, κατάρα.
1: Δεν είναι γλιτός κανείς.
0: Εννοείς από καμία χώρα, ξέρω, κακό πέναλτι.
1: Το ψάρεψε καλά ο Μενιάν, όμως έκανε κίνηση προς την άλλη μεριά, πάτησε και γύρισε προς τη μεριά που φαντάζομαι ότι ο εκτελεστής πίστεψε ότι ο Μενιάν θα πέσει δεξιά. Πάτησε όμως τελικά, άλλαξε τελευταία στιγμή κατεύθυνση και έπεσε από τη σωστή γωνία, οπότε παραμένει το 3-1.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν λοιπόν στα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τώρα ξημερώματα, πρόσφατα να κρατήσει Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Με την ευκαιρία είδαμε ότι τα παιχνίδια της Δευτέρας τώρα, Δευτέρα 8 η ώρα ακριβώς πριν την εκπομπή, έχουμε το Βραζιλία, Ιαπωνία και στις 11, 11 και μισή για την ακρίβεια της Δευτέρας, το παιχνίδι της Γερμανίας με όποιον είναι να παίξει η Γερμανία. Μέχρι τότε όμως έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε τώρα, εδώ Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, στις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε το παιχνίδι στο οποίο αναφερόμασταν λίγο πριν κλείσουμε δηλαδή για το δελτίο ειδήσεων. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτή.
1: Τι έπαθες πάλι?
0: Μπορώ ρε εσύ, μες στιγμή, 10 παίχτες μες στην περιοχή προσπαθούν να κάνει μια πασούλα ένα μέτρο ένα στον άλλον, 52 παίχτες. Λοιπόν, έχουμε τον όμιλο λοιπόν.
1: Τι θες να κάνουν οι παίχτες να μην αμυνθούν?
0: Του Βελγίου. Είναι 15 παίχτες μες στην περιοχή.
1: Ναι, είναι 15 παίχτες στην περιοχή. Έτσι συνηθίζεται το να μείνεται μια ομάδα. Να είναι 15 παίχτες από τη μία και από την άλλη ομάδα μέσα στην περιοχή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Λοιπόν, να βάλουμε όριο.
0: Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
1: Ναι.
0: Απολύτως ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Επίσης εδώ ο όμιλος. Έτσι. Για όλες τις θέσεις. Εντάξει. Η Νέα Ζηλανδία λογικά δεν θα προσπεραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρητικά όλα είναι ανοιχτά. Μπορούν να γίνουν. Και τα παιχνίδια μας είναι Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Βέλγιο. Βέλγιο.
0: Βέλγιο, οκ. Okay. Στους 5 λοιπόν το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Με ισοπαλία τι έχουμε εδώ?
0: Με ισοπαλία. Με ισοπαλία θα έχουμε Βέλγιο και Αίγυπτος στους 5, αλλά το Βέλγιο πρώτο, την Αίγυπτο δεύτερη και το Ιράν με 3 βαθμούς και μηδενικό συντελεστή να περιμένει.
1: Ισοπαλία.
0: Ισοπαλία λες.
1: Ναι.
0: Όλο διπλό.
1: Οκ. Okay. Ιράν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και περνάνε και οι 3. Δεν θα περάσει το Βέλγιο ή το Ιράν πρώτο, αναλόγως τα γκολ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικό συντελεστή και οι δύο. Δηλαδή Ιράν-Βέλγιο ή Βέλγιο-Ιράν και η Αίγυπτος με 4 βαθμούς ως τρίτη. Αυτό λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Κυριακή, τώρα. Τα μεσάνυχτα, ακριβώς. Α, να πούμε και στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 1-0. Το Ιράκ άλλαξε το τερματοφύλακα του, από εκείνη τη φάση που χτύπησε. Κάνοντας μια ωραία επέμβαση στον φλάκα του Ιράκ, προφανώς πονούσε και άλλαξε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Κλείνουμε τον όμιλο της Αγγλίας. Στον οποίο όμιλο της Αγγλίας θυμίζω ότι έχουμε εδώ πέρα 3 ομάδες και ένα μικρό χαμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Αγγλία στους 4. Με συν 2 συντελεστή αυτή τη στιγμή. Γκάνα στους 4 με συντελεστή συν 1. Εντάξει, και το λέω για αυτές τις δύο ομάδες, γιατί και το μεταξύ τους συνεχεί. Την Κροατία στους 3 και τον Παναμά χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Και τα παιχνίδια μας είναι Παναμάς Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Είναι διπλό και η Αγγλία πάει στους 7 και βγαίνει πρώτη. Συμφωνώ μαζί σου. Και Κροατία Γκάνα. Δεν ξέρω μια απάντηση.
1: Κι εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Θες να μου πεις πες οπωσδήποτε? Μα οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει οπωσδήποτε θα πω Κροατία.
0: Και εγώ οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει να πω οπωσδήποτε.
0: Και εγώ θα πω Κροατία στο οπωσδήποτε. Δηλαδή με τη σειρά, αν ήταν ας πούμε πιθανότερο να λέγανε στα 100, θα έλεγα στο Κροατία Γκάνα 40-30-30.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Εκεί. Και βλέπουμε, παιδιά, όπου κάτσει με τα εμπίλια στο τέλος. Λοιπόν, πάμε. 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πάμε να κλείσουμε τον όμιλο της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Στον οποίο θυμίζω ότι έχουμε Κολομβία με 6, Πορτογαλία με 4, Κονγκό με 1 και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ δεν μπορεί να αλλάξει κάτι για τους δύο πρώτα. Δεν μπορεί το Κονγκό να μπει μέσα στη διάδα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πορτογαλία είναι στο συν 5, το Κονγκό είναι στο μείον 1.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θέλω να πω, δεν θα γίνει. Οπότε ψάχνουμε άλλα πράγματα εδώ. Τα παιχνίδια μας είναι Κονγκό Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι άσος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το Κονγκό θα πάει στους 4.
1: Mm-hmm.
0: Και θα προκριθεί πιθανότατα ως καλύτερη τρίτη ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ πέρα. Και έχουμε και το Κολομβία Πορτογαλία.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Πήραμε μπροστά. Η μηχανή πήρε μπροστά. He's back.
0: Λοιπόν, ο πρώτος αυτού του ομίλου θα πρέπει παίξει με κάποιον τρίτο που θα περιμένουμε να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος θα είναι. Στις 4 Ιουλίου θα είναι το μάτς αυτό. Αργεί. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει της φάσης των, της φάσης των 32. Ενώ ο δεύτερος του ομίλου αυτού θα παίξει με τον δεύτερο του ομίλου της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλεις να είσαι δεύτερος λόγος στον ομίλο αυτό.
1: Ναι.
0: Μ?
1: Εντάξει, με Κροατία δηλαδή, ας πούμε, ή Γκάνα.
0: Ναι, μπορεί να, πούμε, μπορεί να είναι Πορτογαλία από αυτή τη δεύτερη βγή. Δεύτερη μπορεί να είναι Πορτογαλία, Κροατία, Πορτογαλία, Γκάνα στο 32. Δεν είναι εύκολο ζευγάρωμα.
1: Όχι. Α. Αλλά άμα θες να πας παραπάνω για να κάνουμε μια κουβέντα που κάναμε και νωρίτερα, θα περάσεις και από τέτοιες ομάδες. Αν δεν μπορεί να περάσεις, δεν είσαι για παραπάνω.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα το εξής. Έχουμε δει δύο συμπαθητικές εμφανίσεις της Κολομβίας.
1: Ναι.
0: Και δύο αντιθετικές, ας το πούμε, εμφανίσεις της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, δεν είναι κριτήριο προφανώς το εμφάνιση με το Ουσμπεκιστάν. Δεν είναι κριτήριο, δεν ήταν ο αντίπαλος τέτοιος που.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Τουλάχιστον έδειξε μια ομάδα με καλύτερη λειτουργία από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή έδειξε ότι είχε μια καλύτερη συνεργασία, ναι. Έχανε ρόλους, ότι βρεθήκαν μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Το πραγματικά πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό, ναι. Με την Κολομβία, ούτως ή άλλως.
0: Στα καλά της, προφανώς η Πορτογαλία είναι καλύτερη ομάδα από την Κολομβία. Δεν νομίζω ότι, ότι συζητάμε αυτό το πράγμα. Αυτό που συζητάμε είναι τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ δεν σου κρύβω, το βλέπω χ αυτό το παιχνίδι. Με ψιλοκαλή εμφάνιση, που σε κάποια φάση θα το πάρουν απόφαση ότι κάπου εκεί θα κλείσουμε. Πέσουμε, το βλέπουμε. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Σενεγάλη για δεύτερο γκολ. Το βγάζει όμως ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Και πάμε να κλείσουμε τη φάση των ομίλων οριστικά με τον όμιλο της Αργεντινής. Στον οποίο όμιλο θυμίζω ότι έχουμε την Αργεντινή με 6, την Αυστρία με 3. Και μηδενικό συντελεστή. Την Αλγερία με 3 και μείον 2 στο συντελεστή, στα τέρματα δηλαδή, και την Ιορδανία χωρίς βαθμό.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και τα παιχνίδια μας τα τελευταία αυτά είναι η Ιορδανία-Αργεντινή. Είναι στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Ιορδανία-Αργεντινή, το οποίο θα είναι διπλό ακόμα και αν αλλάξει και τους 11 παίκτες.
1: Εντάξει, μπράβο στους Ιορδανούς, θέλω να πω εγώ,
0: ναι.
1: Όχι για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, διότι στο παιχνίδι με την Αλγερία. Όχι απλά άφησαν τα αποδυτήρια λαμπίκο, αυτό το έχουμε ξαναδεί, το κάνουν και οι Ιαπωνές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αφήσαν μέσα και σιροπιαστά γλυκά παραδοσιακά.
0: Oh.
1: Και ένα ευχαριστήριο γράμμα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Mm,
1: και λες, ρε σύνταξη, πρώτο μου, τι άλλο είναι. Χάσαν το παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Α, καθαρίσαν τα αποδυτήρια, μπράβο. Τα λέμε εδώ πέρα, γιατί τα λέμε για τους Ιάπωνες, τα λέμε για ποιον τα κάνουν. Δεν έχω ακούσει καμιά ελληνική ομάδα να φεύγει και να αφήνει αποδυτήρια που να. Ναι. Αλλά αφήσαν και γλυκά οι τίμοι, δηλαδή αφήσαν σιροπιαστά παραδοσιακά γλυκά. Και λες, ναι, ρε φίλε.
0: Yeah.
1: Ναι. This is Mundial.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι διπλό παρόλα αυτά το μάτς. Ή έχεις κάποια άλλη άποψη.
1: Τι εννοείς.
0: Για την Ιορδανία-Αργεντινή.
1: Τι να είναι,
0: δηλαδή. Ακριβώς, και το λέμε.
1: Πολλά κάνουμε.
0: Και Αλγερία-Αυστρία.
1: Με ένα χιναράκι βολευόμαστε καθόλου.
0: 2-0 είναι Σενεγάλη, μόλις.
1: Με ένα χιναράκι δεν βολευόμαστε. Πολύ ωραία και οι δύο ομάδες.
0: Η Αυστρία βολεύεται σίγουρα. Η Αλγερία.
1: Δεν πάμε στους τέσσερις.
0: Ναι, τέσσερις θα μπορέσει να περάσει.
1: Ναι, δεν θα μπορέσει.
0: Κοίτα, επειδή είναι το τελευταίο χρονικά, ναι, θα ξέρει ακριβώς. Θα ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Οπότε μπορεί, ναι, ακόμα και με μείον δύο συντελεστή.
1: Αλλά με τέσσερις βαθμούς να περνάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το πιάνω λίγο, τι εννοείς.
1: Δεν λέω θα το κάνω, λέω θα μπω ατύχη. Μπω ατύχη μια ισοπαλία. Δεν λέω ότι θα έχουμε τώρα. Ναι. Άλλη μόνο. Ατύχη.
0: Ναι. Okay. Ωραία. Ωραία. Τα αφήνουμε εκεί λοιπόν. Τα αφήνουμε εκεί. Το θέμα όταν θα δούμε πια εδώ τη Δευτέρα θα έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ το πραγματικό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Δεν ξέρω, θα έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ από εδώ και πέρα. Μόνο νοκάουτ. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Ούτε υπολογισμοί, ούτε βαθμοί, ούτε αλλαγές, ούτε rotation, ούτε τίποτα. Παιχνίδια ξερά εδώ. Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, γεια σας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φάση.
1: Ό,τι είχαν να δουν οι προπονητές είδανε, ναι, ό,τι να φορμαριστούν φορμαρίστηκαν, ό,τι πειράματα ήταν να κάνουν τα κάνανε. Τώρα πάμε στα σίγουρα. Τι έχουμε σίγουρο εδώ, αυτό. Πάμε για τα σιγουράκια τώρα.
0: Εσύ, θα έχουμε και τα ζευγάρια να τα πούμε και ολοκληρωμένα. Τι νομίζουμε, δεν σημαίνει τι θα γίνει. Ο Χαμπίμ Διαρά, να πούμε. Συγγνώμη, ο Χαμπίμ Διαρά ήταν σκόρερ του πρώτου γκολ. Ο Ισμαήλ Ασάρο σκόρερ του δεύτερου. Γκολ για τη Σενεγάλη, η οποία κάνει και τρεις αλλαγές τώρα. Θα κυνηγήσει και άλλα γκολ η Σενεγάλη. Λογικό είναι να το κάνει. Λοιπόν, θέλω πολλά αυτά πριν κλείσουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρεις, για τις μπάλες του Μουντιάλ γίνεται πάντα, ρε παιδί μου, μια κουβέντα. Έτσι. Είτε για την ομορφιά τους, mm-hmm, βλέπε παλιά τάγκο, ξέρω εγώ, ή την καταπληκτική μπάλα στο Μουντιάλ του 1974. Πρέπει να σου πω ότι είμαι αγαπημένη μου μαζί με την τάγκο. Mm-hmm. Κλασική με τους άσπρους και τους μαύρους ρόμβους, αυτή είναι αυτή η αγαπημένη μπάλα. Για την Τζαμπουλάνη, ξέρεις που συζητάγαμε τότε το 2010, τι μυστήρια που είναι, mm-hmm, τι τερτύπια κάνει και πώς κάποιοι την κατάφεραν και την είχαν στην κατοχή τους πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και λίγο τη μάθαν όπως ο Φορλάν. Mm-hmm. Καλή ώρα. Λοιπόν. Αυτή τώρα η μπάλα, είχαμε συζητήσει λίγο η τριόντα αυτού του Μουντιάλ, είχαμε πει ότι είναι ξεχωριστή μόνο και μόνο για το λόγο ότι είναι η πρώτη μπάλα χωρίς ραφές.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερα κομμάτια κολλημένα ουσιαστικά μεταξύ τους. Βγήκαν λοιπόν σε μια εκπομπή του BBC ο Τζο Χαρτ και ο Κάσπερ Σμάιχελ. Εντάξει, δύο αξιοσέβαστοι,
1: mm-hmm,
0: τερματοφυλάκες. Και είπανε λίγο πολύ το εξής. Έχει παρατηρηθεί. Τι, γκολαρά, τρίτο.
1: Όχι, όχι. Πήγε να κάνει μια τρίπλα.
0: Με γκολάρα, λέμε, τρίτο. Το Σενεγάλη.
1: Α, κοίταγα την άλλη την τρίπλα του παίχτη της Γαλλίας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να κάνει ένα κουατεμόκ μπλάνκο, αλλά ναι, δεν,
1: ναι,
0: του βγήκε.
1: Ναι. Δεν του βγήκε, ναι. Αλλά έχει πλάκα, ναι, από το δοκίμαση.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη, ναι, να δούμε το τρίτο γκολ της Σενεγάλης. Να το δούμε, αφού το είδα που ήταν τόσο ωραίο, θα είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
2: Σπύριξε.
0: Ε?
2: Σπύριξε.
0: Ο Ελχατζή ο Μαλίκο Ντιούφ το σκόραρε. Ή ο Πάπε Γκέγε, ποιος.
2: Δεν ξέρω, αλλά... Watch.
1: Μάλιστα.
0: Α, πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραιότατο. Έξω από την περιοχή. Αρκετά γκολ έξω από την περιοχή. Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είπαν λοιπόν οι δύο τερματοφύλακες.
0: Ναι, παρατηρήθηκε ότι έχουν μπει γκολ με τερματοφύλακες να ακουμπάνε μπάλες, τις οποίες κάτι να ψήσουν, θα πάνε να τις βγάζουν, αλλά να μην μπορούν να τις κρατήσουν.
1: Ναι.
0: Και να τους φεύγουν και να μπαίνουν στα δίχτυα. Και είπαν λοιπόν το εξής. Γιατί αυτό συνέβη, ξέρω εγώ, και στον Πίκφορντ και στον Μεντί και στον Ζιντάν. Συνέβη. Στον Μπασίλ, το είχε φάει τον κόλλο από τον Εμπαπέ, δηλαδή είδαν διαφορετικά και είπαν το εξής. Κοίτα, βλέπω κάτι περίεργο, λέει, πρέπει να παίζει με τη μπάλα. Γιατί επειδή είναι, λέει, έτσι αυτή η μπάλα, είναι τέσσερα πάνελ ουσιαστικά που είναι κολλημένα. Αν το συνδυάζει λίγο με τις καιρικές συνθήκες, λέει, εμείς οι τροματοφύλακες καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λιγότερη αντίσταση όταν δεν έχει ραφές. Άρα η μπάλα δεν περιστρέφεται πολύ, δείχνει λίγο πιο γρήγορη.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουν την αίσθηση ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης μπάλας, πέρα από το να εξυπηρετήσει, πέρα από τους σκοπούς της marketing ή άλλους τεχνολογικούς, να εξυπηρετήσει τον σκοπό του να μπαίνουν περισσότερα παιχνίδια. Την μπάλα φεύγει με μεγαλύτερη δύναμη και δυσκολεύει τους τερματοφυλάκες. Εντάξει, αυτό το είπαν οι δυο τους και εγώ, ξέρεις, απλώς έτσι το αναφέρω. Θέλω να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με μια πραγματικά στενάχωρη ιστορία που διαβάσαμε σήμερα, η οποία αφορά το Ραφίνια.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια κουβέντα
0: ναι.
1: αυτά που λέγει ο Βαμπέτα για το Ραφίνια, για τα προβλήματά του και τα οικονομικά προβλήματα, και μας φάνηκε μεγάλο μπακαλιάρο όλο αυτό το πράγμα.
0: Και όμως...
1: Και τελικά πρέπει να έχει βάση. Εντάξει, εμένα πάντα με ξεπερνάει όταν, ας πούμε, πες την ιστορία καταρχάς για να τη σχολιάσουμε.
0: Η ιστορία είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Βραζιλία, ότι ο ίδιος το πατέρας, ο κύριος Ραφαέλ Μπελόλι, τον εξαπάτησε και ουσιαστικά του έχει πάρει, χωρίς να το γνωρίζει ο Ραφίνια, το 80% των χρημάτων του από δικαιώματα, εικόνες και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αυτός που υπέγραφε συμβόλαια κτλ. Και πότε το αντιλήφθηκε ο Ραφίνια? Βγήκε και βρήκε ένα σπίτι στη Βαρκελόνη, το οποίο κόστιζε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ραφίνια πίστευε ότι έχει 10 εκατομμύρια ευρώ, και όταν πήγε να πάρει σπίτι του, είπανε, πώς λέει, χτυπάει η κάρτα σας, δεν έχει υπόλοιπο. Λέει, δεν έχετε, συγγνώμη, λέει, δεν έχετε χρήματα, λέει, για να το πει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο στενάχωρο, από έναν πατέρα ο οποίος εξαπατά το γιο του και παίρνει τα λεφτά που βγάζει ο γιος του και τα βάζει στη δική του τσέπη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελεηνό, πιο τρισάθλιο, πιο χυδαίο από αυτό το πράγμα.
2: Μιλάμε για το Ραφίνια της Μπαρσελόνα.
0: Ναι, είναι η Ραφίνια της Μπαρσελόνα. Το Ραφίνια της Μπαρσελόνα, ναι, καλά, και να το διευκρινίσουμε. Δεν το χωράει το κεφάλι μου, αλήθεια. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 63ο λεπτό Σενεγάλη, Ιράκ 3-0, 67ο λεπτό Νορβηγία, Γαλλία 1-3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τα και εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε παρέα με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Το Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας: «Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούς, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 69 λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 3-0. Στο 73, Νορβηγία-Γαλλία παραμένει το 1-3.
1: Τίποτα. Δεν πήγε το πέναλτι που θα μπορούσε να μας δώσει παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Και από τη στιγμή που χάθηκε το πέναλτι, μετά το παιχνίδι δεν έχει κανένα νόημα στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να ζοριστεί. Αν είχε γίνει 3-2, κάτι θα βλέπαμε. Νορβηγία να ισοφαρίσει, τη Γαλλία να βάλει κανένα γκολ παραπάνω. Τώρα με το 3-1, σου λέει γιατί να τρέχουμε, γιατί να ζοριζόμαστε, τι θα αλλάξει, τίποτα.
0: Ο Μορφένη δεν μακαίνει, λέει αυτή η Νορβηγία από όσο μας στέλνει τόσο κουβά, όσο τα πάρτι που ετοιμαζόσουν καιρό να κάνει κίνηση με Νέτο και εκείνη ενημέρωνε τελευταία στιγμή ότι δεν θα έρθει.
1: Γιατί τι περιμένατε ακριβώς να συμβεί και σας πάει κουβά η Νορβηγία, περιμένατε να κερδίσει τη Γαλλία.
0: Να παίξει με τους κανονικούς παίκτες και προφανώς είχαν ποντάρει πάνω της.
1: Okay.
0: Υποθέτω.
1: Το να ορίζεται ως Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να είναι υποψήφιος για Όσκαρο Τσιμιτσέλης και να το χάνει από το Τσαλταμπάσι, λέει ο Άιντρα Φαφούτης.
0: Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο σήμερα στο οποίο δεν κάνουν όλες οι ομάδες ευκαιρίες. Αυτά μόνο οι Έλληνες τα σκέφτονται. Στο κανονικό διεθνές ποδόσφαιρο τα άντερ έχουν τελειώσει.
1: Έχουμε πάρει μας τον κύριο Αρτέτα αυτή τη στιγμή. Θέλει να πάρει ο κύριος Αρτέτα να πει δύο κουβέντες. Μα ειδοποιούν ο κύριος Μουρίνιο θέλει να συμμετάσχει στη Joint the Conversation. Και πολύ ακόμα. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν το είδατε, λέει, αλλά στη συναυλία του Harry Styles, κοπέλα πούλησε τις πατούσες της για να βρεθεί εκεί.
0: Ποιες πούλησε τις πατούσες?
1: Φωτογραφίες, πατουσάκια. Θέλετε να έρθω από το σπίτι σας να μου δείξετε τις πατούσες σας?
0: Όπως λέει ο Τέρενς Πούσκας, όταν ο μεγάλος Αλκέτας έλεγε σουτάρετε, έτσι μπαίνει τον κόλλο, ο κόσμος κορόιδευε. Το μεγαλείο του όμως αναγνωρίζεται 32 χρόνια μετά στην ίδια διοργάνωση. Όπα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Τεταρτό.
2: Ναι,
0: στην Γαλλία.
2: Αλλά τούρθε, όταν λέμε
1: τούρθε. Λοιπόν,
0: έχουμε.
2: Και ακόμα πιο πολύ.
0: Αυτό έπρεπε να το έχουμε απαντήσει νωρίτερα. Ας μας τα απαντήσουμε τώρα, μήπως και. Είναι ακόμα χρήσιμο. Μου έστειλε Νέτο να βρεθούμε σε καμιά ώρα. Είχαμε πει για σήμερα, δεν μου έστειλε από το πρωί μέχρι τώρα. Γίνομαι ήλωτας και πάω ή κάθομαι να σας ακούσω αξιοπρεπώς?
1: Αφού σου είχε πει να πας.
0: Πει, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω. Τι θέλω στη λεωστή επανάληψη. Πήγαινε, ξέρω εγώ τώρα αν δεν έχεις πάει ήδη. Πήγαινε.
0: Λοιπόν, 4-0 είσαι μεγάλη, είσαι θετικό συντελεστή.
1: Ναι.
0: Πλέον.
1: Η κοπέλα με τις πατούσες ήταν Ελληνίδα, λέει κάποιος. Είχε και την ελληνική σημαία στο πανό που το έγραφε. Μπράβο, ναι, μπράβο Ελλάδα.
0: Μπράβο την ελληνική σημαία, μπράβο, Ελλάδα. Μπράβο πατρίδα.
1: Έτσι. Το να είναι Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να είναι υποψήφιοι για τη χρυσή μπάλα ο Φακούντο Πελίστρη, ο Μίλος Πάντοβιτς και ο Αλίος Σαμάτα. Εντάξει, λίγο σεβασμός, παιδιά, για τον Αλίο Σαμάτα, ναι, όμως, ναι, κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Τον Μέση της Τανζανίας, όπως τον αποκαλούν οι Τανζανοί δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως.
1: Κάπου
0: και
1: λίγο,
0: και πολύ καλά
1: λίγο σέβας.
0: Ο Καλιάς Ντροκουά παρά του Ρέλε, καλύτερος αμυντικός όλων των εποχών ο Μαλντίνι, ας γελάσω μαζί με τον Αμπτεσλάμ Αντού σε μια γωνιά. Στην ίδια σωματαξία με την Πάρις Χίλτον μπαίνει η Λίντσε Λόχαν. Και δεν είναι επιχείρημα ότι αν ξεκλάψει την Ιερά Οδό.
1: Παιδιά, προφανώς.
0: Ναι. Το Σάββατο το πρωί έδειξε στο Μάνεση live μετάδοση από Σκόπελο τον Πόδρομο να τραγουδάει για να χορεύει στους δρόμους και ένιωσα λίγο 2000.
1: Ο Κουπέπε πλέει, λες τον Νέτο σε μία ώρα, πρώτα ακούμε Fight Club και μετά πηδάμε. Να τον ακούσει τον Κουπέπε. Έχει βάλει τα πράγματα στην σωστή διάσταση. Mm-hmm. Έχει βάλει σωστές προτεραιότητες στη ζωή. Πατούσα από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένη, λέει κάποιος. Συγγνώμη, ναι.
0: Αμόρφωτη η Πάρις είχε εκτροφείο Τσιουάουα, από το οποίο είχε ψωνίσει και ο εθνικός μας στάρ.
1: Βεβαίως. Αυτός είναι ένας καλός λόγος να ανοίξει το μάτι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Ως εκτροφέας Τσιουάουα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ουμπέρτο Τζέκο έχει στείλει το εξής. Παλιό γνωμικό που είχε υποθεί στο Fight Club για την Πάρις Χίλτον.
1: Ναι.
0: Την έκλεισαν σε κελί για να σταματήσει η νυμφωμανία της. Αυτό είναι κρίμα. Θα σπάσει τα δόντια της.
1: Μάλιστα. Κύριε Κώστα, πίνω σαγκριά με φρούτα με τον εθνικό στάρ Ανδρέα Βαγγελόπουλο και έχει θυμώσει πολύ με όσα λέτε για την παιδική του φίλη Πάρη Χίλτον, λέει ο Ράπο με τον Πόλη.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Να έχει θυμώσει. Ναι. Στις 64 ομάδες στο Μουντιάλ μπορεί να δουλέψει το φορμάτ όπως Τσούλου, απλά θα διαρκεί 9 μήνες.
1: Ίσως είναι η Ιεροσυλία, αλλά το να είναι Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να αγωνίζονται για το All Valley Champion ο Γιος Λαρούσο και ο Κρις Φέτας. Είναι η Ιεροσυλία. Δεν το κατάλαβα τα γέλια μας ενδεχομένως, αλλά είναι η Ιεροσυλία. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Ανατολάκη και δεν του αρέσουν καθόλου τα σχόλια σας περί Μαλτίνη και καλύτερου αμυντικού. Στην τελική ανάλυση, ο Πάολο Μαλτίνη ήταν βουλευτής.
0: Όχι, ποτέ.
1: Θέλω να πω.
0: Ποτέ.
1: Ήδη
0: ποτέ,
1: είναι
0: ποτέ,
1: λίγο
0: ποτέ,
1: πιο
0: ήδη,
1: πίσω.
0: Ήδη 1-0.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που θα γελάνκιτσι με το κολόνες της Μπαρανκίγιας με τον αρχιρέζιλο της Σελνάσρ που έρχεται σεξ και βία από την Κολομβία, τώρα θα κοπούν τα γελάκια του κυρίου Κώστα για τον αποτριχολαδωμένο.
1: Ο Στάιλ σταμάτησε τη συναυλία για να την ρωτήσει και εκείνη είπε ότι λένε φένια. Εξάγουμε πολιτισμό, έτσι.
0: Ναι,
1: και πατούσε.
0: Αλίμονο. Παιδιά, ο Ντεμπελέ είναι δύο πόδια.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: Είναι. Μεταξύ μας μπορεί να είναι και ο. Μετά τον Πελέ. Γιατί πάντα είναι πρώτος ο Πελέ. Ο καλύτερος δύο πόδια που έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο.
1: Ο Πελέ, ο Ντεμπελέ και ο Τσέριν.
0: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για τη σειρά. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να το σκεφτώ.
1: Και ο Τσέριν.
0: Όχι, όχι, δύο πόδια. Και τα δύο.
1: Δύο πόδια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Άλλον έχουν βάλει.
1: Το 90% των περιπτώσεων με το καλό του πόδι.
0: Είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό ότι ο Ντεμπελέ έξω από την περιοχή μπορεί να στο με το αριστερό και δεν θα το σκεφτεί. Θα σουτάρει είτε με το ένα είτε με το άλλο. Ο Μέση θα σουτάρει με το αριστερό.
1: Ναι.
0: Ο Μέση θα σουτάρει με το αριστερό. Τελεία. Τελεία. Μην το συζητάμε τώρα. Ξέρει πολύ καλά, Κούλη, τι είναι δύο πόδια. Δύο πόδια ήταν ο Νίκο Τσιαντάκη.
1: Και ο Άντα Μοντσέρι, ξαναλέω.
0: Και ο Άντα Μοντσέρι.
1: Το οποίο με έχει εντυπωσιάσει, το έβλεπα πέρυσι και ρώταγα όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα. Χτύπησε ένα κόρνερ με το δεξί πόδι και μετά πήγε απέναντι και χτύπησε με το αριστερό πόδι κόρνερ.
0: Ναι. Ναι. Δεν είδα τη μεταμορφωθεί με σούτο ζήλησε μουσκουλάτο στα χνάρια του Team του Visa.
1: Ναι, καιρό τώρα.
0: Έχει δει.
1: Ναι. Πολύ καιρό τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έξω κάνα δύο χρόνια.
0: Μένω και δουλεύω Ολλανδία. Οι Ολλανδοί ανησυχούν για το μάτς με το Μαρόκο για φασαρίες με Μαροκινούς. Ναι, αυτή είναι μια διάσταση του παιχνιδιού. Είναι η αλήθεια που υπάρχει θέμα γιατί το Ολλανδία-Μαρόκο, κάποιος θα έλεγε ότι είναι, πώς το λένε, γειτονικό ντέρμπι με την έννοια ότι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γεννημένοι στην Ολλανδία.
3: Είχαμε βέβαια στο προηγούμενο μου ότι είναι Ισπανία-Μαρόκο.
0: Ναι, σωστά και το Ισπανία-Μαρόκο. Με τη διαφορά ότι οι Μαροκινοί μπορεί να μην θέλουν να. Τέλος πάντων, ας μην το επεκτείνω.
1: Μην το επεκτείνω.
0: Ναι,
1: είναι η Πάρις Χίλτον για τον κύριο Κώστα, ό,τι και το μοντέρνο ποδόσφαιρο για τον κύριο Γιάννη. Δεν θα ήταν ωραίο να κάνει η Πάρις Χίλτον και το τζάμπολ του επόμενου πέμπτου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος. Βεβαίως, παιδιά. Βεβαίως.
0: Ο τρίλημα από τον ένα Σαϊτόρ καθότανε. Τη Χίλτον άγνωστο σοκάδ στην ΑΔΕ τον είπα.

0: αυτή, η οποία στο ελληνικά, στα ελληνικά αποδόθηκε ως η κούκλα και η πανούκλα. λέει ο Ζηταβή νεκρή.
1: Σέβας το μεταφράστη.
0: Ναι.
1: Σέβας. Με κλάματα ως μπακαλιαροπόλης άρχισε την καριέρα του το 4 πριν τις πλαστικές επεμβάσεις ο κονιόρδος του Φούτσαλ. Με κλάματα θα την κλείσει ο καμιλιέρης της συμφοράς, διαβάζω. Mm-hmm. Κουρδίστε τον κύριο Κώστα.
0: Τι να με κουρδίσουν εσύ.
1: Είναι το βέλη για το Μουντιάλ ότι ο μικρούτσικος με τον μπάσο στο Σαμπένι άνοιξε στη Eurovision. Τον μπάσο χωρίς καλώδιο, έτσι να θυμίσουμε. Το airbase. Ναι, ρε. Θεός, ρε.
0: Δεν είναι κάποιος μισό εκατομμύριο Μαροκινοί ζουν στη Λωνανδία, θα γίνει μακελελέ. Παιδιά, μην προτρέχουμε. Μπορεί να μην γίνει τίποτα. Το Μουντιάλ μέχρι τώρα έχει πάει τόσο ωραία. Α, σε επίπεδο παδών. Μην το ματιάζουμε. Ναι.
1: Αν οι φήμες για μπισκοτάκια ήταν αληθινές, δεν θα είχε βάλει ο Ινφαντίνο χορηγός στην τρίτη αγωνιστική, τα όρεο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα να λες.
0: Δεν θέλω μήνυμα τύπου ο Τσέριν είναι κανένα πόδια. Δηλαδή λίγο πια, λίγο ντροπή να υπάρχει, ας πούμε. Λίγο ντροπή.
1: Μα τώρα είναι πράγματα τώρα αυτά που λέτε. Σοβαρά τώρα.
0: Και ο Λουκάς ο Βίντρα λέει είχε δύο αριστερά πόδια και ήταν δεξιοπόδαρος.
1: Ντροπή σας.
0: Κατάλαβες τώρα τι ξεκίνησε τώρα.
1: Ντροπή σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η Χώτη και η Νότη ακούγεται σαν παροδία πορνό του εμφυλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άινταχ Φαφούτης λέει ψέματα. Δεν έλεγαν φένια, αλλά φέι. Φωτεινούλα τη φωνάζαν στο χωριό όταν κυκλοφορούσε ξυπόλυτη στην αυλή και γύμναζε την πατούσα της. Γενικά η Τετάρτη Ιουλίου λέει κάποιος δεν είναι και η καλύτερη μέρα για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Μα ότι τη μέρα εκείνη.
0: Και ο Ζιντάν λέει, παιδιά, δύο πόδια.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ο Ζιντάν έχει βάλει ένα από τα ωραιότερα του γκολ με το αριστερό, αλλά δεν ήταν δύο πόδια. Ήμασταν εκεί.
0: Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ, ό,τι και ο Χολίδης για τους Μετάλλικα. Όχι, το Ντερ Φράιερ δεν είναι πιασμένο καθόλου. Τι λέει εδώ πέρα, η Πάρις Χίλτον για το ποδόσφαιρο είναι ό,τι και το παγωτό αστακός για τη ζαχαροπλαστική.
1: Ποιο?
0: Τι είναι το παγωτό αστακός? Θα λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Αλλά έχουν πει τι είναι το παγωτό αστακός.
1: Τι είναι το παγωτό αστακός?
0: Δεν ξέρω. Περιμένω διευκρινιστικό μήνυμα.
1: Λοιπόν, διαβάζω το mail του Ντέσσερς, πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Λοιπόν, πριν από κάνα μήνα άρχισε να μου πατάει like σε φωτογραφίες και stories συναδέλφου με την οποία δουλεύαμε μαζί πριν 1,5 χρόνο και από τότε και έπειτα δεν είχαμε καμία επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Έτσι και εγώ άπλωσα τα φτερά μου και έστειλε ένα μήνυμα με σκοπό να βρέξω. Η συζήτηση πήγαινε καλά και σύντομα κανονίζουμε ραντεβού για ποτό. Την ημέρα του ραντεβού μου λέει: είμαι λίγο κουρασμένη γιατί έτρεχα από το πρωί. Και εκεί που σκέφτηκα πήγαμε κουβά, συμπληρώνει με μήνυμα. Θα σε πείραζα αν αντί για ποτό πήγαινα μια ήρεμη βόλτα κάπου με τα μάξι. Όπως καταλαβαίνετε, το να ρωτάς κάτι τέτοιο έναν άντρα είναι σαν να το ρωτάς: αγάπη μου, θα σε πειράζει να σκεράσω πίτσες, μπύρες, να εξαφανιστώ από το σπίτι, να μείνετε με τα παιδιά να δείτε μουντιάλ και να επιστρέψω μετά για να κάμω με τον έρωτα. Οπότε εννοείται δέχτηκα, πήγαμε μια βόλτα με τα μάξι μια ερημική παραλία, γίνεται ό,τι γίνεται και επιστρέφουμε σπίτια μας. Ακολούθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα δύο ραντεβού και τα δύο κατόπιν δικής της επιθυμίας ήταν πάλι βόλτες με το αυτοκίνητο. Για τις επόμενες 10 μέρες της είχα στείλει να βρεθούμε ξανά και είχα φάει 3 πανωτά άκυρα. Οπότε της κάνω μια ανοίξη του τύπου: αν δεν ψήνεσαι, μεγάλα παιδιά είμαστε, κανένα πρόβλημα, πες το μου ξεκάθαρα. Για να λάβω την απάντηση: όχι, απλώς έχω κάτι οικογενειακά θέματα και τρέχω συγγνώμη. Δύο μέρες μετά ανακάλυψα από κοινή μας γνωστή στο Instagram που είχε ανεβάσει story πως τα οικογενειακά θέματα ήταν το bachelor party της γιατί παντρεύεται. Η ίδια δεν ξέρει ότι ξέρω και μου έστειλε πάλι να βρεθούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Τι κάνω?
0: Κανονικά δεν κάνεις τώρα. Εντάξει, εκείνη μπορεί να κάνει ό,τι κάνει, εσύ δεν χρειάζεται τώρα να. Λέω εγώ. Δηλαδή, άμα δεν έχει εκείνη αξιοπρέπεια, ας έχεις εσύ και για τους δύο.
2: Πέντε.
0: Πέμπτο.
1: Πέντε συνεγαλεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το βέλιο του Μουντιάλ ότι η ντομάτα στην ποικιλία κρεατικών, αναρωτιέται ο Στίβ Παόκη.
0: Κοίτα να σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις κρατικών που βάζει την ντομάτα και στάζει το ζουμάκι.

0: και λίγο πάνω στα κρατικά και δίνει κάτι. Δηλαδή, μην την καταδικάζουμε την ντομάτα. Είτε αυτή που ψήνεται μαζί στο ταψί μέσα με, το, ξέρω εγώ, με την πριζόλα, αν βάλει ντομάτα, είτε σε κάποια μαγαζιά που σου σερβίρουν εξής με την ντομάτα. Πέφτει το ζουμάκι, όπως είναι ζεστό το κρεατικό, του δίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πω εγώ όχι για την ντομάτα. Έχω σε μεγάλη πόλυψη την ντομάτα.
1: Λοιπόν, ο Better Call Mehmet Sol λέει το εξής. Ειλικρινής απορία μου. Όλοι θυμούνται το μπλουζάκι της Στέλλας Μπεζαντάκου. Κάποιοι μίστες ξεχώρισαν από τον ίδιο δίσκο το Τραλαλά. Ελάχιστοι όμως αναφέρονται στον χάος ύμνο «Ψέμα είσαι με πουλάς». Ερώτημα. Με αυτή τη σειρά έπαιζε στη διαφήμιση και στο Sport FM για κάποιο λόγο τα εγκεφαλικά μου κύτταρα αρνούνται να το διαγράψουν και ας μην το έχω ακούσει ξανά από τότε. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Επίσης, κύριε Κώστα, αναμένω σχόλιο όσο και τη χθεσινή ανάρτηση από Ήμπιζα της Ντιλέτα, στην οποία μάλλον κατά λάθος πατήσατε like.
0: Γιατί κατά λάθος να πατήσω like? Στηρίζω τον οικογενειακό θεσμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, Ντιλέτα έκανε και δεύτερο παιδάκι με τον Γκάριους. Στηρίζουμε τις όμορφες οικογένειες. Για ποιο λόγο δηλαδή να έγινε κατά λάθος?
1: Μάλιστα. Δεν θέλω να σας σοκάρω, λέει ο Τρίσκιο Κούκοτς. Λέει, αλλά από το 1988 στην πολιτεία του Μέιν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε παγωτατζίδικο, σερβίρουν μπάλα βανίλια με ψύχα αστακού. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν το διάβασα.
0: Κάτι μάδες είναι αυτό. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και το κύπελο ράπαν για την ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, αναρωτιέται ο Άιντραχτ Φαφούτης. Είναι πάρει σχέδιο για το Μουντιάλ ό,τι τσαοσοβαϊμάκηδες για τις δικαστικές υποθέσεις.
1: Καλό.
0: Δεν πήγαμε εκεί.
1: Δεν πήγαμε.
0: Πήγαμε οικογενειακές ιστορίες.
1: Πάλι θα πω Ιεροσιλία. Αλλά είναι πάρει σχέδιο για το Μουντιάλ ό,τι ο Ανδρέας Κολέτης για τον Μπρους Ντίκινσον.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα τηλέφωνα μέσα στο σανσέρ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: η κοπέρα είναι ειλικρινής, όντως έχει οικογενειακά θέματα, οπότε συνέχισε φίλε, λέει ο Χρήστος Πικροχολίδης.
1: Ο Ρώτα Ουάρτα και Φοφάνα μας έχει στείλει μια φωτογραφία από επιχείρηση της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει μικρό όνομα Άρχον. Εντάξει. Λέει επίσης, σας ευχαριστώ για την πληροφορία του νέου τραγουδιού Κοκλώνη Μπαγκαράγκα και ταυτοχρόνως σας εκτήρω για τον ίδιο λόγο. Με αυτή την αφορμή είναι τα τραγούδια του Κοκλώναρου χωρίς ήχο το αντίστοιχο του να μυρίζεις το sure strumming και αντίστοιχο του να το τρως κιόλας ή να τον ακούς, ας πούμε, αντίστοιχα. Και τέλος χαρίζω τα ψευδόνυμα.
0: Sure strumming.
1: Ναι, για μια ιδέα που είχαμε πει από ένα φαγητό, νομίζω ένα Ισλανδικό που ήταν.
0: Α, οκ.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό, θα θυμόμαι καλά. Και χαρίζει τα ψευδόνυμα με μαντουέ και αλίμονό σου. Καλό.
0: Ναι.
1: Με μια πυρόλα φεύγεις και γυρίζεις. Οκ. Και τάκεις τσίφσας.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πολύ καλά και συνεχίζουμε. Το πέμπτο γκολ της Σενεγάλης δεν έχουμε πει εδώ μεταξύ. Θα σας το πούμε τώρα. Εγώ δεν το είδα καν με τα μηνύματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Κούλης τα βλέπει. Λοιπόν, το τέταρτο γκολ επίσης ο Παπεγκέ και το πέμπτο γκολ ο Ιλιμάν ο Εντιαγέ.
0: Το παγωτατζίδικο λέει μάλιστα στο Main λέγεται Ben & Bill's Chocolate Emporium. Να το ξέρουμε για να μπαμ ποτέ, λέει ο Τρίσιο Γούκοτς. Έστω ότι πας και βλέπεις το κατάλογο παγωτό με αστακό. Μία που το βλέπεις, γελάς, τους κοροϊδεύεις με στα μούτρα τους, τους πετάς και δύο τις ελληνικές κουβέντες που είναι διεθνείς και θα τις καταλάβουν και φεύγεις. Δηλαδή θα πας σημαίνει, θα αγοράσεις κιόλας. Παγωτό με αστακό, με ψύχα αστακού. Γιατί?
1: Τώρα ο Κουπέμπ έχει στείλει ένα μήνυμα αγάπης για τον Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Να είναι τελευταία προσπάθεια στην καριέρα του να κατακτήσει κάτι και να εξηλωθεί για τα τελείωτα καρναβάλια και του τραυματισμού που είχε. Συγκινήθηκα και εγώ με τα δάκρυά του κατά την είσοδο και κατά τη λήξη του αγώνα. Μην κρύβομαι. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει καταφέρει, αλλά κανείς δεν μπορεί να του στερήσει την αγάπη του για τη χώρα του. Αυτό το μέρη δεν είναι ερωτικό, είναι μια οδή στον τελευταίο χώρο του σπουδαίου του Νεϊμάρ, του πρίγκιπα που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και το αισθησιακό χαλί του τελευταίου ημιώρου για τον κύριο Κούλη που πάλι δεν έβαλε. Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ, ό,τι και ο Γιάννης Βόγλης για τη διαφήμιση των τρακτέρ Στάγερ Ελλάς, λέει ο Άιντερ Φαφούτης.
1: Λοιπόν, έχει στείλει φίλος από χθες, δεν ξέρω να το θυμάστε, ένα mail το οποίο το διαβάσαμε. Και χθες ενώ σας άκουγα, στείλα μήνυμα με το chat του Sport FM ότι υπάρχουν εξελίξεις και προβλήματα, αλλά δεν προβλέπεται σεξ. Και συνεχίζω τώρα. Θα ενημέρωνα αν υπήρχε κάτι. Και έγινε κάτι την επόμενη μέρα, μάλλον τα εξηγεί όλα και ακόμα περισσότερα από όσα περίμενα.
0: Είναι ιστορία με την κόρη του φιλού, αυτό λέμε. Ποια ιστορία είναι? Που φιλοξενούσε την κόρη του γνωστού, τέλος πάντων, στο σπίτι. Είναι αυτή η ιστορία,
1: ναι,
0: ή κάποια άλλη?
1: Ναι, αυτή.
0: Αυτή. Για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που
1: είναι
0: τα αφήσαμε.
1: Αυτή, ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι. Έχω ξαπλώσει σχετικά νωρίς και συνήθως κλείνω την πόρτα στο δωμάτιο, επειδή για να πάει στο μεγάλο μπάνιο πρέπει να περάσει από μπροστά. Παίρνω μάτι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να το προκαλώ. Ακούω θόρυβο ότι μπαίνει στο μπάνιο και μετά τον ήχο του ντουζ. Περνάνε πολλά λεπτά με το νερό, να ακούγεται να πέφτει και αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, όχι ανησυχητικά πάντως. Το αφήνω λίγο από το μυαλό μου, μετά μερικά λεπτά ακόμα ακούγεται το νερό. Τότε άρχισα να ανησυχώ και πάνω στη σκέψη και την απόφαση σκοθώ να τσεκάρω, μήπως να περιμένω λίγο, το νερό σταματάει να πέφτει. Όλα καλά, φυσιολογικά. Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει και υποθέτω πως θα πάει στο δωμάτιο της. Λάθος. Η δική μου πόρτα ανοίγει γιατί βλέπω να στέκεται εκεί χωρίς να κινείται. Ανασηκώνομαι να δω τι συμβαίνει και αφήνει την πετσέτα κάτω. Έλα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ. Την πήγαμε φιλότιμα. Είδες, την πήγαμε, είχαμε κάθε καλή διάθεση να σε πιστέψουμε και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ τέλος.
0: Είναι ο Κουπέπεπ ο Νεϊμάρ του κεράσματος? Αν είναι τόσο θεαματικός, φαντάζομαι πως ναι. Και τριπλαδόρος. Θα έλεγα πως ναι.
1: 1-4 η Γαλλία με γκολ του Ντουέ. Στις καθυστερήσεις.
0: Κούλι, κούλι, γλυκούλι. σε θαυμάζω για την καριέρα σου όντας παλαιός συμμαθητής στο 6ο γυμνάσιο Νίκαιας. Λοιπόν, θα πάρω ένα βερμούτ και να σε περιμένω στα πυροβόλια Κορυδαλού.
2: Πυροβολία.
1: Πυροβολία.
0: Πυροβολία. Ναι.
2: Σκιστό είναι.
0: Μάλλον πέσιμο πρέπει να είναι αυτό, ναι, και, ναι. Όχι παλιό σημαντή, όντω.
2: Πήγαινα
1: εκεί, γυμνάσιο. Θα είναι με το άσπρο νησάν που λέει. Εντάξει, εκεί θα με κατάλαβε.
0: Αν θε να συνευρεθεί.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα μα σου πει, θα πα δηλαδή. Είναι το Βέλγιο, ό,τι και πάρει Χίλτον. Τελεία. Είναι ικανό να τα χρησιμοποιήσει εξίσου καλά και τα δύο πόδια σου και αποτιμημένο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ξεκάθαρα ναι. Λέω εγώ. Τριαντάφυλλος Τσαπρατσίδης το έστειλε αυτό. Είναι ο Ντεμπελέ για τη Γαλλία ότι είναι ο Μπαϊρακτάρης για την εστίαση στην Ελλάδα, να ρωτήσει ο Λεωνάρντο Ντικόπριο.
0: Τόσο σημαντικός εννοείς, ναι. Mm-hmm. Φυσικά.
1: Λέγατε με ένα παπατζή και αρατάδες. Πάρτε τώρα την ιστορία του αρχιπαπατζή, λέει ο Κουπέμπερ.
0: Ο Κανίβαλος Ρήλος λέει... Πιο εύκολο λέει, θα τρώγα παγωτό μπάλα βανίλιας με ψυχή αυγοτάραχου παρά μπάλα βανίλιας με αστακό. Ψυχή αυγοτάραχου είναι και εγώ. Σε σχέση με αστακό, ναι. Γιατί εκεί είναι ψυχή αυγοτάραχου, καταλάβες. Εκεί είναι διαφορά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν τον γεύεσαι με τους γευστικούς κάλικες. Το γεύεσαι με την ψυχή.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι αυτό το κουμπί στο καντράν που δείχνει τα αμάξι να αναποδογυρίζει για τα αυτοκίνητα, λέει ο Κουκουέγια. Λοιπόν, τελείωσε το Νορβηγία-Γαλλία. 1-4 ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα της Γαλλίας με τη δεύτερη ομάδα της Νορβηγίας. Το Σενεγάλη-Ιράκ είναι 5-0, 6 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο δεύτερο.
0: Είμαστε.
1: Εκεί είμαστε. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα με τα νοκάουτ πλέον. Με τη θέση των νοκάουτ. Ερχόμαστε πολύ.
1: Μουντιάλ, ερχόμαστε.
0: Πολύ εγκαζομένοι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα
8: της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Γαλλία νίκησε 4-1 την Νορβηγία και κατέκτησε την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας τη δεύτερη τους Σκανδιναβούς. Την τρίτη θέση θα καταλάβει η Σενεγάλη, που προηγείται 5-0 του Ιράκ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα μεσάνυχτα παίζουν για τον 8ο όμιλο Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, και για τον 7ο στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει για την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και βρίσκονται στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονο στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1+1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα, όταν θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθαρίζει το θέμα Γένσεν, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα και οι εξελίξεις στην περίπτωση Κρίστιανσεν. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών του τερματοφύλακα Πόποβιτς, του στόπερ Κάρμο και του εξτρέμ Ρόκα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνις και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Στουρνάρα και το διαζύγιο με τον Πασχαλάκη. Δεν έχει βάση δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Penn Rice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Ακρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπέου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετωλοακαρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται σήμερα ο 32χρονος στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια, ο Σάστρε στην πόλη βρίσκεται από χθες ο Ελκαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί εισάριθμα μπάν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνου η πώληση του Σούντμπερκ στην Γκέστεπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Υπέρ της σταδιακής επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος στάχθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτη, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής παρουσίασης για το VAR στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο της ΚΕΑ, Στεφάν Λαλουά, και τους συνεργάτες του, αναφέροντας ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας. Συνεδριάζει την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ, όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορα και ΠΑΟ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 2027-28 στις 18-19 Σεπτεμβρίου του Super Cup. Στις 24 του ίδιου μήνα το πρώτο τζάμπολ. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η αναμέτρηση της Σενεγάλης με το Ιράκ. Σενεγάλη νίκησε 5-0 και κατέκτησε την τρίτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στα νοκάουτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
10: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12 πάντα στον Ισπέρα στο πήγουν στο FM 94,6 με Ρακλής Αντύπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 παρέα με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Δεν νομίζω ότι να πάμε πάλι γιατί το πρώτο μήνυμα είναι Καλλύρης. Έτσι, για να ξέρετε. Είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή. Και θα βγάλουμε τις γραμμούλες στο 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και πρώτα στέλνετε μέσα του site του σταθμού sportfm.gr στην ενότητα live, όπου εκεί ακούτε και την εκπομπή. Και βέβαια στέλνετε και το μηνυματάκι σας. Θα έχουμε το Διονύση, τον έχουμε ήδη το Διονύση. Και μετά από 20 χρόνια στο σταθμό, έχω μάθει να περνάω γραμμές. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Τελικά ήταν εύκολο με το καινούργιο εκεί τηλεφωνικό. Είναι μπαμ γίνεται. Είναι πανεύκολο. Το άλλο ήταν τώρα ρέμπους. Πάτα από εδώ, πάτα εκείνο, τράβα αυτό πίσω. Βγάλε τη νύχτα, βάλε τη μέρα. Καλά. Λοιπόν, για να δω, τα έχω καταφέρει ή λέω μεγάλες κουβέντες.
1: Εδώ είμαι, χαίρετε.
0: Έτσι, αυτά είναι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νιόνιο.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Μια χαρούλα.
1: Πώς πάμε?
0: Ηρεμία. Τέξα ασφαλεία. Είμαι φρεσκαδούρα. Πιστεύω θα δω πολύ Μουντιάλ. Το 3-5 θα το δω όλο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Ήταν δεύτερη σερή ημέρα με αντίπιο ύπνο, να ξέρεις.
1: Πόσο?
0: Κοντά στις 4 ώρες.
1: Ωραίος.
0: Αυτά είναι.
1: Τι δώσεις να καταλάβει. Καλά έκανες.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
1: Εμείς εσύ πάθαμε εδώ, στη χειρότερη μέρα.
0: Χάλες το air conditioner.
1: Ναι.
0: Διονύση, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το να συνεχιστεί το δίδυμο το βράδυ μαζί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό, όχι σε εμάς, έχει γίνει μια φορά στο ξενοδοχείο της ομάδας. Τώρα έγινε στο δικό μας ξενοδοχείο και λέω δεν γίνεται. Δηλαδή θα γονατίσουμε.
0: Δεν μπορώ.
1: Μιλάμε τώρα να έχει 37 βαθμούς, έτσι.
0: Και δεν είχε air condition. Ναι, αλλά είδα όμως ότι...
1: Ήταν να το φτιάξουν και υπήρχαν κάτι νέα, δεν κατάλαβα τι κάνανε. Δεν έχω καταλάβει. Ας ελπίσω να το έχουν φτιάξει γιατί έχω φύγει. Δεν παλευόταν, παιδί μου, σου λέω δηλαδή τώρα.
0: Αυτό πότε έγινε τώρα, έσκασε το βράδυ?
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Το απόγευμα, ναι. Το απόγευμα.
0: Εντάξει, Διονύση μου.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, από αύριο δροσίζει, λένε.
0: Πιστεύω το χειμώνα όταν θα παίζει στο εξωτερικό κάπου ο Παναθηναϊκός που μπορεί να έχει μείον 10, πιστεύω να χαλάσει το καλοριφέρ, να τελειώσει το πετρέλαιο, κάτι να μπλοκάρει.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι το είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έφτασε συμφωνία με τον Τεφράη. Ένα συν ένα. Τη Δευτέρα θα υπογράψει στην Ολλανδία, θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί, να υπογράψει και να ανακοινωθεί και επισήμως από τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Τεφράδο επόμενος ήταν ο Ράστοντερ, τον οποίο πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι στην τελική ευθεία το θέμα για να αποκτήσει και αυτό τον παίκτη. Και μετά να δούμε τη συνέχεια. Να δούμε τη συνέχεια. Δηλαδή θα γίνει με χαφ, θα γίνει με αριστερό μπακ, με τον Κρίστιανσεν που έχει πολλές πιθανότητες. Χαφ περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση η οριστική του Κρίστιανσεν. Μέχρι Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, το πολύ, δεν νομίζω να κρατήσει παραπάνω. Και να δούμε τι θα κάνει τελικά ο Παναθηναϊκός και με τα υπόλοιπα θέματα, θέμα στόπερ και τα λοιπά. Ο άλλος στόπερ, γιατί ο ένας είναι ο Ντεφράη. Σήμερα προπόνηση φουλ απαιτητική. Μία ώρα 45 λεπτά, αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν κανένα 20 λεπτό παίκτες στην αρχή, πάνω από 2 ώρες. Έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο που έχουμε στείλει, που δείχνει την κούραση των παικτών μετά την προπόνηση, που ξαπλώνουν στο χορτάρι. Είναι ένα στιγμιότυπο που μας μένει. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετά πράγματα στο κομμάτι της τακτικής, στην επιθετική τακτική. Είχε στο τέλος της προπόνησης, εκεί κουράστηκαν οι παίκτες πολύ, γιατί μετά τη μια μισή ώρα που είχε ένταση η προπόνηση, είχε άσκηση με ταχύτητες και εκτέλεση. Έπρεπε να πάνε ταχύτητες σχεδόν στο μάξιμο παίκτες για να εκτελούν. Τους φώναζαν η βοηθεία, ας πούμε, συνέχεια σε εκτελέσεις, πους, πιέστε. Κάποια στιγμή, σαν δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, τους είπαν ότι δεν είναι τζόκινγκ, είναι σπριντ, την αποεκτελούσαν. Είπαμε, είναι απαιτητικές οι προπονήσεις, δουλεύει πολύ σε υψηλούς ρυθμούς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, και σήμερα νομίζω ήταν η πιο απαιτητική προπόνηση σε αυτό το κομμάτι. Και άλλες ήταν, αλλά η σημερινή νομίζω ήταν περισσότερο από όλες. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει ρεπό. Το απόγευμα έχει μπάρμπεκιου για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα. Αύριο υπάρχει ρεπό και υπάρχει και προαιρετική βόλτα για όσους θέλουν να πάνε με το πούλμα της ομάδας στο Άρνεμ, που είναι ένα μισά ώρα από εδώ. Λίγο έτσι να χαλαρώσουν, να δουν κάτι διαφορετικό, να περπατήσουν, να πιούν ένα καφέ, ο καθένας ό,τι θέλει τέλος πάντων. Και την Κυριακή πάλι προπόνηση. Αυτά εν ολίγης. Μεταγραφικά τα είπαμε. Και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Δηλαδή από εβδομάδα θα έχουμε νέα πρόσωπα εδώ, τον Τεφράι και εκτός του κλινιστικού απροδότου, το Ράστοντερ. Για να προχωράει ο σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι Ιούνιο μήνα.
0: Ναι.
1: Και έχει και ολοκληρώσει τέσσερις μεταγραφές πάνω.
0: Πολλές κινήσεις. Είναι πολλές κινήσεις.
1: Είναι πολλές. Ναι, ναι. Δηλαδή και εγώ.
0: Δεν είναι συνήθες.
1: Κοίταξε, έλεγα, θυμάμαι, είχα πει όταν ήμασταν στην Αθήνα ακόμα ότι μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ περίμενα over μισή μεταγραφή ή over μια μισή. Και τότε έπρεπε για γλέντι, γιατί πήγαμε κουβά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μια τέτοια εικόνα ότι έχει γίνει προεργασία και προχωράει ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε αυτό όταν ήρθε ο Νίστρουπ, έγινε στην πορεία. Αλλά αυτό δεν το βγάζαμε από την κοιλιά μας, παιδί μου. Υπήρχε μια προεργασία. Το μαθαίναμε ότι προχωράνε τα θέματα. Αλλά δεν είναι σύνηθες όντως. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι κάπου πολύ, πολύ πίσω.
0: Μπορεί, τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι γενικά.
1: Δεν το θυμάμαι. Ιούνιο μήνα τόσο πολλές κινήσεις.
0: Ναι.
1: Συνήθως,
0: ξέρεις, πολλές φορές όταν μπήκε στη ζωή μας ότι μπορούσε κάποιος παίχτης να μένει ελεύθερος στο τελευταίο εξάμεινο.
1: Ναι, άλλο, από Γενάρη.
0: Τότε υπήρχαν πολλοί που κλείρανε παίχτες. Θυμάμαι, εγώ που είχε γίνει και πει Σόλι τότε, που είχε κλείσει ο Ολυμπιακός αρκετούς όπως ο Ζευλάκο, αυτό το μήνυμα. Τους έπαιρνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να μιλήσω με τον παίχτη. Αλλά Ιούνιο μεταγραφές πρέπει να το ψάξουμε αυτό για να το. Δηλαδή, και εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Εντάξει, και να δούμε και την πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτά εννοείς.
0: Γνωρίζεις την αποθέωση, να ξέρεις. Στα μηνύματα
1: πριν. Για τα ερωτήσεων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Άλεξ από την Νίκαια λέει ο διάολος σε βλέπει και κάνει το σταυρό του.
1: Τι.
0: Ο διάολος λέει σε βλέπει. Διονύσουμε και κάνει το σταυρό του. Σε λέει μακριά. Για ποδαρικό εδώ θέλει ο Αναστάσης να πάει σε κάτι φιλαράκια.
1: Πάντα σε μια μεγάλη. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή έξω το πρωί δεν ήταν τόσο πολύ. Είχε, αλλά το απόγευμα περισσότερο ζέστη. Έβγαινε, παιδί μου έβγαινε σε αυτό το ξενοδοχείο και λες τι γίνεται. Και μόλις χάλασε και δορκοντήσω, λες ωραία, θα περάσουμε. Και έχει υγρασία, κατάλαβες, οπότε είναι σκληρά τα πράγματα. Αλλά αλλάζει αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι θα περάσω χειρότερα όταν έβγαινε έξω από το ξενοδοχείο στο Βιετνάμ. Μετά το Βιετνάμ δεν νομίζω ότι θα φτάσει ποτέ. Δηλαδή τα χειρότερα και την
1: Κύπρο. Εντάξει, άλλο κλίμα. Εκεί τώρα, άλλα πράγματα.
0: Αλλά τώρα στην Ολλανδία 37 βαθμούς.
1: Έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Ή θυμάμαι πέρυσι στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες ημέρες είχε 32, είχε τις πρώτες 3-4 μέρες μετά.
0: Άλλο το 32, όλο το
1: 37. Πήγε 14.
0: Ναι, άλλο το 32, όλο το 37.
1: Έχει ξαναγίνει το μεδόνιο Παναθηναϊκό στην Ολλανδία πάλι.
0: Ναι.
1: Που είχε κάψωνα. Είχε 37-38 βαθμούς και τότε είχαν λίγο. Όχι λίγο. Την είχαν ακούσει, παιδί μου, να το πω εγκλαγευμένα. Αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς. Αυτό είναι ένας αυτάθμητος παράγοντας.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Όταν πιάσω κάψωνα σε αυτές τις χώρες.
0: Άστο.
1: Είναι χειρότερα από την Ελλάδα.
0: Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, εκεί τη γονάτισε. Βέλγιο και χειρότερα.
1: Ήρθε φίλος από τη Γερμανία. Ο Λουκάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γερμανία σήμερα να μας δει.
0: Ναι.
1: Φίλος που πάνε, που πάει σε προετοιμασίες, πάει στα ταξίδια, το έχουμε ξαναπεί. Και στη Γερμανία όταν έφυγε 40 βαθμούς. Το απόγευμα.
0: Καλά, καλή νύχτα.
1: Το Ντίζελντορφ.
0: Καλή νύχτα. Αυτές δεν είναι συνθήκες. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε δεν σε ρωτώ αν είδες Μουντιάλ, δεν είδες Μουντιάλ. Δηλαδή θα μιλάμε μελλοντικά για το Μουντιάλ και δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι. Το ότι γίνεται.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι και με τις ώρες και με τις εκπομπές, με τα διαφορά ώρα, τα γραψίματα, περνάει μέρα και δεν το καταλαβαίνεις. Το έχεις ζήσει, παιδί μου, το ξέρεις. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, εγώ θα λείψω μεγαλύτερο διάστημα από σένα, οπότε να δούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θα είμαι. Ουσιαστικά την 23η μέρα θα γυρίσω από Ολλανδία. Δηλαδή είναι hardcore. Δηλαδή γιατί έχει τα δύο στάδια Ολυμπιακός. Πάντως και πέρυσι πέρασε. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είχα κουραστεί τις τελευταίες 5-6
1: μέρες. Όχι, εμένα μου αρέσει, εντάξει. Εμένα, κοίτα, επειδή μου αρέσει να βλέπω προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, δηλαδή.
0: Εννοείται, δηλαδή, καλά, δεν σου. Βεβαίως. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, όταν είσαι όμως και μακριά από του
1: ανθρώπου. Έχω κάνει διπλή την πρώτη. Που είχαμε πάει, θυμάμαι, Αυστρία τότε, πετερκάτε. Ψέματα, Ελβετία πρώτα και μετά γυρίσαμε και πήγαμε Αυστρία. Έκτοτε δεν έχουμε κάνει διπλές.
0: Ο διπλές είχαν ξεκινήσει στον Ολυμπιακό οι διπλές την πρώτη χρονιά Βαλβέρδε, επί Κόκαλη, ναι. Που είχαμε πάει και Ζέφελτ και μετά επιστρέψαμε πίσω για ένα μικρό χρονικό διάστημα και φύγαμε για δεύτερο στάδιο στο Έρμελο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο Έρμελο είχε μείνει για κάποια χρόνια. Που ναι. Πήγαινε. Α, και επειδή θα πας εσύ στο Έρμελο, θυμίσου άμα μπορείς να βρεις κανένα μαγνητάκι, γιατί δεν έχω, τα μαζεύω από πόλεις που έχω πάει και δεν είναι.
1: Okay.
0: Δεν είχα πάρει. Θα σου ξαναθυμίσω, Διονύση. Λοιπόν, ναι. Να πω εγώ στα του Ολυμπιακού ότι έκλεισε ο Πόποβιτς όπως ήταν αναμενόμενο. Έχει οριστικοποιήσει και η επιστροφή του Κάρμου. Και είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο να αποκτήσει τον Ρόκα. Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα είναι η επόμενη κίνηση. Και περιμένουμε, ξέρεις, μέχρι είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες 6 μέρες μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να πάει με 30 ή 32 παίκτες στην προετοιμασία, δεν το κάνει ποτέ.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Δηλαδή, το ότι ο Κάρμ, ας πούμε, έρχεται, παίρνει, ας πούμε, τη θέση του Καλογερόπουλου. Τη θέση του Μπιαρκόν θα την πάρει, πιθανότατα, είναι πιθανό, για να μην λέω, ο Ντουάρτε. Ο Πόποβιτς πήρε τον Πασχαλάκη, ο οποίος τον αποχαιρέτησε και ο Ολυμπιακός, που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, ήταν δεδομένο. Ο Στουρνάρας που ήρθε το παιδί για τρίτο θεματοφύλακας ξανά στον Ολυμπιακό στα 25 του μετά τη χρονιά που έκανε και στον Ηρακλή, πήρε τη θέση του Μπότη. Έτσι λειτουργεί. Τώρα, θα δούμε, γιατί δεν βγαίνουν και ακριβώς τα κουκιά για να φτάσει με 25-26 παίχτες. Μπορεί κάποιοι να μην ακολουθήσουν. Εγώ δεν βλέπω να ακολουθεί π.χ. ο Μπετανκόρη, ο Καμπελά στην προετοιμασία. Θα δούμε, γιατί και τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Και πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Μουντιάλ, Νορβηγία, Γαλλία 1-4. Πήξαν χωρίς το Χάλαντ την Νορβηγή. Το πρώτο μήχρονο είδα, αλλά το πρώτο μήχρονο ήταν 1-3. Μαγικός Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ που λέγε και μια ψυχή εδώ στην εκπομπή.
1: Πόσο είχε?
0: 1-4. Χάτρικο ο Ντεμπελέ. Με φοβερά σουτ. Φοβερά σουτ δηλαδή στην απέναντι γωνία. Ωραίο παιχνιδάκι, δηλαδή το βλέπεις, ευχάριστα, πολύ ανοιχτό μάτς, πολύ ψηλά η άμυνα των Νορβηγών, δηλαδή βούτυρο στο ψωμί των Γάλλων ήταν αυτό ο τρόπος παιχνιδιού. Το θέμα ήταν ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν τώρα, η Σενεγάλη, εκεί που ήταν τελειωμένη, είχε 0 βαθμούς, 3-6 αν δεν κάνω λάθος, συντελεστή τερμάτων, ναι 3-6 είχε, κέρδισε 5-0 το Ιράκ. Και έφτιαξε τη διαφορά τερμάτων της, δηλαδή το 3-6 έγινε 8-6, πήγε στο συν 2. Και πλέον έχει ελπίδες να μπει στις καλύτερες τρίτες, σημαντικές.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Είδες με μία νίκη και, και κυνηγούσε, ρε παιδί μου, ακόμα και εκ των γκολ είχε και μια καλή ευκαιρία στο τέλος, όπου ήρθα εδώ για να κάνει το... για να γίνει το 6-0. Αλλάζουν τα δεδομένα. Έχει ωραία ματσάκια στις τρεις, Διονύση μου.
1: Έχει.
0: Ένα λεπτάκι. Έχει Ουρουγουάη, Ισπανία.
1: Α, ωραίο.
0: Έχει, τώρα θα σου το πω να μου ανοίξει εντελώς, γιατί θέλω και τη βαθμολογία. Γιατί κοίτα να δεις τι γίνεται. Στις 3 η ώρα παίζει Κάπο Βέρδε με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Το θέμα σε αυτόν τον όμιλο, φίλε, είναι ότι όλοι έχουν ελπίδες. Όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η βαθμολογία είναι η Ισπανία, έχει 4 βαθμούς. Έχει περάσει. Έχει περάσει η Ισπανία. Η Ουρουγουάη έχει 2, το Κάπο Βέρντε 2 και η Σαουδική Αραβία 1 πόντο.
1: Οπότε είναι ανοιχτά όλα.
0: Δηλαδή, κοιτά να δεις, υπάρχει το Ισπανία-Ουρουγουάη. Η ομάδα η οποία, ας πούμε, λες ότι έχει τις λιγότερες πιθανότητες είναι η ομάδα του Γιώργου του Δόνη.
1: Του Δόνη, ναι.
0: Εάν κερδίσει η Σαουδική Αραβία το Κάπο Βέρντε, θα φτάσει στους 4 βαθμούς και αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει την Ισπανία, τερματίζει δεύτερη.
1: Ναι.
0: Τερματίζει δεύτερη. Αν κερδίσει, δηλαδή αν έρθει άσοχη το Ισπανία-Ουρουγουάη, που δεν το λες και τρελό αποτέλεσμα, περνάει. Προκρίνεται. Ένα μάτς είναι.
1: Είναι ανοιχτά όλα.
0: Ναι, όπως και η Ισπανία μπορεί, ας πούμε, από το πουθενά να τερματίσει τρίτη. Να χάσει από την Ουρουγουάη και να κερδίσει το Κάπο Βέρντε τη Σαουδική Αραβία. Πάει 5 το Κάπο Βέρντε, 5 η Ουρουγουάη, 4 η Ισπανία. Δηλαδή σου λέω είναι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και θα κάτσω να τα χαζεύω τα μάτς. Θα τα χαζέψω το βράδυ. Και έχει και πιο αργά να ξέρεις Διονύση, άμα σε ενδιαφέρει. Που επίσης είναι ένας όμιλος που μπορεί να σε βούνε πολλά πράγματα. Είναι στις 6 ώρα είναι Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς την ίδια βαθμολογία. 4 βαθμούς η Αίγυπτος, 2 βαθμούς το Ιράν, 2 το Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία. Αν γίνει, ας πούμε, το θαύμα, καλά έτσι όπως είναι και το Βέλγιο, δεν το λέω και θαύμα, και κερδίσουν οι Νεοζηλανδοί, πολύ πιθανό να περάσουν. Δεύτερη. Καταλαβες. Έχει, είναι ανοιχτά πολλά. Ουτρέχτη πήγες τελικά που μου λέγες.
1: Αύριο λέμε.
0: Α, θα πας πανέμορφο.
1: Αύριο.
0: Οπότε, πόση ώρα είναι η Ουτρέχτη από σας?
1: Καμιά ώρα.
0: Δηλαδή η Ουτρέχτη είναι κανένα μισάρα από εκεί που, είναι που θα είμαι εγώ, οπότε κατά άλλα δεν είναι πολύ μακριά. Είναι, να πας Ουτρέχτη, να πάτε και ως Αργεντίνικο. Θα το δεις.
1: Λέμε για βέβαια.
0: Να κατέβετε, είναι ωραία η Ουτρέχτη. Ωραία και Σάββατο, θα έχει και κόσμο, αφού έχετε και ρεπό, μείνε και λίγο, μπορεί να έχει και ένα φεστιβάλ εκεί στην εκκλησία.
1: Τι να σου πω, θα το δούμε.
0: Έγινε ρε Νιονιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό air condition.
1: Έχει μια χαρά.
0: Έλα, λοιπόν. Αν σε ποια χώρα πιστεύει, Ηρακλή, μου λέει το χρωστέτο Μουντιάλ. Το χρωστέτο εισαγωγών, το πρώτο διστρόπαιο. Οι Ολλανδοί στην Ολλανδία. Εντάξει, οι Ολλανδοί θα μπορούσαν να είχαν πάρει ένα. Και οι Άγγλοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα δεύτερο. Θεωρώ εγώ ότι το 90 είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα οι Άγγλοι. Καλή ομάδα είχαν και τότε που αποκλείστηκαν από την Αργεντινή, τότε στα πέραλ στο 2-2. Καλή ομάδα. Με Κάμπελ, Λόουεν, Μπέκαμ. Είχε Σκόουλς μέσα ή ήταν Σίρερ, Σέντερφορ. Ήταν ομαδάρα. Λοιπόν, όταν ξέρεις από τη Μυτιλίνη πρέπει λέει, να γράψει ένα βιβλίο Διονύση με το τι έχει περάσει. Οκ. Κάπου έξω θα είναι, στο χωριό θα είναι, εκεί στην περιοχή. Έφυγε να έχει κόσμο τέτοια ώρα που ρωτάς. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη από τα Πετρέλαινα. Μηδέν κριτική μου λέει η Ηρακλή. Μεταγραφές λέει και μεταγραφάρες και φέτος. Και δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Μεταγραφή το Μαφέο έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και τον Πόποβιτς για δεύτερο τερματοφύλακα. Θα τα δούμε. Την καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Στον Άλεξα την Νίκη από το Πα, στο Γέρι από το Κουκάκι. Αυτό δεν το θυμάμαι ότι πριν 3 χρόνια είχε καεί το λάπτοπ του Δεσίλα. Αλλά για να το γράφει το πιστεύω. Στο φίλο μας εδώ, του Γιάννη από τη Σαλόνικα, ο οποίος έβαλε φωτιά σε χθεσινή εκπομπή με την αφιέρωση, με το τραγούδι που την παραγγελιά την οποία έκανε, με τον Γαλήρη. Και μάλιστα μας κάνει και χιούμορ και λέει: αν γίνει η εκπομπή όπως θέλει, θα μας δώσει το δικαίωμα να σε λέμε Μερακλή αντίπα. Εντάξει, ότι Μερακλής γενικά είμαι, να ξέρεις. Σε πολλά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ένα φίλο έχουμε. Ωραία, πάμε να βγάλουμε αυτόν τον φίλο. Και πάμε μετά στο διάλειμμα που έχουμε και στη
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεται?
0: Μια χαρούλα.
2: Ωραία. Εκεί στον Ολυμπιακό τι γίνεται, φίλε, στο ποδόσφαιρο?
0: Είναι
2: γίνεται τίποτα ή... Βλέπω είναι ήσυχη, είναι...
0: Κινείται.
2: Το έχουμε...
0: Κοίτα,
2: έχουμε σύστημα. Θα τρέχουμε τελευταία στιγμή πάλι.
0: Καλά. Ότι πάντα τον Αύγουστο θα γίνουν οι κινήσεις, θα γίνουν συνήθως. Και μάχη, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τι έχει κλείσει? Έχει κλείσει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, δηλαδή τη θέση του Κωνσταντίνια την πήρε ο Μαφαίο. Τα έλεγα πριν. Με ο Κάρμο παίρνει τη θέση του Καλογερόπουλου, λέω από θέση αριστερό στόπερ. Το άλλο το στόπερ που θα έρθει θα πάρει τη θέση του Μπιανκόν που έχει αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς έρχεται για την Πασχαλάκη. Δεύτερος θερματοφύλακας, ο Σουνάρας έρχεται τρίτος για την Πότη και έρχεται και είναι πολύ κοντά και ο Ρόκα, το εξτρέμ, ο Ισπανός, 21χρονος, τον οποίο τον θέλει είναι πρώτα στην
2: Μητυλίδα. Αυτούς τους παίχτες, ναι. Αυτούς τους παίχτες, έτσι, γιατί δεν τους έχουμε κλείσει ήδη και είμαστε σε συζήτηση. Δηλαδή τι είναι, τίποτα τρελά λεφτά τα οποία ζητάνε, τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ο Πόποβιτς έχει κλείσει, ο Κάρμπο έχει κλείσει, ο Μαφέο έχει κλείσει, ο Ρόκα είναι το θέμα. Και με τον Ντουάρτε γίνονται συζητήσεις αυτή την περίοδο, γιατί ζητάει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, επειδή έχει κάνει μια γεμάτη χρονιά στην Ισπανία με τη Χετάφε. Μα, και ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει μαζευτεί. Τη Δευτέρα θα είναι η πρώτη συγκέντρωση.
2: Ναι, ωραία. Δηλαδή ζητάει 1,5 εκατομμύριο και τι κάνει, κάνουμε συζήτηση τώρα.
0: Έλα.
2: Αυτό που ανησυχώ, λέω, ζητάει να παίξει 1,5 εκατομμύριο. Εγώ σου λέω ζητάει 2, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ωραία. Και τι κάνουμε, θα περάσει κανένας μήνας και στο τέλος θα δούμε και ίσως μπορεί και να...
0: Κάτσε ρε.
2: Οι παίκτες που κυνηγάει, γιατί τους έχει πάρει ήδη, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα σου είπα ποιες γίνανε οι κινήσεις. Περιμένει ακόμα, θέλει παίκτη στα χαφ. Θέλει ακόμα παίκτη στα χαφ.
2: Η κίνηση είναι αυτή που ανακοινώθηκε. Τα άλλα είναι συζητήσεις.
0: Δεν είναι συζητήσεις, είναι τελειωμένες μεταγραφές. Τώρα σου λέω Πόποβιτς και ο Κάρμπο. Θα ανακοινωθούν.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Επίσης, κοιτάξτε. Όταν, ας πούμε, μπορεί εσύ, ως ποδοσφαιριστής, να θέλεις 2 εκατομμύρια το χρόνο. Το δικαίωμά σου είναι να θέλεις και 2 και 2,5 και 3, ό,τι θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι αν μπορείς να τα βρεις αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί πάντα να ξέρεις να πηγαίνεις και να πεις ότι ό,τι θέλει σου το δίνουμε. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο.
2: Όχι αυτό, αλλά
0: δεν
2: βλέπω
0: νομίζω ότι θα έρθει ο Ντουάρτε, δηλαδή γιατί πρέπει να δώσουμε 2 εκατομμύρια για παίχτη 30, που είναι στα 31 του και αμυντικό.
2: Ναι, στα 31 του, άμα είναι καλός, 2 εκατομμύρια θα δώσει.
0: Σου λέω, μπορεί να δώσει και
2: ένα μισό. Άμα θες, πάρε να παίξει με 500 χιλιάρικα.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι ανάλογα το πώς μπορεί να κοστολογήσει μια ομάδα.
2: Δεν είναι αυτά τα ποσά, δεν είναι μεγάλα.
0: Ποια δεν είναι μεγάλα?
2: Για μια ομάδα που κάνει προκριματικά Champions League και που την προηγούμενη χρονιά έχει παίξει Champions League. Ωραία.
0: Ναι.
2: Το να μιλάει τώρα με παίκτες με 1,5 και 2 εκατομμύρια, αυτούς παίκτες θα πάρει για να μπορέσει να παίξει.
0: Ναι.
2: Τι να συζητήσουμε τώρα με έναν παίκτη 1,5 εκατομμυρίου.
0: Τι είπα να πει δηλαδή.
2: Τι να συζητήσουμε, άμα σου κάνει τον παίρνεις, θα δίνεις και τον παίρνεις.
0: Είναι μικρό συμβόλαιο το 1,5 εκατομμύριο.
2: Για μένα, για μια ομάδα η οποία παίζει Champions League, η οποία έχει και αποκριματικά Champions League, ναι, είναι μικρό. Δηλαδή είναι ένα ποσό λογικό. Είναι ένα ποσό λογικό, ναι. Δηλαδή άμα παίζεις ας πούμε... Να σου πω τώρα, παίζεις το conference, έτσι, παίζεις το conference, ωραία. Και ζητάς κάποιο παίκτη και σου ζητάει 2 εκατομμύρια. Και πάλι είναι λογικό, όταν παίζεις τα κύπελλα της Ευρώπης, θα πρέπει να πληρώσεις κάποιο καλό παίκτη για να έχεις και ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Δεν είπα να μην πληρώσεις.
2: Το βρίσκω παράλογο.
0: Δηλαδή, δεν είπα να μην πληρώσεις, τώρα, το θέμα είναι να μην πληρώσεις υπεραξίες.
2: Για μένα, αυτά τα ποσά οι παίκτες που συζητάει, έτσι, έπρεπε ήδη να έχουν ανακοινωθεί. Με τα ποσά αυτά.
0: Δηλαδή με ποια γιατί ποσά δεν έπρεπε να τα συζητήσουμε, στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Δεν μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβολέου, ούτε 3.
2: Για ποιο θέμα λες?
0: Για ποιο βλέπω, για extreme. 3,5 εκατομμύρια και 4. Πότε έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά σε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα? 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με Champions League.
2: Εγώ νομίζω ότι άμα θες να πάρεις ένα extreme για να προχωρήσεις, πρέπει να δώσεις 4 εκατομμύρια. Έτσι νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, σου λέω όμως, Γιώργο, δεν έχει έρθει παίχτης με 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
2: Φιλέ, για Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει έρθει κάπου ποτέ, πουθενά, δεν έχει έρθει.
2: Τέλος πάντων.
0: Πώς θα το κάνουμε?
2: Οι παίχτες αυτοί που μιλάει τώρα είναι κανείς που παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν νομίζω.
0: Όχι, αλλά εσύ που μου λες, ας πούμε, για τα. Δεν μπορεί να
2: βρει. Ακόμα μιλάει.
0: Ναι, και μιλάει. Καλά κάνει και μιλάει. Και ας πούμε, στέλνετε εδώ, δεν δικαιολογώ. Σας έχω πει την άποψή μου για τα οικονομικά.
2: Το τέλος χάνουμε στόχους. Ναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι βλέπω. Χάνουμε στόχους. Πάμε σε άλλους. Μετά φτάνουμε τελευταίες 10 μέρες των μεταγραφών.
0: Άλλο αυτό το να πεις ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει, που θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
2: Αυτό
0: είναι άλλο κομμάτι. Και άλλο
2: αυτό.
0: Να λέμε πόσα θέλεις, κύριε, ένα 800 πάρτα, 2-300 πάρτα.
2: Αυτό
0: είπες.
2: Δεν είπα αυτό. Εγώ λέω τα ποσά αυτά τα οποία ζητάνε αυτοί οι παίκτες, έτσι, και οι παίκτες που πας να πάρεις, έπρεπε ήδη να τους έχεις ανακοινώσει. Ήδη. Να ξεκινήσουν προετοιμασία. Δηλαδή τώρα θα πας στον άλλον που θέλει 1,5 εκατομμύριο και δεν του πεις. Ένα 200.
0: Ναι, και δεν μην του πεις ένα 200.
2: Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Δηλαδή και στο τέλος τι θα γίνει. Θα φτάσουμε τελευταίες και πάντα έτσι γίνεται. Θα φτάσουμε τις τελευταίες 10 μέρες, τελευταίες 5 μέρες.
3: Έχει άλλα θέματα στο οποίο ο Ολυμπιακός, θα σου πω, δεν είναι το θέμα για τις μεταγραφές και το τι μπορεί να έχει έρθει. Εκεί που έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός είναι όσον αφορά τους παίχτες που δεν υπολογίζει. Ο Καμπελά έχει συμβόλαιο 1.300. 1.300.
2: Ναι.
3: Ωραία. Ο Καμπελά, ναι, το πιο πιθανό είναι να μην ανέβει στην προετοιμασία ή μπαίνεται στο τελευταίο, ναι, χρόνο του συμβολίου του. Τι θα το κάνει, ναι, αυτό το 1.300. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία. Ολυμπιακός, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αύριο μπορεί να είναι άλλα, αλλιώς τα δεδομένα, τη Δευτέρα να είναι πάλι διαφορετικά, ακόμα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
2: Πρέπει να ξεφορτώσει ξένους.
3: Ναι, ναι, χαίρομαι πολύ. Εκεί θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ας πούμε, πιο γρήγορα, αλλά βέβαια προτάσεις, ας πούμε, είχε έρθει μόνο για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός ζητούσε 6 και ο Ντινέζ έδινε 2-2,5, κάπου εκεί. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Γιατί, ας πούμε, σου φέρω παράδειγμα τον Καμπελά. Ο Καμπελά μπορεί να σου πει: όχι, εγώ θα κάτσω εδώ, θα προπονούμε μόνος μου, αφού δεν είμαι υπολογιστής.
2: Να ρωτήσω κάτι. Η ομάδα,
3: ναι,
2: από τη στιγμή που παίρνει ξένους, έτσι, παραπάνω από ό,τι δικαιούται. Ωραία.
3: Ναι.
2: Όταν κάποιοι δεν πάρουν μεταγραφή, μείνουν στα συμβόλαιά τους κτλ.
3: Ναι.
2: Και δεν τους δηλώνει. Δεν τους δηλώνει. Δεν έχει πρόβλημα.
3: Δεν έχεις πρόβλημα και να δηλώσεις και 15 ξένους. Και 15 ξένους να δηλώσεις, 15 δηλαδή μη κοινοτικούς.
2: Δεν θα περιμένουμε πότε θα φύγει ο Καμπελά για να φέρουμε αυτόν που θέλουμε.
3: Όχι, αλλά σου λέω ότι εκεί έχει καθυστερήσει για μένα ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, εντάξει.
3: Εκεί σε θέματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, δηλαδή υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια. Δηλαδή, ο Μασούρας έχει συμβόλαιο. Ένα ακόμα χρόνο.
2: Εμένα δεν με νοιάζει, πρόσεξε, εμένα ως οπαδό,
3: ναι,
2: δεν με νοιάζει πότε θα ξεφορτώσει. Εμένα με νοιάζει πότε θα φορτώσει, ναι, φίλε.
3: Ωραία, δεν σε νοιάζει.
2: Αυτό το θέμα το οικονομικό είναι θέμα της ΠΑΕ. Δηλαδή,
3: από τη μία μου λες ότι είναι το θέμα είναι οικονομικό της ΠΑΕ. Αλλά όταν υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια σε συμβόλαια τα οποία δεν υπολογίζονται.
2: Ναι, σου φαίνεται αυτό.
3: Κατάλαβες. Αυτό λέω εγώ. Και άσε με εδώ που με λένε υπάλληλο και να γίνω γραφειοτύπου. Δεν θέλω να γίνω γραφειοτύπου ποτέ στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, εντάξει, αυτό που λες είναι σωστό. Εμένα πρόσεξε όσο πάω.
3: Καταλαβαίνω ότι σε ενέργειε το ποιο θα έρθει και δεν σε νοιάζει τι θα γίνει με τον Καμπελά. Το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δεν έχω καμία. Δεν είμαι δεδομένο.
2: Α, πάει να του πει του παίκτη, ξέρει κάτι, φίλε μου.
3: Θα του πει.
2: Θα σε έχουμε στην εξέδρα και τελείωσε. Δεν θα υπάρχει καν. Βρε ομάδα, φέρε χρήματα να φύγει. Μέχρι όμω να γίνει αυτό, μέχρι να γίνει αυτό, πάρε αυτού που πρέπει. Δηλαδή σαν τον Καμπελά έχουμε άλλους 2-3, έτσι. Ωραία. Και τι θα περιμένουμε ένα μήνα? Τι μπορεί να πάνε μέχρι την τελευταία μέρα?
3: Δεν έχει.
2: Σου λέει, κύριε, εγώ θέλω να δω μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών τι πρόταση θα έχω. Ωραία. Τι θα κάνεις? Θα περιμένεις μέχρι την τελευταία μέρα για να πάρεις άλλους 3?
3: Άλλο σου είπα. Δεν σου είπα ότι περιμένουν να φύγει ο Καμπελά ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής για να πάρουν παίχτη. Δεν σου είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω όμως ότι πρέπει να λυθούν και αυτά τα ζητήματα.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Ωραία. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Ήμουν ξεκάθαρος. Δεν σου είπα εγώ ότι, ότι πρέπει να φύγει το να γλιτώσει το 1.300 Ολυμπιακός του Καμπελά για να το δώσει στο Ρόκα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία.
2: Ναι, αλλά έτσι το βλέπω ότι πάει.
3: Μα το Ρόκα θα τον κλείσει το εξτρέμ.
2: Okay.
3: Έγινε, ρε Γιώργη μου.
2: Πρόσεξε, μην τον χάσεις και μετά μου πεις ψάχνω άλλον. Όχι εσύ, όχι ότι φταίει εσύ.
3: Ναι, ρε,
2: όχι ότι φταίει εσύ. Αλλά στο τέλος αυτό το μπίρι-μπίρι, ένα μήνα με κάτι παίχτες οι οποίοι πρώτες έχουμε πάρει εχθές, πρόσεξε μην τους χάσεις και μετά μου πεις ξέρεις άργησα γιατί ψάχνω. Δεν λέω εσύ, δεν λέω εσύ. Σαν οργανισμός λέω.
3: Παίχτες υπάρχουν.
2: Εμένα δεν μου φταίει ποτέ ο δημοσιογράφος.
3: Παίχτες υπάρχουν. Ας πούμε πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έδωσε 5 για το Στερφέτσα γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν τα μπόνους για να φτάσει στα 8. Δεν ήταν λίγα χρήματα. Ο Στρεφέτσα επίσης είναι μια περίπτωση και με υψηλό συμβόλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο.
2: Επίσης, ναι.
3: Ωραία. Ο οποίος επίσης θα είναι στην προετοιμασία. Αν δεν κλείσει εκεί με την Πάρμα μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω εγώ ότι μέχρι τις 3 του Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός και θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είναι ένα κρίσιμο διάστημα. Και για αυτούς που θα έρθουν και για αυτούς που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Γιατί μετά.
2: Εμένα τα ποσά. Οι παίκτες που κυνηγάει. Για μένα. Οι παίκτες που κυνηγάει, τα ποσά που ζητάνε, έπρεπε ήδη οι παίκτες να είναι εδώ. Δεν έχει χτυπήσει κάποιο παίκτη που ζητάει ομάδα 10 και αυτός δίνει 8 κτλ. Έπρεπε ήδη να είναι εδώ, γιατί το Μίτι Λίμπαρ, πρόσεχε τώρα. Ο Μίτι Λίμπαρ, φίλε, μετά θα τον χρεώσουν. Mm-hmm. Θα παίρνουν τηλέφωνο οι οπαδοί και θα λένε. Και τι έγινε εκεί και τι έγινε με εκείνο το αποτέλεσμα και η ομάδα δεν πάει καλά. Πώς θα πάει η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα προγραμματισμό και να έχει τους mm-hmm. παίκτες και να δουλέψει
3: mm-hmm.
2: και να προχωρήσει.
3: Okay.
2: Άμα η ΠΑΕ κάθεται, άμα η ΠΑΕ κάθεται φίλε μου και συζητάει, συζητάει η ΠΑΕ δύο μήνες, χάνει τους στόχους, βρίσκει άλλους στόχους, μετά του χάνει και τους άλλους στόχους, θα έρθει η ώρα μετά που το ταμείο θα το πληρώσει ο προπονητής. Θα πούνε, η ομάδα δεν παίζει, δεν βάζει γκολ, τρώει εύκολα η ομάδα γκολ.
3: Δεν μπορώ. Κοίτα, η περίπτωση στην οποία πλήρωσε ο Ολυμπιακός και πήρε είναι ο Μαφαίο. Που δεν σε 3 εκατομμύρια εκεί στη Μαγιόρκα. Που υποβάζεται και δεν πήρε τον παίχτη. Αυτό που είναι δεν πήρε.
2: Το Δεκέμβρη που πέρασε δεν έπρεπε να πάρουμε στόπερ. Δεν μπορούσε δηλαδή ο οργανισμός του Ολυμπιακού να βρει ένα στόπερ.
3: Θα έπρεπε.
2: Τρώγαμε γκολ σε παιχνίδι και μετά τρέχαμε να το βγάλουμε.
3: Περίμενε. Και αν είχαμε πάρει στόπερ δεν σημαίνει ότι δεν θα τρώγες γκολ, αλλά ήταν επιλογή με τη Λίμπρα συνεχίζει με τους 4. Δεν ήθελα άλλον.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Εγώ σου λέω αυτό. Πού ξέρεις ότι εγώ είμαι με τη Λίμπρα μέχρι θάνατο δηλαδή. Οκ. Έγινε.
2: Καλώς.
3: Έλα μου, γεια.
2: Γεια.
3: Λοιπόν, δεν είμαι ήδη. Και ο κάθε καμπελά μου λέει είναι επιλογή κάποιον Ηρακλή. Αυτοί θα έχουν και οι Ρώσες, μου λέει, είπα. Μα φυσικά και σε έναν οργανισμό, σε μια ομάδα, αν π.χ. αυτός που προτείνει ή φέρει παίχτες και αυτοί οι παίχτες δεν βγαίνουν, κάποια στιγμή θα πληρώσει το μαρμαρό. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ρίξε το διάλειμμα, ξεφύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, ωραία μηνύματακια. Έτσι επιθετικά. Γιατί να πούμε και παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε εδώ μισό λεπτά και ένα λεπτό. Μου γράφει ένας φίλος ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σαν κάγκελα και δικαίως. Οκ. Okay. Μετά. Μου γράφει ένας άλλος. Τι οκ, ρε άντυπα. Και Καραγκιόζη και όλα αυτά. Άντυπα. Ήταν λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης, αλλά τώρα άστο. Το λες και με ύφος. Άμπαλε. Εσύ είσαι Ολυμπιακός, ρε. Πονάς εσύ για τον Ολυμπιακό. Επαγγελματίας είσαι. Είσαι βαθιά νυχτωμένος. Και στο λέω και χήμα για τον αέρα. Όταν σου λέω βαθιά νυχτωμένος, μαύρα μεσάνυχτα και όχι το σύριαλ. Ξεκάθαρα στο λέω αυτό. Και άμα πρέπει να συναντήσει πουθενά, γιατί κυκλοφορώ και στην Αθήνα και στην Ερυθρέα και οπουδήποτε, έλα να μου το πει, να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε κατολικά. Όχι, δεν είναι. Μην μου στείλει κανεί ότι απειλώγεται πια. Δεν κάνω τέτοιο. Θα το συζητήσουμε, να δούμε, να βγάλουμε και το Ολυμπιακό μέτρο που στο συχαίνομαι. Λοιπόν, ρε αντίπα, γιατί λε ανακρίβει στο συμβόλαιο του Καμπελένα 800 χιλιάρια και όχι 1.300. Για το δεύτερο χρόνο ξέρω εγώ ότι είναι 1.300. Να ξέρει, φίλε μου. Ναι, ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ το θέμα αμυντικού, ρε φίλε. Που ξέρατε ότι εγώ το γουστάρω το τρελέτο με τη Λιμπαρ και δεν ήθελα να φύγει. Που έβγαινε εδώ κόσμο όλο το χειμώνα στα τέλη και έλεγε ότι έκλεισε το κύκλο του με τη Λιμπαρ και έκλεισε το κύκλο του με τη Λιμπαρ και να φύγει ο με τη Λιμπαρ. Αυτά δεν μου λέγανε περισσότεροι. Άλλε εκπομπέ θυμάμαι και τι έλεγα. Όχι να μείνει. Λοιπόν. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, το φίλο του Ολυμπιακού από τη Γερμανία. Τη βλέπει με Γιάρεψου. Με Γιάρεψου και επίση είναι ένα ερωτηματικό. Ακούγεται ότι μπορεί να μπει η Λιόν. Να φέρει, πρόταση τις επόμενες μέρες. Με τη Λίμπαρ, στις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει με τους δικούντες και είπαν ότι θέλει πίσω το Γιάρεψου, νομίζω θα μιλήσω με τη Λίμπαρ με τον Ουκρανό επιθετικό. Γιατί ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία δεν θα έχει η Ελκαμπή και τα Ρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Και σέντερ φορ θα έχει το Γιάρεψου, τον Γκλέ και τον Κλέιτον και πιθανότητα και τον Αγγελάκη, τον Πιτσιρικά. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρη.
1: Έλα, γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
1: Χαίρομαι. Ήθελα να πω, σαν γρήγορα, για το όσον αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχει για τους 32, δεν ξέρω, σε 2-3 μέρες ένα τρομερό μάτς, ό,τι ώρα και να είναι. Θα το δω οπωσδήποτε.
0: Μολαρδία,
1: Μαρόκο. Βραζιλία, Ιαπωνία. Σαν νοκάουτ.
0: Μα, ναι. Γιατί είναι και το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι καλό.
1: Και αυτό. Εντάξει, το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι σκληρό μάτς. Mm-hmm. Το άλλο θα είναι πολύ μπαλάτο μάτς, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια από πριν, εκ των προτέρων, δεν μπορώ να πούμε. Απλώς λέω ότι συμπαθώ και τις δύο ομάδες πάρα πολύ. Και τη Βραζιλία. Βέβαια πρώτη έρχεται η Αργεντινή, μην την ελθούμε. Mm-hmm. Αλλά και Βραζιλία και η Ιαπωνία που παίζει πολύ ωραία μπαλίτσα. Τη συμπαθώ και είναι κρίμα μία από τις δύο θα φύγει νωρίς.
0: Κοίτα και η Βραζιλία είναι σοβαρή η Βραζιλία φέτος.
1: Ναι, είναι. Επαγγελματική πιο πολύ. Μαζί με την ικανότητα που έχουν παίκτες. Mm-hmm. Είναι και ο προπονητής Γατά, έτσι, πολύ εμπειρος. Mm-hmm. Ναι.
0: Πώς δεν είναι δυνατόν ο Αντσελότη?
1: Βέβαια, μετράει και αυτό.
0: Πώς δεν μετράει, εγώ το έχω πει και στην αρχή του ζωή.
1: Βέβαια. Θα δούμε. Ένα άλλο που ήθελα να πω, αυτό που είπε...

0: οι πολύ δυνατές ομάδες που ήταν στο παρελθόν, έτσι νομίζω. Επίσης το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό μπάσκετ, που παίζουν όλο ξένοι, δεν βγάζει, δεν έχουν, ρε παιδάκι μου, ευκαιρία και δυνατότητες να αναδειχτούν Έλληνες ταλέντα. Άντε να βγει ένας, να βγουν δύο. Και βλέπεις ότι το μπάσκετ το ελληνικό έχει πέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και εγώ, όπως θα ξέρεις, δεν πολύ βλέπω μπάσκετ πια, γιατί ειδικά η Euroliga έχουν έρθει, ας πούμε, 100 Αμερικάνοι και άλλοι 30 Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάθε χρόνο αλλάζουν ομάδες. Αυτοί παίζουν σε κάθε ομάδα, σε κάθε πεντάδα παίζουν 5-4 Αμερικάνοι, ένας Σέρβος, λέω τώρα, ή ένας Γάλλος.
1: Όπως λες, όπως παίζει ένας Σέρβος, ή αν παίζει ένας Γάλλος, ή αν παίζει ένας Ολλανδός, έτσι μπορεί να παίζει και ένας Έλληνας αν αξίζει. Και δεν νομίζω ότι δεν θα τους βάλουν, δηλαδή, αν υπήρχαν Έλληνες που μπορούν να παίξουν. Επίσης φεύγουν πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία πλέον, γιατί δίνουν και τρελά χρήματα το να πάνε στο κολέγιο στην Αμερική, σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA, και παίρνουν και πληρώνονται και εκεί οι μπασκετμπολίστες.
0: Οπότε για Έλληνες τώρα.
1: Αφεβαίως. Που έχουν πάει στο εξωτερικό, στην Αμερική, στο κολέγιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι απλά. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ακόμα και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό Έλληνας που να είναι πολύ καλός και δεν θα τον πάρουν για να παίξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Κάτι άλλο να σε ρωτήσω εδώ και πολύ καιρό. Πες ότι μια ομάδα, ας πούμε Ολυμπιακός, έτσι, έχει ένα παίκτη με ξένο. Ξένο, Έλληνα, δεν έχει σημασία, με ένα συμβόλαιο τάδε.
1: Για πού μιλάμε τώρα?
0: Για την Ελλάδα.
1: Όχι, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ?
0: Για ποδόσφαιρο.
1: Για ποδόσφαιρο, ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα στο άλλο.
1: Έχει λοιπόν, το Γιάρε Ψυκορέα.
0: Όχι, θέλω να πω, έχει ένα παίχτη με ένα συμβόλαιο. Και τον άλλο χρόνο τον δίνει δανεικό σε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
1: Ωραία.
0: Από ποιον πληρώνεται το μισθό του? Από τον Ολυμπιακό?
1: Κάτσε να σου
0: απαντήσω. Για την καινούργια ομάδα.
1: Να σου απαντήσω. Αν μιλάμε τώρα για παίκτη εξωτερικού και ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής, δηλαδή για να σου το πω και διαφορετικά, ο Ποντένσε που ήρθε στον Ολυμπιακό που είχε συμβόλαιο 6 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός πλήρωνε ένα ποσό από τα 6 εκατομμύρια. Ένα ποσό κοντά στα 3. Δηλαδή, ας πούμε, κλειτώνει η ομάδα του 3 εκατομμύρια για ένα παίκτη που θεωρητικά για να τον δίνει δανεικό δεν τον υπολογίζει και πληρώνει 3 εκατομμύρια από εκεί που θα πλήρωνε 6. Σου φέρει και παράδειγμα ακριβώς. Στην Ελλάδα, άμα θα πάει ένα πιτσιρικά, τις περισσότερες φορές, γιατί έχουν βελτιωθεί πολύ τα οικονομικά και των μικρότερων ομάδων, θα καλύψουν το συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα υπάρχει. Θα δανείσουν οι ποδοσφαιριστέ που είναι 700 και 800 χιλιάδων.
0: Μάλιστα, ναι, το κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία, Ηρακλή. Πότε θα φύγει την Παρασκευή, είπε?
1: Μέσα σήμερα θα βγω εγώ τον Πισάρο από Ολλανδία.
0: Α, ωραία. Αν δεν μιλήσουμε καλά. Εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε, αλλά αν δεν μιλήσουμε.
1: Ναι, Γιώργη μου.
0: Καλά να περάσεις, να δεις πράγματα και θάματα από την ομάδα μας, έτσι. Και καλή συνέχεια και να βλέπουμε καλό μουντιάλ, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι όσο περνάει και... Καλά, δεν είναι και άσχημο. Δεν είναι και άσχημο.
0: Όχι, παραδόξως είναι καλύτερο από το Κατάρ.
1: Όχι, διαφωνώ. Βέβαια, δεν μπορώ να σούμε και δίκαιος, θα περιμένουμε και τη συνέχεια. Το Κατάρ όμως ήταν normal ώρες και το ευχαριστιόμαστε γιατί βλέπαμε όλα τα παιχνίδια. Ενώ τώρα, ας πούμε, έχεις πει εσύ μου για την Ιαπωνία, εγώ δεν την έχω δει την Ιαπωνία. Δηλαδή, πώς να δω το παιχνίδι στις 3 τη νύχτα, σήμερα, άσχετο που είναι ξημερώνει Σάββατο. Και να έχω να πάω στο μοναστηράκι στις
0: 10 το πρωί. Είναι πολύ ακατάστατες. Ναι. Εντάξει, Ηρακλή.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
1: Λοιπόν. Βγήκε εκείνη και ακτήλε, φανταστούμε, Νορβηγία. Ολλανδία, Μαρόκο. Βραζιλία, Ιαπωνία. Η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Οι Γάλλοι με ποιον που είναι ο πρώτος του? Οι Γάλλοι είναι ο πρώτος του. Περίμενα να δούμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου και πάμε στον επόμενο φίλο. Δέκατος πρώτος ενάτο. Α, με τρίτο έχει πολύ ακόμα για να βγει. Πάμε. Όπα. Τι γραμμή ήταν αυτή? Πρέπει να έχει πέσει, ε. Ναι, πάμε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσύ.
2: Παναγιώτης Ολυμπιακός είμαι.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Α, καιρό έχουμε να μιλήσουμε.

0: Γίνεται πώς πάει.
1: Καλά λέω.
0: Αυτά που έλεγε ο πιο προηγούμενος συνοπαδός για τις μεταγραφές, εγώ τα λέω εδώ και 3 χρόνια. Η ομάδα για μένα δεν έχει τεχνικό διευθυντή σωστό. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπεις το Μοντιάλ.
1: Ναι.
0: Το μέλλον είναι οι Αφρικανοί.
1: Ναι.
0: Ας το πάρουμε χαμπάρι. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα πάλι με τους Σέρβους. Γιατί ο Κοβάσεβιτς, δυο παίκτες Σέρβους ξέρει, αυτούς πάει να φέρει.
1: Αλλά κοίτα, ξέρει πάρει, και η Ισπανία, και στην Ισπανία και την Ισπανική αγορά.
0: Στην Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ, εντάξει.
1: Αλλά ξέρει και ο Κοβάσεβιτς, ήταν και στη Σοσιαδάδ χρόνια και στην Ιταλία από την Γιουβέντους. Κοίτα, ο Κοβάσεβιτς έχει φέρει και παίκτες οι οποίοι δεν έπιασαν, Σέρβοι. Έχει φέρει και, και τον Πιρόλα που βγήκε.
0: Να μας ναι, ο Πιρόλα καλή, εντάξει, ισχύει.
1: Ναι.
0: Για μένα πάντως Ηρακλή, λεφτά δεν πέφτουν. Αυτό που έλεγε ο προηγούμενος συνοπαδός έχει δίκιο. Ναι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός πέρσι να έχει 100 εκατομμύρια έσοδα μετρημένα και να μην μπορεί να κλείσει τέτοιες μεταγραφές της πλάκας.
1: Ποιες είναι οι μεταγραφές της πλάκας?
0: Τώρα θα πάρεις το εξτρέμ της Τζιρόνα που έχει πέσει, ο οποίος δεν είναι καν βασικός εκεί. Ο καλός ήταν ο άλλος ο Κρανός. Και... άμα είσαι μάγκας, πάρ' τον εκείνο να σε δω. Έτσι δεν είναι.
1: Και ποιο είναι, και από πού να πάρει παίχτες?
0: Βρε, πάρε από όπου θέλεις.
1: Το θέμα είναι ποιος παίχτες είναι. Άμα παίξει δεν έπαιξε, δεν τον ξέρω το ρόκα.
0: Δεν ποιος είναι από την Τζιρόνα ο καλός παίχτες. Δεν πας εκεί, δεν μπορείς. Έτσι, δεν πληρώνεις. Πληρώνουν άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς πήγαμε Champions League με το σκεπτικό όλων των οπαδών ότι ξέρεις κάτι, ανεβαίνουμε οικονομικά πολύ. Τι ανεβαίνουμε? Εδώ ο Παναθηναϊκός, επειδή λέτε για συμβόλαια, δίνει 3 εκατομμύρια στα τότε φρέει. Που λέμε τα συμβόλαια δεν δίνονται και δεν δίνονται.
1: Δεν
0: χαρά δίνονται άμα θέλεις.
1: Φυσικά μα θέλεις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να
0: θέλει. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Ο Μαρινάκης δεν θέλει να πληρώσει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει. Είχε μπάτζετ πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή ο Ελκαμπή είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια το συμβόλαιο του. Περίμενε με. Όχι. Έχει και μπόνους πολύ εφικτά. Πάει πάνω από 2,5 ο Ελκαμπή. Επίσης, επίσης ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια στο Ποντένσε για το δανεισμό του. Ωραία. Δεν μπορεί να φτάσει στα 4 που μου λες εσύ, πάει γιώτη μου. 4 εκατομμύρια και 4,5 δεν έχει πληρωθεί η συμβόλαιο στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι μπορεί να έρθουν 3 παίχτες? Δηλαδή όλα στα 3 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια ευρώ, μόνο τα συμβόλαια. Εντάξει, καθαρά. Δεν γίνεται.
0: Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Να πάρεις ένα νεαρό που θα πληρώσει την ομάδα 5, 6, 10 ή θα πάρεις ένα παίχτη γερασμένο και καλά, ο οποίος θα είναι ελεύθερος και να το δελεάσει με χρήματα.
1: Εσύ τι θες?
0: Λοιπόν,
1: εσύ που
0: εγώ
1: τα ξέρεις,
0: θέλω νεαρό. Λοιπόν. Αλλά όχι να πάω να πάρω το Μάντσα 4,5 εκατομμύρια και να τον διώξω σε ένα μήνα.
1: Σε 6 μήνες.
0: Που τον έβαλε με τον Άρη και τον έπιασε τον άλλο από το λαιμό. Αυτό το στόπερ ποιος το φέρε δηλαδή? Αυτά να λέμε.
1: Ο Εντού.
0: Αυτά δεν τα λέει κανένας.
1: Ο Εντού σου λέω.
0: Ο Εντού, έτσι. Λοιπόν, όλες οι μεταγραφές που κάναμε πέρσι, καμία δεν βγήκε. Έτσι δεν βγήκε καμία. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Κοίτα να δεις. Είχε συμμετοχές αρκετές, αλλά δεν πήρε και χρόνο πάρα πολύ, γιατί πήγαινε πολύ με Έσεν Γκαρθία. Να πήγες για το Σιπιόνι. Ωραία, που είχε κάποια στοιχεία.
0: Που αξίζει ο Σιπιόνι, ναι.
1: Λοιπόν, που έδειξε κάποια στοιχεία. Ο Νασιμέντο σε ένα διάστημα πήγε να δείξει πράγματα.
0: Τα 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, και έδωσε κάνω το ερώτημα. Γιατί δεν πήρε τον Όρτα? Αυτά είναι τα λάθη του Μαρινάκη.
1: Ωραία, αδερφέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Ναι, τι έτσι είναι. Θα δίνει 2 εκατομμύρια, θα πήρε τον Όρτα. Πεχταράς.
1: Άντε πάλι και θα μου πει. Τώρα πεχταράς το λες εσύ. Ο Όρτα, ας πούμε, παίζει στη Β' Ισπανίας. Ο Όρτα λοιπόν δεν σου έχει προκαλέσει ποτέ εντύπωση και την πρώτη φορά και μετά τη χρονιά του Conference που ήταν ένα που είχε φτάσει μέχρι τη Λισαβόνα έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο. Τον Όρτα δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Και στο λέω εγώ αυτό. Που σας έχω πει ότι εγώ είμαι με τη Λίμπαρ μέχρι θανάτου. Και δεν αλλάζω άποψη. Και φέτος να χαθεί το πρωτάθλημα πάλι με τη Λίμπαρ. Λοιπόν.
0: Καθένας κρίνει με αυτούς που θέλει.
1: Σου εξηγώ. Αλλά να έρθουν όμως και παίχτες και αποδοσεριστές. Γιατί είχε δώσει και το Βιθέντε, είχε δώσει με τη Λίμπαρ για να έρθει. Δεν ήρθε. Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος πρότεινε 4 παίχτες, όλοι βγήκαν παιχταράδες. Ο Βιθέντε, ο Μίγια, το άλλο το Σέντερ Μπακ που πήγε στη Βιγιαρεάλ και ακόμα ένα τώρα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ποιος από αυτούς πήρες? Κανέναν. Και πήγες μετά, έδωσαν 8 εκατομμύρια Στρεφέτσα. Ποιος τον ζήτησε Στρεφέτσα? Τι να τον κάνει Στρεφέτσα?
1: Ο Στρεφέτσα, κοίτα να δεις. Ο Στρεφέτσα ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε στην Ιταλία, έπαιξε πίσω από τον επιθετικό στην Πάρμα και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Περίμενε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
0: Τα ξέρω, Ιακλικής, τα ξέρεις. 5-3-2 δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Θέλει, ο Μεντιλίμπαρ πάρμα... θέλει το δεκάρι να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια,
0: δεν το πήραμε για δεκάρι εμείς.
1: Το πήραμε για εξτρέμ.
0: Ωραία. Mm. Λοιπόν, σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Πήραμε αυτό το ψηλό του Άντερ Λουίζ. Αυτός ο παίκτης κάνει στη Σαχτάρ, κάνει στη Γουλς.
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πέρυσι μας έλεγε ότι ο Βίλιαμ είχε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο και τώρα μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. 4 εκατομμύρια θα έφτανε ο Βίλιαμ αν τερμάτιζε το συμβόλαιο με όλα τα μπόνους που μπορεί να υπήρχαν. Δεν τερμάτιζε, δεν έφτασε ποτέ. 4. Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Άντρε Λουίζ.
1: Πώς δεν απαντάω στα μηνύματα, στα περισσότερα έχω απαντήσει. Πάμε παρακάτω.
0: Μ' ακούσε, Ρακλή.
1: Έλα, ο Άντρε Λουίζ. Ναι.
0: Λοιπόν, κάνει τη Σαχτάρ, κάνει τη Γουλφ. Και εμείς τον έχουμε ήδη 5 λεπτά και θέλουμε να τον διώξουμε.
1: Να σου απαντήσω, απαντήσω και για τον Άντρε Λουίζ.
0: Ναι.
1: Να σου απαντήσω. Ξέρεις ποια είναι η άποψη με τη Λίμπαρ για... Κάτσε να σου πω, γιατί... Λοιπόν, για τον Άντρε Λουίζ και τον Κλέιτον. Ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν μάθει όλο αυτό το διάστημα να παίζουν στην κόντρα, δηλαδή με σε ανοιχτές άμυνες, γιατί η Ρίο Άβε δεν ήταν μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, πίεζε στα περισσότερα παιχνίδια και θα αντιμετώπιζε κλειστές άμυνες και θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής. Αυτή είναι η άποψη του Μεντιλίμπαρ σε σχέση. Και γι' αυτό δεν έπαιξε περισσότερο ο Τρελουής πέρυσι. Και ο Κλέιτον, όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, για παίζουμε εσύ που θα βρει ο χρόνο, δεν τον βρήκε ο Γκέρεπ και φύγε.
0: Ναι, εντάξει, άστον εκεί. Εγώ τι θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν.
1: Ναι, και να κλείσουμε. Έλα.
0: Ναι. Σε ζήτησε ο άνθρωπος 4 παίχτες. Ισπανούς πέρσι δεν πήρες κανέναν. Μετά τι έγινε, στρεφέτα, όλοι αυτοί. Τώρα πάλι τα ίδια. Όπως έλεγε ο κύριος. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείσεις το ρότα, ρε φίλε. Το ρόκα, πώς λέγεται.
1: Μα τον κλείνει το ρόκα.
0: Και αλλιώς και 200 χιλιάρικα διαφορά. Άκουγα τον Νικολακόπουλο σήμερα και είπε, λέει, 200 χιλιάρικα διαφορά.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, εγώ το άκουσα, το πει.
1: Σου λέει, μπορεί να το πει. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακουστεί, είπε ο Κώστας.
0: Ο Ολυμπιακός. Των 100 εκατομμυρίων εισόδων. Ναι.
1: Η μεταγραφή είναι στα 4 με 4,5. Αν θα γίνει του ρόκα.
0: Που θα γίνει. Θα αγοράσουμε τόσο πολλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Θα φανεί από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω καμιά ερώτηση.
1: Έλα.
0: Το Μάν θα πιστεύεις τον πήραμε 4,5 εκατομμύρια.
1: Α, ναι, γιατί δεν με το πιστεύω. Εσύ γιατί δεν το πιστεύεις.
0: Γιατί είναι Λατινική Αμερική και κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Τι είναι ό,τι κάνουν. Ξέχεις μπορεί να προσπαθείς να πάρεις παίκτη Λατινική Αμερική, πόσοι ατζέντες εμφανίζονται. Μόνο εσύ δεν εμφανίζεσαι κι εγώ.
0: Τι είδαν δηλαδή σε αυτόν τον παίκτη και τον πήραν. Πού έπαιξε.
1: Ήταν ένα πρώτο. Ο Εντού, ο λόγος για τον οποίο έκανε συνεργασία με όλες τις ομάδες, δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό και τον επέλεξε από τον πρόεδρο στο Ολυμπιακό, ήταν για να βρίσκει και ταλέντα από τη Λατινική Αμερική και κυρίως από τη Βραζιλία. Και τον πρότεινε το Μάντσα. Ο οποίος Μάντσα μετά στη Ρίο Άβε, αν εξαιρέσει ένα αυτογκόλ που έκανε, με έπαιξε 8-9 παιχνίδια βασικό σερί. Δηλαδή και κάτι έδειξε. Τώρα δεν ήταν έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί.
0: Ούτε πρόκειται να είναι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ. Έγινε. Έγινε.
0: Το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός...
1: Έγινε Παναγιώτη μου, τα πες όλα. Έγινε Παναγιώτη. Λοιπόν, ο Ζέλσο με τις τρεις ασίστης στα 9 εκατομμύρια προσπάθειες του αρέσει με τη Λίμπαρ. Φυσικά και του αρέσει με τη Λίμπαρ. Ένας άλλος φίλος... από το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι ικανοποιούμε σε Ηρακλή, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ριζικά του χρόνου. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι η εικόνα του Ολυμπιακού μετά το Champions League, γιατί στο Champions League έκανε καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, στην Ελλάδα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή και που μπορεί να άλλαξε και τρόπο και δούλευσαν κιόλας και στο Ρέντι και τα είχαμε πει και σταμάτησαν πάρα πολλές έντρες και ο Ολυμπιακός και πατούσαν περισσότερο τα εξτρέμια στην περιοχή, τα μπακ, δεν είχε καθόλου καλά τελειώματα, δεν δημιουργούσε. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Αλλά από το Μεντιλίμπαρ τη χρονιά του Νταμπλ, φυσικά και είμαι ικανοποιημένος και εσείς θα ήσουν ικανοποιημένος. Όπως και το εξάμεινο που ήρθε σε μια χρονιά που περιμέναμε πώς και πώς να τελειώσει για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης και βρεθήκαμε να πάρουμε ευρωπαϊκό. Ωραία. Όταν έχεις έναν προπονητή και τον πιστεύεις, θα τον πιστεύεις και στις στραβές. Και αυτά που ότι έκλεισε ο κύκλος, έκλεισε ο κύκλος. Και είναι και επίφοβα αυτά. Γιατί και ο κύκλος του Μαρτίνης έκλεισε και κάναμε 2 χρόνια να βρούμε σχεδόν προπονητή. Πόσοι πέρασαν. Και τη χρονιά που πήραμε το Conference είχαμε φάει 5 από τη Φράιμπουργκ. Τι γινόταν εδώ στις εκπομπές μετά το 5-0 από τη Φράιμπουργκ?

0: Είναι η ίδια χρονιά. Δεν ήταν προπέρσι και μετά η άλλη ήταν μετά από ένα χρόνο. Έχεις έναν προπονητή, ο οποίος θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Πέρυσι όμως και με τις κινήσεις που έγιναν το Δεκέμβρη, του δυσκολέψαμε τη ζωή. Με τους 7 ξένους που έπρεπε να αφήνει και δεν ήξερε τι να αφήσει. Και έκοβε πάντα ένα μπακ και ένα center for ή τον Αντρέ Λουίς. Γιατί μου λέει ο Παναγιώτης, δεν τον είδαμε, λέει καθόλου. Πώς να έπαιζε, ποιους να αφήνει έξω από τους ξένους πέρυσι για να, να πάρει περισσότερο χρόνο ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει συγκεκριμένα extreme, θα έχει συγκεκριμένα back, θα έχει συγκεκριμένους στην επίθεση. Όταν, ας πούμε, στην επίθεση οι δύο σου ξένοι ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, δύο ξένοι. Ήταν ξένος ο Ροντινέη που έπαιζε, που τον θεωρεί και φέτος τον θεωρεί για extreme. Τρεις. Και δύο τα αριστερά back, πέντε. Δεν έβγαινε, βάλει και τον Αντρέ Λουίς, 6. Βάλει και τον Κλέιτον, 7. Πώς θα βγούνε. Λοιπόν, όλο δικαιολογίες, δικαιολογίες, δικαιολογίες. Εγώ καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, από μικρό παιδί ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό και ξέρω και την κρίνια και ότι μπορεί να τρυπήσει ταβάνι. Και μπορεί να μιλήσει και ικανοποιημένη και με τις κινήσεις και οτιδήποτε. Τα καταλαβαίνω όλα. Και τα συζητάω και όλα. Ωραία. Μην φτάνουμε όμως και σε ένα σημείο δηλαδή της τρομερής ισοπαίδωσης. Μου έχουν έρθει εδώ μηνύματα, δεν κάνω με τη Λίμπαρ, να φύγω με τη Λίμπαρ. Δεν κάνει κανείς παίκτης, δεν κάνει διοίκηση. Όλα. Τα δικαιολογώ, μου λες όλα και δεν δικαιολογώ τίποτα. Την άποψή μου λέω. Δεν είμαι εδώ για να δικαιολογήσω, ούτε να επιβραβεύσω. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και άμα δεν βγουν και φέτος μεταγραφές, θα πούμε δεν βγήκαν και φέτος μεταγραφές. Τι θα κάνουμε, και κάποιοι θα φταίνε γι' αυτό. Όπως μπορεί να φταίνει και για πέρυσι. Μα τώρα. Μα δεν τις κάνει τις μεταγραφές ο Μαρινέκης. Ο Μαρινέκης μπορεί να πει ρε παιδί μου να προτείνουν σε κάποιον. Γιατί άτομα δυσκολεύσαμε τη ζωή, αντίπα. Ναι, το έχω πει και πέρυσι, να ξέρεις αυτό. Τις μεταγραφές λέει τις κάνει ο Μαρινέκης. Πες το μας, δε. Πες το. Όχι, δεν σου λέω ότι τις κάνει ο Μαρινέκης. Ο Μαρινέκης θα μπορεί να πάει ένας από τους μεγάλους ατζέντες με τους οποίους έχει το Μέντες, ας πούμε, και να του πει ο Μέντες, έχω τον τάδε ποδοσφαιριστή. Αυτό γίνεται αυτό. Και φυσικά και θα γίνει. Δηλαδή, είδε ο Μαρινέκης το Μάντσα ή το Νασιμέντο. Δεν ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σόνση. Λοιπόν. Και τι λέτε, λέει Φελίνε, την ιστοπέδα στην Εύμο, ρε, εντάξει. Ναι, θα πάω εγώ από αυτό να κάνω. Μετά. Άμα θες, έλα να δεις. Άντε. Πάμε στον επόμενο. Όχι, πάμε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά. Πάμε δεύτερη ώρα. Ριζικά την ομάδα, αλλά θα κατεβάσουμε στην Ευρώπη την περσινή ομάδα. Βρες λογική σε αυτό, σε παρακαλώ. Φυσικά και έχει λογική. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, έτσι. Καλά, έχει ένα μήνα βέβαια. Και παραπάνω μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει στη διαδικασία των προκριματικών. Γιατί δύο χρόνια κατευθείαν σε League Face. Μία στο Europa League και μία στο Champions League. Ωραία. Και οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει δεν είναι και τίποτα καφενεία. Union Saint-Louis ή Nijmegen, που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της Ολλανδίας, ας πούμε, πέρυσι. Σας το φέρω σαν παράδειγμα. Σαν παραδείγματα. Λοιπόν, το να πας προκριματικά με 8 νέους παίκτες στην ενδεκάδα, οι πιθαρότητες που έχεις για να αποκλειστείς είναι σαφώς περισσότερες, που να είναι και καλύτεροι. Όλοι να είναι και καλύτεροι παίκτες. Γιατί δεν θα έχει δέσει αυτή η ομάδα. Στα προκριματικά, συνήθως. Θυμηθείτε, ας πούμε, και όταν είχε έρθει ο Μαρτίνης, που είχε έρθει και από νωρίς το καλοκαίρι, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός τότε στην Τσεχία με την Πλιζέρ, με την Κράσνονταρ, με την Πασάκ Σεχίρ. Στο πρώτο μπάτς, ας πούμε, που είχε παίξει στην Τσεχία, την πρώτη χρονιά ήταν τότε του Μαρτίνης, στη δεύτερη. Πάντω, γενικά πήγε με τη δεύτερη. Πάει στα προβλήματα, κυρίως πηγαίνουν με τους συνήθως, με τους παίχτες που υπάρχουν στην ομάδα, που έχουν μια χημεία μεταξύ τους. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η λογική. Θα είχα μεγάλη λογική να παίζουμε τους ίδιους. Δεν σου είπα ότι θα παίξουμε και κόφτε τους χαρακτηρισμούς, γιατί δεν έχω και εγώ σε τίποτα να απασφαλίσω. Ωραία. Αλήθεια σου λέω, δεν το έχω και σε τίποτα. Δεν σου είπα ότι θα παίζει με τους ίδιους ο Ολυμπιακός. Λέω στα προκριματικά θα πάει, ναι, με Τσικίνιο, θα πάει με Ζέλσον, θα πάει με Ελκαμπή στην κορυφή, θα πάει με Έσε στα χαφ, με Ρέτσο Πυρόλα στην άμυνα. Ο Μαφέο θα είναι καινούριο πρόσωπο, με τον Τζολάκη τερματοφύλακα, με Μουζακή την μπορεί στα χαφ. Και μπορεί να μπει άλλη μια μεταγραφή, αν θα είναι ο Ροκ, αν θα είναι το άλλο, ξέρουμε, μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι θα πάει στα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, δεν ζορίζομαι. Ένα λεπτό, φίλε. Δεν πάω προετοιμασία και ζορίζομαι. Να ξέρεις, δηλαδή, και με χαρά πηγαίνω στην προετοιμασία. Αλλιώς δεν θα πήγαινα στα 51 μου στην προετοιμασία. Καθόμουν εδώ να περνάω μετά να πάρω την άδειά μου και να ήμουν μια χαρά και τι ώρα που είναι η ζωή. Ωραία, πηγαίνω προετοιμασία γιατί το γουστάρω. Γιατί πηγαίνω στο εκτός έδρας μάτς του Ολυμπιακού να τα περιγράφω γιατί το γουστάρω. Δεν το κάνω δηλαδή και ζορίζομαι. Ούτε ζορίζομαι αν θα μου πούνε τίποτα στην προετοιμασία. Εγώ έχω μάθει να μου λένε, να ξέρεις. Από όλα τα χρόνια που ασχολούμαι. Από το. Πότε βγήκε η Sport Day? Το 4. Το 4.
2: Το Μάρτιο του 5, τη μέρα που παίξαμε με την Newcastle στο Καραϊσκάκι.
0: Όχι, και το 4 είχε βγει η Sport Day.
2: Α, εσύ λες τη Free Press.
0: Όχι, η κανονική 4 αφού είχε μέσα το Euro, αφού έγραφα τα μάτς. Όχι, η Sport Time ήταν. Ναι. Από τότε που όταν βγήκε στη. Και από τη Sport Day πάντα. Άκουγα αυτά, γιατί γράψατε αυτό, γιατί είπατε εκείνο, γιατί είπατε το παράνομο. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Αμέτρητες. Αμέτρητες. Λοιπόν. Έλα, φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Ναι, γονίνα μου. Το όνομά σου.
1: Γεια σου, Ρακλή μου. Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργος.
1: Αθήνα.
0: Έλα.
1: Ολυμπιακός, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Γενικότερα σε ακούω αρκετά βράδια. Mm-hmm. Δεν βολεύει λόγω προγράμματος. Κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς. Απλά τώρα που είναι
0: παρακολουθεί. Ακοιμάσαι, αγόρι μου, ωραίο.
1: Έχω, εντάξει, θέλω να τοποθετηθούμε σε δύο θεματάκια. Το ένα αφορά τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και το άλλο τον μπασκετικό. Επειδή σε ακούω και μιλάς αρκετή ώρα για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καταρχάς έχω να σου πω, σαν άνθρωπος και σαν φίλαθλος και οπαδός πολλές φορές, προσπαθώ οι συζητήσεις που κάνουμε πάντα να μην είναι αυτοκαταστροφικές και για την ομάδα μας, γιατί την ομάδα την αγαπάμε και είναι πάνω απ' όλα η ομάδα και όχι τα πρόσωπα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Απ' την άλλη βέβαια να έχουν και μια ουσία με την έννοια.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, υπάρχει κόσμος που δίνει τα χρήματά του για να πηγαίνει στο γήπεδο από το υστέρημά του και στερείται πράγματα και υπάρχουν καλοί άνθρωποι που το κάνουν από χόμπι, κατάλαβες.
0: Δεν συζητιέται, φίλε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν διαρκείας και ψάχνουν να βρουν ένα εισιτήριο και να μπορούν να δουν την ομάδα από κοντά. Τα ξέρω και τα ξέρω πολύ καλά. Και από φίλους μου και από γνωστούς μου. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Συμφωνώ. Οπότε τι θέλω να πω, ότι συζητάμε προφανώς το κάνουμε παραγωγικό τρόπο.
0: Όταν υπάρχει ένα πάθος με κάτι, Γιατί με τον αθλητισμό παθιαζόμαστε. Εμείς τώρα οι Ολυμπιακοί παθιαζόμαστε με τον Ολυμπιακό. Οι άλλοι οπαδοί με τις δικές τους ομάδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πεις και μία και δύο και πέντε κουβέντες παραπάνω. Μην φτάνουμε όμως σε σημεία δηλαδή, τα οποία είναι πραγματικά δηλαδή. Που εμένα με ξεπερνούν πια. Στα 51 μου. Στα 30. Και εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, απασφάλιζα εύκολα. Μετά δώσα ανόρθωση. Τι να κάνω, γιατί. Δεν απασφάλισα. Απασφάλισα. Τι να κάνουμε, είδαμε τα πρώτα διπλά και μετά είδα να χάνουμε 3-0 από την ανόρθωση. Που μου λέγατε, α, δεν είσαι Ολυμπιακός και γιατί έκανες τέτοια μετάδοση. Γιατί όλοι εσείς που βλέπατε εκεί το μάτς, όσοι το βλέπατε, γιατί κάποιοι σας είναι νεαροί, λέγατε από όπου δεν πειράζει, θα βελτιωθούμε στην πορεία εκείνη την ώρα. Ναι, έλα ρε αδερφέ, έλα πες μου.
1: Εντάξει, τώρα τα παλιά είναι παλιά, τώρα κοιτάμε το παρόν. Για το παρόν θα να σου μιλήσω. Βλέποντας, εντάξει, καταρχάς θέλω να σου πω ότι και εγώ αγαπάω πάρα πολύ το Μεντιλίμπαρ. Δεν θεωρώ ότι ένας προπονητής κρίνεται στο τέλος ότι είναι κακός ή καλός προπονητής, αλλά σίγουρα μπορεί κάτι να έχει χαλάσει. Και επειδή όλοι μαζί είμαστε εξωτερικοί παράγοντες και δουλεύουμε εξωτερικά, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν φέτος ποιο ήτανε, και στο μετράμε νούμερα τα οποία λένε την αλήθεια τα νούμερα. Το αποτέλεσμα φέτος ήταν να έχουμε συμβόλαια παικτών οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα στην ομάδα, να γνωρίζουμε από την αρχή
0: και της χρήματα, χρονιάς. Και χρήματα σε μεταγραφές. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έδωσε ο Ολυμπιακός ήταν περίπου στα 20-22 εκατομμύρια για μεταγραφές. Δεν μπορώ να πεις ότι βγήκαν. Δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγήκε, όχι, όχι. Εγώ από αυτά που είδα, δηλαδή και όχι μόνο εγώ επειδή με το παρακολουθώ, ας πούμε, αλλά και ένας άνθρωπος να τα βάλει κάτω, δεν είδαμε. Ούτε Γκαρσία, δεν είδαμε ούτε τον Ονιέμα έτσι να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Ασημέντο να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Τσιπιόνι να παίζει, δεν είδαμε αυτοί όλοι οι παίκτες οι οποίοι σου περιγράφουν.

0: που είχαν συμβόλαια οι δύο τελευταίοι, Νασημέδου και Σιπιώνη, από 0,500 μέχρι 0,700 και 0,800. Δηλαδή, αντί να δώσει για αυτούς 2,5 εκατομμύρια, 1,600 που έδωσε στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πάρει ένα παίχτη που και εσύ πολύ σωστά λες ότι με 2 εκατομμύρια με ένα προηγούμενο τηλεθεατή που μιλάγατε, θα μπορούσε να προσφέρει. Δεν προσέφερε. Και
1: φίλε μου, όλα να ξέρεις, ας πούμε, πέρυσι ο Μεντιλμπαρχής είχε πρώτη επιλογή το Μίγια. Βεβαίως είχε το Μίγια πρώτη επιλογή. Που αποδείχθηκε και κάθε φορά που. Γιατί εγώ δεν βλέπω εύκολα παιχνίδια, ξέρεις, τα Σαββατοκύριακα. Κάνω μια αποφόρτηση οτιδήποτε. Και όλοι οι φίλοι μου στέλνανε μηνύματα που να δεις τι κάνει ο Μίγια και που να δεις τι κάνει ο Μίγια. Και γενικά είχε κάνει και φοβερή σεζόν ο Μίγια πέρυσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε εκεί τα χρήματα που είχε φτάσει, που ζητούσε ο πρόεδρος, νομίζω 9 είχε φτάσει τώρα, δεν τα θυμάμαι και καλά. Αλλά και προτίμησε και πήρε, ας πούμε, και Σιπιώνη και ένα Σιμέντο, το οποίο έδωσε, ας πούμε, χοντρικά γύρω στα 7 εκατομμύρια, 7,5 και για τους δύο. Και για τους δύο. Δηλαδή, δεν θα πει, μπορεί να πει ότι βγήκαν, μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιο, σας έδινε αυτά τα 7,5 και κάτι παραπάνω και να παίρνει το Μίγια. Οκ, okay, το δέχομαι, το ακούω εγώ αυτό. Αυτό το ακούω. Δεν θα σου πω όχι.
0: Ή για παράδειγμα, με συγχωρείτε που διακόπτω, Στρεφέτσα και κάτι ακόμα παίχτες. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν προσέφεραν τίποτα στον Ολυμπιακό. Το σημείο το οποίο βγαίνει ένας φοβερός.
1: Για το Στρεφέτσα, συγγνώμη, σε διακόπτω και συνεχίζεις, αδερφέ μου. Δεν θα σου πω ούτε το χρόνο, θα σου φάω ούτε οτιδήποτε. Είναι παραλύση κουβέντα που κάνουμε. Απόψη μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Στρεφέτσα, αν παρέμενε στον Ολυμπιακό, που θα είχε προσαρμοστεί και καλύτερα, μπορεί να δίνει περισσότερα πράγματα. Γιατί θυμίζω την εικόνα που είχε όταν είχε μπει αλλαγή στο μάτς με τη Ρεάλ. Ήταν καλός ο Στερφέτσα σε αυτό το διάστημα. Ίσως είναι και η καλύτερη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Είχε μια κίνια με τα γκολ που δεν έβαζε γκολ. Είχαν τις ευκαιρίες και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ο Στερφέτσα δεν ήταν και είχε και κοινοτικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι, όταν έφερε τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς, είχε φύγει ο Στερφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ.
0: 3,3
1: εκατομμύρια. Άλλο θα σου πω. Ήρθαν αυτοί οι δύο. Ήρθε ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και έφυγε ο Γιάρεμτσουκ και ο Στρεφέτσα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι συνέβη. Ο Ολυμπιακός έχασε 4 παίχτες. Γιατί, επειδή δεν είχαν διαβατήρια, δεν μπορούσαν να παίξουν σε όλα τα μάτς. Δεν γινότανε. Κάποιοι έπρεπε να κοπούνε. Κοβόντουσαν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει. Έλα, πάμε.
0: Συμφωνώ, έχει δίκιο στην τοποθέτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Θεωρώ είναι άλλο το θέμα. Καταλαβαίνω πώς το περιγράφεις ακριβώς. Απλά με το θέμα διαβατηρίων πάει σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι, πάει σε δεύτερο χρόνο. Αλλά σου λέω ότι δημιούργησε πρόβλημα στο rotation της ομάδας.
0: Ισχύει. Απλά εγώ ήθελα να πω ότι για μένα που παρακολούθησα τον Ολυμπιακό πέρυσι και είδα τι συνέβαινε, είδα ότι με τη Λίμπαρ και η σχέση του Νάρικτο συνδεδεμένη και με τους Πορτογάλους και Αργεντίνους που έχουμε στο κέντρο. Και πίσω, με τη χρονιά του Κόνφερν για παράδειγμα, που είμαστε όλοι πολύ συναισθηματικά δεμένοι με αυτή τη χρονιά και πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στο Μαντιλίμπαρ. Απλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν απέδιδε και δεν μπορεί να προσαρτήσει κάτι, είναι ο Ελκαμπή. Γιατί μετά το Κόπα Αφρικα, ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω, βουντού του κάνανε. Κουρασμένος ήτανε, ξενερωμένος ήτανε. Δεν το ξέρω. Θέλω να πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
1: Συνδυασμός ήταν. Συνδυασμός ήταν από το και κουρασμένος από το Κόπα Αφρικα. Μα σκέψου το πόσο ανάγκη είχαμε τον Ελκαμπή που έγινε ο τελικός στο Κόπα Αφρικα και στο καπάκι κάθισε στον πάγκο με τη Λεβερκούζεν.
0: Ναι. Ναι.
1: Που δεν είχε λογική ένας παίκτης που έπαιζε σε μια διοργάνωση να μην μπορεί να αποφροντιστεί μια εβδομάδα. Αλλά αναγκαστικά, ξέρεις, ήταν στον πάγκο Ελκαμπή σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν κάτσεις και το δεις και με αριθμούς που σου αρέσουν οι αριθμοί, φίλε μου, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό και στο διάστημα στο οποίο δεν ήταν καλός και είχε πρόβλημα στο να σκοράρει, ο Ολυμπιακός δεν δημιουργούσε ευκαιρίες. Μπορεί να μην μας άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού που πολλές φορές ήταν οι σέντρες, το οποίο βελτιώθηκε στην πορεία, άλλαξε στην πορεία. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, το play-off, στα υπόλοιπα play-off ο Ολυμπιακός έκανε καλές εμφανίσεις. Το μεγάλο του πρόβλημα. Καλύτερες από αυτές που έβλεπες το διάστημα το προηγούμενο. Ωραία, στην Ελλάδα μιλάμε. Δεν σου μιλάω για τα μάτια της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, άμα τους δεις και με τους αριθμούς και άμα το ψάξεις, δημιουργούσε τις ευκαιρίες, αλλά ήταν τρομερά αναποτελεσματικός.
0: Ναι, πρέπει να βγάζαμε καθαρή τελική αλήθεια. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια και στον Άγια, εγώ μέσα ήμουνα και από την τηλεόραση που είδα τη και μετά που γύρναγα, γιατί είχασα και τα τρένα και περπάταγα σαν τον τρελό, περπάταγα στα χιόνια με κοντομάνικο.
1: Με κοντομάνικο.
0: Ναι, ναι, ναι, με στα χέρια.
1: Και είναι και μακριά το γήπεδο του Άγιαξ από το
0: κέντρο. Ναι, Ουτρέχτης.

0: Είχα πάρει το φάγιο τρέφτη και πήγαινε τέσσερα.
1: Ναι.
0: Ας τα έφαγα, περπάταγα μια μισή ώρα το βράδυ μόνος μου. Θέλω να πω ότι ήμασταν και τυχεροί, έτσι. Δηλαδή το ότι κερδίσαμε και τον Άγιαξ, δεν ξέρω αν μας έκανε να επαναπαυτούμε, αλλά κάναμε τρεις αν δεν κάνω κλασικές ευκαιρίες και βάλαμε δύο γκολ, έτσι. Που το ΕΣΕ, το γκολ δεν νομίζω ότι ήταν μια κομπίνα η οποία συμβαίνει συχνά στην προπόνηση, απλά...
1: Όχι, ήταν κομπίνα. Και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα. Δεν έπαιρνε γκολ από τις στατικές φάσεις καθόλου. Καθόλου. Δεν βάζαμε γκολ. Δηλαδή κερδίσαμε τα κόρνερ και που τα κερδίσαμε. Καλύτερα να μην τα κερδίζαμε, που λέει ο λόγος. Αλλά είχε πει ο Μίκο με τη Λίβαρ και σε δηλώσει, τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο παιχνίδι, ότι πάντα είχαμε θέμα, ότι έχουμε ένα θέμα, ξέρεις, και στον τρόπο με το αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο γιατί δυσκολευόμαστε με τις κλεισές άμυνες. Είχε δουλέψει και στις στατικές φάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε παρακάτω, έλα.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω ότι. Και αυτό κρατάμε δύο σημεία από αυτό. Είναι ότι το ένα ήταν ότι πιστεύω ότι επαναπαυθήκαμε, και το δεύτερο που προσθέτει βάρος για την επόμενη χρονιά είναι ότι μόνο και μόνο από την πρόοδο που κάναμε και από το Champions League και από την νικητή από την πρόκριση, αν δεν κάνω λάθος, πήραμε κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια. Αυτά τα 25 με 30 εκατομμύρια για συμβόλαια τα οποία συζητάμε, που είχε λέγω ένα νούμερο, ο Κλέιτον έπαιρνε 1,7 και ο Αντρέ Λουίζ άλλο 1,6 και ο Γιαζίτς άλλο 1,6. Θα πω είναι συμβόλαια τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις και να πάρεις παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, και αυτή θα είναι, το ξέρω, αλλά δεν θεωρώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, όντας η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι, και όχι επειδή την υποστηρίζουμε, αλλά επειδή στατιστικά και με τα χρόνια αυτό είναι. Δεν μπορείς να πας να πάρεις 5 μεταγραφές. Βλέπεις η ΑΕΚ πηγαίνει και κάνει κάποιες μεταγραφές. Mm-hmm. Τώρα είναι θέμα ατζέντη. Λεφτά πολλά δεν έδωσε, αλλά επέστησες πέταγαν.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή εγώ δεν με έμενα να μάθω από την ομάδα.
1: Το ξέρω από την πρωινή εκπομπή, το είπε ο Άκης ο Μάριν, είχε στοιχήσει... Όχι, μα κόστησε στην ΑΕΚ 800.000.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μια μεταγραφή που... Την άχτηκε η μπάνκα στον αέρα. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ ότι εμένα δεν με απασχολεί αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 8 εκατομμύρια ή αν θα δώσει 8 εκατοστάρικα ή 4 ή θα τον πάρει ελεύθερο τον παίχτη, αρκεί να είναι καλός. Το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια το λέω, δηλαδή δεν καίγομαι. Δεν θα βγω να πανηγυρίζω ούτε και με τον Ντιόγκο πανηγύριζα από όπου δώσαμε 9 εκατομμύρια. Τι φοβερή μεταγραφή, θα έρθει εδώ ο Ντιόγκο και θα βάλει 72 γκολ. Δεν με νοιάζει αυτό. Μένα με νοιάζει να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει ο Μαρ. Ελεύθεροι ήρθαν. Αυτό με νοιάζει.
0: Ισχύει. Έχει δίκιο, απλά ξέρεις το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να δέσουν. Και επειδή η προετοιμασία, η αρχή είναι εμείς του παντός και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, ένας λόγος παραπάνω να κάνουν όλοι αυτοί οι παίκτες προετοιμασία, γιατί κρίνονται και στο εκ όλη τη σεζόν και τα κίνητρά τους, να διαφημιστούν να παίξουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει η ομάδα γρήγορες κινήσεις. Αυτό που λες δηλαδή και λες ότι μα το ξέρω, έχει κλείσει ένας παίκτης. Εντάξει. Μπορεί εσύ να το ξέρεις, δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση. Έχει δουλειά σου και είσαι επαγγελματίας, αλλά μέχρι και ο κόσμος να τα ακούσει και να μάθουμε τελικά ότι έκλεισε και ότι πέρασαν τα πάντα, ξέρεις, παίρνει λίγο χρόνο. Και επειδή σε δύο εβδομάδες κλείνουν οι διακοπές των παιχτών και θα κληθούν να μαζευτούν, εμείς θα πάμε με ένα-δύο center four. Με τον Κλέιτον δεν ξέρω καν τον υπολογίζει για φέτος. Μπορεί να ακούσουμε τελευταία στιγμή του φεύγει.
1: Ποιον είπες?
0: Για τον Κλέιτον, δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο.
1: Όχι, έχει συμβόλαιο. Εγώ θα σου πω άλλο πράγμα. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στην προετοιμασία με Γιάρεψου Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σενάριο. Οι άλλοι είναι στο Μουντιάλ, δεν μπορούν να έρθουν. Ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Και μπορεί να έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Αλλά μέχρι να έρθει, μέχρι να γίνει αποδεκτή και μέχρι και να φύγει,
0: ναι,
1: δεν ξέρω. Αυτά παίρνουν χρόνο.
0: Ναι.
1: Και μπορεί όμως και ο Γιάρεψου και ο Κλέιτον να μην μείνουν εν τέλει στο ρόστερ. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Σου λέω, κατάλαβες τι γίνεται. Απλά τώρα δεν μπορεί να πέσει η προετοιμασία χωρίς επιθετικούς Ολυμπιακός.
0: Ισχύει, αλλά να σου πω κάτι εδώ που τα λέμε. Okay, είναι αποφάσεις διοίκησης, είναι αποφάσεις μανατζαρέων. Εγώ εκεί το θέλω το με τη Λίμπαρ. Γιατί καλώς κακώς το μάρμαρο το βλέπει ο προπονητής. Όπως και
1: εσύ.
0: Έτσι και εσύ είδες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, okay, το πιστώνουμε και το κόφουμε στο με τη Λίμπαρ. Τον αγαπάμε, το λατρεύουμε. Εγώ φιλιά του δίνα προχθές που είχαμε πάει σε έναν αγώνα στο τέλος. Γιατί το βγάζει κιόλας και σαν άνθρωπος, είναι πολύ ήρεμος. Αλλά θέλω να πω ότι όταν βλέπεις να μην ρολάρει ομάδα, δεν μπορεί να φταίει κάθε παίκτη μονομένα. Να τη πει και στην ομάδα. Δεν δουλεύει η ομάδα σωστά. Δεν έχουν δέσει παίχτες. Σίγουρα πρέπει να λάβει και τις μεγαλύτερες ευθύνες σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής. Δεν είμαστε τοξικοί και λέμε.
1: Μα δεν θα σου πω εγώ ότι δεν μπορεί να δει ή να μην κάνει κάποιο λάθος ο Μετελίμπερ σε κάποια αλλαγή, να μην διαβάσει ένα μάτι σωστά. Εγώ βλέποντας τον προπονητή, κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα. Ωραία, τι έχουμε κερδίσει με τον Μετελίμπερ στα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, τι έχουμε χάσει με τον Μετελίμπερ. Μπορεί και εμείς να θέλουμε το δεκάρι, το βιρτουόζο, δηλαδή το έτσι το. Αυτά που μας αρέσουν. Εγώ που μεγάλωσα με τον Τέταρη, εσύ μπορεί να μεγαλώσει με τον Γιωβάνι, με τον Ριβάλτο και πάει λέγοντας. Ωραία. Με τα δεκάρια αυτά, αυτά ψάχναμε, τους υδραυλικούς, τον παίκτη που να σηκώσει το Καραϊσκάκι, που να παίρνει στην πλευρά και να πηγαίνει σε όλο το γήπεδο μαζί με τον ποδοσφαιριστή. Τα έχω ζήσει και από το παλιό Καραϊσκάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βάζεις τη μεγάλη εικόνα. Και τι έχεις κερδίσει, είναι περισσότερα τα θετικά. Κερδίζεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θες να σου πω και κάτι άλλο. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, γιατί μου αρέσει η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς. Πού έφυγε ο Μαρτίνς. Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Ο ναι, ότι έκλεισε ο κύκλος, ότι δεν πάει άλλο. Το λάθος μπορεί να ήταν ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μαρτίνς. Μπορεί να πεις εκεί ότι υπήρχε εγκρίνεια, ότι πάλι με το Μαρτίνς, τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε πάρει 3 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια, που στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και είχαμε αρχίσει και την κρίνια και τι μας νοιάζει που πήραμε το πρωτάθλημα. Και εδώ ήμουν και αυτά άκουγα. Λοιπόν, δεν νομίζω δηλαδή να κάνω κάπου λάθος. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, ξέρεις πόσοι παίχτες ήρθανε. Ξέρεις πόσους παίχτες είχε χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν. Πάνω από 40. Ερχόταν ο Ζιγκερνάγκελ, έφευγε ο Ζιγκερνάγκελ. Παίξαμε στη Χάιφα στο πρώτο μάτς με τον Κανέ. Το θυμάται κανείς τον Κανέ. Με το Μεντιλίμπαρο, όταν λέγαμε ότι είναι σφιχτός, πώς έλεγα εγώ τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια με το Μεντιλίμπαρο στον πάγκο. Δεν έλεγα εγώ ότι είναι σφιχτός στις μεταγραφές, δεν θέλει πολλές μεταγραφές. Και μου λέγατε, μα είναι δυνατόν, δεν κάνει μεταγραφές η διοίκηση, τι θέλει ο προπονητής. Σας έλεγα ότι δεν τις θέλει. Φέτος σας είπα, ο ίδιος από μόνος του δεν είπε σε δηλώσεις ότι φέτος θα το δούμε διαφορετικά και πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα. Το είπε ο ίδιος. Δεν το παγώ. Και αυτό φέτος θα πάει σε 8 με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Φίλε μου, πάρε και αύριο, αν είναι, όχι αύριο δεν γίνεται, από Δευτέρα, να ξαναμιλήσουμε αν είναι, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα.
0: Εντάξει.
1: Έλα.
0: Εντάξει,
1: έλα, να είσαι καλά. Έλα. Έχουμε break, πάμε, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν έχουν γίνει γνωστά. Εκτός αν δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι και σου ζητώ συγγνώμη, το που θα διεξαχθούν τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέοβεν. Με τη Ράκοφ νομίζω ότι θα γίνει στο Βλαρντίνγκεν, αλλά άστο να το ρωτήσω πρώτα και να σου απαντήσω τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Σίγουρα το φιλικό με την Αντβέρπ θα γίνει στην Αμβέρσα. Αυτό το ξέρω. Γιατί είναι και απόσταση σημαντική από το έξω από το Ρότερνταμ που θα είναι Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να παίξει με την Αντβέρπ. Νομίζω είναι κανένα δυομισάωρο, τρίωρο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, υπάρχει και κάποιοι που συμφωνούν μαζί μου όσον αφορά το θέμα με τα χρήματα. Ναι, το καλύτερο σκάουτινγκ είναι αυτό που παίρνει τον καλύτερο παίκτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Για ποιο λόγο να ρισκάρεις, ας πούμε, 7 ή 8 εκατομμύρια και να μην σε βγουν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός παραπάρει το Στάνιτς. Okay. Και είναι και σε πολύ καλό δρόμο η διαπραγματεύση. Έχει φτάσει στα 7 εκατομμύρια, 7,5. Μακάρι να έρθει εδώ και να κάνει παπάδες. Το εύχομαι. Ωραία. Αλλά δεν είναι να πάει μια μεταγραφή στράφη επειδή τον πήραμε 8 εκατομμύρια από τη Λουτογκόρετ. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 20, θα κάνει 15 γκολ και 15 assist. Μακάρι να κάνει 20 και 20. Να γράψει ιστορία. Και να μου βγαίνετε εδώ και να μου λέτε, άμα ό,τι πληρώνει, παίρνει. Υπάρχει αυτή η άποψη. Αν είναι προτιμότερο το να ψάχνει και να βρει ποδοσφαιριστέ που μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά. Που το έκανε ο Ολυμπιακός. Ακόμα και με παίχτες οι οποίοι δεν γέμιζαν το μάτι και είχαν περάσει μεταγραφές σου στα ψηλά. Δηλαδή ο Σισέ και ο Μπα. Δεν θα σου πω ότι τα καλύτερα στόπερ τα οποία είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακός. Αλλά το διπλό, ας πούμε, στο Λονδίνο με την Άστρα, μα του ζητεί το κάναμε στο κέντρο της άμυνας. Με Σισέ και Μπα. Και ο Σισέ είχε φτάσει και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε έρθει και πολύ μεγάλη πρόταση, γιατί θεωρούσε ότι θα φτάσει η αξία του πολύ περισσότερο. Άστρα δεν έφτασε. Ακολούθησε αυτήν την απορία. Ο Μπα έπαιρνε, πήγαινε μετά και μου έπαιρνε κόκκινη με τη Λουτογκόρετς, είχε κίτρινη και μου κάνει το μαρκάρισμα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγκληματικό. Αλλά ήταν όμως παίκτης που έπαιξε. Ο Μαντί, ο Καμαρά. Το ίδιο πράγμα, έτσι είχε έρθει. Έπαιξε. Ο Ακιμπού. Που πήγε στη Λουτογκόρετς, δεν είχαμε πλήστερα εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δεν σου λέω ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα βγουν. Δεν γίνεται να βγουν. Αλλά αν δεν σου βγει ο Ακιμπού ή ο Μαντί Καμαρά ή ο Σισέ ή ο Μπα, δεν έχεις καταστραφεί. Δεν έχεις καταστραφεί. Δηλαδή δεν έχεις δώσει 6 εκατομμύρια για ένα στόπερ και τώρα ψάχνεις να βρεις θα το κάνεις. Περίπτωση στραφέτσα που λέμε τώρα, φρέσκα κουλούρια. Έχει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός έχει δώσει. Θα μπορέσει να τα πάρει πίσω. Όπως μου στέλνει κάποιος, ναι, μου λέει, αλλά έτσι είναι, μου λέει και το ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές είναι μετοχές. Σωστό. Ανεβαίνουν και πέφτουν. Ωραία. Το θέμα είναι να προσπαθείς όταν δεν θα σου βγουν οι παίχτες να μην έχεις ματώσει. Αυτό λέω εγώ. Εάν το δανείσει Μπράιτον τον Κοστούλαβα, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχεις, μου λέει, Μοντέστο και όχι Κοβάσεβιτς. Okay, ο Μοντέστο το είχε αυτό. Το είχε αυτό. Ομολογουμένως το είχε. Ο Σιμπιόν και ο Νασιμέντο θα έχουν ρόλο. Για τον Νασιμέντο είχε ακουστεί. Για τον Νασιμέντο είχε ακουστεί ότι θα πίνει κάπου δανεικό στην Πορτογαλία για να παίζει. Και μάλλον ίσως και στη Ρίο Αβέ. Ο Σιμπιόν θεωρώ ότι μάλλον θα μείνει. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, το πάω. Δεν έχω βαρεθεί. Γιατί ούτε παπάντζα πουλάω, ούτε σαν να ξέρεις. Πάμε. Λόπα από το ραδιόφωνο, φίλε.
2: Καλησπέρα,
0: το ραδιόφωνο από βρίσκα χαμηλώσει.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, αν χαμηλώσει και το ραδιόφωνο θα ακούγεις καλύτερα.
2: Νομίζω είμαι okay, τώρα.
0: Τώρα είμαστε, λες και είσαι εδώ στο στούντιο.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Έλα, φίλε. Όνομα.
2: Βαγγέλη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Δεν θα πω πολλά. Mm-hmm. Να αρχίσω για τον μπάσκετ.
0: Πάμε.
2: Αν έχεις νεότερα με Μοντέρο και με Μακεντάιρ, τι γίνεται, πότε θα ανακοινωθεί.
0: Όχι, όταν τελειώσουν τα συμβόλαιά τους με τις ομάδες τους. Τέλος του μήνα.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κάποια μεταγραφή.
0: Όχι. Και αυτό ξέρω και αυτό το έχει πει και ο Νίκος. Ναι, γιατί δεν ξέρω από το ρεπορτάζ μπάσκετ είναι τελειωμένοι οι υποθέσεις και οι δύο.
2: Okay. Mm. Και όσον αφορά τώρα το ποδόσφαιρο. Mm. Εμένα άποψή μου είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η διοίκηση ασχολείται πιο πολύ με το θέμα το γηπεδικό παρά με το τι γίνεται στην ομάδα.
0: Όχι, και αν αυτό συμβαίνει για μένα είναι λάθος, αλλά δεν συμβαίνει. Δηλαδή είναι άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο.
2: Εγώ το λέω πιο πολύ στο οικονομικό, γιατί όσο να είναι μεγάλη επένδυση, έτσι, είναι πάρα πολλά λεφτά τα οποία θα πέσουν για το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι δεν θέλει να δαπανίσει τόσο πολύ στις μεταγραφές και να διατηρήσει ένα ορμό με παίκτες που γνωρίζει, γι' αυτό και γίνεται αυτή η ανακύκλωση πάλι με Φορτούνι, Κάρμο και ιστορίες. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει μια safe επιλογή, ας πούμε.
0: Κοίτα, ο Κάρμο, για να σου είμαι ειλικρινής και όπως το βλέπω εγώ, safe. ο Κάρμο του πρώτου εξαμήνου όχι απλά παίζει στον Ολυμπιακό, παίζει και βασικός τη χρονιά του conference. Ο Κάρμο της επόμενης σεζόν που είχε το μυαλό του, το μυαλό του αλλού, δεν είναι για να έρχονται ξανά στον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω, αυτό λέω εγώ. Αλλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει στόχο να μπει στους ομίλους του Champions League. Έχει στόχο, όπως και πέρυσι, γιατί ξεχνάμε μερικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, να πάμε στα τελευταία τρία, πήρε το conference σε μια καταστροφική χρονιά, μέχρι την άφηξη με τη Λίμπαρ, καταστροφική ήταν. Ήτανε ανταγωνιστικός και σοβαρός στο Europa League, στάθηκε, προκρίθηκε, μάλιστα τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα, γλίτωσε από τον Όμιλο και αποκλείστηκε από την Bodoglim και πέρασε και από τον Όμιλο τη League Face, αυτό του Champions League. Αυτό τι δείχνει μια σταθερότητα στην Ευρώπη.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Δεν μπορεί να τα περνάμε όλες ψηλά. Δεν είναι εύκολο να περάσει τη League Face του Champions League. Πώς να το κάνουμε τώρα?
2: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν σου λέω για την περσινή ομάδα. Η περσινή ομάδα για αυτό το υλικό που είχαμε και με ό,τι μεσολάβησε με τον Ελκαμπή, το κυπέλο δηλαδή Αφρικής και όλα αυτά, θεωρώ ότι κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια και απλά υπήρχε θέμα κούραση τώρα μετά το Γενάρη και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή
0: συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ και έπαιξε και ρόλο αυτό που σου είπα εγώ και με τις αποχωρήσεις που έγιναν και με τις μεταγραφές που ήρθαν.
2: Αλλά σίγουρα,
0: που μειώθηκαν οι επιλογές. Και όταν έχουν τραβήξει ένα κουπί οι παίχτες, ας πούμε, τα παιχνίδια του Champions League, με όποιον ποδοσφαιριστή και όποιον βρείτε και τον πετύχετε στον δρόμο, σε μια καφετέρια και το ρωτήσετε, θα σας πει ότι τα μάτια από τα παιχνίδια του Champions League θέλουν 2 με 3 μέρες να συνέλθουν από την ένταση. Αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, και απλά θεωρώ ότι δεν βοήθησε το χειμώνα με τα γραφικά η διοίκηση. Δηλαδή οι παίχτες που ήταν δεν προσφέρανε κάτι.
0: Δεν προσέφερε γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Αντρέ Λουίς να παίξει ή ο Κλέιτον και να βοηθήσει. Ο Κλέιτον δεν γινόταν να βοηθήσει. Αν βγει ο Ελκαμπή από την ενδεκάδα, το καταλαβαίνουμε. Υπήρχε και ο Ταρέμι. Πώς θα παίξω. Με τον Αντρέ Λουίς να μπορούσε να έχει παίξει. Αλλά είπα πριν σε άλλο φίλο που βγήκε ότι η άποψη με τη Λίμπαρ γι' αυτό είναι για τους δύο παίξες συγκεκριμένα ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είχαν μάθει να παίζουν σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα και αυτό παίζει σαν έρευνα. Τέλος πάντων, και ήθελα να σε ρωτήσω για τον Γιάρεμτσουκ, αν έχεις εικόνα τι θα γίνει.
0: Κοίτα, ο Γιάρεμτσουκ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τον δανεισμό του στη Λιόν. Το θέμα είναι η Λιόν, αν και έχει ακουστεί από τη Γαλλία ότι θα κάνει πρόταση τελικά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα φτάσει στα 5 τα οποία ήταν η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο. Ο Γιάρος, ναι, θα σκεφτόταν να ξαναπάει στη Λιόν. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει στις πρώτες επαφές που είχε με τη διοίκηση ότι τον θέλει το Γιάρετσου. Ότι είναι να επιστρέψει και να είναι κανονικά στην ομάδα. Το τι θα συμβεί θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, αλλά στην προετοιμασία εγώ βλέπω το Γιάρετσου να ανεβαίνει.
2: Μακάρι, γιατί εντάξει, εμένα προσωπικά είναι από τους αγαπημένους παίκτες και θεωρώ ήταν λάθος επιλογή κιόλας και ο δανεισμός του.
0: Το ζήτησε ο ίδιος, γιατί και στο διάστημα στο οποίο έλειπε ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα, είχε παίξει περισσότερο Ταρέμι.
2: Ναι.
0: Άμα δεις, το διάστημα που έλειψε, και αυτό το μήνα που έλειπε ο Ελκαμπή, βασικός ήταν σε όλα τα μάτια ήταν ο Ταρέμι.
2: Τέλος πάντων, όχι, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βγει την χρονιά καλύτερη σίγουρα από την περσινή.
0: Βεβαίως, και εγώ αυτό εύχομαι. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Έγινε αγορίνα μου.
2: Έγινε πληροκλήμα.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που πήρες. Μου λέει το Τράσμαν, λέει ο Στρεφέτσα, έκανε 8 εκατομμύρια ευρώ. 8 ήταν συνολικά μεταγραφή με τα μπόνους. Αυτό ξέρω εγώ. Ήταν 5 συν 3, πήγαν πολλά μπόνους και εφικτά μπόνους. Αλλά έφυγε και έγινε ο δανεισμός και πήγε στην Πάρμα, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν να συμπληρωθούν τα μπόνους, οι συμμετοχές ή τα γκολ ή assist ή οτιδήποτε τα οποία μπορεί να είχαν βάλει μέσα. Ναι, αποκλείστηκα από την Bodo Glimt, η οποία είναι μια χαρά ομάδα. Που νομίζεις ότι που γελάς και όλες, από ποιον αποκλείστηκες από το Europa. Δεν την έχουμε εύκολη την Bodo Glimt. Η οποία μπορεί, αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο τα προκριματικά του Champions League, να παίξει με την Bodo. Εμένα τα λες. Όλοι είχαμε παραμυθιαστεί και εγώ Και εγώ είχα παραμυθιαστεί τότε, που όταν περιμέναμε για τις κληρώσεις, έλεγα ρε παιδί μου, όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι τη Φενέρ τρίτη φορά. Ωραία. Δε. Ο Μεντιλή Προφενέρ ήθελε, να ξέρετε. Και είχε πει κιόλας, για να το πω δηλαδή, ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Πόντο, έχει πολλές πιθανότητες να ξαναφτάσει και τελικό. Μετά ήταν η Λάτσιο. Τη Λάτσιο την είχαμε, το πιστεύω. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την Τότεναμ στον ημιτελικό. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την Τότεναμ. Αλλά όλοι λέγαμε πια Πόντο και πια Πόντο και πια Πόντο.
1: Το είχα δει το 7-2 με την Ρώμα.
0: Ναι.
1: Κάτι χρόνια πριν. Ναι. Το είχα δει και του είχα 6.
0: Ναι, η Πόντο Γκλιντ, ας πούμε. Η Πόντο Γκλιντ. Η οποία πέρυσι έκανε παπάδες και στο Champions League. Ωραία. Ωραία. Κάνει τίποτα μεταγραφές 12 εκατομμυρίων και δίνει συμβόλαια 4. Όχι, και δίνει 4 συμβόλαια το χρόνο. Τέμα. Σε παίχτες. Και πουλάει κιόλας. Και μια μικρή πόλη στο τέλος της Ευρώπης.
1: Αρκτικό κύκλο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι η μοναδική βιασμή από το κέντρο της πόλης που πήγε να μας πάει με πούλμαν στο γήπεδο και πήγαμε τα πόδια. Δηλαδή, μια σου πω τώρα, μια απόσταση. Α, χιλιόμετρο.
1: Εντυπώσεις από την πόλη.
0: Εντυπώσεις από την πόλη. Εντάξει, ρε φίλε, είχε πολύ κρυό μαζεμένη, δεν τη ζήσαμε και. Ναι, την πηγαίναμε για ξέφρενο κλάπινγκ στον Πόντο με τους μείον.
1: Ενδιαφέρον ή ανυπόφορο.
0: Νορμάλ. Δεν μου έκανε, ξέρεις κάτι, ούτε κλικ να πω όπου να ξαναπεάω. Αλλά, που μπορεί να τύχει.
1: Αλλά κανονική ζωή, έτσι. Κανονική
0: άνθρωπο. Ναι, έτσι.
1: Όχι πω. Ναι. Μην την κοκκέρθω το κείμενο
0: εδώ. Λοιπόν. Γιάννη μου, να σας αποδεχτώ. Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
3: Ηρακλή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, το όνομά σου, φίλε μου.
3: Μίλτος.
0: Έλα ρε, Μίλτο.
3: Είχα χαιρετήσει και στην Ολλανδία, μια μέρα πριν το ματ.
0: Με τον Άγιαξ.
3: Που είχαμε βγει και τραγουδούσαμε στην πλατεία εκεί πέρα.
0: Μα.
3: Είναι εκεί πέρα ο Κυριακός.
0: Εδώ είναι.
3: Χαιρετίσματα να δώσεις. Φίλε, έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σου, να μου πεις άμα υπάρχει λύση. Εγώ σήμερα πληρώθηκα.
0: Ναι.
3: Και προσπαθούσα να βγάλω το διαρκείας για φέτος στο πέταλο.
0: Ναι.
3: Και μου βγάζει. Σήμερα είδα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους. Ενίσχυση στον ερασιτέχνη. Ενώ έχει άδειες θέσεις στο πέταλο.
0: Αποκλείται να τελειώσει. Γιατί κάρτα μέλους παίρνεις και χωρίς να πάρεις διαρκείας.
3: Δεν με αφήνει καν. Άμα δεις τώρα στις ενημερώσεις που βγάζει το επίσημο site,
0: ναι.
3: Λέει αυτό το πράγμα, ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους.
0: Αδερφέ μου, αυτό τώρα για να στείλω μήνυμα 2 παρατέταρτο δεν το κάνω.
3: Όχι, εντάξει, δεν το λέει αυτό.
0: Θα σου πω, επειδή από σένα το ακούω πρώτη φορά. Τώρα.
3: Εγώ έχω αποθεί φαντάζομαι, γιατί εγώ με δικάβαλε κιόλας, είμαι με ένα παιδί κιόλας και εγώ τον είχα πρίξει, βγάλε, ναι. Αυτός έβγαλε δύο μέρες πριν και τώρα είδα αυτό το πράγμα και έχω σκαλώσει και θα πάω αύριο από
0: εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, με ακολουθείς που, ας πούμε στο Instagram έχεις.
3: Ναι.
0: Ωραία. Κάναμε Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
3: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί το έχω Χέρκουλες, όχι Ηρακλής. Δηλαδή είναι Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
3: Έχω.
0: Έχεις. Πολύ ωραία.
3: Ναι.
0: Στείλε μου αύριο ένα μήνυμα για να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνιέμαι εγώ, έχω αυτό το κακό. Για να πάρω ένα τηλέφωνο και να σου απαντήσω στο.
3: Αν μπορείς.
0: Θα στο κάνω, στο λέω γόρι σου. Θα στο κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
3: Πάρα πολύ. Για να ενημερωθώ, γιατί στη χειρότερη θα πάρω δίπλα, ξέρω εγώ. Σε αυτές που είναι στο πλάι και λογικά να σκαρφαλώνω, δεν ξέρω τώρα, θα δείξει.
0: Άσε τα σκαρφαλώματα, εντάξει. Απλά σου λέω ότι στείλε μου, στείλ το μαύρο κατά τις 11 το πρωί για να το δω εγώ και να πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην στείλω τώρα 2 παρατέταρτο. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Γρήγορο...
0: Και πάμε και για ομάδα, έλα.
3: Ναι, για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, εγώ πιο πολύ μπασκετικός είμαι γενικά. Αλλά εννοείται πάω και γήπεδο, γιατί το γήπεδο στην μπάλα είναι αλφα τελείως και είναι γουστάρο. Ρε φίλε, στην μπάλα, απλά εμένα αυτό που με έχει ξενερώσει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια,
0: ναι,
3: είναι ότι νιώθω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θέλω να παίχτη, πάω και τον παίρνω και τον κλείνω και τελείωσε. Χωρίς πολλά ναι, πολλά. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι έγινε αυτό με τον Τετέ και τον Παντελέη το καλό το χειμώνα.
0: Φίλε μου, αυτά τα. Αυτό, αυτά
3: να,
0: τα...
3: αυτό με τον Τσάπρα.
0: Ναι. Ναι, για να σε πω σε άλλες περιπτώσεις. Αν εξαιρέσουμε τις μεταγραφές. Τώρα, αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει εδώ ο Κυριάκος που σε αυτά είναι. Κάμερ, τα θυμάται όλα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε μεταγραφές π.χ. Γιωβάνι Ζάχοβιτς, που πλήρωσες, ας πούμε, τότε.

0: Επειδή ακολουθώ όλες τις σελίδες, μεταράδες, τα πάντα όλα. Ναι, ναι. Και βλέπεις, ας πούμε, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα η οποία δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα βγει για να παίξει την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι όσοι παίχτες δεν ήθελε, δεν τους πήρε κανείς προετοιμασία και παίχτες τώρα βαριά ονόματα. Μπακασέτας, αρχηγός εθνικής και άλλους παίχτες. Κατευθείαν τους είπε ότι δεν έχεις προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει να προετοιμάσει την ομάδα ακριβώς έτσι όπως θέλει.
1: Για το ξέρω, εγώ,
0: ναι. Ναι, και εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Που για μένα είναι λάθος, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, θα πάει με Γιάρεμτσουκ, θα πάει με τον Κλέιτον, ο Ταρέμι είναι στο κόπα, στο Μουντιάλ.
1: Κοίτα,
0: δεν μου φαίνεται λογικό να ξεκινάει η προετοιμασία, να θέλει να πει μάγκες, φέτος θα παίξουμε έτσι και έτσι. Θα αλλάξουμε αυτό και το άλλο. Και παίχτες να έρχονται κατά τη διάρκεια, να φεύγουν κατά τη διάρκεια, να συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται σωστό. Καλύτερα να το κορμό, να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάννη. Μου πει, λέει, ό,τι κι αν έρθει, εγώ φέτος υπολογίζω. Φέτος θέλω να.
1: Αδερφέ μου,
0: να μου βγεις.
1: Αδερφέ μου, ένα λεπτό να σε απαντήσω. Πρώτα απ' όλα το κομμάτι των επιθετικών είναι διαφορετικό, γιατί παίζουν στο Μουντιάλι 2, δεν μπορεί να κάνει κάτι Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Παίζουν στο Μουντιάλι 2, οι δύο βασικοί. Τώρα, αν θα φύγει ο Ταρέμι στην πορεία, θα το δούμε. Λοιπόν,
0: εντάξει, τα λογικά θα φύγει γιατί δεν γίνει με.
1: Η περίπτωση Γιάρεψου, και εγώ είμαι υπέρ σου, και εγώ είμαι σε αυτού που θέλουν να είναι ξανά ο Γιάρεψου στην ομάδα. Γιατί το δεύτερο εξάμεινο του Γιάρεψου στον Ολυμπιακό, που και τότε ήταν να φύγει, και με είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, και του λέω: εγώ υπολογίζω, και όλα γύρισαν από το μάτσο κυπέλλου με τον Παναθηνικό και τον γκολ που είχε βάλει στο ΑΚΑ. Κλείνει η παρέμβαση που είχε μπει αλλαγή. Είναι άλλο κομμάτι. Όσον αφορά που μου λε τον κορμό. Το κορμό. Θα σου πω αυτό. Τζολάκης, βασικός. Θα παίζει. Θα είναι στην προετοιμασία. Μαφέο το δεξιμπακ, που θα είναι το βασικό δεξιμπακ του Ολυμπιακού, έχει έρθει, θα αποκτήσει, θα είναι. Το κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, είναι. Θα έχει έρθει και ο Κάρμο, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τη θέση από τον Πυρόλα, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δεν ξέρω θα.
0: Που εννοείται, εντάξει, είναι αναβάθμιση.
1: Άλλο σου λέω. Που μου λες για τον κορμό.
0: Είναι
1: αναβάθμιση. Ναι, τα αριστερό μπακ που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει, που κάνει την προσπάθεια και τα έχει βρει με την Άξμπουργκ για τον Γιαννούλη, και ο Γιαννούλη, α πούμε, ζήτησε. Άλλο θέλω να σου πω. Τουλάχιστον όμως ότι στην προετοιμασία θα είναι Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Θα μου αρχίσουν τα μηνύματα ποιο Ορτέγκα και ποιο Μπρούνο, αλλά είναι οι παίχτες που ήταν και πέρυσι. Και ο Ορτέγκα είναι τρίτος, θα είναι τέταρτος χρόνος. Είναι κορμός της ομάδας. Αν θα φύγει μελλοντικά ή δεν θα φύγει, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά είναι κορμός. Ο ΕΣΕ είναι κορμός της ομάδας. Ο Μουζακίτης είναι κορμός της ομάδας. Σου βγάλα και τον άξονα. Ωραία. Πάμε. Τσικίνιο είναι κορμός της ομάδας. Ελκαμπή είναι κορμός της ομάδας. Και γίνεται τώρα κουβέντα για τα δύο εξτρέπ και την ποιοτική αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, που χρειάζεσαι ένα πολύ καλύτερο χαφ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Και με τους παίχτες, και αν θα έρθει και άλλο εξτρέμ. Δηλαδή τα δύο εξτρέμ. Αυτή είναι η κουβέντα. Άμα το βρούμε
0: αυτό το μυστικό. Απλά νιώθω ότι πάντα όταν ο Ολυμπιακός χάνει ένα πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά πάει με τα όλα. Δηλαδή δεν υπολογίζει τίποτα. Εγώ βλέπω ότι πουλάμε πολύ ακριβά και καλά κάνουμε, γιατί έχουμε γίνει όντως καλό selling club.
1: Αντικειμενικά
0: ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, παλιά λέγαμε να γίνουμε, γιατί δεν γίνουμε σαν την Πόρτο. Ναι,
0: σωστό. Έγινε καλό selling club, δηλαδή παίρνει. Παίχτε σε καλή ηλικία, του πουλάει ακριβά. Είναι. Αλλά όταν είναι να αγοράσει, νιώθω ότι πλέον. Όχι σαν να δυσκολεύει. Δηλαδή, εντάξει, όχι αστείο, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο, ας πούμε, για να ακούω. Όπως άκουσα και εγώ από τον Νικολακόπουλο το πρωί, για 200 χιλιάρικα ή για τέτοιο. Όταν πα για τη χρονιά, να τα θάρρωσει πάλι, να το πάρει πίσω. Γιατί αυτό, όταν ο Ολυμπιακός κάνει ένα πρωτάθλημα, πάντα την επόμενη χρονιά, όχι πάει απλά να το πάρει, πάει να το ισοπεδώσει. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό.
1: Ναι, αλλά τη χρονιά, ας πούμε, που είχε έρθει ο Μεντιλίμπαρ. Τη χρονιά που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, την προηγούμενη πάλι δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακού, δεν την πρώτη χρονιά του Μεντιλίμπαρ το πήρε. Δεν πήγαινε τα ισοπαίδευα. Έκανε κινήσεις πολλές, οι οποίες δεν βγήκαν οι περισσότερες. Ντελαφουέντε, Μπόουλερ που ερχόντουσαν τότε, Λάιτνερ.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει, το παιδί είχε τραυματιστεί, αλλά. Ναι, αγόραζε. Που καταλήξαμε. Γιατί αν δεν υπήρχε το conference, δεν θα θυμόμασταν εμείς. Δηλαδή, πες ότι ο Ολυμπιακός έμενε έξω από τη Μακάμπη. Δεν γινόταν η ανατροπή του Θεού. Δεν έγινε η ανατροπή του Θεού. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Το 1-4 να γίνει 1-6. Τι θα λέγαμε εκείνο το καλοκαίρι, εδώ πώς θα ήταν οι εκπομπές. Η σημερινή θα ήταν παιδική χαρά. Στο λέω εγώ, παιδική χαρά θα ήταν η σημερινή.
0: Εγώ απλά πιστεύω ότι και εμένα οι παίχτες αυτοί που λες εσύ τους λατρεύω, που έρχονται φθηνά, τύπου Φουστέρ, τύπου Τσικίνιο.

0: έρχονται με νορμάλ λεφτά και καταλήγουν θρύλοι της ομάδας. Απλά νιώθω ότι ένα, έχει μια ανάγκη, παθαινοπαίνει στο Γιαννούλη, ας πούμε, ή το Τσάπρα.
1: Μα στο Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Άουξη. Τα 5 εκατομμύρια. Ναι, ο Γιαννούλη ζήτησε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, μπορεί. Και εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Δεν σου είπα ότι όλα τα παιδιά είναι γεννημένοι ξέρεις, Ολυμπιακοί.
0: Εννοείται
1: αυτό. Ωραία. Έχει του φίλου στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το δέχεται να σκεφτόταν μήπως κερδίσει λίγο χρόνο και ανεβάσει προσφορά και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Όσο όμως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ δεν την κοιτώ αυτή την περίπτωση. Αλήθεια σου λέω. Έγινε φιλαράκι, στείλε μου αύριο μήνυμα να το θυμηθώ.
0: Θα σου στείλω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, γορινά μου. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί.
2: Έλα, Ηράκλη, είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω πρώτα για το Μοντιάλ.
1: Πάμε.
2: Όπως είσαι εσύ Αργεντινή, είμαι εγώ Αγγλία. Από Πολ Γκασκόιν και... τον Chris Waddle και αυτούς.
1: Ο Waddle ήταν πιο παλιά.
2: Ναι,
1: ήταν και, και ο Waddle το 90.
2: Ναι.
1: Μπράβο, ήταν.
2: Ήταν,
1: με τη χέτη.
2: Και ο... Έτσι, με τη χέτη, ναι, σαν το Ζινολά.
1: Ναι,
2: ίδιο σου λούπι.
1: Πεχτάρα και ο Γκόντλ, αλλά είχε και το Λίνεκερ τότε, ήταν...
2: Γκάρι Λίνεκερ, ναι.
1: Κοίτα, η Αγγλία το 90 θεωρώ ότι μπορούσε να το είχε πάρει. Έπρεπε να έχει πάρει
2: στους Γερμανούς. Το έχω παίξει να το πάρει. Πέριξα και ένα κοσάρικο άμα βγει.
1: Πότε
2: λοιπόν,
1: φέτος.
2: Για τώρα λες. Ναι, ναι.
1: Ο Δεσίλας το πιστεύει πολύ αυτό να ξέρεις.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και έχω βάλει στην τετράδα κιόλας και την Αμερική. Ότι μπορεί
1: καλό
2: να
1: ρίσκο.
2: Φτάσει στους τέσσερις.
1: Καλό ρίσκο. Δυνατό ρίσκο.
2: Καλό ρίσκο, ναι. Ένα κοσαρικάκι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Ολυμπιακό.
1: Έλα.
2: Φέτος δεν έχει διαρκείας. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν για οφθαλμίατρο. Φέτος δεν έχει διαρκείας, θα πάμε στο μπάσκετ και στο βόλι.
1: Τι δεν έχει διαρκείας, αφού έχουν φύγει.
2: Δεν θα πάρω δηλαδή.
1: Α, δεν θα πάρεις, γιατί ναι, έχουν φύγει πάνω από 20.000.
2: Όχι, ναι, έχουν 20.000 αυτοί. Ας πάνε να δουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, βλέπω μια θύρα 7 που δεν παίρνει θέση. Έχει πάθει μάλλον Χουάν Καρ. Κάποτε το.
1: Κοίτα, Γιάννη, κάνεις πάντα. Θες να συζητήσουμε να πεις ό,τι θες.
2: Όχι, να συζητήσουμε.
1: Να το πεις με ωραίο τρόπο. Άσε τώρα το Χουανκάρ και τι να κάνει η θύρα 7, ας πούμε, που θες εσύ.
2: Η θύρα 7 δεν πιέζει σε κάτι. Κάποτε πίεσε να φύγει ο Χάση και έφυγε σε ένα βράδυ.
1: Ναι.
2: Κάποτε, αν θυμάσαι, στα πέτρινα χρόνια τον Αντώνη Γεωργιάδη δεν τον άφησε.
1: Στα πέτρινα χρόνια τώρα μου πας τις ιστορίες που πήγε
2: ναι, στο Ρέντι. Επειδή είμαι Ολυμπιακός το λέω.
1: Ναι, ρε αδερφέ, αλλά τα πέτρινα χρόνια που μιλάς έχουν περάσει 30
2: χρόνια. Ναι.
1: Έχουν αλλάξει οι γενιές, έχουν αλλάξει όλα. Τι
2: έχουν αλλάξει
1: τώρα.
2: Και γενιές, αλλά πώς λένε, έχουν γίνει εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού.
1: Ποια είναι τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην πλάτη του Ολυμπιακού?
2: Δηλαδή,
1: αν είχε πάρει τώρα ο Ολυμπιακός τρεις παίχτες, θα έβγαινε και θα μου λέγε ότι θα τα σαράσουμε όλα.
2: Όχι, θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
2: Από την περσινή ομάδα, όταν έληξε δηλαδή το καλοκαίρι που πήρε η Άκη το πρωτάθλημα, το Μάιο, πότε ήταν, έπρεπε να φύγουν 12 παίχτες.
1: Ποιοι είναι οι 12? Πες μου.
2: Λοιπόν, Πασχαλάκης.
1: Έφυγε.
2: Έφυγε.
1: Δεν έπαιζε κιόλας Πασχαλάκης, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Ωραία, εγώ θα σου βάλω τους 12.
1: Πες τους μου, έλα πάμε, Πασχαλάκης.
2: Ωραία, Πασχαλάκης, Μπρούνο Ορτέγκα.
1: Δεν έχουν φύγει αυτοί.
2: Ωραία. Μπράβο, Ρέτσος.
1: Ρέτσος.
2: Μπιαγκόν.
1: Έφυγε ο Μπιαγκόν, δύο φύγανε.
2: Ναι, Γκαρθία.
1: Έμεινε.
2: Νασιμέντο.
1: Είναι να φύγει.
2: Ναι. Στρεφέτσα Καμπελά.
1: Φύγανε και
2: δεν... Ο Στρεφέτσα, ναι.
1: Και
2: ο Καμπελά είχε φύγει.
1: Είχε φύγει, ναι.
2: Ο Κλέιτον.
1: Μα καλά, δεν τον έχει δει, αλλά πες πάει το παλιά μέλο 7, ναι.
2: Ναι. Και... Τέλος πάντων, τις είχα βάλει 10, δεν μπορώ να τις βρω τώρα.
1: Πώς θα τους λέω, να φύγει ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό.
2: Να φύγει, ναι.
1: Ο Ρέτσος.
2: Να σου ετελογήσω δύο μάτς.
1: Και πέντε να έκανε ρε σε άσχημες εμφανίσεις.
2: Όχι, στα ντέρμπι κολλάει το κεφάλι.
1: Καλά, δεν κολλάει κανένα κεφάλι. Γιάννη, ο Ρέτσος.
2: Να σου πω, με τον Ελίασον ξέχασα να κάνει φάουλ.
1: Ο Ρέτσος. Αδερφέ, δεν υπάρχει αλάνθαστος ποδοσφαιριστής. Ένα. Και δεύτερον, μιλάς τώρα για ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παίξει με κάταγμα στο χέρι, με σπασμένο κεφάλι,
2: δίνει, και ομάδα
1: δίνει τον καλύτερο, δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Είναι, ναι, για να βρεις αμυντικό με τα στοιχεία του Ρέτσου, ο οποίος είναι γρήγορος με την μπάλα, είναι αλτικός, είναι δυνατός, κάνει λάθη, κάνει λάθη. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει, αυτό που πρέπει να βελτιώσει είναι πολλές φορές κάτι διαγώνιες μπαλιές που προσπαθεί να βγάλει που γίνεται λάθος. Αυτό γίνεται. Αλλά
2: το
1: τώρα να φύγει ο Ρέτσος από, ας πούμε, τον Ολυμπιακό σε μία χρονιά. Δηλαδή, να σου πω και τ' άλλο. Δηλαδή, ωραία, δεν σου κάνει ο Ρέτσος. Okay.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε Έλληνες, δεν έχουμε παιδιά από τις ακαδημίες να βάλουμε Έλληνες. Δεν θέλουμε 8 να δηλώσουμε στην Ευρώπη. Πού θα τους βρούμε και να φάμε και το βασικό στόπερ. Για πες μου.
2: Τον Κοστούλα του Όφη, που είναι δικό μας παιδί.
1: Ναι, ωραία, να, δηλαδή.
2: Πολύ ωραία.
1: Να παίξουμε δηλαδή του χρόνου με Κοστούλα Τανούλη.
2: Όχι, όταν πουλάς.
1: Περίμενε, ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Πώς θα πάμε με Κοστούλα και Τανούλη να παίξουμε.
2: Εκατομμύρια.
1: Ναι, 200, ναι.
2: Έτσι, και τα βάλαμε στην τσέπη.
1: 200, ναι, τα βάλε στην τσέπη. Πάμε. Τα 200, τι να τα κάνουμε τα 200. Παίζουμε.
2: Να πάμε ποιον.
1: Να μιλάμε για Έλληνες.
2: Έχουν γίνει εγκλήματα. Να
1: μιλάμε για Έλληνες που μου λες ότι δεν έχουμε. Ποιους Έλληνες θα πάρουμε με 200 εκατομμύρια.
2: Τι με 200 εκατομμύρια. Με Έλληνες.
1: Ναι.
2: Η K19 που πήρε το Champions.
1: Αν θα παίξει Γιάννη Ολυμπιακός που πήρε το Champions που πήρε το Youth League. Όλα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, βασικούς.
2: Όχι, 4 σου λέω.
1: 4. Ωραία. Από αυτή την ομάδα έπαιξε ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης. Μπαμ, μπαμ. Παίξανε.
2: Ναι.
1: Και οι δύο.
2: Το ξέρεις τώρα ότι υπάρχει ένα μπακ, ο Σιώζος, που τον κοιτάνε όλοι.
1: Ο Σιώζος,
2: μπακ 16 χρονών.
1: Ο Σιώζος λοιπόν, επειδή μην μου τα λες εμένα για το Σιώζο, γιατί όποιος βλέπει τις πρωινές, ας πούμε, εκπομπές που με έχουν ρωτήσει.
2: Τι είναι από τα μέρη σου.
1: Δεν ξέρω από πού είναι το παιδί.
2: Λοιπόν, ξέρω εγώ.
1: Τι από τα Γιάννενα είναι, από την Κεφαλονιά, από πού είναι. Από τα Γιάννενα είναι.
2: Από Γιάννενα είναι.
1: Ωραία, θα σου πω λοιπόν.
2: Και άμα θες, σου λέω και το χωριό που είναι πολύ κοντά σαν Γιάννενα. Είναι από τα Μάρμαρα.
1: Από τα Μάρμαρα. Θα σου πω
2: μετά
1: ότι...
2: το Σαβράκι.
1: Εάν να σου πω, ρε παιδί μου, ότι για το Σιώζο. Γιατί με έχουν ρωτήσει και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και στην πρωινή εκπομπή, νομίζω το έχω πει και εδώ. Ότι τουλάχιστον τα παιδιά που υπάρχουν στις ακαδημίες, αυτός μου για το Σιώζο μου έχουν πει εξαιρετικά λόγια, που δεν το ξέρω κι εγώ στο παιδί, που μου προσωπικά, γιατί το κλείνουμε. Και είναι πολύ πιθανό να ανέβει στην προετοιμασία ο Σιώζος.
2: Να ανέβει. Ο Χάμζα, ξέρεις που αυτό που έχουμε
1: κλείσαμε, αδερφέ. Δεν έχω, κλείνουμε. Είναι, θέλει 30 δευτερόλεπτα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο έχετε. Πήγαμε πιο ώρα με τη δεύτερη ώρα. Ομολογουμένως. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
3: 94,6.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8. Ήδη κερδίσαμε 9 λεπτά εργασίας. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης σιγά σιγά καραφλιάζει από τη στιγμή που ήρθε.
1: Μάτα ρε, μην το λες αυτό τώρα για το παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Έλα μωρέ το παιδί.
0: Και εγώ έβαλα. Από τη στιγμή που ήρθε εδώ το παιδί, παχαίρει και καραφλιάζει. Καλώς όρισες στον κορυφαίο σταθμό 30 χρονών.
1: Καλοπερνάει.
0: Εδώ που πεθαίνουν οι ελπίδες και τα νιάτα. Εδώ που πέφτουν δόντια και μιλά μου λέει σιγά σιγά.
1: Εδώ... τι εδώ και εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ το λέω Τσούβι που έχει έρθει 9 χρόνια τώρα. Και έχει πάει πίσω το χρόνο. Μας είχες έρθει κυραλέκος κανονικός.
2: Βεβαίως.
1: Και μου έχεις γίνει τώρα Gen Z αυτό.
0: Αυτό
1: και...
0: μας μάρανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Μόνο με δίχαλη δεν μας έχεις έρθει.
0: Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για σπριτσερία.
1: Άρα γιατί τα λες αυτά.
0: Το λέω για τους ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες δεν βελτιώθηκε κανένας. Οι ηχολήπτες πλην του Μπουλή, όπου απλά έβαλε βρακή, δεν βελτιώθηκε κανένας. Ναι, ναι, ναι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Απλά το ανοσοποιητικό το φτιάξε. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Ήρθε η καταστροφή, ένας πήγε Σαλαμίνα, άλλος Σταθερόπουλος έβαλε γυαλιά, δεν βλέπεις το ένα μέτρο. Ο Παλουότολο έγινε ένα χάλι, κατάλαβες, από κυριλέ γκόμενος. Είναι εδώ πέρα δεν παίζουμε τις μπάλες. Εδώ είναι μεσημέρι στη Σαλαμίνα.
1: Ο Ιταλός, έτσι.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε, ο Ρίλος παίζει στις παράγκες. Ο Ρίλος παίζει στις παράγκες. Πάει σε δικαστήρια με δεξιούς. Τι θέλω να σου βάλω κάτω τους ηχολήπτες. Θες να βάλω κάτω ηχολήπτες. Για τους ηχολήπτες λέω. Παντελής έχει κάνει μια κοιλιά μέσα, έχει κάνει το πρόγραμμα πάνω στην κοιλιά. Με ένα παχύ μουστάκι του Αστερίξ.
1: Δεν. Εγώ παίρνω τις αποστάσεις μου.
0: Καμία απόσταση δεν παίρνω εγώ.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου από τους ηχολήπτες γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Χάρης.
0: Από ράπερ.
1: Ο Χάρης
0: απλά δεν είναι εδώ.
1: Απλά μας αποφεύγει.
0: Ο Χάρης απλά δεν ξυπνάει πρωί.
1: Μπορεί και 6 μήνες να έχουμε να κάνουμε
0: δεν
1: με
0: τον Χάρη. Δεν ξυπνάει πρωί ο Χάρης. Θα βαράει κάποιο τάτσο βράδυ.
1: Ώρα συμβόλαιο.
0: Δεν ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκε και πολύ με το γεγονός ότι ήταν outsider ο Ισημερινός εχθές. Τι έγινε, κυρία Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Το ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιράκι το γλέντισε ο Άξιλ Ρόουζ, ο προπονητής. Έτσι είναι τα μαλλιά. Ο Κανίγια από τα τέμου. Τι έγινε. Ο Τσετσελέτσε,
1: είναι έτσι όπως τα λες, ή πάθανε, ξέρω εγώ, ζηλέψανε την ομορφιά και τα κάλλη μας, ξέρω εγώ, μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω.
0: Γιατί το λες
1: άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Το θέμα είναι.
1: Ποιο
0: ημίχρονο ήταν, νομίζω.
1: Αν ήταν.
0: Χι μήχρονο, 1-1 δεν ήταν. Είχα τους άχαστους. Τέλος πάντων, προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Όχι, χι μήχρονο.
1: Χι μήχρονο
0: ή διπλό ή άσο, όπως το βλέπεις.
1: Ναι,
0: μπαίνεις,
1: μωρό, όπως μπαίνεις, όπως βγαίνεις.
0: Λοιπόν. Και στα ίσια ο Ισημερινός,
1: Ναι.
0: Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ρούφα Γερμανία. Κακή Γερμανία και κακή αυτή η πράσινη εμφάνιση. Δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Να σου πω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είναι γερμανική. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ούτε εγώ ξέρω τι χρώμα είναι
0: τι
1: αυτό.
0: Τι είναι, άμα δεν ξέρεις εσύ.
1: Είναι μπλε, αλλά είναι μπλε μεταλλικό.
0: Okay.
1: Και λέω μήπως το αλλάζει η κάμερα, γιατί πολλές φορές είναι άλλο στην πραγματικότητα και άλλο το
0: περνάει η διαφορά.
1: Μπαίνω όμως στην επίσημη σελίδα της εταιρείας να δω πώς είναι και είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα μπλε που έχει μέσα και μαύρο.
0: Ήταν λίγο λεβαδιακός δεύτερη εμφάνιση. Κάτι τέτοιο μου θύμιζε.
1: Δεν έχω δει το λεβαδιακό μου αυτό. Με
0: πράσινο, κάπως διαφορετικό.
1: Μπλε ήταν.
0: Δεν τα ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Δεν το ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Εμένα για πράσινο μου φαίνονταν. Πράσινο με μαύρο, ξέρω. Χάλια ήταν. Χάλια.
1: Εμένα
0: και μόλις προηγήθηκε.
1: Πολύ. Και μάλιστα, συγγνώμη, μ' άρεσε τόσο πολύ που μπαίνω να δω 150 ευρώ. Λέω, 150 ευρώ θα δώσω. Όχι. Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα. Είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα, γιατί λέω σιγά μην δώσω 100 ευρώ. Για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, ας πούμε, την πεθυσμένη είμαι. Όχι. Αυτό. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πρώτη πέρασε η Γερμανία. Να, δεν την ένοιαζε καθόλου. Στο κάτω-κάτω.
0: Έτσι
1: δεν, είχαμε, τη χάσαμε.
0: Να πω ότι οι άχαστοι έχουν ποδοσφαιρικό, έτσι, ποδοσφαιρική χρειά, γιατί μου έρχονται ποδοσφαιριστές αλφα-εθνικής στο κοινό και εκεί μαθαίνω πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά, δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα πεις.
0: Απλά θα μείνουν συντονισμένοι. Αυτά και ράπτη με μαλλιά της να διαβάζει την 11η της Γερμανίας. Ξεκίνησε με τον Νάουερ. Ο Νάουερ είναι ο Νόουερ. Νόιερ χωρίς δικαιώματα. Στο προ. Μιράντα και Καστέλο.
1: Μένταλος.
0: Μιράντα και Καστέλο. Πράσινες ωραίες ήταν οι φανέλες της Δυτικής Γερμανίας. Λέει κάποιος παλιός, πριν το τείχος.
1: Έχει και πράσινη, πράσινη. Εν τω μεταξύ είδα ότι έχει και μία πορτοκαλί. Και λέω, είσαστε με τα καλά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος το πρότεινε στο CEO και είπε: ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε και πορτοκαλί εμφάνιση της Δυτικής Γερμανίας. Στο χωνί τι έφαγα.
0: Έφαγες. Η Γερμανία ήταν το χωνί.
1: Λοιπόν, όταν θα πάτε στο χωνί.
0: Παρένθεση, ετοίμασε το Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Το χωνί είναι μία ταβέρνα μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου, πάνω στη διασταύρωση.
0: Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Όταν θα πάτε, λοιπόν, θα πάρετε οπωσδήποτε.
0: Τι έπαθε, ναι.
1: Το μπιφτέκι χωνί.
0: Για να λες εσύ μπιφτέκι να πάρει κάποιος που δεν είσαι φαν του κύμα,
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Εκπληκτικό.
0: Τι έχει το μπιφτέκι χωνί σε σχέση με
1: καταρχάς,
0: τα άλλα μπιφτέκια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Είναι σαν ούφο.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Σαν να τα βίντεο βγάζει ο Τραμπ.
1: Μπράβο,
0: είδαμε
1: ναι,
0: ούφο.
1: Ναι. Πολύ ωραίο, έτσι έχει πολύ ωραία μυρωδικά μέσα κτλ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Έχει καταρχάς λίγο γιαουρτάκι και λέει μια ωραία καυτερή σαλτσούλα και πατατούλες.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια πρέπει να πάρετε και το ζυγούρι.
0: Αυτό θα το περνάει κι άλλο.
1: Ζυγούρι κοκκινιστό με γκόγκλιζες.
0: Ο γκόγκλιζες παιχτάρα.
1: Γκόγκλιζες είναι.
0: Είναι παίχτη του Πάουκ.
1: Είναι χειροποίητα ζυμαρικά. Εντάξει, πέφτουν λίγο βαριά. Δηλαδή μην το φάτε βράδυ. Δεν θα ξημερώσετε.
0: Πηγαίνετε στο χωνί το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, καλύτερα εκεί γύρω στις 3 η ώρα. Μια χαρά.
0: Και χαρά είναι 3
1: η ώρα. Ναι, γιατί όχι.
0: Κάθε 3 η ώρα έχω πεθάνει στην πίνα, ρε. Ξυπνάω 6.30.
1: Σωστά.
0: 1 και 25.
1: Θα πάτε στην κυρία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι η μάστερ. Και θα φάτε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Εγώ θα πάω στη φίλη, στην Τρισμπιό τη σήμερα, στην κυρία Γιώτα το μεσημέρι. Εκεί έχω ραντεβού.
1: Φανταστικό.
0: Να πάμε διάλειμμα λίγο με Εκουαδόρ.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αρχικά δεν είπα ότι έχει 50% έκπτωση η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον ενετημέρα του αγώνα. Είπα ότι έχει 50 ευρώ έκπτωση. Mm-hmm. Γιατί κάποιος μου λέει 50% έκπτωση είναι 75 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου λέει σε μένα για εκπτώσεις.
1: Έχει ζήκιο επίσης.
0: Που κάνω τον υπολογισμό πριν καν έρθει η έκπτωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα έχει όλα έτοιμα και έχει βάλει. Ξέρω εγώ.
0: Στο καλάθι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Ειδοποίηση. Την πήρα στον αδερφό μου όταν ήμουν Γερμανία αυτή την εμφάνιση.
0: Δεν είναι πράσινη. Δεν έχει πράσινη.
1: Αν είναι αυτή.
0: Δεν
1: έχει εδώ ένα θαλασσί.
0: Ένα
1: με
0: θαλασσί,
1: μπλε,
0: το οποίο είναι κάπου πολύ αμερικάνικο χρώμα.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: πάρα πολύ ωραία. Τη ζήλεψα κι εγώ. Επειδή είναι Γερμανία ο αδερφός μου, του την πήρα. Αλλά τη ζήλεψα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
0: Κάποιος λέει το πορτοκαλί βγαίνει από το κόκκινο και το κίτρινο. Α, μίξ.
1: Τα μπερδεύω, δεν θέλω.
0: Okay. Σωστά, αν βάλεις κόκκινο και κίτρινο, βγάζεις πορτοκαλί. Καλημέρα σας από την Καλσρούη τη Σαχάρα, πλάσ 40 σήμερα. Λέει, λιποθυμάμαι, λέει ο Τίμος.
1: Εγώ έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο, Μαρία, που προσπαθεί απλά ο Μέση να πάει να φάει στην Αμερική και αυτό που γίνεται έξω από το εστιατόριο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Να φάει πάει ο άνθρωπος.
1: Αδιανόητο. Έχουν μαζευτεί 500 άτομα και σπρώχνουν την πόρτα. Και τους βλέπει αυτό το τζάμι. Τον είχαν βάλει και στο τζάμι, ξέρεις, στο εστιατόριο, τυχαία.
0: Ναι.
1: Αυτό είχα.
0: Σε χρυσό ψαροστιγιά, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο χρώμα αυτοκίνητο στον Baden-Baden. Έχει κάποιος μία BMW Taurus. Taurus με το ξώτη μάλλον. Ναι. Είπα 50%. Βάλε το VAR. Βάλε το VAR τώρα.
1: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι καν.
0: Βάλε το VAR.
1: Τι ώρα το πες για να το βρει ο Γιάννης.
0: Πριν το break.
1: Break.
0: Πριν το break.
1: Τι ήταν αυτό. Και πάμε τώρα να πούμε ότι ακούμε Billy Ocean.
0: Πριν το break.
1: Καλημέρα. Από εξωτικό Γαλατά Τριζινίας, λέει κάποιος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η Ολλανδία πέρασε. Ο Ανδρέας Οχταπόδη έπεσε έξω χθες, έχω να
1: με
0: πω.
1: Με την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, του έχουμε δώσει όλα τα έψημα.
1: Το έπαιξε γκολ εγώ.
0: Το έπαιξε γκολ και πολύ καλά έκανε.
1: Λέω, δεν μπορεί και η Σουηδία θα το κάνει τον μπαλάκι. Λέω, για να έρθει over θα πρέπει να βάλει ένα γκολ και η Σουηδία. Βάλ το γκολ γκολ.
0: Πίστευα ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και ο Αρκούδας, ξαδερφός μου, αυτό έχασε over.
0: Βέβαια, τη στιγμή που είχε αρπάξει 5 στο προηγούμενο παιχνίδι η Σουηδία, είπε να μαζευτεί λιγάκι.
1: Μαζεύτηκε κιόλας.
0: Μην ξεφτυλιστούμε εδώ
1: μαζεύτηκε,
0: πέρα.
1: Η Τουρκία, μεγάλη νίκη με την Αμερική. Αδιάφορη βέβαια, είπα. 3-2 η Τουρκία στο τέλος. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.
0: Ιαπωνία λοιπόν και. Έλα. Και Ολλανδία.
1: Και Ολλανδία.
0: Και Ολλανδία πέρασαν. Τι άλλο, ποιος άλλος πέρασε, περίμενε. Το Κουρασάο έχασε από την ακτή εντεφαλωστού.
1: Εύκολα
0: όμως είναι, εντάξει. Αλλά
1: και
0: δεν νομίζω ότι είχαν έτσι και καμία φιλοδοξία να περάσουν. Ήταν ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Ότι
1: και μεγάλη επιτυχία και για την Αυστραλία πέρασε στους 32.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Πέρασε στους 32 η Αυστραλία. Και τώρα ποιος ξέρει. Νοκάου, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, τώρα είναι, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Λοιπόν.
1: Τώρα θα ασχοληθώ πιο πολύ.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε Νορβηγία-Γαλλία.
1: Αυτό είναι ματσάρα. Θα ήθελα να το δω. Τι ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία? Είναι 10 το βράδυ. Ένα μάτσα έβλεπα, αλλά έχω παράσταση.
0: Νορβηγία-Γαλλία είναι δύο τα ξημερώματα.
1: Α, δύο?
0: Ναι.
1: Are you sure?
0: Όχι, διαβάζω το site του Big Wins Sport FM. Περίμενε. Θα σου πω αμέσως όμως, γιατί θα μπούμε τώρα στο live score. Today.
1: Ναι.
0: Today λοιπόν, Σενεγάλη-Ιράκ 10 η ώρα.
1: Και Νορβηγία-Γαλλία.
0: Και Νορβηγία-Γαλλία επίσης 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί εμείς το έχουμε βάλει τα
1: 10 η ώρα. 10 η ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία. Έχω την παράσταση στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το sold out. Θα το χάσω.
0: Μπορείς όμως να δεις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, Κάπε Βέρντε, Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό περίμενα να δω.
0: Ουραγουάη, Ισπανία.
1: Ναι, θα κάτσω 3 η ώρα να βλέπω
0: γιατί
1: πάσες. Να βλέπω πάσες 3 η ώρα.
0: Θα το δεις όμως το τέλος.
1: Όχι, θα πέσω για ύπνο. Γιατί το πρωί πρέπει να πάω στο Καλαμάτα.
0: Αν έχεις και Καλαμάτα. Και μετά έχεις τη Λίδα. Έχουμε VAR.
1: Πάμε VAR.
0: Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα. Τι έγινε.
1: Ρουφάτε.
0: 2-2 το VAR. Δικαιώθηκα.
1: Δικαιώθηκες.
0: Εγώ
1: δεν το θυμόμουν καν.
0: Εσύ δεν άκουσες καν τι
1: είπες. Όχι, το άκουσα τι είπες, αλλά δεν θυμόμουν να. Δεν μπόρεσα να εστιάσω στο τι θέλει να πει ο φίλος.
0: Να, ένα το λέει. Όχι, 50 ευρώ είπες.
1: Ορίστε.
0: Έτσι. Καλά, με έχει σώσει το VAR. Έχει σώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και εμένα το VAR.
1: Σιγά τη ματσάρα, η Γαλλία δεν χάνει την πρώτη θέση. Θα είναι ωραίο μάτσερ, φίλε. Χάλαντε εναντίον Γάλλων. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Γιατί πέρασε η Αυστραλία, αν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αυστραλία, πέρασε
0: δεν
1: στο
0: Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Αυστραλία. Είναι όλοι στο ποιοί.
1: Α, μπράβο.

0: Έχει έρθει κι ένας. Εγώ είμαι τραυλίκος στη ζόρτρα. Είναι από χτες, μάλλον. Ίσα-ίσα σε υπερασπιστήκαμε χθες πάρα πολύ. Α, καλώς και τον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά Κυκλάδων. Πού ήταν αυτό, πού είσαι εσύ?
1: Πολύ άνετος. Ναι. Χαλαρός. Δεν είχε καιρό να. Είχε καιρό μάλλον να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω, Μαρία, λίγο πριν πάμε. Πάντα έχουμε μια τραγική είδηση. Διαβάζω ότι, εντάξει, συνελήφθη ο τύπος που είχε όμοιρο τη γυναίκα του στη Λάρισα, 50 ετών. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Ήταν αποφασισμένος να βάλει και φωτιά στο σπίτι του. Υπάρχει και έχει βγει ένα βίντεο τώρα. 41 λεπτά ήταν το βίντεο αυτό, το live, αφαιρέθηκε ο ήχος. Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση πίστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Άρα, έτσι. Σε όλη αυτή την τρέλα, ευτυχώς δεν είναι τελικά τραγική.
1: Αυτή λοιπόν η υπόθεση που είχε γίνει ο χαμός, τώρα θα έχουμε την εκδίκαση και θα δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Τίποτα, εντάξει, φοβερό. Να δώσουν ένα panic button στη γυναίκα.
1: Δεν το είχα, έχει βγει τώρα το βίντεο, έτσι, έχει βγει το
0: όχι,
1: βίντεο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Αυτό. Το panic button να κάνει τι?
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι ironic.
1: Το ξέρω, αλλά γενικά, okay, έχει βοηθήσει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αστυνομία που τα παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Απλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γρήγοροι από το panic button.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σχολιάζουν πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε από κάτω.
0: Σωστά,
1: στο. Γυναίκες κυρίως. Μεγάλος ρατσισμός γυναίκα σε γυναίκα.
0: Ναι,
1: το αναφέρω.
0: Το έχω δει.
1: Τεράστιο.
0: Το έχω δει και έχω σταματήσει να διαβάζω τα σχόλια γιατί λέω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να. Ξέρεις, γιατί ποτίζεσαι και εσύ μέσα σου και αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία. Μα γιατί να το είπε αυτό, μα δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Και όλο αυτό το γιατί είναι, είναι απίθμενο. Και απλά εσύ βουλιάζεις ένα σκοτάδι.
1: Κινούμενη άμμος, σε τραβάει προς τα κάτω. Στο Βάρκα ακούγεστε καλύτερα από το ζωντανό, λέει κάποιος. Το δέχομαι. Να πω καλή μέρα και στο Γίγαντα Ταμπάκο που έχει έρθει με ένα βυσσινή ωραίο μπλουζάκι. Βυσσινή δεν είναι αυτό, μάθε με λίγο τα χρώματα.
0: Είναι καρπουζί.
1: Γιατί είναι καρπουζί?
0: Γιατί είναι καρπουζί, δεν είναι βυσσινή. Το βυσσινή είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι έντονο. Δεν το βλέπεις ότι είναι έντονο. Είναι το καρπούζι, το καλό. Το αυγουστιάτικο.
1: Είναι αυγουστο καρπουζί αυτό.
0: Αυγουστο καρπουζί είναι. Που αν έρθει μέσα στο στούντιο του Sport FM θα γίνει ένα με το στούντιο. Θα χαθεί.
1: Να μας πει ο κόσμος να βγάλει.
0: Όχι, η κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει επακριβώς το τέτοιο.
1: Έχουμε ένα ακριβούτσικο κινητό. Και εσύ καλύτερα. Βγάζει καλύτερα γιατί με έχει λάβει προβατίνες.
0: Είναι, αλλά τα φώτα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο.
2: Μωράκι ζαφυρά του λέει κάποιος. Σκέτο, μόνο αυτό.
0: Αχ, λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, τι γίνεται? Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορέσουν έτσι να τα ζήσουν όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Πριν πάμε στο άλλο, Μαρία, εντάξει, είναι άσχετη η Αμερικάνια από ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε, όχι η ομάδα, ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, ναι.
1: Οι Χολιγουντιανοί Αστέρες πήγαν όλοι σε ένα μάτς που δεν είχε ήταν πρώτη Αμερική, είχαν διαλέξει το Τουρκία, είπα να πάνε, Μπρατ Πιτ, Λεωνάρντο Ντικάπριο χθες στην εξέδρα, Έντουαρντ Νόρτον, Πάρις Χίλτον, Σκότι Πίπεν, πήγαν όλοι χθες.
0: Εντάξει, τότε μπορούσαν να πάνε. Τότε βρήκανε προσκλήσεις, μωρέ και εσύ. Τι τώρα. Θα τους κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν εσύ, θα έλεγες τι, δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πάω. Σαν ξέρουν τι έγινε.
1: Δεν το βλέπω ούτε σε σκετσάκι. Αν συνεχίσουμε έτσι εμείς. Δεν το βλέπω ούτε σε σκέτς. Τσούβι, για κάνε ότι είσαι στο Μουντιάλ. Δεν μου βγαίνει. Έχω ξεχάσει πώς είναι. Αλλά. Έχεις φίλους που έρχονται σπίτι. Έτσι. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζονται για την απόλυτη food festival βραδιά. Γεμίζεις το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο chicken wings bucket dip, μπουκές με τυρί νάτσο και burger buns που καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι το τσιμπολόγημα το ωραίο. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer pong δίνει το σύνθημα. Πάρε και ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Πάρε και φρούτα σε επικάλυση σοκολάτας. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν. Το μωρόν, το μωρόν, το μωρόν. Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν.

0: Sport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Έχουμε διάφορα μηνύματάκια περίεργα. Τσούβι, δεν παρακολουθείς Μοντιάλ. Τι σχολιάζω ότι να είναι. Και στα άλλα δύο παιχνίδια τον είπα πήγαν διάσημοι. Θέλω να σου πω ότι έχω ανανεώσει μέχρι το 2030 εδώ πέρα πρώτον.
1: Το ότι παρακολουθείς Μοντιάλ, τι σχέση έχει αν παρακολουθείς αν πήγε ο Μπράντλι Κούπερ στην Ελλάδα.
0: Πήγαν σούπερ διάσημοι αυτή τη φορά.
1: Σου πήγε ο Έλλον Μάσκ.
0: Ντικάπριο και Μπράντ Πιτ, αυτοί είναι διάσημοι. Ναι. Δεν είναι διάσημος ο ένας ηθοποιός που έχει παίξει μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Ο Μπράντ Πιτ και ο Ντικάπριο, ανέβασε με λίγο Σταθερόπουλε, είναι Γιάννηση, είναι σούπερ διάσημοι. Άσε μας τώρα που θα μου πεις και εσύ για μπάλα, τίποτα έτσι δημιουργώ πρόβλημα. Ναι. Κάτι άλλο, θέλω να το πω. Όχι, θα το πω στο ένθετο. Θα το πω στο ένθετο.
1: Μετά από 10 χρόνια λέει. Mm-hmm. Περιμένε, γύρισα στην Ελλάδα και βλέπω χρεώνουν για το ελαιόλαδο 2 ευρώ και 2 ευρώ για το ψωμί. Ρε παιδιά, από πότε πληρώνουμε έξτρα για το ελαιόλαδο και το ψωμί? Από τότε που ήταν τσάμπα και το πίναμε και δεν λες και ήταν νεράκι. Επειδή το κάναμε λίγο λύσα και επειδή ανέβηκε και το ελαιόλαδο τελευταία, αφού λείπεις 10 χρόνια, δεν το ξέρεις. Ναι, λογικό είναι.
0: Από πού και σπου σχολιάζει το ελαιόλαδο?
1: Ναι.
0: Αφού
1: ναι.
0: Το είχες έτοιμο.
1: Με τι δικαίωμα λέτε.
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη ΣΥΤ, τη μεγάλη ομάδα. Όντως, η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής είναι καταπληκτική, που έχει κάτι κυματιστές λεπτομέρειες. Είναι καταπληκτική.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μου έχει κολλήσει.
1: Γενικά μου αρέσουν οι φετινές εμφανίσεις των ομάδων.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα εγώ και εσύ.
1: Εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στη γη.
0: Έτσι ένα στοίχημα. Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Α, είχα ιδέα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα από τη φάση των νοκάουτ και μετά να κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: 100%.
1: Ωραία,
0: θα τις κάνουμε.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, ποιος θα πάρει τώρα? Αχ, δεν μπορώ, θα παίξω με συνέστημα.
0: Παίξε με συνέστημα. Τζάπα είναι. Αλλά 100 ευρώ στοίχημα, έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Έδωσε. Γιάννηση, σε σένα θα πάει το
1: παράδειγμα. Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, είπα θα παίξουμε συνέστημα, δεν έπαιξα γιατί έβαλες 100 ευρώ μέσα.
0: Πώς άλλαξε ο δίδυμος το συνέστημά του? Το συνέστημα ήταν Αργεντινή.
1: Ήταν Αργεντινή.
0: Ναι. Και εγώ Βραζιλία είμαι, αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο.
1: Άμα χάσουμε και οι δύο, τίποτα, θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, έτσι κι άλλο θα πάμε να φάμε.
1: Σωστό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε, στο διαφημιστικό που λέει μόνο ένα άνθρωπο που λέει για 2 ώρες αστεία, μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Έπρεπε να βάλω και βρισχές. Καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
1: Γιατί βρισχές καμιά φορά είναι αστείες. Είναι ο τρόπος που τα λέμε.
0: Ο τρόπος
1: το
0: delivery.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά και σε τζάκετ.
1: Ναι.
0: Και είναι φανταστική η άσπρη της Ιαπωνίας.
1: Αυτή την συγκεκριμένη μάρκα τη θέλω για χορηγό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Okay. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια τους. Μ' αρέσουν γενικά. Τρομερή δουλειά. Τρομερή.
0: Ο Πίτερ Παν λέει: θέλει να μας πει κάτι. Όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε έννοιες και λέξεις, καλό είναι να μην εκφράζετε δημόσια. Φίλε, οι λέξεις είναι πληθυντικός, είναι με ψιλον γιώτα. Λοιπόν, αφού θέλεις να μας κάνεις γλωσσική.
1: Ρε παιδιά, κάνετε μια παρατήρηση.
0: Γράφεις τις λέξεις σωστά, ρε φίλε. Θες να μου κάνεις γλωσσική παρατήρηση. Οι λέξεις με ήττα, με λένε λέξεις, σε λένε Σοφία. Σου άρεσε το τσουκαλά που έχει νεύρα? Εγώ είμαι. Άντε γεια! Και εγώ είμαι, εγώ και εσείς εσύ. Άντε να πούμε.
1: Πρέπει να το παίξω. Είχα σύρθει κατά. Έκλεγα.
0: Ήταν πολύ γρήγορο ο τσουκαλά. Ήταν
1: πάρα πολύ γρήγορο. Πρέπει να το βρω τώρα όμω. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
2: Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρει ποιο είσαι, δεν θα πάω.
0: Βάλω την αρχή.
2: Δεν σε ξέρω.
1: Περίμενε. Θα το βάλω την αρχή. Έλα καλέ.
0: Δεν θες.
1: Θέλει.
2: Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σου πω εγώ ποιος είσαι που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις ο εαυτός σου. Θα το ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Αφήσε τις τρέλες. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι. Ποτέ μου λέει, δεν το έχω ρωτήσει αυτό, ρε. Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ.
1: Εν τω μεταξύ γράφει πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
0: Πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
1: Και το έχω κάνει εικόνα.
0: Έκλαψα. Ναι, έκλαψα.

0: Μάνος και η Ραλία.
1: Μάνος και η Ραλία.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση στο φέρι που είσαι, τέλος πάντων. Πάνε στη Μύκονο για σουκού.
2: Έλα, εσύ δεν.
0: Θα το έλεγα, μα ήταν.
1: Ωραία.
0: Πάνε με άλλους, κατάλαβες.
1: Πάνε Μύκονο για σουκού, ε.
0: Μπράβο, καλά να περάσετε. Πολύ ωραία. Θα σας πάνε τα μποφόρ για να ξέρετε.
1: Έχει 9 μποφόρ.
0: Έχει 9 μποφόρ.
1: Ναι. Αυτή ήταν η ζωή σου, έξω.
0: Πολύ, ναι, ναι, ναι. Μύκονο έχει ούτως ή άλλως. Από μοναχή της έχει 7 μποφόρ, έτσι, για πλάκα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Από 19 χρόνια έλεγα να πάω και έχω φτάσει 45.
0: Είσαι 46 θα πας.
1: Λες, ε.
0: Να πας για Πάσχα στη Μύκονο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την Κέρκυρα, ρε Μαρία, θα πάω στη Μύκονο.
0: Εντάξει, έχεις πάει όλα τα Πάσχα, τα έχεις πάει
1: δεν
0: στη Κέρκυρα.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε Μαρία.
0: Οχου.
1: Δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Έχω τη Σέβα.
1: Μα δεν συγκρίνεται, όχι, μα δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Πάρε μια στάμνα και πήγαινε στη Μύκονο.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αντικειμενικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλα τα άλλα τα ακούω.
0: Για παράδειγμα. Για το Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία, τα
0: χρόνια να είμαστε καλά. Τι αισιοδοξία είναι αυτό.
1: Θα βάλω και στήθος και θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν νόμιζα ότι ήταν υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Εντάξει. Θα έχω παραπάνω
0: τι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει.
0: Καλημέρα στον Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Καλημέρα. Μόνο ο Τσουβέλας και ο Άισο Σπιντ πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Κριστιάνο.
1: Μόνο και μόνο που αντί για Πορτογαλία λες Ρονάλντο, ό,τι να είναι. Δεν το παίρνουν παίχτες στο Μουντιάλ, το παίρνουν οι ομάδες.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα τώρα.
0: Το προηγούμενο όμως λέγαμε ότι το πήρε ο Μέση.
1: Ναι, είδες. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι ο Κριστιάνο.
0: Εξαρτάται την ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, όταν το πήρε η Γερμανία, δεν είπε ότι το πήρε, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε τότε.
1: Ο Μίλλερ.
0: Αυτό, ο Μίλλερ. Ναι, ναι, ναι. Τρεις ηλίθιους έχω δει. Εσένα, εμένα και τον Μίλλερ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ο Κωνσταντάρας.
1: Ναι.
0: Ντουράν, Ντουράν, τι λες τώρα, ναι.
1: Πάμε στο ένθετο μας. Πάμε στο ένθετο.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Κομματά δεν θέλω να μιλήσω εδώ πάνω, ρε, μας
0: κατέστρεψε.
1: Ή Eurythmics που το λέγει ένα DJ. Να σου πω κάτι. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα που λατρεύω, τη Βραζιλία. Θέλω να μιλήσω για τη Βραζιλία. Ήμασταν Βραζιλιάνοι όλα τα χρόνια. Απλά παίρναμε τα τρόπαια και παίζαμε μπαλάρα.
0: Βραζιλιάνοι είμαστε.
1: Μπεμπέτο, Ρωμάριο. Δεν είμαστε Κατσιβέλη. Εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πάτη Ρόψη. Τι θα γίνει με αυτά τα κλάματα για τη συγκίνηση, ρε παιδιά. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Ρε Ταμπάκο. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Έκλαιγε ο Νεϊμάρ, έκλαιγε ένα συγγενής του στην εξέδρα κοντινό. Έκλαιγαν τα παιδιά του, τον πήραν αγκαλιά, έκλαιγε. Και χθες είδαμε ένα νέο βίντεο, το κλάμα του μπαμπά του Έντρικ που μπήκε με την φανέλα της Ελεσάου στο γήπεδο, λιγμούς και δίπλα έκλαιγαν, λέει, και ο παδί που έκλαιγε ο πατέρας του Έντρικ και έκλαιγε και στον ήχο, στο βίντεο, μέχρι και ο κάμεραμάν.
0: Εντάξει.
1: Τι θα γίνει με τα κλάματα.
0: Κάποιον να κλαίει.
1: Και... Μα τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
0: Συγκινήσε ρε εσύ, λίγο.
1: Μπάλα, μπάλα παίζουμε.
0: Μια χορδή δηλαδή, δεν σου πατάει.
1: Μπάλα παίζουμε όλη την ώρα, κλαίμε. Όλη την ώρα κλαίμε.
0: Δεν κλαίνουνε, δεν κλαίνουνε.
1: Κλαίνουνε ρε Μαρία.
0: Ρε δεν κλαίνουνε ρε την ώρα που παίζουνε ρε.
1: Το κλαίνουνε. Και τον κλαίγανε.
0: Τον κλαίγανε.
1: Ναι ρε παιδιά, παίξτε ποδόσφαιρο να δούμε ρε παιδιά. Ωραίο, χαρά είναι.
0: Να δεις μετά που θα κλαίνε, που θα αποκλειστούνε.
1: Το ξέρω. Τραβάμε κάρμα κλάματος. Τραβάμε τραγωδία στη Βραζιλία. Ο μόνος που δεν θα κλάψει ποτέ είναι ο Αντσελότη. Κλάψτε όσο θέλετε, θα σας έχει σαν πατέρα σαν αγκαλιά.
0: Γέλασα τόσο πολύ. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Βινίσιους, ήταν νομίζω στο 1-0 ή στο 2-0. Και λέει ο σπίκερ. Και εδώ βλέπουμε την αντίδραση του Αντσελότη. Παιδιά δεν κούνησε, βλέφαρο.
1: Αυτό.
0: Βλέφαρο.
1: Ευτυχώς
0: τίποτα.
1: Κρατάει συναισθηματική ισορροπία ο Αντσελότη στην κλάμο Βραζιλία. Που έχει δημιουργηθεί.
0: Δεν είναι ο Αντσελότη τώρα για να. Ο Αντσελότη είναι γίγαντα. Είναι γίγαντα.
1: Αυτό.
0: Μηδέν συναισθήματα.
1: Αυτό
0: τι λες τώρα.
1: Διάλεξα από χθες.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω.
0: Καλά,
1: αυτή ήταν η στιγμή για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Αχ, θα χθες και γενέθλια αυτό, παιδί. Ας μην μελαγχολήσουμε.
1: Για τα χρόνια που περνάνε, λες.
0: Όχι, είσαι χθες και γενέθλια George Michael.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Από τις 6 στη δουλειά σήμερα, ώστε να τους προλάβω όλους μαζί και τη ζέστη. Ήδη ονειρεύομαι διακοπές και βουτιές και κελαδίτικα νησιά. Αλλά ωστότε τότε παρηγοριά μου είστε εσείς. Καλή εκπομπή, φίλια πολλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Στέλνο Metal Heart.
2: Κλαίνε γιατί φοράνε τα κίτρινα της κλάψας. Λέει κάποιος Μαρία, ξέρεις τι είναι ο ΑΕΚ. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός έχει κάνει βλακιά. Εγώ να πω στη γυρεκάρα μου την ελπίδα καλή δουλειά. Να μην τη ζαλίζουν τόσο πολύ που δουλεύει σε μπαρ στο καράβι του τάδε. Γεια σου, γυναικάρα μου. Γεια σου, γυναικάρα μου. Σ' αγαπάω πολύ, ο Γαύρος. Μπρίχει κωδικούς.
0: Λοιπόν, είναι και ένας, είναι. Μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είπαμε, ξέρω εγώ, για το Γαλλία-Νορβηγία. Και λέει κάποιος, σιγά το μάτς. Είπαμε για το. Για την Μύκονο. Δεν χάνεις και τίποτα. Είπαμε για τον Ντουράν. Χάλια από κοντά. Πρέπει να είναι ο ίδιος.
2: Ναι, νομίζω είναι ο
0: ίδιος. Πρέπει να είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να κάνετε παρέα, παιδιά, μεταξύ σας. Θα περάσετε ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτός που σου το ισοπεδώνει όλο, ναι, παιδί μου. Ό,τι και να πεις. Κέρδισα τον Τζόκερ. Θα σου πάρουν 20%. Δεν πειράζει. Θα μου μείνουν 3,5 εκατομμύρια.
2: Με τη δικαίωμα.
1: Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετο από ποδόσφαιρο. Σαν τον Σο Σπίτ τον βρίζει. Είναι περιφερόμενος κλόουν ο Ρονάλντο. Φίλε, θέλω να σου πω ότι.
0: Μήπως λέει το Σο Σπίτ περιφερόμενο.
1: Ναι. Το... εντάξει, οκ. Okay. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετο από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν βλέπεις αυτή την Πορτογαλία και δεν καταλαβαίνεις τι ρόστερ έχει η Πορτογαλία, αν σκαμπάζεις λίγο από ποδόσφαιρο. Και δεν καταλαβαίνεις, ή μπορεί να μην βλέπεις, ρε παιδί, μπορεί να βλέπει μία στο τόσο. Κάποιος ξέρει, ακούει
0: Πορτογαλία. Σωστό, ναι, ναι. Έλα,
1: βλέπει μία στο τόσο. Όχι. Κορυφαίες παίκτες στο θέση τους διαπλανητικά. Κορυφαίες παίκτες.
0: Του Βιτίνια.
1: Βιτίνια. Πάρε Νέβες. Πάρε, τι θα σου πω, Ντίας πίσω. Ο Κριστιάνος
0: Σέντερφορ είναι χαρά. Ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή ξεκινάμε τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, αν δεις το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει. Μπαίνει ο Λεάο. Μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Φερνάντες, μπαίνει ο Σίλβα. Τρικάο. Δηλαδή μιλάμε για παιχταράδες. Παιχταράδες. Και είναι δύο μάτσα η υπόθεση, έτσι. Θα περάσει 16, είναι δύο ματσάκια για ψυχολογία, ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο μάτσα είναι. Περνάς δύο μάτσα 8 και 4. Τα λέμε μετά. Μετά τα λέμε. Κράτα αυτό το μήνυμα, αν εγώ είμαι άσχετος, που λέω για την Πορτογαλία. Δεν σε φοβίζω που βρήκα που θα πάω για να σπίνει 6 μήνες. Κράτα το λίγο. Σου θυμίζω κάτι. Ότι ο Μέση λιδωρήθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία από όλο τον πλανήτη. Ποιο Μέση.
0: Την πρεμιέρα.
1: Την πρεμιέρα. Τελειωμένος. Μαραντόνα δεν είναι. Πάει. Ξόφλησε.
0: Έπρεπε να έχει σταματήσει νωρίτερα. Έκανε. Τελικά, έπρεπε, γιατί δεν σταμάτησε.

0: τώρα. Ναι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό από την, από τη Γερμανία. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Ωραία, πολύ ωραία σήμερα στο, στο Μόχλο. Καλημέρα και στον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει Τσούβι, και τα δύο είναι υπέροχα για Πάσχα, λέει και η Μύκονος και, το, και η Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις κάτι εφόσον δεν το έχεις ζήσει. Έχουν την ιδιότητα. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει. Είναι το Πάσχα στη.
1: Μα έρχονται από τη Μύκονο στην Κέρκυρα στο Πάσχα.
0: Θέλω να σου πω ότι το Πάσχα δεν έχουμε δει ποτέ ρεπορτάζ Πάσχα στη Μύκονο.
1: Εντάξει,
0: το μόνο ξέρει όταν δεν, πηγαίνουν.
1: Έχω όρεξη να κάνουμε να βλέπω τα μαντήλια να κάνουμε. Μη με. What are you looking at? Μόνο το φιδί έβγαλα.
0: Σωστό ο Ηλίας, ποιο μέση ρε παιδιά δεν έχει πάρει ένα γιούρο. Δηλαδή, Ζαγοράκη το έχει σηκώσει, ο Μέση τι έχει κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, και όντω και έχει δίκιο, Ηλία. Έχει δίκιο.

0: Καλημέρα, είμαι ο goat των κτηνοτρόφων, λέει κάποιος.
1: Όπα.
0: Αρμέγω πιο γρήγορα από όλοι. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπα! Μπα! Μπα! Μ' αρέσει να είναι πολλά μαζί. Μπα!
1: Μπα! Όταν λες αρμέγεις πιο γρήγορα από όλοι, δηλαδή έχετε μπει σε διαγωνισμό.
0: Δεν υπάρχει τουρνουά μπιρίμπα στα χωριά.
1: Καλά, μετά.
0: Υπάρχει τουρνουά δηλωτής. Αγαπημένο, γιατί έχει ταχύτητα.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στη Λέρο.
0: Έχει αρμέξει.
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τύχει, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ αγχολητικό. Ναι, σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή χαλαρώνεις,
1: ναι.
0: Χαλαρώνεις και...
1: Δεν έχει τύχει, γιατί δεν είχε ζώα ο πατέρας μου. Δεν είχε, είχε μόνο εμάς. Άλλα ζώα δεν είχε.
0: Καλημέρα Τσούβι, ο φάδερ θα τσιμπήσει κάτι, μόνο οι μητροπολίτες θα πάρουν τα λιράκια. Μόνο οι προπονητές. Ο πατέρας μου δεν δικαιούται.
1: Ναι.
0: Κόψαν δώρα αυτά, μισθούς τότε, μνημόνια, τέλος.
1: Ναι, μετά δεν δικαιούται.
0: Δεν δικαιούται. Ο φάδερ είναι φτωχό παπάς. Δεν δικαιούται. Δεν μπόρεσε να βγάλει τη UEFA το Pro.
1: Το Pro. Είναι μόνο στο C τώρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε πρωτοπρεσβύτερος. Άντε και αρχιμανδρίτης του πηγαγιά μου, πρέπει να αφήσει την οικογένεια. Δηλαδή, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήμασταν. Έχουμε φτιάξει τα
1: βάθη. Δεν παίρνει άλλο βαθμό τώρα.
0: Όχι, πήραμε σύνταξη. Τώρα καταθέσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά.
0: Το...
1: Καρότα, κρεμμύδια, πατάτες.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις ότι θα γυρίσουμε στη γη. Έτσι κι αλλιώς. Του λέω πατέρα, τι εννοείς, αυτό που κατάλαβες. Δεν τσιμπήσαμε, δεν τσιμπήσαμε κάτι. Καλημέρα στο Βαγγέλη, να ζήσει το Αγρίνιο. Μαρία, ο φίλος σου, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να ζήσει το Αγρίνιο.
1: Λείπεις, Βαγγέλη.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Δεν λείπει και τόσο
1: το πήρα. Λείπεις, λείπει. Γιατί, πώς δεν λείπει.
0: Σα φίλος, ναι, σα,
1: ναι,
0: σα παρουσία, ναι. Δείχνω αντιραδιοφωνικά στη Μαρία τα κρεμμύδια μας.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε. Μιλάμε για γήπεδο.
0: Πασόκ παλιά στην Αριστοτέλους.
1: Μιλάμε για γήπεδο. Δηλαδή έχουν παίξει πολλοί ποδοσφαιριστές σε τέτοια χωράφια.
0: Ναι, ναι, καλά,
1: σε τέτοια χωράφια έχουν παίξει πάρα πολύ.
0: Τι άλλοι εκεί παίζανε.
1: Β' Εθνική. Ου.
0: Εγώ άρμεγα κάθε μήνα τους δικούς μου. Ωραία.
1: Α, ναι. Επίσης.
0: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και τους φοιτητές τώρα που το έφερε η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τη διαφορά του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Μας
1: έχουν ξεβαφτίσει αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες που
0: έχουν μιλήσει. Δεν είστε αγαπητικοί.
1: Ναι, ότι τα παίρνουμε από το Μέση, ότι μας πονάει ο Ρονάλντο. Εν τω μεταξύ, πότε μας πόνεσε ο Ρονάλντο,
0: ούτε. Ναι, και πότε μας πόνεσε ο Μέση, δηλαδή.
1: Η Μέση, ναι, η Μέση με ένα μεγάλο τελευταία.
0: Το Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση.
1: Με πιάσει τελευταία.
0: Ναι, δεν ξέρει γιατί
1: εσύ.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο με πονάει η Μέση. Την είχαν τεντώσει το ταβάνι να παίξει τον εξορκιστή το 3 και τι λένε. Λοιπόν, τώρα βάλε τα χέρια κάτω στη σκάλα και γύρνα ανάποδα. Save me. Δεν ξέρω γιατί με πονάει η Μέση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάτι θα στραβοκοιμήθηκα.
0: Όχι, Τσούβι, δεν έχω κάνει κάποια βλακία για τη γυναίκα μου. Απλά δουλεύει από τις 5.30 το πρωί και γυρνάει σπίτι 10 το βράδυ και απλά κάθε μία ώρα διάλειμμα στην πάρο. Φίλε, να είναι καλά το κορίτσι. Δυνατή και κυρίως να μην έχει την ατυχία να έχει αγενείς πελάτες. Γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι είναι υπηρέτης του, ο σεβιτόρος, ο μπαρίστα, ο μπάρμαν, και είναι αγενής, ανυπόμονος, βγάζει τα μπουνιά με τη λαβίδα. Όχι τη λαβίδα! Μπουνιά με τη λαβίδα, αν γίνεται.
1: Συμφωνώ, αυτό που πιάνει τη ρόπιτες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι

0: Σε μια εποχή όμως που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή το αντίθετο, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά έχεις. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και πάρε και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Πρόσεξε, τι είναι αυτές οι υπηρεσίες.
1: Για πες.
0: Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, με ριγέ που κάμισο, έτοιμος. Μύκονος έτοιμος.
1: Μυκονιάτης
0: τον Ιούλιο.
1: Έχει έρθει εδώ με τα μελτεμάκια του. Πριν πάμε όμως στον Κεφαλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Σκορ μάστερ στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.